του Χονγκ Κονγκ. Από πού βγήκαν αυτά τα χρήματα? Διότι αν εσείς έχετε πάρει αμοιβή 850 εκατομμύρια δολάρια για εξοπλιστικά προγράμματα, δεν ξέρω, προμηθεύατε το Λονδίνο, θέλουμε να ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε. Μία υπόθεση είναι δημοσίου συμφέροντος, με πρωταγωνιστή της, πρωταγωνιστή του δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος κάθισε στο σκαμνί για το Predator και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή και πλησιάζει το εφετείο, οφείλει να γνωρίζει η κοινή γνώμη αν ο κύριος Λαβράνος σε συνεργασία με άλλους έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια ευρώ στην HSBC του Hong Kong, εκεί που έχει τα λεφτά του Ελτσάπο. Μία ματιά στους καταθέτες στην εκεί τράπεζα θα σας πείσει για αυτά που λέω. Εωρείται λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα. Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά? Και αν 800 εκατομμύρια βγήκαν από τζίρο σε ελληνικές προμήθειες, ποιες ήταν αυτές τις προμήθειες? Πόσα ήταν τα λεφτά που χάλασε το ελληνικό δημόσιο για να σας πληρώσει? Διότι αν η αμοιβή σας είναι έστω από τα 800 και τα 400 και τα άλλα είναι από τις άλλες χώρες του εξωτερικού, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για να προμηθευτεί κάτι. Κάτι ειδικό και εξεζητημένο. Κάτι ακριβό και πιθανότατα και ύποπτο. Αυτά τα ερωτήματα αύριο περισσότερα στην εφημερίδα μας. Και να πω και στον κύριο Σαμαρά, εσύ Αντώνη, το τι κουμπάς είσαι το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πει τώρα ο καθένας. Να πηγαίνετε να παίρνετε και να βουτάρετε τον υπάλληλο μέσα στη νύχτα με τις πιτζάμες. Στέλνετε τη συνοδεία, το Λάζαρο, έστειλες το Λάζαρο. Λάζαρε! Λάζαρε! Δεύρω έξω! Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, με τα τρέχοντα θέματα της τρεχούσης επικαιρότητας. Είχα πει κάποτε στον σημερινό πρωταγωνιστή των γεγονότων και της επικαιρότητας να μαζευτεί και να βάλει μυαλό. Αυτός δεν έβαλε μυαλό. Και από ό,τι όλα δείχνουν οδηγείται προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκτός εάν βάλει τα μεγάλα μέσα και την κλειτώσει. Και μιλάω για τον πρώην τηλεπαρουσιαστή, τον νυν πρόεδρο του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που κατάντησε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Και διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Και έβαλε πρόεδρο του ΛΑΟΣ ο Καρατζαφέρης, τον Φίλιππα τον Καμπούρη. Είμαστε για πολλά γέλια. Για πάρα πολλά γέλια. Το πολιτικό σύστημα μπάζει από όλες τις πλευρές. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα λαμόγια του πολιτικού συστήματος. Έχει γεμίσει ο τόπος λαμόγια. Δηλαδή τελικά οι μόνοι που είμαστε λαμόγια είμαστε εγώ, κάτι ότι είσαι ακόμα κλπ. Και... είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο πρώην τηλεπαρουσιαστής Φίλιππας Καμπούρης, τον οποίο τον ξέρω καμιά εικοσαριά χρόνια από την εποχή του Έξτρα, ο των καναλιών δηλαδή, του καναλάρχη του Φίλιππου του Βριώνη, εκεί που έκανε τα διάφορα βαριετέ των μεσημεριανών εκπομπών. Μάλιστα, είχαμε αντιδικήσει πολλές φορές στον αέρα με τον Καμπούρη. Ποιος είναι ο Φίλιππας Καμπούρης? Ένα παιδί από τον Πειραιά, ο οποίος προσπάθησε να σταδιοδρομήσει στον χώρο της τηλεόρασης. Η είδηση είναι γνωστή από το πρωί. Ελέγχεται για φέση 1,5 μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Άνοιγε εταιρείες, εικονικές εταιρείες, κατά το κατηγορητήριο, έτσι, και κατά την ασφάλεια η οποία τον έχει συλλάβει. Και αφού άνοιγε καμιά 25 εταιρείες μαϊμού, απασχολούσε δανεικούς εργαζόμενους και κατόπιν κλείνανε τις εταιρείες αφού τις καταφεσώνανε στον ΕΦΚΑ και στο ΦΠΑ, δεν πληρώναν τίποτα και βαράγανε κανόνι και μια ωραία πρωία με αχυρανθρώπους σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν ΕΦΚΑ, να μην πληρώνουν ΦΠΑ κλπ. Δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Καμπούρης ο οποίος είναι Καμπούρης στο θέμα. Εδώ μιλάμε, γίνεται της κακομοίρας. Όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, βλέπεις λαμόγια. Ας πάει τώρα να αποδείξει την αθωότητά του. Και δεν θα καθίσουμε τώρα να μονοπολίσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη σύλληψη, ή αν έγινε σύλληψη, ή αν τον πιάσανε στον καφενέ, ή αν τον πιάσανε σπίτι του, ή αν τον πιάσανε στην εταιρεία του, ή αν τον πιάσανε οπουδήποτε άλλο. Το ξέρετε το Καμπούρη, ένας εκεί σαρλατάνος των τηλεοπτικών εκπομπών, απασχολούσε την αστυνομία από ό,τι ξέρω από το 2020-2021. Κάτι είχε γίνει πάλι, κάποια εμπλοκή είχε γίνει πάλι. Αυτός όμως κατόρθωσε
και ανελήχθηκε στον πολιτικό στίβο της χώρας. Τώρα πώς έπεισε τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη να του μεταβιβάσει το κόμμα ο Θεός και η ψυχή του. Επίσης είχε μπλακεί και σε ραδιοφωνικές συχνότητες, προσπάθησε να απαλωτριώσει μια ραδιοφωνική συχνότητα, την πρώην Art FM. Μιλάμε για κουλουβάχατα τώρα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση τραγική, ας πούμε. Φουρθιώτης, Καμπούρης και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, απασχόλησαν την επικαιρότητα και την απασχολούν.

Ένας φίλος μου στέλνει και ένα βίντεο. Πριν να πω 2 χρόνια, λέει, είχα βγει, πού είχα βγει, στην εκπομπή του. Ο Καμπούρης, λέει, ο Χίος ξεφτυλίζει τον Καμπούρη. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Είχα βγει, λέει, σε μια εκπομπή και του είχα σούρει τα εξαμάξη. Τέλος πάντων, εγώ τον Καμπούρη τον ξέρω από το Έξτρα. Δεν θέλω τώρα να το αποδώσω, μου φες, υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Το τι κάνανε, το ακούσατε και το πληροφορηθήκατε. Ήτανε μπλεγμένος με διάφορα περίεργα πράγματα. Ήταν πολυπράγμων τύπος, πολυπράγμων. Και έχει μοιάσει και στον πνευματικό του πατέρα, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Πες μου τον πνευματικό σου πατέρα να σου πω ποιος είσαι. Τι να σας πω. Τι να σας πω, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση φρίκης. Φρίκης. Είχε, λέει, συνάψει κάτι συμβάσει με τον Κοκλώνη. Άλλος ο Κοκλώνης. Κοκλώνης, Καμπούρης, Φουρθιώτης. Όλα τα καλά παιδιά, να πούμε. Όλα τα καλά παιδιά του συστήματος. Είχε παρισφρήσει και στην πολιτική. Είχε αναδειχθεί περιφερειακός σύμβουλος. Απορώ ποιοι τον ψήφισαν εκεί στη Βορειοανατολική Αττική. Μετά ήθελε να κατέβει μόνος του με ένα συγκεκριμένο κόμμα κλπ. Είχε και ένα εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν. Είχε φύγει από τη ζωή αδερφή του. Αντιμετώπιζε και προβλήματα με το βάρος του. Έτρεχε στους γιατρούς. Μία αποσυντονισμένη προσωπικότητα που όμως την έκανε την αρπαχτή, από ό,τι φαίνεται, και απασχολεί σήμερα τα πρωτοσέλιδα των διαδικτυακών ιστοτόπων, των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Δηλαδή δεν έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα σοβαρά πράγματα, έτσι. Έρχεται στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, και εμείς ασχολούμαστε με τον Φίλιππα τον Καμπούρη, που τον είχε, του είχε δώσει στασίδι ο Φίλιππας ο Βριώνης, μια μεγάλη μάρκα, μεγάλη μάρκα των τηλεοπτικών συχνοτήτων, μεταπολιτής τηλεοπτικών συχνοτήτων. Δηλαδή, φανταστείτε, μόνο ο Βριώνης, ο φίλος του Καμπούρη, ο καναλαρχής, είχε κατορθώσει να αγοράσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 902 τηλεοπτικό σταθμό. Να καταλάβετε για το τι διαβόλου κάλτσα μιλάμε, έτσι. Ήταν ένας μοναδικός και αυθεντικός λοποδίτης, ο Φριώνης, ο λοποδίτης, ο οποίος, εγώ το έλεγα χαϊδευτικά αυτά, πόσα κιλά λοποδίτης είσαι. Και αυτός μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι Πρίτανης. Πρίτανης. Τι λέω, της λοποδησίας. Πρίτανης, μου λέει, των offshore εταιριών. Και μάλιστα τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζορμπάς στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και λέγε, εγώ είμαι 3 φορές καλύτερος από τον Ζορμπά. Τι να μας πει ο Ζορμπάς και ο άλλος που είναι τώρα ο Βουρλιώτης. Εγώ είμαι Πρίτανης. Και πνευματικό του παιδί ήταν ο Καμπούρης, άλλος Πρίτανης αυτός. Και τα είδαμε τα χαΐρια τους και τις προκοπές τους. Κυρίες και κύριοι, σε ένα χώρο ο οποίος είναι άναρχος, όπως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σε ένα χώρο ο οποίος είναι άναρχος όσον αφορά τις άδειες που δίνονται στα νυχτερινά κέντρα, σε ένα χώρο που είναι άναρχος όσον αφορά τα εχέγγυα που πρέπει να έχει κάποιος για να ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα, σε ένα χώρο που όλοι λαδώνονται και μιζώνονται, πάντα θα υπάρχουν Καμπούριδες, Βουρθιώτιδες και Βριώνιδες. Ξεκάθαρα πράγματα. Το τι θα γίνει θα διαβάσετε τις επόμενες ώρες. Εγώ το μόνο που έχω να πω στο Φίλιππα, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι καλή τύχη, παιδάκι μου,
και ο Θεός θα σε βοηθάει.

0: ακούσουμε και το ηχητικό για το Φίλιππα τον Καμπούρη, το, το φίλο μου. Άρα τι γίνεται, να.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση με το control. Πάμε, Κατερίνα.
0: Έχουμε έκτακτη είδηση.
2: Με τη σύλληψη του Προέδρου του Λάους, του Φίλιππου Καμπούρη,
1: ναι,
2: και τη συζύγου του, μαζί από, μετά από ευρείας αστυνομικής επιχείρησης κλίμακας, επιχείρησης
1: της υποδιεύθυνσης
2: δύο οικονομικών εγκλημάτων.
1: Ποιος
2: είναι μαζί μας?
1: Ο Γιάννης Γιάκας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Τι έχει συμβεί λοιπόν, γιατί συνελήφθη ο Πρόεδρος του Λάους, ο κ. Καμπούρης?
3: Καλημέρα. Θα θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις. Αναζητούνται ακόμα τουλάχιστον 2 άτομα. Μεταξύ των 8 αυτών

0: εταιρείες και από εκεί και πέρα εξαφανίζονταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι στιγμής έρευνας, αυτό γινόταν τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για τον ΕΚΑΝ έρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά στο δημόσιο φαίνεται πως η απάτη φτάνει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως μας λένε αξιωματικοί...
1: Γιάννη, δεν κατάλαβα. Τα χρήματα άνοιγαν εταιρείες μαϊμού, τις έκλειναν. Τα χρήματα πώς τα έβγαζαν?
0: Όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον ΕΚΑ, τότε αυτές οι γονικές εταιρείες έκλειναν. Εξαφανίζονταν από
1: δεν πλήρωναν. Τα χρήματα πώς τα έβγαζαν? Τα έσοδα από πού υπήρχαν?
0: Μιλάμε για οφειλές. Έκοβαν τιμολόγια. Μερικά μάλιστα από αυτά τα τιμολόγια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν ακόμα και από το κόμμα, ακόμα και από το Λάος. Άνοιγαν σε αχυρανθρώπους, μερικοί από αυτούς έχουν επίσης συλληφθεί, εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων, όλα αυτά εικονικές εταιρείες έκοβαν τιμολόγια και όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις προς τον ΕΚΑ και προς τον
1: δημόσιο, έχουν συλληφθεί πόσοι συνολικά?
0: Αυτά είναι τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
1: Άρα έχουν συλληφθεί
0: 8 άτομα και αναζητούνται τουλάχιστον ακόμα 2.
1: Και μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΟΟΣ.
2: Η σύζυγός του.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
3: Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Τι να πω δηλαδή τώρα, τι θέλετε εγώ να πω τώρα για τον Καμπούρη τον Φίλιππο? Σας λέω, τον ξέρω 25 χρόνια. Παιδάκι ήταν όταν έκανε αυτές τις εκπομπές εκεί στα κανάλια. Φώναζε, τους έβαζε και τσακωνόντουσαν. Φώναζε και κάτι απροσδιορίστου φίλου ύψιλον λάμδα προσωπικότητων. Είχε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, ξεφύγει εντελώς. Είχε φτάσει στο σημείο, είχε στήσει με μέσω τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι τουλάχιστον άκουσα και μου είπανε, ένα ολόκληρο τέχνασμα για να παγιδεύσει κάποιον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος σε συγκοντάρισμα από κάτι, ένα άλλο βρωμόσκυλο του διαδικτύου, ένα άλλο αλήτη, ο οποίος εκβιάζει τον κόσμο και έχει ποινικό μητρό εκ την πλατεία Συντάγματος, μαζί είχαν κάνει τα τσιμιτσικότσι, να μπλέξουν κοινοβουλευτικό κόμμα και να πούνε ότι ο βουλευτής επικρατείας τους ήταν παιδαναστής. Φανταστείτε. Και είχαν στήσει πλάτη μια γυναίκα και έλεγε τα μύρια όσα. Και τελικά αποδείχτηκε με τη συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος αυτού ότι έφαγε μια ομαδική μήνυση την οποία υπογράφουν 9 άτομα. Νοέμβριο νομίζω, αρχές 27, εκδικαζόταν η μήνυση εναντίον του. Θα τρώγε 4 με 5 χρόνια φυλάκι. Για πήγαινα μέσα. Όπως μέσα έπρεπε να είναι και άλλα παλιόσκυλα του διαδικτύου που τους κόβουν μεροκάματα από εδώ και από εκεί, κάτι λέβεντο παρθένες σαν τους ηγέτες κατασκευαστικών και μπροστινούς κατασκευαστικών εταιριών. Τους έχουν κόψει το μεροκάμα, το χιλιαρικάκι, το πεντακοσαρικάκι, για να καθυβρίζουν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, οικογενειάρχες κλπ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη συμμορία του διαδικτύου και μια μεγάλη συμμορία περιθωριακών διαδικτυακών ιστοτόπων και καναλιών που τους μαζεύει ο κάθε βριόνης και κάθε βριόνενα και τους κάνει μέσα σε 5 λεπτά τηλεπαρουσιαστές, για να βγαίνουν και να εκβιάζουν τον κόσμο και να παίρνουν λεφτά. Αυτός είναι ο μηχανισμός, τον οποίον δεν έχει πατάξει ούτε το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να τους μπουζουριάσει, να τους κλείσει μέσα στις φορές χειροπέδες με τη μία. Πουλάνε εκδουλεύσεις στην αστυνομία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Μιλάνε με στρατηγούς αστυνομίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Μιλάνε με αρχηγούς αστυνομίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Προσπαθούν να προσεγγίσουν υπουργούς.

και το παίζουν παιδιά τώρα του συστήματος. Οι κάποτε, τα κάποτε αντισυστημικά σκουλίκια που το παίζαν, τα σκουλίκια ουσιαστικά στα πόδια μας, μας βρώμιζαν, δεν μπλένονταν κιόλας. Αυτό ήταν το άσχημο. Ότι πλένονταν μια φορά τις 15 μέρες, μια φορά τις 20 μέρες. Βρωμιάριδες. Στην ψυχή και στο σώμα. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν με ροκάματο στους διάφορους κατασκευαστές, στους εφοπλιστές, στους στρατηγούς αστυνομίας, κοιτάζουν να μάθουν καμιά πληροφορία για να σπείρουν διχόνια και ζυζάνια σε οικογένειες, να χωρίσουν δηλαδή ζευγάρια, εκβιάζουν ανθρώπους λέγοντάς τους ότι παίρνουν ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο για να τους δώσουν το μεροκάματο, για να καμφθούν να τους δώσουν το μεροκάματο, και επίσης αποτελούν φερέφωνα της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε, κρατιέμαι με τα δόντια και δεν τους βγάζω στην αναφορά, στον τάκο. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ούτε τις μηνύς τους τρέμω, ούτε αγωγές. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Διότι θα αποδειχτεί ότι είναι άτομα του οργανωμένου εγκλήματος. Πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος έχει δημοσιογραφική ταυτότητα να συναγελάζεται και να εκτελεί τις εντολές μαφιόζων του υποκόσμου. Ξαναλέω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος να διατάζουν ιδιοκτήτες περιθωριακών ιστοτόπων, να τους δίνουν 1, 2 και 3 χιλιάρικα για να γράφουν εναντίον ανταγωνιστών τους μαφιόζων στο οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή είναι μέλη συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης. Και η αστυνομία, αντί να τους μαζέψει όλους αυτούς, τους έχει έξω για να κάνει τα δικά της τα παιχνίδια. Ναι, ναι, η αστυνομία, εσείς κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, τους ξέρετε, συνομιλείτε μαζί τους. Και εσείς κύριε Χρυσοχοίδη συνομιλείτε μαζί τους. Που σας γλύφουν πατόκορφα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Πατόκορφα. Από πάνω μέχρι κάτω. Σας γλύφουνε. Τι μεγάλος υπουργός είναι ο Χρυσοχοίδης, τι δυνατός πολιτικός είναι ο Μητσοτάκης, τι καλό παιδί και καλός πολιτικός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά διαβάζουμε κάθε μέρα. Και μετά πάνε για ίσπραξη. Αυτούς τους τύπους που τους είχαν συλλάβει την προηγούμενη δεκαετία έξω από τη νομική σχολή να εκβιάζουν κόσμο, τους έστησαν και τους συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να παίρνουν λεφτά. Αυτούς τους ανθρώπους που με φώναξαν να κάτσω στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, μην βγάλω τώρα το ηχητικό, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και άδικο. Να βγάλω το ηχητικό, πάρε 80 χιλιάρια να περάσει καλά το καλοκαίρι σου. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Στα δίνει ο Τάδε που έχει το εστιατόριο και γνωρίζεται με τον κατασκευαστή. Σαν τον άλλο το βρωμερό και τρισάθλιο που ήρθε την άλλη φορά στην καφετέρια να μου προσφέρει 200 χιλιάρικα από τις συστημικές τράπεζες, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Και εγώ θα τα έπαιρνα. Και τους αρέσουν και τα στισίματα. Όπως είχε κάνει τότε ο δικηγόρος λίγες ώρες πριν με μπουμπουνίσουν. Ο κύριος Δημητρακόπουλος. Να τον χαίρεται. Η δικηγορική οικογένεια. Και δεν κουνήθηκε ρουθούνι, δεν άνοιξε. Θα ανοίξει τώρα. Αυτοί είναι άνθρωποι του υποκόσμου. Έπρεπε να ήταν φυλακή. Το ίδιο και ο Καμπούρης. Λύπηση για κανέναν και ίκτος για κανέναν. Τέλος. Να πάνε μέσα. Αν έφτεξαν, να πάνε μέσα. Και ακολουθούν και άλλοι, σας το λέω. Οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα νεκριάστες. Τους είχαν συλλάβει έξω από τη νομική με λεφτά. Και το παίζουν αυτοί τώρα άγιοι. Ποιοι είναι άγιοι? Ποιοι είναι άγιοι? Τέτοιους θέλεις κύριε Μητσοτάκη να έχεις τη δούλεψή σου? Τέτοιους θέλεις κύριε Κυρανάκη? Τέτοιους θέλεις κύριε Δημητριάδη? Τέτοιους θέλεις κύριε Γεωργιάδη? Να σας γλύφουνε ποιοι? Οι παραβατικοί, οι περιθωριακοί, οι υπόνομοι? Με τέτοιους λειτουργείτε? Αλλά τι να σας πούμε τώρα. Όταν έχετε κάτι εφημερίδες σαν το Μανιφέστο που κάνετε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καλά να πάθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια λέει. 52 χρόνια λέει.
52 χρόνια έκλεισε χτες η Νέα Δημοκρατία. Και ποιος ήταν εκεί? Ποιος ήταν εκεί? Ο Μητσοτάκης μόνος, σαν το Στρουμφάκι. Φόρεσε και το καπέλο, σαν το Στρουμφάκι. Ο Σαμαράς απεργάζεται τα δικά του σχέδια μαζί με τον Νικόλα Γκατζογιάννη, τον συγγραφέα της Ελένης, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διασυνδέσεις με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι πασίγνωστο αυτό. Νικ Γκατζογιάννης, συγγραφέας Ελένης, ενός βιβλίου με την ομοία αλήθεια του παιδομαζώματος στον Συμμορετό Πόλεμο. Ο Γκατζογιάννης όμως ξέρουμε ότι έχει σχέσεις, στενές σχέσεις με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Και ο Σαμαράς είναι φίλος του. Φίλος του, αυτοκόλλητος. Προφανώς εκεί στο Χάρβαρντ και ο Σαμαράς στρατολογήθηκε από κάποιες δυνάμεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο κ. Σαμαράς έχει πάντα περίεργους φίλους. Μια φορά τους παραβατικούς, μια φορά τους αστυνομικούς διεφθαρμένους, μια φορά τους συγγραφείς από τον Γκατζογιάννη. Μα δεν είναι κρυφό ότι ο Νίκ Γκατζογιάννης έχει συνάψει ειδικές σχέσεις με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Είναι γνωστό αυτό. Και τον ίδιο να ρωτήσει, ναι, θα σου πει. Τι δουλειά έχει ο Σαμαράς με όλους αυτούς? Δηλαδή ο Σαμαράς τι είναι, εντεταλμένο όργανο των μυστικών υπηρεσιών? Για να ξέρουμε δηλαδή. Δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά οι ξένες μυστικές υπηρεσίες θα το ορίσουν, θα το σχεδιάσουν, θα το αποτυπώσουν στο χαρτί και μετά στην κάλπη? Από ποιες ξένες μυστικές υπηρεσίες και ποιους Αμερικανούς πράκτορες στηρίζεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είδαμε χτες ένα like που έγινε στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σαμαράς από την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Like, δεν τα λέτε εσείς στο διαδίκτυο, στο Twitter? Όσο όπως επίσης και η κυρία Γκυλφόη έκανε και ένα δεύτερο like, δεν το πήρατε χαμπάρι, στον κύριο Δένδια. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Αμερικανική Πρεσβεία στηρίζει και τον Σαμαρά και τον Δένδια? Ο Σαμαράς να κάνει κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, να την ξεσκίσει όπως είναι στα 52 χρόνια που γιόρτασε. Ο Καραμαλής έτρωγε και με τους Κινέζους, ο Σαμαράς είχε άλλες δουλειές να κάνει. Ο Δένδιας λοιπόν να αναλάβει ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας όταν ρίξουν τον Μητσοτάκη με το ποσοστό που θα πάρει σε εκλογές, ο Σαμαράς να διεμβολεί στη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μπακογιάννη να γράφει βιβλίο 680 σελίδες. Τι γράφεις, μωρέ Καμίνη? Τι βιβλίο γράφεις? Σε τέτοια περίοδο για βιβλία είμαστε? Εδώ σας έχουν κρεμάσει κουδούνια. Για βιβλία είστε? Και τους είδαμε χτες όλους εκεί στο Γκάζι που μαζεύτηκαν. Δεν υπήρχε άνθρωπος με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 80. Όλοι άνω των 80 ήταν. Γέροι, γριές, ραμολιμέντα, που βαστάγανε και κουνάγανε τις σημαίες Νέας Δημοκρατίας και αγκαλιάζανε και φυλάγανε με τα σάλια έξω. Τους είχαν γεμίσει σάλια όλους και τους φυλάγανε εκεί στα μάγουλα. Τρέχαν τα σάλια εκεί, μίξες. Αυτοί είναι οι Νεοδημοκράτες. Οι παπατζίδες της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι ποιος θα τους ξαναψηφίσει. Και βγήκε ο άλλος και είπε, λέει, θα πάρω πάνω από 40%. Και αντί να ευαισθητοποιηθεί όλο το πολιτικό σύστημα, ένα λεπτό, για να λέει αυτός ότι θα πάρει 40% σημαίνει ότι έχει στήσει κατάσταση. Πάλι με τη Space και τη Singular Logic. Αντί να βγουν μπροστά οι πατριώτες πολιτικοί και να κάνουν μια έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο, αλλά δεν με ακούει κανένας, ποιος να με ακούσει? Δεν υπολογίζουν τη γνώμη μου. Τους λέω, πηγαίνετε στο Ζάπιο και κάνετε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη νοθεία που έρχεται στις εκλογές. Και βάλετε κάτω, παραβάλλετε τις εργολαβίες της Space Ελλάς. Δεν κάνει τίποτα το να βγαίνετε στη Βουλή. Το κοινοβούλιο το βλέπει 1%, αν το βλέπει, μισό της εκατό. Αρκείστε στις ατάκες που σας παίζουν στα δελτία ειδήσεων σε 7 παρατέταρτο και σε 8, δεν κάνει τίποτα. 10 δευτερόλεπτα σας παίζουν. Κάντε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου και ξεμπροστιάστε τους. Βγάλτε τις εργολαβίες που πήρε η Space Ελλάς, βγάλτε ποιος είναι ο Μανολόπουλος,
βγάλτε ποιο ρόλο παίζουν οι Εβραίοι, βγάλτε το Predator, όλα τα στοιχεία αυτά που διαθέτεται και κάντε τους και ξεφτυλίστε τους. Κάντε τους ρόμπα. Α, λέει, πού να πάμε. Καλά, τότε ακολουθήστε τη μοίρα σας. Τη μοίρα της εσωστρέφειας και τη μοίρα της μεθόδου της χελώνας στην πολιτική ζωή του τόπου. Βάλτε το κεφάλι μέσα και περιμένετε να έρθει το ουράνιο πνεύμα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

Καλό παιδί μου, λέει ο Γιάννης. Καλό παιδί ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, αλλά είχε μεγάλη παθολογική σχέση με τον τζόγο. Αυτόν τον είχαν δει πολύ στα καζίνο. Βάραγε εκεί. Βάραγε ρουλέτα, βάραγε blackjack. Τα λεφτά που τα βρίσκε. Ρε κακομύρη Καμπούρη, τι σου μέλε να πάρεις. Σου χαρίζω το τραγούδι τώρα που δάσαι στενή. Πού είσαι τώρα, στη στενή, Καμπούρη, πού είσαι στη Γαδά πανώ. Πες να σου βάλουν κανένα στρώμα, θα σε φάνε ψήλοι κακομύρη εκεί πέρα. Οι ψήλοι και οι ψήρες. Και οι σκοργοί. Πρόσεχε, πρόσεχε εκεί στα κρατητήρια, είναι δύσκολη η κατάσταση.

Ναι, όπως τα λέει ο φίλος εδώ, ο Σαμαράς, ο φίλος του Βαλιεράκη, βεβαίως. Τα πάμε και αυτά νωρίτερα. Τα είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Βαλιεράκης, ο Σαμαράς μίλησε μαζί του. Κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα. Τα νήματα της πολιτικής ζωής της χώρας θα κινούν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Η Mossad από τη μία, η CIA από την άλλη, η Συνμπέτα από τη μία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Πρόεδρου ΤΑΠ κλπ. Έτσι αυτοί. Ο Ρούμπιο, εκτός από ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πρόεδρου ΤΑΠ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Έτσι. Και το βλέπετε πως είναι, μελαμψός, λατινογενής φυσιογνωμία και αδίστακτος. Κομάντο. Τι θα έρθει να κάνει στη χώρα. Είπαμε. Το παραδέχονται σήμερα και στήλες συστημικών εφημερίδων. Θα έρθει να πουλήσει όπλα. Για τα όπλα έρχεται, για τίποτα άλλο. Μία αρπαχτή και τέλος. Να πάρει 4-5 δις από το ελληνικό δημόσιο, να μπουν μέσα οι βρωμεροί να πάρουν και αυτοί τις μίζες τους, να πάρουν κανένα πεντακοσάρικο, να ενισχύσουν το ταμείο της μαφίας, γιατί μαφιός είναι αυτοί που παίρνουν τις μίζες, είναι γνωστής προέλευσης και γνωστής συνωμοταξίας. Μερικοί είναι και στο στενό περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη, ήταν τουλάχιστον. Ελάτε παιδιά, τους ξέρουμε τώρα. Ξέρουμε τι δουλειά κάνουν. Σας είπα, στη Συγκρού υπήρχε ο λογιστής. Πηγαίνανε και επιχείρησαν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Και επειδή ο Μπράβος, ο εκτελεστής μαφίας, ζήτησε 5 με 10% μίζα, την επόμενη μέρα τον είχαν προγράψει. Και τον σκοτώσαν στην Αράχοβα. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Ο φίλος του σωματοφύλακα του Αντώνη Σαμαρά. Φιλαράκι του, από το ίδιο μέρος, στη Μάνη. Δεν σας είπα ότι κάνανε βαφτίσια κάτω. Είχαν ακροβολιστεί όλα τα ΕΚΑΜ. Τα ΕΚΑΜ της ελληνικής αστυνομίας. Ακροβολίστηκαν να φυλάνε τον Μπράβο για να κάνει βαφτίσια στην πλατεία της Αερόπολης. Σας είπα, τους ηγάδικα εκεί κάτω. Δεν ξαναπατάω το πω. Ρίξα μαύρη πέτρα πίσω μου. Αυτά γινόντουσαν και γίνονται ακόμα. Και σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο ακόμα. Κάποτε ο Σάκης ο Κεχαγιόγλου, ο δικηγόρος, που είχε πάει μέσα, αλλά θώθηκε. Που ήταν συνήγορος του Μπερδέση, του πυγμάχου που σκοτώσανε στη Βάρη, με συμβόλαιο θανάτου 150.000 ευρώ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Κάθε φορά που γράφαμε κάτι γι' αυτό, με έπαιρνε τηλέφωνο. Τι έγραψε για μένα, θέλω να απαντήσω. Σήμερα τσιμουδιά, σιγή ασυρμάτου. Γιατί Σάκη, εσύ δεν ήσουν δικηγόρος του δολοφονηθέντος πυγμάχου στην Βάρη του Μπερδέση, ο οποίος θα είχε με τη Στάρ Ελλάς τη Διονυσία Κουκίου, αυτή την πολύ ωραία γυναίκα. Εσύ δεν ήσουν που τον υπερασπίστηκες και έλεγες η φτώχεια τον έκανε να πέσει σε αυτό το άθλιο κατάτημα και να ανακατευτεί με τη μαφία. Τι έγινε, εξαφανίστηκε σήμερα. Πάρε κάτι τηλέφωνο να δούμε, ζεις πεθαίνεις. 2-10-7-18.000. Πάρε να παρέμβεις να μας πεις τι συνέβη με το συμβόλαιο θανάτου. Για ποιους λόγους σκότωσαν τον πυγμάχο τον Μπερδέση. Που ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της ντόπιας πυγμαχικής οικογένειας. Με καταγωγή από την Πάτρα. Γιατί τον σκοτώσανε. Σήμερα η εφημερίδα μας γράφει ότι έγινε για λόγους συναισθηματικής αντιζηλίας. Κρατούσε παρέα σαν σωματοφύλακας σε υψηλά πρόσωπα του Κολονακίου, που κάποια προέρχονταν από τον νομικό κόσμο και κάποια από τον πολιτικό κόσμο. Η αστυνομία ξέρει πολλά γύρω από το συμβόλαιο θανάτου του Μπερδέση. Έτσι δεν είναι, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, που μιλάς με τους ρουφιάνους του διαδικτύου και τους δίνεις πληροφορίες? Έτσι δεν είναι, κύριε Βουρλιώτη, της αρχής για το ξέπλυμα, που μιλάς με ρουφιάνους του διαδικτύου, με σπιούνους που τους δίνεις πληροφορίες?
Προσέξτε καλά, μη σας πιάσω στο κονδυλοφόρο μου. Μη σας πιάσω και αρχίζω και γράφω. Δεν θα έχετε που να πάτε να κρυφτείτε. Και εσείς κύριε Βουλιώτη, και εσείς κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας, και εσείς κύριε Υπουργέ της Δημοσίας Τάξεως, και εσείς κύριε Σπιούνε του Διαδικτύου. Προσέξτε καλά. Προσέξτε καλά, γιατί είστε οι περισσότεροι από εσάς εσημασμένοι. Τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα είναι ακόμα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τους εκβιασμούς που κάνατε έξω από την νομική, που σας βουτήξανε νύχτα εκεί. Και γνωστό το βιογραφικό σας, που εκβιάζατε γυναίκες για να τους πάρετε λεφτά. Αλήτες, αλήτες.

0: Τα μάθατε τα νέα? Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, λέει. Καλά, και εμείς πώς γράψαμε πριν από ένα μήνα ότι έγινε ρυφηφή στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, το οποίο είχε μέσα 500.000 ευρώ που είχε πάρει ως προκαταβολή από νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδούσε το χειμώνα. Μας ήρθε ξεκάρφωτα στο κεφάλι αυτή η πληροφορία από ασφαλέστατη πηγή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και τους καταστηματάρχες των νυχτερινών μαγαζιών. Εμείς γράψαμε ρυφηφή στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη 500.000 ευρώ. Ότι ο τραγουδιστής, βάσει των δικών μας πληροφοριών, είχε βάλει μέσα στο χρηματοκιβώτιο 500.000 ευρώ. Πού τα είχε βάλει αυτά τα λεφτά, εκτός αν δεν τα πήρε ποτέ? Γιατί άκουσα σήμερα τον κύριο Χαραλαμπουλικούδη, το δικηγόρο της οικογένειας, έχει καβαλήσει και αυτό στο καλάμι, ο Μπάμπης, ο Λικούδης. Ρε Μπάμπη, Μπάμπη, Βαμβί, ρε Βαμβί, Μπάμπη, Βαμβί. Τι έγινε ρε φίλε, καβάλισες και εσύ το καλάμι? Από την Κεφαλονιά, εγώ σε θυμάμαι, δικηγοράκος ήσουνα. Δικηγόρος του σκοτωμένου, του δολοφονηθέντα, από εκεί σε ξέρω. Του Μπάμπη του Λαζαρίδη. Δεν θυμάσαι που πήγαιναμε εκεί στο κέντρο και του παίρναμε συνεντεύξεις και από την Ιλιάδη? Εσύ δεν ήσουν δικηγόρος του ρε Βάμβη, Βάμβη, Λικούδη, από την Κεφαλονιά που είχα έρθει και που πιάμε καφέ και βρήκα και τον αδερφό σου εκεί? Και τώρα τι έγινε ρε φιλαράκο, σου στέλνουμε μηνύματα να δούμε τι κάνεις. Τι έγινε, έγινες μαϊντανός ξαφνικά σε όλα τα κανάλια? Τι λες τα ρε Μπάμπη, Βάμβη, Βάμβη. Ξέρετε, το Μπάμπης είναι Βάμβης. Καβαλίσατε όλοι το καλάμι? Καλά, να καβαλίσει το καλάμι ο Μπερουκάκιας, ο Δημητρακόπουλος, εντάξει. Που άμα φυσήξει, τώρα αυτές τις μέρες δεν έβγαινε έξω. Γιατί φύσαγε. Μην του πάρει ο αέρας την περούκα, που την είχε δεμένη με το σύρμα. Όπως την είχε δεμένη εκείνο το μεσημέρι του καλοκαιριού. Του 2020. 25 Ιουλίου, μια μισή μέρα πριν έρθουν να με του φεγγίσουνε, είχε έρθει ο Μιχαλάκης, ο Δημητρακόπουλος, να μου φέρει λεφτά, λέει, από το Βαρδινογιάννη. Ένα δώρο, λέει, από το Βαρδινογιάννη. Με δύο φακέλους, 45 βαθμούς θερμοκρασία και φοράγε σακάκι. Του λέει, δεν φορά σακάκι, ρε. Έχω δύο φακέλους, ρε. Τι φακέλους έχεις, ρε? Η οικογένεια, λέει, η Βαρδινογιάννη, λέει, να σε ευχαριστήσει για. Τι να ευχαριστήσει? Και ποιο πράγμα? Εγώ δεν έκανα κάτι αγαθοεργία. Ίσως μου είχαν κάνει αγωγή, λέει, να την κλείσουμε την αγωγή και σε ευχαριστούν και σου δίνουν αυτά τα λεφτά. Και αργότερα έμαθα ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος ήταν δικηγόρος της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκη, τη σύζυγου του πρωθυπουργού. Και τώρα με καλεί το προανακριτικό να πάω να καταθέσω σε μήνυση που μου έχει κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Και Δημητριάδη, το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανες? Τώρα θα δεις τι έχω να καταθέσω. Τώρα θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Εκεί επάνω στον ανθρωποκτονιό να ετοιμάζεστε. Έρχομαι για συμπληρωματική κατάθεση. Δεν θα ξεμπλέξετε εύκολα μαζί μου. Καθόλου εύκολα. Δεν σας απειλώ. Υλοποιώ αυτά που δεν είχα κάνει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για να δούμε. Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το χάσει το παιχνίδι. Αλλά να ξέρετε ότι η καθαρότητα δεν χάθηκε ποτέ από την Ελλάδα. Όταν λες την αλήθεια. Την αλήθεια, κυρίες και κύριοι, που λένε αυτές τις ώρες οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών για τα παιδιά τους που τα δολοφόνησε αυτό το άθλιο κράτος, αυτή η άθλια κυβέρνηση. Κύριος Παπαγγελής, ένας από τους γονείς παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη, είπε φοβερά πράγματα σήμερα στο δικαστήριο. Τα κανάλια τέχνος δεν παίζουν τη δίκη των Τεμπών. Ενώ έπρεπε να καλύπτεται ζωντανά. Η δίκη των Τεμπών έπρεπε να καλύπτεται ζωντανά από την τηλεόραση. Το κάνανε γαργάρα. Για να μην ακούσει ο λαός αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Παπαγγελής. Για τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, που απέφυγαν ακόμα και οι ανταποκριτές των καναλιών που ήταν στη δίκη να αναφέρουν. Ο κύριος Παπαγγελής είπε ότι υπόλογοι για αυτά είναι ο Καραμαλής, του Αχιλλέως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος είτε ήθελε να κρύψει κάτι που αφορούσε τον ίδιο ή ήθελε να συγκαλύψει κάποιον άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Αυτά είπε ο κύριος Παπαγγελής σήμερα. Το ξαναλέω. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να μπαζώσει την περιοχή, τη σκηνή εγκλήματος των Τεμπών, είτε γιατί ήθελε να καλύψει κάποιον δικό του άνθρωπο ή κάποιον άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Αυτό είπε ο κύριος Παπαγγελής. Κάτι που ξέχασαν να αναφέρουν οι κύριοι δημοσιογράφοι των συστημικών καναλιών. Το κάνανε γαργάρα. Ακούστε το ηχητικό. Γαργάρα το κάνανε.
1: Και πρώτος, Αντώνη, ήρθε για να καταθέσει ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, ο οποίος ανέβηκε στο Βήμα κρατώντας μια μεγάλη φωτογραφία της κόρης του. Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία. Μας ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τη χάρισε έστω αυτόν τον καιρό. Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί με σπουδές, με όνειρα, με φιλοδοξίες. Φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει, είπε αρχικά και περιέγραψε τις ενέργειές τους μόλις ενημερώθηκαν για τη σύγκρουση των τρένων όταν και άρχισαν να την αναζητούν. Ο κύριος Παπαγγελής στην πολύ ωραία κατάθεσή του που κρατάει μέχρι τώρα, είχαμε πριν από λίγο ένα μικρό διάλειμμα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας και της καταγγελίας για συγκάλυψη. Έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα. Ακούστηκαν πολλές θεωρίες από τι μπορεί να προήλθε αυτή η πύρινη φλόγα, είπε. Για να προσθέσει, κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά ποιος θα το βρει όταν τα δοχεία που το μετέφεραν το πιο πιθανό κάηκαν ή τα υπολείμματά τους μαζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα, γιατί ο χώρος του εγκλήματος δεν διαφυλάχθηκε, έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελε, δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί δεν έμεινε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να στηριχτεί η δικαιοσύνη, σημείωσε. Μεταξύ άλλων, κάθε βράδυ η Hellenic Train γέμιζε τα ταμεία της, δυστυχώς όμως γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας, είπε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ενώ ανέφερε ότι κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί του ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος είναι και κατηγορούμενος, και ζήτησε να τους συναντήσει. Στη συνάντηση αυτή, λέει, τους ζήτησε συγγνώμη και τους είπε ότι έκανε ό,τι έπρεπε, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό και τους έδειξε μάλιστα και κάποια έγγραφα. Να πω κλείνοντας ότι νωρίτερα η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου παρέδωσε στο δικαστήριο και το βούλευμα παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς και η ίδια όσο και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη Κουτσιούκη.
0: Ναι, Άρη Κουτσιούκη, αλλά δεν μας ανέφερες, αγαπητέ μου Άρη, που σε ξέρω από τον Αντένα τόσα χρόνια, τι είπε ο κ. Παπαγγελής. Και ο Παπαγγελής είπε ξεκάθαρα στο δικαστήριο. Το μπάζωμα έγινε με ηθικό αυτουργό τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, τους ξεμπρόστιασε σήμερα. Μόνο και μόνο. Είτε για να καλύψει κάποιον δικό του άνθρωπο, πιθανότατα και τον εαυτόν του, για κάποια βρωμοδουλειά που είχαν κάνει, στο Μαξίμου, είτε για κάποιο άλλο φιλικό του πρόσωπο ή επιχειρηματία. Αυτό είπε μέσα σ' άκρες ο κ. Παπαγγελής. Και δεν το είδα να αναφερθεί στα ρεπορτάζ, γιατί δεν αναφέρεται. Τι φοβάστε? Μήπως γη μούργα, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Λεβέντης στη Φόρα? Αν κάποιος φοβάται μη βγει μούργα στη Φόρα, αυτός αυτές τις ώρες είναι ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης. Πώς πούλησε το κόμμα, ρε Γιώργο, πώς το μεταβίβασε το κόμμα στην προεδρία του Καμπούρη? Οι ιδιοκτικές αρχές ψάχνουν εάν ο Καμπούρης έκοβε και είχε κάποιο είδος δοσοληψίας ή τιμολόγια με το λαός, το κόμμα. Το μπλέξε το κόμμα, Γιώργο, το μπλέξε. Πώς είναι δυνατόν να ανατίθεται σε έναν τέτοιον άνθρωπο, με όλο το τεκμήριο αθωότητας βεβαίως, μπορεί να απαλλαγεί. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, στα παραδοσιακό δεξιό κόμμα. Στο Φίλιππα τον Καμπούρη, ρε. Σε άλλον δεν βρήκατε? Σε αυτόν βρήκατε να αναθέσετε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Τι να πω, ρε, μαζί σας, ρε. Τι να πω, ρε, μαζί σας, ρε. τυχοδιοκτισμός είναι αυτό. Τι αρρηβισμός είναι αυτό. Τι ματαιοδοξία. Όλα για το χρήμα, ρε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για σας εκτός από το χρήμα. Μόνο το χρήμα υπάρχει στη ζωή σας διαφετευτής. Τι να πω, ρε, που, τι να πω, να πω.

Κυρίες, κύριοι, ήταν οι ραδιομαγκελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακολουθεί η εκπομπή του... Τι είναι σήμερα? Τρίτη. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Γιάννη Τσιτούρη μέχρι τις 8. 8 με 9 η αθλητική εκπομπή του Μάκη Ιωαννίδη. 9 με 11 ο Ηλίας Χακλαμάνης συνομιλεί με τον κόσμο. 11-2 ο Μιχάλης Κονομόπουλος. Φιλαράκι αδερφέ μου και λεβεντάκο μου. Και 2-5 επανάληψη ραδιομακελάριδες όλες τις εκπομπές της εβδομάδας. Να είστε καλά και καλό ξημέρωμα εύχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα και καλό ξημέρωμα για τους φίλους που ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη προβάλλεται τις μεταμεσονύχτιες ώρες, μετά τις 2 το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι πολίτες, γιατί υπάρχουν και Έλληνες εργαζόμενοι τη νύχτα, όχι μόνο τη μέρα, ή έχουν ανοιχτό το ραδιοφωνό τους. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Κάθε μέρα 5 με 6. Μου τρώνε και κανένα 8 λεπτό. Ευάργες. Υπό το βάρος των εθνικών θεμάτων, η Ελλάς προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Και κυρίως και πρωταρχικά οι Έλληνες πολίτες. Είτε κάνοντας ακατάλληλες επιλογές για το γεγονός ότι μέσω των ψήφων των Ελλήνων πολιτών έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια, για να μην αρχίσουμε την κρίνια, ούτε τις στριγκλιές, ούτε τις μελαγχολικές προλογικές αφετηρίες. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι η χώρα για μια φορά ακόμα ζει στο ρυθμό των έξωθεν παρεμβάσεων. Και κάθε φορά, και έχει αποδειχτεί ιστορικά αυτό, που οι έξωθεν παρεμβάσεις γίνονται όλο και πιο ασφιχτικές, όλο και πιο αγχωτικές, σαν την θηλιά που σφίγγει το λαιμό μας, επαναλαμβάνεται η ιστορία με την αλλαγή κυβερνήσεων στον τόπο. Το κυβερνητικό επιτελείο περιμένει αύριο την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτή την έλευση στην Αθήνα του Μάρκο Ρουμπίο. Είναι το δεξί χέρι του Τραμπ, η φωνή του. Έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα ο Γιάννης. Δεν έρχεται ούτε για να μας πει γεια σας και καλησπέρα σας, ούτε για να μας χαϊδέψει το κεφάλι. Έρχεται με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και η ατζέντα αυτή είναι βαριά. Και είναι βαριά για τους Έλληνες πολίτες, διότι θα κληθούν για μια φορά ακόμα να πληρώσουν τα σπασμένα. Και τα σπασμένα θα είναι νέα φορομπηχτική φορολογία, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα νέα οπλικά συστήματα που θα αγοράσει η χώρα από τους Αμερικανούς. Ο Γιάννης Ρούμπιο έρχεται για να πουλήσει όπλα. Έρχεται ως dealer οπλικών συστημάτων. Δεν έρχεται ούτε ως ειρηνοποιός, ούτε ως διευθετής, ούτε ως διευθετών, ούτε ως ισορροπιστής. Έρχεται να πουλήσει όπλα ο Γιάννης. Και έρχεται να φτιάξει τη νέα παραγγελία πριν αποχωρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μια κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος του κοινοβουλευτικού της βίου, ο Γιάννης έρχεται για να πάρει ό,τι προλάβει. Και επειδή αυτό το κοθώνει, είναι με το κεφάλι κάτω, για να τρώει τις φαλιάρες, είτε από το Ρούμπιο, είτε από τον Τραμπ, είτε από την Φοντερ Λάιεν, μεγάλη σφαλιάρα έφαγε και μεγάλη σφαλιάρα φάγαμε όλοι. Όταν ακούσαμε έκπληκτη, όχι εμείς δεν ακούσαμε καθόλου έκπληκτη, ο ελληνικός λαός άκουσε έκπληκτος τη μέγερα αυτή, αυτή την Ούρσουλα τη μέγερα, τη Φοντερ Λάιεν, με το γερμανικό ναζιστικό όνομα, να ξεχνάει και τα κεφτεδάκια και τα ντολμαδάκια και τους μεζέδες στα Χανιά όταν τη φιλοξένησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι Γερμανοί δεν έχουν μπέσα. Το απέδειξαν και το 40-44.
Το απέδειξαν και τα επόμενα χρόνια των μνημονίων. Το απέδειξαν με την απαλωτρίωση των γερμανικών αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων. Ποτέ οι Γερμανοί δεν εκπλήρωσαν ούτε στο ελάχιστο όλα αυτά τα οποία χρωστάνε στο ελληνικό λαό. Γι' αυτό που χρωστάνε στο ελληνικό λαό οι Γερμανοί είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, από ό,τι υπολογίζεται το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν εκπλήρωσαν ποτέ αυτά που έπρεπε να εκπληρώσουν με τη μεγάλη καταστροφή της χώρας. Και αν επεκταθούμε στην υπόθεση γερμανικά δάνεια και κατοχικές αποζημιώσεις, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εάν η Γερμανία έδινε, επέστρεφε στην Ελλάδα αυτά που έκλεψε, βούτυξε, λίστεψε, σκότωσε και άρπαξε από τις Έλληνες πολίτες, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ξεπληρώσει όλο το δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Η Γερμανία όμως ουδέποτε κράτησε το λόγο της, είτε γραπτό, είτε συμπεφωνημένο, είτε προφορικό, απέναντι στην Ελλάδα. Ίσα ίσα που διακατεχόμενη από ένα τεράστιο κόμπλεξ απέναντι στο ελληνικό κράτος και στους Έλληνες πολίτες, επιδίωξε να ρουφήξει πολλές φορές το αίμα των Ελλήνων πατριωτών. Είναι το ίδιο αίμα, κυρίες και κύριοι, που ρούφηξε και μια δυναστεία στην Ελλάδα που όλοι την τρέμουν. Όλοι τρέμουν να μιλήσουν για αυτή. Παρακοιτάζουν να κρατάνε διακριτικές αποστάσεις και να λένε καλές κουβέντες. Σήμερα έχουμε κάνει ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας και μου είπαν και φίλοι, μπράβο που το γράψατε. Δεν είναι θέμα μπράβο, ούτε τόλμης. Είναι θέμα αλήθειας. Οι οικονομικές δυναστείες στη χώρα έχουν πλουτίσει, έχουν θησαυρίσει πάνω σε πτώματα, κυριολεκτικά πτώματα Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού. Η δυναστεία Λάτσι, που ξεφωνίζουμε σήμερα, ουσιαστικά δεν ξεφωνίζουμε, υπενθυμίζουμε ιστορικά γεγονότα. Έχοντας ως πρωταγωνιστές αυτών των ιστορικών γεγονότων δύο προσωπικότητες. Το Γιάννη Λάτσι, τον ιδρυτή της δυναστείας, και το Σπύρο Λάτσι, τον απογόνο του. Ο Σπύρος Λάτσις έχει φτάσει στα 80 του χρόνια. Νόμιζα ότι είναι μικρότερος. Είναι όμως γεννηθής το 1946. Είναι 80 ετών ο Σπύρος Λάτσις. Είναι ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος, ο υπέρτατος ευεργέτης του έθνους. Είναι αυτός που επί των ημερών του, από το 2012-14 και μετά, ευχαριστούσε σε μια κοινή εκδήλωση που έγινε στο ελληνικό, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εσείς που είστε ήσασταν ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κυβέρνησης, που επί των ημερών σας πρέπει να λάβετε κι εσείς ένα τεράστιο ευχαριστώ από τους Λάτσιδες. Αυτός που βγήκε σε ζωντανή σύνδεση, όχι βέβαια με την διαζώσεις παρουσία του, δεν καταδέχτηκε καν να είναι στην Ομίγυρη όταν παρουσιάστηκε στα εγκαίνια του ελληνικού, αυτού που λίστεψε για μια φορά ακόμα όταν επολύτω για 5 δεκάρες η έκταση, την αγόρασε ο Λάτσις και την πούλησε σε εκατονταπλάσια τιμή, με αποτέλεσμα πάλι το ελληνικό δημόσιο να καταφεσωθεί, να γίνει κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και να φύγουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο στην τσέπη του ιδιώτη. Ήταν η περιβόητη ιστορία των εγγενείων, όπου ο Λάτσις παρουσιάστηκε διαδικτυακά και ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα το φιλαράκο του, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που ήταν πρωθυπουργός 12-14 και από αυτόν ξεβάλτωσε η υπόθεση του ελληνικού. Το γιατί είναι εύκολο να το καταλάβετε.
Σαμαράς ήταν ένας πολιτικός και είναι ένας πολιτικός που, ξέρετε, έχει ένα ελάττωμα. Περπατάει όπως περπατάει ο Χατζιαβάτης, με το χέρι τεντωμένο προς τα έξω, και συνήθως είναι το δεξί χέρι. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ό,τι προαιρείστε. Και δεν είναι λίγες φορές που η χερούκλα του έχει βουσκώσει, έχει μεγαλώσει. Μόνο που τη χερούκλα του δεν την κραδένει στο άπειρο, τη χώνει στην τσέπη. Δηλαδή ό,τι παίρνει το χώνει στην τσέπη. Είναι αυτός ο οποίος, κατά στοιχεία που υπάρχουν, κατά καιρούς δημοσιευμένα, άρπαζε λεφτά από τον Κόκαλη. Αυτό που δεν είπε ποτέ ο Γέρο Μητσοτάκης σε υποτιθέμενες συνεντεύξεις ειλικρίνειας. Ποιες ειλικρίνειας, στο Παπαχελά? Ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Κόκαλης πήρε λεφτά, ο Σαμαράς πήρε λεφτά από τον Κόκαλη. Ποτέ. Γιατί? Γιατί την είχε ο Γέρος τη φωλιά του λερωμένη. Φου ο ίδιος είχε βγάλει του κόσμου τα λεφτά από τη Siemens και από όλους τους υπόλοιπους δωρητές του κόμματος. Ο Γέρος ήταν μεγάλη μάρκα. Και θυμάστε τώρα, να μην τα ξαναλέμε, την εταιρεία Μάγιο, το Λαλιώτη, το ξεμπρόστιασε γιατί είχε καλή ενημέρωση ο Λαλιώτης. Λένε ότι είχε ενημέρωση από τη CIA, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν είχε σχέσεις ο κύριος Λαλιώτης με τη CIA, μας πει ο ίδιος. 2-17-18.000. Ας μας πάρει ο κύριος Λαλιώτης, θα μας πει αν είχε σχέση με τη CIA. Έτσι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί. Όταν ακούγεται το όνομά του στο ραδιόφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξεπερνιούνται αυτά. Ο Λαλιώτης ήταν κοφτερό μυαλό, διότι είχε πληροφόρηση. Ποια ήταν η εταιρεία Μάγιο? Ποιος κρυβόταν πίσω από την εταιρεία Μάγιο? Τι ως λεφτά έμπαιναν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Μάγιο? Θα μας μιλήσει για αυτά στο 680 σελίδων βιβλίο της. Γιατί έτσι διαβάζω. Βγάλει ένα βιβλίο, κυρία Μπακογιάννη. Το θέμα είναι τι θα γράψει στο βιβλίο. 680 σελίδες. Εγώ δεν χρειάζονταν να γράψω σε 680 σελίδες την αλήθεια. Μου φτάνανε και 200 σελίδες. Κάτι το οποίο θα γίνει. Το οποίο το έχω υποσχεθεί. Μήπως το κάνουμε και σενάριο στην τηλεόραση, ρε παιδιά. Πού να ξέρει κανένας. Θα δούμε τι έχει να πει η κυρία Μπακογιάννη για την οικογένεια των Λάτσιδων. Θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης, έχουμε ξαναναφερθεί στον κύριο αυτόν. Δεν είναι κύριος πια, είναι πεθαμένος. Στο γιο του. Δεν μπορεί να μην τα ξέρει. Μια φορά και ένα καιρό εκεί στο Κατάκολο είχε ένα αδερφό, το Σπύρο αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το Σπύρο. Και εκεί που έγινε ένα μπουμπούλα για να τους πιάσουν να τους εκτελέσουν, γιατί τους βρήκανε εκεί, δεν ξέρω με τι τους βρήκανε, με λεφτά, δεν ξέρω με τι τους βρήκανε. Μπαίνει μέσα ένας γερμαναράς και λέει, ποιος είναι ρε ο Γιάννης ο Λάτσης? Σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένα, σύμφωνα με την φοβερή ομολογία η οποία υπάρχει σήμερα στην εφημερίδα μας. Και σηκώνει το χέρι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης και λέει, αυτός! Και υποδεικνύει τον αδερφό του, τον Σπύρο. Και συνέλαβαν οι Γερμανοί τον αδερφό του και τον σκότωσαν. Κατέδωσε δηλαδή τον αδερφό του. Αυτά λέει ο αστικός μύθος, αλλά και συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Επίσης ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης είναι αυτός που μήνυσε την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, τη μήνυσε, έκανε μήνυση, γιατί η Ελευθεροτυπία τότε που υπήρχε και λειτουργούσε, είχε γράψει ότι ο Γιάννης Λάτσης είχε δώσει 15.000, αν δεν κάνω, τους βαρέλια πετρέλαιο στην τουρκική πολεμική αεροπορία για να βομβαρδίσει την Κύπρο και να ρίξει τους αλεξιπτωτιστές στο νησί. Με λίγα λόγια, προμήθεια.

παραγωγούς στην περιοχή της Ηλίας, την έκλεψε, την έβαλε στις αποθήκες του και την πουλάγε στους Γερμανούς, μαυραγωρίτης. Και ήταν αυτός επίσης, από αυτές τις ομολογίες που υπάρχουν, σήμερα όσο δημοσιεύουμε μια επιστολή ενός παλιού του φίλου, πιθανότατα και συνεργάτη του, ο οποίος στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας κατέδωσε αυτόν με τον οποίο μιλούσε για τα πετρέλαια στους Ισραηλινούς. Αυτός ήταν ο Γιάννης Λάτσης, κατά τις ιστορικές μαρτυρίες. Όπως επίσης ήταν αυτός που έκανε τις μεγάλες κομπίνες στο λιμάνι του Πειραιά για να αγοράζει τα καράβια. Θα μου πεις δεν έκανε τίποτα καλό, βεβαίως έκανε καλό. Μίζωνε τους Έλληνες πολιτικούς. Αυτό το καλό έκανε. Και θυμάμαι σαν και τώρα το 2003 όταν πέθανε, που είχα πρώτος την πληροφορία ότι θα κυδευτεί μέσα στο ίδρυμα της Eurobank. Και ήμουν από πολύ πρωί εκεί. Οπότε ξαφνικά, ενώ δεν με πίστευε κανένας ότι θα κυδευόταν μέσα στη Eurobank, στο κεφαλάρι της Κηφισιάς, έσκασε μύτη όλο το λεφούσι των μεγαλοαστών της Αθήνας. Εκεί ήταν τότε που είδα τον κύριο το Μακαρίτη τον Κούρκουλο και τη Μαριάννα Λάτση. Εκεί ήταν που έκανα την πρώτη ερώτηση στη Μαριάννα Λάτση και στον Νίκο Κούρκουλο. Πείτε μας τι αισθάνεστε. Ανόητη ερώτηση. Αλλά ήταν μια ερώτηση αμηχανίας που κάνουν περισσότερο δημοσιογράφοι. Είχε εκτόπισμα ο Κούρκουλος. Αλλά ο Λάτσης δεν τον ήθελε. Δεν τον ήθελε. Το γιατί δεν τον ήθελε, μπορεί να του θύμιζε τα νιάτα του. Ο Λάτσης ήταν μεγάλη μάρκα. Τον είχε διαβάσει τον Κούρκουλο. Ήξερε. Δεν εννοώ ότι ο άνθρωπος ήταν πλικοθύρας, για όνομα του Θεού. Αλλά είχε καταλάβει ότι εκεί χτίζεται ένα άλλο κομμάτι μιας μέσα στη δική του δυναστεία. Και αυτό ο Λάτσης δεν το ανεχόταν. Όπως και να έχει, κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή η ιστορία που έγινε στο Ελληνικό ήταν μια ιστορία κατακτητικών διαθέσεων του ομίλου Λάτσης στην Ελλάδα. Αγόρασαν φτηνή ελληνική γη, δημόσια γη, και την πούλησαν πανάκριβα, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να μην πάρει ούτε ένα πενταράκι από αυτήν την ιστορία. Αυτό δεν είναι συναλλαγή, ούτε συνδιαλλαγή. Αυτό είναι προδοσία. Όταν πουλάς για ένα κομμάτι ψωμί την ελληνική γη, τη Eurobank, και είναι δημόσια περιουσία και έρχεται και την αγοράζει ο ιδιώτης και τη μεταπολεί σε εκατονταπλάσια τιμή, αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ποινικό αδίκημα. Αλλά βέβαια δεν την πλήρωσε κανένας. Όπως δεν την πλήρωσε κανένας και στην υπόθεση της Siemens, δεν την πλήρωσε κανένας στην υπόθεση των Τεμπών. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δίκη των Τεμπών. Οι μισοί κατηγορούμενοι δεν πάνε καν εκεί. Παραπάνε και καταθέτουν μόνο τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία βγάζουν όχι τον καημό τους, βγάζουν το θυμό τους απέναντι σε μια πολιτεία που δεν τους προστάτεψε, που έστειλε τα παιδιά τους με κινούμενα φέρετρα, που προσπαθούν ακόμα να μας αποδείξουν ότι η πυρόσφαιρα ήταν τα έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, έχουν συγκρουστεί από εκείνη την ημέρα, εκείνη τη νύχτα, άλλα 30 τρένα σε όλο τον κόσμο. Κανένα από αυτά τα τρένα δεν έχουν πάρει φωτιά και δεν έχουν κάψει επιβάτες. Εκεί δεν υπήρχαν έλαια σιλικόνης. Μόνο στο τρένο των Τεμπών υπήρχε έλαιος σιλικόνης. Τότε γιατί δεν κάνετε αγωγή στη Siemens? Γιατί δεν κάνετε αγωγή στην εταιρεία, την ιταλική εταιρεία των μαφιόζων που μας έφεραν στην Ελλάδα τα βαγόνια, στη Hellenic Train? Γιατί δεν κάνετε αγωγή όλοι εσείς, οι οποίοι θίγεστε από αυτά που διαχέονται περί ξυλολίων και περί λαθρέου φορτίου? Σαφώς και υπήρχε λαθρέο φορτίο. Και το οποίο ήταν κρυμμένο. Δηλαδή θα ξεχάσουμε αυτό που ξέρουμε? Εδώ αποκαλύφθηκε ότι

η Z-Monitor, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία, μετέφερε και κουβαλούσε σε συνεργασία και σε σύμβαση με την οικογένεια Λάτσι, πάλι Λάτσι της μπροστά, πλοία τα οποία περίμεναν στο Λαύριο, στα οποία μέσα θα μεταφέρονταν σε σύμβαση με τη Z-Monitor πυρομαχικά, οπλικά συστήματα, εκρηκτικές ύλες, σφαίρες, που αυτή τη δουλειά την κάνουν 15 χρόνια οι Ισραηλινοί τώρα. Άρα λοιπόν πώς δεν υπήρχε παράνομο φορτίο? Είτε έτσι είτε αλλιώς υπήρχε παράνομο φορτίο, εκτός αν υπήρχε νόμιμο φορτίο με την υπογραφή των συμβάσεων, και το απέκρυψε αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Βγήκε έρευνα που έλεγε ότι Z-Monitor, αυτό το μεγάλο βαγόνι που βλέπετε και εμφανίζεται ως άθικτο στην αμαξοστοιχεία του θανάτου, κουβάλαγε Ισραηλινά όπλα, όπλα για το Ισραήλ, στη Χάιφα. Λοιπόν, πώς δεν υπήρχε παράνομο ή νόμιμο φορτίο? Εκτός αν ήταν νόμιμο το φορτίο και δεν συνέφερε κανέναν να πει ότι ήταν νόμιμο. Γιατί θα αποκαλυπτόταν ότι ένα νόμιμο φορτίο που πήγαινε στο Ισραήλ τεινάχτηκε στον αέρα. Αυτά δεν τα λένε. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν λένε για ποιο λόγο έρχεται ο Ρούμπιας στην Αθήνα. Και σας εξηγώ για μια φορά ακόμα ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι μόνον για αγορά οπλικών συστημάτων από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι οι τελευταίες δόξες της Πομπιείας, οι τελευταίες νύχτες του Βεζούβιου, όπου η κυβέρνηση της Αθήνας αγοράζει νέα οπλικά συστήματα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους έχει πατήσει ο Τραμπ στο λαιμό. Τώρα ήρθε η ώρα να αγοράσετε ό,τι αγοράσατε και από τους άλλους. Από τους Γάλλους πήρατε. Από τους Ιταλούς πήρατε. Από τους Ισραηλινούς πήρατε. Από εμάς δεν πήρατε τίποτα. Θα πάρετε λοιπόν τώρα τα F-35 και θα φτιάξετε και λίγο την κατάσταση με αυτά που συμβαίνουν με το LNG. Και θα σταματήσουν να ακούγονται αυτά για το δεξί μου χέρι στην Ελλάδα που είναι η Kimberly Guilfoyle, η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Βουλώστε το. Βουλώστε το και σταματήστε επιτέλους τα πηγαδάκια. Τη δουλειά της κάνει αυτή που τους έχω πει εγώ. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το οποίο είναι ζέον θέμα και το οποίο το εγείρουν σήμερα τουρκικές φυλάδες με δημοσιεύματα που δημοσιεύονται σε όλα τα ομογενειακά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ότι η Αμερική σε συνεργασία με τους Τουρκούς του Ερντογάν ετοιμάζονται, αυτό λέει το δημοσίευμα, να αλλάξουν στον πατριαρχικό θρόνο τον Βαρθολομαίο, να τον διώξουν. Τελείωσαν τα ψωμιά σου στο θρόνο, παππούλι! Και ότι έρχεται ο τουρκόφιλος ελπιδοφόρος. Αυτά δημοσιεύονται σήμερα σε τουρκικές εφημερίδες, σε τουρκική εφημερίδα, με την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να φύγει ο Πατριάρχης. Κούρασε. Δεν εξυπηρετεί πια τα συμφέροντά μας. Ή αποκαλύφθηκε ο ρόλος του. Μερικά ομογενειακά μέσα λένε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι πράκτορας των Αμερικανών και των Τούρκων. Αυτό λένε. Και θέτουν ευθέως θέμα, χρησιμοποιώντας τουρκικές εφημερίδες, για την αλλαγή του πατριαρχικού θρόνου. Θα φύγει δηλαδή ο Βαρθολομαίος, ο Αρχοντώνης, και να πάει ο Ελπιδοφόρος, που είναι αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Αυτά μεθοδεύονται αυτές τις ώρες και βεβαίως μεθοδεύεται η ανοχή της Ελλάδος απέναντι στη βύθιση του καλωδίου, δηλαδή να κάνει τα στραβά μάτια ουσιαστικά και να το πάει λαού-λαού, και η ενίσχυση από τους Έλληνες επιχειρηματίες και συγκεκριμένα τον κύριο Εξάρχου,
των εξελικτικών πια διαδικασιών που γίνονται με το LNG. Να στέλνει η Αμερική LNG στην Ελλάδα, να αποθηκεύεται και να διανέμεται στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες με δεκαπλάσια τιμή από ό,τι παίρναμε εμείς το φυσικό αέριο από τους Ρώσους. Αυτή είναι η ξυπνάδα που κάνει η Αμερική για να μπορέσει να τροφοδοτήσει σε ένα δύσκολο χειμώνα με τα καύσιμα στο Θεό και να κερδοσκοπήσει χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα αποθήκευσης στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτές τις ώρες και με την Φόντερ Λάιεν σε μια έκρηξη φίλος σκοπιανών συναισθημάτων να λέει στα ίσια δημόσια ότι τα Σκόπια πρέπει να... Δεν τα αποκαλεί Σκόπια, τα αποκαλεί Βόρεια Μακεδονία. Εγώ ούτε καν θέλω να τα ακούω. Αλλά αυτή το λέει, η Βόρεια Μακεδονία, σε εισαγωγικά, πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευλογία της Ελλάδος, διότι έχει δικό της μακεδονικό πολιτισμό και δικιά της μακεδονική γλώσσα. Αυτά λέει η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και να φανταστείτε ότι αυτή τη γυναίκα, τη Μέγερα, τη Λίκαινα, τη φιλοξένησε ο Πρωθυπουργός μας στα Χανιά και από την ιδιαίτερη συμφωνία που έκανε με το σύζυγό της, ο άντρας της έβγαλε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ από κομπίνες, μίζες και βρωμοδουλειές. Γιατί εγώ να μην συμπεράνω ότι σε αυτές τις βρωμοδουλειές εν σκύπτων οι συμμετέχων στη διαδικασία της μίζας ήταν και ο δικός μας. Γιατί να μην το συμπεράνω. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουν ιερό και όσιο. Και δεν υπάρχει μία απάντηση. Μία απάντηση σε αυτά που είπε αυτή η Μέγερα. Για το μακεδονικό πολιτισμό και για το μακεδονική γλώσσα. Που έχουν οι Βόρειο-Μακεδόνες. Έτσι αποκάλεσε. Ίχνος ντροπής. Τσίπα. Και βγαίνει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει ο Τσίπρας έφταιγε. Και εμείς ακολουθήσαμε τη συμφωνία. Ενώ μπορούσαν τη συμφωνία να την τεινάξουν στον αέρα. Διότι οι Σκοπιανοί έχουν υποπέσει σε 200 ολισθήματα. Αποκαλώντας τους ίδιους Μακεδόνες, τη γλώσσα μακεδονική και τον πολιτισμό τους μακεδονικό. Και δεν το κάνουν. Γιατί είναι προδότες, κιωτήρες και πληρωμένοι.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την έλευση στην Ελλάδα του κυρίου Ρούμπιο. Ή τον χάσουμε από πελάτη. Έτσι. Θα τους στάξουμε που θα τους στάξουμε, μην τον χάσουμε από πελάτη.
1: Πως οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο και την τελετή για το νέο μας πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνδεση με την αίθουσα ειδήσεων και την Εύφη Κουτσοκώστα που θα μας πει περισσότερα για το μήνυμα αυτό, Εύφη.
2: Και είπε μάλιστα, Εύα, ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην επίσημη επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, του κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, σε μια τελετή που έγινε στο Λευκό Οίκο και μάλιστα σε φιλικό κλίμα. Ο κ. Τραμπ μάλιστα εξέφρασε το θαυμασμό του για την Ελλάδα, είπε ότι θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας και έστειλε τους χαιρετισμούς του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι,
2: έκανε ιδιαίτερη αναφορά.
0: Τον αγαπάει ιδιαίτερα το Μητσοτάκη. Αφού κάθε φορά που βρίσκονται του δείχνει τα οπίστια του. Ρε παιδιά, απίστευτο. Σε δημόσιο χώρο δεν υπάρχει χειραψία. Επίσημη χειραψία. Όχι τον υποτιμά, τον κάνει σκουπίδι. Τον εξευτελίζει και ο άλλος τρέχει από πίσω μονολογώντας με τα γουρλωμένα μάτια και κάνοντας λαβές στον αέρα. Λαβές. Κουνάει τα χέρια, κάνει λαβές στον αέρα, να πιάσει το... τον αόρατο επισκέπτη. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα. Τέτοια ξεφτύλα δεν έχει ματαγίνει σε Έλληνα πρωθυπουργό. Δεν τον έχετε δει σαν την άδικη κατάρα μέσα στους δρόμους τριγυρνό. Που κάνει χειρονομίες στον αέρα. Σαν αυτούς τους τρελούς που μιλάνε στον δρόμο. Σαν αυτούς τους μανιοκαταθλιπτικούς. Που γυρνάνε τα χέρια τους στον αέρα. Που κάνουν γκριμάτσες. Που γουρλώνουν τα μάτια. Τέτοιος είναι. Όταν βλέπει τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον έχει γραμμένο κυριολεκτικά. Και όλα όσα κάνει, δυστυχώς, θα σκάσουν στην κεφάλα μας. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι με τον Ερντογάν είναι κολλητάρια. Κολλητάρια. Όχι απλά κολλητάρια. Είναι κολλητάρια και σε άλλα πράγματα. Σας το έχω ξαναπεί. Όταν πάει στην Τουρκία ο Τραμπ, περνάει φίνα 48 ώρες. Του φέρνει ο άλλος τα χανουμάκια, του φέρνει τα γιουσουφάκια, τα γκομενάκια, ημίγυμνα, δυνατά και γυμνασμένα. Φρέσκο κορμί θέλει ο Τραμπ. Και ο άλλος του κάνει, μη γελάτε κύριε, γιατί με κοιτάτε με γουρλωμένα μάτια κύριε Χαραλαμπίδη, Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη. Αυτό του κάνει. Εσύ δηλαδή αν ήσουν πρωθυπουργός ή πρόεδρος κράτους και πήγαινες σε κάποιον και σου φέρνε γκομενάκια, χαπάκια, ψευτοουσίες, αυτά κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μερακλής, του αρέσουν αυτά, έτσι. Του φέρνει δροσερά κορμιά, τουρκάλες είναι ωραίες γυναίκες, δεν είναι άσχημες. Πολύ ωραίες γυναίκες. Του φέρνει και τον λυκνίζονται. Βάζει δύο-τρεις από αυτές τις ωραίες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Και φτιάχνεται ο άλλος. Και απλώνει και τα κουλά του. Μήπως απλώνει και την ποτάλα. Αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα 85 και 90 πόσο είναι, δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει και οι δύο περνάνε καλά εκεί. Γι' αυτό λέει είμαστε κολλητοί. Ακούστε λέει είμαστε κολλητοί λέει με τον Ερντογάν. Και του κάνει όλα τα χατήρια. Και ο Ερντογάν όταν πάει στην Αμερική, κάτι τσιμπολογάει. Αν και ο άλλος ο δημοσιογράφος είπε ότι είναι λούγκρα. Έτσι είπε, λέει, το δήλωσε σε Αμερικανή, σε τουρκική εφημερίδα. Ο Ερντογάν λέει είναι μερακλής, αλλά εκ των όπισθεν, εκ της οπίσθιας οδού. Έτσι έγραψε ο Τούρκος δημοσιογράφος. Εγώ τα λέω εκλεπτισμένα. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Είναι διαπροσωπικές οι σχέσεις. Και βεβαίως διευθετούν και τα ζητήματα. Εσείς τι θεωρείτε, ότι ο Τραμπ θα αφήσει την καλοπέραση για να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη? Ποιος τον υπολογίζει τον Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είναι περπατημένος. Δεν είναι περπατημένος. Είναι μουγκοθόδωρος. Δεν τον βλέπετε πώς είναι? Μπορεί αυτός ο τύπος να κάνει τέτοια πράγματα? Τον έχετε δει το Μητσοτάκη καταρχήν στη ζωή του με άλλη γυναίκα? Με μια γυναίκα είναι. Και καλά κάνει, είναι πιστός. Και πιστός σύζυγος. Και μπράβο του. Εγώ το θαυμάζω. Σαν άντρας το θαυμάζω το Μητσοτάκη. Είναι πιστός σύζυγος. Αλλά οι άλλοι είναι μερακλείδες. Δεν πάει να τους χτυπήσεις, δεν πάει να τους κοντράρεις. Όταν έχεις μάθει στη μονοφαγιά, δεν μπορείς να δοκιμάσεις μεζέ Πέρδικας. Δεν γίνεται. Ούτε μεζέ Φασιανού. Θα είσαι συνέχεια στη Βαζολάδα. Ο Κούλης είναι συνέχεια στη Βαζολάδα. Εγώ τον θαυμάζω. Αλλά οι άλλοι είναι εκλεκτικοί. Σ' αρέσει το Χαβιάρι. Σ' αρέσει η Πέρδικα, ο Φασιανός. Σ' αρέσουν άλλα πράγματα. Ή ας τα ακόμα καρονάδα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, ετσέτερα, ετσέτερα. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ δύσκολο το 48ωρο με το Ρούμπιο. Πολύ δύσκολο. Θα ζητήσουν εκεί και είδωρα από την Κούλα. Τον Κούλη, συγγνώμη. Θα ζητήσουν εκεί και είδωρο. Και να ξέρετε ότι χαμένοι σε αυτή την ιστορία θα βγούμε πάλι εμείς. Δεν πάει στην Άγκυρα. Στην Αθήνα θα έρθει και θα την κοπανίσει και θα φύγει. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα για τα εθνικά θέματα είναι πολύ δύσκολα σε μια περίοδο που το Αιγαίο φλέγεται. Που τα θαλάσσια πάρκα έχουν κατοχυρωθεί και παραβιαστεί από τους Τουρκαλάδες. Σε μια περίοδο που οι Έλληνες αλλιείς είναι στα κάγκελα. Δεν μπορούν ούτε να ψαρέψουν. Είναι σε απεργία διαρκείας. Σε μια περίοδο που ο φυσικός πλούτος του Αιγαίου και βεβαίως η εθνική ακεραιότητα της χώρας είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος πρωτευούσης σημασίας και δεν είναι ο Μαζονάκης. Ένα μήνα τώρα λυσάξανε τα σκυλιά του Ελέους, τα σκυλιά του πολέμου. Και να παίζουνε και να παίζουνε και να παίζουνε. Φτάνει, φτάνει πια. Ασχοληθείτε λίγο και με τα εθνικά θέματα. Θέλω να πάω μετά τα εθνικά θέματα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί από αυτό βγαίνει είδηση. Και αφορά την ελληνική μαφία, την οποία δεν την ξεχνάμε, γιατί και αυτή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα εθνικά θέματα. Είτε στην εμπορία όπλων, είτε στη διάβρωση συνειδήσεων, είτε στην παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Το 2021 έχει άμεση σχέση με την εξουσία αυτό. Δεν είναι ένα ξεκομμένο θέμα. Έχει άμεση σχέση με τους αρμούς της εξουσίας. Το 2021 δολοφονείται στη Βάρη ένας πρωτοπυγμάχος από την Πάτρα με το όνομα Τάσος Μπερδέσης. Και ακούστε το ρεπορτάζ και θα επανέλθω.
3: Σε ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τις 9 το πρωί στη Βάρη. Θύμα, ένας 39χρονος πρώην πυγμάχος που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση κυκλώματος της νύχτας. Χτες είχαμε μαφιόζικο χτύπημα σε καφετέρια στα Σεπόλια με θύμα έναν 34χρονο Αλβανό παλιογνώριμο των αρχών. Θα συνδεθούμε με την Μίνα Καραμίτρου, την Ευλαμπία Ρεύη και τον Γιάννη Γιάκα. Και ξεκινάμε με σένα, Ευλαμπία, για να δούμε πώς έγινε το σημερινό δολοφονικό χτύπημα.
4: Ναι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στο υπαίθριο πάρκινγκ του γηπέδου που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου εδώ στην Βάρη, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, γάζωσαν με Καλάσνικοφ τον 39χρονο, παλέμαχο, πυγμάχο, αλλά και γνωστό στο ευρύ κοινό. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Λίνα, προσέγγισαν το σημείο με ένα πολυτελές τζιπ χρώματος ασημή σκούρου και ο συνοδηγός γάζωσε τον 39χρονο με το Καλάσνικοφ μέσα από το αυτοκίνητο την ώρα που ο 39χρονος είχε βγει για να πάρει κάτι από την θέση του συνοδηγού. Όλος ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές, αναζητούν στοιχεία προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα των δραστών, ενώ όπως καταλαβαίνουμε οι ρηπές από το Καλάσνικοφ σήκωσαν στο πόδι την ήσυχη γειτονιά εδώ στην Βάρη, με τους κατοίκους να δηλώνουν συγκλονισμένοι που αυτό συνέβη στην περιοχή τους. Οι έρευνες της αστυνομίας, Λίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη και όπως γνωρίζουμε από το πρωί όπου σημειώθηκε η νέα αυτή νέδρα θανάτου, το νέο επεισόδιο στην νύχτα που έχει ξεσπάσει, στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη νύχτα, έχουν δώσει σήμα σε όλες τις περιπολίες, κυρίως στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, να αναζητήσουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, καθώς έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτως ώστε εάν βρεθεί να έχουν και κάποια παραπάνω στοιχεία.
0: Κυρίες και κύριοι, ο δολοφονηθής πυγμάχος είχε μεγάλες άκρες στον πολιτικό κόσμο. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως μεγάλες άκρες και στον πολιτικό κόσμο, είχε και ένας άλλος δολοφονηθής. Αυτός που τον άκουγε ο κρατούμενος φυλακές να μιλάει με τον Σαμαρά και με τον προσωπικό του σωματοφύλακα. Εδώ δεν βγάζουμε τίποτα τυχαία και δεν είναι τίποτα αδιασταύρωτο. Υπάρχουν καθομολογίαν μαρτυρίες. Ο δολοφονηθής πυγμάχος δεν ήταν μια απλή ιστορία ενός συμβολαίου θανάτου. Από τις πληροφορίες τουλάχιστον που έχουμε εδώ και καιρό. Ο Τάσος Μπερδέσης ήταν ένα ωραίο παιδί. Όταν κατέβηκε από το μέρος που έκανε γυμναστική, πυγμαχία, ένα αυτοκίνητο στον αθλητικό όμιλο της Βάρης σταμάτησε δίπλα του, βγήκε έξω από το τζιπ κάποιος, τον έκανε κόσκινο. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Ποιες ήταν οι πολιτικές γνωριμίες που είχε ο δολοφονητής πυγμάχος και γιατί τον σκότωσαν? Δεύτερον, ο δολοφονητής πυγμάχος είχε δικηγόρο και νομικό παραστάτη και ανθρώπινο συμπαραστάτη, ένα από τους μεγαλύτερους δικηγόρους της Αθήνας που λέγεται Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο Σάκης, ο γνωστός Σάκης, ο οποίος έχει και αυτός ταλαιπωρηθεί. Είχε προφυλακιστεί, κατηγορήθηκε για παραδικαστικό κύκλωμα, αθωώθηκε στο εφετείο με το παρακαθή ή με βούλευμα, βγήκε από τη φυλακή και αργότερα άρχισε να παίρνει σοριδών υποθέσεις, μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών. Αθώωσε πάρα πολλούς, ήταν δικηγόρος του Μπερδέση και έχει λάβει και πάρα πολλές τιμητικές αναγνωρίσεις από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Από τον ίδιο δηλαδή τον Βαρθολομαίο. Λέγεται ότι οι σχέσεις Μπερδέση και Χαγιόγλου ήταν πιο προσωπικές. Ήταν φιλικές δηλαδή. Αρκούντος φιλικές. Και δεν υπονοώ τίποτα το πονηρό. Απλώς ήταν πάρα πολύ φίλοι. Και λέγεται ότι ο Κεχαγιόγλου είχε δώσει πάρα πολύ από την δουλειά του, γιατί εκτιμούσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο πυγμάχο. Το γιατί δεν το ξέρω. Ο πυγμάχος όμως είχε και άλλες δραστηριότητες. Είχε κατηγορηθεί το 7, είχε κατηγορηθεί το 15, απειλάγει από αυτές τις κατηγορίες, αλλά το ερώτημα είναι ποιος το σκότωσε. Οι πληροφορίες λένε ότι στη δολοφονία του Μπερδέση, δεν θα το έπαιζα, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι στη δολοφονία του Μπερδέση στη Βάρη, που ήταν από τα πολλά συμβόλαια θανάτου από το 18, πρέπει να δολοφονήθηκαν πάνω από 20 άτομα τότε. Το όνομα του ήταν μέσα στις 500 δικογραφίες, αν θυμάστε, που είχε πάει ο Χρυσογοήδης στην Γαδά και έλεγε και λοιπά, ότι θα τους συλλάβω όλους και... Έτσι. Βρέθηκε ο δολοφόνος στην Μπερδέση. Γιατί? Τι ξέρει ο κύριος Σάκης Κεχαγιόγλου που ήταν νομικός παραστάτης του Μπερδέση? Και κάτι ακόμα. Ποιες ήταν οι σχέσεις και είναι του Σάκη Κεχαγιόγλου, ενός καταξιωμένου δικηγόρου, επαναλαμβάνω, για υποθέσεις ναρκωτικών, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ δεν θα παίρνω σχέσεις. Υποθέσεις ναρκωτικών δεν θα παίρνω ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ειδικεύεται για να αθώνει εμπόρους ναρκωτικών. Ποιες ήταν οι ακριβείς τους σχέσεις? Τι γνώριζε ο Μπερδέσης για την πολιτική ζωή, για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα? Επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του πρωθυπουργικού ανιψιού του κ. Δημητριάδη με τον κ. Κεχαγιόγλου? Θα ήθελα πάρα πολύ να τις γνωρίζω. είπε περίεργος. Αλλά η περιέργεια δεν σκοτώνει τη γάτα στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ένα ερώτημα. Τι ακριβώς συνέβαινε με τον Μπερδέση? Εκτελούσε χρέη σωματοφύλακα σε πολιτικούς, λέω εγώ. Γνώριζε μυστικά πολιτικών προσώπων? Είχε σχέση με κάποιους που έκαναν χρέη σωματοφυλάκων εντός του περιγύρου του Μαξίμου? Είναι κάποια ερωτήματα. Θέλω να χαρίσω τον κύριο Κεχαγιόγλου ένα τραγούδι και ελπίζω να λάβω τις απαντήσεις, αν και δεν νομίζω, που προέβαλα. Σάκη, δεν βρω έξω Σάκη.

Δεν έχει σίδερα, Σάκη. Δεν έχει. Σάκη! Σάκη!

Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι η αλήθεια πονάει. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω την έρευνά μου. Και από αυτά που ξέρω και από τις πληροφορίες που έχω από αξιόπιστες πηγές, περιμένω μια απάντηση. Τι σχέση είχε ο δολοφονημένος Τάσος Μπερδέσης, ο πρωτοπυγμάχος της Πάτρας, με τον κύριο Κεχαγιόγλου, τον κύριο Δημητριάδη και το πολιτικό σύστημα, οι συγκεκριμένους πολιτικούς άνδρες και δικηγόρους του Κολενακίου? Αυτό ρωτώ. Ελπίζω να λάβω έστω και μια γραπτή απάντηση. Θέλω να επαναλάβω ότι ο δικηγόρος του, ο κύριος Κεχαγιόγλου, δικηγόρος δύσκολων υποθέσεων, είχε καταφέρει και τον είχε βγάλει λάδι πολλές φορές. Το ερώτημα είναι όμως ποιος το σκότωσε. Και ξέρετε, μου έχουν πει ότι δολοφονήθηκε με ένα συμβόλαιο θανάτου που κόστησε 150.000 ευρώ. 150.000 ευρώ ποιος μπορεί να δώσει? Πάντως εγώ όχι. Ακριβώς συμβόλαιο. 150.000. Και ειδικά όταν το συμβόλαιο αυτό πληρώνεται από το μαύρο χρήμα του Κολονακίου.

από λίγες ημέρες είχα θέσει κάποια ερωτήματα στον πρωθυπουργικό ανιψιό τον κύριο Δημητριάδη. Για να ακούσουμε το ηχητικό, κύριε Χαλαμπίδη. Ψώνει δικαιοσύνη ασπίδα, θα το δούμε στη συνέχεια. Απαντήσεις δεν έχω πάρει. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε, ε? Σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί το φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην οντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισσανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός, ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με τον πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιοφωνό, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Τίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικός στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, βιομηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω. Γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση
για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχα τρεις στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι, που είστε συνέτερος του κύριου Δημητριάδη? Α, εγώ μου χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Το Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

Όταν βρείτε χρόνο, ο κύριος Κεχαγιόγλου για τον Μπερδέση, το Μακαρίτη, ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Πάτσης για αυτά που τους ρώτησα, 2-10-7-18.000, έχουμε και φάξ εδώ. Πάψε εσύ, έχουμε και φάξ εδώ. Και έχουμε και email, studomachi998@gmail.com. Και έχουμε και Viber, 6943-6354-51. Σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες για να δημοσιοποιήσω την άποψή σας. Δεν είναι σωστό να ακούγεται όνομά σας και να μην υπάρχει άποψή σας. Είναι λάθος. Εγώ έκανα τη δουλειά μου, την υποχρέωσή μου, έτσι. Τελειώσαμε, θα είμαστε πάλι αύριο. Ακολουθεί το μαγκαζίνο, το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο της κυρίας Ιωάννας Σιλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 5.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 και τις 9, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και σαφώς και στη σημερινή μας εκπομπή, ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής έχει να κάνει με μπάσκετ, καθώς έχουμε τις εξελίξεις που τρέχουν από τη EuroLeague, έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι σε δράση και έχουμε παιχνίδια τα οποία αναμένουμε για τις επόμενες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. Καταρχάς, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία στην έδρα της αντιμετωπίζει την Σαλόν. Προηγείται στο ημίχρονο με 49-44, ένα παιχνίδι που θέλει την νίκη, ένα παιχνίδι που θέλει να δείξει ότι και φέτος θα έχει μια μακρινή πορεία σε αυτήν τη διοργάνωση, στο θεσμό του Champions League. Σε παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο, Σλάβια Πράγας Άλμπα Βερολίνου 40-52, τρίτη περίοδος Τραμπζονσπόρ Ναντέρ 53-47 και μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση Γιουβέντους Ουνικάχα 4-7. Σε ένα άλλο παιχνίδι για διαφορετικό θεσμό, για το EuroCup, ξεκίνησε πριν από λίγο, μάλλον δεν ξεκίνησε, έπρεπε κανονικά να είχε ξεκινήσει, και ο λόγος για τον αγώνα του Άρη με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος, καθώς έγινε πραγματικά χαμός από 6.500 θεατές που βρίσκονται πλέον στο γήπεδο του Nick Gallis Hall. Και λέω αυτόν τον αριθμό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του Άρης παίζει μπροστά στην έδρα του μέσα σε τόσο κόσμο, με δεδομένο ότι πλέον έχει δημιουργηθεί μια νέα κερκία. Για όσους ξέρουν, το Αλεξάνδριο δεν υπήρχε δεύτερο πέταλο, δημιουργήθηκε πλέον, έτσι και εκεί υπάρχει κόσμος και υπήρχε μια φαντασμαγορική εκκίνηση της αναμέτρησης με κίτρινα χαρτάκια τα οποία γέμισαν όλο το γήπεδο και εδώ και τόση ώρα προσπαθούν να καθαρίσουν το χώρο. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο γίνεται υπό το βλέμμα του Σιάου, του ιδιοκτήτη της Καϊάρης, αλλά από το και υπό το βλέμμα και την παρουσία του Νίκου Γκάλη, που ασφαλώς αυτή έχει ξεσηκώσει τους φιλάθλους των Κεντρινόμαυρων, μάλιστα τους χαιρέτησε, αποθεώθηκε, ήταν μια ακόμα έτσι εμπιστοσύνη που δείχνουν, ένα κομμάτι της εμπιστοσύνης που δείχνουν στον κορυφαίο μπασκεμπολίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Θα ασχοληθούμε, όπως σας είπαμε, και με την EuroLeague, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες σε έναν αγώνα που έπαιζε ο Ηρακλής στα Σκόπια με την MZT, ήταν στο πλαίσιο του FIBA EuroCup και εκεί υπήρχαν πραγματικά έσχητα οποία έγιναν, προκλήσεις σκοπιανές για μία ακόμη φορά. Δυστυχώς επιτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις στη στιγμή που μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, και μάλιστα και εύκολα θα έλεγα, αλλά δεν το κάνουμε και δεν γνωρίζω το λόγο που δεν το κάνουμε αυτό. Χθες το κερασάκι στην τούρτα ήταν ένα πανό το οποίο απλώθηκε στο κέντρο του γηπέδου και μέσα σε αυτά τα οποία έλεγε είχε να κάνει και με κάποια έτσι εθνικιστικά φρονήματα των Σκοπιανών που έφερναν τα Σκόπια μέχρι την Θεσσαλονίκη και μέχρι τη Χαλκιδική και μάλιστα και με ένα κομμάτι της Βουλγαρίας. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγιναν οι καταγγελίες των ανθρώπων του Ηρακλή, πήγαν στην κομισέρια του αγώνα που ήταν Βουλγάρα, και αυτοί ούτε ότι είχαν πάρει και τη Βουλγαρία δεν είδανε, ούτε αυτό είδανε. Φυσικά έγιναν κάποιες επαφές, κάποιες παρεμβάσεις που ζητήθηκαν και από το προξενείο και από τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε τίποτα και ούτε πρόκειται να γίνει. Εδώ σήμερα έπρεπε να βγει η Ομοσπονδία, έπρεπε να βγει ο Λιόλιος, η Ομοσπονδία Ελληνική, για να κάνει παρέμβαση σε διοργάνωση της FIBA εθνικιστικά πανό εις βάρος της Ελλάδας, προκλητικά πανό. Έπρεπε να ζητήσει εξηγήσεις. Γιατί δεν έγινε αυτό? Δεν έπρεπε κάποιος να πάρει το λόγο, να πει ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται? Έχουν βγει κάποια πράγματα εδώ, δεν απαγορεύονται όλα αυτά στις διοργανώσεις μας? Πώς αυτή η ομάδα παίζει? Πώς αυτή η ομάδα της επιτράπηκε να σηκωθεί το πανό? Γιατί δεν κατέβηκε το πανό? δεν είναι ερωτήματα τα οποία δεν θα έχουμε ποτέ απαντήσεις. Και ίσως να δούμε κάποιες κυρώσεις. Τι, ένα χρηματικό πρόσωπο στους Σκοπιανούς. Και περάσαν τα μηνύματά τους. Μια χαρά. Μια χαρά. Τέλος πάντων, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Να δούμε τι γίνεται, πώς προετοιμάζονται οι ομάδες εν ώψη πλέον της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Καθώς αναμένεται να δούμε, έτσι πιστεύω ότι θα δούμε διαφορετικές ομάδες. Διαφορετικές ομάδες με την έννοια ότι αρκετές ομάδες είχαν παίχτες που δεν τους είχαν χρησιμοποιήσει και τώρα με την ευκαιρία της διακοπής πήραν και θα πάρουν τον χρόνο τους. Διαφορετικές ομάδες γιατί κάποιες διορθώσανε τα αγωνιστικά τους λάθη, προσπάθησαν εν πάση περιπτώσει να τα διορθώσουν. Διαφορετικές ομάδες γιατί σαφώς μπορεί να έβαλαν κάποια διαφορετική φιλοσοφία μέσα στο παιχνίδι τους. Διαφορετικές ομάδες γιατί κάποιοι παίχτες μπορεί να ξεκουράστηκαν. Και γενικά τρεις εβδομάδες διακοπή δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πορευτούμε και με αυτές τις ομάδες, πώς θα ξεκινήσουν, πώς θα ξεκινήσει μάλλον η πρεμιέρα, πρεμιέρα δεν είναι, η επανέναρξη του πρωταθλήματος και αν τυχόν θα δούμε κάτι το διαφορετικό. Αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι εξελίξεις έρχονται από το μπάσκετ και έρχονται και μέσω της EuroLink. Λέμε εξελίξεις, αλλά δεν γίναμε και περισσότερο σοφοί από τη χθεσινή ημέρα με τα όσα συνέβησαν στο Κόμο. Θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Ο Γιάννης Ψαράκης από το sportal.gr θα μας βοηθήσει λίγο να ξεδιαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Ραμάκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τελικά εχθές γίναμε σοφότεροι από αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω ότι ήταν όχι ήξεις αφήξεις, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό, θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπες, ότι είχαν δημιουργηθεί πολύ υψηλές προσδοκίες, αν θέλεις, για το τι θα έβγαινε από αυτή την συνάντηση των διοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκα, είτε μέσω μιας συμφωνίας με την Ευρωλίγκα, είτε να μαθαίναμε τα expansion της Ευρωλίγκα, δηλαδή τις ομάδες που θα μπουν από τη σεζόν την επόμενη 2027-28 με μόνιμα συμβόλαια στην διοργάνωση μέσω δημιουργίας franchise. Μία από αυτές τις υποψήφιες, τέλος πάντων, είναι ο ΠΑΟΚ, μαζί και η Νάπολη, μαζί και η Ρώμα και η Χάπελ Ιερουσαλήμ, και ομάδες που παίζουν και τώρα στην διοργάνωση, όπως η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι και φυσικά και οι δύο σερβικές, ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά στην πρόταση του NBA, καταλάβαμε και μάθαμε ότι ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου, και καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι η απόφαση δεν πάρθηκε χθες για το όχι.
0: Μα συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιάννη. Ναι. Δεν έγινε κάποια πρόταση επί της ουσίας. Έγινε μια λογιστική πρόταση. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτά και κάποια στιγμή θα δούμε τι θα πάρετε. Γιατί εμείς περιμέναμε να πούνε, ξέρετε, θα μπουν 700 εκατομμύρια, ένα δις, ναι, λέγανε οι άλλοι για τις εγκαταστάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτό θέλω να πω, ότι η πρόταση η συγκεκριμένη, η Ευρωλίγκα, φυσικά την είχε στα χέρια της εδώ και περίπου 20 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Νομίζω πριν τρεις εβδομάδες την είχε αποκαλύψει η Gazzetta dello Sport, η ιταλική εφημερίδα, ότι υπήρχε η πρόταση και την είχαν πάρει η ομάδα της Ευρωλίγκα. Και μάλλον να το διαχωρίσω, η μέτοχη της Ευρωλίγκα, γιατί άλλο η διοργάνωση και άλλο η μέτοχη, που είναι οι 13 μόνιμοι, που έχουν τα 13 μόνιμα συμβόλαια. Την είχαν πάρει την πρόταση και την είχαν απορρίψει γιατί δεν ήταν ικανοποιητική, και απλά το συζητήσανε λίγο περισσότερο στην συνάντησή τους στο Κόμμα. Εγώ θεωρώ περισσότερο για να, για να παρακινήσουν, αν θέλει, στο NBA για να κάνει κάτι καλύτερο. Σαφώς και η πρόταση που έγινε και απορρίφθηκε από όλες τις ομάδες, το διευκρινίζω αυτό, από όλες τις ομάδες δεν ικανοποίησε, γιατί δεν είχε τίποτα το εγγυημένο για τους μετόχους, δηλαδή ότι θα πάρουν χρήματα εγγυημένα. Πέτυχαν κάποιους στόχους ανάλογα με την εξέλιξη της διοργάνωσης, την εμπορική της αξία μέσα στα επόμενα χρόνια κτλ. Εκείνοι θέλαν κάτι απτό, ότι βρέξει χιονίζει, θα πάρουμε εκεί χρήματα, εκεί εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν έγινε. Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωλίγκα, και ας υπάρχουν ομάδες, ξέρω εγώ, όπως η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, το Μιλάνο, που λένε ότι δεν θέλουμε πλέον συζητήσεις με το NBA. Νομίζω ότι αν υπήρχε πιθανότητα να λάβουν μια πρόταση πάρα πολύ καλή οικονομικά που να τους καλύπτει, επαναλαμβάνω, τις 13 ομάδες, όχι αυτές που πρόκειται να μπουν, ούτε τις υπόλοιπες που παίζουν, τις 13 μετόχους, νομίζω θα την δεχόντουσαν. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και αυτές οι 30 μέρες που δώσαν προθεσμία, τώρα έδωσε η Ευρωλίγκα προθεσμία στο NBA, ότι κάντε μας καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι και λίγο έτσι παράδοξο όλο αυτό και λίγο αστείο, κατ' εμέ, ότι ναι, σας περιμένουμε να μας κάνετε κάτι καλύτερο. Αν ήθελε το NBA να κάνει κάτι καλύτερο, νομίζω θα το είχε κάνει. Απλά στην Ευρωλίγκα προσπαθούν να μοσχοπουλήσουν όσο μπορούν το δικό τους προϊόν και πολύ καλά κάνουν, αν θέλεις, γιατί έχουν δημιουργήσει εδώ και 10, 12, 13 χρόνια την ΕΚΑ, αυτό δηλαδή το τράστ επιχειρήσεων. Έχει γιγαντωθεί η διοργάνωση και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι μέτοχοι θα τα βγάλουν τα χρήματα, είτε μέσω των franchises που θα μπουν ως επιπλέον ομάδες, είτε μέσω του NBA. Θεωρώ το δεύτερο πολύ δύσκολο σενάριο, και να το εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, να βάλω το μια NBA, παράμετρο για να βοηθήσω λίγο τη συζήτησή μας.
1: Ναι.
0: Στα ψηλά γράμματα της χθεσινής συνεδρίασης, τέλος πάντων, υπήρχε ένας συνασπισμός, αν δεν κάνω λάθος, διορθωνέμαι, μεταξύ Παναθηναϊκού, Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Αυτές οι τρεις ομάδες δεν είναι τυχαίες. Η Φενέρ είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μπασκετικό κοινό, με την έννοια ότι έχει πολλούς φιλάθλους.
1: Ναι, σωστά.
0: 20 εκατομμύρια μέσα, 20 εκατομμύρια έξω.
1: Σωστά.
0: Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, ξέρουμε τι είναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δημοφιλής ομάδα, 8 Ευρωλίκες κτλ. Αυτές οι ομάδες δεν είναι αρνητικές. Δηλαδή, το εισπράττω εγώ ότι δεν είναι αρνητικές για να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια να συζητήσουν με το NBA, και ξέρουν πολύ καλά ότι σε οποιοδήποτε σενάριο, αν προχωρήσει ανεξάρτητα το NBA Europe, ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αυτές θα είναι σίγουρα, μπορεί να είναι μέσα άνετα. Γιατί από τις άλλες ομάδες, μόνο οι μέτοχοι έχουν εγγυημένη συμμετοχή στο NBA Europe και οι άλλες ομάδες δεν σας θέλουμε, παιδιά, κάντε κάτι άλλο για εσάς.
1: Ναι, αλλά αυτές οι τρεις που ανέφερες είναι στους βασικούς μετόχους της Ευρωλίγκα. Το οποίο σημαίνει ότι βρέξει και ο νησί, θα τα πάρουν τα χρήματά τους. Είτε μέσω των franchise που θα μπουν, είτε μέσω του NBA Europe. Οι τρεις αυτές ομάδες που ανέφερες, το είπαμε και πριν, ζήτησαν και ψηφίστηκε αυτό με την πλειοψηφία, να περιμένουν άλλες 30 μέρες, δηλαδή ένα μήνα ακόμα, μήπως το NBA κάνει κάποια καλύτερη πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα και αυτές ήταν αρνητικές στην πρόταση που έγινε από το NBA. Δεν τους άρεσε, δεν τους ικανοποίησε. Και είναι απόλυτα λογικό ότι θέλουν να κρατήσουν την πόρτα ανοιχτή. Εννοείται ότι θέλουν. Το είπα και πριν, ότι ποιος δεν θέλει περισσότερα χρήματα από μια εξαγορά, ενδεχόμενη εξαγορά της διοργάνωσης. Όχι όμως με τους όρους που έθεσε το NBA με την πρότασή του, δηλαδή να αναλάβει πλήρως το management κτλ.
0: Ναι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Ξέρεις τώρα ότι όταν θες να σπάσεις ένα trust, πας και παίρνεις τους δύο καλύτερους και έτσι τους αποδυναμώνεις και πώς έρθουν και άλλοι.
1: Την είχε την ευκαιρία το NBA, την είχε την ευκαιρία πέρσι. Θυμίζω ότι πέρσι, το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 26, Δεκέμβριο 25 και Ιανουάριο του 26, υπήρχαν απανωτές συναντήσεις των ανθρώπων του NBA και με την Real και με την Μπαρτσελόνα. Και είχε διαρρεύσει τότε ότι πολύ πιθανόν μία από τις δύο ή και οι δύο να σπάσουν το τράστ των επιχειρήσεων της Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, μείνανε στην Ευρωλίγκα, και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι το NBA δεν έχει κάτι απτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι σίγουρο. Έχει στο μιλητό, μπορεί να έχει δις αυτή τη στιγμή από φαντζ ή από υποψήφιους επενδυτές κτλ. Αλλά στο χέρι δεν έχει τίποτα. Και όταν είσαι Ρεάλ, όταν είσαι Βιονέρ ή Μπαρτσελόνα. Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει η πληροφορία ότι το NBA δεν είναι και πολύ θετικό για την ομάδα του Ντουμπάι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα μας έρθει εκεί από την Αραβική Χερσόνησο.
1: Που το Ντουμπάι δεν είναι, δεν είναι καν στο πλάνο του NBA. Το ξαναλέω, Μάκη, η πρόταση του NBA αφορούσε τους 13 μετόχους. Δηλαδή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Εφές, Ζάλγκιρις, Αυτούς αφορούσε. Δεν αφορούσε τις ομάδες που είναι στην διοργάνωση τώρα, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν, Τουμπάι κτλ. Αφορούσε μόνο τις δεκάδες. Αυτές και μόνο αυτές, δεν αφορούσε άλλες ομάδες. Δηλαδή η εξαγορά θα γινόταν των 13 ομάδων που είναι μέτοχοι.
0: Ούτε γι' αυτό το διαχωρίζω. Οτιδήποτε άλλο. Σωστά, έχεις δίκιο, η βάση που το βάζεις είναι σωστή. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε 30 μέρες. Οι ομάδες που καίγονται περισσότερο είναι αυτές οι οποίες θέλουν να μπουν στη διαδικασία του franchise και μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πολύ πιο προχωρημένος.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Κοίταξε,
1: όλα το ένα σέρνει τ' άλλο. Δηλαδή, αν η Ευρωλίγα, γι' αυτό και η Ευρωλίγα εχθές δεν προχώρησε στην απόφαση ότι ο ΠΑΟΚ ή η Νάπολη ή η Χ ομάδα θα γίνουν franchise. Κάνανε franchise στις 13 που είναι μετοχοί και θα περιμένουν ένα μήνα ακόμα, μήπως το NBA επανέλθει με κάποια νέα πρόταση οικονομικά πιο έτσι, αποδεχτή από τους μετόχους. Αν δεν γίνει αυτό, που κατά μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, τουλάχιστον σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τότε η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει στην επέκτασή της, στο πλάνο δηλαδή που έχει εξ αρχής σχεδιάσει, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και η Νάπολη θα είναι σίγουρα μέσα στις δύο επιπλέον ομάδες. Franchise θα γίνουν λογικά η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι, οι δύο σερβικές, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν, και οι υποψήφιες είναι ακόμα η Χάπελ Ιερουσαλήμ, είναι η Ρώμα του Ντόντζιτς που δημιουργήθηκε φέτος και επίσης έκανε και εκείνη αίτηση για να φτιάξει franchise για την Ευρωλίγκα.

0: ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εγώ θα ενισχύσω ότι την Τσέσεκα που δεν παίζει, τη Μακάμπη, όλες αυτές τις ομάδες τέλος
1: πάντων. Ακριβώς, έτσι πάει. Μάκη μου, πριν από 13-14 χρόνια, όταν ο Τζόρντεν Μπερτομέο, τον οποίο πολλοί μπορεί να τον κράζουν ή οτιδήποτε, και έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν το συζητάμε. Όμως επί των ημερών του δημιουργήθηκε η ΕΚΑ, δηλαδή αυτό το τραστ των επιχειρήσεων, γιατί οι ομάδες που μετέχουν τα κλαμπ είναι εταιρείες. Εντάξει, ωραία, καλά λέμε εμείς οι φίλαθροι, ξέρω εγώ, η χή ομάδα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι εταιρείες. Οι οποίες θέλουν να έχουν κέρδη, θέλουν να έχουν έσοδα. Αυτές λοιπόν οι ομάδες φτιάξανε αυτό το τραστ των επιχειρήσεων, την ΕΚΑ. Η ΕΚΑ γιγαντώθηκε, έχει φτιάξει ένα όνομα, έχει φτιάξει μια δυναμική στο μπάσκετ και αυτό τη στιγμή πουλάει. Αυτό πουλάει. Πουλάει ότι έχει φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μας, ας έρθει, αλλά θα πληρώσει. Για να γίνει μέλος. Είναι σαν να λέμε ένα κλαμπ, ρε παιδί μου. Αυτά τα κλαμπ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όποιος θέλει να γίνει μέλος, θα πληρώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι
0: για
1: πάει.
0: Να θυμούνται και οι νεότεροι, η Ευρωλίγκα προήρθε από σχέσμα που έγινε με τη FIBA. Ήταν τότε η Super League, Super League, δεν θυμάμαι πώς
1: λεγόταν. 26 χρόνια πριν όμως, αυτά είναι προϊστορία πλέον. Ναι. Όντως έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε τότε, να θυμίσω Μάκη μου, τα θυμάσαι, και ξεκίνησε με πολύ σαφαρά πόδια. Γιατί τότε είχε τάξει πάρα πολλά χρήματα στις ομάδες και τελικά δεν είχε δώσει τίποτα επί της ουσίας.
0: Εκόντα σε μια ισχυρή FIBA τότε με Στάνκοβιτς και τα λοιπά. Ερώτηση για να μην σε κουράζω άλλο και να ολοκληρώσουμε.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν προχωράει το κομμάτι αυτό της συνεργασίας PES NBA με EuroLink και τα λοιπά. Συνεχίζει η EuroLink κανονικά που το βλέπω και το πιο πιθανό σενάριο αυτό, να συνεχίσει κανονικά μόνη της, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.
1: Την επέκτασή της.
0: Το NBA τι γίνεται, κάνει δικό του πρωτάθλημα στην Ευρώπη?
1: Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι, Μάκη, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, εδώ και 3 χρόνια που σέρνεται όλη αυτή η ιστορία με το NBA Europe, έχω ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που έχει κάνει η συγκεκριμένη λίγα. Στην αρχή λέγανε θα φτιάξουμε ομάδες από τις ποδοσφαιρικούς συλλόγους, από την Manchester United, την Arsenal, τη Milan, ξέρω εγώ. Δεν το καταφέρανε. Μετά λένε θα φτιάξουμε franchises από το μηδέν σε πόλεις. Δηλαδή θα φτιάξουμε μία ομάδα στην Αθήνα, μία ομάδα στο Βερολίνο, μία ομάδα στη Ρώμη. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη τρέφεται από την αντιπαλότητα των ομάδων και όχι των πόλεων. Στο NBA έχουν το παράδειγμα του NBA, του δικού τους, της δικής τους λίγκας, που έχει μία ομάδα το Memphis, μία ομάδα το Σικάγο. Δεν υπάρχει, μόνο το LA έχει δύο ομάδες, και αυτό γιατί είναι LA.
0: Και τώρα, άμα βάλεις εκεί New Jersey και αυτά, δίπλα είναι. Ναι,
1: ναι, και εκεί πέρα δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή προσέγγιση και η ιδιοσυγκρασία. Και πλέον, από τη στιγμή που είδαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον τρόπο, πάνε να εξαγοράσουν την Ευρωλίγκα. Εγώ θεωρώ, και σύμφωνα τουλάχιστον με ένα δημοσίευμα σημερινό του Basket News, που λέει ότι υπάρχει πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα, να μην ξεκινήσει το 27 το NBA Europe, αν δεν προκύψει η συμφωνία με την Ευρωλίγα, και να πάει για το 28. Υπάρχει δε πριν από περίπου μία μισή ώρα ένα podcast του Brian Windhorst, ενός γνωστού αναλυτή στο NBA, ο οποίος είπε ότι η Λίγα θα γίνει, το NBA Europe εννοούσε, ή αν θέλετε η επέκταση του NBA στην Ευρώπη, αλλά δεν θα είναι αυτό που νομίζουμε στο τέλος της ημέρας. Και μάλιστα μίλησε για ομάδες οι οποίες ουσιαστικά θα λειτουργούν ως development για τις ομάδες του NBA, δηλαδή μια G League στην Ευρώπη. Και είπε μάλιστα στο podcast αυτό ο Windhorst ότι οι ομάδες θα έχουν περιορισμό στους Αμερικανούς και θα προτιμάτε να έχουν περισσότερους γηγενείς παίχτες, προκειμένου να παίρνουν ευκαιρίες σε ένα υψηλό επίπεδο, να τους βλέπει μετά η ομάδα του NBA και να τους παίρνουν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό πλάνο, επαναλαμβάνω, που είχαν στο NBA μαζί με την FIBA για το NBA Europe. Τώρα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Όχι, πολύ πιθανό είναι αυτό που λες, αλλά μου προξενεί εντύπωση, δηλαδή, θα φέρει ομάδα τώρα από την Πολωνία, τι γεννήσεις οι παίχτες να υπάρχουν εκεί που να μπορέσουν να γεννήσουν προσδοκίες για NBA. Θα μου πεις, πλέον από παντού έρχονται παίχτες, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, απλά θα έχουν λοιπόν μία βάση στην Ευρώπη. Αν θέλει, δηλαδή θα έχουν φτιάξει μία ομάδα στη Βαρσοβία, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μαζεύονται οι καλύτεροι ταλαντούχοι

0: παίχτες εκεί, γιατί όπως και να έχει το NBA έχει ένα brand. Έχει ένα, το μεγαλύτερο brand στον κόσμο, στο μπάσκετ. Οπότε θα είναι υπό την σκέπη του NBA όλο αυτό. Και από εκεί θα κάνει εκμετάλλευση των παιχτών. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Όχι. Για την δημιουργία του NBA Europe.
1: Για να το κλείσουμε αυτό και να ενισχύσω αυτό που λες, εδώ μπήκανε τάξη αναλογούς και πετραχίλια, τεχνογνωσία, χορηγούς τεράστιους που θα έρθουν.
0: Τα έχουν αυτά. Τα έχουν αυτά, βρεμάκι μου, και τεχνογνωσία.
1: Θέλανε να τα δώσουν. Δεν είπατε δεν τα έχουν.
0: Ναι, πάνε να φτιάξουν ή θέλανε να φτιάξουν στην Ευρώπη κάτι με αμερικανικούς όρους. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μια ομάδα στην Αθήνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τι θα γίνει? Θα τους βγάλεις
0: απ' έξω? Ναι, αυτό σου λέω. Ωραία, πες ότι φτιάχνουν αυτές τις ομάδες. Να πάει, ας πούμε, μια ομάδα, να πάει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στο NBA. Χωρίς Ολυμπιακό, τι νόημα θα έχει? Ή να πάει ο Ερυθρός Αστέρας, χωρίς την Παρτίζαν, τι νόημα θα έχει να παίζει σε μια διοργάνωση? Ποιος θα ασχοληθεί? Ποιος θα ασχοληθεί? Έτσι πάει.
1: Ωραία. Για να κλείσουμε λίγο τώρα, μια που σε βρήκαμε, και να κλείσουμε και με αυτό, μιλάμε από τόση ώρα για την Ευρωλίγκα. Στο προκείμενο φέτος, η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι, πιστεύεις, μια ελληνική υπόθεση?
0: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα καλά. Το?
1: Λέω ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι, ναι, φέτος μια ελληνική υπόθεση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κάναν τεράστια επένδυση και είναι,
0: ναι,
1: και τα μεγάλα φαβορί.
0: Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ότι κάνανε τεράστια επένδυση. Παίζουν και άλλοι. Πρέπει να τους θυμόμαστε πάντα. Η Φενέρμπαξ είναι πάρα πολύ δυνατή. Η Ρεάλ επίσης. Γενικώς μπορεί να προκύψει κάποια ομάδα που δεν την περίμενε. Η Ντουμπάι είχε κάνει πολύ μεγάλη επένδυση. Θέλει υπομονή. Είναι μαραθώνιος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ένας τραυματισμός μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ακόμα και την ψυχολογία μέσα σε μια ομάδα, ανάλογα με το πότε θα έρθει. Παίζει ρόλο το momentum και όλα κρίνονται, εντάξει, είναι, πώς να το πω, σύνηθες να το λέμε αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Όλα κρίνονται τον Απρίλιο και τον Μάιο στα play-off και στον Φανέρο. Ό,τι και να λέμε τώρα Οκτώβρη μήνα για το τι θα γίνει τέλη Μαΐου, νομίζω ότι θα μας διαψεύσει το τι θα γίνει στην
1: Το αντίστοιχο φυσικά βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, που ήδη πάω και άλλες έχουν φτάσει στο τελικό του EuroCup και στην τετράδα στο πρωτάθλημα.
0: Ομοίως. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, Μάκη, η φετινή διοργάνωση. Δεν είναι καθόλου εύκολο το EuroCup. Είναι δύσκολη διοργάνωση, έχει πολλά ταξίδια, έχει δυνατές ομάδες, η Μπαχτισεκίρ, είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Γενικώς έχει πολύ δυνατά κλαμπ και μην θεωρεί ο κόσμος ότι επειδή ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν και τον Καλάθι και τον Τρινκέρι, ή επειδή ο Άρης πήρε τον Σπανούλη και τον Ρόμπινσον και τον Τολιόπουλο, θα πάνε σίγουρα στον και θα παίξουν μεταξύ τους. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι δύο αυτές ομάδες, ναι, μένουν στα 80s και στα 90s, κάναν πρωταθλητισμό, αλλά έχουν ξεμάθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα,
1: αυτό
0: ειδικά στη φετινή σεζόν, υπάρχει το πρέπει σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει το πρέπει να κερδίσουν. Και το βλέπουμε από την αρχή. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη.
1: Αν βλέπω τώρα τον μπάσκετ του Άρη, 5 λεπτά, 5 πόντους.
0: Εχθές ο ΠΑΟΚ πήγε να χάσει από μια ομάδα, την Μπόσνα, που μπήκε από το παράθυρο στην διοργάνωση. Επειδή δεν υπήρχε, διαλύθηκε η Μονακό, που δεν είναι καν αυτό το επίπεδο η Μπόσνα. Και πήγε να χάσει από αυτή την ομάδα. Οπότε υπομονή, να ρολάρουν οι ομάδες, θέλουν 2-3 μήνες και από το Γενάρη, Φλεβάρη και μετά θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.
1: Όχι, εντάξει, έτσι όπως το λες είναι 100%. Απλά κρατάμε όλο αυτό τον ενθουσιασμό που υπάρχει στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Εννοείται. Μόνο
1: έχει
0: καλό κάνει αυτό το πράγμα.
1: Πολύ
0: τα γεμάτα όμως γήπεδα. Μόνο καλό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Άκρος, νομίζω, ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Ψαράκη, που μας έλυσε και αυτός αρκετές απορίες. Λέγαμε για τον Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μόλις δέχεται καλάθι. 12-10, 5 λεπτά μετά την έναρξη. Πολύ χαμηλό σκορ με την Μπούργκος. Κατάμεστο το Αλεξάνδριο Μέραθα, τον Νίκ Γκάλι Σκόλπ, με παρουσία του Νίκου Γκάλι μαζί με Χάρη Παπαγεωργίου. Καθυστέρησε για περίπου 20 λεπτά η αναξαναμέτρηση, όπως σας είπαμε, εξαιτίας από τα χαρτάκια τα οποία πέταξαν φίλαθλοι του Άρη για να δημιουργήσουν έτσι αυτή την εικόνα την οποία δημιουργούν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο. Είπαμε, έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα 10 παρατέταρτο Παρί Βιλερμπάν. Στα παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνονται σε λίγο, Κλουζ Βενέτσια για το Euro Cup 74-77, Μπαλκάν Μπασάκ Σεχίρ 43-87, δεν δείχνει έλος η Μπασάκ Σεχίρ. Είπαμε Άρης Μπούργκος το 12-10, Τσέσμιντς με την Νεπτούνο στο 33-10. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, Ντετών Αλεμάν είναι σε εξέλιξη. Στην ΑΕΚ τώρα, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα με την έννοια ότι ισοφάρισε η Σαλόν, στην τρίτη περίοδο είμαστε, λίγο πριν το τέλος της. ΑΕΚ Σαλόν 62-62, στο άλλο παιχνίδι, Σλάβια Πράγας Άλμα Βερολίνου 65-86, Τραμπζονσπόρον Αντέρ 66-66 και Γιουβέντους Ουνικάχα Μάλαγα 24-60. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ και με τα όσα συνέβησαν. Θα παραμείνουμε τώρα έμεσα στο χώρο του μπάσκετ ή έμεσα άμεσα για να πάμε να ακούσουμε τώρα τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Κόντι για τα όσα συνέβησαν στα Σκόπια και τι πρέπει επιτέλους να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται τα Σκόπια να είναι τόσο προκλητικά και να μην έχουν κυρώσεις. Φυσικά, το τέλος της συζήτησης το πήγαμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι και μέσα στην ΠΑΕ Ηρακλής που μπαίνει και αυτή στο πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γιάννη Κόντι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά είμαστε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα που μας ανεβάζουν λίγο τους παλμούς και αν όχι την πίεση. Τι ξέρω τώρα, χθες έπαιζε ο Ηρακλής μπάσκετ στην γειτονική μας εδώ χώρα, στα Σκόπια, πανό, φτάναν οι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική, συνθήματα όλη την ώρα του αγώνα, κάποια άτομα λίγο τα παλενόχρησαν όσοι πήγαν εκεί, εισιτήρια δεν έδωσαν στους φιλάθλους του Ηρακλή, παρόλο το γεγονός ότι είχαν ντυθεί, ούτε καν τους απάντησαν. Φαίνεται σαν να ήταν κάτι λίγο σκηνοθετημένο και εμείς να κοιμηθήκαμε όρθιοι.
2: Κοιτάξτε, εγώ το είδα, γιατί με πήραν τηλέφωνο φίλοι και το είδα σχεδόν όλο, ας πούμε. Καταρχάς αυτά τα άθλια πανώ παρέμειναν μέχρι το τέλος του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα σηκωνόντουσαν και κάποια άλλα και τα κατεβάζανε, κάνανε και πρόσθετες παρεμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι να αρχίσω από το ότι δεν επέτρεψαν στους φιλάθλους του Ηρακλή να πάνε. Είναι απαράδεκτο και αυτό, γιατί μαθαίνω ότι είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα επιτρέψουν. Το ξεπερνάω αυτό. Και λέω ότι πρώτα απ' όλα η διοργανώτρια, αυτό είναι επειδή δεν είμαι και τόσο καλό σε αυτά, είναι διοργάνωση της FIBA, δεν κάνω λάθος ή όχι?
1: Ναι, αυτό είναι της FIBA. Αυτό είναι της FIBA.
2: Η FIBA λοιπόν που έχει και γενικό διευθυντή, αν είναι ακόμα ο κύριος Πατρίκο Μνηνός, έχει και άλλους Έλληνες, θα έπρεπε αμέσως και μάλιστα γνωρίζοντας από πριν τι συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι, θα έπρεπε να έχει δώσει σαφείς εντολές. Δεν θα ρίξω βάρη επειδή κάποιοι λένε τι έκανε η διοίκηση Ηρακλή. Θεωρώ ότι επειδή έψαξα να δω και εγώ ποιοι είναι η διοίκηση, είναι κάποιοι επιχειρηματίες, λέει, οι οποίοι μάλλον είναι άπειροι και ίσως οι άνθρωποι δεν ήξεραν και πώς να αντιδράσουν εκεί. Δεν ξέρω και αν ήταν παρόντες εκεί. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει διαμαρτυρία το Ηρακλή εκεί επί τόπου.
1: Ήταν ο Πανταζόπουλος, ο οποίος μέλος της διοίκησης πλέον και αυτός, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε, ενημέρωσε την πρεσβεία, το προξενείο μάλλον, πρεσβεία τέλος πάντων, του ζητήθηκε να αποσταλούν φωτογραφίες, έστειλε τις φωτογραφίες και από εκεί και πέρα ακολούθησαν μια διαδρομή διαφορετική το προξενείο και η παρέμβαση που έγινε μέσω του παρατηρητή του αγώνα, που είναι Βούλγαρος, Βουλγάρα μάλλον ήτανε, ακούσα τώρα κύριε Κόντι, ήτανε Βουλγάρα. Και αν παρατηρήσετε το χάρτη, αυτό που είχαν σηκωμένο πάνω οι Σκοπιανοί, που έφτανε μέχρι τη Χαλκιδική,
2: και
1: είχε
2: Βουλγαρία.
1: Και το 1/3 της Βουλγαρίας μέσα. Δηλαδή, ούτε και αυτό είδε η Βουλγάρα.
2: Αν το δούμε τελείως ψυχρά, όλο αυτό είναι μια κωμωδία, γιατί όπως έκανα ένα βιντεάκι εγώ πριν λίγο και είπα ότι Εάν το πάμε στον πλήρη αλυτρωτισμό, τι σημαίνει αλυτρωτισμός, όταν σου φτιάχνει και σου λέει σύνορα μέχρι τη Χαλκιδική, τι υπονοεί να επεκτείνει τα σύνορα της εκεί με πόλεμο. Δεν γίνεται με ειρήνη να σπάνε τα σύνορα. Η Ελλάδα μπορεί να καταρχεί τα σκόρπια σε δύο ώρες. Είναι αστείο δηλαδή. Το θέμα όμως είναι πιο βαθύ. Με αυτά και με αυτά προσπαθούν διεθνώς να μειώσουν την ελληνιστική επίδραση, τις εθνικές μας αντιλήψεις, νεότερες γενιές. Προσπαθούν να βγάλουν ότι οι Έλληνες δεν είναι τελικά αυτό που λέμε εμείς. Άντε ήταν οι Σκοπιανοί, οι Αλεξανδρινοί, Μέγας Αλέξανδρος, Μακεδόνες. Σιγά σιγά οι νεότερες γενιές θα αρχίσουν να αμφισβητούν και οι ίδιοι. Με το τόσο λέγε και με την ανοχή του ξένου παράγοντα, με την ανοχή τη δική μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που το ανέχονται είναι οι δικές μας κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Την άφησα στη μέση γιατί δεν μπόρεσα να την ολοκληρώσω.
2: Ναι, λοιπόν, η συμφωνία αυτή σε πολλά σημεία αναφέρει υποχρεώσεις που έχουν τα Σκόπια, οι οποίες θεωρητικά, ασχετά αν καρπώνονται αυτό το ψεύτικο τίτλο Βόρεια Μακεδονία, έχουν δώσει 150 πατήματα σε πολλές περιπτώσεις για να ακυρωθεί η συμφωνία.
1: Σωστά.
2: Ποτέ δεν το χρησιμοποιήσαμε, έστω να το πω εντός αγωγικών εκφοβιστικά, ούτε καν το αναφέραμε, ούτε καν κάναμε διαβήματα, ούτε καν είδαμε να πούμε τίποτα για τη Φοντελάη, για ό,τι είπε πρόσφατα για τον πολιτισμό και τη μακεδονική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε να πούμε ποτέ τίποτε όταν εμφάνισαν διαβατήρια με τον τίτλο Μακεδονία ή όταν τα δημόσια εγγραφά τους, τα διπλώματά τους και τα λοιπά γράφουν Μακεδονία. Ποτέ δεν κάναμε κάτι, δεν προσπαθήσαμε να καταγγείλουμε έστω εκφοβιστικά τη συμφωνία και φυσικά είναι ένας λόγος παραπάνω στο να αποφρασύνονται και να κάνουν αυτά που κάνουν. Να σας πω κάτι, επί την ευκαιρία της παρουσίας του Υπουργού της Αμερικής, του Ρούμπιο.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε με ένα φάκελο κάποια διαβήματα ώστε να περιοριστούν, γιατί τα Σκόπια που κοιτούν στην Αμερική πάντα. Για να πούμε έστω κάτι, εδώ στη χώρα μας, εκεί που θα βγάλει λόγο στη Μίκα, να τον βάλουμε να δεσμευτεί, να πει κάτι κι αυτός, ούτε κουβέντα. Οπότε τι περιμένετε τις αθλητικές αρχές. Ακούσατε μήπως κανένα τον Υπουργό Αθλητισμού, κανένα να μιλήσει γι' αυτό σήμερα.
1: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω τον ερμό σας, αλλά έγιναν και παρεμβάσεις. Άντε ήρθε και τιμωρία για την ομάδα των Σκοπίων. Ξέρω εγώ, χρηματικό πρόστιμο, αποβολεύτη. Και τι έγινε, το περάσαν το μήνυμα. Χρησιμοποιήθηκε σαν δούριος ύπος αυτή η ομάδα για να περάσουν τα μηνύματά τους.
2: Το μήνυμα μπορεί να το περνάνε, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια τιμωρία. Θα είναι αποτρεπτική για τον επόμενο. Άμα τιμωρούνται με βαριά ποσά. Βλέπεις η UEFA, ας πούμε, σε πολύ μικρότερες περιπτώσεις, έχει αυστηρές ποινές. Κι όμως και εκεί βρέθηκε τέτοια πρόκληση σε ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν έγινε τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι γενική ανοχή προς τα Σκόπια και είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου αποπροσανατολισμού των Ελλήνων από πολλά πράγματα. Από τα θετικές αντιλήψεις. Εδώ τώρα όποιος διαμαρτύρεται και μιλάει για τα Σκόπια κινδυνεύει να κινδυνεύει να ακουστεί ότι είναι φασίστας. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ ντρέπομαι πραγματικά και σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος που έχω σχέση με τη Μακεδονία. Ο γιος μου έχει γεννηθεί εκεί. Είναι και Θεσσαλονικιός και Μακεδόνας. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα τι είναι, η Χαλκιδική που έβγαλαν αυτοί οι τύποι εκεί στα Σκόπια, οι οποίοι σίγουρα είναι υποκινούμενοι. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα όμως. Και εκτός των άλλων, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ είπε τίποτα ελληνική.
1: Καμία άνοιξη, καμία ακούση, καμία αντίδραση.
2: Κανένας, δηλαδή είναι σαν να λέει μην τους ενοχλείτε, σαν να λένε όλοι αυτοί. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Το θεωρούν σαν status quo. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε, πώς να σου το πω. Ναι. Κανονικά σήμερα έπρεπε ο Λιόλιος να βγει και να αντιδράσει. Να στείλουν έστω μια επιστολή, κάτι, στη FIBA.
2: Εγώ θα κάνω το στοιχειώδες, το υποτυπώδες που θα κάνω αύριο. Θα μιλήσω και στον ομέλεια του νομοσχεδίου που έχουμε για τα λιμάνια της χώρας. Να κάνω αναφορά σε αυτό, να ζητήσω από τους υπουργούς μας να μου πούν τι έκαναν γι' αυτό. Τι έκαναν οι υπουργοί, μέχρι εκεί όμως. Εγώ είμαι ένας, δεν είμαι καν κυβέρνηση, δεν είμαι... Αλλά απορώ και με άλλο, απορώ και με τους Μακεδόνες βουλευτές, οι οποίοι δεν είδα σήμερα να συγκινούνται με αυτό. Πόσους Μακεδόνες έχει, ρε παιδιά, η Βουλή μέσα? Δεν έχει πάνω από 40.
3: Σίγουρα.
2: Νομίζω και περισσότερους. 17 έχει μόνο η Αλφα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πιάσε όλους τους νομούς και δεν, ένα, δύο, τρεις δεν βρέθηκαν να κάνουν ένα ομαδικό, μια διαμαρτυρία ομαδική. Είναι ντροπή, δεν είναι αθλητικό το θέμα. Δεν είναι αθλητικό. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και είναι προσβλητικό για την εθνική μας υπόσταση και προσβάλλει και τη συμφωνία την οποία έχουν υπογράψει αυτές οι δύο χώρες. Την όποια άσχημη συμφωνία απαράδεκτη. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί τα ίδια θα λέω.
1: Ούτως ή άλλως πλέον η κατάσταση είναι πολύ περίεργη, γιατί βλέπω ότι ναι μεν έγινε ό,τι έγινε, αλλά εγώ βλέπω ότι κερδίζουν πόντους με διάφορες κινήσεις που κάνουν, ακόμα και με το γεγονός ότι έχουν σαρώσει όλα τα μαγαζιά στην Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές πλέον της Βορείου Ελλάδος. Και εμείς το αφήνουμε και περνάει έτσι και αυτό.
2: Έτσι.
1: Τέλος πάντων. Κύριε Κόντι, τώρα με την ευκαιρία, μια που έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος, εκεί στον Ηρακλή τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, είχαμε τη διακοπή αυτή που για μένα είναι η διακοπή που ζήτησε η ομάδα μέσω του προπονητή της για να είναι πιο έτοιμη. Αυτό δεν είπαμε, να κάνουμε ένα μήνα την προετοιμασία, να είναι πιο έτοιμη η ομάδα, να μπουν οι παίχτες. Τώρα πλέον είμαστε στον Οκτώβριο, πρέπει όλοι να αποκτηθέντες, να είναι ετοιμοπόλεμοι και να μπορούν να προσφέρουν, έτσι. Έχει παίχτες η ομάδα καλούς, πραγματικά καλούς όμως. Και περιμένουμε να τη δούμε, αρχής γενομένης η Κυριακή, να πάρει 3 βαθμούς με το Λεβαδιακό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Όλα είναι δύσκολα. Και σύν της άλλης, εγώ δεν θα κάνω τον μονίμως κλαίοντα, μας αδικούν, μας κυνηγούν. Το έχω πει και άλλη φορά, για μένα τον Ηρακλή είναι το τελευταίο που θα τον ευνοήσουν. Δεν θα πω να σφυρίξουν οι ίσια, αλλά που θα ευνοηθεί σίγουρα στους αδικημένους. Όταν έχουμε σε ένα αγώνα, πάντα η Ηρακλής είναι από τη μεριά των αδικημένων φέτος. Έχει συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Και έτσι πρέπει να είναι διπλή η προσπάθεια, να ξεπερνάς και τα όποια διαιτητικά λάθη. Δεν μου λέει κάτι το ότι είναι αυτοί οι δύο διαιτητές στο ΒΑΡ. Θεωρώ ότι το δίσεξα Μαρτίνου Καδροσοφού. Δεν νομίζω ότι πλέον αυτή η διάδα θα επεξεργαστεί και κάτι άλλο. Αλλά θα είναι όσο ακριβοδίκαιη μπορεί να είναι υπέρ του φιλοξενουμένου, στο να μην περάσει ούτε ένα χιλιοστό τη χιλιοστούσα αμφισβήτηση υπέρ του Ηρακλή. Λοιπόν, και δεν κανείς δεν θέλει να ευνοηθεί. Αλλά θέλω να πω ότι παίζει ο Ηρακλής πάντα τα παιχνίδια έχοντας τη σκέψη ότι μπορεί να ξεπεράσει πολλές αντικσοότητες. Μακάρι την Κυριακή να είναι μια εύκολη επικράτηση, όπως θέλω να πιστεύω ότι θα είναι, για να πάει πιο ήρεμα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά και ο αντίπαλος έρχεται εδώ παίζοντας ένα χαρτί καλό, γιατί δεν έχει ακόμα βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι.
2: Εννοείται, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Αλλά να σου πω κάτι. Η αρχή της χρονιάς, εγώ ζω στην Αθήνα, ξέρετε τι. Έχω πολύ καλή δικτύο στο ποδοσφαιρικό χώρο εδώ από παλιά με τις ομάδες. Στην αρχή της χρονιάς τον Ηρακλή τον έβιναν όλοι καταδικασμένο, να ξέρετε, και τους έχει εκπλήξει έστω αυτή η μικρή συγκομιδή που έχει σε βαθμούς, αλλά εκτός των βαθμών και η παρουσία του. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι αν ο Ηρακλής είχε πάρει αυτά που έπρεπε να πάρει, σήμερα θα είχε άλλους 4 βαθμούς.
1: Σωστά.
2: Και πού θα βρισκόταν με 4 βαθμούς? Στην πρώτη τετράδα νομίζω, δεν είναι?
1: Το πολύ πεντάδα, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, ναι. Αλλά κάπου εκεί.
2: Ναι, λοιπόν. Και τους έχει εκπλήξει και πλέον τον φοβούνται. Δεν τον υπολόγισαν στην αρχή. Θεωρούσαν να μην το πω, το καταλαβαίνετε. Ναι. Ότι θα είναι στο τελευταίο γκρουπ και στο τέλος, στο μαγικό τέλος που παίζουν όλοι με όλους εκεί πέρα, ο μοναδικός χαμένος θα ήταν ο Ηρακλής. Γιατί έχουμε δει ότι εκεί αναφέρονται οι νεκροί, έτσι, στο τέλος.
1: Είναι Πάσχα, εκείνη η Ανάσταση, ναι, του Λαζάρου, εκεί γι' αυτό.
2: Ναι. Εκεί ακριβώς γίνονται τα πάντα. Και όταν είσαι έξω από όλο αυτό το σύστημα, αναγκαστικά είσαι ο εύκολος στόχος. Εγώ από την αρχή της χρονιάς είχα πει ότι όταν με ρώταγαν πού στοχεύει, έλεγα πάντα ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά το λιγότερο στο 5-8. Θεωρώ ότι έχει όλα τα εχέγγυα τώρα μιλώντας μεταξύ μας. Μιλώντας, συγγνώμη, εκεί πέρασα την είσοδο και δεν έχει ο νέος σκόπος. Δεν έχει τα εχέγγυα ο Ηρακλής να τερματίσει μέσα στους 8, δεν υπάρχουν δηλαδή 8 ομάδες μέσα στις οποίες μπορεί να είναι ο Ηρακλής πολύ εύκολα. Εγώ για να μην πω ψηλότερα. Οπότε αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος. Δηλαδή δεν πρέπει να σημαδεύει παιχνίδια, δεν πρέπει να διαλέγει παιχνίδια. Το είχα πάθει εγώ την πρώτη χρονιά στον Άρη με κάποιους παίκτες που έλεγαν θα κερδίσουμε αυτά, αυτά εδώ είναι χαμένα, δεν υπάρχει αυτό. Με ποιον παίζει την επόμενη Κυριακή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός?
1: Ναι.
2: Να πάει στην Τούμπα για να κερδίσει το παιχνίδι. Μετά παίζει, ξέρω εγώ, μετά από δύο Κυριακές ή αυτό με τον Παναθηναϊκό, να έρθει να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει πάνω πάρω.
1: Από τον Γιάννη Κόντι για τα όσα έγιναν χθες στα Σκόπια και από ό,τι βλέπω σήμερα ουδής ασχολείται. Τι να πω, έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό λέω, κερδίζουν συνέχεια πόντους και εμείς δεν αντιδρούμε με αποτέλεσμα αυτοί να βρίσκουν πάτημα και να τα ξανακάνουν και να τα ξανακάνουν. Και σιγά σιγά περνάνε τα μηνύματά τους. Σε λίγο, το άλλο στρα από τη Γαλλία, δεν θα μπει στη διαδικασία να κάτσει να ψάξει. Σου λέει αυτό, είναι αυτό, λένε αυτό είναι. Δεν ισχύει κάτι άλλο. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Αφήνουμε τα πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, μήπως θέλουμε να τα αφήσουμε σκεμμένα έτσι, υπνοτισμένα, για να μην υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα τα καυτηριάσουμε για να βρούμε κάποιες λύσεις. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα λίγο και στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει καταρχάς λίγο για τον μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στην έδρα του την Φενέρμπαξε. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι δεν θα έχουν τον Χουάντσο, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται, αλλά θέλουν να διατηρήσουν την άβρα την οποία ξεκίνησαν για να μπορέσουν να είναι και ψηλά στην βαθμολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους διαιτητές πλέον στη Super League 1, καθώς ξεκινάει μάλλον το πρωτάθλημα. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να είναι στα χαμηλά της βαθμολογίας, αν και το ξεκίνημα της χρονιάς δεν διαφέρονταν κάτι τέτοιο. Διαιτητής λοιπόν θα είναι ο Μόσχου από το Λασίδη, στο ΒΑΡ Πουλουκίδης Ματσούκ, στον Τάουλας από τη Δυτική Αττική. ΑΕΚ Όφη, η ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει τον κακό της δαίμονα στο φινάλε της περσινής σεζόν. Να θυμίσουμε ότι την είχε κερδίσει στο κύπελο και την είχε αποκλείσει, αλλά και στο Super Cup όπου πήρε το κύπελο η κριτική ομάδα. Διαιτητής ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Τέταρτος Τσαγκαλίδης, ΒΑΡ Παπαδόπουλος Μακεδονίας, κατοίκος Αθηνών. Στο ντέρμπι τώρα, και θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με αυτό, διαιτητής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι ο Φερνάντεθ, με τέταρτο τον Βεργέτη από την Αρκαδία, στο ΒΑΡ ο Ισπανός Γκόμες, αυτή είναι η σύνθεση. Άρης Βόλος, ο Άρης που ακούσαμε επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, θέλει νίκη, ο Βόλος δεν τα πάει καλά και αυτός καίγεται, διαιτητής ο Φωτιάς από την Πέλα. Τέταρτος Τσαγκαλίδης, όχι ο Τσέτσιλας μάλλον τέταρτος, στο ΒΑΡ ο Τσαγκαλίδης μαζί με τον Γιουματζίδη. Και Φυσιά Πανετολικός, δύο ομάδες που θέλουν βαθμούς, ο Πανετολικός είναι καλά, αλλά θέλει όσο περισσότερος μπορέσει να μαζέψει στον πρώτο γύρο απέναντι στην Κηφισιά. Και Φυσιά Πανετολικός, Κουκουλάς Λέσβου, ο πρώτος διαιτητής. Τέταρτος ο κατοίκος Αθηνών, στο ΒΑΡ Παπαπέτρου και Πουλικίδης. Ηρακλής Λεβαδιακός, άλλο πάλι και αυτό, Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής, καλή επιλογή. Τέταρτος ο Φίτσας Πρέβεζας και στο ΒΑΡ είναι ΒΑΡ ο Ζαμπαλάς, ΒΑΡ ο Κατόπ. Είναι οι δύο οι οποίοι, για τους οποίους ο Ηρακλής στον αγώνα, το θυμάσαι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είχε γίνει όκρη συζήτηση για τον γκολ που ακυρώθηκε, για τον γκολ που μέτρησε, χαμός. Και βάλαν τους ίδιους πάλι. Okay. Και την Δευτέρα είναι το παιχνίδι, πάω Καλαμάτα, διαιτητής Κατσικογιάννης Υπήρου, με τον Τσιμεντερίδη από την Κουζάνη να είναι τέταρτος, τον ΒΑΡ Κουμπαράκης και ο Βιγέτης. Λοιπόν, είπαμε για τον διαιτητή του ντέρμπι, έχουμε έτσι κάποια πράγματα να πούμε. Ένας Ισπανός διαιτητής, ο οποίος τον έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές μπροστά μας, και ένας διαιτητής ο οποίος είναι ο άρχον του γηπέδου, από το 12 βρίσκεται στη Λα Λίγκα, πλέον είναι λίτη διαιτητής από το 2023. Τώρα, αυτό το οποίο θυμούνται περισσότερο από την καριέρα είναι το 2017 στο Μπέτις Μπαρτσελώνα. Η Μπέτις ήταν μπροστά στο σκορ, η Μπαρτσελώνα είδε την μπάλα να περνάει ολόκληρη τη γραμμή της εστίας. Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν ότι είχε περάσει περίπου 60 εκατοστά μέσα, αλλά ο Φερνάντεθ δεν κατακύρωσε ποτέ, και είναι κάτι που τον στοιχιώνει. Τώρα, κόντρα στις ομάδες της διευθύνσης Γκάλεν ΑΕΚ 0-1 για το Europa League το 2020, είχε σφυρίξει τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός 0-3. Επίσης ήταν διαιτητής στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 στα προκριματικά για το Euro. Αυτά όσον αφορά τον συγκεκριμένο. Είναι ο άρχον του γηπέδου στην αναμέτρηση της Κυριακής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να δούμε λίγο όσο χρόνο έχουμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα των ομάδων, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ο Νίστρουπ προσπαθεί να αλλάξει λίγο τα πλάνα του, να συμμορφώσει την ομάδα εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει και πάρα πολλά να αλλάξει. Είναι το θετικό, έχει πλέον ξεπεράσει κάποια προβλήματα που είχαν με τραυματίες και όλοι οι παίχτες είναι πλέον στην διάθεσή του. Στον Ολυμπιακό, τώρα ο Ιμανόλ είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε σε αυτή τη διακοπή να διορθώσει κάποια πράγματα, αλλά είχε πάρα πολλούς παίχτες που ήταν λείπαν με τις εθνικές ομάδες. Παρόλα αυτά έδειξε κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε κάποια ιδιαίτερα έτσι με τον Έσε. Η αλήθεια είναι ότι με την παρουσία του Ισπανού τεχνικού ο Έσε δεν είχε και τον ρόλο που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν. Ο Κλέιτον είναι ένας παίχτης που αυτή τη στιγμή καλείται να βοηθήσει και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει Γιάρντζον, Ελκαμπή, Μουανταλματζή, Γκονζάλες και Κλέιτον. Έχει 5 center four. Το θέμα είναι να μπορεί να πάρει από αυτούς. Ο Κλέιτον ήρθε με πολλές προσδοκίες και μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει αυτά τα οποία περιμένανε και είναι και τελευταία του ευκαιρία. Είχε την ευκαιρία να δουλέψει εδώ, ίσως να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα βγάζει. Ο Ελκαμπή και αυτός επέστρεψε στις προπονήσεις και είναι πλέον διαθέσιμος. Και έτσι φαίνεται ο Ολυμπιακός να παίρνει αυτό το οποίο θέλει, με τις σημαντικότερες ειδήσεις πάντως για τον Ολυμπιακό να έρχονται από τη χθεσινή ημέρα, μετά τις αξαγγελίες που γίνανε από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για το θέμα του Κασκάκη, ένα θέμα το οποίο θέλουν να προχωρήσουν στον Ολυμπιακό για να γίνει ένα γήπεδο το οποίο θα χωράει πλέον 50.000 πλάς και θα είναι ένα γήπεδο αντάξιο της δυναμικής της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, που εδώ τώρα ο Νίκολιτς, καταρχάς να πούμε ότι έγινε sold out στη Νέα Φιλαδέλφια και με τον Όφη και με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όποιος πρόλαβε να πάρει εισιτήρια πήρε, τελειώσαν τώρα παιδιά, έτσι είναι αυτά, στα μεγάλα παιχνίδια δεν χάνεται ούτε δευτερόλεπτο. Έτσι έγινε και σήμερα, σε πολύ λίγες ώρες έκλεισε η πλατφόρμα καθώς υπάρχει sold out. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να επιστρέψει στο πρωτάθλημα έχοντας ήδη κάνει κάποιες γκέλες και θέλει να τις διορθώσει, να πάει χωρίς άλλες απώλειες στα παιχνίδια τα οποία έχει στο Champions League. Ας μην ξεχνάμε, θα μείνει για μία εβδομάδα περίπου στην Αγγλία για τα παιχνίδια που έχει εκεί με την Σαχτάρ και τη City. Και το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, οπότε θέλει τουλάχιστον να φύγει από την Νέα Φιλαδέλφεια με μία νίκη για να μπορέσει να αισθάνεται καλύτερα. Από την ΑΕΚ τώρα να πω ότι ένα πρόστιμο επιβλήθηκε στον Αχιλέα Μπέο ύψους 20.000 ευρώ, είναι για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Τότε θυμάστε είχε εξαπολύσει μύδρους εναντίον της διαιτησίας και όχι μόνο, και μάλιστα προχώρησε και σε μηνύσεις και άλλα πολλά. τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά. Και φυσικά η χθεσινή, η σημερινή μάλλον ημέρα, γιατί σήμερα ξημερώματα γίνονται παιχνίδι, ήταν το τελευταίο του Ιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ένα παιχνίδι το οποίο το είδε ο μισός πλανήτης. Το άξιζε αυτό ο Μέση, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ίσως και ο κορυφαίος για κάποιους άλλους, απέναντι στον Μπενίτεθ. Ένα παιχνίδι στο οποίο αποθεώθηκε, έδωσε assist, πέτυχε γκολ. Στο τέλος, όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν επάνω να τον αγκαλιάσουν. Ο ίδιος είπε ότι θα ήθελα να παίζω όσο μπορώ για αυτή την εθνική ομάδα. Ήρθε η ώρα όμως για να σταματήσω. Έτσι είναι αυτά. Για να δούμε και τι γίνεται στα παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι 89 με τη Σαλόν τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Άρης πλέον πάτησε γκάζι, προηγείται 30-14 της Μπούργος. Ενώ έχουμε τελικά αποτελέσματα στο Euro Cup, Κλούς Βενέτσια 98-92, γύρισε το παιχνίδι η Κλούς. Μπαλκάν Μπασάκ Σεχίρ, διασυρμός για την ομάδα της Μπαλκάν, 60-101. Αυτά είναι τα παιχνίδια και εδώ έχουμε φτάσει πίσω.
3: Μάχη 99,8 στα FM.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα, Focus FM 103,6, στα 8 πρώτα λεπτά μετά από τις 6. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 8 του Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα που δεν είναι και λίγα. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Τις καλημέρες σας. Αν θέλετε να μας βρίσετε, βρίστε μας. Σε όλα είμαστε ανοιχτοί. Γιατί όχι. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 15 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας επίσης στους 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, στη δικτύωση όπως κάθε μέρα το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM.

Επίσης και το ράδιο όραμα στους 101,7 στην Έτωλα Καρνανία. Καλημέρα σας και εκεί καλό πρωινό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν για σήμερα την ημέρα μας. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στην παρέα, σε όλους εσάς που ξυπνάτε από τα ξημέρωτα και συντονίζεστε εδώ μαζί μας. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό, καλή Πέμπτη με υγεία και δύναμη να βγάλουμε και αυτή την ημέρα. Στον Κώστα καλημέρα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο καλημέρα. Στη Σουλτάνα στη Ροδιά Τυρνάβου με 11 βαθμούς Κελσίου. Στον Πασχάλη με 11 βαθμούς και πέφτει λέει, μία και σήμερα για Σουκού. Καλημέρα στον Τζότζο. Ερμές σχόλιο λέει για το Μένιο που είπε ό,τι είπε. Ποιο Μένιο, δεν ξέρω, δεν άκουσα κάτι. Δεν τα προλαβαίνω να τα δω όλα. Είναι τόσα πολλά που πραγματικά, αν θέλει στείλε μου για να το δω. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη, με 15 βαθμούς και η Κρήτη. Χειμώνια σε λέει νωρίς, ούτε το μηχανάκι μπορούμε να χαρούμε. Και εγώ μου στείλες φωτογραφία προχθές στο μηχανάκι. Και λέω θα μου στείλει κανένα μηχανάκι εδώ πέρα έτσι να τη βγάλουμε λίγο στην κούτρα, γιατί εμείς τα φτωχαδάκια ρε παιδί μου ξέρεις τώρα πού λεφτά να πάρουμε καινούριο μηχανάκι, οπότε δανειζόμαστε από κανένα φίλο έτσι να κάνουμε λίγο το κομμάτι μας, όχι τίποτα άλλο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος είναι και μάγειρας εκεί στο όμορφο νησί της Σκιάθου. Έχει κόσμο τώρα στη Σκιάθου, Οκτώβρη μήνα, γιατί έχει τελειώσει και η τουριστική περίοδος. Στην Αθήνα πάντως όσο ήμουν του Σεπτέμβρη, αλήθεια είναι ότι είχε αρκετούς τουρίστες και δεν το περίμενα. Μπράβο λέω. Έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, στα νησιά δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλια με 18 βαθμούς Κελσίου, καλή πρώτη ενημέρωση λέει. Καλημέρα και στην Γιάννα από την Κομωτινή, καλή Πέμπτη λέει. Ο Χρήστος από την Φραγκφούρτη στέλνει την καλημέρα του. Ο Βασίλης από το κέντρο των Αθηνών επίσης μας καλημερίζει. Καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος μου έχει στείλει στο προσωπικό μου το Viber. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα με υγεία και ευλογία πάνω απ' όλα. Και πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άντε κάντε μια υπομονή, μια ανάσα σήμερα και αύριο και έρχεται και αυτό το μήνα έχουμε ένα ωραίο πενθυμεράκι, κάτσε καλά θα είναι έτσι. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο 24-25, 26 του Αγίου Δημητρίου το κάνουμε μούχτι, δεν θα δουλέψουμε, 27 θα βαρέσουμε μια μέρα άδεια στις 27, 28 είναι 28 Οκτωβρίου και μετά πάμε δουλειά Πέμπτη Παρασκευή και τσουπ να το και το άλλο το Σαββατοκύριακο και βγήκε και ο μήνας. Μιλάμε τώρα για... σε δύο εβδομάδες όλα αυτά, παιδιά. Δύο-δυόμιση εβδομάδες, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, κάντε λίγο υπομονή. Θα περάσουμε, ωραία. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο. Ευελπιστώ να είσαι καλύτερα και να βγεις από το Ιπποκράτιο. Αν δεν φτάνει τόσο, δηλαδή, μη σάφη πια. Τι θα γίνει, πόσο θα κάτσεις μέσα. Φτάνει, βγες. Ο Χρήστος μου λέει η σεζόν έχει τελειώσει αλλά τα τουριστικά γραφεία δεν φαίνεται, λέει, δεν φαίνεται καλό κόσμο για το εστιατόριο. Είμαστε 30% κάτω από πέρσι. Μόνο τα σούπερ μάρκετ με έτοιμο φαγητό, λέει. Α, μόνο αυτοί οικονομάνε. Ναι, έχουν και φθηνό φαγητό γι' αυτό. Εκεί είναι το θέμα, ότι πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, παίρνεις μια μερίδα έτοιμο φαγητό, μπορεί να την πληρώσεις 4, 5 ευρώ, 6 ευρώ, ανάλογα τη μερίδα θα πάρεις, πολύ οικονομικά, σε σχέση με το να πας να φας σε μια ταβέρνα και σε μια χαρά, είσαι καλυμμένο. Τι να λέω.

Ναι, το έχω δει αυτό που μου λες, Νίκο, ναι, το έχω δει. Αυτόν το Μένιονες. Δεν ήξερα ότι το λένε Μένιο, εν τω μεταξύ. Κάποια στιγμή κατά τύχη μου το πέταξε το, πες το, το TikTok. Καλημέρα στο Χρήστο τον Κόμπα, καλημέρα. Στην Καμπέρα της Αυστραλίας, σε δικτύωση και με το ράδιο Έλλην, όπου μας ακούν και εκεί πέρα οι κάτοικοι της Αυστραλίας. Εκεί τι ώρα είναι τώρα? Εκεί πρέπει να νυχτώνει, φαντάζομαι. Νομίζω δηλαδή. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει ότι με έχει καρφιτσωμένο και μπερδεύτηκε. Καρφιτσωμένο στο Viber. Μη φαντάζεστε ότι με έχει κάνει κανένα βουντού και με έχει καρφιτσώσει. Όχι, όχι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, μωρέ, δεν πειράζει. Το μήνυμα ελήφθη, αυτό έχει σημασία. Άντε πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε τι γράφουν και αυτές, και θα ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, και λέει ότι οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται μετά με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, και αναφέρεται στο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα τα δούμε μετά όλα όσα είπε, γιατί είπε αρκετά. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με την ομιλία του, αλλά θα την αναλύσουμε μετέπειτα. Άλλο άρθρο της εφημερίδας λέει: τι θα ισχύσει το 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, αύξηση 3,9% στους μισθούς και 2,8% στις συντάξεις. Είναι τα ψίχουλα τα οποία θα συντάξει ο Μητσοτάκης για να τον ξαναψηφίσετε, τη στιγμή που η ακρίβεια και όλα έχουν ανέβει πάνω από 50-60%, σου δίνει και σένα μία αύξηση 3,9 και 2,8 αντίστοιχα σε μισθό και σύνταξη, για να πεις ότι α, ο Μητσοτάκης είδες τι καλό έκανε. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ισχυρή συμμαχία, λέει. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρ μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Αραβικού κόσμου. Πυλώνα σταθερότητα την Ελλάδα δεν τη λες. Απλά ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει συγχαρητήρια, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο είναι από την απέναντι πλευρά. Έτσι, δεν είναι από την πλευρά του λαού, είναι από την πλευρά των ολιγαρχών και του κεφαλαίου. Οπότε γι' αυτό το λόγο δίνει συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη, και θα σας τα εξηγήσω μετέπειτα για ποιο λόγο είπε όλα όσα είπε. Μητσοτάκης στη σύνοδο με την D9, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Βέβαια ο Μητσοτάκης ακόμη ψάχνει ευρωπαϊκή απάντηση, και ακόμη ψάχνει να δει πώς θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μπορέσουμε λίγο να ανασάνουμε, και δήθεν περιμένει απάντηση από την Ευρώπη. Σε δύο φάσεις τα μέτρα, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, στήριξε της βιομηχανίας με κούρεμα ως 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ανέκαθεν η δεξιά ήταν υπέρ του κεφαλαίου, κακά τα ψέματα, απλά στην δεδομένη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει εντελώς του κεφαλαίου, όπου καταπατάει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών προκειμένου να δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο, η Εκκλησία στην αποχή των social media. Θεωρώ ότι τώρα πάνω σε αυτό, γιατί πολλοί ιερείς έχουν social media, και να σας πω και κάτι, μαθαίνεις και 5 πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα όλη η νεολαία βρίσκεται μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί λοιπόν ένας κληρικός να μην μπορεί να έχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα Facebook, ένα TikTok κτλ., όπως βλέπω πολλούς έτσι ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν και λένε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε μέχρι πρότινος και τα μαθαίνουμε μέσα από τα social media. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, το θεωρώ κάτι πολύ καλό, εφόσον είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένιψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο πήρε τον έσε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο να δούμε. Την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι, μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο κύριος Καραμαλής, δικαίωση για την επιλογή της Κίνας και την Κόσκο στον Πειραιά. Τελευταία μιλάει ο Καραμαλής. Εγώ πίστευα ότι έχει καταπιεί τη γλώσσα του μετά από όλα αυτά τα οποία προκάλεσε στη χώρα, αλλά τελικά μιλάει κιόλας ο Καραμαλής. Και ο Πλεύρης λέει: πανηγυρίζει. Φέρνουν τώρα παράνομους μετανάστες και μέσω Αλβανίας. Αύριο από παντού θα φέρουν, προκειμένου να
διαλύσουν τον Έλληνα εργαζόμενο, γιατί όχι, από παντού θα φέρουν λαθρομετανάστες για να μπορούν να εκβιάζουν εσένα και εμένα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο λέει: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ωραία, Μάρκο Ρούμπιο, κάντε κάτι για το κάσους Μπέλι, το οποίο έχει θέσει η Τουρκία σε περίπτωση που αναπτύξουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνει. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Τροπολογία, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τραγική αυτή επιδότηση, 15 λεπτά τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση, γύρω στο 1,70 θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία ξεκινάει την επόμενη Τετάρτη, μάλλον την Τετάρτη την οποία θα έρθει, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, οπότε να δούμε με τι τιμή θα αρχίσει. Μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας και εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου και αυτή έχει πρωτοσέλιδο τον Μάρκο Ρούμπιο. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, Μάρκο Ρούμπιο. Συγγύη χθίως από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτικοί παφλασμοί, αλλοίς δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια, αναφέρει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στην Γαλλία. Ομή παρέμβαση κυβέρνησης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα η κυβέρνηση ναι μεν θέλει να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά ο κόσμος θέλει να αλλάξουν τα πράγματα και όχι να συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς το οποίο υπάρχει. Έτσι απαντούν τουλάχιστον οι μαθητές στην Γαλλία. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη δική του την πλευρά ζητάει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις για να μπορέσει να σωθεί η οικονομία της χώρας. Πλημμύρα στην Κρήτη, οργή να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση, περιοδία του ΚΚΕ σε χωριά τα οποία επλήγησαν, πρέπει να γράψετε, όχι πλήγηκαν, είστε και δημοσιογράφοι των πελάμων μέσα. Αλλά το να πάτε και να τους πείτε καλημέρα, α, τι έχετε πάθει, κρίμα που το κράτος δεν σας βοηθάει, βάλτε και το χέρι στην τσέπη να τους βοηθήσετε. Μη φοβάστε, βάλτε και το χέρι στην αριστερή τσέπη, δεν έχει σημασία. Βάλτε το λιγάκι να βοηθήσετε τον κόσμο, να δείξετε ότι κάτι κάνετε. Επαγγελματίες αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις την Κυριακή. ΚΚΕ να ικανοποιηθεί το σύνολο των δίκαιων ετοιμάτων. Τι μας λέτε? Πάμε στην εφημερίδα των Ποντίκη. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πλήρης ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθυντήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Έχει ένα μεγάλο σκίτσο τον Αλέξη τον Τζίπρα, που υποτίθεται ότι λέει στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές.

Τραμπ είναι φιλότουρκος, έτσι, δεν είναι με το μέρος της Ελλάδος, είναι με το μέρος της Τουρκίας. Οπότε από τη μία, ναι μεν, ξέρουν ότι έχουμε δίκιο σαν Έλληνες για το καλώδιο. Από την άλλη όμως, για να μην δυσαρεστήσει και τον φίλο του τον Ερντογάν, σου λέει ότι δεν θα κάνεις τίποτα εκεί πέρα, θα πας, θα πεις, κάνε ό,τι καταλαβαίνετε ρε παιδί μου, και τελειώνει και το πράγμα. Σε απόγνωση μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπία, και αυτό γιατί δεν έχουμε να πάρουμε ψωμί. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να έχεις κόψει ακόμη και από το ψωμί που παίρνεις σε καθημερινή βάση για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Ψάχνουμε να βρούμε καλύτερους μισθούς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Νέες θέσεις εργασίας, ξέρετε, αυτές οι κακοπληρωμένες του σε παίρνω, σε βάζω, σε παίρνω με μία ειδικότητα εννοείται, σε βάζω να κάνεις 5 διαφορετικές ειδικότητες, έναν μισθό παίρνεις, δεν πληρώνω υπερορίες, δεν πληρώνω νυχτερινά, δεν πληρώνω μεροκάματα. Δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα τα ζητάω πίσω. Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας τις οποίες έχουν φέρει. Η Ιερά Οδός το έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Εντάξει, η τρέλα στους ελληνικούς δρόμους συνεχίζεται ακάθεκτη, είναι η αλήθεια, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εφημερίδα One Voice, επίσκεψη Rubio Number One, ξεμπλοκάρει ο κάθετος διάδρομος, έργο εθνικής σημασίας ο αγωγός LNG. Επίσκεψη Rubio Number 2, μπλοκάρεται οριστικά το καλώδιο, άδειασε την κυβέρνηση ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος. Παίζουν με τη φωτιά, λέει άρθρο της, άλλο άρθρο της εφημερίδας. Φτιάξτε την γκράβα να μην γίνουμε βιολάντα. Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μητσοτάκης σύρθηκε στα πόδια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προεκλογική κολοτούμπα στο θέμα του γηπέδου για να γλιτώσει το μαύρο από τους Ολυμπιακούς. Είδες τι παιχνίδια κάνουν εδώ πέρα, που ο Σαββίδης ήθελε να χτίσει τη νέα τούμπα και να φτιάξει γήπεδο στον ΠΑΟΚ, δεν ανοίγει ρουθούνη. Στην πρωτεύουσα όμως, γήπεδάρα η ΑΕΚ, τώρα να ετοιμάσουν έτσι και ένα ωραίο καινούριο γήπεδο για τον Ολυμπιακό, που δεν αντιλέγω, καλά κάνουν, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά γιατί οι ομάδες εδώ, οι δικές μας, να είναι οι πιο αδικημένες που να πάρει και να σηκώσει. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Άμα αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φαντάζομαι πόσο θα είναι το χαμηλότερο, βέβαια. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική συμμαχία μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Εσείς μπορείτε να κάνετε. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν βλέπω να υπάρχει θέληση να κάνουμε πράγματα. Ισχυρό μήνυμα στήριξης, λέει, από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα ότι έστειλε ισχυρό μήνυμα στήριξης. Νύπτει τα σχήρα του ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Δεν τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, και βλέπω ότι το θέμα του καλωδίου δεν θα πάει και καλά. Σοφία βούλτευσε τότε που οι δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα ήταν πλαστογραφία της στιγμής, ενώ οι τωρινές δημοσκοπήσεις είναι η αφανκατέ, ας πούμε, των δημοσκοπικών εταιριών. Γρηγόρης Δημητριάδης, το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις. Δεν το βλέπουμε, κύριε Δημητριάδη, όμως. Δεν βλέπουμε τη δικιά σας την κυβέρνηση να τη ρίχνει το στεγαστικό, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτικα, όπου και αυτή έχει το κύριο άρθρο της, αναφέρεται στον Μάρκο Ρούμπιο, το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο, λέει. Από την πνίκα των νεοδόγματων των ΗΠΑ για τη Δύση, τη συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Και πάμε τέλος και στην εφημερίδα Εστία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από την διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή για τις εξορίξεις της Ευρών και της ExxonMobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για γεραπέτα.

0: καθρέπτη που τον αποκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και κάπου εδώ είναι η ώρα για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και εντός ολίγων να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας. Μήνυματα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-48 και 4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλή υπομονή. Πέμπτη είναι σήμερα, έρχεται το Σαββατοκύριακο κοντά, ενάχνο φαίνεται. Κάντε λίγο υπομονή, διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6 από την Καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επανήρθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 6 και 37 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026. Εχθές επεισοδιακή δίκη, η συνέχεια της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι πέστη έντονο καρδιακό επεισόδιο και έφυγε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Όπως λένε οι πληροφορίες, είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό παλμό. Αυτό ανέφερε ο συνηγορός του, τον οποίο πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Ο Πάνος Ρούτσι κατέρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα που σπαράζει όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου? Γιατί μπαζώσανε το χώρο στον οποίο μπορούσαν να βρουν επιστήρια? Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αξιωματούχοι κυβερνητικοί μας ρίχνουν λάσπη των συγγενών στους συγγενείς και στους δικηγόρους? Γιατί η δικαιοσύνη στην προανάκριση και στην ανάκριση δεν φώτισε την υπόθεση και δεν έκανε ο ανακριτής εκείνα που έπρεπε να γίνουν? Αυτό το ερώτημα, το δραματικό, το σπαρακτικό, στοιχιώνει όλους τους συγγενείς. Και κοντά στο σπαραγμό των συγγενών, των οικείων, των γονέων, υπάρχει και ο σπαραγμός των νέων ανθρώπων. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ενός 26χρονου αδελφού που έχασε τον αδελφό του με τον οποίο ήταν πάρα πολύ δεμένοι. Αυτά τα παιδιά είναι οι νεοσύλλεκτοι του μέλλοντος. Και αυτά τα παιδιά δηλητηριάζονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, από τον τρόπο με τον οποίο βουντώνει η διαπλοκή και η διαφθορά. Προχτές δημοσιεύτηκε η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, η πρώτη μετά το 2018, και διαπιστώνει ότι η διαφθορά είναι στα ύψη. Ότι είναι στα ύψη επίσης η παρέμβαση που γίνεται από τις κρατικές, τις κυβερνητικές και άλλες εξουσίες στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου. Ότι δεν υπάρχει λογοδοσία, ότι δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Και εγώ διερωτώμαι μεγαλόφωνα, γιατί αυτή η υπόθεση τελικά έχει καταντήσει να είναι ένα άγος πάνω από τη χώρα, από την κοινωνία? Η δολοφονία αυτών των παιδιών, το έγκλημα των Τεμπών, γιατί έχει γίνει άγος που πνίγει την κοινωνία και τη χώρα και δεν μας αφήνει όλους να αναπνεύσουμε? Είναι ντροπή. Και δεν είναι μόνο ντροπή, είναι και, επιτρέψτε μου να πω, ευτελισμός των βασικών δημοκρατικών αρχιών και αξιών. Γι' αυτό και χρειάζεται αντίσταση, χρειάζεται ενεργοποίηση, χρειάζεται διεκδίκηση της πραγματικής αλήθειας, όχι αυτής την οποία διαμορφώνουν κάθε φορά οι ομάδες αλήθειας που πληρώνονται αδρά και ο κόσμος δεν, από το δημόσιο χρήμα, και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Βρισκόμαστε μετά το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Αυτή τη χώρα ονειρευτήκαμε οι παλιότεροι. Αυτή τη χώρα θέλουν οι νεότεροι. Αυτή τη χώρα θέλουν οι δημόσιοι λειτουργοί. Γι' αυτό και είναι ανάγκη, όπου υπάρχει πολίτης ενεργός και έντιμος, και μέσα στη δικαιοσύνη οι έντιμοι δικαστές, να αντισταθούν στο φλωρίδιον ήθος, και επιτρέψτε μου να πω και σε αυτόν τον συνδικαλιστικό, δικαστικό συνδικαλισμό κάποιων οι οποίοι εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν τους δικαστές και αντιδικούν με τους συγγενείς των θυμάτων. Ας έρθει εδώ ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Σεβαστίδης να ακούσουν και τους τοίχους της αίθουσας να σπαράζουν από όσα διηγούνται οι συγγενείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μπει απόλυτα στη θέση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι 3,5 χρόνια τώρα κοροϊδεύονται από μια κυβέρνηση που έχει εγκληματίσει εις βάρος τους και εις βάρος των δικών τους ανθρώπων. Τα ερωτήματα τα οποία θέτει ο συνήγορος του κυρίου Ρούτσι έχουν απαντηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλα αυτά τα γιατί. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν εγκληματίσει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν αυτή τη χώρα και πρέπει πάση θυσία να αποφύγουν τη φυλακή. Πρώτος ο κύριος Μητσοτάκη, ο οποίος εγώ πιστεύω ότι έδινε τις εντολές για τον μπάζωμα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό το πράγμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μια βγαίνει και τα λέει έτσι, μια βγαίνει και τα λέει αλλιώς. Και βέβαια αυτό το θέμα το έχει αφήσει στην άκρη. Ακόμη και στις ομιλίες τις οποίες κάνει, δεν τολμάει να πιάσει το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών 3,5 χρόνια μετά. 3,5 χρόνια μετά, 57 αθώες ψυχές ψάχνουν να βρουν δικαίωση. Και 3,5 χρόνια μετά συνεχίζεται ο εμπεγμός των οικογενειών των θυμάτων. Εν τω μεταξύ είχαμε αυτό το περιστατικό με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος την ώρα που διατύπωνε το δραματικό ερώτημα «Γιατί δεν μου λέτε τους λόγους που πέθανε το παιδί μου, γιατί δεν μου λέτε από τι πέθανε το παιδί μου, θέλω να μάθω», λέει ο άνθρωπος, «από τι πέθανε το παιδί μου», και κατέρευσε εκείνη την ώρα. Υπάρχουν κάτι γενναίοι, ηλίθιοι, θα τους χαρακτηρίσω έτσι, οι οποίοι βγαίνουν στα social media. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι, και τον χλεβάζουν που λιποθύμησε, που γράφανε ας πούμε κάποιοι ότι εντάξει δεν πειράζει, το βράδυ θα πάει στα μπουζούκια. Ακούστε λίγο να δείτε εσείς οι ηλίθιοι, γιατί πραγματικά μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να κακοχαρακτηρίσει έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε ένας τον πόνο του είναι δικό του θέμα. Το αν θα πάει στα μπουζούκια, το αν θα πάει στην εκκλησία, το αν θα βγει να ουρλιάξει είναι δικό του θέμα. Κανείς, και εύχομαι κανείς να μην καταλάβει το πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Εύχομαι κανένας να μην χρειαστεί να νιώσει αυτό που νιώθουν αυτοί οι γονείς που χάσαν τα παιδιά τους. Πραγματικά είναι θλιβερό, αντί να είμαστε με το μέρος του θύματος, να παίρνουμε το μέρος του θήτη. Ή που τον σούρνουνε τα 1,000 μύρια κάποιοι για την απεργία πείνας την οποία έκανε. Μεγάλος μάγκας, μπράβο του Ρούτσι. Θέλει να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Και προέβη σε αυτήν την διαδικασία να κάνει απεργία πείνας. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι βλακώδη, τα οποία λέει ο καθένας που απέκτησε φωνή γιατί υπάρχει το ίντερνετ και θέλει να νομίσει μέσα σε ένα σχόλιο μερικών αράδων ότι είναι σημαντικός και ότι κάποιος θα του δώσει σημασία. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Γι' αυτό σαν χώρα δεν έχουμε πάει μπροστά. Γιατί ακόμη και εδώ πέρα, αντί να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν 3,5 χρόνια τώρα να μάθουν την αλήθεια για τα παιδιά τους, παλεύουν εδώ και 3,5 χρόνια να πάνε στη φυλακή υπεύθυνη, που υπεύθυνη είναι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μέχρι τον πιο χαμηλά ιστάμενο για όλη αυτή την κατάσταση και για αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει, αντί να είναι με το μέρος αυτών των ανθρώπων, γιατί θα μπορούσαν και τα δικά τους τα παιδιά να είναι μέσα στα τρένα ή θα μπορούσαν και οι ίδιοι τους να ήταν μέσα σε αυτά τα τρένα, κάθονται και γράφουν βλακίες, να μην πω τίποτα άλλο, στο διαδίκτυο. Απαράδεκτα πράγματα. Ασύλληπτη η ανοησία του Έλληνα, πραγματικά ασύλληπτη. Η βλακεία η οποία μας διακατέχει σαν λαός είναι ασύλληπτη. Γι' αυτό θα ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης, μην νομίζετε. Γι' αυτό θα ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γιατί δεν έχουμε νοημοσύνη μέσα μας. Δεν έχουμε, δεν. Το μυαλό μας δεν λειτουργεί. Κοιτάζουμε πώς θα βρίσουμε, πώς θα εναντιωθούμε, πώς θα διχτούμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά δεν κοιτάζουμε λίγο να στηρίξουμε ένας τον άλλον, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Γιατί άμα στηρίζαμε ένας τον άλλον, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα εδώ. Δεν θα κλαίγαμε 57 ανθρώπους σήμερα στα Τέμπη. Δεν θα είχαμε αυτές τις οικογένειες να παλεύουν τόσα χρόνια να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών τους που φύγανε. Φανταστείτε τώρα, να παίρνεις τηλέφωνο το παιδί σου και να σου λέει σε μισή ώρα είμαι Θεσσαλονίκη. Και να είσαι στον καναπέ του σπιτιού σου και να το περιμένεις να έρθει να σε πάρει τηλέφωνο για να πας να τον πάρεις από το σιδηροδρομικό σταθμό. Και ξαφνικά να χτυπάει έκτακτο δελτίο ειδήσεων και να βλέπεις ότι δύο τρένα έχουν συγκρουστεί. Και να παγώνει το αίμα σου εκείνη την ώρα και να λες, όχι, τι έγινε τώρα. Να μην μπορείς να συνειδητοποιήσεις τα πρώτα δευτερόλεπτα το τι έχει γίνει. Να πετάγεσαι και να παίρνεις τηλέφωνο το παιδί σου να δεις τι γίνεται. Αν είναι καλά και το παιδί σου, να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Να παίρνεις τηλέφωνο στην Τρενοσέ. Να παίρνεις τηλέφωνο στα σταθμαρχεία, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και να μην γνωρίζει κανένας τίποτα. Γιατί το πρώτο μισάωρο τουλάχιστον δεν γνώριζε κανένας τίποτα για το τι έχει γίνει. Οι συγγενείς να παίρνουν τηλέφωνο ακόμη και στα κανάλια, στους δημοσιογράφους. Μήπως και αυτοί ξέρουν κάτι. Και μετά να σε παίρνουν τηλέφωνο πίσω και να σου λένε ότι έχει γίνει ένα τρομακτικό ατύχημα. Γιατί ατύχημα το λέγανε. Και ότι δεν ξέρουμε αν έχουμε νεκρούς ή όχι. Και εσύ να επιμένεις να παίρνεις το παιδί σου τηλέφωνο και το παιδί σου να μην το σηκώνει. Και να τρέχεις μέσα στην άγρια νύχτα να βρεις πού έχουν τρακάρει τα κολότρενα για να δεις αν το παιδί σου είναι ζωντανό. Και φαντάσου πώς οδήγησαν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη, από διάφορες άλλες περιοχές που ήταν τα παιδιά τους, για να πάνε εκεί στον Ευαγγελισμό να δουν τι έχει συμβεί. Και να βλέπουν μια χαόδη κατάσταση, να μην μπορούν να καταλάβουν το τι γίνεται, το ποιος έχει τρακάρει με ποιον, το πώς αυτά τα τρένα βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν. Αδιανόητα πράγματα. Αυτή την αγωνία δεν πρέπει να την περάσει κανένας γονιός ξανά. Κανένας. Και κάθε φορά που το παιδί του ανεβαίνει πάνω στο τρένο για να πάει κάπου, ιδιαίτερα φοιτητές που πηγαίνουν έρχονται με τα τρένα, γιατί είναι ένα φθηνό μεταφορικό μέσο. Όσο φθηνό μπορεί να είναι. Πόσοι γονείς αγωνιούν αν τα παιδιά τους θα φτάσουν στον προορισμό τους. Και ακόμη και σήμερα το σύστημα της τηλεδιοίκησης δεν λειτουργεί κατά 100%. Άσχετα αν κάποιοι θέλουν να κάνουν φιέστες, το σύστημα της τηλεδιοίκησης δεν λειτουργεί 100%. Κανονικά θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, ούτως ώστε καμία μάνα, κανένας πατέρας να μην ξαναπάρει το παιδί του μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Να μην ξαναχτυπήσει κανενός γονιού το τηλέφωνο και να του πούνε μέσα στη νύχτα ότι ξέρετε τι, τα τρένα τράκαραν και το παιδί σας δεν ζει πια. Και δύο παιδιά δεν βρέθηκαν καν. Δύο οικογένειες δεν πήρανε τίποτα από τα παιδιά τους για να θάψουνε κάτι, για να έχουν ένα μνήμα να πάνε να κλάψουν εκεί πέρα. Και όλο αυτό γιατί κάποιοι πήγαν και μπάζωσαν το σημείο. Από τις πρώτες ώρες ξεκίνησε το μπάζωμα. Από τις πρώτες ώρες βρέθηκαν εκεί οι γερανοί μιας εταιρείας η οποία δεν ήταν καν εταιρεία και συστάθηκε μετά από ένα μήνα για να εισπράξουν τις 600.000 ευρώ που τους έταξε ποιος, ο Μητσοτάκης, μάλλον. Για ανοίξτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πρωθυπουργού να δούμε τι μελιγενέστε. Τι εντολές έδινε εκείνη τη νύχτα, γιατί ο Τριαντόπουλος το είχε πει ότι ενεργούσα κάτω από εντολές του Πρωθυπουργού. Ο εισαγγελέας γιατί δεν ζητάει να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Πρωθυπουργού να δούμε τι στα κομμάτια εντολές έδινε εκείνο το βράδυ και ήταν ο Τριαντόπουλος εκεί πέρα επί τρεις ημέρες και ενεργούσε επί του πεδίου. Εκεί θα μαθευτεί όλη η αλήθεια, να το ξέρετε. Όλη η αλήθεια είναι στις τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ και οι οποίες θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να διαταχθεί να ανοιχτούν. Όσο ψηλά κι αν είναι ο άλλος, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι θέλει ας είναι. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους γονείς κάθε μέρα που πηγαίνουν σε αυτή την αίθουσα, την τάχα μου δήθεν ειδικά διαμορφωμένη, με τι ψυχολογία πηγαίνουν. Πηγαίνουνε για να δούνε το κράτος να δολοφονεί τα παιδιά τους ξανά και ξανά. Μια φορά τα δολοφόνησε στα Τέμπη και δεκάδες φορές τα δολοφόνησε και στη δικαστική αίθουσα και στα κανάλια και στις ομιλίες που βγαίνουν και, και κάνουν κάποιοι. Καθημερινά τα δολοφονούν αυτά τα παιδιά. Ποδοπατούν τις ψυχές τους. Πού είναι ο Μητσοτάκης να βγει να μιλήσει και να πει για αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει? Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει, γιατί δεν λέει κάτι στις προεκλογικές ομιλίες τις οποίες κάνει και τάζει ένα σωρό λακαμίες στα ζώα που θα τον ψηφίσουν? Και δεν αναφέρομαι στους ολιγάρχες που τους έταξε 93 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις ρεύματος. Αναφέρομαι σε σένα που ζεις με 700-800 ευρώ ή 500 ευρώ σύνταξη και θα πας να ψηφίσεις το Μητσοτάκη γιατί νομίζεις ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και μετά βγαίνεις και κλαίγεσαι και λες ότι «Α, μου κόψανε τη σύνταξη. Α, έρχονται Χριστούγεννα, δεν έχω δώρο Χριστουγέννων. Δεν έχω 13η σύνταξη». Πού ήσασταν στις εκλογές όλοι εσείς, κύριοι? Όλοι εσείς που βγαίνετε σήμερα και διαμαρτυρόσαστε, πού ήσασταν στις εκλογές? Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσετε για το μέλλον αυτού του τόπου, εσείς πραγματικά τι κάνατε? Πού ήσασταν? Όλοι, πραγματικά όλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αλληλείς, οι εμπορικοί σύλλογοι, όλοι τι ψηφίσατε? Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίσατε, γιατί θεωρήσατε ότι αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θα μιλήσω για τους άλλους που απήχανε, θα τους αφήσω λίγο στην άκρη. Κάθε μέρα τους βρίζω αυτούς. Κάθε μέρα. Γιατί είναι βλακώδες το να μην πας να ψηφίσεις. Είσαι συνένοχος σε ένα έγκλημα το οποίο τελείται σε αυτή τη χώρα. Αλλά το θέμα είναι εσείς που πήγατε και ψηφίσατε. Και ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Εσείς οι μικρομεσαίοι που σήμερα κλαίγεστε και βγαίνετε στους δρόμους και φωνάζετε, δεν ξέρατε τι ψηφίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρατε ποια είναι αυτή η οικογένεια και τι δεινά έχει προκαλέσει στον τόπο? Δεν ξέρατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα υπέρ του κεφαλαίου? Όσα χρόνια τη θυμάμαι, πάντα υπέρ του κεφαλαίου ήταν. Από αρχαιοτά τον χρόνο. Δεν το γνωρίζατε αυτό το πράγμα? Γιατί πήγατε εκεί πέρα? Γιατί τους στηρίξατε για ακόμη μια φορά? Γιατί επιτρέψατε να βγει το 41%? Πού είναι η αγανάκτηση αυτή? Πού είναι αυτό το συχτήρισμα στην κυβέρνηση? Πού είναι? Γιατί δεν μεταφράστηκε στην κάλπη? Άρα λοιπόν, ποιος φταίει? Φταίει τελικά η κυβέρνηση ή φταίμε εμείς? Αυτοί σου λένε ότι εμείς είμαστε αυτό. Είμαστε κλέφτες. Είμαστε απατεώνες. Είμαστε εγκληματίες. Αλλά εσείς τους ξαναψηφίζετε. Ξανά και ξανά και ξανά. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να είναι φυλακή πριν ακόμη γίνει, όχι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πριν ακόμη γίνει βουλευτής. Τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε χρήμα δεξιά και αριστερά. Από τότε έπρεπε να είναι φυλακή ο Μητσοτάκης, αλλά κάποιοι τον κάνανε βουλευτή για να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Όπου η βουλευτική ασυλία επιτέλους πρέπει να κατεργηθεί. Επιτέλους η βουλευτική ασυλία πρέπει να κατεργηθεί, επιβάλλεται να κατεργηθεί. Δεν γίνεται κάποιοι να εγκληματούν εις βάρος του ελληνικού λαού και να κρύβονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία και να μην πηγαίνουν φυλακή. Δεν γίνεται να βλέπεις κάποιοι να τρώνε κρατικό χρήμα και αυτό το κρατικό χρήμα να μην επιστρέφεται πίσω στα ταμεία και να μην πηγαίνουν φυλακοί οι υπεύθυνοι. Μέχρι και ο πιο ανόητος σε αυτή τη χώρα, μέχρι και ο πιο χαζός μπορεί και τρώει κρατικό χρήμα. Πραγματικά όμως. Και όσοι προσπαθούν να πάνε με το σταυρό στο χέρι, ξέρετε, όλοι εμείς που θα σηκωθούμε από τα άγρια χαράματα για να πάμε στη δουλειά μας, να βγάλουμε το μεροκάματο που δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε πίσω στο σπίτι μας, που δεν ξέρουμε τι θα τύχει μέσα στην ημέρα μας, που δεν ξέρουμε αν το αφεντικό μας μας απειλήσει, αλλά ξέχασα. Όχι, είναι οι εργοδότες οι οποίοι απειλούνται από τους εργαζομένους. Το είπε η Ελεονόρα Μελέτη στην Ευρωβουλή. Ναι, το είπε ότι πολλοί εργοδότες εκβιάζονται από τους υπαλλήλους τους. Το ακούσαμε και αυτό στην Ευρωβουλή. Αυτά τα τσόκαρα πάτε και βάζετε στην Ευρωβουλή μέσα. Και να τα αποτελέσματα, σας κοροϊδεύουν κιόλας. Εργαζόμενοι, λέει, απειλούν τους εργοδότες. Ποιος εργοδότης απειλείται από εργαζόμενο? Για πείτε μου. Πείτε μου έναν εργοδότη ο οποίος να απειλείται από εργαζόμενο, να γελάσουμε εδώ πέρα. Αδιανόητα πράγματα, ειλικρινά αδιανόητα πράγματα. Εντάξει, είπαμε να στηρίξετε το κεφάλαιο, όχι. Okay. Σε μια χώρα η οποία τελεί υπό δημοκρατικό καθεστώς, φυσικά και θα υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία θα στηρίζουν το κεφάλαιο και είναι λογικό και θεμητό. Όμως όχι και έτσι, όχι και έτσι. Όχι όλα για το κεφάλαιο, όχι όλα για τους ολιγάρχες. Δεν γίνεται να μου δίνεις 93 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση ρεύματος στον ολιγάρχη και τον άλλο να τον έχεις να πληρώνει κάθε μήνα τα κερατιάτικά του σε ρεύμα, σε πετρέλαιο, σε αέριο, σε σούπερ μάρκετ και να μην κάνεις κάτι για να μπορέσει να ανασάνει. Μας έχετε πιάσει από το λαιμό 7 χρόνια τώρα και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα εκεί. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Αλλά αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Πάλι εκεί. Φοβόμαστε να μην χαλάσει η σούπα, να μην κόψει το αυγολέμα. Λες και άμα ψηφίσουμε κάτι άλλο, άμα δοκιμάσουμε κάτι άλλο, θα γίνει κάτι κακό. Ξέρετε κάτι. Κάποια στιγμή δοκιμάσαμε τον Τσίπρα. Μέχρι εδώ καλά. Και καλά κάναμε, θα σου πω. Καλά κάναμε, δοκιμάσαμε κάτι άλλο. Δεν μας έκανε, ήταν προδότης ο Τσίπρας. Γιατί να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω? Γιατί να ξαναπάμε πάλι στη Νέα Δημοκρατία? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν κόμματα. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Τέλος πάντων. Γιατί ξανά στα ίδια και στα ίδια? Γιατί?

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Τώρα για να δείτε πόσο καλά είμαστε και πόσο καλά τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι Έλληνες είναι πιο φτωχοί ακόμη και από την περίοδο που η χώρα είχε μπει στα μνημόνια. Ξέρετε, τότε που ήμασταν όλοι τρομαγμένοι, τότε που λέγαμε τι είναι αυτό το οποίο μας έχει συμβεί, ξαφνικά δεν είχαμε χρήματα, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Αυτό τελικά ήταν ένας προπομπός για αυτά τα οποία θα συνέβαιναν αργότερα. Τρία μνημόνια περάσαμε και την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε τώρα, την οικονομική κατάσταση την οποία βρισκόμαστε τώρα, δεν την είχαμε βιώσει. Εγώ το έχω πει ότι όπως υπάρχουν σήμερα νοσταλγοί της Χούντας όπου ξεχνάνε τα εγκλήματα τα οποία έγιναν τότε, έτσι σε μερικά χρόνια θα υπάρχουν νοσταλγοί των μνημονίων και θα λένε τι καλά που ήμασταν την περίοδο των μνημονίων και είχαμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα σχετικά. Για τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Χρειάζεται μεγάλο ταλέντο σε μια κυβέρνηση για να μπορέσει να καταφέρει κάτι τέτοιο. Ή μεγάλο μίσος για έναν ολόκληρο λαό επειδή δεν αποδέχτηκε ποτέ την οικογένεια Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Είναι αδιανόητο το γεγονός αυτό. Είναι αδιανόητο δηλαδή εκεί που πήγαμε να δούμε λίγο φως, μια ηλιακτίδα φωτός. Ξαφνικά ήρθε όλος αυτός ο πανικός με τον κορονοϊό. Πάρτε πάλι κάτω τη χώρα. Και μετά όλη αυτή η συμμορία της οικογένειας Μητσοτάκη, της οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχει βυθίσει τον Έλληνα κυριολεκτικά στη φτώχεια.
1: 15 χρόνια μετά την είσοδο στα μνημόνια, το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2025 ήταν 22,3% χαμηλότερο από αυτό του 2010, σε πραγματικούς όρους. Δηλαδή ο Έλληνας είναι ακόμα κατά πολύ φτωχότερος σε σχέση με τότε. Τα στοιχεία είναι της Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια περίοδο αυξήθηκε το εισόδημα κατά 25,4%. Μόνο δύο χώρες των 27 έμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2010, η Ελλάδα και η Γαλλία. Στη Γαλλία όμως η πτώση ήταν 0,6%, στην Ελλάδα δεν ήταν πτώση αλλά κατάρρευση. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το μέσο εισόδημα διαμορφώθηκε στις 13.612, τρίτο χαμηλότερο στην Ένωση, πάνω μόνο από Ουγγαρία και Ρουμανία. Ο μέσος Ευρωπαίος κάθεται στις 22.630. Η απόσταση είναι περίπου 66%. Είναι το μέτρο που δείχνει τι μένει στο νοικοκυριό μετά από φόρους και πληθωρισμό. Την ίδια ώρα η Ρουμανία από το 2010 είχε εκτοξεύσει το διάμεσο εισόδημα πάνω από 160%. Η Ελλάδα μετρά ακόμη την τρύπα της κρίσης σαν να μην έκλεισε ποτέ. Αυτά τα νούμερα δημοσιοποιούνται την ίδια εβδομάδα που η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πλεονάσματα, αποπληρωμή χρέους και προστασία από τις πιέσεις των αγορών. Ο μέσος Έλληνας όμως δεν δανείζεται από τις αγορές. Πληρώνει βενζίνη με το 9,8% του μισθού, πετρέλαιο θέρμανσης που χρειάζεται επιδότηση στην Αγγλία και καύσιμα ακτοπλοείας που αναγκάζουν τα πλοία να δένουν πρόωρα στη ραφίνα γιατί είναι οικονομικά ασύμφορα. Το 87% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος πουλά την επιστροφή στην κανονικότητα, οφείλει να εξηγήσει γιατί 16 χρόνια μετά η χώρα παραμένει η μεγάλη εξαίρεση της Ευρώπης στο εισόδημα. Η ανάπτυξη χωρίς διαθέσιμο εισόδημα είναι λογιστική παραπλάνηση. Τα μνημόνια δεν κατέστρεψαν μόνο την οικονομία της χώρας, αλλά και την δυνατότητά της να επανέλθει.
0: Αυτά είναι ο τραγικός απολογισμός της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα οικονομικά της χώρας. Για πρώτη φορά στα χρονικά η χώρα έχει βυθιστεί μέσα σε τέτοια δίνη φτώχειας και ακρίβειας και σκανδάλων φυσικά τα οποία διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Είμαστε στην πιο τραγική κατάσταση που θα μπορούσε να ήταν ποτέ η χώρα δημοσιονομικά. Βέβαια ο Άδωνης λέει ότι η χώρα μας καλύτερη δημοσιονομική περίοδο δεν είχε ποτέ. Αυτό αναφέρει. Βέβαια αυτό το οποίο δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης και γενικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο δεν σου λένε είναι ότι εισέπραξαν πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω μέσα σε 4 χρόνια και συνεχίζουν να εισπράττουν από την υπερφορολόγηση, από την κλοπή του δημοσίου χρήματος κτλ. Ενώ μοιράζουν ψίχουλα μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. 20 εκατομμύρια ευρώ ψίχουλα για το πετρέλαιο θέρμανσης στη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 39 εκατομμύρια στους ολιγάρχες επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open στις 7 του μηνού, εχθές δηλαδή, Και είπε ότι το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην ιστορία. Αυτό, για να μπορέσουμε λίγο να το μεταφράσουμε, σημαίνει ότι στην πρόσφατη ιστορία καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει ξεζουμίσει ποτέ σε τέτοιο βαθμό τον ελληνικό λαό με φόρους οι οποίοι είναι δυσβάσταχτοι, με φόρους οι οποίοι είναι άδικοι, με φόρους τους οποίους δεν θα έπρεπε κανονικά να πληρώνει. Άμα πάμε να δούμε τα υπερπλεονάσματα τα οποία είναι πάνω από τους στόχους στην τετραετία της ακρίβειας, θα δούμε. Το 2022 είχαμε 2,49 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεόνασμα εξτρά. Το 2023 2,25, το 2024 6,41 και το 2025 6,16. Στο σύνολο 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έχει στερηθεί ο πολίτης και η αγορά. Και στην αγορά δεν υπάρχει πλέον δυστυχώς ρευστότητα. Αυτά τα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να είναι, να κινούνται ανάμεσα σε πολίτες και αγορά. Αλλά δεν κινούνται. Τα έχουν αρπάξει και ο Μητσοτάκης με αυτά τα χρήματα ξεχρεώνει το δημόσιο χρέος. Ναι, γιατί το πρόβλημα του Έλληνα είναι αυτό, το πώς θα ξεχρεώσουμε το δημόσιο χρέος. Για να μην αφήσουμε, λένε, μερική χρέη στα παιδιά μας. Λες και ο Μητσοτάκης νοιάστηκε ξαφνικά για το παιδί το δικό σου και το δικό μου και του διπλανού. Σκασίλα τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει τα χατήρια στην Ευρώπη για να ζεστάνει η καρεκλίτσα τώρα που θα φύγει από την εξουσία. Και βέβαια ο ρημαγδός συνεχίζεται. Στο οκτάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο τώρα, οι φόροι έφτασαν τα 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο τα 47,7, δηλαδή έχουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον στόχο με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών. Για όλο το 2026, γιατί ακόμα έχουμε Οκτώβριο, η ίδια κυβέρνηση λέει ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα έχουμε 2,09 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο, από τα οποία το 1,5 δισεκατομμύριο θα είναι ΦΠΑ, θα είναι από το ΦΠΑ και από τις αυξήσεις των τιμών γενικότερα. Και έρχονται σε σένα τώρα το κορόιδο και σου λένε τι, σου δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό όχι για 15 μέρες. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε δηλαδή. Ο Υπουργός Οικονομικών τον περασμένο μήνα γύρισε και μας είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Δεδομένος βέβαια είναι για το κράτος, όχι για τον νοικοκυριό, όχι για μένα και για σένα. Η δημοσιονομική απόσταση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα καθίσετε και το δείτε, αυτή τη στιγμή είναι στο υψηλότερο σημείο 30 ετών. Αν δηλαδή την τριετία από το 2024 μέχρι το 2026 ακολουθούσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτή τη στιγμή θα κυκλοφορούσαν στην οικονομία τουλάχιστον 45 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Βέβαια ο κύριος Άδωνης σε συνέντευξή του έχει παραδεχτεί ότι εγώ δεν μίλησα, λέει, για το συνταξιούχο που δεν βγάζει το μήνα. Εγώ μίλησα για τα μακροοικονομικά, δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν ο συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ κάνεις δύο ή τρεις δουλειές για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα. Εγώ δεν μιλάω για σας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Κι όμως, αυτά τα υπερπλεονάσματα για τα οποία καυχαίται ο Μητσοτάκης τα έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος. Τα έχουν πληρώσει αυτοί οι οποίοι περιμένουν να πάρουν χρήματα από το κράτος, οι ιδιώτες, από επιχειρήσεις που από υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στο κράτος, από κτίρια τα οποία νοικιάζει το κράτος, κι όμως δεν τα παίρνουν ποτέ. Περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Έτσι μπορείς να μαζέψεις, να κάνεις υπερπλεονάσματα. Δεν πληρώνω τίποτα, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν και μαζεύω υπερπλεονάσματα. Η καλύτερη δημοσιονομική περίοδο για το κράτος, η πιο ακριβή για τα νοικοκυριά. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε τα όλα όσα είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε.
2: Εγώ μίλησα για το κράτος. Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία,
0: ναι, αγόρι μου.
2: Καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο,
0: ναι,
2: από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, δεν είχε ποτέ.
3: Ναι, για το κράτος που μάζεψε από σένα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους στόχους. Από το 2022 ως το 2025 κάθε χρόνο πλεώνασμα πάνω το στόχο. Σύνολο 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία της ακρίβειας. Και φέτος οι φορεί θα ξεπεράσουν το στόχο κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το ΦΠΑ και από τις αυξήσεις των τιμών. Και τι επιστρέφουν? Για την επιδότηση στην Αντλία μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ για 15 ημέρες.
4: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε υφίσταται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, οτιδήποτε, είμαστε πάνω από το πρόβλημα.
3: Δεδομένος για το κράτος, όχι για το νοικοκυριό. Αν ακολουθούσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα κυκλοφορούσαν στην οικονομία 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κλοπή δημοσίου χρήματος, κλοπή των Ελλήνων. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει να λέει ότι η χώρα δεν υπήρξε καλύτερα ποτέ δημοσιονομικά όσο είναι τώρα.
2: Να λέω, όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος υπάρχουν φτωχοί. Και υπάρχει. Στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο
5: δεν είμαστε
2: το
5: Ελβετία, υπουργέ.
2: Εγώ μίλησα για το κράτος μας. Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ πρόβλημα στην ιστορία.
0: Σας φτύνουνε και λέτε ότι ψυχαλίζει. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς, εσάς σας, μας φτύνουνε. Μας φτύνουνε καθημερινά μέσα από τις οθόνες των τηλεοράσεών μας. Λένε ένα σωρό βλακίες για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την ακραία φτώχεια την οποία έχουν επιφέρει στη χώρα. Να φτάνει 20 του μηνός και να μην έχεις φράγκο στην τσέπη. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να λες τι να πάρω, τι να αφήσω, τι να κόψω για να μου μείνει κανένα φράγκο να βγάλω το μήνα. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Και άμα το λέγαμε την περίοδο των μνημονίων, τότε που έμπαινε η χώρα στα μνημόνια, έτσι, άμα καθόμασταν και λέγαμε ότι θα είμαστε χειρότερα σε μερικά χρόνια, δεν θα το πίστευε κανένας. Θα σε λέγανε συνωμοσιολόγο. Θα σε λέγανε άντε μωρέ, θα βγούμε από τα μνημόνια και θα είμαστε μια χαρά. Έλα όμως που ήρθε αυτή η ρημάδα η κυβέρνηση και έχει φέρει τον Έλληνα να είναι χειρότερα από την περίοδο των μνημονίων, η Ελλάδα είναι στη χειρότερη οικονομική κατάσταση που υπήρξε ποτέ. Τουλάχιστον στα 52-53 χρόνια της μεταπολίτευσης, η Ελλάδα είναι στη χειρότερη οικονομική κατάσταση. Οι πολίτες είναι σε απόγνωση. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Επιχειρήσεις κλείνουν. Στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Περίμεναν κάποια στιγμή η αγορά μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού που ήταν οι εκπτώσεις να δουλέψουν. Δεν δουλέψανε. Γιατί ο άλλος δεν θα πήγαινε να κάνει αγορές. Γιατί σου λέει ότι ας μαζέψω 5 φράγκα να πάω 2-3 μέρες κάπου. Που το 50% των Ελλήνων δεν κατάφερε να πάει ούτε μία μέρα διακοπές φέτος. Τραγικό. Ένας στους δύο Έλληνες να μην μπορεί να πάει διακοπές, γιατί μας έχουν καταντήσει να βλέπουμε τις διακοπές ως είδος πολυτελείας, αλλά δεν είναι είδος πολυτελείας. Το να θέλεις να πας 5 μέρες κάπου με την οικογένειά σου δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια το να θέλεις να βγεις για ψώνια. Δεν είναι πολυτέλεια το να θες να πας να φας σε μια ταβέρνα που για μια τετραμελή οικογένεια το κατοστάρικο θα το δώσεις αυλεπί, δεν το συζητώ. Και λες ότι άμα δώσω 100 ευρώ στην ταβέρνα τι θα κάνω. Χθες το βράδυ συζητούσα με έναν άνθρωπο και μου λέει εντάξει λέει έχω οικογένεια, έχω και ένα παιδάκι, δόξα τω Θεώ έχουμε την υγεία μας. Εντάξει λέει τα έχω κόψει τα έξω, τι να κάνω, εκεί που θα πήγαινα να πιω μια μπύρα λέει με τους φίλους μου έξω, α κάτσω να την πιω στο σπίτι, τι να κάνω. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα έτσι, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή γύρισε το μυαλό μου εκείνη την ώρα και λέω κοίτα να δεις τώρα. Αυτός ο άνθρωπος το να πάει να πιει μία μπύρα με τους φίλους του, δύο μπύρες κομμάτια να γίνει και να δώσει πόσο να δώσει, 10 ευρώ, 12 ευρώ παραπάνω. Το βλέπεις σαν πολυτέλεια αυτό το πράγμα, εκεί μας κατάντησαν. Να βλέπουμε σαν πολυτέλεια αυτό το οποίο μας ανήκει στην ουσία, αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Το ότι θες να βγεις και λίγο έξω. Δεν μπορεί μόνο να δουλεύεις και να πληρώνεις λογαριασμούς που να πάρει ο διάολος να πάρει σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, αλλά ξέρω εγώ. Δουλεύουμε, πληρώνουμε τα σούπερ μάρκετ. Πληρώνουμε τα ενίκια τα πανάκριβα. Πληρώνουμε τους φόρους τους οποίους μας έχουν επιβάλει. Βενζίνη στο Θεό. πετρέλαιο, ποιος ξέρει πόσο θα ξεκινήσει. Και έχει το Μητσοτάκη να σε κοροϊδεύει και όλη τη συμμορία, όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, να σε κοροϊδεύουν και να σου λένε: σου δώσουμε 15 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Θα είναι ξαναψήφισε του άντρε.

0: πώς να το πω, εγκλήματα οικονομικά. Ακούτε όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Μέχρι και αυτός 25 εταιρείες παναθεμάτων να δημιούργησε και ζημίωσε 5 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε μία εργαζόμενη η οποία μίλησε στον Χαριτάτο, στο Open, και η γυναίκα λέει ότι λάμβανε 600 ευρώ το μήνα. Το είπα και χθες αυτό, και εμφανίστηκε στην φορολογική της δήλωση εισόδημα 19.500 ευρώ. Και όπως υποστηρίζει η ίδια η γυναίκα, διαπίστωσε ότι 6 εταιρείες που δεν γνώριζε καν την εμφάνιζαν ότι ήταν εργαζόμενοι ή ασφαλισμένοι σε αυτές. Πάμε λίγο να την ακούσουμε.
1: Εργαζόμουν για τον κύριο Καμπούρη από το 2021, από το Φεβρουάριο του 2021. Δεν είχα κανένα θέμα με τη φορολογική μου δήλωση ούτε το 2022 ούτε το 2023, όταν ήταν να κάνω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος το 2022. Όταν όμως αυτή τη στιγμή να κάνω τη φορολογική μου δήλωση το 2024 για το φορολογικό έτος 2023, μου είπε ο λογιστής μου ότι μου έχουν δηλώσει ένα υπέρογκο ποσό της τάξης των 19.500 ευρώ. Εγώ εργαζόμουν για 600 ευρώ. Ούτε επιδόματα βίας, ούτε δώρα Πάσχα, ούτε δώρα Χριστουγέννου. Έτσι, που σημαίνει ότι έπαιρνα 7.200 το χρόνο.
2: Όταν είδε το ποσό αυτό,
1: τρελάθηκα, γιατί είμαι μονογονέας. Στην αρχή μίλησα στον κατηγορούμενο. Του είπα ότι αυτό που έχει γίνει πρέπει να διορθωθεί. Μου είπε ότι έφυγε ο λογιστής. Ο λογιστής τα έριχνε στη γυναίκα του και εγώ ήμουνα ένα μπαλάκι μεταξύ του κύριου Καμπούρη και της παρέας του. Το 2024 τον Ιούνιο με απέλησε στην ουσία, λέγοντάς μου ότι παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μου, με απέλησε λέγοντάς μου ότι θα πρέπει να πηγαίνω να δουλεύω για εκείνον, επειδή δεν μπορούσε να με υποστηρίξει οικονομικά, γιατί τα 600 ευρώ ήταν πάρα πολλά, καταλαβαίνετε, ότι έπρεπε να πάω να δουλέψω για αυτόν για 300 ευρώ. Όταν έφυγα λοιπόν από εκεί, άρχισα να ανακαλύπτω το γαϊτανάκι των επιχειρήσεων που με είχαν δηλωμένοι. Άλλες εταιρείες με είχαν δηλωμένες και μου δηλώνανε τα ποσά, τα δυσθεώρητα αυτά ποσά.
0: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τι λέει η γυναίκα. Αυτός ο άνθρωπος, η πλάκα είναι ότι δεν θα πάει φυλακή. Εγώ πιστεύω ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο. Δεν θα πάει φυλακή. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ο καθένας να μπορεί να κλέβει και να μην πηγαίνει φυλακή. Πάνε εσύ τώρα με το σταυρό στο χέρι. Σήκω από τα άγρια χαράματα να πας στη δουλειά να πάρεις 30 ευρώ μεροκάματο και αν τα πάρεις κι αυτά. Και να βγαίνει η άλλη και να σου λέει ότι εκβιάζεις και το αφεντικό σου παναθεμάτινο. Τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα. Αλλά είναι και άλλοι που μας λένε μπαταχτσίδες. Στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει μπαταχτσίδες οι οποίοι δεν θέλουν, λέει, να πληρώσουν τους φόρους τους. Αυτή είναι η δήλωση της Υφυπουργού Εργασίας, της κυρίας Ευθυμίου, που κυριολεκτικά προσβάλλει όλους αυτούς οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο να πληρώσουν τους φόρους τους οποίους το κόμμα της, η εγκληματική οργάνωση αυτή της Νέας Δημοκρατίας τους έχει επιβάλει. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Ευθυμίου.
3: Χωρίς να δίνονται
4: στους συμπολίτες μας,
3: ότι να κλείνουμε το μάτι στους συμπολίτες μας ότι κοιτάξτε, εδώ μπορούμε και να ανεχθούμε τιμή καταβολή χρεών και από την άλλη να λειτουργήσουμε.
5: Δηλαδή, υπονοείται ότι οι επίτηδες δεν πληρώνουν, έχουν και δεν πληρώνουν.
3: Χωρίς να δίνονται
4: στους συμπολίτες μας,
3: ότι να κλείνουμε το μάτι στους συμπολίτες μας ότι κοιτάξτε, εδώ μπορούμε και να ανεχθούμε τιμή καταβολή χρεών και από την άλλη να λειτουργήσουν.
5: Δηλαδή, υπονοείται ότι οι επίτηδες δεν πληρώνουν, έχουν και δεν πληρώνουν.
0: Η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός εργασίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία λέει ότι είστε μπαταχτσίδες. Εσείς που δεν πληρώνετε τους φόρους, τους οποίους φόρους σας έχουν επιβάλει νταϊλίδικα, με το ζόρι. Που μέχρι προχθές δεν πληρώνονται φόρους, αλλά επειδή το αφορολόγητο είναι στα 8.700 και ο Μητσοτάκης σας έκανε τη χάρη και σας έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό, άλλαξε ο συντελεστής φορολόγησής σας και τώρα παπ σας ήρθε να πληρώσετε εφορία. Φανταστικό. Σε άλλες χώρες στην Ευρώπη το αφορολόγητο είναι 18, 20, 22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα είναι το 8.600. Δηλαδή, για να μην πληρώσει εφορία σε αυτή την Ελλάδα, πρέπει να ψοφάς, σε αυτή τη χώρα πρέπει να ψοφάς από τη μήνα. Και βγαίνει η κυρία Ευθυμίου τώρα, που το κόμμα της χρωστάει 600 βάλει εκατομμύρια ευρώ, να μας πει ότι είμαστε μπαταχτσίδες. Και δεν υπάρχει ένας εκεί πέρα στο πάνελ να την πει. Σκάσε, κυρία μου.

0: μου, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες δηλαδή, για όνομα του Θεού. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, πληρώνει φόρους, προσπαθεί να πληρώσει φόρους και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα πληρώσει φόρους, θα πληρώσει το ρεύμα του, θα πληρώσει το σούπερ μάρκετ, θα πληρώσει το... Όλα μαζί δεν μπορείς να τα πληρώσεις. Δεν γίνεται. Κάτι θα πρέπει να αφήσεις απλήρωτο. Γιατί θα αφήσεις απλήρωτο την εφορία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί λες ή θα πεινάσω, ή θα αφήσω τα παιδιά μου να πεινάσουν, ή θα μου κόψουν το ρεύμα, ή θα με πετάξουν από το σπίτι μου. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά δεν ανηγυρωθούν, δυστυχώς. 7 και 30 είναι η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα, για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα από τη χώρα η οποία έχει δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες, η οποία έχει δώσει τα πάντα στις τράπεζες. Οι τράπεζες και αυτές έχουν μια ραγδαία άνοδο των οικονομικών τους στοιχείων. Και βέβαια έχουμε και τη δημιουργία των φανς από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Γεια σου Αλέξη μου, αριστερά είναι αυτά τα φαν, να ξέρετε. Όπου τα κοράκια των φανς έχουν κλέψει τα σπίτια των Ελλήνων και τους έχουν αφήσει κυριολεκτικά στον δρόμο. Δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως προστασία σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν το εισόδημά τους και την μόνη πετιότητα για αυτό το πράγμα την έχουν τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια, γιατί ο κόσμος πήγαινε και έπαιρνε ένα δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι, γιατί σου λέει ότι εκεί που θα πληρώνω ενοίκιο θα δίνω κάτι παραπάνω, θα αποπληρώνω το δάνειο και θα μου μείνει και το σπίτι να αφήσω και κάτι στα παιδιά μου. Και ήρθανε τώρα αυτοί οι αλήτες, αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια αυτόν τον τόπο και ρήμαξαν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Άφησαν κόσμο στην ανεργία, με αποτέλεσμα τι? Να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι ξύπνησαν ένα πρωί και λένε ότι εγώ δεν θέλω να πληρώσω το δάνειο και θέλω να μπω στο νόμο Κατσέλη και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι ότι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια εξαιτίας της ακρίβειας, εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης μισθών. Και φτάσαμε σε σημείο τα σπίτια να βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Πρώτα βγαίνανε σε πληστηριασμούς κανονικά και κάποιοι είχαν τα κάκαλα και πηγαίναν και τους σταματάγανε τους πληστηριασμούς αυτούς. Και μετά τους κάνανε ηλεκτρονικούς για να μην γίνονται τέτοια έκτροπα. Και ξεσπιτώνουν κόσμο και βλέπεις να πηγαίνουν οι ματατζίδες μαζί με εισαγγελικούς λειτουργούς και να πετάνε ηλικιωμένους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους, να πετάνε άρρωστους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Και δεν είναι μόνο ότι τους παίρνουν το σπίτι, τους παίρνουν και τα χρήματα τα οποία μέχρι πρότινος κατέβαλαν για αυτό το σπίτι. Βγαίνουν διπλά και τριπλά κερδισμένοι. Τα fans, τα οποία, όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, δεν έχουν καν αριθμό φορολογικού μητρώου. Τίποτα. Για πάμε λίγο να θυμηθούμε την καταγγελία την οποία έκανε ο Βελόπουλος από τη Βουλή.
1: Ούτε αφημί έχουν, ούτε φορολογικό εκπρόσωπο έχουν και κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων και δεν τρέπεται η Νέα Δημοκρατία. Οι τέσσερις λοιπόν συστημικές τράπεζες που εμείς οι Έλληνες φορτώσαμε με 200 και πλέον δις εγγύησεις, τους τα δώσαμε. Που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, έκαναν συμβάσεις πώλησης των κόκκινων δανείων και μεταβίβασης προς εταιρείες ειδικού σκοπού στην Ιρλανδία. Τα γνωστά υποφάντς που λένε. Ψάξαμε να βρούμε τις εταιρείες στην Ιρλανδία. Ανύπαρκτες διευθύνσεις, ανύπαρκτα πρόσωπα, δεν υπάρχουν, είναι φαντάσματα οι εταιρείες. Έχω τις συμβάσεις εδώ, όλες τις συμβάσεις, για να δείτε ότι το μόνο κόμμα που κάνει δουλειά εδώ μέσα είναι η Ελληνική Λύση και τα βάζει με τους τραπεζίτες. Οι συμβάσεις μεταξύ λοιπόν των ελληνικών τραπεζών και των ΦΑΝΣ στα πρακτικά της Βουλής. Ρωτάμε την άδεια, θα στα δώσω. Είναι υποχρεωτική η λήψη αφημί από τις φορολογικές αρχές για εταιρείες ειδικού σκοπού? Αυτές. Θα έπρεπε να έχουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα? Αυτές. Σε περίπτωση που εταιρείες αυτές τη χάνουν κάποιων φορολογικών απαλλαγών, είναι νόμιμο να μην έχουν αφημί? Απαντάει, αδε. Εδώ. Όχι, θα τα δείξουμε άστρο εδώ, δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό ή οντότητα που δεν διαθέτει φορολογική διεύθυνση στην Ελλάδα υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο. Το λέει ο Πιτσιλής, η ΑΔΕ. Ούτε αφημί έχουν, ούτε φορολογικό εκπρόσωπο έχουν και κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων και δεν τρέπεται η Νέα Δημοκρατία. Και δεν τρέπεστε όλοι σας. Έπρεπε να παραιτηθείτε τώρα. Αποδείξτε εδώ. Να η ΑΔΕ, για να καταλάβετε που ζούμε. Εδώ είναι η απάντηση. Να παίρνουν σπίτια εταιρείες που δεν έχουν αφημί στην Ελλάδα. Ούτε φορολογούνται τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τους τραπεζίτες. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, για πείτε μου εσείς. Είστε μια εξηρτημένη κυβέρνηση από κάθε καρτέλ.
0: Και ο κόσμος χάνει τα σπίτια του και βρίσκεται στον δρόμο και βρίσκεται σε απόγνωση. Και καθημερινά χιλιάδες δανειολήπτες είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να κρατήσουν το σπίτι τους, που η πρώτη κατοικία θα έπρεπε να προστατεύεται. Η πρώτη κατοικία θα έπρεπε από τον νόμο να προστατεύεται, να μην μπορεί κανείς να αγγίξει την πρώτη κατοικία. να μην μπορεί κανείς να πετάξει τον κόσμο έξω στο δρόμο. Αλλά αυτά τα ψήφισε ο Τσίπρας, τα έφερε ο Τσίπρας, ο αδιάφθορος. Ο Τσίπρας, ο οποίος κάποιοι λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πολιτικός που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Να πάνε θεμά σας. Μες στην εντιμότητα. Σας τρώνε τα σπίτια μέσω των φαντς και των τριγωνικών συναλλαγών. Και σας αφήνουν στον άσο. Εν τω μεταξύ πέθανε και η γυναίκα η οποία έγινε σύμβολο και έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους έξω στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση. Και το σίγουρο είναι ότι το σύστημα φαίνεται ότι δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν μπροστά στο κέρδος. Αυτοί για Θεό έχουν το χρήμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Όλοι είμαστε περαστικοί. Όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ πέρα. Ο καθένας θα ζήσει όσο είναι να ζήσει, όσο λάδι έχει το καντήλι του. Μαζί μας δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Πραγματικά, 2 μέτρα γη θα πάρουμε. Και αυτά είναι δανεικά, γιατί κάποια στιγμή θα μας βγάλουν και από εκεί μέσα για να μας πετάξουν και δεν θα μας θυμάται και κανένας. Τουλάχιστον. Ρε αλυταράδες, τουλάχιστον να θυμάται ο κόσμος ότι κάνατε και κάτι καλό. Να μην σας βρίζει ακόμη και μετά το θάνατό σας. Να θυμάται να λέει ότι τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος έκανε και 5 καλά, ρε παιδί. Δεν έχετε κάνει τίποτα καλό για την κοινωνία. Τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Όλα για το χρήμα. Όλα τα πάντα. Λέει ο άλλος, πώς τον λένε, ο πλουσιότερος, ο Elon Musk. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, λέει, του πλανήτη. Και θα πάρει τίποτα μαζί του. Θα πάρετε τίποτα μαζί σας, όλοι εσείς που κυβερνάτε τον πλανήτη, τις χώρες, δεν ξέρω εγώ τι. Πόσα θέλετε ακόμη για να μπορέσετε να ικανοποιηθείτε, ειλικρινά. Έρχονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Βρέπεις να πληρώνεις ένα σωρό βλακίες μέσα. Υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, ΕΤΜΕΑΡ, δημοτικά τέλη. Καθημερινά ο Έλληνας έρχεται αντιμέτωπος με έναν εκβιασμό, όπου αν δεν πληρώσεις όλα αυτά τα κερατιάτικα, θα έρθουμε να σκόψουμε το ρεύμα. Τα έλεγε χθες, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν, ναι, τα έλεγε ο Βελόπουλος εδώ στο Ραδιομάχη. Μίλησε για αυτό το θέμα, για το θέμα τα χαράτσια τα οποία πληρώνουμε μέσα στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και τα οποία κυριολεκτικά εκτοξεύουν την τιμή του στα ύψη.
2: Έξω οι κλέφτες! Έχετε κανένα στο σπίτι σας τώρα κανένα τιμολόγιο της ΔΕΗ? Της ΔΕΗ λέω. Του ηλεκτρικού ρεύματος και του παρόχου ενέργειας. Όλων. Δεν γράφει κάτω-κάτω οίκο ύψιλον κάπα ωμέγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να βρεθούν κονδύλια για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη έληξε το 25. Τελείωσε. Οι οίκο όμως υπάρχουν ακόμα στα τιμολόγια. Είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάω τον υπουργό πού είναι τα λεφτά αυτά και δεν ξέρει πού είναι. Όπως βάλαν τον έμφυ εκτάκτος, τον πήραν πίσω. Το αποκάλυψα στη Βουλή. Τα φάγανε, ρε, σου λέω. Η Κρήτη λειτουργεί διασυνδεμένη από το Μάιο του 25. Οι νόντες κυκλάδες κατασκευάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή η εξοικονόμηση τρέχει. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μείωση τον οίκο κατά 50% τον Ιανουάριο του 27. Γιατί τον Ιανουάριο του 27? Αφού έληξαν. Σε ένα λογαριασμό περίπου 75 ευρώ, τα 10 ευρώ είναι οίκο. Παιδιά, είναι εκατομμύρια οι λογαριασμοί που πληρώνουμε. Αφού έχει λήξει, το καταργείς. 550 εκατομμύρια ευρώ. Δώσε τα πίσω στους Έλληνες. Απατεώνες. Και το άλλο, το ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ πάει, ξέρεις, στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Και το οίκο εκεί. Και τα δημοτικά τέλη. Γιατί να πληρώνω με το ζόρι δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματός μου? Γιατί να πληρώνω λογαριασμούς ΕΡΤ, ΦΠΑ, ένα σωρό πράγματα μέσα σε έναν λογαριασμό ο οποίος δεν αφορά το ρεύμα? Γι' αυτό και είπα στο Χατζή χθες, αυτά να τα καταργήσω. Δεν γίνεται. Εκβιάζουν τον πολίτη με διακοπή ρεύματος, αν δεν πληρώσει δημοτικά τέλη, οίκο, μήκο, φύκο, έτσι, ΕΤΜΕΑΡ, γιατί ξέρουν δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας. Σου κόβουν το ρεύμα. Τα δημοτικά τέλη δεν πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο, αλλά πηγαίνουν μέσω του κράτους στο Δήμο για να εκβιάζει ο Υπουργός τον Δήμαρχο να μαζεύει ψηφαλάκια. Καταλάβατε? Ένα βρώμικο κράτος. Ένα κοτσαμπασισμό που διαχέεται χτίσαμε.
0: Για μου θέλεις μην πληρώνεις το λογαριασμό του ρεύματος. Είπες δεν πληρώνω τα δημοτικά τέλη, θα πληρώσω μόνο το ρεύμα. Άντε να σε δω εκεί πέρα. Μονίμως ο Έλληνας πολίτης είναι εκβιαζόμενος από το ίδιο και το κράτος. Μονίμως ζούμε κάτω από έναν εκβιασμό. Από έναν αδιανόητο εκβιασμό ότι αν δεν βάλουμε το χέρι στην τσέπη δεν θα έχουμε τις παροχές τις οποίες δικαιούμαστε. Δεν θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Σε λίγο καιρό θα μας εκβιάζουν με το νερό. Τώρα που ιδιωτικοποιήθηκε, μια χαρά.

Τώρα λίγο πριν πάω στα μηνύματά σας, γιατί κοντεύει παρά 10, είχαμε ένα διανόητο περιστατικό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω και πώς γίνεται πάντα να είμαι στην καρδιά των γεγονότων. Στην Αγίων Πάντων. Στην Αγίων Πάντων, όσοι γνωρίζετε από εδώ από Θεσσαλονίκη, εδώ στα δυτικά της πόλης, έχει μία γέφυρα όπου περνάνε από πάνω τα τρένα για να φτάσουν στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό να τερματίσουν εκεί. Αυτή η γέφυρα έχει ύψος 3 μέτρα και 40 εκατοστά. Όταν είσαι επαγγελματίας οδηγός, πανάθεμας, πρέπει να γνωρίζεις πόσο ύψος έχει το αυτοκίνητο το οποίο έχεις. Επίσης, όταν εργάζεσαι σε οδική βοήθεια και κουβαλάς από πίσω σου φορτηγό, γιατί αυτό έγινε χθες, σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, βλέπεις, θα περάσει από εδώ κάτω, δεν θα περάσει. Και τι έγινε τώρα? Ο τύπος από την οδική βοήθεια πάει να περάσει, έχει φορτωμένο πάνω ένα λευκό φορτηγάκι, με κόφα ήταν από πίσω το φορτηγάκι, πάει να περάσει κάτω από τη γέφυρα, η κόφα βρίσκει πάνω στη γέφυρα, το φορτηγάκι φεύγει από την πλατφόρμα της οδικής βοήθειας και μένει κολλημένο εκεί στη γέφυρα, το οποίο βέβαια είναι άχρηστο πλέον γιατί έχει σπάσει το σασί του. Άμα μπείτε στο voicenews.gr να δείτε το βίντεο και και τις φωτογραφίες. Το φορτηγάκι έχει στραβώσει, έχει σπάσει το σασί του, είναι άχρηστο. Και είναι αδιανόητο το πώς λειτουργούν πολλοί επαγγελματίες οδηγοί. Και ευτυχώς, γιατί ήμουν εκεί πέρα όταν έγινε το περιστατικό, ήμουν εκεί, το είδα πως έγινε. Ήμασταν κάτω από τη γέφυρα και λέω ξαφνικά ότι πέφτει η γέφυρα, ρε παιδί μου, κάτι έγινε. Και βλέπω την οδική βοήθεια να φεύγει μπροστά και το αυτοκίνητο το άλλο που κουβαλούσε να μείνει από πίσω, γιατί έχει καρφωθεί πάνω στη γέφυρα η κόφα του. Και κατεβαίνω κάτω και βλέπω το αδιανόητο. Και ευτυχώς δεν ερχόταν από πίσω καν αυτοκίνητο να φύγει το φορτηγό πάνω στον άλλο και να το σκοτώσει και όλο τον άλλο. Οι επαγγελματίες οδηγοί αυτής της χώρας είναι, δεν ξέρω, πραγματικά είναι αδιανόητο. Αδιανόητο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και σε αυτή τη γέφυρα εντωμεταξύ απορώ πως δεν την έχουν ρίξει ακόμη. Συνέχεια, μαλαιοφορία κολλάνε από κάτω, μανταλίκες κολλάνε από κάτω, φορτηγά κολλάνε από κάτω. Ρε εσείς, δεν ξέρετε πόσο ύψος έχει το όχημα το οποίο οδηγείτε που να πάρει και να σηκώσει? Δεν μπορείτε να υπολογίσετε. Γράφει, έχει ταμπέλα επάνω, έχει πινακίδα που λέει 3,4. Τόσο είναι το ύψος της γέφυρας. Άμα εσύ είσαι 3,5, δεν χωράς που να πάρει. Αλλά ο κλασικός, ο Έλληνας, θα το περάσω εγώ, μωρέ. Εγώ ξέρω. Και δεν είναι τίποτα. Το αυτοκίνητο του ανθρώπου καταστράφηκε. Δηλαδή, το έστειλε με την οδική βοήθεια να το στείλει στο συνεργείο και ξαφνικά το κατέστρεψαν το αυτοκίνητο και με αυτό έβγαζε μεροκάμα το άνθρωπο. Και τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάνε και θα του πούν, ναι μεν θα αποζημιωθείς, αλλά δεν θα αποζημιωθείς με βάση την κατάσταση που είναι το όχημά σου, τα χιλιόμετρα που μπορεί να είχε, λίγα χιλιόμετρα κτλ. Όχι. Θα αποζημιωθείς με βάση την τιμή του μεταχειρισμένου που έχει τώρα. Γιατί είναι ένα, το φορτηγό αυτό ήταν ένα Sprinter, ένα Mercedes Sprinter. Σε καλή κατάσταση, σχεδόν καινούριο φαίνεται. Ο άνθρωπος μπορεί να το πρόσεχε, να το είχε περιποιημένο, γιατί με αυτό έβγαζε το μεροκάμα του. Αλλά να του πούνε, πάρε τα χρήματα, τα μισά από ό,τι έχει η πραγματική του αξία. Δηλαδή είναι τραγικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν, ειλικρινά.

κανονικά οι επαγγελματίες οδηγοί θα έπρεπε να είναι πρότυπα, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα, βροχερή η Γερμανία από ό,τι μου λέει. Εδώ πέρα μάλλον ήλιο έχουμε από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Στον Νίκο καλημέρα από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας με 15 βαθμούς. Στη Μαρία από τις Σικές καλημέρα. Ο Χρήστος η ώρα είναι 2 και 16, άρα τώρα είναι 3-4 τα ξημερώματα. Όχι τα ξημερώματα, το απόγευμα. Στην Καμπέρα της Αυστραλίας καλημέρα στο Ράδιο Έλλην. Στον Νίκο καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στον Πέτρο. Ο Ανδρέας λέει: βρες μου έναν Έλληνα πολιτικό που να έχει κυβερνήσει και να έχει κάνει παρόμοια ομιλία με αυτή του Ρούμπιο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, φυσικά δεν υπάρχει. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ πέρα. Στην ουσία έκανε τον πόντιο Πιλάτο. Λέει: νύπτω τα σχήρας μου για το καλώδιο, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, για να μην δυσαρεστήσει και τους φίλους του, τους Τούρκους. Και εντάξει, μια χαρά. Πανηγυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Βαγγέλη, στο μοναχικό λύκο από την Ιρεβέργη. Καλημέρα, με υγεία και ευημερία, για να μπορέσουμε να παλέψουμε, λέει, τα θέματα των καιρών. Και τα χαιρετίσματά μου, λέει. Στη Σωτηρία καλημέρα από την Αθήνα. Καλή δύναμη, να σε καλά Σωτηρία μου. Ο φίλος ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα. Το Παναγιώτη σε ακούει, λέει: μπράβο, ωραία τα λέει, σε παραδέχομαι. Το θέμα είναι να τα ακούει και ο κόσμος, όχι μόνο να τα λέω. Δεν το κάνω, ειλικρινά δεν το κάνω για να ακούσω ούτε μπράβο ούτε τίποτα, αλλά το κάνω γιατί ανησυχώ και για το μέλλον της χώρας και για το μέλλον όλων μας, γιατί όλοι λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν είμαι κανένας βολεμένος. Δεν είμαι κανένας ο οποίος κατάγεται από πλούσια οικογένεια. Δεν είμαι κανένας ο οποίος έχει τρελές τραπεζικές καταθέσεις και δεν ξέρει πού να φάει τα λεφτά του. Κοντά σε όλο τον κόσμο ανησυχώ κι εγώ. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Και γιατί δυστυχώς αυτές οι κυβερνήσεις είναι απόλυτα κατάλληλες για εμάς, γιατί για κάποιους οι οποίοι έχουν και το φυσάνε, για αυτούς εντάξει, όλα μια χαρά. Το συνόνοματο τον Κώστα καλημέρα. Ο Έλληνας το κρυάρι είναι σαν την αστυνομία που πιάνει ένα βιαστή, ένα κλέφτη μία, δύο, τρεις φορές και στο τέλος σκοτώνει και λέει: αχ, ήταν σε σημασμένος, εβάλ τον φυλακή. Έτσι και το κράτος λέει: στο λέει, θα σε πάω στον πάτο, τον ψηφίζεις μία, δύο, τρεις φορές και στο τέλος που δεν έχεις να φας, λες: αχ, τι κάνω τώρα. Ο Κώστας από το γυμνό της Ευβοίας. Ο Χάρης καλημέρα από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κώστας στο λατομείο του γρανίτη της Δράμας. Στο Σπύρο από την Αλόνισο. Ήμουν Βόλο για δύο μέρες για γιατρούς και έπαθα σοκ από τη διαφορά στα καύσιμα. Είδα τη βενζίνη 2,13 και όχι όπως εδώ 2,64. Παιδιά, κάτω από το σπίτι μου, σχεδόν κάτω από το σπίτι μου, λίγο πιο κάτω, έχω βενζινάδικο το οποίο είχε την αμόλυβδη χθες 2,09. Δεν θα πας να βάλεις, ευκαιρία έχει. Εκεί στην Αλόνισο, άστο, εκεί η βενζίνη έχει ξεφύγει, γενικά σε απομακρυσμένες περιοχές είναι δύσκολο. Καλημέρα στην Αναστασία, να είστε καλά, με υγεία και καλή συνέχεια σε όλη την ημέρα σας. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά. Ο Δημήτρης στέλνει την καλημέρα του από τη Βέρεια. Η Ρένα από τις Πέτσες είναι εδώ πέρα και στέλνει την καλημέρα της. Ο Νικόλας από τον Ντίζελτορφ. Μιας και αρχίσαν οι ασταμάτητες βροχές και το σκοτάδι στη Γερμανία και είναι δύσκολο να σηκωθεί, λέει, κάποιος από το κρεβάτι, γιατί είναι κρύο και λογικά τα καλοριφέρ μένουν κλειστά μέχρι να αρχίσει να χιονίζει. Αφού οι τιμές έχουν πάει στον ουρανό, υπάρχει ένα ράδιο και μια εκπομπή, η δικιά σας, που λέω: ας σηκωθώ να ακούσω 5 σωστά πράγματα και απόψεις. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, ο Νίκος από τον Ντίζελτορφ. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό με υγεία και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στη Γερμανία άρχισε να πιάνει ο χειμώνας, όπως μου λέει και εδώ πέρα η Κατερίνα στα μηνύματα. Είναι σαν την Ελλάδα δεν έχει, τουλάχιστον αν εξαιρέσεις το οικονομικό πρόβλημα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν λειτουργούν. Η αλήθεια είναι ότι σαν τις ομορφιές της Ελλάδος δεν έχει, κακά τα ψέματα. Και μακάρι να γινόταν ένα θαύμα και όλοι εσείς οι άνθρωποι του εξωτερικού να γυρνούσατε πάλι πίσω, να υπήρχαν οι προοπτικές και να σας είχαμε πάλι εδώ πέρα, γιατί δυστυχώς και εγώ έχω χάσει έτσι φίλους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και δεν μπορώ να τους δω όπως θα ήθελα να τους δω, που κάθε μέρα ήμασταν μαζί, αλλά πλέον δυστυχώς δεν γίνεται. Καλημέρα στον Χρήστο. Είναι ένα άπιο σύστημα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν στρώνει με τίποτα. Ευτυχώς έφυγα και ησύχασα. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ο Bill the Greek στέλνει την καλημέρα του.
Μου φαίνονται αυτά τα μαύρα και άραχνα που λέτε για την καθημερινότητα και την οικονομία. Ο Μητσοτάκης πρώτος είναι και η αποχή πλησιάζει το 50%. Άρα ο λαός μια χαρά περνάει. Δεν πιστεύω καμία κρίση. Αν τους ένοιαζε θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Όλοι την κουτσοβγάζουν. Θα πιστέψω μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία φτάσει 2%. Τώρα που μιλάμε, πρώτη είναι, δεν πιστεύω τίποτα. 2% δεν θα φτάσει γιατί πάντα θα υπάρχουν ολιγάρχες οι οποίοι θα τη στηρίζουν και θα την ψηφίζουν. Στον Νίκο καλημέρα. Οίκο λέει 500 εκατομμύρια στο άγνωστο. Αν δεν υπήρχε ο Βελόπουλος και τα δύο ραδιόφωνα δεν θα μαθαίναμε τίποτα από αυτά. Αλλά οι νεοέλληνες υπνοβάτες αραγιάδες εκεί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο φίλος μου Αποστόλης καλημέρα. Και επειδή είμαι πολύ καλό παιδί, λέει, αυτό το μήνα θα δώσω δώρο το μισθό μου στο αφεντικούλ μου, γιατί δεν θέλω να νιώσει κάποιο είδους καταπίεση όταν είναι η ώρα να μην πληρώσει. Σωστός ο Αποστόλης. Στείλει και επιστολή στην. Πώς τη λένε, μωρέ, στην Ελεονόρα. Γεια σου Νικολέτα μου από την Κόρινθο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δεν λέω ότι δεν φταίει, αλλά μπορεί ο οδηγός να έχει στο κεφάλι του 1000 προβλήματα που να τον απασχολούσαν, ακόμη και να έπαιζε με το κινητό του. Οπότε νομίζω ότι θα αγνόησε πλήρως ότι υπήρχε γέφυρα μπροστά του. Δεν τον είδα να παίζει με το κινητό του, γιατί ήμουνα μπροστά στο περιστατικό την ώρα που συνέβη. Αυτό το οποίο είδα ότι ήταν ότι μάλλον αγνόησε το γεγονός ότι κουβαλάει ένα ήδη, είναι ήδη υψηλό το δικό του το όχημα, κουβαλάει επίσης επάνω ακόμη ένα υπερυψωμένο όχημα, οπότε πήγε να περάσει κάτω από τη γέφυρα και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε. Στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα, καλημέρα από το Μομπελιέ με 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Καλό πρωινό με υγεία. Και κάπου εδώ είναι η ώρα που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό σηκωθήκατε από τα ξημέρωτα και συντονιστήκατε εδώ πέρα στην παρέα μας. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 και πάλι εδώ θα είμαστε, με την ελπίδα να έχουμε έστω μισή καλή είδηση. Μισή που να πάρει, μισή. Να ξεκινήσουμε λίγο ευχάριστα την ημέρα μας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στη λεωφόρο Φλέμινγκ του Ρέντι, με την πυροσβεστική να εκενώνει προληπτικά ολόκληρη πολυκατοικία και να απομακρύνει με ασφάλεια το ζευγάρι που διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Στην κατάσβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρωί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με την αναχώρησή του να αναμένεται έως και περίπου τις 10 το πρωί και την τροχιά να πραγματοποιεί προσωρινές σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν υπόψη τους κυρίως την περιοχή του Συντάγματος και τους άξονες Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ενώ πρόσκαιρες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν και σε άλλους δρόμους προς το αεροδρόμιο χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Νέο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε στρατιωτική υποδομή, αυτή τη φορά σε αποθήκη αναλώσιμων υλικών του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά που τελικά κατασβέστηκε χωρίς τραυματισμούς ή κίνδυνο για τα ελικόπτερα της βάσης. Το συμβάν επαναφέρει τα ερωτήματα για την ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων των ενόπλων δυνάμων, ιδιαίτερα μετά από αντίστοιχα προβληματικά περιστατικά που είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι με φωτιά στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα του Μάχη FM, πάνω από τους 4 στους 10 νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εργάζονται σε θέσεις που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ μόλις περίπου 2 στους 3 νέους αποφύτους βρίσκουν δουλειά μέσα στα πρώτα 3 χρόνια από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η Ελλάδα καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη στην αξιοποίηση των προσόντων των νέων ανθρώπων, εγκλωβίζοντας πολλούς σε χαμηλότερα αμοιβόμενες και άσχετες με το αντικείμενό τους εργασίες. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε εντολή να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής από τον αρχηγό του κόμματος Λαός και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής με την σύζυγό του και τους συγκρατούμενούς του, οι οποίοι αναμένεται μάλιστα να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Η ανακρίτρια θα εξετάσει αν αποκρίθηκαν εισοδήματα ή φόροι, εάν δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ και αν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για επιστροφές ΦΠΑ. Η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη Διοίκηση για τη μη κατεδάφιση των δύο τελευταίων ορόφων και του δώματος ξενοδοχείου στην Οδό Μακρυγιάννη, που κρίθηκαν αντίθετα με τους περιορισμούς ύψους στην περιοχή της Ακρόπολης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια από την απόφαση του 2019, χωρίς να υπάρξει σχετική συμμόρφωση, ενώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί ούτε τα δύο προηγούμενα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τους εργαζομένους στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Νοσηλεύτρια υπέστη εγκεφαλικό κατά τη νυχτερινή βάρδια και σύμφωνα με το σωματείο περίμενε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά μέχρι να καταφτάσει το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει οδηγό ασθενοφόρου στη νυχτερινή βάρδια εδώ και 2 χρόνια, επαναφέροντας μάλιστα το ζήτημα της σοβαρής υποστελέχωσης. Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε σήμερα. Φθινοπορεινή ημέρα σήμερα. Είτε σας πετυχαίνουμε στο σπίτι σας, είτε σας πετυχαίνουμε ήδη στην εργασία σας. Εκτός κι αν είστε τίποτα συμβουλή επικοινωνίας κτλ. Που εντάξει, μην προσβληθείτε που είπαμε από τις 8 η ώρα για δουλειά. Είτε το πιο πιθανό σας πετυχαίνουμε στο δρόμο. Καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη σήμερα, 8η ημέρα του μηνός Οκτωβρίου. 2026 το σωτήριον έτος. Και η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Άρα, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συνέβη στην Ελλάδα και ενδεχομένως να επηρέασε τον κόσμο. Ρούμπι, ωραία, ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι. Μέχρι τις 10 περίπου θα είμαστε μαζί. Εδώ πέρα θα προσπαθούμε να δούμε πίσω από τις γραμμές. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε αυτά τα οποία δεν σας τα λένε τουλάχιστον με τον τρόπο που πρέπει συνδυαστικά οι υπόλοιποι. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στην κονσόλα, τον ήχο εν γέννη, τις μουσικές επιλογές. Έχω μέχρι και τι έφαγε χτες ο Ρούμπιος. Με το Μητσοτάκη, όχι μετά. Μετά λογικά θα πήγαινε να σαβουρώσει τίποτα, γιατί με αυτά που... Εντάξει,

Μαζί λοιπόν θα το πάμε μέχρι τις 10. Και όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, όσοι τουλάχιστον παρακολουθείτε έτσι με μια συνέπεια την εκπομπή το πρωί, σε αυτήν συμμετέχετε και εσείς κανονικά. Την συνδιαμορφώνετε. Πώς? Με τα μηνύματά σας στο Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, έρχεται εδώ πέρα, το βλέπουμε, το διαβάζουμε, το σχολιάζουμε, τα πάντα όλα. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943 63 54 51. Είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στείλετε καταρχήν την καλημέρα σας. Καλή είναι η καλημέρα, ωραία είναι η καλημέρα. Μην τη λέτε, μην τη στέλνετε μόνο σε εμάς, πείτε την και έξω στον κόσμο. Αλλά στείλετε και σε εμάς, πείτε μας και από πού μας ακούτε. Και μετά δεχόμεθα επίσης σχόλια στο τι συζητάμε. Σχόλια για αυτά που δεν έχουμε ακόμα συζητήσει και θέλετε εσείς να τα βάλετε στο τραπέζι. Αλλά φυσικά και το στραβό, το ανάποδο με το οποίο ήρθατε αντιμέτωποι πρωί-πρωί. Άντε και χτες το βράδυ άμα ήρθατε και αυτό το δεχόμαστε.

πρέπει να ξεκινήσουμε με τα άσχημα. Είχαμε φωτιά πάλι σήμερα. Σχεδόν ούτε μία μέρα δεν περνάει που να μην έχεις φωτιά. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι. Είχαμε εκένωση κτηρίου. Εδώ κοντά, Γιαννόπουλε. Η πυροσβεστική προχώρησε σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Τι προληπτική, αφού είχε πιάσει ήδη φωτιά. Εκεί πέρα δεν είναι προληπτική. Λόγοι είναι μια χαρά. Είναι πρακτικότατη η λόγη, θα έλεγα. Απλά το λένε έτσι για να μην πανικοβάλλεστε. Δεν είναι για τίποτα τώρα μια φωτιά μπήκε. Μπήκε η φωτιά σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Fleming Lane 20. Κατά πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Είτε τον άλλον τον πήρε ο ύπνος με το τσιγάρο πάνω στο στρώμα και έγινε φουρνέλο, ξέρω. Και δεν είναι εύκολο, ρε παιδί. Δηλαδή, πας να το αφήσεις, το τσιγάρο δεν παίρνει εύκολα. Είτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έγινε. Πήραν φωτιά τα στρώματα. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα βραχιονοφόρο της πυροσβεστικής που πήγε εκεί για να τους απεγκλωβείς και τα λοιπά. Θα λογιζόμαστε λογικά ως τυχεροί που δεν ήταν, ξέρεις, από εκρηκτικό μηχανισμό, πικρικό οξύ, μολότοφ που πέταξαν κάποιοι γιατί είχε στο ισόγειο μαγαζί και τίποτα τέτοιο.

Λοιπόν, έλα πάμε. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στο Γιάννη, το φορτηγατζή. Ορίστε, πρώτη σήμερα οι φορτηγατζίδες. Είδες, υπάρχει μια εναλλαγή κάθε μέρα. Καλημέρα Μιτσάρα με τραγουδάρα. Έτσι στέλνει το μήνυμά του στον Ανδρέα. Από την εξωτική Αττική Οδό. Οχ, οχ, οχ. Τώρα που μου το θύμισα, Γιαννητόπουλος, πάω να βάλω 20 ευρώ να γεμίσει, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα στο Βαρδί, στο λεωφορείο. Καλημέρα στη Βαλεντίνα. Καλημέρα στην Τίνα, μετά τη Βαλεντίνα. Λέει μήπως ήταν ηλεκτρικό το υπόστρωμα και πήρε φωτιά. Ξέρω, πού να ξέρω. Ενώ η Άννα στέλνει κάτι ωραίες φωτογραφίες, προφανώς από την αυλή της. Μια χαρά, καλημέρα και σε σένα Άννα. Νάτος και ο Άκης νωρίς σήμερα. Νωρίς μας παρακολουθεί από νωρίς ο Άκης σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Και δεν μπορώ να περιμένω για τη σημερινή ημέρα, να ξέρεις. Περιμένω να δω στα κανάλια, περιμένω να δω τους, τους νεοδημακροπασόκους να κραυγάζουν υπέρ του εθνικισμού, Ανδρέα Γεννητόπουλε, μετά τη χτεσινή ομιλία του Ρούμπιο. Χαμός θα γίνει, λέμε σήμερα. Από την ομιλία στην πνίκα, έτσι. Έχω πεθάνει από χτες το βράδυ. Γελάω μόνος μου, Γεννητόπουλε, να ξέρεις. Γελάω μόνος μου από την ΕΡΤ. Ξεκίνησα να τα βλέπω στην ΕΡΤ. Άκουγα στην ΕΡΤ. Αυτή η τύπη που άμα έλεγε τη λέξη πατρίδα, σε το χειρότερο, το καλύτερο να σου βάζανε πιπέρι στο στόμα. Μην λέτε τέτοιες κακές κουβέντες, αλίμονο. Και μέχρι σε σταυρώνανε, ρε παιδί μου. Λέγανε, δεν ξέρω κι εγώ τι είσαι, τραμπούκος, αλήτης, νεοναζί, δολοφόνος κτλ. Και ήταν χτες ενθουσιασμένοι με το Ρούμπιο που μιλούσε για την ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού. Για τον εθνικισμό, γεια, γεια. Χαμός, λέμε, έγινε χτες. Στην ΕΡΤ τα έβλεπα και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έλεγα, τι λένε οι τύποι. Τέτοια κολοτούμπα, δηλαδή, τι να πω, τι να πω.

Καλημέρα στο Γιώργο από Μαρκόπουλο, λέει Μεσογείων Λεωφόρο Λαυρίου προς Αττική Οδό. Άνετα πολύ ως τώρα, μην το λες και τον κατεμιάσεις Γιώργο. Καλημέρα στον Νικόλα, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Όχι φωτογραφία, είναι βιντεάκι, δεν το πιάνω. Κάτι λίγο ψέκασμα λέει και... Α, στον ουρανό έχει, μάλιστα. Καλημέρα και στον Πάνο. Χθες λέει, έστειλε ένα μήνυμα για το ότι ήμουν απλήρωτος για μια εβδομάδα και δεν το διάβασα. Άποψή μου είναι να ακούω τέτοια μηνύματα στη συνέχεια της δήλωσης κάποιας Ελεονόρας. Πήγαινες και κάνεις bullying στον εργοδότη σου. Πάνω, κοιτάξτε. Μπορεί να μου ξεφύγει κανένα μήνυμα, το λέω. Αλλά άμα έρχονται όλα μαζί, ρε παιδί μου, κάποιες στιγμές, κάποια φορά μπορεί κάποιο να χαθεί, ξέρεις. Ναι, να πατήσω από πάνω και να μην το δω. Συμβαίνουν, δεν το κάνω επίτηδες. Δεν σας λογοκρίνω εγώ εδώ. Αλλά ας μιλήσουμε για τη σημερινή ημέρα. Καλημέρα, λεωφορείο, δρομολόγιο προς αεροδρόμιο. Γίνεται χαμός, αλλά όλοι ακούμε Mach FM. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεχτήκαμε, δηλαδή τι να πω, μας κατηγόρησαν χτες. Μας κατηγόρησαν για τις συνεχείς αναφορές μας στην κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Ότι δεν φερθήκαμε με ευαισθησία, δεν φερθήκαμε κατά πώς θα άρμοζε, θα έπρεπε σε μια κυρία η οποία και αυτή πρέπει να πάει να υπερασπιστεί κάποιους ανθρώπους. Αλλά δεν ήμασταν οι χειρότεροι, υπήρχαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι οργάνωσαν και event για σήμερα, να ξέρετε, εκδήλωση. 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Όχι, είναι για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 8 το απόγευμα. Θα απεργήσουν οι εργοδότες ενάντια στη βία των εργαζομένων. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει η κυρία Ελεονόρα Μελέτη εκεί, αν θα την πάρουν ή όχι.

Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα λέει κύριε, καλημέρα στο πρώτο ραδιόφωνο σε ακροαματικότητα. Δεν το ξέρω, δεν έχω εγώ τέτοια στοιχεία. Μπορεί να έχει ο Σταύρος, εγώ δεν έχω. Α, δεν. Ανέβαλε την, ανέβαλε την. Πέθανε χτες η Μαρή Κάρμεν. Ωραίο θέμα για συζήτηση. Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Είναι η γυναίκα που στα 87 της την πετάξαν έξω από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένα τεράστιο κύμα διαμαρτυριών για το στεγαστικό. Δεν πρόλαβε να γυρίσει σπίτι, δεν πρόλαβε, παρά το ότι βρέθηκε λύση, πέθανε στο νοσοκομείο που είχε οδηγηθεί, διότι νοσηλευόταν εκεί από τις 23 Σεπτεμβρίου. Ήταν η μέρα κατά την οποία την είχαν απομακρύνει με φορείο από το διαμέρισμά της. Ακολούθησε χαμός στην Ισπανία, ξεσηκωθήκανε στην Ισπανία. Ξεσηκωθήκανε, έπεσε ουσιαστικά η κυβέρνηση Σάντσετ, προκήρυξε εκλογές. Κατέληξαν προ 2-3 ημερών μετά, αφού πήγε ο Δούκας, αφού πήγε ο Χάρης Δούκας. Καλά, ο Χάρης Δούκας Θεός πήγε στην Ισπανία, άκουσε τι έκανε. Πρώτα πήγε στις διαδηλώσεις για το στεγαστικό και μετά πήγε και είδε τον πρωθυπουργό, τον Σάντσετ. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο παίζει μπάλα ο Χάρης Δούκας. Θα μου πεις είχε και καλούς δασκάλους. Εδώ πέρα Σιριζέοι, Τσιπρέοι, όλοι αυτοί το ίδια δεν κάνανε. Βγαίναν και λέγανε το στεγαστικό και μετά πηγαίνανε και κάνανε νόμους για να παίρνουν ηλεκτρονικά τα funds. Καλημέρα και στο φίλο τον ταξιάρχη. Τιμή μου, τιμή μου. Γράφει, είσαι η παρέα μου καθημερινά από Σαλαμίνα για Γλυφάδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μαρή Κάρμεν έφυγε από τη ζωή, δεν πρόλαβε. Παρενέβη ο Δήμος της Μαδρίτης προκειμένου να υπάρξει κάποια συμφωνία με τον νέο ιδιοκτήτη, με τον εργολάβο που είχε αγοράσει την πολυκατοικία στην οποία έμενε. Υπήρχε κάποια στιγμή μια προσπάθεια μήπως εκτονωθεί. Υπεγράφει αυτή η συμφωνία, λέει, που λέει δεν θα έπρεπε να παίρνει, λέει, παραπάνω από το 30% του εισοδήματός της στο ενίκιο. Άμα βγεις και το πεις αυτό εδώ πέρα, αυτή τη συμφωνία, θα τρέχουν οι Έλληνες το 30%. Μόνο 30%! Δηλαδή να παίρνεις 1000 ευρώ και να είναι 300 ευρώ maximum το ενοικιό. Χαμός θα γινότανε. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, η 87χρονη δεν κατάφερε ποτέ να γυρίσει σπίτι της. Πέθανε στο νοσοκομείο χτες το βράδυ. Έχει γίνει ένας σχετικός χαμός. Είχαμε αγρυπνίες χτες στη Μαδρίτη και τα λοιπά, διαδηλώσεις νυχτερινές. Είναι έτσι ένας, είναι ένας συμβολισμός.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν και την είχαν διώξει από το σπίτι, μέχρι και σήμερα έγινε ένας πόλεμος επί της ουσίας στην Ισπανία. Αναδιπλώθηκε η κυβέρνηση. Και ένα φτηνό κολπάκι αλλά Τσίπρας εκεί πέρα, να ξέρεις, ο πρωθυπουργός ο Σάντσεθ έφερε δύο διατάγματα για την προσιτή στέγνα, για να μπορούν οι άνθρωποι να είναι, να ζουν σε νίκια τα οποία, ξέρω εγώ, δεν είναι να δίνεις το πρωτότοκο σου παιδί ένα σηκώτη και το πνευμόνι σου κάθε μήνα. Αλλά έφερε τα διατάγματα η κυβέρνηση, αλλά αφού διέλυσε το κοινοβούλιο και προκήρυξε εκλογές, η επικύρωσή τους πλέον δεν μπορεί να γίνει στο κοινοβούλιο, πρέπει να περάσει, λέει, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Κογκρέσου. Το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πού ακριβώς, τι και πώς. Στην Ισπανία πάντως αξίζει να το σημειολογικά να το δούμε. Ξεσηκώθηκαν για την 87χρονη που την πέταξαν έξω από το σπίτι της. Εδώ έχουμε δει εξώσεις σε καρκινοπαθείς. Έχουμε δει εξώσεις σε μητέρες με νεαρά παιδιά. Έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Εδώ πια δεν ξεσηκώνεται κανείς σχεδόν. Και δεν ξεσηκώνεται κανείς διότι τις άλλες φορές που ξεσηκωθήκανε επροδόθησαν. Να τα λέμε κιόλα, να λέμε την αλήθεια. Ξεσηκώθηκαν με τους αγανακτισμένους, ήρθε μετά ο Τσίπρας, τα έκανε ρόιδο. Δικαιώθηκαν, πηγαίναμε εκεί πέρα στην πλατεία σαν τους χαζί. Καθόμασταν, ρε. Καθόμασταν κάθε βράδυ στην πλατεία, στο Σύνταγμα. Και μετά πήγανε, πήρανε την εξουσία οι Τσιπραίοι και τα κάνανε. Οχο! Ούτε καν τους πιο ευάλωτους δεν προστατεύουμε στην Ελλάδα. Διάβαζα μία παρέμβαση που έκανε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Οι δείκτες, λέει, για το στεγαστικό στην Ελλάδα που αφορούν τον αναπηρικό πληθυσμό είναι χειρότεροι και από το γενικό μέσο όρο. Ορίστε, άτομο με νεοπλασία. Αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό άτομο με νεοπλασία. Νεοπλασία είναι μια μορφή τώρα καρκίνου που ζει μόνο του με αρχικό κεφάλαιο χρέους 800 ευρώ από πιστωτική κάρτα. Για πιστωτική κάρτα, 800 ευρώ. Αυτό ήταν το χρέος. Ούτε στεγαστικά ούτε τίποτα, ρε. Κόντεψε να χάσει την πρώτη και μοναδική κατοικία του σε πληστηριασμό. Υπήρξαν παρεμβάσεις από ομοσπονδίες, από οργανώσεις και ένας θεός ξέρει τι άλλο. Για να ακυρωθεί ο πληστηριασμός, πήγανε να του φάει κάποιο κοράκι, κάποιο αρπακτικό, κάποιος τραπεζίτης, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο την κυβέρνηση και λέει: φτιάξαμε ένα νόμο να πάρω 7 σπίτια αύριο. Γιατί έτσι γίνεται, μην κοροϊδευόμαστε. Πήγανε να πάρουν το σπίτι ενός ανθρώπου ανάπηρου για 800 ευρώ χρέος σε μία πιστωτική. Πάνω στη Χαλκιδική, θυμάσαι, με τους παππούδες που τους παίρνανε το σπίτι, τους πετάξανε απ' όξω. Άντε τώρα να είσαι και καμιά αναπηρία, να είσαι με καρουσάκι και να πρέπει να βρεις, όχι απλά να βρεις σπίτι, να πρέπει να βρεις σπίτι στο οποίο μπορείς να έχεις πρόσβαση. Όχι να σε πάνε και να σε χτίσουν πάνω, να μπορείς να ξανανεύεις, να ξανακατεύεις. Σκέψου εκεί πέρα τι χρειάζεται από ενίκια και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε καν. Πρέπει να είναι τεράστια τα προβλήματα. Τέλος πάντων, πάει η Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Θα δούμε πώς θα κινηθούν οι Ισπανοί στις εκλογές, θα δούμε προς τα πού θα πάνε. Γιατί και αυτοί τελικά θα έχουν την ευθύνη για το μέλλον τους. Θα αποφασίσουν. Μπα, ξαναπάνε στο Σάντσεθ. Αυτόν που τα έκανε όπως τα έκανε. Αυτόν που άνοιξε τις πύλες της Ισπανίας. Κανονικά, γέμισε Μαροκινούς, Αλγερινούς, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και τώρα λένε δεν έχουμε σπίτια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30. Πάμε να έχει έρθει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δίπλα μου είναι έτοιμος.

0: πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, μεταφέρω αμέσως την εικόνα την οποία έχω και εγώ εδώ μπροστά μου όσον αφορά την κυκλοφορία. Να ξεκινήσουμε όμως και από τα πολύ βασικά, ότι αν και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και τις 10.
0: Δεν έχει απαγορευτικά και τέτοια σήμερα.
1: Όχι, οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων έχουν έρθει από τις 6 το πρωί και έως τις 10.
0: Όχι, δεν λέω για συγκεντρώσεις. Αν κλείνουν δρόμους και τέτοια.
1: Μεταφέρουμε και αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, έως τις 10, που αναμένεται έως και τις 10 να φύγει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα υπάρχουν ενδεχομένως και εκτροπές και διάφορα μέτρα στην κυκλοφορία. Αυτά αφορούν κυρίως για σήμερα τους δρόμους που οδηγούν προς το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση, διότι αναλόγως με το πώς θα είναι οι εξελίξεις, έτσι θα επεμβαίνει και η τροχέα. Αυτό που συνίσταται από τις αρχές είναι οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο να υπολογίζουν καθυστερήσεις και να είναι περισσότερο προσεκτικοί για αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, ως προς το κέντρο της Αθήνας, δεδομένου το ότι μπορεί να ξεκινήσει και από εκεί πέρα η έξοδος, η αναχώρηση, εν πάση περιπτώσει, του Υπουργού Εξωτερικών, θα υπάρξουν ενδεχομένως μέτρα όπως και τις προηγούμενες δύο μέρες στους πολύ κεντρικούς δρόμους τύπου Πανεπιστημίου, Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται, αλλά με υπερβολική δυσκολία. Τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι δρόμοι που ανέφερα, Σύνταγμα, Καλλιρόης, Αρδιτού, η Βασιλής Σοφίας, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, είναι παγωμένη η κυκλοφορία στην κυριολεξία. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στην πλειονότητα των οδικών αξώνων και στα μήκη των οδικών αξώνων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο κέντρο η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ δυσκολία. Το βλέπω εγώ από τους χάρτες εδώ πέρα. Επίσης, στη Κηφισίας έχουμε δυσκολίες, ιδίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Βλέπω ότι η ταλαιπωρία ξεκινά ήδη από το ύψος του κέντρου και εκτείνεται έως και το Χαλάνδρι. Μετά έχουμε δυσκολίες όσο αφορά το καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων. Αφορά κυρίως το ύψος του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής. Βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα στη Τοσίτσα, στο ύψος της Αχαρνών. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά με 30 λεπτά, κυρίως το ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, βλέπω ότι η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλότερα. Το ευχάριστο για τέτοια ώρα που είναι 8.30 ώρες αιχμής, η Λεωφόρος Φυλής είναι κατά τόπους, έτσι, με καθυστερήσεις, μποτιλιάρισμα και κυρίως το ύψος του Καματερού. Επομένως, δεν βλέπω να υπάρχει τόση δυσκολία. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα προβλήματα αφορούν από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκάρα Μαγκά. Και όσο αφορά τι παραλιακή, έχουμε κατά τόπους κίνηση στη Λεωφόρου Ποσειδώνης, κυρίως στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου και μετά στο Νέο Φάληρο, εκεί που είναι η Αλιπέδου. Και μετά σε προέκταση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Τονίζω ότι οι οδηγοί που έχουν σκοπό να μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο είναι περισσότερο προσεκτικοί έως και τις 10-11 εκεί το πρωί, διότι μπορεί να υπάρξουν μέτρα από την τροχιά.

Λοιπόν, επειδή εγώ την έχω πατήσει στο παρελθόν, να ξέρετε, να το ξέρετε με την κίνηση. Όταν θα ξεκινήσει ο Ρούμπιο να πάει προς το αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό θα του δώσουν προτεραιότητα. Θα την κλείσουν την Αττική Οδό. Την έχω πατήσει έτσι με τη Μέρκελ. Να το εγώ, το παραλίγο να χάσω το αεροπλάνο. Πήγαινα, έκανα το λάθος, πήγαινα και εγώ στο αεροδρόμιο την ίδια μέρα που πήγαινε και η Μέρκελ. Εάν θέλετε να πάτε προς τα Κήθε, να πάρετε Αττική Οδό προς Μαρκόπουλο κτλ. Να το έχετε μπορείς να πηγαίνετε πιο νωρίς, πηγαίνετε πιο μετά αν μπορείτε. Όταν είναι να περάσει ο Ρούμπιο δεν θα επιτρέπετε σε εσάς τους κοινούς θνητούς να πηγαίνετε μαζί. Το ίδιο ισχύει λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου, λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου. Και εδώ είναι το πιο ωραίο, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο δικό σημείο κριθεί απαραίτητο από την τροχέα. Πράγμα το οποίο σημαίνει μπορεί να κλείσουν τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Να είστε προετοιμασμένοι, να είσαστε οπλισμένοι με υπομονή, εάν σήμερα είναι να κινηθείτε σε έναν άξονα ευρύτερο από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, εδώ κάπου θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Η εταιρεία που σας επιτρέπει, πολύ καλό αυτό, πολύ σοβαρό αυτό για εποχές σαν τη σημερινή, να κάνετε τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Διότι οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, δεν τους πιάνεις, δεν τους καταλαβαίνεις, τα ψηλά γράμματα που λένε, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις στην τσέπη σας κάθε μήνα. Οπότε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν, που σκανάρουν καθημερινά την αγορά. Αυτό κάνει η Vulcom. Είναι δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της, η εξειδικευμένη ομάδα της, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές και εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Δίχως οικονομική επιβάρυνση για σας, χωρίς καμία δέσμευση, με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, πάρτε τηλέφωνο και μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom. Μπορεί να γλιτώσετε λεφτά κάθε μήνα που θα σας μείνουν στην τσέπη. Ενημερωθείτε σήμερα και μην κάνετε το λάθος. Επειδή σας πήρε ο τάδε από την τάδε εταιρεία που θέλει να σας πουλήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να υπογράψετε, να βάλετε την τσίφρα της πριν κάνετε ένα τηλέφωνο στο 231-0-2088-08. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 231-0-2088-08. Είναι αδιανόητο, λέει, ότι τους ξαναψηφίζουν 87 ετών ανάπηροι στο δρόμο, στη δημοκρατική αριστερή Ισπανία. Τι νομίζει, παντού οι δημοκράτες αριστεροί, ρε. Τι, εδώ πέρα με Τσίπρα δεν τα είχαμε. Οι λαοί έχουν την απόλυτη ευθύνη και εδώ λέει ότι ζούμε 7 χρόνια φτώχεια, σκάνδαλα, τέμπη, πανάκριβε η ζωή, εξαθλίωση, και όμως ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Ναι, γι' αυτό έχουμε τρελαθεί. Είδες που βγήκανε στην Ιερά Οδό χτες τα τσεκούρια. Ένας 55χρονος χτες στην Ιερά Οδό, να δεις ότι ο κόσμος γενικά δεν είναι, δεν πατάει στα καλά του. 55χρονος οδηγός επιτέθηκε με τσεκούρι σε 49χρονο οδηγό γιοταχή. Στην Ιερά Οδό, Ιερά Οδό και Σπύρου Πάτση, όχι μη φαντάζεις που δεν ξέρεις, απόκεντρα. Στο κέντρο, Ιερά Οδό και Σπύρου Πάτση, 11 ώρα το πρωί είχαμε τελειώσει, και πώς δεν πήγαινε από εκεί πέρα. Να δω, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μπορεί να κάνει καριέρα, να γίνει υπουργός μετά, δεν ξέρω αυτός με το τσεκούρι. Διαπληκτίστηκαν οι δύο άντρες για την προτεραιότητα. Ποιος θα περάσει πρώτα, κλασικά πράγματα. Και βγάζει ο άλλος ένα τσεκούρι και την είδε τόμαχο, την είδε ο καθιστός Σταύρος, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και του επιτέθηκε. Το τραβήξανε και σε κάμερα, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, είναι πολλές πιθανότητες να σε τραβήξουν σε κάμερα, οπότε... Άντε να βγούμε στη σύνταξη, λέει, να φύγουμε από τη χώρα παροδία. Ναι, και πού θα πας? Πού θα πας, Έρμε, νομίζεις να πάρεις σύνταξη, θα πας ξέρω πού, στη Βουλγαρία? Όταν θα βγεις εσύ στη σύνταξη, φίλε μου, η Βουλγαρία θα είναι απλησίαστη κατά πώς πάνε τα οικονομικά στοιχεία. Θα έρχονται εδώ πέρα οι Βούλγαροι συνταξιούχοι για να είναι πιο φτηνά, να ξέρεις. Καλά, δεν ξέρω αν θα είμαστε πιο φτηνά, απλά θα παίρνουν περισσότερα λεφτά και θα είναι πιο καλή η ζωή. Μην με πιέζετε, θα τα πούμε για το Ρούμπιο τη δεύτερη ώρα. Θα τα πούμε, θα εξετάσουμε πολλά πράγματα. Θα την πω την άποψή μου και για το Ρούμπιο. Καθίστε να δούμε πρώτα τι μας αφορά άμεσα.
Στο μεταξύ, και μιας και είπα τι μας αφορά άμεσα, είδες με τον Γκαμπούρη 5 εκατομμύρια ευρώ, λέει, 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις από τράπεζες, και στη φορολογία δήλωνε 5.200 ευρώ το χρόνο το 2021, 12.000 ευρώ το 23 και κάτι τέτοια. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Ωραία πράγματα. Ψίχουλα, που είναι κανόνας. Ήταν άλλος ένας πολιτικός που έπρεπε να μας σώσει με... με φορολογική ενημερότητα, φορολογική δήλωση, 5.000 ετησίως. Τι δώρο, λέει, του έκαναν σκουλαρίκια του Ρούμπι, δεν το πιάνω. Κάτι έχασα, μπορώ να έχω χάσει και κάτι.

έχουμε τη Μάρη Κάρμεν στην Ισπανία, έχουμε και εδώ πέρα. Το είδατε το στη Νίκαια. Έγκυος γυναίκα. Κορίτσι 24 χρονών, πόσο ήτανε. Δέχτηκε επίθεση, άγρια επίθεση και ληστεία. Τη χτύπαγε στην κοιλιά ένας 17χρονος Ρωμά. Ένας 17χρονος Ρωμά πήγε όπως περπάταγε στην πλατεία και αποφάσισε να τη ληστέψει. Και όπως ήταν στη Νίκαια, της επιτέθηκε με χτυπήματα στην κοιλιά. Κινδυνεύει το παιδί. Κινδυνεύει το παιδί αυτή τη στιγμή. Δεν το έχασε ευτυχώς, αλλά κινδυνεύει. Της επιτέθηκε για να αντιληστέψει πρωί, πρωινιάτικα, στην πλατεία της Νίκαιας. Συνελήφθη, λέει αυτός, τώρα και πήγε στην Κασαβέτια, στις φυλακές τον στείλανε. Τη δουλειά του την έκανε. Σκέψου τι θράσος πρέπει να έχεις, πώς πρέπει, υπό ποιο καθεστώς ατιμωρησίας πρέπει να λειτουργεί, να πηγαίνεις πρωί, πρωί στην πλατεία της Νίκαιας και να χτυπάς με κλωτσιές στην κοιλιά μία έγκυο γυναίκα για να αντιληστεύεις, να της κλέψεις τι, πόσα έχει πάνω της. Πόσα να έχει πάνω της, ρε παιδί μου. Πόσα λεφτά να έχει μία έγκυο που περπατάει το πρωί στην πλατεία της Νίκαιας. Πόσα, δηλαδή, να έχει 50 ευρώ, 70 ευρώ, 100 ευρώ. Στο μεταξύ δεν είπα, θα πάει για ελαφρές σωματικές βλάβες, λογικά, να ξέρεις. Δεν τρέχει τίποτα, δεν θα το μετρήσουν το παιδί. Δεν θα μετρήσουν την αγωνία που περνάει η συγκεκριμένη γυναίκα. Δηλαδή, λέει, εσείς πιστεύετε ότι στην Ισπανία τη γυναίκα δεν τη στείλανε επίτηδες? Στέλνει ο Άκης. Ο Γιάννης μου στέλνει. Καλημέρα, Δημήτρη. Πέθανε στο νοσοκομείο. Η Μαρή Κάρμεν ή την πέθανε στο νοσοκομείο? Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν έχετε κάποιο τέτοιο στοιχείο, εγώ δεν έχω, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ισπανία. Μεγάλη ήταν η γυναίκα. Της το είχε δώσει ο στρατηγός, ο Φράγκο, το διαμέρισμα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω εικόνα για κάτι τέτοιο. Ας μείνουμε εδώ πέρα σε αυτό που λέγαμε για την Νίκαια. Μας αρκούνε, βγήκε ένας 17χρονος λοιπόν Ρωμά και την τάραξε στο ξύλο τη γυναίκα. Τώρα αυτή μπορεί να τρέχει για μήνες να της έχει κάνει ζημιά, να μην μπορεί να περπατήσει την εγκυμοσύνη της.

Αλλά θα μου πεις ποιος θα νοιαστεί για μια 24χρονη έγκυο που περπατούσε στην οίκια. Ε? Θα νοιαστούν αυτοί οι οποίοι είναι κρυμμένοι πίσω, έχουν φυλάκια ρε, έξω από το σπίτι τους. Πήγαινε στη Φιλοθέη. Πήγαινε στη Φιλοθέη να περπατήσεις, να δεις έξω από κάθε σπίτι, έχει και φυλάκιο. Έχει, ναι, κάμερες φυλάκια, δηλαδή πρέπει μία κάμερα να κοιτάει την άλλη. Έχει τόσες πολλές κάμερες που πρέπει να έχει ο καθένας στο σπίτι του μία κάμερα για να κοιτάει την κάμερα του αλλού, μη γυρίσει η κάμερα του αλλού προς το δικό του σπίτι. Ιδιωτικοί αστυνομικοί, κανονικοί αστυνομικοί να τους φυλάνε, αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας που δουλεύουν ιδιωτικά για να συμπληρώσουν το μεροκάματο. Γιατί και αστυνομικοί δεν βγαίνει να είσαι αστυνομικός για να είσαι στο Νίκη. Μόλις μπήκα ελεοφόρο Αλεξάνδρας από Μάρνης, δεν γίνεται τίποτα. Πόσο υπομονή πια ένα ρούμπιο το μήνα για να πεθάνουμε στα αυτοκίνητά μας. Να πας να ρωτήσεις το Μιχάλη το Χρυσοχοΐδ τι έχει γίνει με το σύστημα Κόμβος και το Traffic Commander. Όσοι έχετε πρόβλημα με την κίνηση, να ρωτάτε το Χρυσοχοΐδη. Σας παρακαλώ πολύ, τι μη ρωτάτε. Μένα τι να σας κάνω εγώ. Εγώ δεν έχω πρόσβαση στο Traffic Commander. Θυμάσαι, 1η Σεπτέμβρη, 2 Σεπτέμβρη, εκεί πέρα με το που γύρναγε ο κόσμος, λέει Traffic Commander, πάει. Τα λύσαμε τα προβλήματα. Τα λύσανε. Μου υπενθυμίζουνε τώρα εδώ πέρα πρωτοσέλιδα. Πρέπει να μπεις λέει στα πρωτοσέλιδα. Έχουμε και δηλώσεις από τα, πώς, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν τα χτεσινά τα αυτά που είπε ο Ρούμπιος. Ο οποίος πήρε την τσίφρα για τα 4 δισεκατομμυρία και την πήρε, να ξέρεις, 4 δισεκατομμύρια, 3,5 υπολογίζαμε. Μας βγήκε κάτι τις παραπάνω, ήταν πολύ ωραία η ομιλία στην Πνίκα. Την πληρώσαμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη, όχι ευρώ, δολάρια. Ξεχνιέτε σιγά σιγά το ευρώ. Πάμε προς το δολάριο, κυρίες και κύριοι. Η Νίκια λέει να πάνε να μαζέψουν αυτούς που βγαίνουν από το σχιστό και όχι να κάνουν μπλόκα για τον κοκ μόνο. Κάτσε ρε εσύ, για τα πρόστιμα από πού θα βγουνε. Από πού θα βγουνε. Θα κάνουν κόμβο για την κίνηση, θα παρακολουθούν από πάνω drones, ειδικές επιχειρησιακές ομάδες κτλ. Αλλά έξω από τους καταβλισμούς δεν ξέρουν τι γίνεται, ποιος μπαίνει, βγαίνει, που πάει κτλ. Όχι, εκεί είναι άλλα πράγματα. Εκεί πέρα θα μας πούνε είναι προσωπικά δεδομένα. Άρε με τα Traffic Commander. Ρωμά Commander να είναι από πάνω και να παρακολουθεί. Μα είναι δυνατόν και να μην έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος σε μία έγκυο. Να μην έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Έχουμε μετά, λέει, δημογραφικό πρόβλημα. Απαράτα μας. Απαράτα μας για εσύ που δεν σας νοιάζει, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν πάνε να μείνουμε εδώ πέρα 50 νοματέοι. Αυτοί θα έχουν φέρει 4 εκατομμύρια Σουδανούς, 2,5 εκατομμύρια Πακιστανούς, 3 εκατομμύρια από την Ερυθρέα, δεν ξέρω κι εγώ, και Αφγανούς και από τον Μπαγκλαντές που είναι οι αγαπημένοι κάποιων πρώην υπουργών και υφυπουργών. Να τελειώνουμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Θα σου κόψω το κομμάτι στη μέση, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Λυπάμαι, αλλά η ώρα είναι και 47. Θέλω να προλάβω μία μέρα να τα πω με την ισχύα μου, να μην τρέχω. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα τα διαδίκτυα. Σας το έχω ξαναπεί. Σηκώνομαι το πρωί, διαβάζω διάφορα πράγματα. Δεν ανοίγω ποτέ τα πρωτοσέλιδα, διότι θέλω η πρώτη μου αντίδραση εδώ πέρα να είναι ζωντανά με εσάς, να τα βλέπουμε μαζί για πρώτη φορά. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ελεύθερος Τύπος. Έχει ξεχάσει σήμερα. Α, όχι, δεν έχει ξεχάσει προσλήψεις. Νομίζω ότι έχει ξεχάσει προσλήψεις, αλλά απλά είναι πιο κάτω. Έπαιξε το Ρούμπιο πρώτο θέμα. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός λέει Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα τα πούμε, θα τα δούμε. Αυτό πάντως γράφει η εφημερίδα. Ο Ρούμπιο δεν ξέρω αν υποκλήθηκε ή προέβαλε ως ο κληρονόμος της αρχαίας Ελλάδας. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ως κληρονόμος αυτοπροβλήθηκε ο ίδιος. Έκανε μια νοητή σειρά που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα και μετά ξαφνικά πήγε Ρώμη, ακόμα πιο δυτικά, μετά κάτι Γερμανούς, κάτι Ολλανδούς, κάτι τέτοια, και πήγε κατευθείαν στην Αμερική. Λες και εδώ πέρα μετά είχαν πέσει πυρηνικά. Δεν υπήρχε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Εντάξει, αρκετά ήταν αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο για το Ρούμπιο. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Μπαίνουμε στην ουσία. Τώρα είναι ακριβώς κάτω από το Ρούμπιο, κάτω από την πλάκα. Είναι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων σε παιδικούς σταθμούς. Δίπλα έχει και ένα Μητσοτάκη. Αναγκαία, λέει, η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης στη σύνοδο MED9. Μάλλον δεν του άρεσε το άκυρο που έφαγε από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θέλει να ξαναφάει. Εφημερίς τα νέα. Τα ψηλά γράμματα, λέει, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αναφερόμενο στην επίσκεψη του Ρούμπιου. Και η τρομοκρατία, λέει, στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίδη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας του. Το προσφυγικό. Στο μεταξύ, προσφυγικό, άμα το πας στο Ρούμπιο και του πεις το προσφυγικό είναι το ζήτημα, θα σου πει τράβασα πέρα, ρε, που θα μου πεις για προσφυγικό. Οι απειλές, λέει, από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνα-Ουάσιγκτον. Η συμβουλική απάντηση στο project της πόντης του Καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και έχει από κάτω να μιλάει η Μαρία Γαβουνέλη, ο Ιωακιμίδης, Μανιάτης και Παπαχρήστος. Μεταξύ, Μαρία Γαβουνέλη είναι η πρώην πρόεδρος της ΛΙΑΜΕΠ, η οποία είχε πάει για την ορκομοσία του Τραμπ στην Αμερική, ή έτυχε και ήταν εκεί πέρα και την έβγαζαν στην ΕΡΤ και έλεγε ότι εμείς εδώ πέρα που κάνουμε παρέα με τους δημοκρατικούς, το κλίμα δεν είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, αλλού για αλλού, ρε. Αλλού για αλλού. Δεν ξέρω τι γράφουνε μέσα, λέω τώρα αυτά που θυμάμαι τον καθένα. Και έχει χτύπημα έξω, Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, δεν πρόλαβε να γυρίσει σπίτι της η 87χρονη. Εφημερίς Μακελιό. Προδότες Γρεκίλη και προδοτικά αποβράσματα έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη του τουρκικού ευδεκάς που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αντίπεινα για τα 3 παλικάρια που χάσαμε στα Ήμια. Είναι μια ιστορία με μια μονομαχία που είχε γίνει, μια αερομαχία, συγγνώμη, όχι μονομαχία, που είχε γίνει πάνω από το Αιγαίο. Και υπάρχει, έχω δει και εγώ φωτογραφία με ένα ελληνικό αεροσκάφος, το οποίο, ξέρεις, εκεί πέρα που έχουν, τι έχουν ρίξει, είχε ένα τουρκικό F-16. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία, έχει κυκλοφορήσει. Εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο πήρε τον ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Κιλφόιλ. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένιψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Προφανώς πρόκειται για το περίφημο καλώδιο GSI. Τώρα στο μεταξύ, εντάξει,
Περίμενε κανένας ότι θα έρθει εδώ πέρα ο Ρούμπιο και θα πει να μας λύσει τα προβλήματα? Ήρθε επίσκεψη ένας άλλος υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, περιμέναμε να έρθει εδώ πέρα ο Ρούμπιο και να πει: ναι, θα αναλάβω εγώ να κανονίσω να περάσει το καλώδιο. Να... τι άλλα προβλήματα έχετε, πείτε τα μου να τα φτιάξω, μια και είμαι εδώ. Ο άνθρωπος ήρθε να κάνει την εξωτερική πολιτική της χώρας του, εκτός αν την έχουμε αναθέσει, ρε παιδί μου. Αν έχει κάνει απευθείας ανάρτηση ο Γεραπετρίτης, τον είδε στο αεροπλάνο που τον έπιανε και τον πήγαινε? Έχουν κυκλοφορήσει κάτι πλάνα, φίλε. Όταν ήρθε ο Ρούμπιο, δεν το είχα δει χτες. Όταν ήρθε ο Ρούμπιο προχθές το βράδυ, τον είχε πιάσει ο Γεραπετρίτης και τον πήγαινε από πίσω χαϊδολογώντας του την πλάτη. Περάστε, σας παρακαλώ. Δηλαδή, πραγματικά, άμα ήταν στη Βάρη, στις ταβέρνες, έχεις δει πως βάζουν μέσα τους περαστικούς, τους τουρίστες? Έτσι τον πήγαινε το Ρούμπιο. Τρελάθηκα όταν το είδα. Θα ήταν πολύ καλό σε αυτό το ρόλο. Πόντιος Πιλάτος, λοιπόν, ο Ρούμπιο. Ενώ έχει και μια ιστορία για μια περίεργη αυτοκτονία στην Τουρκία που αργίζει τον Ερντογάν. Στην πρώτη της σελίδα, η Δημοκρατία, νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, ο άνθρωπος κλειδί του σκανδάλου στο τουρκικό χρηματιστήριο. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν σε όλες τις χώρες. Συμβαίνουν παντού. Όταν γίνεται κάποιο μεγάλο σκάνδαλο, κάποιοι έχουν βγει πολλά λεφτά, οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις πεθαίνουν με τυχαίους τρόπους. Θυμάστε εδώ πέρα τον Τζαλκίδη. Με τη Vodafone. Ρωτήστε το Βλάχο μετά να σας τα αναλύσει όλα. Εδώ πέρα πεθάναν οι σταθμάρχες μετά τα Τέμπη. Θυμάσαι στα τροχιά εκεί πέρα, σε κάτι περίεργα, σε κάτι τέτοια. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Πάμε, εφημερίδα Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία, λέει η Εστία. Σιωπή για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Εγώ δεν με νοιάζει τι έκανε ο Ρούμπιο. Δηλαδή τώρα, μια και είμαστε εδώ πέρα με το καλώδιο, με νοιάζει ότι ήταν δίπλα ο Γεραπετρίτης όταν τα λέγε αυτά ο Ρούμπιο. Και δεν σηκώθηκε ο Γεραπετρίτης την επόμενη να χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, το χρόνο που είχε δίπλα στο Ρούμπιο. Και να πει: εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, η οποία με το παράνομο Τούρκο. Δεν τα είπα αυτά. Γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση για τον ομολογό του. Αυτολογοκρίθηκε. Όχι μόνο ο Γεραπετρίτης, και ο Μητσοτάκης δεν είπανε κουβέντα, ρε, για Τουρκία. Θα βγει δηλαδή χωρίς να θέσεις εσύ καν το ζήτημα. Θα βγει να σε υπερασπιστεί ο Αμερικάνος. Δεν πάνε έτσι, δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε για. Στο μεταξύ, ο άλλος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε το Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών της χώρας. Στη χώρα του. Και έκανε δηλώσεις στα αγγλικά. Μίλαγε στα αγγλικά. Δηλαδή, είναι να τρελαθείς τελείως. Εφημερίδα Εσπρέσο. Ας πάμε επιτέλους στα σοβαρά. Ας μπούμε στην ουσία. Non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση για τα φράγκα της συναυλίας Φιάσκο και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Απόλυτη ξεφτύλα. Στον αέρα, λέει, η εμφανίση της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα. Αποδέσμευσε τους μουσικούς της και την κοπανάει για ταξιδάκια αναψυχής. Έχει ήδη φύγει, να ξέρετε, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου. Έχει ήδη φύγει, τα έχει κουνήσει τα μαντήλια της. Θα μου πεις, μπήκε μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το καταπληκτικό ποιο είναι ότι μπήκε μέσα. Ενώ ήξερε τι λεφτά θα πάρει. Ξέρεις, έκανε τη συναυλία. Ανακοίνωσε τη συναυλία, συγγνώμη. Έβγαλαν τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 24 ώρες. Ήξεραν ακριβώς πόσα λεφτά θα πάρουν. Συν κάτι χορηγίες που είχαν κλείσει από πριν κτλ. Ήξεραν, γνώριζαν. 7 εκατομμύρια ευρώ. Και κάνανε μια συναυλία το κόστος της οποίας ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, σαν να γνώριζαν ότι πηγαίνουμε για να καταστραβούμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν τους ενοιάζει, το έκαναν για την τέχνη. Και αφήσανε τον Καρβέλα τον καημένο. Εγώ εκεί νομίζω τον αφήσανε στην απόξω τον καημένο. Αυτό παίζει η Εσπρέσο στην πρώτη τη σελίδα. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μαρκό Ρούμπιο. Εφημερίδα των Συντακτών. Προφανώς και θα έπαιρνε.
Προφανώς και θα έπαιρνε. Τι ήρθε να κάνει. Εφημερίδα Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας, είπα. Είναι τρίτη εφημερίδα που παίζει το Πόντιος Πιλάτος έξω, ε. Λοιπόν, Star, ας ξαναπάμε στα σοβαρά. Εφημερίδα Star. Εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή. Σε άγνωστο μέρος της Ευρώπης δραπέτευσαν η Βύση και η Κούστα. Τι κρύβεται πίσω από την απέτηση του Καρβέλα για τα τεράστια ποσά. Και έχει και ένα θέμα, γιατί κρύβει την προσωπική της ζωή η Δανάη Παπά. Έχω θέσει όριο να μην μάθετε για τη σχέση μου. Πολύ ενδιαφέρον, δεν ήξερα ούτε ποια είναι η κυρία Δανάη Παπά, ούτε είχα κανένα ενδιαφέρον για τη σχέση της προσωπικά. Καλά να είναι η γυναίκα, εμείς δεν έχουμε με κανένα θέμα. Πώς μπήκε μέσα, λέει η Βύση, αφού η εταιρεία που έκανε την παραγωγή της συναυλίας είναι δική της. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάτε ακόμα στο στέγαστρο Καλατράβα, πρέπει να είναι η μπουγάδα απλημένη από το ξέπλυμα τον πολύ που έπεσε πάνω στο στέγαστρο, αυτό που δεν ξέραν πώς να συντηρήσουν. Έλα ρε, κάτσε κάτω, είναι και 58. Εφημερίδα απογευματινή. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Η στήριξη στην Κίμπερλη και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Wall Street Journal. Καλά, ναι, εκεί πέρα τώρα λύνουν τα επιχειρηματικά τους και οι Αμερικάνοι. Πάμε εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η βλάσιμη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Λία. Αρκουδότρυπα. Για εκεί ήξερε να δώσει λεφτά η Μενδώνη, να δώσει, ξέρω εγώ, για κανένα καποδίστρια, για καμιά τέτοια ταινία. Δεν ξέρει, δεν είναι ωραία αυτά. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχει σηκωθεί όρθιος, είναι και 59, έχει σηκωθεί δικαίως όρθιος πλέον ο Αγιαννητόπουλος. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί, διότι έχουμε πολλά να πούμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζονται αμύωτα τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων στην Αττική. Ένα νέο συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου, στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία ερευνά τη ταυτότητα των δραστών και τα κινητρά τους. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάνουν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μεγαλύτερο βάρος έχουν τα νοσοκομεία που χρωστούν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ και τα ασφαλιστικά ταμεία με χρέος 733 εκατομμύρια ευρώ. Νέοι κανόνες για όσους χρωστούν σε τράπεζες και σέρβισες, προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι 3 μήνες πριν από έναν πληστηριασμό, ο πιστωτής θα πρέπει υποχρεωτικά να προτείνει ρύθμιση, ενώ η προκαταβολή δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής. Όσο ο οφειλέτης τηρεί κανονικά τη ρύθμισή του, δεν θα επιτρέπεται κατάσχεση ή συνέχιση του πληστηριασμού. Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημόσια θέση απέναντι στις τουρκικές εντάσεις και δήλωσε ότι τα ευαίσθητα αυτά ζητήματα που εμπλέκουν τις δύο πλευρές πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της μεταξύ τους διπλωματίας. Η δήλωση ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως και ανοχή στις τουρκικές διεκδικήσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του προγράμματος FMS. Με στόχο την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το πακέτο συνδέεται με συστήματα αυτοπροστασίας για τα 82 F-16 Viper, αναβάθμιση των 38 F-16 Block, 50 και οπλισμό για τα μελλοντικά F-35, χωρίς όμως αυτά τα επιμέρους προγράμματα να εξειδικεύονται στην επίσημη κοινή δήλωση. Με πολύ μεγάλη δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας αλλά και της λεωφόρου Κηφισού. Οι οδηγοί πρέπει να υπολογίζουν και νέες προσωρινές διακοπές λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται γύρω από το Σύνταγμα και στους άξονες Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ενώ όσοι κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, καλό είναι να προβλέψουν επιπλέον χρόνο. Νέο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε στρατιωτική υποδομή, αυτή τη φορά σε αποθήκη αναλώσιμων υλικών του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά χθες το απόγευμα, που τελικά κατασβέστηκε χωρίς τραυματισμούς ή κίνδυνο για τα ελικόπτερα της βάσης. Το συμβάν επαναφέρει τα ερωτήματα για την ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα μετά από αντίστοιχα προβληματικά περιστατικά που είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι με φωτιά στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα του Μάχη FM, πάνω από τους 4 στους 10 νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εργάζονται σε θέσεις που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό τίτλο. Μόλις περίπου 2 στους 3 νέους από φοιτητούς βρίσκουν δουλειά μέσα στα πρώτα 3 χρόνια από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η Ελλάδα καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη στην αξιοποίηση των προσόντων των νέων, εγκλωβίζοντας πολλούς σε χαμηλότερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και άσχετες με το αντικείμενό τους. Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε εντολή να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής από τον αρχηγό του κόμματος Λαός και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής, τη σύζυγό του και τους συγκρατουμένους τους, οι οποίοι μάλιστα αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Η ανακρίτρια συγκεκριμένα θα εξετάσει αν αποκρύφθηκαν εισοδήματα ή φόροι, εάν δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ και εάν δεν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για επιστροφές ΦΠΑ. Η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη διοίκηση για τη μη κατεδάφιση των δύο τελευταίων ορόφων και του δώματος ξενοδοχείου στην οδό Μακρυγιάννη, που κρίθηκαν αντίθετα με τους περιορισμούς ύψους στην περιοχή της Ακρόπολης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια από την απόφαση του 2019, χωρίς να υπάρξει η σχετική συμμόρφωση, ενώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί ούτε και τα δύο προηγούμενα πρόστιμα. Σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τους εργαζομένους στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Συγκεκριμένα, νοσηλεύτρια υπέστη εγκεφαλικό κατά την νυχτερινή βάρδια και σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου, περίμενε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει οδηγό ασθενοφόρου στη νυχτερινή βάρδια εδώ και 2 χρόνια, επαναφέροντας έτσι το ζήτημα της σοβαρής υποστελέχωσης. Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Εσυρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσυρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσυρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσυρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσυρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσυρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσυρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσυρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα όπου και αν είστε, ιδιαίτερη καλημέρα σε αυτούς οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο κέντρο της Αθήνας, γιατί είναι η ώρα που θα αναχωρήσει ο Μάρκος ο Ρούμπιος και θα πάει προς το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν ενημερωνόταν όλη νυχτής από την Κίμπερλη και χτες το βράδυ. Τον είχαν τον άνθρωπο στο τρέξιμο όλη την ημέρα. Δεν ξέρω αν είδε την αρκουδότρυπα της Μενδώνη. Την ταινία εννοώ, μη σταματήστε. Γελάει εδώ πέρα ο άλλος απέναντι. Ο άλλος απέναντι είναι ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, ο υπουργός κονσόλας του Μάχη FM. Κανονικά έπρεπε να κλείνει τους δρόμους όταν έρχεσαι και όταν φεύγεις από το ραδιόφωνο. Κανονικά λέω ότι θα έπρεπε. Υπεύθυνος για τον ήχο, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Power to the people, τι κομμουνιστικά είναι αυτά πρωί-πρωί. Ναι, πήγε, μια μέρα πήγε, έβαλε βενζίνη και Γιαννητόπουλο στο παπί του και μας ήρθε εδώ πέρα Μπολσεβίκος, Τρότσκι, εθνικοποίηση τα πάντα. Αυτός είναι απέναντι, τρέχει τον ήχο, τρέχει τις μουσικές επιλογές. Φροντίζει για τα ψηφιακά, διότι μπορείτε εκτός από τους 99,8 να μας ακούτε και ψηφιακά από το www.machefm.gr. Δημήτρης Παπαγεωργίου, εγώ, εδώ στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί στο πεδίο της μάχης για 45 περίπου 50 λεπτά ακόμα. Πέμπτη σήμερα, 8η Οκτωβρίου του 2026.

Και μαζί μας και όλοι εσείς. Τα ξέρετε, θα τα ξαναπώ παρόλα αυτά. Μαζί μας συνδιαμορφώνετε κανονικά την εκπομπή μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber του σταθμού 6943 63 54 51. Στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από που μας ακούτε. Στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Στέλνετε τα αυτά που δεν έχουμε συζητήσει. Ενδεχομένως γιατί δεν τα αξιολογήσαμε σωστά, γίνεται γι' αυτό. Ενδεχομένως γιατί μας ξέφυγαν. Ενδεχομένως γιατί κάτι άλλο μας τράβηξε την προσοχή. Και φυσικά τις καταγγελίες σας για το στραβό, το ανάποδο, το κακό που επετύχατε στον δρόμο μπροστά σας, που σας έκανε το κράτος. Ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε να τα διερευνήσουμε, να τα προωθήσουμε στα κατάλληλα κανάλια. Ευτυχώς λέει έχουμε δημοκρατία, Παπαδόπουλο θα λέμε και θα κλαίμε, ωραία περνάμε στην αποικιοκρατία. Είναι το μήνυμα του Θανάση. Είμαστε δούλοι οσφιοκάμπτες, νέα ισχύλου του λοπαρικία ο Νικόλας. Ειδικά η νίκαια έχει γίνει και το γύφτον στέλνει ο Κώστας. Οι πλατείες κάθε βράδυ γεμάτες από δάφτους να πίνουν μπύρες στα παγκάκια. Οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους και φεύγουν. Η αστυνομία αμέτωχη. Είναι πρόβλημα γι' αυτό. Είναι πρόβλημα. Όντως, ειδικά στα δυτικά, σε πάρα πολλές περιοχές, είναι τεράστιο το ζήτημα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το Γήθιο. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, λέει, έπρεπε να είναι σε έγκυο. Όταν ένας ανόητος πάρει εξουσία, πρώτα φημώνει τους σοφούς, μετά μαζεύει γύρω του άλλους ανόητους και στο τέλος καταστρέφει το έθνος. Πλάτων. Κουίζ λέει τι είναι το μόνο κοινό που έχει με τον Γεραπετρίτη. Ποιος, η Μενδώνη, ο Ρούμπιο, ποιος, γιατί ήρθαν και πιο νωρίς, δεν τα πρόλαβα. Για 10 ευρώ λέει τι χτύπησε την έγκυο στην Νίκαια ο 17χρονος Ρωμά. 10 ευρώ. Και αν το κάνει κάποιος λέει αληφή από το ξύλο για την επίθεση, μετά θα πάει φυλακή. Καλημέρα παιδιά, στέλνει ο Αλέκος. Τι να περιμένεις από κουτοπώνυρους κυβερνήτες. Κουτοπώνυροι, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι μόνο οι κυβερνήτες όμως, είναι και γύρω γύρω παιδιά. Εγώ σας λέω τελώ σε κατάσταση σοκ από χτες. Με αυτά που άκουγα να λένε στην ΕΡΤ. Βγήκε μία από τις παρουσιάστρες ήταν εκεί πέρα στην ΕΡΤ. Και λέει και ακούσαμε λέει τον Μάρκο Ρούμπιο να αναφέρεται σε έναν υγιή εθνικισμό. Ο τύπος είχε βγει και έλεγε δυτική ανωτερότητα, ξέρω εγώ, πρέπει να προετοιμαστούμε τα επόμενα 10 χρόνια γιατί πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και κάτι αυτά έλεγε. Και είχε βγει άλλη και έλεγε για υγιή εθνικισμό. Καλημέρα στα μαχήμια, Δημήτρης από την εξωτική Μενιδάρα. Έτσι, δεν μασάμε. Τι έφαγε ο Ρούμπιο, ο άλλος μου τα γράφει όλα και μου στέλνει πρώτα την ερώτηση. Τι έφαγε ο Ρούμπιο με κανονικά γράμματα. Και από κάτω καθυστέρησα να το απαντήσω και στέλνει κεφαλαία όλα. Τι έφαγε ο Ρούμπιο, πες μας τι έφαγε ο Ρούμπιο. Εντάξει λοιπόν, εντάξει αφού αυτό θέλετε. Καταρχήν θέλετε να σας πω ποιοι έφαγαν με το Ρούμπιο. Ποιοι ήτανε. Ποιοι χειροκροτάγανε. Ήτανε φίλε, ήτανε χτες όλοι οι Πασόκοι της Νέας Δημοκρατίας από κάτω και χειροκροτάγανε το Ρούμπιο που έλεγε για εθνικισμό. Είχα τρελαδεί, δεν το πίστευα. Γεραπετρίτης, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, Τζόσουα Χακ, δεν ξέρω. Ήτανε Δένδιας Παπασταύρου, Θεοδωρικάκος. Ο Θεοδωρικάκος ξεκινήσει από ΚΝΕ και χτες πρέπει να ήταν ενθουσιασμένος με τον εθνικισμό του Ρούμπιο. Βασίλης Κικίλιας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε, καταλάβαινε τι δεν είναι. Το Κικίλιας παντού πάει και είναι μια χαρά γιατί προφανώς δεν συμμετέχει, είναι κάπου αλλού. Λίνα Μενδώνη, 200 χρόνια Πασόκ, 300 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, να λύνει και να δένει. Σοφία Ζαχαράκη, Κωστής Χατζηδάκης. Στο δείπνο συμμετείχαν ακόμα επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Εκεί δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε. Λοιπόν, το φαΐ είχε προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Νορμάλ. Φάβα. Οκ. Ντολμάς με θαλασσινά και ψάρι. Το γεύμα ολοκληρώθηκε με γλυκό με αχλάδι, ενώ τα πιάτα συνοδεύτηκαν από ελληνικά κρασιά. Τώρα, άμα είχα πάει σπίτι, εγώ το μεσημέρι, γυρνάω σπίτι και μου πει η γυναίκα μου: έχουμε προζυμένο ψωμί με ελαιόλαδο, φάβα και ντολμά με θαλασσινά. Θα της πω: καλά, εντάξει, παράτα μας.
Δημήτρη λέει θα το ξέρεις γιατί σε τις περιοχές από τότε που έγινε το μετρό η Αγία Βαρβάρα έχει γίνει μισό τσιγάρο, δρόμος έχουμε γεμίσει σε καριδαλό και νίκη αρωμά. Θα πάω στο μάρκετ σε λίγο. Πες μας το μενού, θέλει να ψωνίσει, να το ξαναζήσει. Καλημέρα στέλνει ο Μιχάλης από τη Φραγκφούρτη. Δε φαρμάκωσαν, φούσκωσαν. Ενθουσιασμένοι χτες φορέσανε το καπέλο του εθνικισμού όλοι ρε. Είδες ανάρτηση Άδων Γεωργιάδη. Μιλάμε τώρα σαλιγκάρι. Συγκλονισμένος ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μετά την ομιλία αυτή ήταν συγκλονισμένος. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα έγραψε. Να σας διαβάσω ανάρτηση Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ψήφισε για να φέρουμε μετανάστες στην Ελλάδα, Μπαγκλαντεσιανούς, να τους νομιμοποιήσουμε. Ήτανε χειροκρόταγε το Μητσοτάκη από κάτω όταν ο Μητσοτάκης έλεγε «Είμαι αντινατιβιστής, θέλω να βλέπω ξένους στις παρελάσεις μας». Θέλω να βλέπω μαντήλες, θέλω να βλέπω οτιδήποτε εκτός από Έλληνες. Ακούστε ανάρτηση χτες Αδώνιδος Γεωργιάδηδος. Είχα τη συγκλονιστική χαρά, με κεφαλαίο το χαρά. Τιμή, κεφαλαίο το τιμή. Και απόλαυση, κεφαλαίο και το άλφα στο απόλαυση. Καλή σας απόλαυση. Να παρίσταμε και να ακούσω ζωντανά την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει στη ζωή μου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Σεκ Ρούμπιο, Σεκ είναι secretary, δεν είναι το handle στο Twitter. Δεν είναι Michael Ρούμπιο, δεν μπορούσα να το γράψει, έγραψε at Sec Rubio. Λοιπόν, ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο δεν μίλησε σήμερα στην Πλάκα μπροστά από την Ακρόπολη μόνο όσο ΣΥΠΕΚ στον ΗΠΑ, αλλά όσο πολιτικός εκπρόσωπος των ανθρώπων της Δύσης που ζούσαν, που ζουν και που θα ζήσουν στο μέλλον. Έκανε μια αληθινά ιστορικών διαστάσεων ομιλία. Περιττό να συμφωνώ σε όσα είπε στο 100% και ότι ως Έλληνες αισθάνομαι υπερήφανος για το βάθος του θαυμασμού του για τους προγόνους μας, αλλά και ως υπουργός αυτής της κυβέρνησης για τη δημόσια αναγνώρισή του στην αξιοπιστία και την επιτυχία της χώρας μας σήμερα. Η Ελλάδα, οι Ρώμοι και ο Χριστιανισμός συνθέτουν το δυτικό πολιτισμό και η παρακμή του πρέπει να τελειώσει και να ξαναβρει η Δύση τις ρίζες της αξίας και το πνεύμα της που την έκαναν για αιώνες κυρίαρχη. Πραγματικά αξίζουν πολλά εύγεια, αλλά και ευχαριστώ στον κύριο Ρούμπιο για τη σημερινή του ομιλία. Μιλάμε δηλαδή τώρα ότι παίζει να ήταν από κάτω. Δηλαδή δεν έχει μείνει. Δεν έχει μείνει αγιάλιστη πέτρα για πέτρα στην πνίκα. Είναι, έπρεπε να τις περάσουν με τις φουγκαρίστρα, παιδιά. Μετά εκεί πέρα που μίλαγε ο Ρούμπιο, πρέπει να. Δεν είναι μόνο Γεωργιάδης όλοι, έτσι. Άμα τους δεις πώς πηγαίνανε. Άμα τους δεις πώς πηγαίνανε εκεί πέρα. Δηλαδή, τους λέει, έχει πάει ο Ρούμπιο και τους λέει: Έχετε παρακμάσει, είστε η παρακμή της Δύσης, τους λέει. Ω, τι είπες, μαζί σου, μαζί σου. Τίποτα, ούτε πετρούλα στην πνίκα δεν πρέπει να μείνει αγιάλιστη. Πρέπει να παίζει να λύσανε το πρόβλημα της λειψιδρίας για 4 χρόνια στην Αθήνα από τα σάλια που τρέχανε χτες, όπως βλέπανε το Ρούμπιος. Όταν ο Αετός λέει ρώτησε το Σαλιγκάρι πώς μπορεί και ανεβαίνει τόσο ψηλά, απάντησε με το σάλιο μου καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έστειλες αυτό, φίλε Σάβα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, το λένε. Κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα αναγνωρίζουμε την αυτοδιάθεση των αδηλώνει ο άλλος, ξέρω εγώ, άντρας, γυναίκα, ενήλικος, ανήλικος. Υποχρεωνόμαστε με τους νόμους της κυβέρνησης αυτής. Πριν το 25. Μετά το 25, λέει, έχουμε 2 φύλλα. Και δεν θα πω, εγώ δεν θα αναγνωρίσω το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του ονόματος. Μπορεί αύριο να θέλει να τον λένε Ρούμπιο. Ρούμπιο Γεωργιάδης. Να δώσει τα παιδιά του, να τα βαφτίσει το όνομα του Ρούμπιο. Οτιδήποτε, θα το χαλάσω εγώ. Καλημέρα σε όλους, καλή να είμαι και κουράγιο. Ρε παιδιά, πείτε κάτι για τα αναδρομικά του 11μήνου. Κοντεύουμε να πεθάνουμε και ακόμα περιμένουμε ενώ έχουν τελεσυδικήσει οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Καλή σας τύχη. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, το κράτος είναι λίσταρχος. Το κράτος είναι λίσταρχος, παιδιά, ξέρει μόνο να τα παίρνει. Άμα είναι να δώσει λεφτά, κάνει την πάπια το κράτος. Το κράτος ξεχνιέται. Στο περίμενε, λέει, χιλιάδες συνταξιούχοι.
Αυτό τώρα είναι από τον Αύγουστο. Είμαστε στο περίμενε οι συνταξιούχοι. Γιατί λέει η καταβολή συνεχίζει, εξακολουθεί να αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Έχουν δικαιωθεί, λέει, η απόφαση υπέρ τους, όμως δεν σημαίνει ότι παίρνουν τα λεφτά. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι παίρνουν τα λεφτά, γιατί πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από ελέγχους και διοικητικές διαδικασίες. Είναι ο άλλος, πίνει το καφεδάκι στο Υπουργείο και λέει: σήμερα θα ελέγξω 4, ξέρω εγώ. Από χιλιάδες από πίσω περιμένουν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, λέει, πρέπει να εξετάσουν την υπόθεση, να επιβεβαιώσουν ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη, να ελέγξουν τα ασφαλιστικά δεδομένα του συνταξιούχου και να υπολογίσουν με ακρίβεια το ποσό που προκύπτει. Στη συνέχεια, απαιτείται η ολοκλήρωση της εκαθάρισης προκειμένου να δοθεί τελική εντολή για την πληρωμή από τον ΙΕΦΚΑ. Σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι να φτάσουν σε συμπέρασμα, έχει πεθάνει ο δικαιούχος. Έχουν γίνει αυτά. Περίμενε ο άλλος τα αναδρομικά του 11 μήνου. Είναι μεγάλο αυτό που έστειλες, που στείλατε, κύριε Στέργιο. Αλλά τι να κάνουμε. Καλημέρα, είχα μια σκασίλα, τι έφαγε ο Ρούμπιο. Αν τσακώθηκαν οι Βύσης και ο Καρβέλας, τι να πω, εδώ γίνεται χαμός. Ο Ρούμπιο μας απασχολεί αν έφαγε, αν πήγε βόλτα και τι έγινε με τη Βύση. Θα μπορούσε κανείς να κάνει και ένα mass-up και να

έχω στέλνει, στέλνει ο Χρήστος. Το είδα αυτό που έλεγες, αλλά υπέθεσε ότι επειδή την εκδήλωση, τη διοργάνωση, η Αμερικάνικη Πρεσβεία βάζαν ό,τι θέλανε αυτοί. Βέβαια, έχεις δίκιο. Πήγανε και σπονσοράρανε το σήμα του State Department, ξέρω εγώ, μπροστά στην Ακρόπολη, λες και ήταν trade. Θα μου πεις εδώ πέρα είχαν σηκώσει παιδιά. Εντάξει, να τα βάλουμε τώρα με το Ρούμπιο. Θυμάστε που είχαν βάλει πίσω από την Ακρόπολη τα αθλητικά, τι ήταν, μια μάρκα παπούτσια, κάτι που κάνουν διαφημίσεις, είχαν σηκώσει drones και ήταν το σήμα της Nike, ξέρω εγώ ποιος ήταν, και είχε από πίσω την Ακρόπολη. Τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Δεν τηρούμε εμείς τέτοια πράγματα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Ήθελα να παραθέσω μια σκέψη μου. Λέει: το 2010 μπήκε η τελευταία σειρά ΕΠΟΠ, πριν μπουν οι τωρινές. Από το 2000 μέχρι το 2010 μπήκαν χιλιάδες άνθρωποι, νέοι μιας γενιάς με εθνικό και χριστιανικό υψηλό ιδεώδες. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας μαζί με τους νέους αξιωματικούς δεν ξεπέρνα 27-29. Και εκεί ήρθαν τα μνημόνια. Δεν λέω ότι είναι συνωμοσία, αλλά πολλά μικρά πράγματα κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Καλά. Για τους ΕΠΟΠ, εγώ την άποψή μου την έχω ξαναπεί, παιδιά, από όταν έχω πάει φαντάρους. Αν δεν ήταν η ΕΠΟΠ, δεν θα λειτουργούσε τίποτα, έτσι. Δεν πάρα μαζευόμασταν λοχαγοί, δόκιμοι, φαντάροι. Αν δεν ήταν η ΕΠΟΠ, δεν έφευγε, δεν κουνιόταν ούτε άρμα. Αυτοί τα ξέρανε μόνο, ρε. Τεθωρακισμένα ήμουνα σε νησί. Άμα δεν ξέραν αυτοί, άμα δεν ήταν η ΕΠΟΠ, φίλε, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε καλά-καλά ούτε. Τι να σου πω, δεν ξέραμε πού ήταν για να φορτίσουμε τις μπαταρίες να πάρουν μπροστά. Τώρα, άμα ο μέσος όρος ηλικίας των ΕΠΟΠ είναι κοντά στα δικά μου, είναι κοντά στα 45-50 πεντάριδες αυτοί που μπήκανε τότε, πιάστα αυγό και κούρευτο. Τους κατασφάξαν αυτούς που μπήκανε τότε, τους αφήσαν κάτι με 500-600 ευρώ να ζουν, να πρέπει να νοικιάζουν σπίτια, να, δράμα περάσανε κι αυτοί.

πάνε λίγο τώρα στα σοβαρά τα του Ρούμπιο. Γέρα Πετρίτη τη Ρούμπιο. Πήγανε, στηθήκανε. Μετά τι κάνανε, τι συνομιλίε του, τι κάνανε. Βγήκανε για τη συνέντευξη τύπου. Έθεσε ο συνάδελφος, νομίζω ήταν ο Μελέτης, ο οποίος έθεσε το ερώτημα στον κύριο Ρούμπιο. Λέει: εντάξει, καλά έρχεστε και μας τα λέτε ότι πρέπει να έχουμε διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, αλλά στην Ελλάδα λέει εκτός από τον κάθετο διάδρομο. Γιατί ο Ρούμπιο ήρθε και τον ένοιαζε με ζέση, ας πούμε, αυτό με το οποίο ήταν ασχολείται. Ήταν ο κάθετος διάδρομος. Πώς θα φτάνει το αμερικάνικο LNG από την Αλεξανδρούπολη να πηγαίνει προς τα πάνω, να πηγαίνει στην Πολωνία, να πηγαίνει στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Να πουλάνε! Να πουλάνε πετρέλαιο οι άνθρωποι. Καλά κάνουνε, καλά κάνουν αυτοί και θέλουν να το πουλάνε. Τώρα αν εσύ αγοράζεις ενάντια στα συμφέροντά σου είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο. Ήρθε λοιπόν και τον ρώτησε ο συνάδελφος τι γίνεται λοιπόν, του λέει, με τις γεωτρήσεις. Τι γίνεται με τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης, αν θα έρθουν οι τάδε αμερικάνικες εταιρείες. Τον ερωτήσανε τι θα γίνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το περίφημο καλώδιο GSI, για το οποίο τα έχουν στυλώσει οι Τούρκοι και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους. Και εκεί ο Ρούμπιο γύρισε και τους είπε, εντάξει, λέει, υπάρχουν πάρα πολύ ευαίσθητες καταστάσεις. Θα σας πω ακριβώς τι τους είπε. Γιατί εντάξει, διαβάσαμε διάφορα. Είναι, λέει, είναι σημαντικό να έχουμε διαφορετικούς διαδρόμους για την προμήθεια ενέργειας. Δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια ενέργεια που μπορεί κάποιος, αυτό τώρα ήταν εμπηχτή για το Ιράν, να διακόψει τις ροές ενέργειας από το ένα μέρος του κόσμου. Διότι, λέει, έτσι απειλείται όλος ο κόσμος. Και η ικανότητα των εθνών κρατών, να λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων τους, εκεί πέρα δέχεται πλήγμα. Έχετε πλήγμα από τη μόχλευση που ένα κράτος ή ένα κράτος παρείας, ένα καθεστώς μπορεί να έχει επ' αυτών. Και λέει, έτσι εμείς θέλουμε όλους αυτούς τους διαδρόμους, στους οποίους αναφέρθηκε προφανώς πριν ο αυτός που έκανε ερώτηση ο δημοσιογράφος, να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Αλλά λέει, προφανώς μερικά από τα ζητήματα τα οποία θέσατε, μερικά από τα πράγματα για τα οποία ρωτήσατε, είναι μπλεγμένα σε πολύ delicate situation, δηλαδή σε πολύ

τελικάτες καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά άλλες χώρες που είναι εμπλεκόμενες σε κάποια από τα πράγματα τα κάνουν πιο περίπλοκα. Και θα έλεγα ότι τα ζητήματα αυτής της φύσης είναι ευαίσθητα και είναι κρίσιμα, και αυτά που είναι κρίσιμα είναι καλύτερο να τα συζητήσουμε μέσα από την ιδιωτική διπλωματία, έξω λέει από το πεδίο των συνεντεύξεων τύπου. Δηλαδή ότι θα πάμε να τα λύσουμε διπλωματικά. Ας σας αφήσω λοιπόν με αυτό, συνεχίζει ο Ριούμπουιο. Είμαστε δεσμευμένοι στην επιτυχία αυτών των εγχειρημάτων και είμαστε πολύ δεσμευμένοι στην συμμαχία που έχουμε με την Ελλάδα για την ασφάλεια, για την ενεργειακή ασφάλεια. Γιατί είναι και προς το συμφέρον της, προς το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, αλλά επίσης το δικό μας εθνικό συμφέρον. Και νομίζω ότι βοηθάει και το σκοπό της παγκόσμιας ασφάλειας. Συνεχίζει λίγο εκεί πέρα και λέει και για αυτά τα ζητήματα που θέσατε αναγνωρίζω ότι εμπλέκουν κάποια πάρα πολύ ευαίσθητα και πάρα πολύ ευαίσθητα ζητήματα και σκοπεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε με το σωστό τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν. Τώρα μιλάει λίγο σαν πρόεδρος Εδεσαϊκού εδώ πέρα ο Ρουμπίο, αλλά εντάξει. Και ξέρω, λέει, ότι μας αρέσει να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν ζητήματα στις παγκόσμιες υποθέσεις που το καλύτερο είναι να μην συζητώνται δημοσίως σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά να τα αναλαμβάνουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Να τα διαχειριστούμε, συγγνώμη μάλλον, στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτή ήταν η αποστροφή του Ρούμπιο. Αναφορικά με το καλώδιο, αναφορικά με το GSI. Ουσιαστικά τι μας είπε? Μας είπε ότι θα πάμε σε ένα διάλογο με την Τουρκία για το καλώδιο. Είναι αυτό επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης? Όταν από το 2003 μέχρι το 2023 έριχνε καλώδια αβέρτα στην περιοχή χωρίς να ζητάει την άδεια κανενός? Όχι, είναι μια καινούργια συνθήκη η οποία επευλήθη από πλευράς Τουρκίας με την επιμονή της ότι δεν προχωράει τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία. Αυτή είναι η αλήθεια. Οτιδήποτε, είτε διάλογος, είτε ξεδιάλογος, είτε στείλουμε ενημέρωση, είτε ζητήσουμε άδεια, είναι απλά βαθμοί αποτυχίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλά, εντάξει παιδιά, ναι. Μου στέλνετε για την αίθουσα που υποδέχθηκε το Ρούμπιο. Λέει δεν είχε τίποτα ελληνικό. Είχαν βάλει κάτι μπάλες του μπάσκετ, κάτι τέτοια βλέπω εδώ πέρα. Καλά, ναι, προφανώς. Δεν έχουν συνείδηση, ρε. Δεν έχουν συνείδηση. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ πέρα ως ένας άνθρωπος, ο οποίος εκπροσωπεί μια χώρα όπου ο εξαιρετισμός, η πεποίθηση δηλαδή ότι η χώρα του έχει μια αποστολή στον κόσμο, έχει κάτι να προσφέρει στον κόσμο, είναι το κρατικό ιδεολόγημα. Αυτό ήρθε και μας έλεγε. Εμείς εδώ πέρα θα ενώσουμε τη Δύση, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, οι εχθροί μας κτλ. Και είχε εδώ πέρα τύπους απέναντί του. Είχε το Γεραπετρίτη, είχε το Μητσοτάκη, είχε όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι όχι μόνο δεν πιστεύουν σε κάποιο είδους εξαιρετισμό για την Ελλάδα, για τη χώρα τους, πιστεύουν ότι η πατρίδα τους είναι οι Βρυξέλλες. Και ήρθε εδώ πέρα και τους έλεγε για έθνη κράτη, ήρθε τους έλεγε τέτοια πράγματα. Έκανε πρώτα τη δουλειά του. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ πέρα ως Υπουργός Εσωτερικών, πήρε τα 4 δις. Σας είπε εντάξει, βρείτε τα, θα τα βρούμε μωρέ και με τους Τούρκους. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, να γίνει και πόλεμος. Το έκανε δήλωση αυτό στην Καθημερινή, στο Παπαχελά. Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν θα το επιτρέψουμε. Έκανε τις πωλήσεις, τα 4 δισεκατομμυριάκια ευρώ και μετά πήγε και έδωσε μια πολύ ωραία ιδεολογική ομιλία στη Βνίκα για να τη χρησιμοποιήσει ως βάση και για τη δικιά του προεκλογική εκστρατεία. Διότι ξέρεις, ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, θεωρείται ότι στον εσωτερικό ανταγωνισμό που έχει με τον J.D. Vance για το ποιος θα είναι ο διάδοχος του Τραμπ, αυτό παίζει, πρέπει να βρει ένα τρόπο κι αυτός να εκφράσει το κίνημα MAGA, το κίνημα Make America Great Again. Διαχωρίζουμε το τι συνέβη ιδεολογικά, το τι είπε στην ομιλία του ιδεολογικά, από το τι ήρθε και έκανε. Ήρθε και έκανε τη δουλειά του, γιατί είναι υπουργός εσωτερικών. Και στην ομιλία του το είπε. Αριστεία είναι το να πετυχαίνεις.
Αριστεία δεν είναι το να μιλάς. Αριστεία είναι το να πετυχαίνεις τους σκοπούς σου, να κάνεις πράγματα, να πηγαίνεις πέρα από τη μετριότητα.

0: πούμε και σε αυτά, θα μπούμε και στα ιδεολογικά κομμάτια της ομιλίας. Έχουμε εδώ πέρα όμως μια έκτακτη είδηση. Κωνσταντινούπολη λέει έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία, έχουν καταρρεύσει οι όροφοι μιας πολυκατοικίας και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Έπεσε η πολυκατοικία, παιδιά. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, αν έχουμε κανένα νεότερο, τι έχει κλείσει, αν έχει κλείσει κάτι για το Ρούμπιο, διότι αυτά που παίρνουμε εδώ πέρα είναι... οι εικόνες που παίρνουμε είναι άσχημες, είναι άσχημη η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι και το οποίο γνωρίζουμε αυτή την ώρα και η πραγματικότητα είναι ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με τα δυσκολία στην Λεωφόρο Κηφισού και στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι έχουν παγώσει στη κυριολεξία. Δεν φαίνεται να υπάρχουν όμως μέχρι στιγμής προβλήματα προς τη μετακίνηση του κόσμου στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις έντονες στους κόμβους και στις εξόδους με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και η ταλαιπωρία αφορά το ύψος των Άνω Λιωσίων, στην έξοδο των Άνω Λιωσίων έως και την έξοδο στο Μαρούσι. Εκεί εντοπίζονται και περιορίζονται τα προβλήματα έως αυτήν την ώρα. Να έχουν υπόψη οι οδηγοί στην Αττική και στην πρωτεύουσα ευρύτερα ότι έως και τις 10, λίγο μετά τις 10, είναι και να αναχωρήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επομένως, η αστυνομία δεν θα προβαίνει σε προηγούμενη ανακοίνωση για τη διακοπή ή τις εκτροπές που μπορεί να προκληθούν λόγω της αυτοκινητοπομπής του. Επομένως, οι κεντρικοί οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο θα υπάρξουν ορισμένες διακοπές. Να είναι υπόψη οδηγοί ότι πρέπει να υπολογίσουν και καθυστερήσεις για τα ταξίδια τους και οτιδήποτε άλλο έχουν προγραμματίσει οι ίδιοι. Αμέσως στη Λεωφόρο Κηφισού βλέπουμε ότι αυτή την ώρα τα προβλήματα αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος Αιγαλαίου έως και τη Νέα Ιωνία. Εκεί περιορίζεται η ταλαιπωρία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και σε πολλά από τα σημεία τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτών. Στη Λεωφόρο Αθηνών τώρα υπάρχει κίνηση στην έξοδο του δρόμου από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Επιμένει η καθυστέρηση εκεί πέρα. Έχει προσθεθεί και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Να ξέρετε ότι τώρα ως προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα προβλήματα περιορίζονται όσο αφορά το Παλαιό Φάληρο έως και τη Λεωφόρο Αλίμου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας που τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα βλέπω ότι η κυκλοφορία διεξάγεται εξαιρετικά δύσκολα όσο αφορά την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, την Αρδιτού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Και έχει λίγο καλυτερεύσει η κατάσταση όσον αφορά τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όσο αφορά την Κηφισία, τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στο καθοδικό ρεύμα. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν κινητοποιηθεί από την Κατεχάκη έως και το Χαλάνδρι και στη Μεσογείο επίσης το καθοδικό ρεύμα που οδηγεί στην Αθήνα.
0: Ο Ιωάννης λέει την κίνηση για τους κακομύριδες. Βγάλτε τον Τζιάρα να πει για τους νοικοκυρέους την κίνηση. Ήρθε το σχόλιο κατευθείαν του Σάβα. Μετά τη δήλωση του Ρούμπιο δεν θα αφήσουν να γίνει πόλεμος, κατακρίμνηση τον δράκο του Μητσοτάκη που θέλει να εκβιάσει τους Έλληνες ψηφοφόρους με έναν υποτιθέμενο πόλεμο με την Τουρκία, αν δεν βγει ο Κούλης ξανά πρωθυπουργός, λέει η Δέσποινα. Κολλημένος στην Κωνσταντινούπολη ως προς Λεωσίων και μετά από πάρα πολλή ώρα φτάσαμε στην αιτία. Δύο κυρίες με δύο τζιπάρες τριαξονικού έκαστο απλά βρήκε η μία πάνω στην άλλη. Δεν είμαι σεξιστής, αυτές είναι έλα ρε, ντροπή ρε.

μικροεγκληματικότητα, λέει, θα αντιμετωπιστεί μόλις φτιαχτεί στάση μετρό στην Εκάλη. Στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Σίμπλμαν. Αλήθεια είναι αυτό. Σκέψου να βγαίνει να κάνει ένα μετρό το οποίο να είναι χωρίς στάση. Να έχει μία στάση, ξέρω εγώ, Μενίδη, μία στάση Αγία Βαρβάρα και να πηγαίνει κατευθείαν χωρίς στάσεις να βγαίνει Εκάλη. Εκεί νομίζω θα παίρνανε μέτρα εκεί. Θα γινόταν διαφορετικό το ζήτημα. Φιλοθέοι να βγαίνει εκεί πέρα στο Σαλίγκαρο μέσα. Ψυχικό παλαιό, όχι στο καινούργιο, στο παλαιό. Φαπ, να, εκεί μόνο. Εντάξει, να ξεκινάει από εκεί πέρα που λέγαμε. Λοιπόν, να έχει στάση Φιλοθέοι, παλαιό ψυχικό, Εκάλη. Αυτό. Αυτά τα τρία. Ένα μετρό. Ένα μετρό. Δεν θα τους αφήνουν να βγαίνουν, θα τις τσιμεντώσουν. Το άλλο το ωραίο το διάβασες, παγώνει, λέει, το μετρό στην Κυψέλη, παγώνει μέχρι τις εκλογές, ρε. Παγώνει μέχρι τις εκλογές το μετρό στην Κυψέλη. Παγώνει, ξέρεις τι σημαίνει παγώνει. Δεν σημαίνει ότι μπαίνει, πατάς πόζ, ξέρω εγώ, λες και παίζεις football manager το 1997. Δεν πατάς πόζ. Πληρώνουμε, θα πληρώνουμε προστιμάτια στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν τα βγάζει τα λεφτάκια της, δεν θα στερηθεί η εταιρεία. Το μετρό στη Μενιδάρα. Γράφει ο Δημήτρης. Λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, έκανε τις δουλειές του, πούλησε αυτά που ήθελε να πουλήσει, είπε για διαλόγους και τα λοιπά με την Τουρκία όσον αφορά στο καλώδιο, είπε για εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του ήρθε να υπερασπιστεί, δεν ήρθε να υπερασπιστεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και μετά πήγε και έκανε και την ομιλία του στην Πνίκα. Ανάμεσα στα άλλα που είπε, ο εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Έτσι γκρεμίσαμε τα μνημεία μας. Γκρεμίσαμε τα μνημεία της, τα μνημεία μας στην Αθήνα. Πηγαίνετε, δείτε πώς είναι τα σπίτια των Ελλήνων επαναστατών του 21, σε όλη την Ελλάδα. Δείτε και πώς είναι το σπίτι του Κεμάλ, για εκεί έχουμε να δίνουμε λεφτά. Αυτά τα λέει ο Ρούμπιο, το γκρεμίσαμε τα μνημεία μας. Καταδικάσαμε τη δική μας ιστορία. Συνοστισμός των Ελλήνων στη Σμύρνη, Να τα βρούμε με τους Σκοπιανούς για τη Μακεδονία, Διδάξαμε στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομούσαν, λέει ο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο αυτό, ανοίξαμε τα σύνορά μας. Μεταφέραμε τη βιομηχανία μας στο εξωτερικό και αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να μαραζώσουν και να παρακμάσουν. Ένα κομμάτι από τα όσα είπε ο Ρούμπιο, το οποίο βρίσκει, δηλαδή πραγματικά καθρεφτίζεται στις επιλογές όλων των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. Μας άνοιξαν τα σύνορα, μετέφεραν όχι μόνο τις βιομηχανίες, στην Αμερική μετέφεραν τις βιομηχανίες. Εδώ στην Ελλάδα μετέφεραν και τους ανθρώπους, τους διώξανε να πάνε όξο, να πάνε στις Γερμανίες, να πάνε στις Ολλανδίες, να πάνε όπου βρούνε μοίρα, όπου βρουν ήλιο. Ήλιο εργασιακό. Δίδαξαν στα παιδιά μας να ντρέπονται για την ιστορία τους. Την κόψανε από τα σχολεία, τίποτα. Ούτε Βυζάντια, ούτε τίποτα. Όλα κόψιμο. Μαθαίνουνε για άλλα πράγματα. Προτιμούν να τα μαθαίνουμε για τα φύλλα. Φωτογραφίζει ο Ρούμπιο όλες τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένες και τις κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και είναι από κάτω οι σαλίγκαροι και χειροκροτάνε. Τους τρέχουνε τα σάλια και τι ωραία ομιλία και τι καλά που τα λέει ο Ρούμπιος. Είπε πάρα πολλά. Μίλησε για το Ισλάμ. Στο μεταξύ, μίλησε για Οθωμανική κατοχή ο Ρούμπι, που εδώ πέρα δική μας ούτε στην 25η Μαρτίου δεν μιλάνε. Μίλησε, το ανέφερα την πρώτη ώρα. Βέβαια, αυτό ήταν το μοναδικό στην ομιλία που δεν μου άρεσε του Ρούμπιο, για την οποία επαναλαμβάνω εξετάζουμε ξεχωριστά από το τι έκανε ως Υπουργός Εξωτερικών. Έκανε αυτή τη λαθροχειρία που κάνουν δυτικοί. Ξεκίνησε την ιστορία και την πήρε από την αρχαία Ελλάδα, την πήγε μετά στη Ρώμη και μετά την πήγε στα γερμανικά φύλλα και μετά την πήγε στην Αμερική. Έβγαλε εκτός εικόνας το Βυζάντιο. Δεν τους αρέσει το Βυζάντιο. Δεν το θέλουν το Βυζάντιο. Ακόμα και πιο οι ένθερμοι υποστηρικτές της αρχαίας Ελλάδας και της δημοκρατίας δεν τον θέλουν. Εντάξει, αναφέρθηκε στη χριστιανοσύνη γενικά, αλλά αναφέρθηκε στη δυτική χριστιανοσύνη. Εντάξει, θα μου πεις καθολικός είναι ο άνθρωπος, αυτό ξέρει, γι' αυτό μιλάει. Εμείς πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά όμως.
Όχι, γι' αυτό ο Δέσποινα δεν είναι πιο Έλληνας από τους... Α, όχι από τους... Είναι πιο Έλληνας από τους κυβερνώντες. Καλά από τους κυβερνώντες. Κυβερνώντες, αγαπητοί, είναι jukebox. Είναι jukebox, βάζεις το Ευρώπουλο και τραγουδάνε ό,τι ζητήσεις, ό,τι διαλέξεις. Άμα είχε κερδίσει εκλογές η Καμάλα Χάρης και ερχόταν εδώ πέρα και έλεγε για τη μαύρη Αθηνά, θα ήταν από κάτω ενθουσιασμένοι, παιδιά. Θα ήταν ο Φλωρίδης από κάτω με καπνογόνο. Θα λέγανε πω, πω τι μας είπε. Α, τώρα σοβαρά μιλάς. Jukebox, κανονικά, παιδιά. Jukebox είναι. Βγήκε ο Τραμπ και τώρα αναγκάζονται να χειροκροτάνε τον εθνικισμό. Αναγκάζονται στην ΕΡΤ να λένε για εθνικισμό, να λένε για την ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού και το πώς πρέπει να μαζευτούμε, λέει τώρα, να τον υπερασπιστούμε, γιατί τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι κρίσιμα.

Ο Ρούμπιο έθεσε ένα ιδεολογικό πλέγμα για μια, όχι μόνο για την ηθική αναδιάρθρωση, για την ηθική αναδιάταξη της Δύσης, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει στον επόμενο αιώνα. Αναφέρθηκε στον Περικλή, αναφέρθηκε στο Θουκυδίδη, αναφέρθηκε στον Όμηρο, αναφέρθηκε στον Πλάτωνα, αναφέρθηκε σε πολλούς. Με σωστά πράγματα, με σωστές λογικές αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε στο πώς οι ιδρυτές του κράτους του, του έθνους του, όχι να το πούμε, να ντρεπόμαστε, του αμερικάνικου έθνους υπάρχει. Το αμερικάνικο έθνος είναι ένα ιδιόμορφο μεν έθνος, αλλά υπάρχει. Τι είναι? Είναι αγγλοσάξονες κατά κύριο λόγο, με ένα ποσοστό από συνεταίρους είτε γερμανικής καταγωγής, είτε γαλλικής και ισπανικής καταγωγής, οι οποίοι λειτουργήσαν ως έπικοι. Είναι ένα έθνος επίκων. Ένα έθνος απίκων, οι οποίοι πήγαν και βρήκανε μια τεράστια περιοχή, την οποία την έκαναν σύγχρονο κράτος. Δημιουργήθηκε εκεί πέρα ήταν μια κατάσταση εθνογένεσης. Να σας πω ότι έγραψε ο Λευκός Οίκος. Ο Λευκός Οίκος έγραψε ότι χωρίς να απολογείται, ο Ρούμπιο μίλησε για το δυτικό πολιτισμό και τον αμερικάνικο εθνικισμό στο retweet που έκανε ο Λευκός Οίκος για την ανάρτηση του Ρούμπιο. Εδώ πέρα, άμα είχα βγει εγώ, πες ότι έβγαινε, όχι να μην σας πω εγώ, ο Αγιαννητόπουλος έβγαινε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και έλεγε αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Παίζει να τον είχαν πάει με τον αντιρατσιστικό του Σαμαρά, να τον είχαν πάει μέσα. Κράτος λέει επίκον, άρα δεν είναι έθνος. Όχι, έθνος επίκον. Έθνος είπε επίκον, φίλε μου Σάβα. Και αυτό λένε, διότι λέει η αριστερά ότι είμαστε ένα έθνος μεταναστών. Και απαντάει, αν θέλεις, η πλευρά του Ρούμπιο, όχι, δεν είμαστε έθνος μεταναστών, είμαστε έθνος επίκων. Απίκων, είναι διαφορετικό, είναι εντελώς διαφορετικό. Έτσι το βλέπουν οι ίδιοι. Εγώ δεν σου λέω αν είναι αληθές ή όχι, σου λέω τι λένε, σου μεταφέρω το τι λένε. Άμα είχε λοιπόν βγει ο Αγιαννητόπουλος και έλεγε εδώ πέρα αυτά που είπε ο Ρούμπιο, θα τον είχαν πάει μέσα. Θα τον είχαν πιάσει με τον αντιρατσιστικό νόμο και θα του λέγανε κάνεις διακρίσεις με βάση το έθνος, ξέρω εγώ, τη θρησκεία. Αυτά δεν είναι ο αντιρατσιστικός του Σαμαρά. Μέσα θα τον είχαν πάει το Ρούμπιο. Κανονικά, άμα εφαρμοζόταν, έπρεπε να πάνε χτες να μπει μέσα, ξέρω εγώ, ένας αστυνομικός, να πιάσει το Ρούμπιο, να του βάλει χειροπέδες και να πάει παρακάτω. Και είπε ο Ρούμπιο λοιπόν, ο σχεδιασμός, αυτό που πρεσβεύει σύμφωνα με αυτή την κατάσταση, ότι πρέπει να υπάρξει μια ηθική αναδιάταξη της Δύσης προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα. Και θυμάμαι το Βελόπουλο εδώ πέρα να μιλάει για νεοέλληνες, που το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δικαιολογίες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το να τη βγάλουν. Και λέω, ρε παιδί μου, δες εδώ πέρα πώς συμπίπτουνε. Τα εθνικά συμφέροντα, λέει, δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Υπάρχουν ακόμα τα εθνικά συμφέροντα. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε μόνο και μόνο επειδή προτιμήσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, να επιδιώκουν επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, τεχνολογία, πόρους, αγορές, ενέργεια και ισχύ. Εδάφη, τεχνολογία, πόρους, αγορές, ενέργεια και ισχύ. Εδώ πέρα βάζει έξι ζητήματα ο Ρούμπιο για το σύγχρονο κόσμο στον οποίο ζούμε. Και τώρα υπάρχει, λέει ο Ρούμπιο, ξανά πόλεμος. Υπάρχει ξανά νέος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων. Αλλά άλλοι, λέει, ήταν πολύ χαρούμενοι που γέμισαν το κενό που αφήσαμε. Και τι βάζει απέναντι στο μοτίβο του νεοέλληνα? Έντονη ατομικότητα και αδιάκοπη φιλοδοξία, τολμηρή εξερεύνηση και εφευρετικότητα, λαχτάρα για ανακάλυψη, για περιπέτεια, ρίσκο και δόξα. Αυτά, ξέρετε, είναι. Αυτά είναι το ομηρικό έθος. Αυτό είναι το ομηρικό έθος που έθεσε ο Ρούμπιο χτες. Δεν είναι κάτι τρελά. Αν μπείτε και κάνετε, ας πούμε, μπείτε και ψάξτε. Ψάξτε αυτό που θα σας πω στο Google. Ποια είναι η αγαθία για Ελλάδα? Το αγαθός δεν είναι καλός ανθρωπάκος, Δεν είναι το καλός να είμαι καλό παιδί, μωρέ, και εντάξει να τα βρούμε και τέτοια. Στον Όμηρο το επίθετο αγαθός δινόταν ακόμα και σε ζώα. Γιατί? Εάν μια Ελλάδα που παρήγαγε γάλα πολύ ήταν επιτυχημένη, ήταν αγαθή.
η επιτυχία δεν είναι κάτι κακό. Εμείς εδώ πέρα έχουμε φτάσει να το βάζουμε ως κάτι κακό. Ο Ρούμπιο λέει, επιβεβαιώνει σε πολλά το Βελόπουλο, μου φαίνεται. Προφανώς, ρε παιδιά, είναι η ρεαλιστική ματιά στην ιστορία. Στο τι συμβαίνει γύρω μας. Ναι, η ρεαλιστική ματιά, το να ξέρεις. Να πω μια σκέψη, λέει ο Γιώργος. Αν υπάρχει ξαφνικά αναρχία παντού σε όλο τον κόσμο και σταματήσει όλο τον κόσμο να δουλεύει και καταλήξουμε σε ένα τύπο αποκάλυψη ο καθένας για τον εαυτό του και την οικογένεια, τι θα κάνει μετά όλα αυτά τα χρήματα που μαζεύουν εφοπλιστές, κυβερνήτες και αυτοί όλοι. Άχρηστα χαρτάκια δεν είναι. Λοιπόν, επειδή άκουγα και τον Ερμέ, διαφωνώ με αυτά. Η λογική του, τι να τα κάνεις τα λεφτά, θα τα πάρεις μαζί σου. Έλεγε κάτι τέτοιο ο Ερμές. Αυτά που μου λες εσύ, αν γίνει η αποκάλυψη και τι θα κάνει τα λεφτά που έχει μαζέψει ο εφοπλιστής. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται διαγενειακός πλούτος. Υπάρχει αυτό το οποίο αφήνει στα παιδιά σου. Δεν είμαστε εδώ πέρα επεπτερόεντα. Αυτοί που λες οι εφοπλιστές, οι κυβερνήτες, επειδή δεν θα γίνει μάλλον αποκάλυψη αύριο μεθαύριο με ζόμπι και τέτοια όπως το λες. Θα φροντίσουν για τα παιδιά τους. Και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με χρήματα. Έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με το τι είδους εκπαίδευση μπορείς να προσφέρεις στα παιδιά σου. Αυτό. Η λογική του δεν θα τα πάρουμε μαζί, ας φάμε, ας πιούμε τώρα κτλ. Για μένα είναι λάθος. Και την προωθούν κάποιοι επίτηδες για να είμαστε καριδότσουφλα. Να γινόμαστε θύματα αυτών που ξέρουν. Μην ανησυχείς, ξέρουν τι θα γίνουν τα λεφτά όταν πεθάνουν αυτοί. Θα τα έχουν αφήσει στην οικογένειά τους. Έτσι χτίζονται, έτσι χτίζονται. Δηλαδή σε εσάς πουλάνε. Τι να παντρευτείς, μωρέ, τι να κάνεις παιδιά, τι να. Δεν έχει νόημα τίποτα. Ξέρω εγώ, βγες, μπες στο Tinder, να μιλάς με καμία, να βγαίνεις κανένα ραντεβού και σπίτι και ξανά δεν τρέχει τίποτα. Σε θέλουνε θύμα, σε θέλουνε καταναλωτή, μόνο να αγοράζεις προϊόντα. Για πήγαινε δε στους υπερπλούσιους, μεγάλες οικογένειες, παντρεύονται μικροί. Πόσα εγγόνια έχει ο Τραμπ, παιδιά. Ξέρετε πόσα εγγόνια έχει ο Τραμπ. Δέκα εγγόνια νομίζω. Πέντε παιδιά και 10 εγγόνια. Και έρχονται κι άλλα. Μπορεί να είναι και 11 τώρα, ρε παιδί μου, να έχω χάσει τον αριθμό. Και νομίζεις ότι μαζεύει λεφτά γιατί, για high score. Θα τα αφήσει τα παιδιά του. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, αν μου επιτρέπεις κιόλας, Γιώργο, σου λέω τη δικιά μου σκέψη.

Γενικά, αυτό που έκανε ο Ρούμπιο χθες ήταν να θέσει ένα ιδεολογικό πλαίσιο για το πώς θα πρέπει να αναδιαταχθεί ο δυτικός άνθρωπος εν γέννη, όχι μόνο για τις κυβερνήσεις, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει στις αλλαγές που έρχονται. Και έρχονται αλλαγές. Ο κόσμος έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Πολυπολικότητα, έτσι δεν λέγαμε. Ε? Έτσι λέγαμε. Η πολυπολικότητα έχει ανταγωνισμούς. Έχει πολέμους. Έχει το ένα, έχει το άλλο. Μακάρι να είχε υπάρξει ένας Έλληνας πολιτικός να πάει στην Πνίκα και να πάει να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Να πει τα ίδια στα ελληνικά. Να μιλάει για τα ελληνικά συμφέροντα, βεβαίως. Τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Όχι τα αμερικανικά. Η Δύση τι είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι το κομμάτι του κόσμου του οποίου ηγούνται. Ε, έτσι δεν είναι? Αυτοί επιλέγουν ποιον βάζουν και ποιον βγάζουν. Έχει τρωτά αυτό που αποκαλεί Δύση Αμερική? Ναι, βεβαίως, γιατί η Δύση, οι Αμερικανοί, ας πούμε, δεν θεωρούν τη Σερβία Δύση. Δεν είναι Δύση η Σερβία, αλλά είναι οι, δεν ξέρω κι εγώ, οι Φιλιππίνες. Είναι Δύση οι Φιλιππίνες. Δεν είναι γεωγραφικό το Δύση του Ρούμπιο. Εννοώ, λέει ο γερός, ότι δεν θα υπάρχουν προϊόντα, δεν θα δουλεύει η αγορά, δεν θα μπορούν να τα ξοδεύουν σε κάτι, μιας και δεν θα δουλεύει τίποτα. Θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, αγαπητέ. Μεγάλη κουβέντα. Ήτανε ταυτόχρονα μια ιδεολογική πλατφόρμα, λοιπόν, πάνω στην οποία αναμένεται να κινηθεί ο Ρούμπιο, προκειμένου να πάρει το Make America Great Again κίνημα. Εμάς εδώ πέρα θα πρέπει να μας αφορά το Make Greece Great Again. Έλα ρε, σηκώθηκε. Έλα, πήγε και 57, δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν το πήρα χαμπάρι, παρασύρθηκα. Δεν πρόλαβα να πω όσα έχω σημειώσει. Αγεννητόπουλε, να κάνουμε άλλη μια ώρα. Να διώξω, να κάνω πειρατεία σε στυλ Ρούμπιο, να μην αφήσω βλαχό. Όχι, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:57, σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να ολοκληρώσω τη σημερινή εκπομπή. Ανέκδοτα λες, Δημήτρη. Θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ πέρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς. Εγώ θα είμαι εδώ. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια, αλλά είμαι βέβαιος για την καλή συνέχεια, διότι σας αφήνω στα χέρια του καλύτερου δίδυμου στα FM, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης. 10 με 12 θα είναι ζωντανά εδώ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζονται αμέωτα τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων στην Αττική. Ένα νέο συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνίων στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία ερευνά την ταυτότητα των δραστών αλλά και τα κινητρά τους. Τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάνουν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μεγαλύτερο βάρος έχουν τα νοσοκομεία που χρωστούν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ και τα ασφαλιστικά ταμεία με χρέος 733 εκατομμύρια ευρώ. Νέοι κανόνες για όσους χρωστούν σε τράπεζες και σέρβισερς, προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τρεις μήνες πριν από έναν πληστηριασμό, ο πιστωτής θα πρέπει υποχρεωτικά να προτείνει ρύθμιση, ενώ η προκαταβολή δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής. Όσο ο οφειλέτης τηρεί κανονικά τη ρύθμισή του, δεν θα επιτρέπεται κατάσχεση ή συνέχιση του πληστηριασμού. Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημόσια θέση απέναντι στις τουρκικές εντάσεις και δήλωσε ότι τα ευαίσθητα αυτά ζητήματα που εμπλέκουν τις δύο πλευρές πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της μεταξύ τους διπλωματίας. Η δήλωση ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως ανοχή στις τουρκικές διεκδικήσεις και αξιώσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του προγράμματος FMS, με στόχο την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το πακέτο συνδέεται με συστήματα αυτοπροστασίας για τα 82 F-16 Viper, αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 και οπλισμό για τα μελλοντικά F-35, χωρίς όμως αυτά τα επιμέρους προγράμματα να εξειδικεύονται στην επίσημη κοινή δήλωσή τους. Με πολύ μεγάλη δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να υπολογίζουν και νέες προσωρινές διακοπές λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται γύρω από το Σύνταγμα και στους άξονες Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και στα δύο. Ενώ όσοι κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, καλό είναι να προβλέψουν επιπλέον χρόνο μετακίνησης, καθώς οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την πορεία της αυτοκινητοπομπής. Νέο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε στρατιωτική υποδομή, αυτή τη φορά σε αποθήκη αναλώσιμων υλικών του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά χθες το απόγευμα, που τελικά κατασβέστηκε χωρίς τραυματισμούς ή κίνδυνο για τα ελικόπτερα της βάσης. Το συμβάν επαναφέρει τα ερωτήματα για την ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα μετά και από τα αντίστοιχα προβληματικά περιστατικά που είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι από φωτιές στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα του Mach FM, πάνω από τους 4 στους 10 νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εργάζονται σε θέσεις που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ μόλις περίπου 2 στους 3 νέους αποφύτους βρίσκουν δουλειά μέσα στα πρώτα 3 χρόνια από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η Ελλάδα καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη στην αξιοποίηση των προσόντων των νέων ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε χαμηλότερα αμοιβόμενες και άσχετες με το αντικείμενό τους εργασίες. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών έδωσε εντολή να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής από τον αρχηγό του κόμματος Λαός και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής, τη σύζυγό του και τους συγκρατούμενούς τους, οι οποίοι αναμένεται μάλιστα να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα. 8 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη. Θέλω να πω χρόνια πολλά στο κορίτσι μου. Έχει γενέθλια. Η αγάπη μου. Η λατρεία μου. Η Ούρσουλα Λαμόγιο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ούρσουλα Λαμόγιο. 1958. Κοριτσάρα μου εσύ. Θα μας πεις γιατί έδωσε ο Μητσοτάκης 35 εκατομμύρια στο σύζυγό σου? Θα μας πεις το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τον Μπουρλά για τα εμβόλια, αυτό που έκρυψες? Ούρσουλα Λαμόγιο λοιπόν, γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα, το 1827, έγινε η ναυμαχία Ναυαρίνου, όταν οι Ευρωπαίοι βοήθησαν την Ελληνική Επανάσταση και ουσιαστικά ολοκλήρωσαν την εκδίωξη των Οθωμανών. Και όπως είπε ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας χθες, σήμερα οι Ευρωπαίοι αγκαλιάζουν τους Τούρκους. Γιατί προφανώς οι μίζες είναι πολύ πιο σημαντικές από τις αξίες. Το 1838, άλλη επέτειος, 1838, εκεί που ήταν χθες ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός, εκεί στεκόταν ένας άλλος, λεγότανε Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Και είχε κάνει με την ομιλία του παρενέσεις προς τη νέα γενιά υπέρ της προστασίας της διατήρησης της ελληνικής παιδείας, γιατί η ελληνική παιδεία είναι η καρδιά για τη διατήρηση ενός έθνους σαν το ελληνικό έθνος. Σήμερα έχουμε νεολαία η οποία δεν μπορεί να κάνει μία πράξη. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δημοσιογράφοι οι οποίοι μιλάνε και θεωρούν πολύ σημαντικό να πούνε στις 10 λέξεις, τις 8, αγγλικές, γαλλικές, οτιδήποτε άλλο εκτός από ελληνικές. Βλέπεις διαφημίσεις, βλέπεις κανάλια να διαφημίζονται με αγγλικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί αγγλικά. Του λες του άλλου να προχωρήσουμε. Οκ. Τι πάει να πει οκ, ρε. Εντάξει λέγεται. Πάω στο θέμα της επίσκεψης. Μάλλον όχι, θέλω να ξεκινήσω αλλιώς. Δεν θα ξεκινήσω με το Ρούμπιο. Θα ξεκινήσω για να επιβεβαιώσω αυτούς που λένε ότι είμαστε σε απόλυτη παρακμή και στον απόλυτο κίνδυνο. Ακούστε κυρίες και κύριοι. Ζείτε σε μια χώρα στην οποία ζείτε κατά τύχη. Σήμερα τα ξημερώματα. Το είδα εγώ, ήμουνα ξύμνιος και έβλεπα. Την ώρα που γινότανε σύνδεση στο κανάλι Αλαφούζου με τη Θεσσαλονίκη και μιλούσε ο δημοσιογράφος από την πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ρε εσείς. 6:15 το πρωί. 6:15, εγώ έχω ξυπνήσει, έχω πιει 10 καφέδες. Και υποψιάζομαι ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν ξυπνήσει. Και κάποιοι έχουν βγει και στον δρόμο. Την ώρα λοιπόν της σύνδεσης, πίσω από το δημοσιογράφο, βλέπω να παραλάβουνε το ένα μετά το άλλο, με μεγάλη ταχύτητα, με σιρήνες,
Με τα φώτα! Τα καρούμπαλα να αναβοσβήνουνε! Περιπολικά, το ένα μετά το άλλο. Κυνηγούσα, λέει, ένα στέσιο βάγκον με βουλγαρικές πινακίδες. Είναι η είδηση αυτή? Όχι, δεν είναι η είδηση αυτή. Ξέρετε ποια είναι η είδηση? Ότι κυνηγούσαν αυτό το στέσιο βάγκον που μετέφερε εισβολής, παράνομους, διακινητής ήταν αυτός, ο Βουλγαρός. Το κυνηγούσανε από τις Σέρες. Ρε ξεφτύλες, ρε Μιχάλη, ρε Μιχάλη, κυνηγάς ένα αυτοκίνητο με μαύρα τζάμια που δεν ξέρεις τι μεταφέρει. Μπορεί να μεταφέρει ναρκωτικά, μπορεί να μεταφέρει όπλα, μπορεί να μεταφέρει εισβολής, μπορεί να μεταφέρει τρομοκράτες. Το κυνηγάς από τις Σέρες και φτάνει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο οδηγός άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Δεν το πιάσανε. Δηλαδή εγώ ως φορολογούμενος πληρώνω τους μισθούς, την αγορά αυτών των περιπολικών, πληρώνω τη βενζίνη, τα καύσιμα, να κυνηγάνε έναν παράνομο με βουλγαρικές πινακίδες, να μην τολμάνε να βγάλουν το όπλο, να του πούνε κάτσε κάτω ρε, σταμάτα εδώ, εδώ, στα πρώτα 100 μέτρα, δεν σταματάς, πάρτινα, στα λάστιχα, δεν ξέρω πού αλλού. Δηλαδή αν αυτός μέσα είχε κάτι εκρηκτικό ή κάτι περίεργο άλλο, θα γινόταν μακελιό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ρε πλάκα κάνετε και σας πληρώ και πληρώνω το μισθό του κύριε Μιχάλη να πηγαίνει στο κομμωτήριό του. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Να πάω τώρα λοιπόν στο Ρούμπιο. Η είδηση της ημέρας είναι η συμφωνία που έκανε ο Μητσοτάκης για 4 δις αγορά εξοπλιστικών και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την αγορά εξοπλιστικών από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, τώρα άλλα 4 δις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω λοιπόν να σας περιγράψω κάτι από το παρελθόν. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, κάλεσε στο γραφείο του έναν μεγαλοδικηγόρο, ονόματι Χάρη Μπαμπούκη, και του έδωσε εντολή να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ζητήσει από τους Αμερικανούς ενημέρωση για τις μίζες που έχουν δώσει με βάση τα εξοπλιστικά σε Έλληνες πολιτικούς. Ο Χάρης Μπαμπούκης όταν άκουσε αυτό να του λέει ο Κώστας Σιμίτης, είπε τώρα τι μου λέει τώρα. Είναι δυνατόν? Αλλά επειδή ήταν μια εβδομάδα όλα τα έξοδα πληρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σου λέει χαζός είμαι να μην πάω. Α, περάσω ωραία. Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε λοιπόν να πάει εκεί στους αρμόδιους, δεν ξέρω τι ήταν εκεί, σε ποιο υπουργείο πήγε, δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Να τους πει αυτό που τον διέταξε ο Πρωθυπουργός Ελλάδος Κώστας Σιμίτης. Και εκεί που περίμενε οι Αμερικανοί να του πούνε «Ρε φιλάρα, με συγχωρείς, ανέκδοτο είναι αυτό? Ήρθες ολόκληρο ταξίδι για να μας πεις ένα ανέκδοτο?» Άκουσε τους Αμερικανούς να του λένε το εξής απίστευτο. «Α, βεβαίως», λέει, «πρέπει όμως να μας δώσετε 1-2 μέρες να ετοιμάσουμε το κατάλογο.
Δεν το πίστευε ο Μπαμπούκης. Λέει βεβαίως, προφανώς λέει. Ελάτε, λέει μετά από 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι. Και εγώ είχα μείνει άφωνος με την περιγραφή και δεν έκανα διευκρινιστικές ερωτήσεις. Πραγματικά μετά από 2-3 μέρες, ο Χάρης Μπαμπούκης ξαναπήγε στους Αμερικανούς. Και οι Αμερικανοί του πάνε, ορίστε. Και του δώσαν ένα φάκελο. Με όλο τον κατάλογο. Με όλο τον κατάλογο. Του λέω, να σου πω, τον άνοιξες το φάκελο. Μου λέει, είσαι με τα καλά σου. Είναι δυνατόν να μην άνοιξα το φάκελο. Βεβαίως μου λέει, τον άνοιξα. Άλλωστε μου λέει, δεν είχε τη σφραγίδα. Απαγορεύεται να τα ανοίξετε. Δεν θέλω να σας πω το πρόσωπο έκπληξη που με άφησε και εμένα άφωνο, όπως και το Χάρη Μπαμπούκι μου είπε, και εγώ έμεινα άφωνος. Έλα ρε, του λέω. Αυτός είναι με τις μεγαλύτερες μίζες. Μου λέει, ναι ρε. Το μπορείς να το φανταστείς. Λέω, όχι. Και όμως μου λέει, πρώτος. Τι λες ρε, του λέω. Ναι, μου λέει. Τώρα, ο Σιμίτης, προφανώς τον κατάλογο αυτόν τον ήθελε για να πάει ο Βλάχος και του λέει, Σιμίτη, κοίταξε να δεις, μη μου τολμάς. Μη μου σηκώνεις εμένα το δάχτυλο. Βλάχο, μη μου σηκώνεις εμένα το δάχτυλο, γιατί έχω έναν κατάλογο στα χέρια μου. Εντάξει. Αυτό σαν εισαγωγικό στο υπόλοιπο. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνος και πόσο, αν θέλετε, προδοτικός. Δεν θα το πω ότι είναι έχεις προδοτικός. Θα πω ότι είναι λυπηρό για την κατάδια ενός πρωθυπουργού να ξεφτιλίζεται έτσι. Ο κύριος Ρούμπιο έδωσε συνέντευξη δίπλα σε έναν υπουργό εξωτερικών ονόματι Γεραπετρίτη. Γλίτσας. Γλίτσας, κανονικός. Τον είδαμε με τον Ερντογάν να κάνει υπόκληση και χθες τον είδαμε με τον Ρούμπιο να κάνει αγκαλίτσες. Λες και ήτανε, τι να πω, τέτοιο γλίτσα δεν έχω ξαναδεί. Όμως ο Ρούμπιο ξεφτύλισε τελείως και τον Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη και τους Έλληνες δημοσιογράφους. Με αυτά που δεν είπε. Κύριοι και κυρίες που με ακούτε, αλλά αναφέρομαι στους κυρίους πολιτικούς και στους κυρίους δημοσιογράφους. Ο Ρούμπιο στο καλώδιο πήρε τη θέση της Τουρκίας. Άκουγα έναν δημοσιογράφο της Καθημερινής σήμερα το πρωί στη συχνότητα ραδιόφωνο Αλαφούζου Άρη Πορτοσάλτε να λέει ότι ο Ρούμπιο έκλεισε το μάτι πονηρά στο θέμα του καλώδιου. Όχι κύριε. Αυτά τα λέει ο Αλαφούζος. Δεν μπορεί να είσαι δημοσιογράφος και να βγαίνεις και να λες αυτά τα πράγματα με τη φωνούλα σου και να εκτίθεσαι στον κόσμο που σ' ακούει. Κανένα μάτι δεν έκλεισε. Έκλεισε και τα δύο μάτια υποστηρίζοντας τις απόψεις της Τουρκίας. Και για να σας αποδείξω αυτό που λέω, γιατί εγώ τα λέω με αποδείξεις, θα σας διαβάσω τη συνέντευξη Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαγελάκια στην Καθημερινή. Εφημερίδα του Αλαφούζου. Ο Αλέξης Παπαγελάς λοιπόν ρωτάει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης ειδικά στο Αιγαίο, όπου αυτό αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, προσθέτει ο Ρούμπιο.
Λέει ο Παπαχελάς, θα υποστηρίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το δεύτερο σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ειδικά στο Αιγαίο, όπου αυτό αντιμετωπίζει πολλά. Εκεί παρεμβαίνει ο Ρούμπε και λέει εμπόδια. Μόνος του το λέει. Και η απάντηση Ρούμπιο. Αυτό που λένε οι τύποι ότι έκλεισε το μάτι στο καλώδιο. Λέει ο Ρούμπιο. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύση. Όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου πριν από λίγο, ορισμένα από αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν επιλύονται καλύτερα

Να μην ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για την προδοσία πρέσπες Αιγαίου. Το συζητάμε αυτό στην Αμερική που γίνεται μεγάλος χαμός. Και πάμε τώρα στην ουσία. Που είναι και πρωτοσέλιδο. Στην εφημερίδα Καθημερινή. Παραποιώντας αυτό το οποίο έγινε. Αυτό το οποίο είπε. Ρωτήθηκε από τον Αλέξη Παπακελά, ο κύριος Ρούμπιο, αν υπάρξει άσχημη στροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Δεσμεύεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ να παρεύει για να αποτρέψει κλιμάκωση. Όχι να αποτρέψει τον πόλεμο. Όχι να ξεκινήσει ο πόλεμος. Να ξεκινήσει ο πόλεμος και να παρεύει για να υπάρξει, για να μην υπάρξει κλιμάκωση. Δηλαδή να ξεκινήσει η επίθεση της Τουρκίας και μετά να πείτε οι νομίζω, δυο λεπτά σταματήστε. Και ο Ρούμπιο τι λέει? Ο Ρούμπιο είναι υπουργός των εξωτερικών. Εδώ έχει έρθει ως υπουργός των εξωτερικών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τη συνέντευξη τη δίνει ως υπουργός των εξωτερικών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Όμως, και αυτή είναι η είδηση για μένα, στην απάντησή του διαχωρίζει το αξίωμα αυτό από τον ίδιον. Λέει, για εμένα, όχι για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και το επαναλαμβάνει στη συνέχεια της απάντησής του. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Για εμένα. Ποιος είσαι εσύ, ο Ρούμπιο? Τι είσαι? Ένας άνθρωπος που του παίρνει συνέντευξη ένας δημοσιογράφος μιας εφημερίδας. Όχι εγώ ως υπουργός των εξωτερικών κατ' εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ δεσμεύομαι να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε δύο κράτη-μέλη να συγκρουστούν πολεμικά. Και αυτό είναι μήνυμα προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς Άγκυρα και προς Αθήνα. Αυτό είναι. Και για τους ΕΣΤΑ 400, ο κύριος Ρούμπι προαναγγέλει επίλυση του προβλήματος που εμποδίζει την αγορά F-35 από την Τουρκία. Ίσως τελικά επιληθεί. Και υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, είπε ο κύριος Ρούμπιο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί. Ίσως τελικά επιληθεί. Το προανήγγειλε. Προαναγγέλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Ερντογάν έχουν βρει λύση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα δώσουμε 4 δις, δεν πήραμε τίποτα. Ζήτω ο Μητσοτάκης. Ζήτω και Γεραπετρίτης. Ζήτω όλοι αυτοί οι οποίοι μας παπαγαλίζουν κάθε μέρα παραποιώντας την πραγματικότητα. Εγώ δεν σας διάβασα τη δική μου. Εγώ σας διάβασα τι είπε ο άνθρωπος αυτός. Και κάτι ακόμη. Κάλεσε τη Δύση να υπερασπιστεί την κοινή κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή είπε, Ευρωπαίοι, απειλήστε από το Ισλάμ, από τη woke ατζέντα, από όλους αυτούς τους κουνιστούς. Ναι, αλλά κύριε Ρούμπιο, βασικός πρωταγωνιστής της ατζέντας, woke ατζέντα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: είναι ο πρωθυπουργός που στα σχολικά βιβλία έχει βάλει ότι γονιός είναι οι δύο άντρες. Γονιός είναι οι δύο γυναίκες στα σχολικά βιβλία. Είναι αυτός που ψήφισε και πανηγύριζε μαζί με την αδερφή του και την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων. Ενώ υπήρχε επίλυση των όποιων προβλημάτων οικονομικών με νομικήστική διαδικασία, με νομική διαδικασία. Περίτευε ο γάμος. Άρα τι λέτε, σε ποιον λέτε? Ήρθατε στην Αθήνα για να πείτε τι? Κινδυνεύετε από το Ισλάμ? Από αυτούς που μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πάω λοιπόν να σας πω γιατί κινδυνεύει η Ελλάδα. Η πλήκα. Από την αρχή του χρόνου. Τι έχουμε τώρα? 8 Οκτωβρίου. 9 μήνες. Μέσα σε 9 μήνες. 233.165 αφίξεις. Θαλάσσιες αφίξεις, όχι στον Εύρο. Όχι σαν και αυτό που πιάσανε, που κυνηγάγανε το πρωί από τις Σέρες. Αυτοί ήρθαν με τα πόδια από τον Εύρο. Μέσω Βουλγαρίας. Μιλάμε για αφίξεις μέσω θαλάσσης. 233.165 μέσα σε 9 μήνες. 16.379 εισβολείς. Ρε εσύ η παπλεύρη, 16.379 εισβολείς μέσα σε 9 μήνες μπουκάρανε. Μόνο το πρωί της Τρίτης, πριν δύο μέρες, Τρίτη, μία Τρίτη, όταν ερχόταν ο Ρούμπιο, 163 εισβολείς στην Κρήτη, 163 μέσα σε μία μέρα, 5 καράβια, 5 βάρκες. 163, καταλαβαίνετε πως ήταν πάνω στη βάρκα ο ένας πάνω στον άλλονα. Κατά τα άλλα αυτά το λιμενικό αν πνίγουνε. Σε 5 βάρκες ρε, ξεφτύλες, 163 άνθρωποι. Αυτό δεν είναι βάρκα, αυτό είναι καράβι. Υπάρχει ένα καράβι που ξεκίνησε από τη Λιβύη και δεν το βρήκατε να το σταματήσετε την ώρα που ξεκινάει. Υπάρχει καράβι που είναι στη Λιβύη, στο λιμάνι και περιμένει να βάλει εισβολής και δεν το τεινάζεται στον αέρα όσο είναι άδειο στο λιμάνι. Τι περιμένετε, να γεμίσει 163 εισβολής και να έρθει στην Κρήτη? 5 καράβια. Αυτό είναι καράβι ολόκληρο, παιδιά, με συγχωρείτε. Κουραζιερόπλοιο είναι. Τα τελευταία 24 ώρα. Τα τελευταία 24 ώρα έχουν ξεκινήσει ήδη 350 εισβολείς. Ξέρετε από πού είναι? Ακούστε. Από το Σουδάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο και την Ερυθρέα. Από το Αφγανιστάν. Πάνε Λιβύοι και τους μεταφέρουν απέναντι στην Κρήτη. Και κατά τα άλλα ο κύριος Ρούμπιο λέει στην Αθήνα κινδυνεύεται. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Έχει καταληθεί η Ελλάδα ήδη, κύριε Ρούμπιο. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν κινδυνεύουμε, έχουμε τελειώσει. Όταν η αστυνομία δεν μπορεί να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που δεν μπορεί να δει τι είναι μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο και το κυνηγάει από τις Σέρες μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την ασφάλεια των πολιτών. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γινόταν μακελιό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης? Ποιος μου το λέει? Μπορεί να μου το εγγυηθεί ο κ. Μιχάλης, ο αστυνομικός που κυνήγαγε το αυτοκίνητο? Μπορεί να μου εγγυηθεί ότι δεν μπορεί να γίνει μακελιό και την ώρα που η γυναίκα μου, εγώ, το παιδί μου, έχουμε σηκωθεί από το σπίτι μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να πάμε στη δουλειά μας, κάποιος γελίος τύπος, κάποιος τρομοκράτης, κάποιος παράνομος να σκοτώσει εμένα, το παιδί μου ή τον διπλανό ή κάποιον άλλον πολίτη άσχετο που περπατάει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης? Αλλά ο Μητσοτάκης είναι τεράστιος ηγέτης. Έτσι, κύριε δημοσκόπη, κάντε δημοσκόπηση, έλα, βγείτε έξω ρε παιδιά, βγείτε έξω δημοσκόπηση, ο λαός φωνάζει, ζήτω ο Μητσοτάκης. Και ξέρετε γιατί είναι μεγάλος ηγέτης ο Μητσοτάκης? Γι' αυτό που λένε τα παπαγαλάκια τύπου πορτοσάλτε. Ξέρετε τι μας λένε από χθες? Τι λέτε ρε γελοί τύποι που βρίζετε τον αρχηγό μας, τον ηγέτη μας? Γιατί να μην το βρίζουμε? Γιατί ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Άγκυρα ρε. Έλα ρε, δεν πάει στην Άγκυρα? Όχι ρε. Και αυτό είναι επιτυχία του Μητσοτάκη. Βγείτε ρε δημοσκόπη έξω, ο λαός φωνάζει, ζήτω ο Μητσοτάκης, ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Άγκυρα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Μου θυμίζει τον πρώην πρωθυπουργό, προδότη της Μακεδονίας, Αλέξη, το σκυλάκι το κανείς, Αλέξη Τσίπρα, που είπε «Πίνατς». Του λέει ο άλλος, «Κύριε Πρόεδρε, αυτά που μας δίνουν ψίχουλα», και λέει «Πίνατς, συναδερφέ μου, πίνατς, πίνατς». Δεν είναι ψίχουλα. Και εσείς το παιδί σας, όταν κάνει ψίχουλα στο σπίτι, να του λέτε «Α, δεν είναι ψίχουλα αυτά, πίνατς, πίνατς είναι». Η απόλυτη γελοιότητα, η ηγεσία μας, αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, η ηγεσία μας είναι, δεν είναι απλώς επικίνδυνη, είναι γελοί. Είναι γελοί, είναι επιπέδου σκυλάκι του κανείς, πίνατς, δεν πήγε στην Άγκυρα. Αυτό είναι. Πριν λίγο καιρό, προσπάθησα να δω, μιλώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν και κυρίως έχουν αντικειμενική προσέγγιση, να δω αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης και πανηγυρίζει. Είναι σωστό να αποπληρώνει το χρέος μας? Λέω, γιατί ρε το αποπληρώνει? Είναι, μας προσφέρει κάτι? Αυτός που μίλησα μου είπανε το εξής. Εκτελεί εντολή των Γερμανών. Εκτελεί εντολή των Γερμανών. Ναι, ναι, μου λέει. Οι Γερμανοί θέλουν τα λεφτά τους πιο γρήγορα. Και γιατί να θέλουν οι Γερμανοί τα λεφτά τους πιο γρήγορα? Απόρρισα εγώ. Λέει, προφανώς κάτι βλέπουνε, κάτι οσμίζονται. Κάτι έρχεται. Το οποίο μέσα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Αλλά το διακρίνουνε οι Γερμανοί. Ο Μέρτς. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Λένε οι περισσότεροι παγκόσμια οικονομική κρίση. Να προσέχουμε πώς συμπεριφέρονται τα ομόλογα. Τελικά ήταν λάθος αυτό. Διότι αποκαλύπτεται τώρα το εξής φοβερό. Οι Γερμανοί του Μέρτς μαζί με το κορίτσι μου, την Ούρσουλα Λαμόγιο που έχει σήμερα γενέθλια, ετοιμάζουν την Ευρώπη για πόλεμο με τη Ρωσία. Κύριε Καψαμπέλη, εσείς δεν λέγατε ότι εκδικούνται οι Γερμανοί την ήττα του Χίτλερ. Ενάντο. Καταλάβατε γιατί βάλαν το Μητσοτάκη να δώσει πριν το χρέος, τα λεφτά με το χρέος μας. Δεν έβλεπαν. Προετοίμαζαν πόλεμο. Και όταν θα γίνει πόλεμος Ευρώπης-Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι δεν θα διαγραφεί το χρέος, δεν θα σβηστεί το χρέος Ελλάδος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σβηστεί κανένα χρέος. Δηλαδή θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, όπως είπε ο Μητσοτάκης, πριν από το Μέρτς, πριν από την Ούρσουλα Λαμόγιο. Άρα κάτι ήξερε ο Μητσοτάκης, κάτι του είπαν οι Γερμανοί, βγες και πες ρε τσί, ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Να βγω να το πω, πες το ρε βλάκα. Να το πω, αφού το λέτε εσείς, θα το πω. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Στο ξεκούδουνο. Και είπανε: ρε, εσύ τρελάθηκε αυτός. Τρελάθηκε αυτός. Έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Και τελικά προανήγγειλε αυτό που κάνουν και σχεδιάζουν σήμερα ο Μέρτς με την Ούρσουλα. Τρομερό. Απίστευτο. Αδιανόητο. Κύριε Καψαμπέλη, σε επιβεβαιώνει το πολιτικό.
1: Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που βλέπω ότι έχω στη διάθεσή μου, εγώ θα πάω κατευθείαν στα βαθιά, κυρίες και κύριοι.
0: Έχεις όλη την ώρα.
1: Στο χρόνο λοιπόν που έχω μέχρι το δελτίο ειδήσεων στη διάθεσή μου, θα πάω κατευθείαν στα βαθιά για να πω, χωρίς να κρύβομαι πίσω από, το δάχτυλό μου, ότι... γιατί έχω να σας κάνω και μια αποκάλυψη πρωτογενή για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει παίξει και αφιβάλλω, εντάξει, μετά από αυτά που θα πω εγώ, κάποιοι υποχρεωτικά θα πρέπει να ασχοληθούν, γιατί όσο και να θες να τα κρύψεις, όσο και να είσαι προκατηλημένος έτσι, αλλιώς η είδηση είναι η είδηση. Αλλά θα ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ σημαντικό, θα το πω επιγραμματικά, ότι την πιο σωστή δήλωση, την πιο into the point που λέγαμε και στο χωριό μου δήλωση για την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, την έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, χωρίς πραγματικά, αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω δημόσια, αντικειμενικά, κατά τη δική μου κρίση, χωρίς να έχει προκαταλήψεις. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω τούτο. Έτσι. Διότι προσέξτε, όντως από χθες υπάρχει ένας κάποιος, ας το πούμε, πώς να πω, ρε παιδί μου, διχασμός σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να προσεγγιστεί ο Ρούμπιο. Αφήνω το Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, ας πούμε, κατά μέρος πάω την άποψη ότι δεν μας εκπλήσει. Τα περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Οδηγούμαστε σε μια νέα εθνική ήττα, δήλωσε ο κ. Βελόπουλος. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία Καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία. Και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήραστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτή είναι η δήλωση Βελόπουλου, η οποία, ξαναλέω, δεν εξοραίζει προς καμία κατεύθυνση τα πράγματα. Και έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί ανήκω σε αυτούς λίγους ή πολλούς, δεν έχει σημασία. Δηλαδή ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε το Βελόπουλο με δύο λόγια.
0: Κανονικά.
1: Χτες. Ανήκω λοιπόν σε αυτούς που υποστηρίζω ότι είναι καιρός πια, λίγοι ή πολλοί, δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί νιώθει ο καθένας. Ότι έστω και στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, πρέπει να οδηγηθούμε στην εθνική αυτογνωσία και αφύπνιση. Να τελειώσουμε με τους μύθους των προστατών, ότι έχουμε προστάτες οι οποίοι μας αγαπάνε. Και το λέω διότι έπαθα μια φρίκη, ομολογώ. Δεν έπρεπε. Βλέποντας και το σκηνικό στην Πνίκα. Και διαβάζω και πολύ σωστά τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων εδώ, ότι στην πραγματικότητα ήρθε πέρα από όλα τα άλλα, σας εξήγησα και την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνεται πλήρως ο ρεπορτάζ, 4 δις δολάρια στο χέρι, κασαδούρα θα πέσει το χρήμα σε αιτήσια δόση βέβαια, σε αιτήσια βάση, αλλά θα αρχίσει να πέφτει τώρα, όχι όταν θα έρθουν τα συστήματα, τώρα, από τώρα το χρήμα. Πολύ χρήμα. Και θα πάμε και σε άλλο χρήμα τώρα. Και λέει λοιπόν, κατ' ουσίαν, ήρθε απ' εδώ για να, με φόντο την, αυτό με ενόχλησε πρέπει να πω, ασχέτως του περιεχομένου, αυτό μπορεί να το κρίνει κανείς όπως θέλει. Το οποίο να σας πω κάτι, όταν έχεις κάνει όλη αυτή την μπίζνα, όταν έχεις κάνει όλο αυτό το άδειασμα προηγουμένως, το να λες ωραία μεγάλα λόγια για τη γενέτειρα της δημοκρατίας, για το ένα, για το άλλο, για τους συμμάχους. Εντάξει, κουραστήκαμε δεκαετίες να τα ακούμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι μεγάλωσα ακούγοντας κάθε φορά που γίνονταν εκλογές στη ΣΥΠΑ, οπ, αυτός θα μας βοηθήσει. Μετά απογοήτευση. Στην επόμενη τετραετία ακούγα, α, μας πούλησαν αυτοί, τώρα θα μας βοηθήσουν τούτοι. Με αυτό τους μύθους μεγαλώσαμε και φτάσαμε ακόμα και τώρα στο σημείο να μην αντιλαμβανόμαστε με τον πιο ομό τρόπο πόσο σκληρά είναι τα διπλωματικά και τα στρατιωτικά και τα οικονομικά συμφέροντα. Και ήρθε λοιπόν με φόντο, αφού κλείσαν οι δουλειές, μπήκαν οι υπογραφές δεν έχουν μπει, θα στείλουμε έτοιμα, θα παρακαλέσουμε κιόλας για να μας δώσουν αυτά που μας διέταξαν ότι θα μας δώσουν. Τώρα λοιπόν έκανε το προεκλογικό του ντεμπούτο, διότι αυτή ήταν μια καθαρά προεκλογική ομιλία, όχι για την Ελλάδα, για την Αμερική. Ενέγραψε την υποθήκη για την διεκδίκηση της διαδοχής του Τραμπ με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή επίσης εκεί αντιλαμβάνονται, και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες με τα 5.000 που μοιράζει ο θείος Σαμ, ότι είναι ζόρικα τα πράγματα στις ενδιάμεσες εκλογές και απειλείται με μία ήττα ο Τραμπ. Απειλείται, δεν ξέρω, απειλείται. Αυτά λένε εκεί. Επομένως αυτό σημαίνει ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει στις επόμενες εκλογές, δεν μπορεί να είναι παρά τα όσα έλεγε στην αρχή ο Τραμπ, θα πρέπει να είναι άλλος υποψήφιος. Ο Ρούμπιο λοιπόν προσπαθεί να εκφράσει το σκληρό, ας το πούμε, τμήμα, στο φραστικό, στο θεωρητικό, στο όποιο επίπεδο θέλετε, και προσπαθεί, έχει κάνει και διάφορες τρίπλες και τρικλοποδιές και πεπονόφλουδες, να εξουδετερώσει, να βγάλει από την κούρσα τον Βάνς, ο οποίος είναι στην άλλη όχθη, κυρίως σε σχέση και με τα πολεμικά. Δηλαδή ο Βάνς έχει κρατηθεί πίσω από όλη αυτή την ιστορία όπως εξελίχθηκε στον πόλεμο. Ακόμα και τώρα προσπαθεί να φτιάξει μια πλατφόρμα ο Βάνς λήξης του πολέμου, λέγοντας ότι αν εφόσον και εφόσον το Ιράν δεσμευτεί καθαρά, ότι και λοιπά, πάρουμε δεσμεύσεις, ότι τα πυρηνικά και λοιπά και λοιπά, μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, γιατί καταλαβαίνει από την πλευρά του και αυτός, όχι και αυτός, αυτός, δεν ξέρω πόσοι άλλοι το καταλαβαίνουν εκεί πέρα, ότι η παράταση όλης αυτής της ιστορίας μπορεί να αποφέρει τεράστια κέρδη. Σας έλεγα προχθές ότι με βάση τα στοιχεία το 2028-29 το 80% των εισαγωγών του LNG στην Ευρώπη θα είναι από την Αμερική, όταν το 21 ήταν Το 2021 στο 28%, τώρα είναι στο 63%, πάει ολοταχώς για το 80%. Αντιλαμβάνεστε τι χρήμα έρχεται. Και για να κάνω και μία σύνδεση εδώ τώρα, να μην το ξεχάσω μετά να το πω, ότι στον απόϊχο όλων αυτών βεβαίως εποφελούνται και κερδίζουν και εφοπλιστές απανταχού, μεταξύ των οποίων και οι μέτεροι, είδηση παρενουσιατικά τη λέω, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τους εφοπλιστές που κερδίζουν εταιρείες τους κλπ. LNG συμβόλαια στην εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, που συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη προχθές για τον Ολυμπιακό κλπ. Και να μην τα ξαναλέμε, που μπαίνει στο χρηματιστήριο και ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά στις 15 Οκτωβρίου. Έγινε γνωστό, άρα δείτε πώς απλώνεται τώρα το ΠΑΣ, ότι μπαίνουν με χρήμα πολύ. 70 λέει εκατομμύρια μέχρι τώρα έχουν βάλει, κάπου τόσο, στα 320 που προβλέπεται, 70 από τα 320, παρακαλώ σημειώστε ονόματα, Βαρδινογιάννης, Περιστέρης, Κόκαλης και Μυτιλινέος. Όλη η επιχειρηματική ελίτ. Μην νομίζετε ότι μαλώνουνε. Καλά, όταν τα συμφέροντα. Λέει πώς θα κάνουμε το παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή ακριβώς το LNG τροφοδοτεί τα κέρδη και των εφοπλιστικών ομίλων, έρχεται χρήμα, πολύ χρήμα. Λέει μέχρι το 2034, ακούστε, μέχρι το 2034, είναι, λέει, συμβασιοποιημένα τα έσοδα για το 100% της διαθέσιμης δυναμικότητας του στόλου. Δηλαδή υπάρχουν δουλειές για τα καράβια μεταφοράς LNG κατά κύριο λόγο ως το 2034. Αν νομίζουμε εμείς ότι τελειώνει ο πόλεμος και τελειώνουν τα δεινά, τα οικονομικά ημών και του πλανήτη. Τον ύπνο του δικαίου κοιμόμαστε όταν το πιστεύουμε αυτό. Γυρίζω λοιπόν στο Ρούμπιο για να πω ότι αυτό ακριβώς τώρα δείχνει σε τι επικίνδυνες ατραπούς οδηγούμεθα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για να μην υποστούμε αυτά τα οποία μακάρι να μην επιβεβαιωθούν, προβλέπει εδώ ο Βελόπουλος. Χτυπάει δυνατή καμπάνα. Για να μην πει κανείς μετά, μα δεν μας τα είχαν πει κιόλας, μα ποιος και λοιπά και δεν τα ξέραμε. Εμένα να σας πω κάτι, ποσός με απασχολεί το ιδεολογικό ζήτημα, αν εκείνο, αν το άλλο, αν φταίει εκείνος ή αν φταίει ο άλλος, και τα συμβαίνουν γεγονότα που απειλούν την ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Εξελίσσονται, δρομολογήθηκαν χτες. Δεν θα απαλλάξω κανέναν από την ευθύνη, είτε Μητσοτάκης λέγεται, είτε Ρούμπιο, είτε Τραμπ, είτε οποιοδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει ως πολίτη, και φαντάζομαι και άλλους, το ίδιο, να σημάνει ένα συναγερμός αυτή τη στιγμή. Να γίνουν εκλογές, να βγούμε από το αδιέξοδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες, να μαζευτούν οι πολιτικοί αρχηγοί και να αφήσει ο κύριος Στασούλας αυτά τα πέρα δόθε και τα θεατρινίστικα. Δεν ξέρω. Δική τους υποχρέωση, γι' αυτό τους πληρώνουμε, είναι αυτό το οποίο προϊονίζεται ότι θα συμβεί μετά τα χτεσινά του Ρούμπιο να μην συμβεί. Και πάω σε αυτό που θέλω να πω ως αποκάλυψη, γιατί έχει τεράστια σημασία τώρα εδώ πέρα. Προσέξτε για να δείτε πόσο σκληρό είναι το παιχνίδι τώρα. Την ώρα λοιπόν που ήταν ο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και ήταν αγκαλιές και φιλιά, αυτά τα ανατριχιαστικά, λέγαμε, σας έλεγα από χθες την ώρα που γινόταν η μετάδοση, ότι ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσε στα αγγλικά κατά τις αναρκτήριες δηλώσεις. Την ώρα λοιπόν που ήταν εδώ ο Ρούμπιο και απαντούσε και σε ερωτήσεις και τον ρώτησε στημένα Αμερικανός δημοσιογράφος για την Kimberly Guilfoyle, σας το έχω πει, τελειωμένη η Kimberly, δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. κυκλοφορούσε, είναι με κλειστή συνδρομή. Δεν μπορεί να το διαβάσει εύκολα. Δεν μπορεί να μπει κανείς αν δεν έχει συνδρομή στην Wall Street. Αλλά οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν αυτά. Δεν έχει παίξει πουθενά στα ελληνικά μέσα μέχρι τώρα. Έριξε νέα βόμβα για την κυρία Γκυλφόιλ. Και τη στιφύλαγε την ώρα που ήταν ο Ρούμπιος. Ο Ρούμπιος. Ο Ρούμπιος που μας ρούμποσε, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ήταν εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυρία Γκυλφόιλ ζήτησε $100,000 από τον κύριο Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ. Τι θα πει δωρητής? Δωρητής τι, δωρητής σώματος, ξέρω εγώ, δωρητής σπέρματος. Δωρητή, τι δωρητή. Για να καλύψει, λέει, οφειλή της στην American Express. Του πρότεινε κατά το δημοσίευμα μεταφορά χρημάτων που δεν θα άφηνε εμφανές ίχνος. Σύμφωνα, λέει, με μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal, φέρεται να του υποσχέθηκε σε αντάλλαγμα βοήθεια για νομικά και φορολογικά ζητήματα μέσω πολιτικών διασυνδέσεων. Ο Ντίτερς ισχυρίζεται ότι είχε καταβάλει συνολικά περίπου $300,000 για ομιλίες και άλλες υπηρεσίες. Αλλά τα επιπλέον $100,000 που του ζήταγε το κόριτσι δεν τα έδωκε.
2: Σχέδω στην πληροφορία. Στην πληροφορία.
1: Ο δικηγόρος της κυρίας Γκυλφόιλ, στον οποίο απευθύνθηκε ως όφιλε δεοντολογικά η εφημερίδα, αφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και απορρίπτει τις αιτιάσεις. Αυτό έρχεται μετά από την ιστορία με τον Μαραφάτσο κλπ. Και το σημαντικότερο είναι, γι' αυτό την τεινάζει στον αέρα αυτό, μπορεί να είναι και χαριστική βολή ή προειδοποίηση ότι έρχονται κι άλλα. Πόσες μέρες σας έχω πει ότι έρχονται κι άλλα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο και σ' άλλα έντυπα? Αυτό λένε οι πληροφορίες. Έρχονται κι άλλα. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι η Wall Street δεν αναφέρεται εδώ τώρα σε ένα θέμα ενεργειακό, πολιτικό, διπλωματικό σαν αυτό με τα... εκεί πέρα με το Μαραφάτσο και, και την κυβέρνηση και τις απειλές και τον Παπασταύρου και τον Κυρανάκη. Είναι ότι πάει σε ένα θέμα που αφορά προσωπικά οικονομικά ζητήματα, συναλλαγές, χρήμα για άσκηση πολιτικής επιρροής. Με δύο λόγια, λέει και καταγγέλει και υποστηρίζει η εφημερίδα ότι η Γκυλφόιλ έλεγε «δώσε μου τόσα, νταβατζιλίκη», λέει ο κύριος Ντίτερς, ο δωρητής του Τραμπ. Τι σας είπα τις προάλλες, οι άνθρωποι του Τραμπ θα την κρεμάσουν, όχι οι δημοκρατικοί. Τζόναθαν Μπας, κρατήστε, σας το έχω πει, ο Τζόναθαν Μπας θα την πάει με λεωφορείο κάπου μακριά από εκεί που είναι πάντως. Έχουν βγει μαχαίρια εκεί στους μάγκα μεταξύ τους. Γι' αυτό και ξαναλέω, κύριε Γιαννητόπουλε, μισό λεπτό, ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία κοιτώντας τους και τους εσωτερικούς του αντιπάλους, κοιτώντας πώς θα εξουδετερώσει τον Βάνς που είναι ο βασικός του αντίπαλος στη μάχη για τη διαδοχή του Τραμπ, που θα γίνει σκληρότερη εάν και εφόσον, όπως προβλέπετε, αναμένεται, ιτηθούν στις ενδιάμεσες εκλογές οι Ρεπουμπλικανοί. Δελτίο ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Καψαμπέλη να συνεχίσει.
1: Μα όχι, τα πρόλαβα.
2: Όχι, όχι, θα τα πεις. Να πω μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από λίγο βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Αθώοι οι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η είδηση. Δελτίο ειδήσεων 99,8. Ανδρέας Καψαμπέλης αμέσως μετά πάλι.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικά ερωτήματα παραμένουν για την νέα ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, καθώς το Υπουργείο επικαλείται το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, χωρίς όμως να εξηγεί αναλυτικά γιατί δεν μπορούν να εφαρμοστούν λιγότερο παρεμβατικές λύσεις ή εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης για την έκδοση του διαβατηρίου. Το βασικό κενό αφορά επομένως την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των μέτρων. Ενώ για τους Έλληνες του εξωτερικού προβλέπεται εναλλακτική διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου χωρίς ενεργή ταυτότητα, δεν αιτιολογείται επαρκώς γιατί αντίστοιχη ασφαλής δυνατότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στους κατοίκους της Ελλάδας. Αθώοι κατά πλειοψηφία, με ψήφους 6 προς 1 κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Όσο αφορά τη δικαστική απόφαση, μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενοχής τους, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας. Η οικογένεια Βαλιράκη προαναγγέλει αίτημα για την άσκηση έφεσης, ώστε η υπόθεση να κριθεί ξανά σε δεύτερο βαθμό. Συνεχίζονται αμύωτα τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων στην Αττική. Ένα νέο συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιγνίων στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν οι συνολικές οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάνουν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μεγαλύτερο βάρος έχουν τα νοσοκομεία που χρωστούν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ και τα ασφαλιστικά ταμεία με χρέος 733 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του προγράμματος FMS, με στόχο την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το πακέτο συνδέεται με συστήματα αυτοπροστασίας για τα 82 F-16 Viper, αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 και οπλισμό για τα μελλοντικά F-35, χωρίς όμως αυτά επιμέρους προγράμματα να εξειδικεύονται στην επίσημη κοινή δήλωση. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα του Μάχη FM, πάνω από τους 4 στους 10 νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εργάζονται σε θέσεις που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ μόλις περίπου 2 στους 3 νέους αποφύτους βρίσκουν δουλειά μέσα στα πρώτα 3 χρόνια από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η Ελλάδα καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη όσο αφορά την αξιοποίηση των προσόντων των νέων ανθρώπων, εγκλωβίζοντας πολλούς σε χαμηλότερα αμοιβόμενες και άσχετες με το αντικείμενό τους εργασίες. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε εντολή να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής από τον αρχηγό του κόμματος Λαός και περιφερειακό σύμβουλο Αττικής, τη σύζυγό του και τους συγκρατουμενούς τους, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Η διεθνή επικαιρότητα, νέα ανατίμηση στην ενέργεια προκαλεί κλιμάκωση γύρω από το Ιράν. Η τιμή του Brent πετρελαίου ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο τα 80 ευρώ. Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
5: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Πάμε, είμαστε εδώ, 99,8. Πριν περάσουμε στον κύριο Καψαμπέλη για να συνεχίσει την ανάλυση του, γιατί του έφαγα όλη την πρώτη ώρα, θα πάμε στον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη, ο οποίος θα μας εξηγήσει τα πλεονεκτήματα που έχει η κάρτα υγείας σε μια εποχή που τα δημόσια νοσοκομεία, με απόφαση και κίνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υπολειτουργούν, χρωστάνε 1.300.000.000 στους προμηθευτές. Δηλαδή μπορεί να πάτε σε ένα νοσοκομείο και ένας προμηθευτής να μην έχει δώσει αυτά τα οποία πρέπει να δώσει στο νοσοκομείο για να σας κάνουν καλά. Κύριε Μεϊμάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε εσάς και στους ακροατές του Μάχη FM. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Αντί να λέμε κάθε χρόνο και καλύτερα, κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτό βιώνει ο Έλληνας, ειδικά στο πιο ευαίσθητο κομμάτι, το θέμα υγείας. Γιατί ό,τι και να μας συμβεί, λέμε την υγεία μας να έχουμε να τα καταφέρουμε. Πού να τη βρεις? Πού να τη βρεις όταν πρέπει μετά να αναφερθείς και να αποταθείς στον ιδιωτικό τομέα, που μια επίσκεψη σε ένα αλλεργιολόγο, σε ένα αιματολόγο είναι 100 ευρώ. Έχοντας την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, ο κάτοχος αποποιείται όλα αυτά. Και για να γίνω πιο σαφής, στα 17 χρόνια που λειτουργούμε, είναι η μόνη κάρτα που καλύπτει πανελλαδικά, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, δηλαδή ο καθένας μπορεί να την αποκτήσει όσο χρόνων και να είναι, χωρίς να μεταβληθεί η τιμή της, και να έχει πρόσβαση στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, θέλω να πάω ή σε πήγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο, να με δει οποιαδήποτε ειδικότητα ιατρού και να μην πληρώσω τίποτα. Επιδεικνύοντας την κάρτα του ΕΦΚΛΑΠ. Σε άλλη περίπτωση, οι επισκέψεις είναι σε κλινική 80-100 ευρώ. Τα ξέρετε κι εσείς και ο κόσμος. Να μπορώ να έχω ιδιωτικό ασθενοφόρο σε περίπτωση που κάτι σοβαρό μου συμβαίνει. Την ίδια στιγμή που θέλω, και μάλιστα με μια 24ωρη γραμμή αστικής χρέωσης, και ας το σημειώσουν το τηλέφωνο οι ακροατές. 23 13 253 333, είναι η γραμμή 24ωρη χωρίς χρέωση. Όταν άμα θέλεις να πας στο ΕΟΠΗ να κλείσει ένα ραντεβού, στο πεταψήφιο σε χρόνο 1,85 ευρώ. Ο κάτοχος της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ απολαμβάνει όλα τα προνόμια, ακόμα και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων δωρεάν, ακόμα και σε οδοντιατρικές πράξεις καθαρισμούς δοντιών εντελώς δωρεάν, αλλά και σε επεμβάσεις έκπτωση τεράστια που φτάνει το 50% και 60%. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω μια αρθροσκόπηση γόνατος και πρέπει να δώσω 1000 ευρώ από την τσέπη μου, αυτομάτως με την κάρτα θα δώσω τα μισά χρήματα. Η κάλυψη, από ό,τι είπα, είναι πανελλαδική. Ακόμα και για εξετάσεις ή για συνταγογραφήσεις, ο κάτοχος της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ δεν πληρώνει ούτε ευρώ, το απορροφούμε όλο εμείς. Είτε πρόκειται για συνταγογράφηση φαρμάκων, είτε για εξετάσεων, και στις εξετάσεις απορροφούμε όλη τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους τρίπλεξ. Τι κάνει κάποιος που έχει την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ? Νιώθει ασφάλεια, νιώθει αξιοπρέπεια. Πράγμα που το στερούνε. Πάει και στηβάζεται στις ουρές ο κόσμος. Πόσο, ρε παιδιά, μπορείτε να παίζετε εσείς με την αξιοπρέπεια του κόσμου και με την υγεία του? Αυτό ο κάτοχος της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ το έχει. Και όλο αυτό κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο η ατομική κάρτα. Αλλά να σημειώσουν τώρα οι ακροατές το τηλέφωνο, γιατί θα δοθεί μεγάλη προσφορά. 23 13 253 333 και θα δοθούν για 4 άτομα οι κάρτες. Αντί για 400 ευρώ, 150 ευρώ για ένα χρόνο, με όλα αυτά τα δωρεάν που προείπα, όλα θα τα πάρουν γραπτός. 10 πρώτοι ακροατές που θα καλέσουν τώρα, 23 13 253 333 και θα πάρουν εξτρά και επί 2 φορές το άτομο καθαρισμούς δοντιών, εντελώς δωρεάν, αλλά και όσες φορές και αν χρειαστούν φάρμακα, εξετάσεις, οτιδήποτε, δεν θα χρεωθούν τίποτε, όπως προείπα. 23, 13, 253, 333, οι 10 πρώτοι που καλούν έχουν την τεράστια αυτή προσφορά, 4 άτομα, αντί για 400 ευρώ, 150 ευρώ για ένα χρόνο. Όλοι οι υπόλοιποι φυσικά θα έχουν με 100 ευρώ την ατομική την κάρτα. Υγεία είναι πάνω απ' όλα, και υγεία με αξιοπρέπεια εμείς το κάνουμε πράξη στον συνάνθρωπό μας και στον συνέλληνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μέιμπερ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την αθώωση των δύο ψαράδων στο θέμα του Σύφου Βαλιράκη. Βγήκε σήμερα ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός, και είπε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα του μετρό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μπλοκάρει το μηχάνημα διάνοιξης. Δεν μπορεί να παραμείνει ακίνητο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μπλοκάρει. Λογικό είναι. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα. Θέλω να επανέλθω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα. Αλλά όλοι το γνωρίζουν και υποψιάζομαι ότι αυτή η κυβέρνηση, όσο και γελία κι αν είναι, το γνωρίζει. Και το γνωρίζει όχι τώρα, μέρες. Υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα τα οποία είναι στην κατοχή του ελληνικού δημοσίου. Είτε σε διάφορες υπηρεσίες, είτε σε κρατικά νοσοκομεία. Λένε για 4.000. Μπορεί να είναι παραπάνω. Αλλά εγώ σας λέω για 4.000 διαμερίσματα. Τα οποία πολλά από αυτά τα διαμερίσματα είναι κλειστά. Ρε γελί, βρε ανίκανη, δεν παίρνετε το κοσμάκι να ανοίξετε αυτά τα διαμερίσματα, τα οποία δεν είναι προφανώς στην επίμαχη περιοχή της Κυψέλης, είναι αλλού, σε καλύτερες περιοχές, λέω εγώ. Δεν παίρνετε αυτά τα διαμερίσματα να τα προτείνετε και μετά από κλήρωση, για να μην τσακώνετε μεταξύ τους, να τα δώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους να γίνει μεταφορά τους και να γκρεμίσετε τις 25, τις 34, τις 20, δεν ξέρω ποιες είναι. Άλλοι λένε 34, άλλοι λένε 25 πολυκατοικίες. 25 πολυκατοικίες. Και να τις κρεμίσετε στο κέντρο της Κυψέλης, να ανοίξει η Κυψέλη. Είναι τεράστια ευκαιρία. Αυτό το πράγμα που έχει συμβεί στην Κυψέλη είναι τεράστια ευκαιρία, είναι δώρο εξ ουρανού. Και καθόμαστε και συζητάμε αν θα γκρεμιστεί η πολυκατοικία, γιατί το βράδυ μπορεί να γίνει σεισμός και να πλακώσει τους ανθρώπους που μένουν ακόμη μέσα. Γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Μα τόσο γελί είστε, ρε. Μα τόσο γελί. Με συγχωρείς, δεν υπάρχει κανένας στο επιτελικό κράτος αυτό να πει, παιδιά, έχουμε διαμερίσματα. Το ελληνικό κράτος έχει διαμερίσματα. Οι τράπεζες, τα φαν έχουν πάρει διαμερίσματα, τα οποία κρατάνε κλειστά. Φέρτε τα εδώ. Ποιος από την Κυψέλη δεν θα του δώσουν ένα διαμέρισμα πιο καινούριο? Στην Αγία Παρασκευή, στον Πειραιά, στη Βούλα, στη Φιλοθέη, στην Αγία Παρασκευή, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, στην Κηφισιά. Υπάρχουν τέτοια διαμερίσματα. Εγώ έχω φίλους που μένουν στην Κυψέλη και μου λένε, μόλις μου δώσουν διαμέρισμα έφυγα τρέχοντας, μου λέει. Θα πάρω στον νόμο μου τα έπιπλα και θα τα μεταφέρω μόνος μου. Τι να πω, ρε παιδιά. Πρόκειται περί γελίας κυβέρνησης. Εξαπατάει τους ψαράδες. Εξαπατάει τους φουρναρέους. Κλείνουν οι φούρνοι. Εξαπατάει τους βιομηχάνους. Τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει 95 εκατομμύρια και τώρα λέει κάτω υπό όρους. Και ακούστε τι άλλο έκανε. Γιατί εκεί τα κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης. Σίγα να μην τα κάνει. Η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, η κρατική, την οποία επιδοτούμε όλοι οι Έλληνες, μετέδιδε κατά αποκλειστικότητα όλους τους αγώνες μπάσκετ. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Γίνεται λοιπόν διαδικασία για να ανανεωθεί, να ανανεωθεί η μετάδοση των αγώνων. Δηλαδή, γίνεται ένας διαγωνισμός και λέει ποιοι προτείνουν, ποια κανάλια προτείνουνε τι ποσό για να πάρουν τη μετάδοση των αγώνων. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει κάποια λεφτά, αλλά θα βγάλει πολλαπλάσια λεφτά από τις διαφημίσεις. Γιατί οι διαφημίσεις σε αγώνες μπάσκετ και μάλιστα σε καλούς αγώνες είναι πανάκριβοι. και λες, έχω μια κρατική ΕΡΤ, την οποία πληρώνω. Δεν πρέπει να έχει έσοδα. Βεβαίως, θα έχει έσοδα. Δεν πρέπει να μεταδώσει το μπάσκετ για να το βλέπουν όλα, όλοι οι Έλληνες, γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν ΕΡΤ. Βεβαίως, πρέπει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έκανε την ΕΡΤ να μην κάνει προσφορά. Μην μου πείτε ότι η ΕΡΤ έκανε, δεν πήγε στην προσφορά από μόνη της. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Και ποιος πήρε την δουλειά του μπάσκετ? Ο αγαπημένος. Ο αγαπημένος της οικογένειας Μητσοτάκη. Ο Άρης. Αλαφούζος, βέβαια. Τι άλλο, ποιος άλλος. Ποιος άλλος Άρης υπάρχει? Ένας Άρης υπάρχει. Ο Αλαφούζος. Σε αυτές τις δουλειές είναι μάνα ο Μητσοτάκης. Μάνα ο Μητσοτάκης. Καταδικάζοντας την κρατική ΕΡΤ. Διότι αυτά τα έσοδα από τις διαφημίσεις θα λείψουν από την ΕΡΤ. Έτσι δεν είναι? Θα λείψουν. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Κύριε Καψαμπέλη, μπορείτε να συνεχίσετε. Σας έφαγα όλη την πρώτη ώρα.
2: Όχι, νομίζω ότι είπα τα βασικά που έπρεπε να πω. Να επαναλάβω λοιπόν ότι ο τυφώνας που απειλεί να σαρώσει την εδώ πρέσβη, και δεν το λέω με καμία προκατάληψη θετική ή αρνητική στο πρόσωπό της, θα μπορούσε να είναι και συμπαθές πρόσωπο, αλλά γιατί φαίνεται ότι εδώ τώρα έχει ανοίξει ένα ολόκληρο ζήτημα που προφανέστατα επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι οι Ιεραπόστολοι όλοι αυτοί εκεί πέρα, ούτε αθώα είναι τα χρονικά σημεία που εκδηλώνονται αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου εξηγούσαν ότι και η αποκάλυψη προηγούμενη για την κυρία Γκυλφόιλ δεν ήταν τυχαίο, ότι έγινε λίγες μέρες, όχι εβδομάδες, λίγες μέρες, 10 μέρες πριν από τις εκλογές στην Ρουμανία. Δηλαδή, πήραν τα σκάγια και μας ως χώρα, αλλά τους ενδιέφερε να βγει και λίγο πριν από τις εκλογές στη Ρουμανία, μέσα στη Βουλή, στην διαδικασία στη Βουλή, την διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που προσπάθησε να σχηματιστεί στην Ρουμανία 5 μήνες μετά από την ανατροπή της κυβέρνησης αυτής από τους σοσιαλδημοκράτες που απεχώρησαν από το συνασπισμό και το δεξιό κόμμα που ήταν έτσι και αλλιώς αντιπολίτευση, συνέπραξαν και έριξαν την κυβέρνηση. 5 μήνες μετά δεν έχει, μετά το πραξικόπημα συσσαγωγικά βάλτε το, που προανήγγειλε η Γκυλφόιλ τότε στις 18 Μαρτίου, σε εκείνο το περίφημο δείπνο με τους επιχειρηματίες, τους υπουργούς Παπασταύρου, Κυρανάκη υπουργός κλπ. 5 και πλέον μήνες μετά η Ρουμανία είναι βυθισμένη στην πολιτική κρίση και την αστάθεια. Και το αδιέξοδο, έχουμε πει ποιο είναι, ότι προσπαθώντας να φτιάξουν κυβέρνηση τώρα οι Αμερικανοί, η οποία δεν θα λέει όχι σε αύξηση των ποσοτήτων αμερικανικού LNG, σας είπα προηγουμένως το LNG εδώ, σας είπα και για τα δικά μας deal στα οικονομικά, δεν κατάφεραν να φτιάξουν μια τέτοια κυβέρνηση. Ανέτρεψαν την προηγούμενη που λέγε, ω παιδιά, προσοχή, εδώ έχουμε δικές μας ενεργειακές πηγές, θα τις αξιοποιήσουμε, εντάξει, μην ξεπουλιόμαστε εντελώς. Προσπάθησαν να φτιάξουν με υποκατάστατο σχήμα και άλλον πρωθυπουργό μπροστινό, τίποτα. Γιατί? Και εκείνη το μεγάλο τους τώρα διέξοδο, την έχουν πατήσει άσχημα. Προσπαθούν να καθυστερήσουν τη διεξαγωγή εκλογών στη Ρουμανία με διάφορα τέτοια τρίκ. Θα γίνει και άλλη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή, διότι αν πάνε σε εκλογές, διαλυθεί η Βουλή και πάνε σε εκλογές, το φαβορί για να κερδίσει είναι το, ας το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε στα δικά μας μέτρα και στα θυμά, το φιλορωσικό κόμμα. Αυτό που δεν θέλουν δηλαδή. Αυτό που δεν θέλουν. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κυβέρνηση δεν μπορούν να φτιάξουν. Εκλογές αν γίνουν θα τους βγει ο αντίπαλος. Αδιέξοδο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό προέκυψε η ιστορία εδώ της Guilfoyle και βεβαίως έχει επίσης σημασία ότι όλα αυτά έχουν και φόντο τα ενεργειακά, όχι και έχουν φόντο τα ενεργειακά σε ό,τι μας αφορά. Το διάδρομο εδώ ακούσατε και χθες να επαναλαμβάνεται η πίστη και η προσήλωση στον κάθε το διάδρομο που έχει να κάνει και με ενεργειακές και γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Βεβαίως, οικονομικά δεν ξέρω αν... Ακούω πολλές αμφισβητήσεις, τις οποίες μπορώ και να υιοθετήσω με βάση όσα έχω σαν εικόνα. Τι κερδίζουμε, δηλαδή θα πληρώνουμε χρυσάφι πέραν όλων των άλλων παρενεργειών κλπ. Κλπ. Θα πληρώνουμε χρυσάφι. Όχι μόνο εμείς. Αλλά αυτό δεν τους νοιάζει. Και προσέξτε τώρα τι άλλο εκμεταλλεύονται και οι Αμερικάνοι. Την αστάθεια που υπάρχει, τη ρευστότητα εγώ θα έλεγα, γιατί ο όρος αστάθεια είναι πιο βαρύς, την ρευστότητα που υπάρχει στη χώρα, την πολιτική ρευστότητα, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κύριος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, μια κατάσταση η οποία ούτε ισχύ του δίνει και να ήθελε, και να ήθελε, βλέπουν τα στοιχεία έξω, σου λέει εσύ μπορεί να λες ότι θα κερδίσεις εκλογές, μπορεί να λες ότι θα είσαι πρώτο κόμμα, μπορεί, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι βουλιάζεις. Και όσο αδύναμος, όσο πιο αδύναμος είσαι, τόσο πιο αναλώσιμος και πιο εύκολα χειραγωγείσαι. Αυτό είναι το, αυτή είναι η τραγωδία, η σύγχρονη τραγωδία, η τωρινή τραγωδία εδώ της χώρας, σε αντίθεση με το παιχνίδι που παίζει ο Ερντογάν στην Τουρκία απέναντι. Ήδη έχει κάνει τις συμφωνίες του για τους S-400 να φύγουν με την σύμφωνη γνώμη της Μόσχας, για να μπει στο παιχνίδι, να ανοίξει ο δρόμος για τα αμερικάνικα αεροσκάφη. Ήδη ενεργοποιήθηκε το σύμφωνο της Μέκας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, και εμείς κρατάμε ακόμα τους Patriot εκεί, δηλαδή όλο αυτό θα γίνει με τους ελληνικούς Patriot εκεί στην πρώτη γραμμή, αντί να τους έχουμε πάρει πίσω ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε διαπραγματευτεί κάτι με όλα αυτά. Εκλογές στο Ισραήλ έρχονται σε μερικές εβδομάδες. Όλο δηλαδή το ενεργειακό παιχνίδι ξαναστείνεται από την αρχή, και επειδή ακριβώς ξαναστείνεται, επειδή ακριβώς είναι τεράστια και τα συμφέροντα και βεβαίως τα μεγάλα συμφέροντα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στο σύστημα Τραμπ, στην κυβέρνηση Τραμπ, είναι διχασμένα, έχουν βγει και τα μαχαίρια μεταξύ τους. Η σφαγή δεν γίνεται με τους δημοκρατικούς. Οι δημοκρατικοί, ξαναλέω, ψόφχοι, τσεμπολωνώ ότι είναι ψόφχοι, έτσι η έκφραση είναι λίγο αγοραία, επειδή έχει πρόβλημα ο Τραμπ, μπορεί να βρεθούν να κερδίζουν τις ενδιάμεσες εκλογές με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αλλά η μεγάλη σφαγή γίνεται μέσα. Όπως ακριβώς ο Ρούμπιο

0: πρέπει να έγινε συνδρομητής κανείς για να το διαβάσει ολόκληρο. Εμείς, εγώ σας διάβασα προηγουμένως, σας έδωσα το ρεζουμέ, σύμφωνα με το οποίο, επαναλαμβάνω, η κυρία Γκυλφόιλ εγκαλείται από την εφημερίδα ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή, λέει, του Τραμπ, άνθρωπο δηλαδή που έδινε λεφτά στον Τραμπ, έτσι, για να καλύψει, λέει, οφειλή της στην American Express, και του ζήτησε, κατά το δημοσίευμα, η μεταφορά των χρημάτων να γίνει κατά τρόπο που δεν θα άφηνε εμφανές σύχνος. Δηλαδή, χέρι με χέρι προφανώς, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, πώς αλλιώς, σε καμιά σακούλα, σε κανένα σακουαλιάς, ξέρω εγώ, αυτό εννοεί. Και του υποσχέθηκε, λέει, σε αντάλλαγμα βοήθεια για νομικά και φορολογικά ζητήματα μέσω πολιτικών διασυνδέσεων. Έλα, δεν γίνονται αυτά. Ο ίδιος τώρα ο Ντίτερς, ο οποίος προφανώς την έχει δώσει, είναι αυτός που την έχει δώσει, είπε ότι έδωσε, της είχε δώσει άλλα 300.000 δολάρια για ομιλίες και άλλες υπηρεσίες. Αλλά, συγγνώμη, τα 300.000 δολάρια για ομιλίες, αφού η Κιμπερλή, τώρα σκέφτομαι εγώ με το μυαλουδάκι μου, πόσο έχω, δεν ήτανε πολιτικός. Τι δηλαδή, έδωσε 300.000 δολάρια για ομιλίες και άλλες υπηρεσίες που δεν ξέρουμε, αλλά για ομιλίες, τι ομιλίες, ποιανό ομιλίες, αφού δεν ήταν υποψήφια.
1: Ήταν όμως.
0: Τι.
1: Του γιου του Τραμπ.
0: Γιατί ο γιος του Τραμπ τι ήταν υποψήφιος? Δηλαδή για το γιο του Τραμπ πήρε τα λεφτά. Ποιος έκανε ομιλίες προεκλογικές?
1: Ο γιος του Τραμπ.
0: Ο Τραμπ δεν έκανε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αλλού στοχεύει. Εν πάση περιπτώσει, ας τα βρούνε. Ο δικηγόρος, λέει, τα αρνείται, και το βασικό, επαναλαμβάνω, εδώ που έχει σημασία και επισημαίνεται από την εφημερίδα με βάση το ρεπορτάζ, ότι μιλάμε πλέον για προσωπικά ζητήματα της κυρίας Γκυλφόιλ. Δεν είναι πολιτικά, δηλαδή είπε δεν είπε, διάψευση μη διάψευση, κυβέρνηση Ρουμανία, Ελλάδα, από εδώ από εκεί, διάδρομος, Μαραφάτσος. Αυτός ο Αργυρός έχει χαθεί, παιδιά, πού είναι ο Αργυρός? Και ο πατριώτης μου, ο Έρικ Βασιλάτος. Λοιπόν, μιλάμε για προσωπικά θέματα. Και θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, όταν έσκασε το προηγούμενο της κυρίας Γκυλφόιλ, ετέθη θέμα στη Γερουσία και στη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών από εκπροσώπους των Δημοκρατικών, που ζήτησαν, πέρα από τις εξηγήσεις, ανάκληση της κυρίας Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κάτι που μας ενδιαφέρει. Κρατήστε ότι ερωτηθείς, ξαναλέω, από Αμερικανό δημοσιογράφο, ο κύριος Ρούμπιο, εχθές είπε καλές κουβέντες, αλλά τόσο όσο, πολύ χλιαρό αυτό το οποίο είπε, καμία δέσμευση. Διότι προφανέστατα, εμείς το μάθαμε τώρα, πριν από λίγη ώρα, προφανέστατα είχε ενημέρωση τι θα έβγαζε περαιτέρω η Wall Street Journal. Πέρα από όλα τα άλλα, και που κατά τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τεθεί, αν όχι νωρίτερα τώρα με βάση αυτά, γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας, θα τεθεί θέμα για την κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, με όσα αυτά μπορεί να συνεπάγεται σε σχέση με τα εδώ, με τις ισορροπίες, με το ένα με το άλλο, που σε κάθε περίπτωση θεωρώ είναι μείζον, ότι μέσα σε όλη αυτή την ασταθή ισορροπία, αντί να έχουμε βγει από την έξοδο, να έχουμε βγει από την κρίση, την πολιτική κρίση, εκλογές. Ο προφανής τρόπος είναι εκλογές. Δεν θέλουν εκλογές. Ας υπάρξει μια ουσιαστική πρωτοβουλία στα εθνικά ζητήματα. Εδώ καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Το καταλαβαίνουμε τι δρομολόγησε χθες ο Ρούμπιο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ξαναλέω, το περιφερειακό και το διεθνές και το ευρωπαϊκό και με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή,
1: Πόλεμο.
0: Λοιπόν, και εδώ μία μακαριότητα από την πλευρά αυτά. Δεν τρέχει τίποτα. Σήμερα λοιπόν, ναι, θα ασχοληθούμε με την Άννα Βύση, βεβαίως, βεβαίως, με τους influencers, με τις απάτες του ΙΕΦΚΑ, σημαντικά θέματα αυτά, δεν λέω, αλλά να δούμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Και συγγνώμη που επεκτάθηκα λίγο παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι είναι σημάδι των καιρών αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή προσπερνάμε τα μείζωνα, γιατί βεβαίως ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει και να βγάλει την καθημερινότητα, και αφήνουμε αυτά τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Όπως επίσης, και θέλω να αναφερθώ και σε αυτό, το λέγαμε και χθες, μεγάλο σκάνδαλο θα εξελιχθεί η ιστορία με τον bill to rent που λέγαμε χθες, που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνει, να δοθούν παραπάνω όροφοι εδώ για να χτίζονται, λέει, σπίτια στεγαστική κρίση χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο εξωτερικό. Βέβαια αυτό είναι, μου λέγανε, ένα μοντέλο που στην Αμερική, εκεί που γίνεται ο χαμός, λειτουργεί περισσότερο. Σε άλλες χώρες όπως η Βρετανία δεν είναι. Στην Ευρώπη υπάρχουν περιορισμοί και όρια και δικλείδες. Εδώ πρέπει να γίνουν δουλειές. Πρέπει τα κατασκευαστικά συμφέροντα, οι όμιλοι, πώς ήταν παλιά η αντιπαροχή. Θα πρέπει ξανά να χτιστούν μέσα σε πιο, έλεγε ο κύριος Βλάχος προηγουμένως, για την Κυψέλη. Να ανοίξει, να αναπνεύσει η περιοχή. Μα εδώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα χτίσουμε και άλλα. Θα χτίζουμε. Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, σαν το ελληνικό εκεί. Να γίνει ένας ουρανοξύστης εκεί, να γίνει και υπογειοποίηση. Γιατί μόνο της Ποσειδόνος. Όπου δεν βολεύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι που παίρνουν εκεί τα φιλέτα κλπ., να γίνεται και μια υπογειοποίηση των δρόμων, να μην υπάρχουν δρόμοι, να πηγαίνουμε κάτω στις σύραγγες και να τα πληρώνουμε κιόλας. Και δαρμένοι, ξέρετε πώς τα λένε αυτά, κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Πάμε λοιπόν να προσεγγίσουμε διάφορα άλλα θέματα. Διαβάζω, διότι είμαι καλός στην ανάγνωση. Θα σας το μεταφέρω όπως ακριβώς το διαβάζω και όπως είναι αποτυπωμένο στην έκθεση. Και μετά ο καθένας θα βγάλει τα συμπερασματά του. Η συνέλευση επισημαίνει σημαντικές και διαρκείς προκλήσεις όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Να το ξαναπώ. Σημαντικές και διαρκείς προκλήσεις όσον αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Μεταξύ άλλων, προκαλούν ανησυχία η διαφθορά μεταξύ υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών, η κυβερνητική παρέμβαση σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες. Εδώ βάζω τελεία. Τι είναι αυτό που διάβασα? Απόσπασμα από πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, απόφαση 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Διαφθορά στην Ελλάδα. Έλα ρε, υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα? Δεν νομίζω. Πού πάτε και τα βρίσκετε εσείς οι Ευρωπαίοι? Τότε γιατί στηρίζετε το Μητσοτάκη αφού υπάρχει διαφθορά και βγαίνει το Συμβούλιο και λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία, το πολίτευμα. Και διαβάζω και κάτι άλλο. Δεν μας λένε όλοι αυτοί? Δεν βγαίνουν όλα αυτά τα τσουτσέκια της Ευρώπης και μας λένε ότι είναι πρότυπο για την Ευρώπη η οικονομία στην Ελλάδα. Τα ακούς, ρε Γιαννητόπουλε, είσαι πρότυπο. Μάλιστα. Δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει πετάει η ελληνική οικονομία. Έτσι λέει. Δεν λένε οι δημοσκόποι των εξαγορασμένων εκδοτών ότι να ρε, ο ελληνικός λαός, τον οποίο ρωτάμε εμείς, λέει ζήτω ο Μητσοτάκης, και ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω από 30%, πάει για να πιάσει αυτοδυναμία. 14-15 είναι έτσι. 14-15 είναι. Μαζί με τον Ανδρουλάκη και τον Βελόπουλο. Μ' ακούσατε? Το ακούσατε, να το ξαναπώ? Είναι όλοι γύρω στο 14-15. Και οι τρεις. Ο Τσίπρας είναι πολύ πιο κάτω. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε τόσο καλή οικονομία, πρότυπο στην Ευρώπη, διαβάζω νέα στοιχεία. Κατά 552 εκατομμύρια ευρώ μόλις σε ένα μήνα αυξήθηκαν οι οφειλές του ελληνικού δημοσίου, του κράτους, σε ιδιώτες. Συνολικά, το κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Δένδια, της κυρίας Ντόρας, του κυρίου Συρίγου, συνολικά χρωστάει σε ιδιώτες. Δηλαδή μου χρωστάει εμένα και άρα δεν μπορώ να κάνω, να κουνηθώ. Είμαι ένας επιχειρηματίας που κάτι δίνω στο ελληνικό κράτος. Γάζες, γάζες. Μπαμπάκι, μπαμπάκι. Κουβέρτες, κουβέρτες. Και δεν μου δίνει λεφτά, λες, τα χρωστάω. Ξέρετε πόσα χρωστάει ο Μητσοτάκης της μεγάλης οικονομίας που είναι πρότυπο στην Ευρώπη? 3,8 δισεκατομμύρια. Ρε εσείς, 3,8 δισεκατομμύρια, τα οποία χρωστάει, και αυτά τα 3,8 δισεκατομμύρια λείπουν από την αγορά. Διότι αν μου χρωστάει εμένα λεφτά και μου τα είχε δώσει, εγώ κάτι θα αγόραζα. Δηλαδή τα λεφτά αυτά, τα 3,8 δις, θα τα γύριζα στην ελληνική οικονομία. 1,3 δις από αυτά τα 3,8 είναι μόνο για τα νοσοκομεία, για τις γάζες. Και θέλω να πω κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Καλά, ο Γεωργιάδης ασχολείται με το πώς θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Αλλά θέλω να πω το εξής. Εγώ είμαι επειδή είμαι και παλιός, ενώ μεγάλος στην ηλικία, εμείς μεγαλώσαμε με ένα φάρμακο. Το αλγκόν χροπή. Το οποίο παρήγαγε ένα εργοστάσιο εκεί στα Καμίνια. Και το οποίο ήταν καταπληκτικό. Καλύτερο και από την ασπιρίνη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Γιατί κύριοι, σε όλα τα νοσοκομεία είναι ασπιρίνη, επειδή είναι γερμανική? Πολύ ωραία. Κάποτε δεν υπήρχε το αλγκόν. Τώρα υπάρχει. Ελληνική κατασκευή. Ελληνική βιομηχανία. Δεν ξέρω ποιος την κάνει. Ξέρω ποιος την κάνει. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Αλλά από την κατασκευή αυτή στην ελληνική βιομηχανία, κάποιοι Έλληνες τρώνε ψωμί. Και αν υπάρξει εντολή, και εγώ δεν σας λέω επίσημη εντολή, δηλαδή δεν λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όταν θα αποφασίσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του σαν υπουργός υγείας, θα στείλει χαρτί, όχι. Αλλά θα πει στους επικεφαλής των δημόσιων νοσοκομείων, ακούστε, μην ξαναγοράσετε ασπιρίνη μπάγκερ. Σταματήστε να αγοράζετε ασπιρίνη Μπάγκερ. Και τι να κάνουμε, κύριε Υπουργέ μου, άμα τελειώσει, αλγκόν. Αλγκόν είναι το ίδιο. Και εγώ θα σας πω και καλύτερο. Γιατί εγώ το χρησιμοποιώ. Θα μου πεις, δεν κάνεις διαφήμιση. Όχι, δεν κάνω διαφήμιση. Ξέρετε τι κάνω. Λέω ένα πράγμα. Ότι αν όλα τα δημοσιά νοσοκομεία αγοράζουν αλγκόν, θα αναγκαστεί ο Έλληνας επιχειρηματίας εκεί που έχει 100 εργαζόμενους για να παράγουν αυτό το προϊόν να προσλάβει άλλους 200. Δηλαδή θα βρουν δουλειά άλλοι 200 άνθρωποι. Συν το γεγονός ότι δεν θα βγαίνει χρήμα από την Ελλάδα για να πηγαίνει στους Γερμανούς. Ρε Μητσοτάκη, θα κάνεις κάτι για την Ελλάδα. Κάνε κάτι για την Ελλάδα, γιατί σε κράζουνε πια και κάποιοι άλλοι. Ακούστε το κράξιμο το οποίο γίνεται. Αυτό σημαίνει πολλά για το Μητσοτάκη, να το ξέρετε. Ένα-ένα. Φτιάχνετε ένα οικοδόμημα. Είναι ο τείχος στο οποίο θα κολλήσουμε κάποια στιγμή το Μητσοτάκη. Και δεν θα μπορεί να φύγει. Όταν θα σε κολλήσουν στον τείχο Μητσοτάκη, δεν θα μπορείς να ξεφύγεις. Ακούστε λοιπόν το εξής. Το κράξιμο, το νέο κράξιμο. Κράξιμο κανονικό. Η Eurostat. Η Eurostat, όχι ο Βλάχος, όχι οι εξαγορασμένοι εκδότες, όχι οι δημοσκόποι που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι πρώτος ο Μητσοτάκης ενώ είναι τρίτος, δευτερότριτος. Μαζί με τον Ανδρουλάκη και τον Βελόπουλο, μαζί με τον Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη, Ελέο Σαμαρά. Έτσι. Η Eurostat λοιπόν το 2025 λέει, καταγράφει επίσημα σε έκθεση, το 27,3% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχει τακτικά σε κάποια δραστηριότητα αναψυχής. Δεν βγαίναν έξω. Δεν βγαίναν έξω. Ή αν βγαίνανε, περπατάγανε και ξαναγυρίζανε στο σπίτι. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μισός. Είναι 12,1. 27,3 εμείς. 3 στους 10. 3 στους 10. Η ακρίβεια. Το αυξημένο κόστος ζωής. Έχουνε κλείσει τον κόσμο μέσα. Δεν έχουνε ποιότητα ζωής. Ποιος είναι, ποιος κάτοικος ποιας χώρας έχει την καλύτερη δυνατότητα? Η Κροατία. Η Κροατία. Ένα Μητσοτάκη, εσύ είσαι που μας λες ότι είσαι μεγάλος ηγέτης, μας έχεις κλείσει μέσα. Ε? Μας έχεις κλείσει μέσα. Έχουν ξεσηκωθεί οι ψαράδες και έχουν ξεσηκωθεί και οι φουρναρέοι. 1500 λουκέτα ρε. Ρε Μητσοτάκη, για να οικονομάνε οι 3-4 ταβατζίδες του ρεύματος οι φίλοι σου και οι φίλοι του Κωστή Χατζηδάκη. 1500 φούρνοι έχουν κλείσει. Το ψωμάκι μας. Και έρχεται ο άλλος στη γωνία και ανοίγει κατάστημα. Τι κάνεις εδώ ρε μεγάλε? Λέει, αρτοποιός. Γιατί έχεις αρτοποιό? Βλέπω, δεν βλέπω κανέναν να ζυμώνει. Δεν είναι κανείς να ζυμώνει. Τι αρτοποιό είναι αυτό που δεν ζυμώνει κανένας?
2: Α, λέει, εμείς έχουμε φούρνο εδώ. Τι φούρνο έχεις? Και τι κάνει ο φούρνος? Ξέρετε τι κάνει ο φούρνος? Παίρνει κατεψυγμένη ζύμη. Κατεψυγμένη ζύμη. Το βάζουνε στο φούρνο, το ψήνουνε και στο πασάρουνε ψωμί. Το ψωμάκι μας, ρε! Εμείς όταν ήμασταν φτωχοί στο Χατζηγυριάκιο, πηγαίναμε στο φούρνο, παίρναμε μισή φρατζόλα ή ένα τέταρτο. Ναι, ένα τέταρτο. Σου έκοβε ένα τέταρτο. Και αν ήταν ζεστό το ψωμί, με την αδερφή μου, βάζαμε λαδάκι, λίγο αλατάκι και τρώγαμε. Και ήταν μπαγιάτικο, γιατί δεν είχαμε προλάβει να πάρουμε το ζεστό, το βρέχαμε και βάζαμε ζάχαρη. Ούτε αυτό δεν μπορούμε πια. Ούτε το ψωμάκι μας. Όλα θα τα διαλύσετε, κύριε Μητσοτάκη? Δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο? Τίποτα, έτσι? Από σήμερα το πρωί υπάρχει ένας νέος όρος στην πολιτική φρασεολογία. Το εισήγαγε ο φίλος μου, είμαι θαυμαστής του, ο κύριος Άρης Αλαφούζου Πορτοσάλτε. Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί στις καρπαζιές που έριξε χθες ο Ρούμπιο, κυρία Δήμητρα, πρέπει να μου πείτε γιατί έχω άδικο στον κύριο Ρούμπιο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να πει ότι αυτά που είπε ο Ρούμπιο δεν ήταν καρπαζιές, όπως το περιέγραψε σωστά ο κύριος Καψαμπέλης, στην προσπάθειά του να πει ότι δεν έρχονται τα χειρότερα, όπως τα περιέγραψε ο κύριος Καψαμπέλης, τι είπε ο Άρης Αλαφούζου Πορτοσάλτε? Ο Μητσοτάκης είπε, δεν είναι σαν τους γυριστρούλιδες. Γυριστρούλιδες. Δηλαδή δεν τα γυρίζει. Ρε Άρη, ο Μητσοτάκης είναι μπαλαρίνα. Κανονική μπαλαρίνα. Θέλεις να σου πω τι έλεγε και τι κάνει? Θέλεις να σου πω για τα εγκλήματα που έχει κάνει σε βάρος της Ελλάδος? Άρη Πορτοσάλτε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε το φίλο σου, τον Φλωρίδη. Πάρε το φίλο του Φλωρίδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Άρη Αλαφούζου Πορτοσάλτε. Και πήγαινε στη Λάρισα, ρε. Αν είσαι άνθρωπος, που δεν είσαι, να πας στη Λάρισα μαζί με αυτόν τον τύπο που λέγεται Φλωρίδης, τον Μπασόκο Σημητικό, σύντροφο του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Να πας να ακούσεις τι λένε οι γονείς, ρε. Να πας να ακούσεις τι λένε οι γονείς. Δεν ντρέπεστε λιγάκι καθόλου? Δεν ντρέπεστε λιγάκι καθόλου? Ακούσατε τι είπε ο γονιός, ρε, που πήρε το παιδί του σε μια σακούλα, που άκουσε το γιο του να μιλάει στο ηχητικό? Δεν το ξέραμε. Τώρα το ακούσαμε. Ένα ηχητικό από το τρένο μέσα. Ο γονιός άκουσε το παιδί του να φωνάζει, να συμβουλεύει μια κοπέλα άλλη. Και αυτό το παιδί, που προφανώς είχε ζήσει από τη σύγκρουση, όπως η κόρη και τα παιδιά άλλων, είχαν ζήσει από τη σύγκρουση, είχαν επιβιώσει, κάει και ζωντανό. Κάει και ζωντανό. Τι ζώο πρέπει να είσαι, ρε Άρη! Τι ζώο πρέπει να είσαι, ρε Άρη! Μαζί με τον Φλωρίδη! Να μην συγκινείσαι καθόλου για, με αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι παππούς. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ με τον παππού αυτού του παιδιού που πάει κάθε μέρα στο δικαστήριο. Κάθεται στη γωνία. Δεν μιλάει. Κλαίει. Ξεφτύλες. Εξεφτύλες. Με πρώτο ξεφτύλα το Μητσοτάκη. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Οι παλιοί λέγανε τι ψυχή θα παραδώσετε. Λάθος. Δεν έχετε ψυχή για να παραδώσετε. Δεν έχετε ψυχή για να παραδώσετε. Ούτε εσύ Άρη Πορτοσάλτε, ούτε οι υπόλοιποι που στηρίζουνε αυτό το έγκλημα, το κουκούλο μας αυτό το έγκλημα. Για τη χάρη ενός λαθρέμπορου που έπαιρνε το υγρό για να νοθεύει τα καύσιμα και να χαλάει το αυτοκίνητό μου. Ξεφτύλες. Ψυχή παραδίδουν αυτοί που έχουνε. Για μένα η δίκη στη Λάρισα έχει τελειώσει ήδη. Είναι καταδικαστική απόφαση για το Μητσοτάκη τον ίδιο. Από τις δηλώσεις των γονιών, των παππούδων. Πάτε στη θέση όλων αυτών των ανθρώπων. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί. Θα μπορούσε και εμένα να είναι η εγγόνα μου εκεί. Δεν τρέπεστε. Κύριε Καψαμπέλη, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Νομίζω ότι σαν λύσαμε. Όχι. Καλό μεσημέρι σε όλους από μένα.
2: Αγιανιδόπουλε, βάλε μουσική, γιατί αγρέψαμε πολύ. Άντε για αύριο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επέτρεπαν ελληνοτουρκική σύγκρουση, ενώ απέφυγε δεσμεύσεις για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στα F-35, εφόσον λυθεί το ζήτημα των S-400 της Ρωσίας. Εξέλιξη που αποδυναμώνει το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής αμερικανικής στήριξης προς την Αθήνα. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση του μικρού ορκωτού δικαστηρίου ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, σχεδόν 6 χρόνια μετά το θάνατό του. Έθριος ημερόκαιρος στην Αττική με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Τη χαρά και τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στο στούντιο.
1: Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα

0: Να υπενθυμίσω ότι όντως εμείς ουρλιάζαμε εντός εισαγωγικών για τα αυτονόητα 120 δόσεις. Πρέπει να πω όμως τούτο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Πείτε μου ποιο άλλο κράτος σε όποιο χρέος δικό μου μου βάζει επιτόκιο 5,8%. Αλλά όταν μου κροστάει το δημόσιο δεν υπάρχει επιτόκιο, υπάρχει ελάχιστο.
1: Σωστό.
0: Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε. Mm-hmm. Για να επανακινήσεις την οικονομία πρέπει να κάνεις οριστική διαγραφή των χρεών. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό προς αυξήσεις. Από τα 50 και κάτι δις που χρωστάμε στον ΕΦΚΑ ως Έλληνες, τα 20 δις είναι προς αυξήσεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε για το 70% του συνόλου, έτσι. Είναι τραγικό για το συζητάμε. Εάν δεν γίνει διαγραφή, γιατί είμαι και σε ένα κανάλι που ασχολείται με την οικονομία της χώρας και καλά κάνετε, αν δεν διαγραφεί οριστικά ή όποια τοκογλυφική συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον πολίτη και τον επιχειρηματία,

0: Να του πει κάτι αυτονόητο. Ότι οι σέρβισες δεν έχουν στην κατοχή τα δάνεια. Αντί λοιπόν να νουθετήσει, και το λέω έτσι δημοσίως, τα funds που αυτά λειτουργούν τοκοκλειφικά και παράνομα στη χώρα, αυτός πάει και πειράζει τους μπροστινούς, που είναι οι σέρβισες που παίρνουν τηλέφωνα. Ποιο κοροϊδεύω.
1: Ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν αναφέραμε εμείς πριν.
0: Ναι. Εγώ το αναφέρω.
1: Όχι, το έλεγα τώρα. Ούτως
0: ή άλλως
1: το λέγαμε. Ναι.
0: Απλά για να καταλάβει ο
1: κόσμος. Δηλαδή αυτά που, επειδή δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Αυτή η όρη αυστηροποίηση των όρων που λέει η κυβέρνηση.
0: Στους σέρβισες
1: ναι.
0: που παίρνουν τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Όχι στα φανς που έχουν κάνει κατάσχεση.
1: Όχι.
0: Και μιλάει για συνεπείς.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Το συνεπείς.
1: Για συνεπείς.
0: Ο συνεπές. Έτσι, το συνεπές. Γιατί τα μπέρδεψε λίγο ο Πρωθυπουργός με τους συνεπείς. Να του πω το εξής. Ασυνεπείς είναι το κράτος και ασυνεπές. Πρώτα είναι το κράτος. Χρωστάει στους πολίτες δισεκατομμύρια ευρώ επιστροφές φόρων, ΦΠΑ κτλ. Δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει. Άρα μην μιλάει για συνέπεια. Πρώτον. Και δεύτερον, ο συνεπής λοιπόν δανειολήπτης δεν χρειάζεται την ιδιαίτερη βοήθεια. Μικρή χρειάζεται. Αυτός που δεν μπόρεσε από το κράτος και τη φορολογική πολιτική του να ξεπληρώσει τα δάνεια του χρειάζεται βοήθεια. Και αν θέλει να τον βοηθήσει, επαναλαμβάνω, οι 120 δόσεις για μένα πρέπει να γίνουν 160 πλέον. Μικρότερο ποσό για να μπορεί να ανταπεξέλθει και διαγραφή όλων των χρεών για να μπορέσει η μικρομεσαία επιχείρηση να κινηθεί. Εξάλλου να σου πω κάτι. Ο μεγάλος παίκτης στην οικονομία εύκολα δανείζεται. Άδειες μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές και ομίλους ή μεγάλες εταιρείες στη χώρα μας είναι υπερδανεισμένες όλες. Γιατί εύκολα παίρνουν δάνεια. Ο μικρομεσαίος δεν μπορεί να πάρει δάνειο μόλις χρωστάει, κάτι κοκκινίζει. Αυτά πρέπει να δούμε.
2: Έτσι όπως το περιγράφεται όμως, ο λογαριασμός δεν φουσκώνει, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι. Γιατί αν προστρέξετε λίγο στον προϋπολογισμό, σε ένα άρθρο συγκεκριμένο που μιλάει για τις φοροαπαλλαγές, λέω ότι οι φοροαπαλλαγές του υποστουρνάρας είναι περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ όλες μαζί. Τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 7 από τα 21 αφορούν φοροαπαλλαγές στα καρτέλ. Στα καρτέλ παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Φοροαπαλλαγές στα καρτέλ. Εάν επίσης θέλουμε να βρούμε χρήματα που δεν είναι τόσο δύσκολο, μπορούμε να τα βρούμε από την ολιγορία βελτηρία του κράτους, κύριε Σταθόπουλε και κύριε Παπαδάκη, το οποίο πλήρωσε το τελευταίο 1,5 χρόνο 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που σε αποζημιώσεις, γιατί το κράτος δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τις δικές του δεσμεύσεις απέναντι στους εργολάβους. Και οι εργολάβοι καλά κάνουν και βάζουν ρήτρες και παίρνουν λεφτά χωρίς να δουλέψουν. 7,2 δις είναι αποζημιώσεις. Σας λέω μερικά νούμερα αποδεδειγμένα τα οποία υπάρχουν. Έτσι. Δεν φταίει ο εργολάβος, τα βάζουμε τους εργολάβους όλοι μας για αυτά που γίνονται. Αλλά εδώ το κράτος δεν μπορεί, το επιτελικό κράτος Ελλάδα 2.0 του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να έχει συμβατικές υποχρεώσεις να είναι συνεπές. Και μιλάει για ασυνεπείς πολίτες, ο ασυνεπής πρωθυπουργός. Όχι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Να σοβαρευτεί ο κ. Πρωθυπουργός και το Υπουργικό του Συμβούλιο και όλοι αυτοί. Άργοι, ανεπάγγελτοι, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν κανένα πρόβλημα δυστυχώς της οικονομίας μας και δεν μπορούν γιατί επί του πεδίου δεν εργάστηκαν. Δηλαδή, αν δείτε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εγώ θα επιμείνω σε αυτό στον ελληνικό λαό, όπου μπορώ απευθύνομαι, τον κοιτάω στα μάτια και του λέω: ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει, αδερφέ μου, εσύ που με βλέπεις τώρα, πώς μπορεί να σου λύσει το δικό σου πρόβλημα, αφού δεν ξέρει από μόχθο και κόπο. Δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς τι δουλειά κάνουν. Όλους. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι και των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν έχουν εργαστεί πίσω.
1: Καλά, και παλιότερα υπήρχε αυτό. Δεν ήταν τώρα.
0: Τώρα, μην συγκρίνουμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο
1: Καραμαλή. Δεν συγκρίνω αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αυτή είναι μοιράκια.
1: Να συγκρίνω μετά.
0: Αυτή είναι πολιτική νάνη τώρα, έτσι. Δεν είναι. Μην συγκρίνουμε.
1: Αλλά μετά ήταν.
0: Και η ίδια η Βουλή έχει καταδείξει. Είστε παλιοί και είναι βλεπτοί και δυο. Θυμηθείτε πριν 15 χρόνια την Βουλή.
1: Ούτε ο Σιμίτης είχε δουλέψει.
0: Ο μεγαλύτερος εγκληματίας.
1: Ούτε ο Κώστας Καραμαλής
0: ήταν. Ο Σιμίτης ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας.
1: Θέλω να πω.
0: Γι' αυτό φτάσαμε στην πτώχευση.
1: Μάλιστα.
0: Το λέτε μόνο σας. Φτάσαμε στην πτώχευση γιατί αυτοί οι τύποι που κυβερνούσαν τη χώρα διαχειριζόταν τα κεφάλαια μαζί με κολλητούς ολιγάρχες και ταυτοχρόνως με κάποιους συμβούλους που είναι τροπτικά. Αν δείτε τους συμβούλους. Τι δουλειά κάνουν οι περισσότεροι που συμβουλεύουν οικονομικά τον κάθε υπουργό ή πρωθυπουργό, θα καταλάβετε. Μάλιστα. Γιατί αυτοί μπαίνουν φτωχοί και γίνονται πλούσιοι στο τέλος.
1: Ωραία, να περάσουμε.
2: Δεν είμαστε όμως. Λύστε μου λίγο την απορία. Δεν αισθάνεστε κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων. Έτσι, με όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία αναφέρατε.
0: Αποτύχουν, σας λέω.
2: Ότι είμαστε μισό βήμα, είναι μισό βήμα πιο θετικό το κοινωνικό πρόσημο.
0: Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να τρέξουμε πλέον. Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Αλλά πρέπει να τρέξουμε πλέον. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Σας το λέω πιο εμπλήρη γνώση των όσων λέω. Γιατί είμαι επιχειρηματίας. Ξέρω τι γίνεται στην αγορά. Καταστρέφουμε τη χώρα. Την κατέστρεψαν. Και η επόμενη κυβέρνηση δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την ορθοποδήσει. Χρειάζονται χρόνια πλέον.
1: Μα συγγνώμη, έξω λέει πάμε καλά ο κύριος.
0: Πού πάτε καλά.
1: Πάμε καλά, λέω.
0: Πού πάμε. Πείτε μου, πού πάμε.
1: Λέει, μειώνουμε το χρέος.
0: Ποιο χρέος.
1: Πώς μειώνουμε το χρέος. Ο ίδιος.
0: Επί του ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πώς μεγαλώνει το ΑΕΠ. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Από την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά.
0: Σας απαντώ. Ναι. Το ΑΕΠ φούσκωσε.
1: Προπληρώνουμε τις δόσεις.
0: Επειδή ξέρω λίγα οικονομικά. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ξεγελάει τον κόσμο. Εμένα δεν μπορεί να με ξεγελάσει. Την ελληνική λύση δεν μπορεί να την ξεγελάσει. Εμείς έχουμε κορυφαίους οικονομολόγους. Ο κ. Βιλιάρδος στη Βουλή, αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι ο καλύτερος οικονομολόγος, το λένε οι ίδιοι νοδημοκράτες. Δεν μπορείς να μας ξεγελάσεις. Αυξάνεται το ΑΕΠ, διότι πολύ απλά αυξάνεται και η ακρίβεια. Για να αγοράσω τέτοια προϊόντα, πληρώνω πολλά περισσότερα όπως και καύσιμα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι φαίνεται ότι ο ΑΕΠ φουσκώνει. Αυτό είναι ψεύτικο. Θα σκάσει, σας λέω. Το λέω, το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά, και εσείς ξέρετε,
1: ναι,
0: και κύριο Σταθόπουλος και κύριο Παπαδάκης, καταλαβαίνουν τι λέω. Είναι εικονική πραγματικότητα αυτή η ιστορία, όπως και οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Έχω μπροστά μια σειρά επενδύσεων. Πείτε μου, γιατί θεωρείτε επένδυση η ιστορία του κυρίου Μητυλινέου, εξαίρετος επιχειρηματίας, 4 δις και τη βάζουν σαν άτσι να ανάπτυξη μέσα. Ανταλλαγή με το χόντι Μέτλεν με τη βρετανική Μέτλεν PLC.
1: Ωραία.
0: Και αυτές θεωρούν ότι ήταν επενδύσεις. Να σου πω εγώ, στα ακίνητα, Golden Visa, 2,7 μπαίνουν στην ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας σε να πάρουν κάποιοι Golden Visa που εγώ τα απογορεύσω. Τέρμα αυτή η πλάκα. Η Golden Visa είναι έγκλημα για την Ελλάδα. Είναι μαύρο χρήμα που έρχεται η Ισραήλ στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Από τον Τούρκο μαφιόζο.
1: Το ναι, αλλά έβαλε και εκεί όρους ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Ποιοι ήταν οι όροι, για πείτε μου.
1: Ότι χώρες εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που είναι μέσα και η Τουρκία,
0: ναι,
1: δεν θα μπορούν μετά από κάποια χρόνια.
0: Εντάξει, ο Βούλγαρος μαφιόζος, ο Σκοπιανός και ο Ρουμάνος θα αγοράζουν την Ελλάδα ακίνητα χωρίς κανέναν έλεγχο με ποθενέσκες. Σας τα λέω γιατί ξέρω τι γίνεται στη,
1: ναι,
0: Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Έρχονται με βαλίτσες, σας λέω.
2: Στη Χαλκιδική, στον Εύρο υπάρχει πρόβλημα.
0: Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, ψάξτε το κι εσείς. Η βουλγαρική κυβέρνηση έχουν την πληροφορία ότι ζήτησε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να διασταυρώνουν τα χρήματα που φέρνουν οι Βούλγαροι στην Ελλάδα, τα φέρνουν σε βαλίτσες μέσα από τη τράπεζα, τα φέρνουν σε βαλίτσα για να αγοράζουν ακίνητα. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε γιατί θέλει να φουσκώνει ψεύτικα στοιχεία. Εδώ μιλάμε για δημιουργική λογιστική, σας λέω. Δημιουργούν εικονικά στοιχεία. Ρωτήστε τον Έλληνα, όχι των Βορείων Προαστίων. Αυτοί καλοπερνούν με μια. Εντάξει, έχουν μια δυσκολία, αλλά καλοπερνούν όπως και των Νοτιών Προαστίων. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Πάντε στη Δυτική Αθήνα. Σήμερα είμαι ακόμα στη Νέα Σμύρνη.
1: Είσαστε Νέα. Μπράβο, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Σήμερα είμαι στη Λαϊκή.
1: Είστε στη Λαϊκή.
0: Έτσι, πηγαίνω σχεδόν, ναι, 2 φορές ή 3 φορές τη βδομάδα στη Λαϊκή.
1: Τι σας είπανε.
0: Παιδιά, είναι άδειοι πάγκοι. Δεν πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει πλέον. Έγκλημα, σας λέω. Οι λαϊκές τελειώνουν.
1: Ή περιμένουν στη μία η ώρα το μεσημέρι.
0: Δεν περιμένουν τίποτα πλέον. Κάποτε περιμένανε. Τώρα, όχι. Κάποτε περιμένανε, έχετε δίκιο. Πλέον δεν περιμένουν. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες. Και αυτοί νομίζουν, αυτοί που κυβερνούν βασικά, ότι όλα βαίνουν καλώς. Όλα βαίνουν κακώς και δυστυχώς θα τα υποστούμε εμείς οι Έλληνες. Δεν βλέπω πρόθεση από κανέναν. Εδώ έχω. Κοιτάξτε. Το έδειξα και χθες. Σε ένα άλλο καλό συνάδελφο. Αυτή είναι η αιτιολογική μας έκθεση. Είναι 200 σελίδες για οριζόντιο φόρο στη χώρα μας. 15%. Έσοδα, έξοδα, φορολογείται αυτό. Κανονικά έτσι, όχι θεωρία. Όπως κάνει το
1: οριζόντιο φόρο.
0: Όπως κάνουν οι υπόλοιποι, σε όλους. 15%. Και εδώ ακριβώς τα έσοδα, με βάση την αιτιολογική έκθεση, είναι πολλαπλάσια από ό,τι παίρνουμε τώρα με την φοροπληκτική.
2: Μα αυτό όμως, κύριε Πρόεδρο.
1: Δεν είναι άδικο αυτό. Γιατί, ναι. Γιατί εγώ που παίρνω 500 ευρώ να φορολογούμε, ναι, με 15% και εσείς.
0: Μα δεν
1: φορολογείτε παίρνετε
0: για 15%. Μην μπερδεύεστε. Όταν δεν ζει κανένας με 500 ευρώ.
1: Που λέω λόγος, δεν το είπα.
0: Πέστε μου ένα μισθό. 1000 ευρώ.
2: Κάποιος ο οποίος παίρνει το κατώτατο μισθό.
0: Επειδή δεν θα χρειαστείτε 1000 ευρώ για να ζήσετε, ναι, δεν θα φορολογηθείτε. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Άρα, λοιπόν, βγάζει... άρα λοιπόν η φορολογία θα είναι από ένα ποσό και πάνω.
0: Λέω παιδιά μου, ναι, έσοδα-έξοδα και ότι μένει φορολογείται με 15%. Μην το πω καλά εγώ. Άρα. Λέω, αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο εργάζεται. Όχι θεωρία όπως το
1: λέω. Ο άλλος που βγάζει όμως εκατομμύρια.
0: Έτοιμος, ο πρώτος νόμος. Αυτό θα το δείτε. Θα χτυπήσει και τη φοροδιαφυγή, θα χτυπήσει και όλα τα λαθρεμπόρια και κυρίως θα χτυπήσει τον Έλληνα που αισθάνεται αδικημένος, παιδιά. Έχουμε 60 και πλέον φόρους. Και στη Γερμανία είναι 30 οι φόροι. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται. Είναι το νέο φορολογικό σύστημα ένα άπαξ διαπαντός. 15% οριζόντιος φόρος σε όλους. Έσοδα-έξοδα, ό,τι απομένει, 15%.
2: Θα βάλετε χέρι στους τζίρους. Γιατί εκεί είναι το θέμα.
0: Διαφωνώ μαζί σας.
2: Όχι.
0: Μια επιχείρηση μπορεί, ακούστε λίγο. Να
2: δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμπαθάτε με, για να μην παρεξηγηθώ. Τις πολίτες
0: στα καρτέλ.
2: Ασφαλώς.
0: Όπως σας είπα ήδη, 7 δις είναι οι φοροαπαλλαγές τους. Από εκεί θα κοπούν όλες. 7 δις το χρόνο είναι οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών και του καρτέλ. Κομμένες όλες. Θα πάνε τα λεφτά στον ελληνικό λαό. Με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό είναι 7 δις. Mm-hmm. Το λέει, φοροαπαλλαγές. Και συγκεκριμένα τι αφορά. Έτσι, μιλάμε για απίστευτα ποσά. Δεν μπορούν να βρεθούν. Μπορούν να βρεθούν. Αλλά ξέρετε, κύριε Παπαδάκη και κύριε Σταθόπουλε, όταν εγώ ως πολιτικός αρχηγός πηγαίνω στα βόρεια προάστια και τρώω με τον ολιγάρχη ή τον καναλάρχη, ή ο άλλος πηγαίνει κάπου στη Νέα Σμύρνη και τρώει με τον καναλάκι τον ολιγάρχη με φουσκωτούς. Αυτά συμβαίνουν. Γιατί είναι δέσμοι των υποσχέσεών τους. Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν συνάντησα κανέναν καναλάρχη, κανέναν ολιγάρχη και δεν θέλω καμία δέσμευση. Μόνη μου δέσμευση είναι με τον ελληνικό λαό. Και θέλω να κυβερνήσω, το λέω.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν είμαι όπως τα υπόλοιπα κόμματα και υποκομματίδια, κόμμα της αντίδρασης και αντισυστημικά και
1: θεωρητικά. Θα μας τα πείτε αυτά συνέχεια. Ναι, γιατί... Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, On Politics, και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλε, είχαμε σταματήσει στα της οικονομίας μας, σχολιάσατε, μας είπατε εν μέρη τις απόψεις και τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης. Είδαμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από τα μέτρα, είδαμε και μια σύγκρουση να συνεχίζεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης περί αλαζονίας. Είδαμε να απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ντόρα Μπακογιάννη. Είδαμε
2: τον
1: την
2: Κώστα
1: ίδια στιγμή
2: Μπακογιάννη,
1: τον Κώστα Μπακογιάννη να
2: απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τι ακριβώς
0: συμβαίνει? Ξέρετε, σε κάθε όμιλο υπάρχουν και συγκρούσεις. Εδώ έχω έναν όμιλο που συγκρούονται. Ναι. Εδώ οικογενειακός όμιλος, βέβαια, ναι. Έτσι. Και δεν συγκρούονται για το καλό του ελληνικού λαού, συγκρούονται για τις καρέκλες τους όλοι. Όλοι κοιτάνε την καρεκλίτσα. Η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν θα ξαναβγεί στα Χανιά, έχει πρόβλημα. Φαίνεται, έχει βάλει εκεί τον διευθυντή της να ασχολείται με τα Χανιά. Υπάρχει η Βουλουδάκη που είναι με την κυρία Μαρέβα. Χαμός το ίσο με οικογένεια. Ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος οραματίζεται άλλα πράγματα. Ο Ιώσης Μητσοτάκη που έχει τραγικότητα. Αυτά είναι τα ενδοοικογενειακά τους. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Και με ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί πραγματικά 2019, θυμάμαι, ήταν ο Τσίπρας στη Βουλή. Ήμουν εγώ ο Τσίπρας για ύμνη στη Γεννηματά. Και ο Μητσοτάκης, από τις πρώτες φορές που κάθισαν και τρεις, και τους λέω: πρέπει να σοβαρευτούμε, να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα, ο καθένας από έναν εμπειρογνώμονο, για την επισυντηστική κρίση και ενεργειακή κρίση που έρχεται. 2019. Να προετοιμαστούμε για αυτό που θα έρθει τώρα. Και σήμερα μου βγαίνει ο μετεωρολόγος, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός, και λέει: θα έχετε καταιγίδα.
2: Δηλαδή, το μετεωρολόγος ήταν
0: δεν
2: απλό σαρδάμα.
0: Άνθρωπος που ασχολείται με το μετεωρολόγο. Έχετε καταιγίδα, μου λέει: αδερφέ, από το 19 σου λέω, και το λέω στους πολίτες, ας δουν τα βίντεο στη Βουλή. Τους έλεγα το 19 και μετά έρχονται δύσκολα πράγματα από το 23, 24, 25. Ήρθαν. Και τότε έκανα, σου πω εγώ. Ακούστε λίγο. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι η τροφή που τρώει είναι εισαγόμενα όλα. Το κρέας που τρώτε είναι 90% εισαγωγή. Τα γαλακτοκομικά 70-75% εισαγωγή. Τυριά και τα λοιπά, κασέρια, όλα αυτά.
2: Το βλέπουμε. Ακούστε με. Πρόεδρε, και
0: όλη η ενέργεια εισαγόμενη. Και κλείσαμε τους λιγνίτες. Όλη η ενέργεια. Όλη η ενέργεια είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, όλα είναι εισαγόμενα. Ακόμη και τα δηληστήρια που έχουμε εδώ, μεταπράτηση κάνουν. Δεν είναι δικό τους. Ακούστε λίγο. Ναι. Αν γίνει κάτι αύριο, ναι, κούφια ώρα που τα ακούει, και δεν θα έχουμε ενέργεια, με την Τουρκία σας λέω.
1: Ναι.
0: Και τροφή δεν θα έχουμε να φάμε. Θα γίνουμε κανίβαλοι. Θα μας καταντήσουν κανιβάλους. Αυτό είναι το ρόλο.
2: Να το κρατήσουμε λίγο πριν πάμε στην Τουρκία. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά σε συνέντευξη που δώσατε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
2: Είπατε ευθέως: δεν εμπιστεύομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν εμπιστεύομαι τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν εμπιστεύομαι.
2: Εγώ θα σας κάνω μια υποθετική ερώτηση, η οποία όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν απέχει από την πραγματικότητα.
0: Μην μου την
2: κάνεις. Λοιπόν,
0: όχι.
2: Για να μην την κάνω.
0: Αφού
2: εάν σα πάρει. Εάν σας πάρει
0: δεν εμπιστεύομαι.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Σου λέει, θα πει όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή, εάν σας πάρει τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών που θα έχει στα χέρια
0: του. Αν ο Θεός θα με πάρει τηλέφωνο, θα σκεφτώ, μπορεί ίσως. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Ο Θεός δεν με πάρει τηλέφωνο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα του πείτε, μέσα, θα του πείτε μπροστά του ότι δεν σε εμπιστεύομαι.
0: Μα δεν τον εμπιστεύομαι. Το είπα και στη Βουλή μέσα. Το είπα πει δίπλα μου ήταν. Δεν τον εμπιστεύομαι. Ακούστε λίγο, να σας πω κάτι απλό. Η οικονομία είναι μια απλή, είναι θεωρία βέβαια, αλλά θέλει απλές τομές. Στην Ελλάδα υπάρχουν στρατιωτικά πρατήρια, ναι ή όχι? Κρατικά.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουν εκεί και παίρνουν με 10-35% πιο φθηνά τα πράγματα στην στρατιωτική. Δεν μπορεί το κράτος να κάνει 10 κρατικά παντοπολία στην Αθήνα ή 20 και σε όλη την Ελλάδα κρατικό παντοπολίο για 100 κωδικούς τροφής, φάκες, φασόλια κτλ. Στο 50% κάτω της τιμής. Γιατί δεν το κάνει? Για να κερδίσουν οι σούπερμαρκετάδες, τα καρτέλ. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Έκτακτα μέτρα σε έκτακτη ανάγκη. Όπως και η κρατική τράπεζα. Εγώ είχα απαιτήσει στη Βουλή να γίνει η κρατική τράπεζα στην Ελλάδα. Έχουμε μια κρατική τράπεζα αναπτυξιακή. Τι θα κάνω? Είναι πολύ απλό. Το λέω συνεχώς και έκανε και μια απορία. Δεχόμαστε τα μαύρα χρήματα των Σκοπιανών, Βουλγάρων, Τούρκων και τα φέρνουν και αγοράζουν τα κίνητα. Ωραία. Μας είπε ο Στουρνάρος 47 δισεκατομμύρια ευρώ κυκλοφορούν μαύρα. Κυκλοφορούν στην αγορά, λέει. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί ως πρωθυπουργός και λέω: όποιος μου φέρει τα λεφτά του, τα καταθέσει στην αναπτυξιακή τράπεζα, 10% του παίρνω και είναι όλα άσπρα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μάλιστα. Δεν θα έχει 40. Ναι. Θα έχει 20 δις. καταθέσει. Τα δύο τα παίρνει το κράτος. 18 δις στην κρατική σου τράπεζα. Με μόχλευση, ξέρετε τι μπορώ να κάνω. Παπάδες. Αλλά έχουμε σαν χλαμάρες μες στην Βουλή και μπουρδολόγους. Μπουρδολόγους, πώς λένε, μπουρδολόγους. Ανοησίες σας λένε. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω κρατικός ΟΕΚ. Ο ΟΕΚ έδωσε σε 300.000 Έλληνες σπίτια. Δεν μπορώ να κάνω στον Δήμο τα ακίνητα. Οι Δήμοι έχουν ακίνητα 200.000 ακίνητα. Να κάνω μιας με μετατροπές και να γίνουν στρατόπεδα παλιά, ακατοίκητα, να γίνουν σπίτια για τους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Ας το δει ο ελληνικός λαός.
2: Μία βόλτα δίπλα να πάμε, να πάμε μέχρι τα Ίσθμια που υπάρχουν ακόμα σπίτια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να βάζουν μέσα τους εργάτες.
0: Ακριβώς. Σας λέω ότι πραγματικά λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν υπάρχουν ή κάτι άλλο συμβαίνει. Κάποιοι τα παίρνουν για να μην δουλεύουν, να μην κάνουν δουλειά για την πατρίδα. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας. Και είπα και κάποια στιγμή, παρεξηγήθηκαν κάποιοι, το λέω εννοώ αυτό, κάποια στιγμή να συζητήσουμε και ένα κρατικό δηληστήριο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει ιδιώτες στα δηληστήριά της. Ένα κρατικό δηληστήριο για να μπορεί να ρυθμίσουμε την τιμή ως κράτος εμείς. Και ξέρετε, όλα αυτά που λέω, τα λέω για ένα λόγο. Θα πιέσω μετά και τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές. Έτσι, αυτούς τους τύπους. Και τις τιμές για τα ενοίκια. Θα πέσουν όλα κάτω με μια κίνηση. Χρειάζεσαι ένα εξάμηνο, οχτάμηνο, ένα χρόνο και το φτιάχνεις. 8 χρόνια κυβερνάν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Γιατί σας είπα, δεν εργάζονται. Είναι σημαντικό να εργάζεται κάποιος όπως ο Παπαδάκης, όπως ο Σταθόπουλος που εργάζονται.
1: Χτες βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τους γείτονές μας να ανεβάζουν συνεχώς τους τόνους. Το είπατε και πριν κάτι να γίνει με την Τουρκία. Είδαμε.
0: Θα σας δώσω είδηση.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που ισχύουν αυτά που είπε ο Συρίγος, γιατί ισχύουν, που βάλαμε την ουρά στα σκέλια στην Κάσο, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι προδότες.
1: Με το καλώδιο εννοείται, έτσι.
0: Το είπε.
1: Ναι.
0: Είπε ο Συρίγος ότι υπαναχωρήσαμε. Η υπαναχώρηση επί του πατρίου εδάφους η προδοσία.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό στην πράξη.
0: Όχι, το δούμε αφού φύγαμε. Φύγαμε.
1: Ναι, αλλά τώρα.
2: Ναι, δεν είναι...
0: Τώρα κάνουμε στροφές. Πάμε από εκτός από εκεί που
2: και θα θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα γίνει η πόντιση του καλωδίου.
0: Δεν θα γίνει, αλλά αντί να περάσει ξέρω εγώ, από την Ομόνοια, θα περάσει από εδώ.
1: Ναι. Ότι το θα πάει μέσω.
0: Παρόλο που. Η Ομόνοια είναι ελληνική από ό,τι ξέρω. Καλά, ελληνική, πακιστανική κυκλοφορία, Αφγανή, το πέτυχαν γι' αυτό. Αλλά λέω, αντί να περάσει το καλώδιο από εκεί, θα το φέρουν από εδώ. Θα το πάνε κάπου αλλού, μακριά από εκεί που ενοχλείται η Τουρκία. Αυτό είναι προδοσία. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν θα το καταλάβει ποτέ. Αυτή είναι προδοσία, σας επαναλαμβάνω.
2: Δεν είναι ενισχυμένη η χώρα μας όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι της άμυνας. Τόσα πράγματα
0: επειδή
2: έχουμε πάρει.
0: Τα πράγματα στην άμυνα είναι απόρριτα και δεν μπορώ να τα κοινωνιολογήσω. Ναι. Θα σας πω ότι ο πρώτος που τηλεφώνησε τον Πρωθυπουργό και την Μπελαρά και τα Ραφάλ ήμουν εγώ πριν ακόμα αποφασίσει και σκεφτεί ο ίδιος του.
2: Ναι.
0: Πρέπει όμως να σου πω και τούτο. Ένα όπλο είναι χρήσιμο σε δύο στιγμές. Μάλλον με δύο λόγους. Πρώτον, φέρει όλα τα οπλικά συστήματα επάνω, άρα το αγόρασα με όλα τα όπλα του.
1: Σωστό.
0: Και δεύτερον, το πατάω το κουμπί όταν οι άλλοι προκαλούν και εισβάλλουν στη χώρα μου. Εδώ έχω και στο ένα ερωτηματικά πολλά, και στο δεύτερο, αν υπάρχει βούληση να πατήσουμε το κουμπί.
1: Και
0: η απάντησή μου είναι αυτή που είπα στον κύριο Χατζηνικολάου, αφού την συνέντευξή μα. Ρωτήστε πολιτικούς αρχηγούς σήμερα, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους. Το Ισραήλ αύριο το πρωί έχει εμπλοκή με την Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει το Ισραήλ με χτύπημα στην Τουρκία, ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα σας απαντήσει κανένα.
1: Όχι, δεν θα σας
2: απαντήσει. Εσείς τι απάντηση. Ναι. Εσείς θα δώσετε την απάντηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Με μία προϋπόθεση. Θα συνυπογράψει και το Ισραήλ σύμφωνο κοινής αμυντικής πολιτικής και επιθέσεως και συνδρομής. Αν χτυπηθεί η Ελλάδα πρώτη, το Ισραήλ θα χτυπήσει και αυτό. Αυτό θέλω. Αυτό σημαίνει εξωτερική πολιτική. Όχι μπατάρω, πηγαίνω μία από εδώ, μία από εκεί. Και σας είπα, και το λέω και τώρα ως είδηση, εγώ δεν πιστεύω θα βγάλει χειμώνα ο Πρωθυπουργός.
1: Τι βλέπετε εκλογές.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα,
2: βλέπετε νωρίτερα εκλογές.
0: Τα 3 ευρώ ή 2,5 και 3, παιδιά δεν βγαίνει. Δηλαδή αφήστε την Αθήνα που έχετε καλό κλίμα εδώ η Αθήνα εκεί στο Λίγο.
1: Το έτσι,
0: φράπες, ναι. Αφράτη,
1: στα βόρεια είναι. Στα βόρεια είναι.
0: Δεν είναι βόρεια. Σε όλη την
1: Ελλάδα.
0: Και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο. Ο χειμώνας άρχισε ήδη και να καίνει πετρέλαιο και καύσιμα και ξύλα. Τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Εγώ αγόρασα ξύλα για το σπίτι μου στο χωριό διπλάσια τιμή από πέρσι. Ναι. Τώρα τα πήρα. Τα παρήγγειλα και να τα έχω. Θέλω τρεις τόνους. Και έπαθα σοκ. Πώς θα βγει ο χειμώνας με πετρέλαιο και ενέργεια τόσο ψηλά και σκροκέρδια. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και δεύτερον, περιμένετε.
2: Άρα θεωρείτε για να προλάβει.
0: 6 Δεκεμβρίου ημερομηνία καταληκτική.
1: Τι είναι 6
0: Δεκεμβρίου. Από τις 1 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ορίσει τι θα αποφασίσει. Ο Ντίλιαν θα λαλήσει. Το είπε. Είναι το δικαστήριο.
2: Ναι,
0: το εφετείο.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν πετύχουν με τους δικαστές καμιά αναβολούλα για να πάρουν ανάσες, δεν ξέρω. Αλλά 6 Δεκεμβρίου ή τον αθώνουν,
1: ναι,
0: που αυτό είναι παράβαση.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είναι δικαιοσύνη, ναι, γιατί πάγανε 100 χρόνια ο καθένας. Ναι. Ή μιλάει ο συγκεκριμένος,
1: ναι,
0: τους δίνει στεγνά τώρα, για τον πρέντατο.
2: Ναι. Μιας και μιλήσατε για την δικαιοσύνη, η εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο δεν δείχνει ότι αν μη τι άλλο η δικαιοσύνη είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε?
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Παρακαλώ.
0: Επιτρέψτε μου. Και στην υπόθεση του Πρόεδρου η δικαιοσύνη ήταν εδώ. Στα κατώτερα κλιμάκια δικαιοσύνης υπάρχουν αξιολογότατοι και έντιμοι δικαστές. Το πρόβλημα είναι πολύ ψηλά.
1: Στον Τριαντόπουλο είναι τώρα πάει
0: ακούστε,
1: στον Ελληνικό.
0: Ακούστε με ένα λίγο. Ακούστε με. Ξεκαθαρίσουμε. Υπόθεση Τριαντόπουλου, εάν δεν υπήρχε ελληνική λύση, δεν θα υπήρχαν τέμπι, να ξέρετε. Εγώ ξεκάθαρα αυτό. Ούτε ο Μαυρουλάκης που λέει ψέματα σήμερα, πραγματικά το ψέμα του ξεχυλίζει. Καπελώνουν και καπηλεύονται όλες τις δουλειές. Του τον άκουγα σήμερα, λέει, αν δεν ήταν το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ. Και πραγματικά είναι χυδαία συμπεριφορά. Του δω συγγνώμη που το λέω έτσι. Είναι χυδαία, είναι πρόστιχη. Από πού και σπου το Πασόκ. Εγώ μετά από τρεις μέρες από τα Τέμπη έβγαλα όλα τα στοιχεία και δεν με βοηθούσε κανένας. Γελούσαν από κάτω όλοι του. Και μετά από 2 χρόνια ξύπνησαν και όταν του έκανα ακόμα πρόταση για εξεταστική, αρνήθηκαν όλοι για τα Τέμπη. Φοβήθηκαν. Η υπόθεση του Τριαντόπουλου λοιπόν τη γυρίζει του Μπαϊ κυβέρνηση και το πάει στο ξυλόλιο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Εδασάμ ο κρατικός δεν μίλησε για ξυλόλιο. Αφήστε εμένα. Το είπε στο πολιτικό.
1: Ωραία, το είπε. Ναι.
0: Το χημείο του κράτους δεν μίλησε για ξυλόλιο.
1: Ναι.
0: Το είπε. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε στον Ράφα για ξυλόλιο.
1: Είπε, αλλά μετά το άλλαξε.
2: Στην πρώτη συνέντευξή του λέει.
0: Γιατί κάθε μέρα λέει κι άλλα. Και τον πιάσα πουθενά.
1: Υπάρχει εξέλιξη.
0: Λέω ο κρατικός Εδασάμ. Το πόρισμα βγήκε μετά τη δήλωση Μητσοτάκη. Ο κρατικός Εδασάμ μίλησε για ξυλόλιο. Άρα λοιπόν, ας μου πούν από πού κάηκαν οι άνθρωποι, γιατί κάηκαν άνθρωποι εκεί μέσα, και από πού γίνει έκρηξη. Αν δεν είναι από το ξυλόλιο και είναι από τα έλαια σιλικόνης, όπως λέει η κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι στα
1: κλινικά. Εσείς πιστεύετε ακόμα?
0: Ακούστε ένα λεπτό. Έπρεπε να κάνουν αγωγή στη Siemens για τα έλαια σιλικόνης που πήραν φωτιά. Κάναν αγωγή στη Siemens?
1: Όχι.
0: Το κράτος έκανε αγωγή?
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέω, ξυλόλιο.
0: Ένοχη.
1: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Μα έγινε έκρηξη. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ξέρω ότι ο Εδασάμ και το χημείο του κράτους είπε ότι βρήκε ξυλόλιο. Όταν εγώ μίλησα για τα μπάζα και το Πασόκ, πραγματικά και ο Τσίπρας, πραγματικά το ψέμα το έχουν εύκαιρο. Σε μένα απευθυνόταν ο Φλωρίδης όταν είπε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα,
1: ναι,
0: είναι
1: το
0: για
1: τα μπάζα. Το θυμόμαστε.
0: Δεν το θυμούνται αυτοί όμως και το καπελώνουν. Λέω λοιπόν το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι το μπάζωμα. Κάνουν λάθος εκεί. Είναι άσχετοι. Γιατί όταν μπαζώνεις ένα χώρο από πάνω, αν σκάψεις παρακάτω, βρεις ό,τι θέλεις. Αυτοί ξεμπάζωσαν. Πήραν κόκαλα, χέρια, κεφάλια και τα μετέφεραν στο κουλούρι. Και μετά μπάζωσαν. Ακούστε, ξεμπάζωσαν τα ευρήματα, αλλίωσαν τον χώρο του εγκλήματος, του δυστυχήματος και πήγαν και τα πετάξανε στο κουλούρι. Και μετά έφεραν άλλο υλικό καλό, καθαρό, διαβιές χωρίς ξυλόλια ή χωρίς εκρηκτικά ουσίες και τον μπάζωσαν. Τελειώσαμε.
2: Πάντως
0: έπρεπε να είναι φυλακή. Γιατί δεν είναι ο Τριαντόπουλος το πρόβλημα, κάνετε λάθος. Ο Τριαντόπουλος εντολή εκτέλεση του Πρωθυπουργού, το είπε ο Πρωθυπουργός μας στη Βουλή. Εγώ λέει αποφάσισα, εγώ έδωσα λέει τις εντολές. Ωραία, φυλακή, μέσα. Μέσα, φυλακή, αφού εσύ έδωσε εντολή του Τριαντόπουλου.
1: Μα η κυβέρνηση λέει ότι δεν τον αλλίωσε το χώρο.
0: Κατά το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα τι?
2: Δεν, ότι δεν είχε θετική ενέργεια ο κ. Τριαντόπουλος.
0: Το ξεμπάζωμα, ακούστε.
1: Ο Τριαντόπουλος είπε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.
0: Καλά. Έχει το τεκμήριο σου αθεότητας ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι είναι αθώος, ξέρετε. Α, ο Τριαντόπουλος είναι αθώος. Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν. Ο Τριαντόπουλος και κανένας Τριαντόπουλος, Παπαδάκης ή Μελόπουλος ή ο κ. Σταθόπουλος, αν πηγαίνανε με προϊστάμενο κάποιον άλλον, θα κάνανε του κεφαλιού τους. Εντολή εκτέλεσε. Από το Μαξίμου, από το Μαξίμου. Το πρόβλημα με τα Τέμπη και το έγκλημα των Τεμπών έχει ονοματεπώνυμο. Μέγαρο Μαξίμου. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι.
2: Πάντως από τα συμφραζόμενά σας, εκτός από το Μητσοτάκη,
0: και
2: την κυβέρνηση.
0: Και το Τριαντόπουλο είναι αθώος για να το κόψουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Το λέω έτσι, ήταν αριστοφανικός τρόπος έκφρασης. Έτσι,
2: το καταλάβαμε.
0: Γιατί είπα ότι και ο Τριαντόπουλος που εκτέλεσε, ναι, γιατί και ο εκτελών ένα δίκημα, έχει φέρει ευθύνη. Αλλά αυτός που έδωσε την εντολή είναι αυτός που φέρεται και έχει τις κακουργηματικές πράξεις στο κεφάλι του. Και είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Πάντως εκτός από το Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, που λογικό είναι να τα βάζετε μαζί τους, γιατί αυτοί κυβερνούν, βλέπω ότι τα βάζετε πάρα πολύ και με το Πασόκ. Νομίζω ότι καλοβλέπετε την τρίτη θέση, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, γιατί ο στόχος μου είναι να κυβερνήσω, σας είπα. Για μένα, σας είπα από την αρχή. Εχθροί μου είναι πρώτα ο Μητσοτάκης που κυβερνάει, η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση.
1: Ο εχθρός. Πολιτικός αντίπαλος.
0: Πολιτικός εχθρός, όχι εχθρός. Άνθρωπος που ψεύεται ασύστολα, για μένα είναι εχθρός. Όλοι αυτοί που σας ανέφερα είναι και άργοι πολιτικοί, δεν δούλεψαν ποτέ και ας ενοχλούνται οι ψηφοφόροι τους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε μου τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας.
2: Πολιτικός μηχανικός δεν είναι ο κ.
0: Τώρα τι δουλειά

0: Θεσσαλία
1: δύο νόμοι. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία τσίμα τσίμα στην πρωτιά. Θεσσαλία σας λέω. Και στην Πελοπόννησο πάμε πολύ καλύτερα. Εγώ είμαι ανεκτός και ειλικρινής, δεν λέω ψέματα. Στην Κρήτη υπάρχει ένα θέμα. Δεν είμαστε τόσο ψηλά. Αλλά θα παλέψουμε και στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα, να πάμε ψηλό.
2: Να ρωτήσω κάτι. Στις μετρήσεις, είτε τις πιστεύουμε είτε δεν τις πιστεύουμε, που είναι για μένα ένα εργαλείο ούτως ή άλλως σημαντικό, στα κεντροδεξιά υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχει ένα συνασπισμός.
1: Ακούστε λίγο. Ακούστε.
2: Μισό λεπτάκι, να σας πω.
1: Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο για να το τελειώσω το προηγούμενο για να πάμε στο επόμενο. Ακούστε, εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη κατάπληξη κόμματα που δεν είναι στη Βουλή να καλούνται σε πανελλαδική εμβέλεια κανάλια. Δεν υπάρχουν στη Βουλή. Αν υπάρχουν.
2: Κατάλαβα.
1: Είναι ομοί παραβίαση, ακούστε λίγο, των οδηγίας του Σουρού. Αλλά ούτε πρόστιμο μπαίνει ούτε τίποτα. Καλούν τον κύριο Τσίπρα, καλούν τον κύριο το στελέχη του Σαμαρά.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν είμαστε όμως σε επίσημη προεκλογική περίοδο.
1: Ακούστε. Μα υπάρχουν κόμματα εντός Βουλής που δεν καλούνται. Σοβαρά.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς.
1: Πρωί πανελλαδικά κανάλια μεσημέρι, όχι εσάς που κάνετε.
2: Ναι.
1: Δείτε λοιπόν πανελλαδικά κανάλια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάνελ συγκεκριμένα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας. Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το απόγευμα, ένας δημοσιογράφος πανελλαδικού καναλιού έχει καλεσμένους εκεί μία ώρα τους εκπροσώπους του υποτιθέμενου, εικαζόμενου νέου κόμματος Σαμαρά.
2: Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Το οποίο θα κάνει.
1: Δεν είναι δημοκρατία κατά χασινά.
2: Ωραία.
1: Μισό λεπτό. Η δημοκρατία έχει όρους και κανόνες. Υπάρχουν κόμματα εντός Βουλής. Τουλάχιστον παρουσίαστα ισόποσα. Εγώ δεν λέω παραπάνω. Ισόποσα.
0: Εντάξει, λοιπόν, τώρα ξέρετε ότι μιλάτε σε δύο δημοσιογράφους που είμαστε ακόμα ρομαντικοί και λοιπόν, θέλουμε να βγάζουμε τους πάντες στον αέρα.
1: Δεν είναι επιπροσωπικό.
0: Όχι. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Λέω όμως τούτο για να το ξεκαθαρίσουν. Αυτό σημαίνει πλήση εγκεφάλου του εκλογικού σώματος και επιρροή εκλογικού σώματος. Και λοιπόν, το κάνουν συνειδητά τα μεγάλα.
2: Πριν σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ σήμερα και τα είπαμε.
1: Για τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας θα μου πείτε.
2: Ναι.
1: Μα εγώ δεν είμαι δεξιά πολυκατοικία. Καμία σχέση. Εγώ είμαι ένα κόμμα στιβαρό με ιδεολογικό προφίλ που έχει κοινωνική βάση. Εθνική, λαϊκή, κοινωνική βάση. Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Ξέρετε που προέρχομαι και οι δύο.
2: Ακριβώς.
1: Το αφήνουμε στην.
2: Ναι, αλλά έχετε, παίρνετε και από τη Νέα Δημοκρατία κόσμο.
1: Παίρνουμε από παντού. Από παντού. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Γι' αυτό και δεν ξέρουν να μας ανοιχνεύσουν. Παίρνουμε κόσμο από παντού. Γι' αυτό και θα είμαστε η έκπληξη στις εκλογές και γι' αυτό θα κυβερνήσουμε στο τέλος.
2: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλαδή δεν παίρνει από εσάς.
1: Τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά, θέλετε πλάκα να κάνουμε. Μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα. Μιλάμε για τον Τσίπρα, τον Αβράκη, τον Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, δεν ασχολούμαι με τους μικρούς. Ασχοληθούμε αυτοί με εμένα.
2: Με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, πώς θα βλέπετε.
1: Εγώ είμαι υπόδικος με τον νόμο του Σαμαρά. Εμένα με διώκει ο Γαβριλίδης με τον νόμο Ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας του Σαμαρά. Τι να τον δω, αυτός είναι δεξιός ή πατριώτης, σοβαρά μιλάμε τώρα. Μην ξεχνάμε τώρα το PSI που φάγανε τα χρήματα των Ελλήνων τα ομόλογα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος έκανε το PSI, ποιος έκανε τον έμφυα, ρε παιδιά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Σαμαράς, Μητσοτάκης, Βενιζέλος. Μαζί. Τα ξεχάσαμε και αυτά. Πάμε όμως στην ουσία. Θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Παράκληση. Σε όλα τα υποδεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, είτε ακροαριστερά είτε ακροδεξιά. Γιατί βρίζετε μόνο την ελληνική λύση και δεν κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη? Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με την ελληνική στον πρόεδρό της και όχι με τους Μητσοτάκη? Αυτό είναι ένα ερώτημα έτσι ρητορικό. Όλοι τους βρίζουν την ελληνική λύση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
0: Προλαβαίνουμε για 12 ναυτικά μίλια.
2: Μία τελευταία.
0: 12 ναυτικά μίλια.
1: Χθες έπρεπε να γίνουν αυτό. ΑΟΣ ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Κάνεις ΑΟΣ ανακήρυξη με την Κύπρο.
0: Δέχεται η Κύπρος.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέλει.
1: Το Κύπρο είναι χρόνια η Κύπρος. Πώς λέγονταν, κάπως λέγονταν ο Υπουργός Εξωτερικών, τότε είχε δώσει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το πρότεινε στον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτός παρακαλούσε να μην το κάνουμε. Αφού είναι φοβικοί όλοι, είναι δειλή, ρε παιδιά. Είναι δειλή.
0: Δηλαδή,
1: είναι
0: αν κυβερνήσετε όπως λέτε, θα μιλήσετε με τον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Την επόμενη μέρα θα ζητήσω να θα κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ, είναι μόνο για να μην το στριμώξω. Ναι. Θα κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ, γιατί είναι μονομερές δικαίωμα, και μετά θα τον καλέσω να κάνουμε την οριοθέτηση.
2: Κύριε
1: και έτσι τελειώνει με την Τουρκία άπαξ διαπαντός. Ούτε Καστελόριζα, ούτε Μύκονος. Που κάνουμε θαλάσσια πάρκα, γιατί εκεί τα κάνουμε. Θαλάσσια πάρκα, μιλάτε για θαλάσσια πάρκα κάτω από τη Μύκονο τώρα, έτσι. Εντάξει. Να δω εκεί τα παιδιά της Μυκόνου να πηγαίνουν στο θαλάσσιο πράγμα να βλέπουν την καρέτα-καρέτα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
2: και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να έρθετε εδώ να
1: μεγάλη μου χαρά.
0: Η πόρτα μας πάντα ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ και να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κοινό, πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε.
1: Μην αναπνέετε.
0: Μην αναπνέετε. Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
1: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά, που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα η ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών, όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσει και να αναπνεύσει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνουν και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
0: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
1: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμα του.
0: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση.
1: Αύριο το πρωί.
0: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
1: Ήδη η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμικής βιομηχανίας. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει, δεν γίνεται. Βέβαια η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία.

Σήμερα θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον εκπομπή. Το λέω κάθε φορά, μπορεί να γίνω και κουραστικός, αλλά πιστέψτε με, για να γίνει αυτή η εκπομπή, κάποιοι άνθρωποι εργάζονται. Εργάζονται πραγματικά για να έχουμε όλη εκείνη την πληροφόρηση, την αιρετική εντός εισαγωγικών, ώστε να μπορέσουμε πέρα από την ενημέρωση της επικαιρότητος, η ιστορία ως οδηγός να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει προσδοκίες, αντιλήψεις, απόψεις και κυρίως ανιστόρητες ανακρίβειες. Εάν ρωτήσετε 1000 ανθρώπους σήμερα ποιο είναι το σημαντικό γεγονός του παγκόσμιου πολιτισμού, μάλλον δεν θα γνωρίζουν. Κατά την άποψή μου, εκείνο το γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας δεν ήταν η βιομηχανική απλά επανάσταση. Όχι. Ήταν η ατμομηχανή. Η μηχανή που κινείται με τον ατμό. Αυτή ακριβώς η εφεύρεση άλλαξε άρδιν τον παγκόσμιο χάρτη. Εκεί ήταν που εκκίνησε τη διαδικασία του παγκοσμίου πολιτισμού. Όμως, πρέπει να πω ότι σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για μια τροπολογία σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που χαρίζει 180 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Τράπεζα Πειραιώς. Όπως επίσης, θα μιλήσουμε για το πώς άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας βιαίως, με βιασμό, μαζί με την ιστορία. Πάμε λοιπόν στην ατμομηχανή. Η ατμομηχανή, φίλες και φίλοι, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί και έχουν και δίκιο, άλλαξε ριζικά τον παγκόσμιο πολιτισμό, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, όχι, τον 18ο αιώνα. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Η ατμομηχανή ως ατμομηχανή δεν εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα. Πρέπει να σας πω ότι εμφανίστηκε 1700 χρόνια νωρίτερα. Και πρέπει δεν να σας πω ότι αν δεν υπήρχε η βαρβαρότητα των Ρωμαίων, κυρίως αυτών, γιατί πραγματικά με τα ψέματα που λένε πολλοί έχουν αλλοιώσει την ίδια την ιστορική πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι φταίνε οι χριστιανοί για το κάψιμο των χειρογράφων, των βιβλιοθηκών μόνο όταν είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι ο χριστιανισμός εμφανίζεται στην διόγκωσή του και στην επιβολή του, όπως θέλουν κάποιοι να λένε, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ακούστε λίγο το νούμερο. Οι Ρωμαίοι από το 146 π.Χ. που πήραν την υπηρετική Ελλάδα και μετά επεκτάθηκαν σε όλα τα ελληνιστικά βασίλεια, υπήρχαν 2,5 αιώνες πριν. Αυτή ήταν το κύκνιο άσμα της τεχνολογίας και που θα μπορούσε να επανεφτιάξει τον κόσμο με το ελληνοπρεπές του μεγαλείο 1700 χρόνια νωρίτερα. Γιατί την ατμομηχανή τη βρήκαν οι αρχαίοι Έλληνες. Βασική ιδέα παρουσιάστηκε 1700 χρόνια πριν. Όλα ξεκινούν τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Πριν εμφανιστεί πραγματικά ο χριστιανισμός ως επιβολή, όπως λένε κάποιοι. 3ο αιώνα μετά Χριστόν έγινε. Με τον Μέγα Κωνσταντίνο και τα λοιπά και όλα αυτά που έγιναν αργότερα. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς και μηχανικούς της αρχαιότητος, ήταν μια τεράστια μορφή. Ζούσε ο Ήρωνας στην Αλεξάνδρεια, ένας άνθρωπος πραγματικά κόσμημα για την Αλεξάνδρεια και έφτιαξε τόσες εφευρέσεις και το αποδίδονται πολλές βέβαια, έτσι. Ήταν και μια αιωλοπύλη, μια πρωτοποριακή συσκευή που αξιοποιούσε την πίεση του ατμού για να παράγει κίνηση. Ήταν η πρώτη ατμομηχανή. Με τον ατμό παρήγαγε κίνηση. 1ο αιώνα, επαναλαμβάνω, έτσι αυτός ο άνθρωπος μετά Χριστόν. Γύρω στο 70 με 80 μετά Χριστόν. Οι χριστιανοί ως χριστιανοί ήρθαν 3 αιώνες μετά, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Άρα δεν μπορεί αυτοί να κατέστρεψαν αυτά που εφήβραν και έβγαλαν κυρίως στην Αλεξάνδρεια περί τεχνολογίας και τεχνογνωσίας οι προγονείς μας. Τον Αρχιμίδη Ρωμαίοι τον κατέσφαξαν. Που ήταν μια μεγάλη μορφή. Που από αυτόν ξεκίνησαν πολλά. Άνοση και τα λοιπά και τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, σταματήστε μέσα από την ημιμάθεια και το μένος σας να εξαπολύεται μορφές στον χριστιανισμό. Το αν ο χριστιανισμός χρησιμοποιήθηκε από βαρβάρους μετά τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Να ξέρουμε και τι λέμε. Εν πάση περιπτώσει, η κατασκευή λοιπόν που έκανε ο Ήρωνας ήταν μια κλειστή μεταλλική σφαίρα, τοποθετημένη πάνω από ένα δοχείο με βράζον νερό. Όταν ο ατμός έμπαινε στη σφαίρα, εξέρχονταν με πίεση από δύο καμπύλα ακροφύσια,
Είναι και η αντίδραση από την έξοδο αυτή του ατμού προκαλούσε περιστροφή της σφαίρας. Η αρχή αυτή θυμίζει το φαινόμενο της όσης που συναντάμε με σύγχρονους αεροκινητήρες και πυράβλους. Δηλαδή, 1700 χρόνια πριν, βρήκαμε την ατμομηχανή στο πρώιμο της στάδιο. Αν δεν υπήρχαν οι Ρωμαίοι βάρβαροι και κάποιοι άλλοι βάρβαροι που ισοπαίδωσαν τη γνώση αυτή, θα ήμασταν 1700 χρόνια μετά σήμερα. Δηλαδή θα ήμασταν, πόσο έχουμε τώρα, 2026. Βάλτε 1700 χρόνια, 3726 θα είχαμε. Στην τεχνολογία. Μπορεί να κατοικούσαμε, ξέρω εγώ, και στον Βία. Βία, κάπου αλλού ξέρω. Θα ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι άλλο, ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ήδη αντιληφθεί ότι ο ατμός μπορεί να μετατραπεί σε μηχανική κίνηση. Ωστόσο η ελοπίλη, φίλες και φίλοι, δεν εξελίχθηκε σε βιομηχανική μηχανή, χρησιμοποιήθηκε περισσότερο μια εντυπωσιακή επίδειξη δυνατότητα του ατμού και της μηχανικής. Ένα βασικό λόγο που αποτελούσε πραγματικά, και αυτό να το πούμε, και η ίδια η οικονομική δομή της αρχαιότητος, η αυθονία φθηνής ανθρώπινης εργασίας μείωνε τα κίνητρα για να αντικατασταθούν οι χειρονάκτες, η εργασία. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, και το ξαναλέω, είναι πολλά περισσότερα, διότι μπορεί η αρχαία γνώση του ατμού από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν να υπήρχε, αλλά είχαμε μια βίαιη διακοπή της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας από την επιβολή των Ρωμαίων, βαρβάρων αλλοφύλων. Άλλοι λένε ότι δεν είναι αλλόφιλοι ακριβώς, αλλά δεν μιλάω τώρα για το αλλόφιλος με την έννοια της φυλής, της ράτσας, αλλά της γνώσης. Δεν, ήταν βάρβαροι. Εδώ τον Αρχιμίδη, ενώ δόθηκε εντολή να μην το σφάξουν, οι Ρωμαίοι λεγιονάροι τον κατέσφαξαν. Γιατί ήταν αγράμματοι, αγρίκοι, αστοιχείωτοι οι Ρωμαίοι. Πάω στα βουνά ζούσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού να ξέρουν από πολιτισμό και τεχνολογία. Και στο πέρασμά τους άφηναν πίσω από καΐδια και είχαν πόλεις, μην κοροϊδευόμαστε. Απλά αυτά οι Λατίνοι συγγραφείς απέφευγαν να τα γράψουν στην πορεία, γιατί εξελινίστηκαν αναγκαστικά. Ένας λαός βάρβαρος, ο οποίος πήρε ψήγματα φιλοσοφίας, σκέψης κτλ, τα αντέγραψε και τα έκανε ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Ναι, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, δεύτερος αιώνας, από τον δεύτερο αιώνα και μετά ξαναγίνεται περισσότερο, πιο έντονο αυτό, προηγήθηκαν δύο αιώνες σφαγών, καταστροφών και αναλλαγμών. Αργότερα έρθει ο χριστιανισμός. Είναι μερικές ανιστόρητες έτσι πινελιές που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το μίσος εναντίον του χριστιανισμού χωρίς λόγο. Ακόμα και σε υπαρκτά γεγονότα. Ναι, ο Αλάριχος στο όνομα του χριστιανισμού έσφαξε. Τι σημαίνει αυτό ο χριστιανισμός? Είπε ο Ιησούς, πάρε τις φανέλες, σφάξε. Η Βυστυγότη, ο Στρογότη, στο όνομα του χριστιανισμού. Και άλλοι πολλοί βέβαια. Και οι σταυροφόροι ακόμα. Φταίει ο χριστιανισμός, φταίει ο Ιησούς, φταίνει οι 12 Απόστολοι. Είστε με τα καλά σας. Τι λίγδα εγκεφαλική έχετε. Μπας περιπτώσει.

Δεν θα μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Αλλά θέλω να πάμε σε κάτι σοβαρό. Πώς άλλαξε βία το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οι εγκληματίες μετά το 1974, μετά την επταετία, πώς εγκλημάτισαν εις βάρος της χώρας. Η ελληνική οικονομία σήμερα, παρά τα παραμύθια που λέει η Νέα Δημοκρατία, βασίζεται και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες. Ενώ βιομηχανία και αγροτική παραγωγή συρρυκνώθηκαν και το χρέος διωγγώθηκε. Δεν μπορεί να υπάρχει χώρα όταν ο πλανήτης τρέμει κυριολεκτικά συνθέμελα από οικονομικούς πολέμους, που δεν παράγει πλούτο. Το μόνο που θα παράγει είναι μνημόνια. Και μέσα στην ασχετοσύνη σας να ψάξετε κάποιους που μιλούν για Ελλάδα και πατρίδα, επιλέγετε λάθος οδούς. Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα των κακών επιλογών της μη παραγωγής πλούτου. Το έχω πει χίλιες φορές. Θα θεραπεύσει αυτό για να μην έχει μνημόνια. Αλλιώς θα έχει μνημόνια εισαΐ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Δεν παράγουμε πλούτο. Μόνο παροχή υπηρεσίας είμαστε. Δημόσιος τομέας διωγγωμένος, τουρισμός, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου. Πείτε μου, αυτοί οι άνθρωποι τι παράγουν? Αυτοί μόνο καταναλώνουν. Ναι, αλλά για να μπορούν να καταναλώνουν αυτοί, κάποιοι άλλοι πρέπει να παράγουν προϊόντα για να μπορούν να τα καταναλώνουν αυτοί. Γιατί μέσα από την παραγωγή των προϊόντων θα εισφέρουν σε φόρους καθαρούς, οι οποίοι θα αποδοθούν στους μισθούς τους. Γιατί ναι, μεν πληρώνει ο δημόσιος υπάλληλος το μισθό του, πληρώνει το φόρο του, αλλά τα λεφτά από κάπου έρχονται. Επειδή λοιπόν δεν παράγουμε και συρρυκνώσαμε την παραγωγή του πλούτου, αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε συνεχώς για να πληρώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Κατανοητόν? Άρα εγώ, αν θέλω να ανατρέψω και να αναστρέψω το κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας, πρέπει να στηρίξω την παραγωγή πλούτου. Το έχω πει χιλιάδες φορές, το παραλαμβάνω. Εξού και η αγωνία μου, και λέω ακόμα, αν ήμουν κυβέρνηση θα έκανα κρατικά παντοπολία. Το κρατικό παντοπολίο για 50-60 τρόφιμα βασικά, θα σου πω εγώ, φακές, ρύζι και τα λοιπά, με προϊόντα 50% κάτω της αξίας τους. Γιατί μπορεί να τα πουλήσει το κρατικό παντοπολίο. Θα αναγκάσει αυτούς που σφροκερδούν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές τους. Θα μου πεις τώρα που θα γυρίσουμε, κολχός θα γίνουμε? Δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν παντοπολία κρατικά. Τα στρατιωτικά πρατήρια. Τα οποία λειτουργούν με τιμές κάτω από 10, 30, 40, 50%. Φανταστείτε τα κρατικά παντοπολία σε κάθε πόλη να υπάρχουν. Θα αναγκάσουμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές. Θα τους αναγκάσουμε, ρε. Δεν γίνεται αλλιώς. Να μην εσκοκερδούν. Ένα τέτοιο μοντέλο λοιπόν παροχής υπηρεσίας, όπως κάποιοι το έκαναν, εγκληματίες στη χώρα μας, μόνο παροχή υπηρεσίας, με περιορισμένη παραγωγική βάση και υψηλή εξάρτηση από το χρέος, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, το λέω ευθέως, ευάλωτο πραγματικά σε μια μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση. Σε ένα ταρακούνημα. Η χρεοκοπία λοιπόν έφερε στο προσκήνιο και άλλα πράγματα. Όχι μόνο το πρόβλημα του χρέους, αλλά και το ερώτημα τι είδους οικονομία έχει δημιουργηθεί. Παρασιτική, κρατικοδίαιτη. Ακόμη και οι μεγάλοι ολιγάρχες που το κάνετε στη χώρα μας είναι κρατικοδίαιτοι. Απομυζούν χρήματα του χρέους που δανειζόμαστε. Αντί για μια συνολική συζήτηση για την παραγωγή και για την πορεία της χώρας, η περίοδος των μνημονίων συνδέθηκε με σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, περικοπές μισθών και συντάξεων. Αύξησαν τη φορολογική εισφορά και επιβάρηση, αφήμαξαν τους Έλληνες και δεν έκαναν καμία εκτεταμένη πραγματικά τομή στην οικονομία την παραγωγική. Και έτσι η Ελλάδα μπήκε σε ιδιαίτερο καθεστώς οικονομικής εποπτείας, με τους δανειστές να συνδέουν τη χρηματοδότηση με συγκεκριμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις. Οι οποίες μεταρρυθμίσεις έχουν μία λέξη: ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου. Για να μπορούν να πάρουν τα δανεικά που μας δίνουν αυτοί, ένας φαύλος κύκλος. Το σπιράλι του θανάτου μας είναι αυτό. Αν δεν στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τον αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα, μελισσοκόμο, τον μικρομεσαίο, τον βιοτέχνη, αυτό που έχει μια μικρή βιομηχανία, για να παράγει προϊόντα που έχουν υπεραξία, θα πεθάνουμε στην πείνα, σας λέω. Είναι νομοτελειακό γεγονός. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς, δεν είναι μόνο πώς θα διαχειριστεί η χώρα το χρέος της, αλλά πώς θα δημιουργηθεί μια ισχυρή παραγωγική βάση. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Απαντήσεις δεν δίνονται από κανέναν. Σπαταλήσαμε δηλαδή να δώσω 300 εκατομμύρια και κάτι σε έναν κότς για να πάρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο αν θέλει ένας κότς, ο οποίος έχει την ΠΑΟ μετοχές στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων που θέλει να κάνει εξορίξεις στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης, του δώσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 300 εκατομμύρια ευρώ.
με ένα δισεκατομμύριο ευρώ ο Έλον Μάσκ κατασκεύασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αν του δίναμε 500 εκατομμύρια αυτούν να το κατασκευάσει εδώ, θα μας έκανε, θα ήταν βαρύ. Όποιος παρακογός, σε οποιαδήποτε εταιρεία. Γιατί να το δώσω για να αλλάξει αυτοκίνητα ηλεκτρικά ο Κότς στην γνωστή Avis, στην εταιρεία του, στην Ελλάδα, και να μην δώσω εγώ τα λεφτά αυτά σε κάποιον που θα κάνει παραγωγή αυτοκίνητο στη χώρα μου. Ρητορικό το ερώτημα, αλλά πραγματικά, χωρίς βιομηχανία, αγροτική παραγωγή και επενδύσεις που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία, η εξάρτηση από τις υπηρεσίες και το εξωτερικό κεφάλαιο παραμένει τεράστια. Και δεν είμαστε ούτε οικονομικά πλέον ανεξάρτητοι. Άντε λέγαμε στην εξωτερική πολιτική, είμαστε σε συμμαχίες, στο ΝΑΤΟ, με τους Αμερικανούς, ανήκομενοι στην Δύση, παραμύθια της Χαλιμάς, να δεχτώ κάποια πράγματα. Με έκπτωση βέβαια. Εδώ σας λέω το αυτονόητο, ούτε οικονομικά ανεξάρτητοι πλέον έχουμε καταντήσει. Μας ελέγχουν από παντού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εντάσσεται και η περιβόητη ιδέα της Ελλάδος ως κόμβου ενεργείας, μεταφορών και διαμετακόμισης ψηφιακών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Παραμύθι καλή μας. Η λύση αυτή μπορεί να προσεκεί κάποια κεφάλαια και να δημιουργεί νέες δραστηριότητες. Δεν προσφέρει όμως υπεραξία στην Ελλάδα. Δεν προσφέρει θέσεις εργασίας. Δεν προσφέρει. Διότι οι δραστηριότητες λοιπόν δεν συνδέονται σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας, παιδιά. Το παιδί σας να βρει δουλειά. Να μην είναι μετανάστες στο εξωτερικό. Δεν δίνει δουλειές. Δηλαδή, ένα πάρκο αναμενογεννητριών με 50 αναμενογεννητρίες δεν δίνει δουλειά σε Έλληνες. Απλά κονομάει από τους παρόχους ενέργειας αυτός ο τύπος που λέγεται ολιγάρχης ή πάροχος ενέργειας. Για ποιο λόγο λοιπόν να επιδοτώ αυτές τις εταιρείες και όχι τις εταιρείες που κατασκευάζουν μια καρέκλα, ρε παιδιά. Μια καρέκλα. Ένα πολύφωτο. Σας λέω απλά πράγματα τώρα. Πείτε μου, ποιο, θα μου πείτε παγκοσμιοποίηση. Ωραία! Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε, π.χ. το λάδι. Αντί να στηρίξω λοιπόν τον ελαιοπαραγωγό, να τον κάνω πραγματικά τη μεταποίηση, να την κάνει κόσμημα για να την πουλάμε σαν κόσμο το λάδι μας μέσα, που είναι το καλύτερο του κόσμου, πάνε και επιβάλλουν δασμούς στο ελαιόλαδο οι δικοί μας, οι ηλίθιοι εδώ, του Μαξίμου, και υπογράφουν τη Μερκοσούρ ώστε το φθιναδούρικο λάδι από τη Λατινική Αμερική, δεν ξέρω και τι λάδι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, να είναι αδασμολόγητο. Το ελληνικό με δασμούς, το Λατινικής Αμερικής αδασμολόγητο. Πρόκειται περί ηλίθιων. Και το συνυπέγραψε στη Μερκοσούρ η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να στα πω, παιδιά. Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκονται συγκεκριμένα σχέδια. Real estate, περιουσιακά στοιχεία, στρατηγικά σχέδια όπως το real estate. Ενεργειακή πόλη, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, υποδομές και υπηρεσίες, ξεπουλούνται όλα. Όλα. Και εδώ αναρωτιέμαι, έγινε αξιοποίηση το ελληνικό? Πήρε ο Έλληνας καλύτερη δουλειά? Αφού φέρνουν κάτι μαου-μαου, κάτι Πακιστανούς, Αφγανούς, Αφρικανούς, φέρνουν, λέγει, να δουλέψουν εκεί γιατί έχουμε εργατικά χέρια. Πώς θα έχεις εργατικά χέρια, άμα δίνεις μονοκάμα το 30 και 40 ευρώ? Πώς, τι είναι ο Έλληνας, ήλωτας? Τι είναι ο Έλληνας, αχμάκης που λέγε στο χωριό μου? Να δουλεύει για 10 ευρώ και 20 ευρώ. Ενώ το δικό σου το παιδί, ρε μεγάλα υπουργάρα, που είχε στο ακίνητα 2, 14, 15 τώρα, πού τα βρήκα τα λεφτά αυτά? Πέστε μου λοιπόν τι πέτυχε. Στην ενέργεια, στην ενέργεια, στις τράπεζες, στις επενδύσεις. Πού πέτυχε αυτή η κυβέρνηση και θεωρείτε ότι όλα βαίνουν καλώς? Εδώ έφεραν τροπολογία για την Πειραιώς, τροπολογία φωτογραφική, ώστε να καθυστερούν με δόλο τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες μας που πρέπει να πληρωθούν. Καθυστερούν 6 μήνες, επίτηδες. Για να μπορεί η Πειραιώς να παίρνει με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τα χρήματα από το ταμείο και να δανείζει, έχει εγγύηση και τα λεφτά, και να δανείζει το ελληνικό κράτος λεφτά για να πληρώσει τους αγρότες νωρίτερα. Λέει ένα μήνα νωρίτερα, 2 μήνες, 3 μήνες, από Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Δεν μπορούν να αργολογηθούν. Και πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ τόκου στην Πειραιώς, γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν μια πληρωμή. Οι ανίκανοι, οι επικίνδυνοι. Τα καταλαβαίνετε αυτά? Τροπολογία τη φέραν προχθές. Την καταγγείλαμε, την φωνάξαμε, τα ακούσετε πουθενά? Όχι, δεν τα ακούσετε, αφού οι τραπεζίτες δίνουν λεφτά για διαφημίσεις.

0: Μπορεί να μην το γνωρίζετε, κάποιοι που παρακολουθούν από παλαιότερα την εκπομπή, ίσως να το θυμούνται. Αλλά είχαμε κάνει και αναλύσεις και εκπομπές στο θέμα αυτό. Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις και τα αρχαία ελληνικά μνημεία δεν χτιζόταν τυχαία. Δεν τα έκτιζαν οι πρόγονοι μας όπου να είναι, όπως να είναι. Οι αποικίες δεν γινόταν τυχαία. Πέρα από το χρησμό της πυθίας και όλα αυτά τα περίεργα, εν πάση περιπτώσει, όλα ήταν σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες, τη γεωγραφία της πόλεως, αλλά και μία, θα το πω ρε παιδί μας, ακουστεί ακραία, γεωδεσία.
1: Τι θα σκεφτόσασταν αν σας έλεγα πως τρεις αρχαίοι ελληνικοί ναοί, χτισμένοι πριν από 2.500 χρόνια, σχηματίζουν ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο. Ο Παρθενώνας στην καρδιά της Αθήνας, αφιερωμένος στην Αθηνά, κυριαρχεί στην Ακρόπολη. Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο δεσπόζει στο άκρο της Αττικής, αγναντεύοντας το απέραντο Αιγαίο. Και ο ναός της Αφέας στην Αίγινα, φωλιασμένος στο πράσινο του νησιού, τιμά την προστάτηδα των ναυτικών. Η απόσταση ανάμεσα στους τρεις, απόλυτα ίση. Η γεωμετρία τους, αψεγάδιαστη. Οι αρχαίοι αρχιτέκτονες δεν έχτιζαν απλώς για ομορφιά. Χρησιμοποιούσαν ιερή γεωμετρία, συνδέοντας τα ιερά σημεία με μαθηματική ακρίβεια, σαν να ήθελαν να δέσουν τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό σε μια μυστική αρμονία. Μέχρι σήμερα, το Ιερό Τρίγωνο παραμένει ένα από τα πιο ενιγματικά επιτεύγματα της αρχαιότητας, αφήνοντάς μας να αναρωτιόμαστε. Ήταν σύμπτωση ή κώδικας που χάθηκε στον χρόνο?
0: Είναι ένα ερώτημα, όπως και ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται και γεννιέται, θα το πω, ότι οι σημαντικότερες, οι πιο ιερές της πόλης της χώρας, της ιστορίας, αρχαίας ελληνικής ιστορίας, άρχιζαν από Δέλτα, το ισοσκελές τρίγωνο. Δίων, Δοδόνη, Δελφή, Δήλος. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Έτσι. Δεν είναι τυχαία. Απλά πρέπει να εντρυφήσεις λίγο παραπάνω, και επειδή δεν θέλω να πάω στα πολύ βαθιά νερά για πολλούς από εσάς, μη θεωρηθώ και συνωμοσιολόγος, έτσι κι αλλιώς μας το είπαν και σε ένα βίντεο στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, στον Αλφα, ότι για τη συναυλία της κυρίας Βύση, ναι, εξαιρετικό, με κόσμο εξωτερικό γεγονός βέβαια αυτό, επειδή υπήρχε πιθανότητα βροχής, λέει, βομβάρδιζαν τα σύννεφα για να μην βρέξει. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Με ποιανού άδεια, πού βομβάρδιζαν? Ποια σύννεφα? Τι μας λέτε τώρα, τι μπορείτε να σταματήσετε τη βροχή? Τι μας λέτε τώρα, μπορείτε να την επισπεύσετε κιόλας? Τι μας λέτε, γιατί το κάνετε στη Θεσσαλία το ίδιο πράγμα? Να βομβαρδίσετε τα σύννεφα, λέω τώρα εγώ. Ε? Ποιος επιτρέπει για μια κολοσυναυλία, το συγγνώμη για την έκφραση, να βομβαρδίζει σύννεφα για να μην βρέξει? Ε! Ε! Για πείτε μου, χαμπάρι δεν πήρατε τι σας είπανε? Αυτό σας είπανε. Μας ψεκάζουν, ε! Μας βομβαρδίζουν. Δεν θα ψεκάζουν, βομβαρδίζουν. Αν βολεύει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σαφές μήνυμα ίσων αποστάσεων από την Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παρέμβουν διπλωματικά για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον λυθεί το ζήτημα των S-400. Η εξέλιξη επαναφέρει το ερώτημα τι συγκεκριμένα ανταλλάγματα εξασφαλίζει τελικά η Αθήνα από τη στενή σχέση με την Αμερική. Νέα τοξικολογικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη. Στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκαν προποφόλη και βενδοδιαζεπίνη, ενώ εξετάζεται και πιθανή χορήγηση μηδαζολάμης. Οι ειδικοί διερευνούν πλέον αν ο συνδυασμός των ουσιών συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και τον θάνατό του. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
2: Κυρία Κατσούλη.
1: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ευσεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
3: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
4: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
5: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα βιάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει.

0: Ουρλιάζει ο λαός και η κυβέρνηση δεν ακούει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε κάθε άνθρωπο εκεί πέρα έξω που έχει συντονιστεί σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, που έχει συντονιστεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εκεί κάτω στην Κρήτη είναι η τελευταία φορά που σας το αναφέρω. Πρέπει να προειδοποιήσετε το σύντεκνο Μιχαλαντρέα να πάει να πάρει φορτηγάκι. Πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Και η Courier δεν με δέχεται. Πρέπει να τον ενημερώσετε. Γιατί εγώ δεν τον βρίσκω. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα, δεν ξέρω που είναι. Βρείτε το σύντεκνο Μιχαλαντρέα και πείτε του ότι πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Να πάει να πάρει ένα τριαξονικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει κάνει πάταγο, ναι. 1,5 εκατομμύριο προβολές. Τι έγινε, ρε παιδί μου? Απίστευτα πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε. Τι να πω? Ό,τι μου εύχεστε να σας το δώσει διπλά ο Θεός. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Θα ξεκινήσω με τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα όχι γιατί μας αγαπάει, όχι γιατί είχε κανένα ταλγκά μαζί μας. Ήρθε προφανώς για να κλείσει μια συμφωνία, να πάρει η Αμερική λεφτά και αντίστοιχα η Ελλάδα να σκύψει για άλλη μια φορά το κεφάλι και να πει είμαστε το προτεκτοράτο σας. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό το λόγο βγάλανε και στη φόρα 2 θέματα. Εγώ θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια. Θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο βγάζουνε συγκεκριμένα θέματα την κατάλληλη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια. Πρώτο θέμα, αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο συλλάβανε, έκανε δηλώσεις και έγινε ο κακός χαμός. Δεύτερο θέμα τώρα, η Βύση με τον Καρβέλα, που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν έκατσε στα VIP και γιατί θέλει τα πνευματικά δικαιώματα και γιατί της έγραψε τραγούδια και γιατί δεν του έδωσε λεφτά. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, και δεν σας έχουν πει τι συμφώνησε η κυβέρνηση, δεν σας έχουν πει πόσα λεφτά θα δώσουμε, δεν σας έχουν πει τι θα αγοράσουμε, τι συζητήσανε, πώς το συζητήσανε. Μόνο επιφανειακή ενημέρωση. Ασχοληθείτε εσείς με τον Καρβέλα και τη Βύση, που άμα βάψεις τις Βύσης τα μαλλιά άσπρα δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπερδεύεσαι. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι γεννήθηκε από Κουβανούς γονείς, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κούβα, από την Κούβα στο Μαϊάμι. Όλα αυτά 3 χρόνια πριν πέσει ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα. και όχι με την ανάληψη της εξουσίας από το Φιντέλ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο Ρούμπιο. Γιατί λένε ότι οι Κουβανοί που ήρθαν τότε, που πήγαν τότε στο Μαϊάμι, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για ποιο λόγο όμως ήταν συνδετική κρίκη? Φήμες λένε ότι ήταν συνδετική κρίκη για το εμπόριο κοκαίνης. Φυσικά δεν έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έτσι έλεγε ο κόσμος. Ότι είχε σχέσεις η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το εμπόριο κοκαίνης. Και φυσικά λίγο μετά στο Μαϊάμι, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που πήγαν οι Κουβανοί, η εγκληματικότητα έφτασε από το μονοψήφιο που ήτανε σε κάτι ποσοστά 40, 50 και 60%. Μήπως να εξετάσουμε τι έχει αναφερθεί γενικά για όλους αυτούς, για τις οικογένειες που ήταν εμπλεγμένες με ναρκωτικά, με διάφορα περίεργα. Γιατί έχουμε ακούσει και για κάτι γαμπρούς που τελικά συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών. Για 60-70 εκατομμύρια δολάρια που του απέδιδαν ότι είχε και δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έγινε δημοτικός σύμβουλος στα 27 του, πολιτιακός βουλευτής στα 28 του, είναι ο νεότερος πρόεδρος της Βουλής της Φλόριντα στα 35 του και γερουσιαστής στα 39 του. Ποτάμια ολόκληρα με εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να βγει. Ποιοι τα ξόδεψαν, αναρωτιέμαι. Ποιοι τα ξόδεψαν? Έκανε business με προέδρους και κυβερνητικούς παράγοντες από τη Λατινική Αμερική. Γνωρίζει μήπως τον πρόεδρο της Ονδούρας που τον συνέλαβε το αμερικανικό κράτος, τον καταδίκασε και τον έκλεισε φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών και μετά τον απελευθέρωσε με προεδρική χάρη. Ο Τραμπ, ο οποίος φυσικά δεν ήξερε από όσο λέει σε ποιον έδινε χάρη, και όταν του το είπαν απάντησε «Ο Ρούμπιο μου είπε να του δώσω». Ξέρετε, αναφέρω κάποια πράγματα γιατί έρχονται κάποια πρόσωπα και προτρέχουν κάποιοι να θεοποιήσουν, να αγαπήσουν, να θαυμάσουν χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να έχουν ψαχτεί. Επειδή είπε 2-3 ωραίες φράσεις και 10 ωραίες προτάσεις, έτρεξε ο Ελληνάκος να τους κάνει θεούς. Το ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το 2016 στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών αποκαλούσε τον Τραμπ απατεώνα και επικίνδυνο για τη χώρα? Και σήμερα έχει κάνει κολοτούμπα. Το ξέρετε ότι υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Λατινική Αμερική, σε Βενεζουέλα, Κούβα, Νικαράγουα και την Κίνα. Και την Κίνα, ναι. Και για την Κίνα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το δικό τους παζλ, γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια με την Ελλάδα. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα οι δικοί μας έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν αποδεχθεί το ότι μια ζωή θα δουλεύει ο ελληνικός λαός για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. να αγοράζουμε τα όπλα τους για να λένε ότι κρατάνε την ισορροπία και ότι θα μας βοηθήσουν, και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή όπως το 1955 να λένε βρείτε τα μεταξύ σας, να λένε είμαστε ουδέτεροι, να λένε δεν πρέπει να χαθεί ένας σύμμαχος της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτά λέγανε, αλλά δεν τα θυμάστε γιατί δεν τα έχετε διαβάσει. Να δουλεύει δηλαδή ο Έλληνας, να φορολογείται σκληρά, να συλλέγει λεφτά στα κρατικά ταμεία για να έρχονται αυτοί οι πρίγκιπες που κυβερνούν τον τόπο να κάνουν deal με τις ξένες δυνάμεις οι οποίες μας βλέπουν σαν προτεκτοράτο και οι οποίες φυσικά προσπαθούν να αντλήσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Και εκεί πέρα έξω ο καθένας θα πει τώρα «Και τι με νοιάζει ρε εμένα, τι λέει ο Σερέτης? Εμένα με ενδιαφέρει να μας βοηθήσει με την Τουρκία». Στις κοινές δηλώσεις που κάνανε λοιπόν με τον Τερναπετρίτη, με τον Γεραπετρίτη, για το καλώδιο, ξέρετε τι απάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο? Για όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία, για όλο αυτό με την Κάσο, για όλο αυτό με την Κύπρο, βρείτε τα, είπε. Βρείτε τα. Δηλαδή, τον φέρανε εδώ, τον φιλοξενήσαμε, τον πήγαμε βόλτες, και για το πιο σημαντικό θέμα δεν έκανε ούτε καν μία υποστηρικτική δήλωση. Ούτε καν σαν διπλωμάτης να πει ότι ξέρεις κάτι, θα σας βοηθήσω. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα για την Αγιά Σοφιά? Που την κάνανε τζαμί, δεν έχει δικαιώματα ο Ορθόδοξος. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για αυτό που έγινε στα Τέμπη? Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των Ελλήνων και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα? Τι ρόλο βαράει ο κάθε άνθρωπος στο συμβούλιο του Τραμπ? Πόσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ξέρετε? Περίπου 2.000 αμερικανικές επιχειρήσεις. Και αυτά τα λέει η Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου. Δεν τα λέει ο Γρηγόρης. Ποιος επιτρέπει να δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα, μιας και που μας ακούνε και οι αλλοιείς, και να ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι και οι Έλληνες να μην μπορούνε? Ποιος έχει επιτρέψει στη Συρία να είναι πρόεδρος ένας πρώην τζιχαντιστής που τον έψαχνε η Ιντερπόλ, που αποκεφάλιζε χριστιανούς και σήμερα να συνεχίζει να κυνηγάει χριστιανούς αλαουίτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και να τους δίνει τρεις επιλογές? Ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Ποιος θα επιτρέπει όλα αυτά, πιστεύετε? Ποιος? Η Ελλάδα? Τι να κάνει και η Ελλάδα? Ποιος φταίει για εσάς? Ποιος? Και τι ακριβώς κάνουμε εμείς οι Έλληνες που δεν μπορούμε ούτε καν να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη? Είναι φοβερό το ότι πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει μία πρόταση ποτέ το ότι αυτά που ακούει είναι σαν χλαμάρες. Πώς να κάτσει να εξηγήσει έναν άνθρωπο που έχει κολλήσει ο εγκέφαλός του και νομίζει ότι ξέρει ενώ δεν ξέρει την τύφλα του. Πώς. Πώς να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι στα λόγια είναι όλοι καλοί, αλλά κανένας δεν θα σου πει τι ακριβώς συμβαίνει και που εμπλέκεται. Πώς. Μα στο TikTok είδε ένα βιντεάκι. Μα στο Facebook είδε ένα βιντεάκι που έλεγε άλλα. Μα το πρώτο θέμα και το πρώτο ψέμα έλεγαν άλλα. Μα. Εκεί κολλήσατε, στο μα και στο αλλά. Για τα Τέμπη εσείς δεν μας βρίζατε. Και λέγατε εκεί στο Focus FM, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι που δίναμε αγώνα δίπλα στους γονείς. Και όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια θα ξανακρυφτείτε στις τρύπες σας, γιατί είστε πραγματικά παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Αυτό είστε. Οι περισσότεροι που βρίζετε, χωρίς να ξέρετε. Χωρίς να έχετε καν ψαχτεί. Γιατί ξυπνάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και καλά κάνετε, πηγαίνετε στη δουλειά σας. Και το απόγευμα, χωρίς να έχετε ενημερωθεί σωστά, χωρίς να έχετε ψαχτεί, χωρίς να έχετε μιλήσει με τα σωστά άτομα, βρίζετε όποιον λέει κάτι διαφορετικό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν βγάζαμε εδώ την ομάδα Ανούμπης που τους εκδικούνται τώρα. Δεν βγάζουμε εδώ αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι υπήρχαν χημικά. Δεν βγάλαμε την κοπέλα η οποία έλεγε ότι ανέπνεε και κεγότανε το αναπνευστικό της σύστημα. Δεν τα ακούτε όλα αυτά. Δεν βγάλαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Βασιλική, την κυρία Γεωργία που ήταν στα τρένα. Τον κύριο Χούπα που μας είπε ότι πήρε τα πράγματα της κόρης του και ήταν βουτυγμένα σε χημικά. Τι είναι όλα αυτά, ψέματα? Δηλαδή λένε ψέματα οι συγγενείς, λένε ψέματα οι αυτόπτες μάρτυρες και λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης και τα τρολάκια του στο διαδίκτυο. Και εσείς πιστεύετε αυτούς? Βάλε να ακούσουμε λίγο τους συγγενείς. Βάλε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι είπανε στα δικαστήρια, να τους δώσουμε βήμα κι αυτούς. Βάλε.
1: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Φλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Ανούμπης, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει, χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνήθηκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός, τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά, στο Βαθυσία Κουλούρη, βρήκε 150 οστά, πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε κι άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με το μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει, δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, οπότε σαν να ήταν τίποτα. Σαν τα παλιοσίδερα.
0: Και αυτό ψέματα είναι. Και αυτό ψέματα. Βάλε ρε και το επόμενο.
2: Μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Αδιαφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε. Και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησαν. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Παπαγγελής. Μας την σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά.

πεταμένα. Ξέρετε, αυτή την ομάδα την ίδρυσε ένας άντρας της ΕΜΑΚ που τον είχαν διώξει επειδή δεν έκανε το εμβόλιο. Και τώρα την έχουν αποκλείσει αυτήν την ομάδα εκδικητικά και από τις κρατικές έρευνες και τη διώχνουν και από το κατάλημά της στην Πεντέλη. Γιατί έκανε αποκαλύψεις. Γιατί είπε πράγματα που δεν θέλατε να ακουστούνε. Για ποιο λόγο. Ξέρετε, κάποιους τους βοηθάνε κι άλλους τους εκδικούνται. Αυτό κάνει το κράτος και η κυβέρνηση και το σύστημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα προεδρικό διάταγμα. Μία έρευνα που έκανε ένας γνωστός δημοσιογράφος για το γήπεδο Καραϊσκάκης και ανήρτησε και ένα άρθρο, γράφει το ότι ο οφειλή γύρω από το γήπεδο συνδέεται με 40-50 εκατομμύρια. Δεν είναι χρέος της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς το δημόσιο, διότι το 2008 η Καραϊσκάκης ΑΕ, που τότε μέτοχη ήταν ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης, 50-50 είχανε, υπέγραψε ένα κοινό ομολογιακό δάνειο περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δάνειο το υπέγραψε με 5 τράπεζες. Γιατί? Για την ανακατασκευή του γηπέδου πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εξυπηρετήθηκε φυσικά για λίγα χρόνια και μετά σταμάτησε. Και το 2019 ήρθε η Eurobank και το κατήγγειλε. Η μεταβίβαση του 50% του Κόκαλη πήγε στο Μαρινάκι. Και από ό,τι διαβάζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ τυπικά, σύμφωνα με τις δύο πλευρές. Οπότε παραμένει ασαφές ποιος ελέγχει την εταιρεία και ποιος πρέπει να διαπραγματευτεί. Ρεπορτάζ του 2025 με 2026 αναφέρει ότι η απέτηση πέρασε σε ένα κυπριακό φαντ με διαχειριστή την Dovalue, με εκτιμόμενο υπόλοιπο 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Παλαιότεροι ισολογισμοί έδειχναν ομολογιακό γύρω στα 31 εκατομμύρια και συνολικές υποχρεώσεις περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι διαβάζω, το γήπεδο ανήκει στην ΕΟΕ και ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί με παραχώρηση μέχρι το 2052. Τώρα, το νέο έργο που θέλουν να υλοποιήσουν κοστολογείται στα 250 πλάς εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζεται φυσικά σαν μια ξεχωριστή ιδιωτική επένδυση, χωρίς φυσικά να έχει δημοσιοποιηθεί η διευθέτηση του παλιού δανείου της Καραϊσκάκης ΑΕ. Εντάξει, δεν ξέρουμε δηλαδή καν σε ποιανού ιδιοκτησία ανήκει το γήπεδο. Φυσικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια που θα βάλει θα τα δανειστεί ο Ολυμπιακός και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, και είναι κρίμα για τους εφοπλιστές και μάλιστα για τους δήθεν πετυχημένους. Γιατί, να σας το πω ευθέως, θα μπορούσε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να εμπλέκεται με όλα αυτά τα δάνεια, λεφτά έχει, να δημιουργήσει με δικά του χρήματα κάτι, όπως για παράδειγμα μια σειρά ελληνικών πολιτιστικών κέντρων στον κόσμο και στην Κίνα, όπου κατασκευάζονται και τα περισσότερα ελληνικά πλοία, και να έμενε και το όνομά του εσαΐ στην ιστορία. Και είναι και άλλοι εφοπλιστές που θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα έργα. Φέρνω σαν παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και είναι πραγματικά κρίμα και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που όλος ο χώρος γύρω από το γήπεδο δεν έχει γίνει πάρκο. Και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τα περισσότερα γήπεδα που είναι μέσα στο τσιμέντο πνιγμένα, χωρίς να έχουν ένα δεντράκι γύρω, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σωστές εγκαταστάσεις και για τις ακαδημίες. Είτε είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τα παιδιά του Πειραιά, είτε είναι όποια παιδιά είναι. Να υπάρχει μια γεύση από τη φύση, από δέντρα, από δάσος, που πιθανότατα μπορεί και να μην γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια νομοθετική διάρκεια.

0: άταξη για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ποιος έχει αναλάβει την ιστορία? Ο Σταύρος Παπασταύρου. Πού συναντάμε ξανά τον Σταύρο Παπασταύρου? Όταν είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε μια βίλα, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, με κάτι πουρα και κάτι ουίσκι, και μετά τους είχαν ξυλώσει από την κυβέρνηση. Γιατί τους είχαν ξυλώσει τελικά από την κυβέρνηση και τελικά ο Παπασταύρου επέστρεψε? Για ποιο λόγο? Μήπως από εκεί ξεκίνησαν οι ρογμές, στις οποίες τώρα προσπαθούν να βάλουν σοβά για να τα ξαναβρούνε όλοι αυτοί? Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να είναι... Κανέναν, όταν λέω κανέναν από όλους αυτούς. Δεν συμφέρει κανέναν από όλους αυτούς να είναι μαλωμένοι? Γιατί χθες διαβάσαμε το ότι υπήρξε μια συνάντηση στο Μαξίμου για το Γεώργιο Καραϊσκάκης. Και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει φτερά, φτερά στα πόδια. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος. Μια χαρά βρήκανε τρόπο για την νομοθετική διάταξη που λύνει τα πολεοδομικά και τα υπόλοιπα φυσικά προβλήματα για την επέκταση του γηπέδου. Μια χαρά βρήκε λύση ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τα πουρα και τα ουίσια, που μία τον διώχνουν και μία τον επαναφέρουνε για να κολλήσει το σίδερο στη βράση. Γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, λέγανε οι παλιοί. Έχει υπάρξει ή δεν έχει υπάρξει κατάθεση στη Βουλή για να γίνει αμέσως τις επόμενες μέρες, όπως πρέπει, η κοινοβουλευτική διαδικασία για να κερδίσουν αυτά που θέλουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και να ξαναχτιστούν σχέσεις? Τι έγινε ο Μητσοτάκης? Μάλλον φοβάται. Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και κάνει χατήρια? Τι φοβάται, ότι θα πάρει κάτω από 20% και τρέχει να τα βρει σε χρόνο ντετέ με όλους αυτούς? Εδώ συναντήθηκε με το Μεϊμαράκι στο Μαξίμου και βγήκανε και φωτογραφία. Ποιος? Ο Μητσοτάκης με το Μεϊμαράκι. Θυμάστε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές, που συγκρούστηκαν και έβριζε ο Μεϊμαράκης στο Μητσοτάκη? Πριν 10 χρόνια. Τι έγινε, τα προσπεράζανε και αυτά, τα βρήκανε? Τι του έδωσε το Μεϊμαράκη ο Μητσοτάκης για να τα ξαναβρούνε? Τι του έδωσε και τα ξαναβρήκανε, μπορείτε να μου πείτε? Εγώ θυμάμαι που τον έβριζε ο Μεϊμαράκης. Γιατί τον έβριζε? Γιατί είχε πέσει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν πρώτος, ξαφνικά όταν επανήλθε το σύστημα ήταν δεύτερος? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Μεϊμαράκι που βγαίνει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τι έλεγε παλαιότερα. Βάλε λίγο.
1: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την η εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
2: Από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
3: Δεν μπορούσαμε.
2: Γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
3: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
4: Η οργήκε για αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
5: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
6: Και δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της.
7: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
8: Δεν θα γίνει.
7: Θα βγει πρόεδρος δηλαδή.
8: Όχι.
7: Να βγω εγώ το κεμάτι.
0: Βρε, τις συμπτώσεις. Να πέφτει το σύστημα και από εκεί που είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης ξαφνικά να βγαίνει πρώτος και να τον βρίζει με γαλλική προφορά ο Μεϊμαράκης. Βρε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πόπης, της ποπάρας γίνεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχει εταιρεία στην οποία συμμετέχει τόσο ο σύζυγος της Ελεονόρας Μελέτη, όσο και η ίδια, και υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο, ενώ η δεύτερη, από όσο γνωρίζετε, είναι και εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα, στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν, 14 Εβδόμου το 2026, πήραν μόνο για μία μέρα το ποσό των 26.000 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Για μία μέρα 26.000 να παίρνουν. Έχετε πάρει εσείς ποτέ σε μία μέρα 26.000? Ήρεμα ρωτάω. Εδώ θα μου πεις ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε για μία μέρα και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσουμε για όπλα. Γιατί? Για να μας πούνε βρείτε τα με την Τουρκία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια με μία επίσκεψη. Και η Γκίλφολ δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες. Σε κάθεστε εσείς και πιστεύετε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή και τους Νεοδημοκράτες. Καλά, για τις εφημερίδες δεν θα σχολιάσω κάτι. Κάτι παπαχελάδες που κάθονται όλη μέρα και γράφουν θετικά σχόλια. Έγραψε στην εφημερίδα, τώρα άκου τίτλο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, γράφει. Για πες μας, αδερφέ, άμα γίνει τελικά, θα φταίεις εσύ που γράφεις αυτά που γράφεις? Γιατί τους υποστηρίζεις τόσο φανατικά? Συμμετέχεις στο πάρτι ή στο λόμπι? Περιμένεις μήπως την πολυθρόνα έξω από το γραφείο να σε δεχθούνε μέσα και να συζητήσετε? Γιατί από κάποια ντοκιμαντέρ που έχω δει, δικά σας, έχεις άριστες σχέσεις. Μήπως δέχεσαι και οδηγίες? Και κατά πόσο στην Ελλάδα ο ποινικός κώδικας επιτρέπει? Να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να λένε σκεμμένα συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο προβλέπει το λειτουργήμα. Αυτά τα ναζάκια σας είναι που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω, γενικά και αόριστα μιλάω, πάρα πολλά πλυντήρια. Πάρα πολλά πλυντήρια. Τι κάνετε, ναζάκια? Ναζάκια σαν τις γατούλες? Μπας και σας χαϊδέψουνε οι ισχυρές δυνάμεις? Μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και σας... Άντε να μην το πω. Μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και γράφετε καλά πράγματα. Αυτό κάνετε, ρε? Δεν είναι φοβερό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο? Γράφουν ό,τι γράφουν για να τα δει κάποιος και να τους πει, αχ τι καλό παιδί είσαι εσύ, θα σε βοηθήσω.

0: Γιατί με βγάζετε στην επιφάνεια όλα αυτά τα σκάνδαλα? Εγώ έβγαλα ένα σκάνδαλο. Εγώ είμαι ο κανένας. Ο κανένας είμαι εγώ. Μπροστά σε αυτούς όλους που τους έχετε κάνει θεούς και θεωρείτε ότι είναι και μεγάλοι δημοσιογράφοι και ισχυροί στις απόψεις τους, σας ρωτάω, έχουν βγάλει κανένα σκάνδαλο? Εγώ έχω αποκαλύψει για τα έξυπνα υδρόμετρα, τα οποία φυσικά θα τα εγκαταστήσουμε εμείς με τα δικά μας λεφτά, σαν Έλληνες πολίτες, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, και μετά θα δώσουνε όλο αυτό το δίκτυο σε ιδιώτη, γιατί αυτό κάνουνε. Περιμένουνε να στήσουμε εμείς όλο το δίκτυο με δικά μας λεφτά, να το κάνουμε ψηφιακό για να το παραχωρήσουνε μετά σε έναν ιδιώτη. Και έχουμε αποκαλύψει υπερκοστολόγηση. Έχει γίνει έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα αυτά, με εικονικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολογήσεις έως και 300% πάνω, με εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτό το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή, για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Γιατί πλέον ο Έλληνας ελπίζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδείξει τι κάνει. Έχει αποδείξει τι κάνει. 80 ευρώ τα παίρνανε οι υπόλοιπες χώρες τα ψηφιακά υδρόμετρα. 300 ευρώ τα έπαιρνε η Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός που έφερνε τα έξυπνα υδρόμετρα και κοστολογούσε περίπου 9 εκατομμύρια το κάθε έργο? Ε, 55 περίπου έργα. Συνολικός προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια ευρώ. Με καπέλο 220 και 120 ευρώ ανά δήμο. Και πού πήγαιναν αυτά τα καπέλα, τα υπόλοιπα λεφτά, πού πήγαιναν? Δηλαδή κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο, να σας το πω απλά και λαϊκά γρήγορα για να πάμε και παρακάτω. Κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο 80 ευρώ να το αγοράσεις. Αυτοί το αγοράζανε με 300. Τα 220 ευρώ πού πήγανε? Γιατί, ναι μεν τα έχεις δώσει σε μια εταιρεία. Ποιος μου λέει εμένα όμως ότι σε αυτό το deal που κάνατε δεν στα επιστρέφει η εταιρεία, μιας και τα έχεις βγάλει από τα κρατικά ταμεία πίσω στο χέρι? Ποιος? Ποιος μπορεί να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό ή ότι δεν συμβαίνει αυτό? Έχει γίνει κάποιος έλεγχος? Ποιος έκλεισε το deal της υπερκοστολόγησης? Ποιος έβαλε την τσίφρα του? Είναι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ ρε μεγάλες, είπε, έβαλες την τσίφρα σου. Έκανες έρευνα αγοράς? Όχι. Εδώ στην Κύπρο τα παίρνανε 80 ευρώ. Εσύ πώς τα πήρες 300? Για ποιο λόγο? Έλα εδώ εσύ που τα πούλησες 300. Έλα εδώ. Ωραία. Έλεγχος. Για ποιο λόγο τα κοστολόγησες 300 ευρώ? Τα κάνει κανένας όλα αυτά? Κανένας. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί φορείς. Δεν υπάρχουνε. Είμαστε μόνοι μας και καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαγοπότι. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτή τη σκηνή σαν θεατές, που μέσα σε όλα αυτά συμμετέχουν και αυτοί που θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται να ελέγξουνε. Παίρνουν μάλλον και αυτοί κανένα χαρτζηλικάκι. Και θα στηθεί όλο αυτό το ψηφιακό δίκτυο της ίδρευσης και θα το παραχωρήσουν σε ιδιώτη, στη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει πάρει και μετοχές αρκετές. Ε, ζάχαρη, ε. Όλα καλά. Ποιος εκεί πέρα έξω δεν θα ήθελε να αναλάβει ένα στημένο ψηφιακό δίκτυο ίδρευσης και να βάζει ό,τι τιμές γουστάρει, όπως κάνανε και με το ρεύμα? Ποιος? Δώστε τη σε μένα τη δουλειά. Δώστε τη στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στη Γεωργία εκεί πέρα έξω που ακούνε. Γιατί, τι διαφορά έχουμε εμείς δηλαδή από τον πεθερό του Γεραπετρίτη. Τι διαφορά έχουμε εμείς από τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο και όλους αυτούς. Γιατί να αναλαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα ιδιωτικά οι συγκεκριμένοι. Γιατί είναι φίλοι του Μητσοτάκη. Και στην τελική είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες. Έχει βάλει κανένας από αυτό το κράτος που λέει ότι παλεύει για το εθνικό συμφέρον κάτω? Το αν το κράτος κέρδιζε λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τελικά θα τα κερδίσει ο ιδιώτης. Έχει υπάρξει έστω μία υπηρεσία κρατική, του συντηρούμε όλους, που να βγει και ένα πρόσωπο ρε και να είπε ότι ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η ασφάλεια του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί? Γιατί θα έχει 5-6 ανθρώπους που θα παρέχουν τα κυβικά νερού και δεν θα υπάρχει πλαφόν στην τιμή όπως έγινε και με το ρεύμα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άρα τι θα γίνει? Θα στηθεί ένα καρτέλ για άλλη μια φορά, το οποίο θα βαράει κουτουλιές, όπως υπάρχει και στα καύσιμα αυτό, που η τιμή του βαρελιού ήταν η ίδια και εδώ στην Ελλάδα πουλούσανε διπλάσια. Και τι κάνουμε φίλοι? Καλά είμαστε? Καλησπέρα. Κάθεστε και μαλώνετε για τη Βύση και τον Καρβέλα όσο συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτοί αυτό θέλουνε, να περάσει ο καιρός, να υλοποιηθεί το σχέδιό τους. Καθίστε εσείς να ασχολείστε με τον Καρβέλα που βγαίνει στην τηλεόραση και αερίζεται. Καθίστε. Καθίστε εσείς να ασχοληθείτε με τα θέματα που προβάλλουν. Εχμαλωτίστηκε, λέει, Λύκος που επιτέθηκε στο δρομέα στο Κρυονέρι. Θα πάει, λέει, στη φυλακή ο Λύκος. Ναι, στη φυλακή πάει μόνο ο Λύκος. Δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτοί που ήταν στη φυλακή δραπέτευσαν. Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια και κερδίζει. Και θα γυρίσει και θα επιστρέψει. Και θα γίνει ένα από τα δύο. Σόπαρε, αδερφέ, τι μας είπες? Αλήθεια, τρομερή αλήθεια. Τρομερή αποκάλυψη. Ο Χρυσοχοΐδης έκανε τρομερή αποκάλυψη. Μας είπε ότι ή θα τον πιάσουνε ή θα επιστρέψει στη φυλακή. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Τρομερή τοποθέτηση. Εδώ βγαίναν και παλαιότερα και βγαίνουν κάποιοι ακόμα και σας λένε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Σας το λένε και ευθέως. Ορίστε ο λογαριασμός μου. Πάρτε το λογαριασμό μου και δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτά σας λένε, ρε. Αυτά σας λένε κάποιοι. Και τρέχανε και βάζανε μονόευρα οι άλλοι. Βάζανε μονόευρα, ρε, στο λογαριασμό του αλουνού για να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι, την έσωσε? Ή χάθηκαν τα μονόευρα? Πού είναι, ρε, όλοι αυτοί που σας λέγανε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα και τους δίνατε? Σώσανε την Ελλάδα. Ρε, δεν μπορώ να σας πιστέψω άλλο, αλήθεια. Είστε απίστευτοι. Απίστευτοι. Σας έχει ενημερώσει κανένας ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια πρωθυπουργό? Το κατάφερε και αυτό ο Μητσοτάκης. Να, ο άλλος με γράφει τώρα, θέλουμε να μάθουμε σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος. Αυτό τον αφορά. Σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος, αυτό θέλει να μάθει. Ρε, εδώ σου λέω, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατατέθηκε ομαδική αγωγή αποζημίωσης κατά του Μητσοτάκη. Ζητάνε 114 συμμετεχόντες 3,5 εκατομμύρια ευρώ ομαδική αγωγή. Γράφτηκε στη νομική ιστορία και αυτό το κεφάλαιο, το ότι πολίτες στράφηκαν κατά πρωθυπουργού με αγωγή αποζημίωσης και ομαδική μήνυση. Και δεν ισχύει η ασυλία, να το ξέρετε. Δεν ισχύει η ασυλία και βγαίνουν στις τηλεοράσεις κάτι μπαρμπάδες και σας λένε είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και τους πιστεύετε. Εδώ έβγαινα στην τηλεόραση και σας έλεγε ότι πρώτη φορά βρέχει έτσι τα τελευταία 16.000 χρόνια. Το έλεγαν αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν βγήκε κάποιος να τους πει τι λέτε ρε. Είστε σοβαροί. Έλεγε ο άλλος πρώτη φορά στα 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε 2026. Πού ξέρεις εσύ ρε αδερφέ αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Εδώ ακόμα δεν ξέρετε και καλά καλά πως γίνανε οι πυραμίδες. Ξέρεις αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Και όμως το λέγανε ρε παιδιά στην τηλεόραση και αυτό. Τελευταία φορά έτσι έβρεξε πριν 16.000 χρόνια. Ένας τρελοεπιστήμονας εκεί τον βγάλανε σε ένα παράθυρο και μιλούσε. Γιατί? Για να δικαιολογήσει την κυβέρνηση, την ανίκανη, την ανεύθυνη που τα έχει αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Για να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει μέσα 16 υπουργούς του σημητικού Πασόκ. Και γιορτάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί οι σημητικοί. Ρε είναι για να γελάς και να κλαις παράλληλα. Θα καταντήσουμε όλοι να έχουμε διπολική διαταραχή, να γελάμε και να κλαίμε με την κατάντια μας συγχρόνως. Πατούλη, πες αλεύρι. Πατούλη, πες αλεύρι. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σε γυρεύει. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας, τον αγαπημένο καθηγητή ιστορίας. Να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Τι λέει εδώ άλλος? Γρηγόρη λέει, ο Μητσοτάκης έλεγε ότι σε 80 μέρες έκανε το γύρο του κόσμου. Το έχω αυτό το χητικό, περίμενε. Το έχω αδερφέ. Όχι, με 150 ευρώ. Με 150 ευρώ έλεγε. Βάλε και θα σας πω τι γράφει. Τι γράφει ο ακρατής. Βάλ το λίγο το χητικό πριν κλείσουμε.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυλώντας το πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
2: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω. Θα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε. Λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού. Και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή.
0: Με 150 ευρώ γυρνάτε σε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες. Για πείτε μου, πρώτον. Και δεύτερον, τι γράφει ο ακροατής Θεός? Γρηγόρη λέει, ο Ριζάη πρέπει να έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου σε ένα μήνα. Και ο Χρυσοχοίδης τον ψάχνει στον Ασπρόπυργο. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σαφές μήνυμα ίσων αποστάσεων από την Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει αδιανόητη μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν διπλωματικά για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον επιληθεί το ζήτημα των S-400. Η εξέλιξη επαναφέρει το ερώτημα τι συγκεκριμένα ανταλλάγματα εξασφαλίζει τελικά η Αθήνα από τη στενή σχέση με την Ουάσιγκτον. Τοξικολογικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη. Στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκαν ισχυρές κατασταλτικές και αναισθητικές ουσίες, ενώ εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί και επιπλέον φαρμακευτική ουσία. Οι ειδικοί διερευνούν πλέον αν ο συνδυασμός τους συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και τον θάνατό του. Δικαίωση για τους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς το Μολομελές Πρωτοδικείο διέταξε να τους δοθούν οι τεχνικές εκθέσεις και τα στοιχεία για τις ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση και σαφείς απαντήσεις για το αν τα κτίρια τους παραμένουν ασφαλή. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τις αρχές να εντοπίζουν τουλάχιστον 29 εταιρείες βιτρίνες από το 2013. Ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα, ενώ οι εταιρείες συσσόρευαν χρέη και στη συνέχεια έκλειναν. Η συνολική ζημιά εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα και απολογούνται την Κυριακή. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μίνας Παπαθεοδόρου Βαλιράκη μετά την αθώωση των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η σύζυγος του πρώην υπουργού έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, επιμένοντας ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τη δικαστική διαμάχη. Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί κατά της απόφασης, ενώ οι δύο αθωωθέντες δήλωσαν δικαιωμένοι. Στον Πειραιά κατασχέθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα που ήταν κρυμμένα σε κοντέινερ. Συνελήφθη 33χρονος, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το δημόσιο υπολογίζονται σε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών Παιγνίων στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν μπουκάλι με έφλεκτο υγρό στο εσωτερικό, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινή αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 το προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια, και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς μας ακροατές.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που πραγματικά θεωρώ ότι όλη η ραδιοφωνική παρέα περιμένει πώς και πώς να ακούσει την απάντηση. Από πότε η Ελλάδα δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, από πότε δηλαδή είμαστε προτεκτοράτο?
1: Αυτή η ερώτηση και αυτή η απορία και βέβαια η κατάφαση αυτής της απορίας έχει ακουστεί πολλές φορές. Πολύ γρήγορα μέσα στην Ελληνική Επανάσταση η Ελλάδα άλλαξε χέρια από κατακτημένη από τους Οθωμανούς, έτσι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω συνθήκων, συγκυριών, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά και, και διαθέσεων ορισμένων παραγόντων της Επανάστασης, δηλαδή ορισμένων ηγετικών μορφών της Επανάστασης, η Ελλάδα πέρασε γρήγορα, πολύ γρήγορα, στα χέρια ενός άλλου κυρίαρχου που ήταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συμπεριφέρονται και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία, διότι η Μεγάλη Βρετανία είχε και στόλο και βλέψεις γεωπολιτικές, το ανατολικό ζήτημα, είχε και χρήματα και με όλα αυτά κατάφερε να αποδιαιτήσει τη χώρα και να τη βάλει στο δικό της δρόμο. Έγιναν προσπάθειες κατά καιρούς από τον Όθωνα να ξεφύγει λίγο. Κάθε φορά προσπαθούσε να φύγει ο Όθωνας, αλλά και μεταγενέστερα, εκτός από την κρίση την οικονομική, τα χρέη, τις πτωχεύσεις, που ήταν οι πιο πολλές τεχνητές, έτσι. Έχουμε και το στόλο τον Εγγλέζικο, καμιά φορά είναι και Γάλλο-Αγγλικός, ο οποίος έρχεται στον Πειραιά και κάνει ένα εμπάργκο, κάνει ένα κλείσιμο. Η Ελλάδα τότε, φτωχή χώρα, έφτανε μέχρι λίγο εκεί πέρα τον παγαστικό και μεταγενέστερα βέβαια, και είχαμε τραγικές συνθήκες και ασθένειες και πείνα. Πείνα δεν ήταν μόνο η πείνα της κατοχής, έτσι. Η ελληνική επικράτεια, άμα τη δεις ιστορικά αφιψηλού, θα καταλάβεις λιγάκι ότι εντάχθηκε πολύ γρήγορα στη σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω Μεσογείου, λόγω θαλάσσης, λόγω Αιγαίου, λόγω Δαρδανελίου και λόγω Σουέζ. Δεν την αφήσανε. Κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν ανεξάρτητη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή κατακτήθηκε, έτσι, από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βούλγαρους κτλ. Αλλά αναπτύχθηκε ένα κίνημα αντιστασιακό μεγάλο, το οποίο της έδινε ορισμένα χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας εκείνη την ώρα. Ταχύτατα όμως οι μεγάλες δυνάμεις, και ιδίως η Αγγλία, επενεύει για να το βάλει και αυτό, να το ποδηγετήσει και αυτό. Όχι μόνο η Αγγλία, και η Ρωσία, αν και η Ρωσία δεν ήταν τόσο, η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν τόσο, δεν το επιθυμούσε τόσο πολύ να ελέγξει την Ελλάδα όπως η Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό και την παράτησε στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας. Και είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Δηλαδή, για να μην κουράζει το κόσμο, μετά το 47-48 αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ακολουθούν μια δικιά τους τακτική. Είναι βέβαια και αυτές δύναμη η οποία επιβάλλει την άποψή της και δεν τολμάει να κουνηθεί η Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Ναι μεν σε καταλαμβάνουν έμεσα, δηλαδή σε δέρνουν, αλλά σε ταΐζουν κιόλας. Ενώ οι Εγγλέζοι σε δέρνουν μόνο.
0: Ίσως σε προστατεύουν κιόλας.
1: Ναι, σε προστατεύουν, ναι, και αυτό υπάρχει αυτό, λόγω της μεγάλης ομογένειας που υπάρχει στην Αμερική και λόγω ενός πνεύματος που έχουν οι ίδιοι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος λαός, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ξέρετε, που δεν είναι, δεν είναι αντίον των Ελλήνων. Έτσι, πόσοι Παρθενώνες υπάρχουν στην Αμερική? Πάρα πολλοί. Γιατί? Αυτό δεν είναι τόσοι Έλληνες. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πνεύμα, μην ξεχνάμε δε και τη βοήθεια που στείλανε. Εντάξει, ήταν μέσα στο γενικότερο πολιτικό του σχεδιασμό για την Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά δεν είναι χώρα και λαός που θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα. Βέβαια θέλει η Ελλάδα να ακολουθεί πιστά κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ένα πράγμα τελείως, πάντα ήταν δηλαδή, αλλά τώρα είναι τελείως αδύνατο, αδύναμο και κατά κάποιο τρόπο μπλεγμένο μέσα σε κάτι διαδικασίες φοβερές, χρέη, μνημόνια, ακόμα ισχύουν αυτά, τι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να αρθρώσει καν εδώ μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις και δεν μπορεί να αρθρώσει έναν ανεξάρτητο λόγο. Θα αρθρώσει η Ελλάδα, η οποία έχει την ατυχία να βρίσκεται στα σημαντικότερα σημεία του της υδρογείου. Είπαμε, είχε πει ο Μέγας Ναπολέων, θα κουράζομαι τις ιστορικούρες μου, ότι η Κωνσταντινούπολης και η γύρω περιοχή είναι η σπουδαιότερη περιοχή του κόσμου. Μέγας Ναπολέων το είχε πει αυτό. Λοιπόν, είχαμε την ατυχία να βρισκόμαστε εδώ και να έχουμε δίπλα γείτονες, τους οποίους η Δύση, όχι η Αμερική, η Δύση, γιατί είναι και άλλη δυτική, τους θαυμάζουν, τους αγαπάνε, κάνουν συμμαχίες μαζί τους μεγάλες, κάνουν πως δεν βλέπουν τι κάνουν κτλ. Λοιπόν, τι άλλο περιμένεις, ας πούμε. Βεβαίως, και είναι χώρα. Μα τώρα...
0: Ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τους εμπιστευτώ και γιατί το λέω αυτό. Διότι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή λένε βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Βέβαια.
0: Και δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
1: Ναι, σύμφωνα. Κοίταξε, απέναντι στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν αυτό, δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες. Γιατί έχουμε μια ελληνοκεντρική ματιά των πραγμάτων. Λογικό είναι, έτσι. Η Αμερική, την Ελλάδα, ο δυτικός κόσμος, έτσι, η Αμερική, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Ποιος είναι τα εργαλεία, γελάσω. Λοιπόν, η Αμερική θέλει την Ελλάδα και την Τουρκία ένα πράγμα ενιαίο. Δεν κάθεται να το ξεχωρίσει. Απόδειξη ότι με το δόγμα Τρούμαν, είπε ο Τρούμαν, κινδυνεύει η Τουρκία. Ποια Τουρκία κινδυνεύει? Η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη, βασικά δεν τη βάλανε, έτσι, ήταν ουδέτερη, εντάξει, κτλ. Βέβαια, μετά τον πόλεμο ο Στάλιν είχε αλλάξει άποψη, που ήταν μπολσεβίκος, και από εκεί που ήταν παλιά θετική ήταν αρνητικός και την απειλούσε. Αλλά είπε ο Τρούμαν, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Τουρκία και μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Αυτό είχε πει και τους ενδιαφέρει η Τουρκία. Και στη συνέχεια την πάσαν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Τη βάλαν στη βοήθεια την... αφού δεν είχε μπει στον πόλεμο, γιατί να πάρει βοήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Τότε δώσε βοήθεια και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο και δεν ξέρω πού, που γίναν μάχες εκεί. Εκεί γίναν μάχες στο Λίβανο και στη Συρία. Στη Τουρκία δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία έχει να δει μάχες από το 22. Έτσι. Λοιπόν, με εμάς. Λοιπόν, και είπε η Αμερική αυτό. Και η Αμερική βλέπει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι βλέπουν το σύστημα, Τουρκία και Ελλάδα ενιαίο. Όταν λοιπόν η Τουρκία λέει διάφορα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να πάρουν το μέρος της Ελλάδας, που είναι κατά καιρούς κάτι είπαν, ας πούμε. Δεν είπαν ποτέ, όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι τη χρειάζονται την Τουρκία για πολλούς λόγους. Γιατί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Έτσι. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Τούρκοι, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε, γιατί εμείς κάναμε λάθη. Το ξέρουν οι Τούρκοι και το εκμεταλλεύονται. Έχουνε, προηγουμένως είχες βάλει το Σοφιανόπουλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το Σοφιανόπουλο, θείος μου ήταν ο Σοφιανόπουλος, δεύτερος θείος μου ήταν. Σοφιανόπουλος, συγγενής μου. Είχε τη χροπή. Και τι έλεγε ο άνθρωπος, ότι θα είμαστε, τα έλεγε ο άνθρωπος σοβαρά, ότι θα είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια, περίπου 9 είμαστε όπως είμαστε, και οι Τούρκοι 80. Έτσι. Αυτό είναι συντηρητικό πλεονέκτημα. Το έδαφος, η θέση, ο μεγάλος στρατός. Δεν πάνε φτωχοί, έτσι, έχουν κορμιά. Ο πληθυσμός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι την κάνεις? Θα βομβαρδίσεις τι, ποιον θα χτυπήσεις? Λοιπόν, αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχει συγκριτικά, δεν έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αυτό ότι είναι θέση σπουδαία, όταν δεν μπορείς να τη στηρίξεις, γιατί σε μια χώρα με μηδαμινή ενδοχώρα, τι έχει ενδοχώρα η Ελλάδα? Όχι, όλα παραλίες είναι δύο βουνά και φτάνει στην άλλη παραλία και τελείωσες. Με ένα στόλο σε διέλυσε.
0: Ναι, απλά η Ελλάδα κάποτε είχε το θεμέλιά της, είχε το πρωτογενή τομέα, είχε
1: ακριβώς,
0: την αλληλεία, την κοινοτροφία.
1: Ακριβώς,
0: γιατί ναι, καλώς ή κακώς, κύριε Αντωνόπουλε, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτά τα χώματα και που έχουμε 72% θάλασσα. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς.
1: Μα εδώ η Ελλάδα εισάγει ψάρια. Εδώ επειδή μου έχει χιλιόμετρα παραλίες και εισάγει ψάρια. Εισάγει λεμόνια, εισάγει πορτοκάλια, εισάγει σταφύλια, Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξει. Έχασε τη βιομηχανία, το τρανσβιομηχανία, το έχασε. Τώρα μην μπούμε σε ιστορικέ λεπτομέρειε.
0: Ναι.
1: Από το 19ο αιώνα το έχασε. Το έχασε τελείω. Κάτι ονειρευόταν ο καπέλο ο Καποδίστρια, τον εφάγανε στα τρία μέτρα. Και τελείω. Τα άδαμε αυτά. Τα άπαμε. Λοιπόν, και αυτό. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν έχει τώρα πια, δεν έχει. Και αυτοί που την κυβερνήσανε τα τελευταία 60-70 χρόνια εμφανίστηκαν ανίκανοι. Τι κάνανε, κάνανε δύο έργα, είμαστε σοβαροί, τι έργα κάνανε. Λοιπόν, ήτανε κολλημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενταχθήκαν ακριβώς σε μια εξαρτημένη πολιτική. Δεν λέγαν πάντα ναι. Βέβαια όποιος είπε όχι το πλήρωσε, έτσι το έχω πει αυτό. Όποιος πολιτικός τόλμησε να πει όχι, το πλήρωσε άσχημα. Και σου υπενθυμίζω ότι είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 64 όταν γύρισε από την Αμερική. Όταν γύρισε από την Αμερική με τον Τζόνσον για το Κυπριακό, κάτι και τα λοιπά, ψώσε ανάστημα ο γέρος, κατά κάποιο τρόπο. Που δεν ήταν αριστερός, δεξιός ήταν κατά κάποιο τρόπο. Και του τι κέντρος, δεξιός ήταν. Και του την είπε του Τζόνσον. Και γυρίζοντας, είπε το περίφημο, παιδιά, τελείως, την πατήσαμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, δεν αστείευεται η Αμερική, θέλει ηρεμία. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Μπορείς εσύ. Ποιος μπορεί, εδώ δεν μπορεί η Ρωσία. Εδώ η Κίνα κάθονται και το σκέφτονται. Η Ελλάδα που δεν αντέχει πόλεμο πάνω από τότε είχε μια βιομηχανία. Βεβαίως είχε. Αποφάσισε το πολιτικό κατεστημένο να τα κλείσει όλα και να τυχώσει στην ΕΟΚ. Αυτό εμφανίζεται ως οικονομικό επίτευγμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι οικονομικό επίτευγμα. Γεωπολιτικό επίτευγμα είναι. Γεωπολιτική κίνηση είναι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί? Διότι μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ και με την ύπαρξη του ψυχρού πολέμου κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη, αυτή που ήταν, δεν σημαίνει ότι συμφωνούσε κατά με τους Αμερικάνους, να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε, δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Στόχευαν να μπάσουν την Τουρκία στην ΕΟΚ, η οποία το 1/100 της είναι ευρωπαϊκό και δεν της το δώσανε τυχαία το 22 στα Μουδανιά. Έτσι τα έχουμε πει αυτό, μιλάμε με το Μικρασιατικό. Δεν της δώσαν τυχαία την Ανατολική Θράκη. Έτσι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Και εμείς βεβαίως ως βλάκες, επειδή είχαμε σακατέψει το στρατό στη Μικρασία, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τίποτα το 22. Το 23 ήταν αργά. Εντάξει, λοιπόν, και είχαν εκεί και λέει θέλαν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτό είχαν φαγωθεί, ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαν όμως να βάλουν την Τουρκία στην ΕΟΚ και αν βάλουν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Άρα είπε ο Εθνάρχης να μπούμε στην ΕΟΚ. Του είπανε βάλτε στην ΕΟΚ την Ελλάδα για να είναι κατοχυρωμένη στη Δύση. Γιατί έρχεται η Τουρκία και ετοιμάζανε την Τουρκία να τη βάλουν και αυτή στην ΕΟΚ. Θυμάστε τι γινόταν το 2000-2004, που το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, σε τον τότε πρωθυπουργό, το 5, το 6, φώναζε να μπει η Τουρκία. Θυμάστε τον Μπάγκαλο που έλεγε να μπει η Τουρκία, διότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και όχι μια Τουρκία σαν το Ιράν να τρέχουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο δρόμο. Τα θυμάστε?
0: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, εφόσον θέλουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία σαν την νοτιοανατολική πτέρυγα και του ΝΑΤΟ, έτσι,
1: βέβαια,
0: να τα λέμε αυτά, άρα συμφέρει να είναι σύμμαχός τους. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε καθηγητά, το ότι την κρίσιμη στιγμή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μου πούν αυτό που μου είπαν το 1955? Καθίστε στα αυγά σας, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε το σύμμαχό μας.
1: Βεβαίως, με αυτό θα πούν. Σήμερα, ας πούμε, έχουν φαγωθεί με τη Ρωσία, που εντάξει, κακώς ας πούμε μπήκε στην Ουκρανία και τα λοιπά, και δεν λένε τίποτα για την Τουρκία που έχει μπει στην Κύπρο. Που η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης, η Ουκρανία άλλη χώρα είναι. Ενώ η Κύπρος είναι. Και κάνουν τον Κινέζο. Έτσι δεν είναι? Κάνουν πως δεν καταλάβανε. Έχουν οι Τούρκοι πάρει τη μισή Κύπρο, κάνουν, δείχνουν αυτό εκείνο και δεν τους μιλάει κανείς. Ίσως τους φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, τους φτιάχνουν καράβια, τους πουλάνε αεροπλάνα. Βγάζουν διαφημίσεις, πηγαίνετε λέει στην Τουρκία του Αιγαίου, στο τουρκικό Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά ανέχονται εδώ? Αυτά δεν μιλάνε? Και θα μπει και να μιλήσουν, τελείωσε.
0: Και αυτό που λοιπόν λένε οι αλλοί είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα. Σε αυτού το Υπουργείο Περιβάλλοντος του έχει απαγορεύσει να ψαρεύουν και επιτρέπουν την ίδια ώρα στους Τούρκους.
1: Μα είμαστε σοβαροί σε αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πάμε καλά. Δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει πλέον. Εδώ για το καλώδιο, έλεγε ο Βαλινάκης προχτές σε ένα κανάλι για μια σύνδεση αμοργού αστυπάλαιας. Εγώ δεν σου λέω τώρα το καλώδιο κάτω εκεί, που κι αυτό. Επενέβησαν και πάνω όχι. Είμαστε σοβαροί. Αύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, Μενίδη, Θήβα, εμείς θα πούμε. Αφού δεν μιλάνε οι Έλληνες.
0: Αφού δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε, διότι είναι και το πολιτικό κατέστημα. Κοίταξε, αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και εγώ τα έχω αναλύσει ιστορικά, έτσι, όσο μπορώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, πολύ καλύτεροι.
0: Όχι, εσείς είστε ο αγαπημένος μας.
1: Να είσαι καλά και εμένα, τιμή μου μεγάλη. Και για τους εσένα βέβαια, σε ευχαριστώ, και τους ακροατές που κάνουν υπομονή και μας ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το κατεστημένο το ελληνικό, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, αυτό είναι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να επικρατήσει. Για να επικρατήσει πουλήθηκε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής η Αγγλία είχε τα λεφτά, διότι έχουμε πει χίλιες φορές, ποιος πληρώνει στην ιστορία, να τελειώνουν αυτά οι μπουρδες. Ποιος πληρώνει. Αυτοί δώσαν τα δάνεια. Δηλαδή οι τραπεζίτες τώρα, αυτοί, δικοί τους. Έτσι, τα δική τους συζητιέται, αλλά εν περιπτώσει δώσαν τα δάνεια, σε βάλαν στην τσέπη. Και από εκεί το είδα, δεν κάναν και οι Γερμανοί. Είπαν οι Γερμανοί, σας δώσαμε δάνεια, τα φάγατε, μνημόνιο. Και το πολιτικό προσωπικό εδώ χειροκρόταγε. Όχι όλο, όχι όλο, να είμαι δίκαιος. Χειροκρόταγε. Και θυμάσαι, βγαίναν Έλληνες και λέγανε καλά μας κάνουνε, γιατί είμαστε παταχτσίδες και τα φάγανε. Σόπαρε! Έχω διαβάσει άρθρα, Ιταλία, Γαλλία έχουν κάνει όργια. Το τι έχουν φάει δεν περιγράφεται. Εκεί δεν βούβα, τίποτα. Ή λίγα πράγματα. Η Ελλάδα τους έφταξε. Η Ελλάδα τους έφταξε. Κοίταξε, η ιστορία έχει αποδείξει άλλα. Έτσι, άλλο λέγανε για την 3 Οκτωβρίου που πέρασε, ήταν η επέτειος της ενοποίησης της Γερμανίας, το 90, έτσι. Ναι, και είχαν πει να γίνει μια, τώρα που η Ανατολική Γερμανία, DDR, έτσι, που ήταν στα ελληνική χώρα, Honecker, μπήκε στη Δυτική, ενσωματώθηκε με τη Δυτική και έγινε, πώς το λένε, Δημοκρατική, θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια Γερμανική Ευρώπη. Έλα τώρα, ποιος σοβαρός άνθρωπος δεν βλέπει τη Γερμανική Ευρώπη. Γερμανική Ευρώπη είναι. Και επειδή σήκωσε κεφάλι, είπε η Αμερική, ας το κόψω. Και έχει πάει, έχει κλείσει το στενό και τελείωσε η φασαρία. Βλέπεις τι γίνεται. Δίνουν και δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς

0: Να σου πω κάτι. Ο πάντα, να ξέρουμε τι λέμε, όταν έρχεται εκπρόσωπος της μεγάλης δύναμης εδώ, είναι για να πάρει κάτι. Τι είναι να σου δώσει? Για να πάρει κάτι. Ήρθε και το άπηγε. Άμα είναι να σου δώσει, παίρνει τηλέφωνο.
1: Σε άλλες χώρες όμως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σε άλλες χώρες που πηγαίνουν, ναι, υπάρχει, ναι, ανταλλαγή. Θα σου δώσουμε εμείς αυτά, θα μας βοηθήσεις και εσύ εκεί. Εδώ πέρα τίποτα, μονόπλευρο.
0: Είπε η πρέσβυρα, να είναι καλά η γυναίκα, ότι ξέρετε κάτι, την κυβέρνηση την αλλάζουμε σε ένα τέταρτο. Το πιστεύω και το δήλωνα και το έχω δηλώσει και δημοσίως. Με την Αμερική θα τα βάλει η Ελλάδα που δεν έχει δρόμους να πάει στην επαρχία? Κάτσε εσύ, Γρηγόρη. Μετά από 60 χρόνια φτιάξαν το δρόμο Αθήνα-Πάτρα. Μετά από 70 χρόνια είμαστε καλά. Εγώ από παιδί που ήμουν κίνδυνε ζωή σου. Και Αθήνα-Πάτρα δεν είναι, ξέρω εγώ, Μενίδη Χασιά. Περνάει όλη η Ευρώπη και φεύγει. Και το φτιάξανε πριν από 7 χρόνια, 8. Από το 1912. Μα είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να φτιάξει έναν δρόμο αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να... δυο γαϊδαρονάχυρα να χωρίσει. Γιατί φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, φταίει ο καιρός. Δεν ξέρω τι φταίει. Είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και τελείωσε. Και εμφανίζονται κατά καιρούς οι σωτήρες και λένε, σας έριξε από καραμαλή στην πισίνα, κολυμπήστε. Κάτσε ρε, σιγά σιγά. Τι μέρισες και κολυμπήστε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα, πουλάει ό,τι έχει, ξεπουλιέται. Ξεπουλιέται η χώρα. Μα μπορεί να ζήσει έτσι ο ελληνικός λαός? Θα πιάσουμε πάλι 2 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό προσωπικό. Σου πω κάτι. Είχαμε κάνει κάτι εφαιρώματα στη δικτατορία. Θυμάσαι που τα είχαμε πει?
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε πει κι άλλοι και μιλήσανε κι άλλοι και με βρήκαν στον δρόμο και μου λέγανε κι άλλοι που μου λέγανε καλά. Λοιπόν, εάν ήταν καλή ή κακή δικτατορία, δεν φταίει η δικτατορία μόνο. Φταίει και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μαλώνανε σαν τα κοκόρια μέσα στη Βουλή, ποιος θα κάτσει και δεν θα κάτσει. Μου έλεγε εδώ μια κυρία γνωστή που μεγάλωσε στη Θράκη, ότι τότε έκαναν δρόμους στη Θράκη. Δεν είχε δρόμους στη Θράκη, δηλαδή η Θράκη ελληνική που είναι μεγάλη επαρχία, την πήραμε με αγώνες. Εντάξει, χάσαμε και ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει είναι χώρα και ανεπτυγμένη και χρειάζεται. Και επί επταετίας, δεν το λέω για να πω καλά έκανε ή κακά έκανε, φτιάξανε δρόμους. Το πολιτικό προσωπικό πέρασαν ο Παπάγος, ο Μαρκεζίνης, ο Καραμαλής, ο Γέρος ο Παπαδρέου, καλά αυτός έκατσε 15 μήνες, 16. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Και στείλανε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι στο εξωτερικό, για να τους στέλνουν λεφτά να μας ζούνε και την απορφανίσαν τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά, ξέρεις. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Τι είναι η μάχη του ΣΚΡΑ? Λαμπρή και αυτή, αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Αυτή είναι. Δυστυχώς.
1: Με τόσα χρήματα όμως που υπάρχουν από τους Έλληνες φορολογούμενους στα κρατικά ταμεία, με τόσα, ναι, χρήματα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, ποιο, ναι, ο δρόμος είναι κάτι μηδαμινό. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι κάτι, ναι, δηλαδή, ναι, πολύ απλό, έτσι το βλέπω.
0: Ναι, είναι πολύ απλό, αλλά είναι ενδεικτικό της ανικανότητος. Μιας ανικανότητας η οποία πλέον περνάει τα όρια της αβελτηρίας και γίνεται προδοσία. Δεν μπορεί η χώρα αυτή να έχει παρατημένη έτσι. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πούμε. Γενικά μιλάω έτσι, από μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ήταν πόλεμος, κατοχής, φακτήκαμε 10 χρόνια. Τέτοιο πράγμα δεν έχει, που σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είναι, μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς είναι 10 χρόνια να σφαζόμαστε και να μας σφάζουν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, να ερημήσει ο ελληνικός λαός, να φάει ένα κομμάτι ψωμί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να δουν λίγο ήλιο. Και πέσα, αρχίσα να πω, τι θα πει, τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια δώσαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Συγγνώμη, τόση βοήθεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει μια φορά το 92 σε ένα λεωφορείο, πήγαινα στη Λιβαδιά, τώρα σας κόραζω ενδεικτικό. Ένα κύριο, πιάσαμε κουβέντα. Να λέει, ξέρετε κύριε, εγώ είμαι Έλληνας του Καναδά. Μπράβο του λέω. Έχω, λέει, περιουσία στον Καναδά. Κάναμε συγκεντρώσεις τότε, λέει, πορείες με το μείον 30 στον Καναδά για το Μακεδονικό, έτσι, για τους Σκοπιανούς και τα λοιπά. Πήγαινα να πεθάνω από το κρύο και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, στη Θήβα, στην πατρίδα μου, να κάνω επένδυση. Να δώσω πόσα εκατομμύρια, δραχμές ήταν τότε, έτσι, να φτιάξω ένα εστιατόριο, 5 ορόφους μου και τα λοιπά. Έπεσε απάνω μου, ο χι, ο ψι, ο ψι, ο μη, ο δι, με αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς αρχαιολογικά το ένα τ' άλλο, τι να κάνουμε, λέει, σήκω φύγε του λέω, να ζήσεις, σήκω φύγε να γλιτώσεις. Λοιπόν, όταν δολοφονεί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Το ξέρουν όλοι μας, το ξέρουμε.
1: Και υπάρχουν τώρα που αναφέρεται Καναδάς, είχα έναν καλεσμένο σε αυτή, ναι, την εκπομπή, που τώρα η αλήθεια είναι θα το ξαναβγάλω.

0: στα κοντά, τον κύριο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι ένας νεοελληνιστής Καναδός φιλόλογος και πανεπιστημιακός, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, δεν είναι Έλληνας. Και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από τους Έλληνες. Πιο πολύ από τους Έλληνες την αγαπάει.
1: Έλατε, αυτοί έχουν έρθει, δηλαδή μιλάμε και ορκίζονται στην πατρίδα τους. Και καθόμαστε εμείς και ο ένας κάνει τον άλλο να. Θέλουμε ξύλο. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και γίνονται γιατί, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν, ας το πω έτσι, πολύ αντεθνικά. Έτσι, διότι πατριώτης δεν είναι αυτός που θα πάρει τα όπλα να πολεμήσει. Πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται κάθε μέρα να σπουδάσει τα παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά, να μάθει την νεολαία πράγματα, να της είναι παράδειγμα, να αγωνιστεί, να προσέξει, να θυσιαστεί στην ανάγκη, στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ο πατριωτισμός πια. Δεν είναι τώρα θα έρθουν οι Τούρκοι να πάνε να πολεμήσουν. Θα έρθουν οι Τούρκοι, θα πολεμήσουν. Τα κάμψα, θα έρθουν εδώ. Ελπίζω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα γεμίσουν τα σύνορα, πιστεύω εγώ.
1: Εντάξει, αλλά είδε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Στέλνουν εδώ χιλιάδες εκατομμύρια. Κάνουν επενδύσεις. Η χώρα βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και θέλει επενδύσεις. Και σου λέει επενδύσεις από πού έρθουν. Μα ο Τούρκος δεν κάνει επενδύσεις για να γίνει καλά η Ελλάδα. Κάνει επενδύσεις για να βάλει το χέρι του να φάει κομμάτια της Ελλάδος. Έτσι δεν λένε. Αυτό λένε. Μα το φωνάζουν. Εδώ δικά μας. Η Θράκη δικιά μας. Ποιος είπε, ποιος ονόμασε ξέρεις τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Έτσι. Διότι και από επίσημα χείλη στη δεκαετία του 50, επίσημες αποφάσεις του έπαρχου της Θράκης, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της συνθήκης της Λοζάνης Τούρκοι. Αφού λοιπόν εμείς τους τρώνουμε το χαλί, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας κουράσω, τους τρώνουμε το χαλί, χαζοί είναι οι Τούρκοι. Χαζοί είναι. Οι Τούρκοι από τη στιγμή που χάσαν τα νησιά το 12-13, το μυαλό τους να πάρουν τα νησιά. Εκεί απάνω, να πάρουν τα νησιά. Θέλουν να πάρουν τα νησιά. Είναι καρφί στο μάτι τους. Δεν μπορούν να βλέπουν τη Ρόδο ελληνική σημαία. Αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είμαστε ικανοί με διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, οικονομικούς, ξέρω τι, να κρατήσουμε όλες με ένα πράγμα ή δεν είμαστε. Οπότε αφού δεν είσαι, θα στο πάρει. Δεν είναι. Η ιστορία είναι απλό πράγμα, ξέρεις. Και μπερδεμένο και απλό. Είναι ο νόμος του ισχυρότερου. Τελείωσε. Όταν λοιπόν, θυμάμαι ο Μαύρος τι έλεγε στη Βουλή το 1974, έχεις λέει δύο χώρες. Όταν η μία φέρεται ισχυρότερα από την άλλη, η Αμερική θα στηριχθεί στη δυνατή. Την κάνανε όμως δυνατή την Τουρκία, την κάνανε εκ του μειόντος, την Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν ένα αντάρτικο, την κάνανε οι δυτικοί μας σύμμαχοι. Η Ελλάδα δεν έχασε στη Μικρασία από τον Κεμάλ, έχασε από τους δυνατούς μας συμμάχους. Αυτοί μας πετσοκόψανε. Και ιδίως η Αγγλία. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος ιστορικός, στο φέρετρο της Ελλάδος, στο τέταρτο καρφί, το κόλλησαν οι Αγγλές. Για το δικό τους λόγο, για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, δεν σε λυπώνται. Μεγάλες δυνάμεις δεν σε λυπώνται. Σου λέει, κύριε, κόφ το λαιμό σου. Λυπηθήκαν τη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα θα πούμε 28 Οκτωβρίου. Ναι, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, θα θυμηθούμε λίγο.
0: Βέβαια, 28 το κλείνουμε από τώρα.
1: Τα παιδιά, ξέρεις ότι είχαμε 30.000 ακροτηριασμούς. Ναι. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πόσα παιδιά σαν κατεύθυνση. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μπήκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και μας ξεσκίσανε. Γιατί. Γιατί λέει, τέλος πάντων, δεν θέλω να στεναχωρώ, γιατί θα αρχίσουν και θα λένε διάφοροι μαμού, άτσους καλύτερα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Και εδώ είμαστε.
0: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως.
1: Ωραία.
0: Βλέπω εγώ όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού. Διότι από τη μία πλευρά μας στοχοποιούν, από την άλλη έχουν δώσει δικαίωμα να έρχονται ξένοι παράγοντες να αγοράζουν τα πάντα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στον Εύρο προχθές κιόλας κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάθαμε ότι πουλάνε περίπου το στρέμα 200 ευρώ.
1: Πόπο
0: τι χάος σε κάποια χωριά, έτσι. 200 ευρώ το στρέμα.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο άλλος και αγοράζει όχι γη, αγοράζει ολόκληρη χώρα.
1: Ολόκληρη χώρα αγοράζει, έτσι είναι, όχι τραγικό. Και κάνουμε πως εδώ η Αθήνα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στην Ποσειδώνος με 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα, ζει το δικό της ρυθμό και το δικό της δράμα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Θεός δεν ξέρω, εντάξει, η Πελοπόννησος κάτι μπορεί να γλιτώσει, ξέρω εγώ, η Ρούμελη. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. από εκεί επάνω τι γίνεται. Βέβαια. Βέβαια. Μα οι άνθρωποι, όταν είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση, τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν ό,τι μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Προγράμματα γίνανε, δεν γίνανε. Προγράμματα γίνανε, χαθήκανε. Λεφτά δοθήκανε, δοθήκαν, πού δοθήκανε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και είναι αυτό που γίνεται. Είναι αυτό που γίνεται, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Ξέρεις, αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι που λένε και τι έγινε. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Θα κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, θα κάνουμε ελληνο... Εδώ την είδε στη Φοντελάιν με τους Σκοπιανούς. Το έδεσαι αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το έδεσαι αυτό. Ξαφνικά την έπιασε η αγάπη για τα Σκόπια. Γιατί. Η Γερμαναρού, γιατί. Διότι τα Σκόπια είναι καρφί στο μάτι της Γερμανίας. Ο ελέγχων τα Σκόπια αυτή την περιοχή, το Βαρδάρι, ελέγχει τα Βαλκάνια. Και η Γερμανία ποτέ δεν παράτησε μέσα της τη μεγαλομανή πολιτική, την εξωτερική, και το Λεμπενσράουμ και τον Τραγναχώστεν. Έτσι, και τα δύο. Πορεία προς Ανατολάς και ζωτικός χώρος. Και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας, που είναι ισχυρή δύναμη, υποτίθεται στην Ευρώπη, ισχυρότερη, πολύ δυνατή χώρα είναι, έτσι, οικονομικά είναι και πληθυσμιακά, είναι τα Βαλκάνια. Έλα όμως που εκεί υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Την επίσκεψη την καταλαβαίνεις τώρα?
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: ίσως να έγινε όλο αυτό με την ονομασία, για να μην το έχω σκεφτεί και αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, απλά δεν θυμάμαι σίγουρα αν σας έχω κάνει την ερώτηση. Άμα επαναλαμβάνομαι να με συγχωρέσετε, κύριε καθηγητά.
1: Όχι, άλλη μου.
0: Διότι πάνω από την Ελλάδα βλέπω και παρατηρώ πολλές φορές τη γεωστρατηγική θέση, χτίζεται ένα μουσουλμανικό τόξο το οποίο συνδέεται με την Τουρκία, γιατί επενδύουν και στην Αλβανία, επενδύουν και στα Σκόπια. Ίσως να έχουν δεσμεύσει τα Σκόπια με το να τους δώσουν, ας πούμε, κάποια αξία που δεν έχουν φυσικά, έτσι, ιστορική, έτσι, για να ανήκει στη Δύση.
1: Βέβαια, βέβαια. Το μουσουλμανικό τόξο περνάει τη Βουλγαρία, η οποία έχει 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους, έτσι, αν μπω εκεί ίσως και περισσότερους, μπαίνει μετά στα Σκόπια που υπάρχουν εκεί και στην Αλβανία. Εκεί δεν μπόρεσε, το είπε και ο Βαλινόκης, το χθες, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κάνει, ενώ δέχτηκε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια κατοίκους της Αλβανίας και ζουν εδώ οι άνθρωποι, δουλεύουν και τα λοιπά, μερικοί έχουν και ενσωματωθεί και καλά κάνουν, έτσι, κατάφεραν οι Τούρκοι να βάλουν πόδι εξ αποστάσεως. Επειδή οι Αλβανοί παλιότερα ήταν μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Το ίδιο είναι και στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι? Είναι αλβανικός πληθυσμός και βουλγάρικος πληθυσμός. Αυτό είναι τα Σκόπια. Και φτιάχτηκε μια χώρα την οποία εμείς την ονομάσαμε Μακεδονία. Αυτό θα πληρωθεί αυτό. Ήδη πληρώνεται αυτό, έτσι. Και αν είδες, ας πούμε, η κυρία Φοντελάιν είπε μακεδονική γλώσσα, τα τελείωσε. Δεν μας τελείωσε. Είσαι σύνεο και σε τελείωσε. Είπε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός. Τι θα πει μακεδονικός πολιτισμός? Τι θα φωνάζουμε εμείς τόσα χρόνια? Και να το. Τελείωσε. Λοιπόν, που δεν το... Ποιο μακεδονικός? Αυτοί λένε πια Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία είμαστε. Δεν το δέχονται αυτό που υπογράψανε, που ήταν κέρδος για αυτούς, ούτε καν το δέχονται. Λένε είμαστε Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Το λένε Μακεδονία.
0: Και εμείς είμαστε Αυστραλοί τότε. Να δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε Αυστραλοί.
1: Ναι. Αφγανιστάν.
0: Ναι, είμαστε Αφγανοί. Είμαστε Αφγανοί.
1: Είμαστε Αφγανοί. Κατάλαβες, ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν πίσω τους ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Εκεί πέρα ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα του Τίτο, έτσι, ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ιουγκοσλάβικας, η οποία τώρα, εντάξει, έχει γίνει άνω κάτω και, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί το μάτι της Γερμανίας, το οποίο όμως δεν θέλουν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι, ήδη εκεί παίζεται.
0: Τώρα που αναφέρατε τη Ιουγκοσλαβία, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στη Σοβιετική Ένωση ισχυρό, που αποδυνάμωσε αρκετά τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, και αυτό θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος. Βλέπω τώρα ότι πολεμάνε τη Ρωσία και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα όπλα, και όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο πιστεύω ότι γίνεται γιατί θεωρούν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει με το φυσικό αέριο που πουλάει, γιατί τώρα πλέον πουλάει μόνο στην Κίνα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει?
1: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι θα αντέξει. Η ιστορία αυτό απέδειξε. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα, δεν ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντα προβλέψεις για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Η ιστορία όμως απέδειξε ότι επανειλημμένως ευρωπαϊκές χώρες και μη θεωρούσαν τη Ρωσία ότι ήταν ένα πράγμα, εντάξει, σαν μεγάλο ασθενή τον είχαν και αυτόν, είναι μια χώρα ιδιόρυθμη, περίεργη, μεγάλη, δεν μπορεί να, που δεν μπορεί να, να συγκροτηθεί ουσιαστικά κτλ. Κτλ. Το είπανε και παλιότερα, το είπανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πατήσανε, το είπανε και μετά όταν κατέρευσε η Ρωσία, ας πούμε, κατέρευσε το εισαγωγικό το καθεστώς το 90, είπανε πάει η Ρωσία τελείωσε, έγινε αυτό, δεν υπάρχει υπερδύναμη άλλη, ο Φουκουγιάμα τέλειωσε η ιστορία, μία είναι υπερδύναμη, πού την πέρα, τι γίνεται, τώρα δημιουργήθηκε η Κίνα, η οποία έχει ανάγκη τη Ρωσία. Τη Ρωσία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει η Αμερική και η Κίνα, την έχουν ανάγκη. Περισσότερο έχει ανάγκη η Αμερική. Και ο Τραμπ, πολύ σωστά ο άνθρωπος, γιατί είναι και επιχειρηματίας, σου λέει έχω ανάγκη τη Ρωσία. Δεν τον είχα κατηγορήσει βοηθούς τον Πούτιν. Τα θυμάσαι αυτά που τον κατηγορούσανε ότι ο Πούτιν τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος. Τα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά έχουν κάποια βάση. Την έχει ανάγκη τη Ρωσία η Αμερική για πολλούς λόγους. Τι θα κατάρρευσε, τι θα της πάρουν ένα κομμάτι. Τι θα τις κάνουν. Δεν μπορούν να τις κάνουν τίποτα. Α, και λέγανε ότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας και τι. Δεν πάνε να το έχει. Έχει τέτοια ισχύ, τέτοια άλλη δομή σαν χώρα και σαν λαός. Δεν είναι Δυτική Ευρώπη. Ποιοι Γερμανοί τολμάνε οι Γερμανοί στρατό να μπουν στη Ρωσία. Έλα τώρα να πούμε που οι μισοί θέλουν να κάτσουν στο σπίτι τους. Ποιοι δεν είναι οι Γερμανοί του 35 και του 40. Αυτοί που ήταν που τους φοβήθηκε ο κόσμος. Και τους αφήσανε. Αφού τους αφήσανε, τους χαϊδεύανε. Και το χαϊδεύανε το Χίτλερ. Τώρα να μπούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, πολεμάνε τη Ρωσία για τι λόγους. Γιατί εδώ κοίταξε, τι είναι ο Μέρτς, τι υπάλληλος είναι, είχαμε πει.
0: Ο Μέρτς.
1: Ναι, της Γερμανίας υπάλληλος τι είναι. BlackRock.
0: Ναι, της τράπεζας.
1: Ναι, βράβο. Ο Μακρόν δεν είναι υπάλληλος Ρότσιλντ. Λοιπόν, τι συζητάμε.
0: Και στην Ελλάδα έχει πολλούς που ανήκουν στην BlackRock και στους Rothschild.
1: Καμία αντίληση. Πολύ σωστό. Μα με τους Rothschild θα τα βάλεις και την BlackRock. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί εκπροσωπούν ένα κατεστημένο που θέλει, ας πούμε, τη Ρωσία να τη χτυπήσει. Το ίδιο κατεστημένο χτυπάει και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι παντοδύναμος. Έχει ένα κατεστημένο φοβερό. Θυμάσαι τι γινόταν. Που το χτυπάει. Δεν είμαι υπέρ του ή κατά του. Έτσι είναι όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κατεστημένο που χτυπάει και τον Τραμπ και την πολιτική Τραμπ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι η Αμερική πάνω απ' όλα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, είναι αυτό που χτυπάει τη Ρωσία. Και ο Τραμπ από την άλλη μεριά δεν χτυπάει τη Ρωσία ο Τραμπ. Όχι, έμεσα βέβαια τη μαζεύει λίγο με το Ιράν, αλλά ποιο Ιράν. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει πόλεμο η Αμερική σοβαρό στο Ιράν, που είναι 15 φορές η Ελλάδα, 20 φορές η Ελλάδα. Τεράστια χώρα. Και να τον αφήσει η Κίνα που την τροφοδοτεί με πετρέλαιο, το Ιράν τροφοδοτεί την Κίνα με πετρέλαιο, να διαλυθεί το Ιράν ή η Ρωσία. Όχι. Είναι ένας φοβερά ισχυρός άξονας. Ρωσία, Ιράν, Κίνα και παίζει και η Ινδία από κάτω ένα παιχνίδι δικό της. Λοιπόν, τι θα της κάνουν. Εδώ είναι όλους ένας όγκος τεράστιος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Και θα κόψουν τα πετρέλαια και θα γονατίσει. Ποιος θα γονατίσει, η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα κατά την άποψή μου τόσο απλό. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι άλλα βαθύτερα. Και βάζουν στόχο, έχουν στοχοποιήσει αυτή τη στιγμή την Αμερική. Τον Τραμπ έχουν στοχοποιήσει. Δεν τους αρέσει, δεν τους βολεύει. Θυμάσαι τι λάσπη του ρίχνανε πριν τις εκλογές. Και εδώ. Τα θυμάμαι εγώ, εντάξει, τηλεόραση είχα. Θυμάσαι και τον κοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, θα κοροϊδέψουμε και τον Κάρτερ.
0: Και το χειρότερο ποιο είναι, τον κοροϊδεύανε και μόλις εκλέχθηκε πέσανε και τον προσκυνούσανε.
1: Μα είμαστε σοβαροί, να φτερνιστεί η Αμερική, τα έχω πει, κοίταξε Γρηγόρη, να είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική, η Ελλάδα θα ξεκολλήσει και θα κολλήσει στην Αίγυπτο. Θα αλλάξει θέση, τα είπε η πρέσβυρα. Τα είπε η γυναίκα, τα είπε. Άμα θέλουμε, λέει, σας θέλουμε σπίτι μας. Όχι, λέει, εμείς είμαστε. Τι είσαστε, γελάμε. Τι είσαστε
0: πραγματικά.
1: Θα κάνει μαγιά στην Αμερική Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό του. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Όχι, καλά λέτε, μα είναι τρομερό το ότι κάποιοι το πιστεύουν αυτό, ότι μπορούν να πάνε κόντρα στην Αμερική.
1: Να πάνε κόντρα στην Αμερική. Δεν λέω, πολλές φορές η Αμερική φάνηκε σκληρή και άλλα συμφέροντα, ναι, όντως και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσεις, το φυλάς, έτσι, το φυλάς, τι να κάνεις. Να, εδώ ολόκληρη η Ρωσία, ολόκληρη η Κίνα και πάνε και συζητάνε. Η Κίνα, έχεις δει τη δύναμη, έχει η Κίνα. Τη Σαγκάη, άμα τη στη Σαγκάη, την έχει κάνει τη Νέα Υόρκη η Κουρέλη, η Σαγκάη. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, που έχουν πάει εκεί πέρα, ναι, που είναι επιχειρηματίες κτλ. Τι το αυτό, αυτό το πω, έχουν φοβερή ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Και θα κάτσει η Ελλάδα, η οποία έφτιαξε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες είναι ανοιχτό και τις μέρες είναι κλειστό. Και τις μια μέρα χαλάει και εδώ στο μετρό κάθε μέρα οι σκάλες είναι χαλασμένες. Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό που να μην έχει χαλασμένες σκάλες. Και μιλάει, τι να μιλήσει να πω.
0: Μα το κόλπο τους ήταν αυτό μόνιμα. Το ίδιο μοτίβο. Να αφήνουν τα πάντα να καταραίουν για να έρχονται μετά και να μας λένε θα τα δώσουμε σε έναν φίλο μας ιδιώτη να τα φτιάξει.
1: Να τα φτιάξει, έτσι.
0: Εγώ πήγα στο Ηράκλειο το καλοκαίρι να βαφτίσω ένα μωρό, κύριε καθηγητά, και είδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Δεν είχαν ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, είχε χαλάσει. Ναι, όχι χαλάσει, δεν δούλευε.
0: 2 εκατομμύρια τουρίστες πάνε κάθε χρόνο. Και δεν είχαν ψηφιακό πίνακα. Και μου λέει εκεί πέρα, λέω, είναι δυνατόν να μην έχετε ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο? Και μου λέει, περιμένουν να αναλάβει ο ιδιώτης να τα κάνει.
1: Ναι, ο οποίος ο άνθρωπος θα τα κάνει, δεν θα τα κάνει, θα τα αφήσει και αυτός και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Αυτό ξέρεις από πότε είναι? Από πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να το παρακάνουμε λιγάκι. Και μετά αυτό συνέβη. Παντού συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε δημόσιο έργο το οποίο να κόστησε αυτό για το οποίο είχε προϋπολογιστεί. Δεν υπήρξε. Από το πιο απλό μονοπάτι αυτό. Τρεις φορές επάνω, πέντε φορές επάνω. Να μην σου μιλήσει τώρα μια μισή για τα τρικούπικα δάνεια. Πόσο προϋπολογιστήκαν και πόσο κοστίσαν. Και έφαγε μια πτώχευση μετά και τελείωσε. Τον πτωχεύσανε. Τον κλείσανε. Και τον στείλανε να πεθάνει, να πούμε, στην Νίκαια. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, έτσι. Ξέρουν, δεν είναι, είναι στις κάνεις, μπορεί να κάνω λάθος, κάπου εκεί πάντως. Εκεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν. Αφού έχουν λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, θα κάτσει τώρα η Ελλάδα να κάνει τον άγριο στην Αμερική, να το παίξει η φιλοευρωπαϊκή με τους Γερμανούς. Η Αμερική κάνει πόλεμο στη Γερμανία, φωνάζει. Όποιος δεν το βλέπει να βάλει γυαλιά. Δεν κάνει πόλεμο ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα η Αμερική, που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Αυτήν το φωνάζω χρόνια, το φωνάζω. Μα ο Τραμπ ο ίδιος το λέει.
0: Ναι, αλλά οι καλύτεροι φίλοι, συγγνώμη σας σε διέκοψα, οι καλύτεροι φίλοι της Γερμανίας είναι η Τουρκία. Και δεν βλέπω την Τουρκία να τη χτυπάνε κάπως, τη χαϊδεύουνε.
1: Κοίταξε, η Τουρκία είναι πολύ καλή φίλη με όλη την Ευρώπη. Όλοι, όλοι, ανέκαθεν. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι με την Τουρκία είχαν πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν είναι εκεί, είναι άλλα. Τα συμφέροντά τους είναι μια τεράστια αγορά. Είναι δε και ο Ερντογάν δεν είναι και του πεταματού. Φάνηκε ότι έχει μυαλό. Αφενός μεν εμφανίστηκε ως αρχηγός όλων των μουσουλμάνων του κόσμου, ξυπνάδα, θυμίζει το Σουλτάνο αυτό, το Χαλιφάτο, και δευτερευόντως έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων, όπου σου λέει πολύ καλά, γιατί αν τα φέρετε από την Κίνα, ας σας τα δώσω εγώ που είμαι δίπλα. Και παίρνεις Lacoste 5 ευρώ. Έτσι το εκχειραίζω λίγο τώρα, παίρνεις Lacoste τουρκικό 5 ευρώ. Θα μου πεις θα κρατήσει 2 χρόνια, και ένας καφές είναι. Ένας καφές στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Ένας καφές στο Παγκράτη, εγώ δεν σου λέω να πας στην Γκραν Μπρετάνη, στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Λοιπόν, και παίρνεις 5 λακκώστες και τα έχεις 3 χρόνια. Και τι έγινε? Εντάξει, λοιπόν, αυτό ξέρει ο Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα. Τώρα βγαίνουν κάτι απόστρατοι και λένε ναι και τόνα και τ' άλλο, μόνο απόστρατοι. Καλά μιλάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μιλάνε, υποτίθεται τα ξέρουν αυτά. Τι ξέρουν? Η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Και η Ελλάδα παρακαλάει. Είχε πει ο Βερέμης κάποτε, ο Βερέμης όταν έφτιαξε το ΕΛΙΑΜΕΠ το 86, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το έφτιαξε ο Βερέμης, τον ήρθε από την Αμερική το 86, έτσι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μια παρουσίαση, λαμπρός επιστήμονας και τα λοιπά, τον ξέρω κι εγώ, και είπε ο κύριος Βερέμης, η Τουρκία αποφασίζει και εμείς ακολουθούμε. Η Τουρκία προτείνει, η Τουρκία λέει ό,τι θέλει, η Τουρκία μας προγκάει και εμείς ακολουθούμε. Ποτέ δεν είπαμε κάτι απέναντι. Ποτέ. Γιατί? Γιατί φοβόνται, τους το έχουν απαγορέψει, δεν θέλουνε. Και μην ξεχνάς κάτι. Όποιος μεγάλος πολιτικός Έλληνας τα έβαλε με την Τουρκία, έμεσα το πλήρωσε. Το έχω πει, ας το δούνε στην ιστορία, ας ανοίξουν την ιστορία, να το δούνε. Δεν θα τα πω εγώ, άλλοι, όλος ο κόσμος με μάτια και μυαλό έχει να τα διαβάσει, να τα δει.
0: Έχει υπάρξει ποτέ, σαν τελευταία ερώτηση, έχει υπάρξει ποτέ Έλληνας ο οποίος να προσπάθησε να πάει κόντρα στην Αμερική?
1: Στην Αμερική πήγε εν μέρη κόντρα ο Γεώργιος Παπανδρέου το 64. Σου είπα, πήγε και τα έβαλε με τον Τζόνσον που ήθελε να λύσει το Κυπριακό, Ελλάδα-Τουρκία. Και του Πογέρος, ο Γέρος δεν ήξερε αγγλικά, είχε τον Ανδρέα που έκανε, ήταν Αμερικάνος πολίτης ο Ανδρέας, έτσι, ήξερε γερμανικά, ήταν προσωπικότητα, ό,τι και να ήταν, και με πολλά, ήταν προσωπικότητα πάντως. Και του είπε, κύριε πρόεδρε, του λέει, το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, ήθελε Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική να το λύσουν. Είναι διεθνές, τι είναι, του λέει ο Τζόνσον, διεθνές, μάλιστα, του λέει. Και τι σας εμποδίζει να το λύσουμε, έτσι, αν τελειώσουμε, του Τζόνσον ήταν δημοκρατικός, ήταν ο Τζόνσον, έτσι, ήταν από το Τέξας. Λοιπόν, εράστευότανε. Λέει, όχι, λέει, το Σύνταγμα. Τι σας εμποδίζει, λέει, το Σύνταγμα. Καλά, very well, του λέει, χαίρετε. Και στο αεροπλάνο που γυρίζανε, μάλιστα είχε πει ο Γέρος το περίφημο, του λέγει ο Τζόνσον, κοιτάξτε, του λέει, έτσι πως πάτε στην Κύπρο που είχε ξεσηκωθεί, τότε ήταν επεισόδια, πόλεμος γινόταν κάτω και ήταν οι Κύπροι, οι Έλληνες με τους Τουρκοκύπριους και σφαζόμασταν. Είχαν πάει τουρκικά αεροπλάνα και βομβαρδίζαν τότε το 64. Και έστειλε ο Γέρος ο Παπανδρέου αεροπλάνα ελληνικά να πετάξουν πάνω από την Κύπρο. Τα Χάρβατ, σιγά τα αεροπλάνα, έτσι. Το 74 πέφτε μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και του λέει ο Γέρος του Τζόνσον, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου, θα μπω κι εγώ μέσα. Το οποίο αυτό ήταν, αυτό το έφαγε. Και γυρίζοντας του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε πρόεδρε, πώς τα είπαμε στον Αμερικάνο, καλά, του λέει, Μιχαλάκη, θα δεις τι έχουμε να πάθουμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και μετά από λίγο ξεκίνησε το σαλάμι. Ξεκίνησε το σαλάμι. Συνεργασία διαφόρων και τα ανάκτορα. Με τα ανάκτορα, τα ανάκτορα. Τον κοπανίσαν τον Παπανδρέου και είχε 53%, του παίρναν βουλευτές, τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε. Αυτά που γίνονται τώρα είχαν γίνει και τότε διαφορετικά. Τώρα έχουμε 60 ανεξάρτητους που τριγυρίζουν μέσα στη Βουλή και πουλάνε την έδρα. Το συλλαμβάνεις αυτό? Ωραίο, ωραίο κοινοβούλιο.
0: 51 είναι πλέον,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Εντάξει, 51 και λίγους λέμε.
0: 51 λοιπόν, ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι.
1: Ανεξάρτητοι βουλευτές, έτσι δεν ξαναγεί. Ψηφίζει ο κόσμος και του βγαίνει ανεξάρτητος. Δηλαδή ο κόσμος πιάνει κοψαχέριδες, θα γίνουμε όλοι. Ψηφίζουν και καλά κάνουν ως πολίτες και ο άλλος τους βγαίνει άλλο.
0: Εδώ υπάρχει ευρωβουλευτής, για να κλείσουμε με αυτό κύριε καθηγητά, δεν έχω χρόνο. Υπάρχει ευρωβουλευτής που εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια, και Ζόρικος.
0: Και είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξαφνικά. Ενώ το ψήφισαν για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, τι βέβαια, και αυτά, δηλαδή μιλάμε ο Κοσμάκης, δηλαδή πρέπει να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Πρέπει να του πάρει με τις λεμονόκουπες.
0: Είναι απίστευτο.
1: Δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα.
0: Έχουμε ραντεβού 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Το βάζω ήδη από τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. 28 Οκτωβρίου, 2 και 4 μαζί με τον κύριο Άννη Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γρηγόρη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και οι ακροατές μας.
0: Υγεία, υγεία να έχετε.
1: Επίσης.
0: Ακούσαμε τον αγαπημένο μας καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. 28 Οκτωβρίου αφιέρωμα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάρηκα τώρα. Χάρηκα. Μ' αρέσουν οι συζητήσεις με τον κύριο Αντωνόπουλο. Μαθαίνω πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν έχετε ξανακούσει. Μια ιστορία η οποία πιστεύω θα σας σοκάρει. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και αν όντως κρατήσει τα λόγια του και δεν έχει αλλάξει άποψη. Γι' αυτό δεν σας έχω ανακοινώσει ακόμα τίποτα και όνομα και το αν είναι να βγει δεν θα βγει, διότι ήταν λίγο διστακτικός. Εγώ πιστεύω όμως θα βρει το θάρρος και την ψυχική δύναμη να είναι παρέα μας τρίτη ώρα για να ακούσουμε αλήθειες που δεν έχουν υποθεί. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι!

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σαφές μήνυμα ίσων αποστάσεων από την Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παρέμβουν απλώς διπλωματικά για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον επιληθεί το ζήτημα των S-400. Η εξέλιξη επαναφέρει το ερώτημα τι συγκεκριμένα ανταλλάγματα εξασφαλίζει τελικά η Αθήνα από τη στενή σχέση με την Ουάσιγκτον. Νέα τοξικολογικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη. Στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκαν ισχυρές κατασταλτικές και αναισθητικές ουσίες, ενώ εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί και επιπλέον φαρμακευτική ουσία. Οι ειδικοί διερευνούν πλέον αν ο συνδυασμός τους συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και το θάνατό του. Δικαίωση για τους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς το μονομελές πρωτοδικείο διέταξε να τους δοθούν οι τεχνικές εκθέσεις και τα στοιχεία για τις ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση και σαφείς απαντήσεις για το αν τα κτίρια τους παραμένουν ασφαλή. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τις αρχές να εντοπίζουν τουλάχιστον 29 εταιρείες βιτρίνες από το 2013. Ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα, ενώ οι εταιρείες συσσόρευαν χρέη και στη συνέχεια έκλειναν. Η συνολική ζημιά εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα και απολογούνται την Κυριακή. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μίνας Παπαθεοδόρου Βαλιράκη μετά την αθώωση των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η σύζυγος του πρώην υπουργού έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, επιμένοντας ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη. Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί κατά της απόφασης, ενώ οι δύο αθωωθέντες δήλωσαν δικαιωμένοι. Νέες αποκαλύψεις από την Wall Street Journal προκαλούν ερωτήματα για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με την εφημερίδα, λίγο πριν από την ακρόαση για τον διορισμό της, φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Τραμπ $100,000 για οφειλή στην American Express, ζητώντας η συναλλαγή να μην φαίνεται. Τα χρήματα τελικά δεν καταβλήθηκαν, ενώ η πλευρά της Guilfoyle αμφισβητεί τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα κύριε Θοδωρή.
3: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε κύριε Θοδωρή, πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε.
2: Κύριε Θοδωρή, ήσασταν εκείνη την μοιραία νύχτα που έγινε ό,τι έγινε στα Τέμπη, μέσα στο τρένο. Σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
3: Καταρχήν θέλω να πω ότι εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν, στους επιζώντες, όλοι είμαστε όλοι μαζί είμαστε. Το θεωρώ αυτό, τη δύναμη που παίρνω για να μιλήσω τώρα, τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό μνημόσυνο στα παιδιά που έφυγαν. Και φυσικά και σε όλους τους ακροατές θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα.
2: Βέβαια.
3: Πραγματικά για μένα είναι ηθική στήριξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας σε όλα και για μας είναι τιμή μας που θα μοιραστείτε μαζί μας το τι ακριβώς ζήσατε εκείνη τη μέρα.
3: Ναι, εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα. Ξέρετε, θέλω να πω ότι είχα να ταξιδέψω με τρένο από τότε που ήμουν φαντάρος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, δεν πήγαινα με το τρένο, γιατί τότε που ήμουν φαντάρος στο Δημότυχο κάναμε 15 ώρες και από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε στο Δημότυχο και απόφευγα το τρένο. Αλλά είχα ακούσει ότι και από έναν ταξιτζή τελευταία που πήγαινα, είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλό, στέλνω το γιο μου, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και είναι και γρήγορο και πολύ καλό. Και είπα κι εγώ, ας πάρω κι εγώ το τρένο για να πάω στην Αθήνα, να δω, είχα μια φίλη μου εκεί για να περάσω 2 μέρες με το... ήταν της Καθαράς Δευτέρας. Μετά πήγα στο σε 7 και 20 ακριβώς, έφτασα λίγο πιο νωρίς στο σταθμό Λαρίσης και είδα ότι έμπαινε πολύς κόσμος στο τρένο, είχε πολύ κόσμο, με έκανε εντύπωση και πολλά παιδιά με τις βαλίτσες ντυμένα καλά, δηλαδή φοιτητές ρε παιδί μου, φοιτητές. Και με έκανε εντύπωση αυτό και με έκανε και εντύπωση που το τρένο έφυγε ακριβώς την ώρα του από την Αθήνα. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, από την έναρξη του ταξιδιού μέχρι και το σταθμό των Παλαιοφαρσάλων, όλα πήγαιναν καλά. Εντάξει, και ο κόσμος γελούσε, έκανε, μιλούσαν, και εγώ είχα βρει κάτι άλλους που κατέβηκαν στη Λάρισα, μιλούσαμε εκεί στις θέσεις. Όταν φτάσαμε στα Παλαιοφάρσαλα, είχαμε μια καθυστέρηση. Ήταν αρκετή ώρα η καθυστέρηση, περίπου μισή ώρα. Εκεί εγώ κατέβηκα κάτω, όπως κατέβηκαν κι άλλοι, δεν μπορούσα να καθίσω τόση ώρα μέσα στο βαγόν, και κατέβηκα κάτω και έκανα βόλτα προς τα μπροστά στο τρένο, εκεί στην αποβάθρα που έχει στα Παλαιοφάρσαλα, και σε μια στιγμή είδα το μηχανοδηγό είχε ανοίξει την πόρτα και μιλούσε και έλεγε, ήταν λίγο τσιτωμένος ρε παιδί μου, γιατί έλεγε, ωραί, σήμερα έτυχε να μην δουλεύει τίποτα ρε παιδί μου και το τρένο είναι γεμάτο. Με έκανε μια εντύπωση, γιατί είχε μια ένταση σε αυτό που έλεγε. Και εγώ, αντί να πω, ήμουν στο τρίτο βαγόνι εγώ, στο Β3 στη θέση 41, και λέω ας ανεβώ από την μπροστά τη μεριά να δω, από το μηχανοδηγό δηλαδή, από τη μηχανή και πίσω. Ανέβηκα από εκείνο το βαγόνι, περπάτησα, ήταν εκεί ένα βαγόνι, είχε και μια τουαλέτα μπροστά, με έκανε εντύπωση. Γιατί πάτησα το κουμπί, λέω αυτό τι είναι, που ήταν για αμαία και άνοιγε ηλεκτρικά η πόρτα. Και λέω κοίταξε ρε παιδί, περπάτησα, πήγα στο κηλικείο, είχε πολύ κόσμο το κηλικείο, ήθελα να πάρω και καφέ, λέω τώρα άστο τι καφέ. Εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο και το γιο μου, το λέω έχουμε καθυστέρηση στα Παλαιοφάρσα, αλλά μη με περιμένεις στην Κατερίνη, γιατί εγώ ταξίδευα από Αθήνα Κατερίνη, μη με περιμένεις στην Κατερίνη, λέω. Φτάσαμε, είδα το τρένο που ήρθε το άλλο το τρένο από τη Λάρισα προς τα πάνω και φύγαμε εμείς. Σταμάτησε στη Λάρισα το τρένο, κατέβηκαν πολλοί άνθρωποι και μερικοί που είχα γνωρίσει κιόλας το τρένο, ανέβηκαν και μερικοί και ξεκινήσαμε. Εκεί άκουσα όταν ξεκινήσαμε ότι άλλαξε γραμμή το τρένο κάπου, δηλαδή το ένιωσα ότι ένα θόρυβο που έκανε γκρου. Τελικά συνέχισε το τρένο, εγώ κάθισα, λέω κάτσε τώρα να πάω και στην τουαλέτα, γιατί λέω θα φτάσουμε και στα τούνελ, και μέσα στα τούνελ, επειδή ακούγεται εκείνος ο θόρυβος, λέω να πριν φτάσουμε στα τούνελ να πάω στην τουαλέτα. Το μεταξύ είχε αναπτύξει πολύ ταχύτητα το τρένο, δηλαδή σηκώθηκα όρθιος για να πάω στην τουαλέτα και το τρένο έτρεχε πολύ. Λέω τι κάνει, μια στιγμή είπα εκεί μέσα μου, τι κάνει αυτός, γιατί τρέχει τόσο. Έτρεχε πολύ το τρένο. Και μέχρι να πάω στην τουαλέτα, λέω κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη μου στην Αθήνα ότι δεν θα την πάρω τηλέφωνο, είχαμε καθυστέρηση. Και είχαν περάσει περίπου 10-12 λεπτά από τη Λάρισα που είχαμε ξεκινήσει και γυρνάω και κάθομαι στην καρέκλα και πιάνω το κινητό στο χέρι για να γράψω το μήνυμα. Με το που έπιασα το κινητό, έγινε ένα θόρυβο που κάνει έτσι κάτι που πηγαίνει να σταματήσει βία. Δεύτερη φορά, σαν φρενάρισμα δηλαδή, και σαν, δηλαδή, έσβησα, τρεμόσβησε λίγο το φως, έσβησε το φως και μετά ένα σύρσιμο, λέω, δεν πρόλαβα να πω τι γίνεται, ένα σύρσιμο, σέρνονταν δηλαδή κάπου σαν να σέρνονταν αυτό εδώ. Εγώ έπιανα το κινητό και με το που ακούστηκε ένα γκτουπ, ένα πολύ όμως δυνατό γκτουπ, με έφυγε εμένα το κινητό από το χέρι, με σήκωσε ένα κύμα, αυτό το γκτουπ, με σήκωσε, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πήγα να πιάσω το κάθισμα ρε παιδί μου και με σήκωσε απάνω. Ωπ, αυτό ήταν. Πάω, έχασα για λίγο τις αισθήσεις, ανοίγω τα μάτια μου, είχαν περάσει 2 λεπτά, εντωμεταξύ πέρασαν, εκεί που είχα χάσει τις αισθήσεις, μισοχάσει τις αισθήσεις, περνάνε, βλέπω ένα πάτημα, με πάτησαν εκεί δυο κορίτσια, γιατί άνοιξα τα μάτια μετά, και τις ακούω να λένε, α, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν ανοίγουν οι πόρτες. Έχει και φωτιά.
2: Είχε και φωτιά.
3: Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, έτσι είπαν τα κορίτσια. Εν τω μεταξύ εγώ, έτσι πως είμαι ξαπλωμένος, ένιωσα μια θερμότητα στο βαγόν 3, ένιωσα μια θερμότητα, όχι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα μια θερμότητα. Και με το που άκουσα αυτές, έχει και φωτιά, και αρχίνησα να ζεσταίνομαι εγώ, πήγα να σηκωθώ, λέω, φωτιά, δεν κατάλαβα. Θα έπιασαν τα ρούχα, λέω, και τα δικά μου, φωτιά. Εγώ δεν είδα καμιά φωτιά μέχρι εκείνη την ώρα, τίποτα δεν είδα. Αλλά ζεσταίνομαι. Με το που σηκώθηκα, όρθιος, με τα χίλια ζόρια σηκώθηκα, γιατί θα σας πω, είμαι χτυπημένος πάρα πολύ, αλλά με το που σηκώθηκα όρθιος, αρχίνησα να βγάζω τα ρούχα και λέω, από τη ζέστα, γιατί αρχίνησα και ζεσταίνομαι αρκετά. Και λέω, πω, θα ανοίξουν και τα φώτα τώρα, θα ανοίξουν και τα φώτα και δεν θα φοράω και τα ρούχα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, δεν έβλεπες τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Α, βλέπω από την αριστερή τη μεριά. Το βαγόνι είναι το 3, είναι αυτό που είναι μπαταρισμένο έτσι προς τα έξω. Από την αριστερή τη μεριά του βαγονιού, μέσα στο σκοτάδι, ένα άσπρο σύννεφο. Άσπρο σύννεφο, όπως είναι το άσπρο σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό μέσα στο σκοτάδι. Λοιπόν, το οποίο πλησίαζε αυτό το άσπρο σύννεφο, και με το που πλησίαζε, αρχίνησα εγώ, έτσι πως καθόμαν, αρχίνησα εκείνη η φωτιά, η θερμότητα που αισθανόμαν, αρχίνησα να γίνεται τώρα τεράστια θερμότητα. Αλλά αυτό κράτησε για 2-3 δευτερόλεπτα, θα σας πω. Αρχίνησε να γίνεται με το... και αρχίνησαν τα όργανα μέσα, η κοιλιά, δηλαδή το στομάχι, αρχίνησαν να βράζουν. Έτσι, λέω, τι είναι αυτό, και βάζω ενστικτοδός το χέρι μου στο στόμα. Δηλαδή το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πω 2-3 φορές, Κύριε Ιησού Χριστό, λέω στον όνομα, γιατί λέω, τι ήταν αυτό, πώς θα πεθάνω. Γιατί δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, γιατί ανέπνεα, και όσο ανέπνεα αυτά εδώ, λέω, να μην έχω και ανοιχτό το στόμα, θα βγει το σηκώτιμο τώρα, θα βγουν το στομάχι μου, θα βγει από το στόμα. Ούτε δηλαδή να αναπνεύσω, ούτε να εκπνεύσω. Τίποτα. Έλεγα να κρατήσω όσο αέρα έχω. Και το δέρμα μου, εκεί τη στιγμή που πλησίαζε, και εδώ τα μηνύγια που λέμε στο μέτωπο, αρχίνησαν οι φλέβες που λέω, πάει, θα σκάσω τώρα. Θα σκάσω, έλεγα. Θα πεθάνω, αυτό ήταν. Δηλαδή σας λέω, μόνο κρατούσα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεσαι πολύ γρήγορο. Σε 3 δευτερόλεπτα κρατούσα τον αέρα που είχα, να μην ούτε να πάρω αέρα, ούτε να ξεφυσίξω αέρα. Το δέρμα μου αρχίνησε, λέω, πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε η ζωή, αυτή ήταν. Και τα μηνύγια μου αρχίνησαν να πετάγονται έτσι, φλέβες από το κεφάλι μου. Λέω, πάει, θα ανοίξει, θα φύγουν. Και αυτό ήταν. Αυτό το άσπρο σύννεφο που δεν με έφτασε στο ένα μέτρο εμένα μπροστά, τα μάτια μου τα είχα ανοιχτά και τα πόδια μου τα κουνούσα έτσι, σαν να τρέχω στο διάδρομο. Δηλαδή, επί τόπου. Το άγχος ήταν, από τι ήταν, δεν ξέρω. Αυτό στο ένα μέτρο γυρνάει προς τα μέσα και πάνω και εξαφανίζεται. Και με το που γύρισε και εξαφανίστηκε, άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο βαγόνι. Πάλι σκοτάδι ήταν, αλλά ούτε ζέστα θερμότητα υπήρχε, ούτε φωτιά υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και μετά βλέπω κάτι φώτα, γιατί φώναζα μετά, έλεγαν όσοι έχετε κινητά. Εγώ με το είχε πάρει και το κινητό και όλα. Όσοι έχετε κινητά, φώναζα, άκουγα, φώναζα. Όσοι έχετε κινητά, ρίξτε το φως. Βλέπω ένα παιδί έρχεται και πάει να σπάσει το παράθυρο. Από την αριστερή μεριά σας λέω το παράθυρο, ήταν κλειστό το παράθυρο. Πάει να σπάσει το παράθυρο, δεν έσπαζε. Το χτυπούσε αυτός με τα πόδια, τον φώναζαν, πάρε κάνα σίδερο, κάνα τέτοιο. Παίρνει τελικά εκεί κάτι λαμαρίνες, είχαν με το φως από τα κινητά, εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι ανόρτης και λέω, κάτι να μαρύνεις, κάτι τέτοιο, το σπάει το παράθυρο, το χτυπάει με τα πόδια, το σπάει το παράθυρο πανί και βλέπω μια κοπέλα περνάει από δίπλα, στα γρήγορα, στο σκοτάδι μέσα και τη βλέπω ξαφανίστηκε από το παράθυρο. Λέω, θα πάω κι εγώ στο παράθυρο. Πώς πήγα εκεί, πάω στο παράθυρο, κοιτάω κάτω, λέω, αλλά έβγαζα το κεφάλι μου έξω, είχα μια χαρά εκείνη την ώρα, λέω, άμα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, το σύννεφο, να έχω τουλάχιστον το κεφάλι μου έξω, να το έχω στον αέρα. Λέω, πού είμαστε, ρε, λέω. Αυτό ήταν ψηλά, ρε. Πού είμαστε, άκουγα και ένα ψσσ. Λέω με το μυαλό, θα είμαστε στο, χτύπησε, λέω, το τρένο στο ποτάμι και ανέβηκε απάνω στη γέφυρα, στον ποινιό είμαστε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα, εγώ φοβάμαι να μην ξαναέρθει αυτό. Βάζω τα χέρια έτσι πως ήταν το παράθυρο, τα τζάνια ακόμα ένα τζάνι δεν το έβγαλα στο νοσοκομείο στη Λάρισα που με πήγα. Λέω, άστο να το αφήσω για ενδύμιο, δεν με κάνει τίποτα. Το έχω ακόμα στην παλάμη. Ήταν γεμάτο τζάνια, τα χέρια μου τα έβγαλαν οι γιατροί εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, θα πω και γι' αυτό. Βάζω τα χέρια μου έτσι, λέω, πώς πρέπει να βγω έτσι. Βάζω εκεί το πόδι μου, το ένα το δεξί, το πόδι έτσι πως κρατιόμα, βλέπω κάτι σίδερα. Λέω, τι σίδερα είναι αυτά, ρε παιδί μου, από κάτι ήταν σίδερα, αλλά ήταν ψηλά. Εκείνη την ώρα που λέω, εγώ είχα μια χαρά που βγήκα έξω από το βαγόνι, έβγαλα δηλαδή το κεφάλι μου και λέω, δεν θα ξαναρθεί και θα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, δεν θα με πιάσει, λέω, δεν θα με πιάσει. Και το σύννεφο αυτό, με τη ζέστα και αυτό που σας περιέγραψα πριν. Έρχεται μια γυναίκα που την είχα δει, είχε ανεβεί από την Αθήνα με δυο παιδιά, δυο μικρά παιδιά, 10-12 χρονών. Ο άντρας της τους έβαλε εκεί στο βαγόνι, απέναντι από μένα καθόταν.
2: Ναι.
3: Και έφυγε αυτό. Δεν ήρθε. Και με λέει η γυναίκα, σε παρακαλώ, πιάσε το κοριτσάκι. Πιάσε το κοριτσάκι να βγει έξω. Πιάνω το κοριτσάκι, λέω, κάτσε, φέρ το, λέω, γιατί και εγώ ήθελα να δω και πόσο ψηλά ήταν. Θα πούσα να τη ρίξω, εγώ είμαι 110 κιλά. Λέω, αυτό είναι το κοριτσάκι. Τέτοιο. Αδύνατο. Πιάνω το κοριτσάκι, το βλέπω, έπεσε. Δεν έπαθε τίποτα, σηκώθηκε. Α, λέω, χώμα έχει κάτω. Δεν λέει, πιάσει και το αγοράκι, σε παρακαλώ. Και με το που πιάνω το αγοράκι, γλιστράω κι εγώ, πέφτω κι εγώ κάτω. Και δεν χτύπησα, δεν έπαθα τίποτα εκεί. Είχα χτυπήσει μέσα, θα σας πω. Μετά πήδηξε και η γυναίκα. Φοβόταν να πήδηξε. Βγήκαμε από την αριστερή τη μεριά. Έτσι πως είναι, από την αριστερή. Δεν υπήρχε ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και θέλω να πω γι' αυτό τη φωτιά, ότι και ο κύριος Παλάρας, τώρα που ήταν διοικητής της πυροσβεστικής, είπε το βαγόνι 3 δεν έπιασε καθόλου φωτιά. Ούτε καν ρίξαμε ούτε μία σταγόνα νερό στο βαγόνι 3.
2: Ναι, μια ερώτηση, κύριε Θοδωρή, μια ερώτηση. Αυτό το σύννεφο που περιγράψατε, ίσως να ήταν ένα χημικό νεφος, πέρασε από πάνω σας και αρχίσατε να καίγεστε.
3: Όχι, δεν έφτασε. Αν περνούσε από πάνω μου θα είχα σκοτωθεί, θα είχα πεθάνει. Δεν έφτασε. Στο ένα μέτρο σας λέω που έφτασε μέχρι μέσα στο βαγόνι πως μπήκε. Μπήκε, ρε παιδί μου, δεν είχε. Ερχόταν όπως ο καπνός, αλλά δεν ήταν καπνός. Δεν ήταν καπνός. Αυτό ήταν άσπρο πολύ, αφού το βαγόνι ήταν μαύρο και αυτό ήταν άσπρο. Ήταν άσπρο και είχε πολύ θερμότητα. Έκαιγε δηλαδή, όχι βασικά. Πώς είναι ο φούρνος που βάζεις μέσα και τους έχεις. Και έχεις τους φίλους βαθμούς στο φούρνο και το ανοίξεις απότομα και βάζεις τα μούτρα σου μπροστά εκεί. Α, έτσι εκεί.
2: Ένα θερμικό κύμα.
3: Θερμικό κύμα αυτό.
2: Ένα θερμικό
3: αλλά
2: κύμα.
3: Πολύ θερμικό κύμα, μεγάλο θερμικό κύμα. Το οποίο ήρθε, κράτησε 2-3 δευτερόλεπτα που σας είπα. Ούτε δύο αναπνοές, τρεις δεν ήταν και 2-3 φορές είπα μια προσευχή γιατί το μυαλό χαζεύει.
2: Στην αναπνοή σας, στην αναπνοή σας, κύριε Θοδωρή, στην αναπνοή σας, νιώσατε να σας καίει στο αναπνευστικό?
3: Και από έξω έκαιγε, σας είπα, και από μέσα έκαιγε. Δηλαδή, ό,τι είχα προλάβει να πάρω μία

0: Και περνούσαμε από το καθαριστήριο. Ήταν ακριβώς το χειμώνα ειδικά, είχαν ένα λάστιχο αυτή και βγαίνει ένας καπνός από εκεί άσπρος. Ακριβώς τέτοιο ήταν και αυτή την αίσθηση. Και εγώ τώρα πήγα, γιατί έχει ένα καθαριστήριο. Λέω κάτσε να πάω να το ξαναδώ. Μήπως έκανα λάθος εκεί την μέρα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Πάτε σε ένα καθαριστήριο.
1: Μας το έχει πει κι άλλος άνθρωπος που ήταν στο τρένο ότι είχε αυτή την μυρωδιά.
0: Πάτε σε ένα καθαριστήριο και να μυρίσετε τον άσπρο τον καπνό που βγαίνει από το λάστιχο. Αυτό ακριβώς ήταν. Τι μυρωδιά έχει, αυτή τη μη δεν έχει συγκεκριμένη. Είναι μια οσμή που βγάζει εκεί το καθαριστήριο. Αυτό ήταν. Αφού πήγα και το επιβεβαίωσα μετά. Τώρα δηλαδή. Μετά δηλαδή τώρα πρόσφατα, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Τώρα πρόσφατα. Λέω ρε εσύ, για να δω. Είναι το ίδιο. Είναι σαν άοσμο και έχει και μια μυρωδιά. Και είναι τοξικό. Καίει χωρίς φωτιά.
1: Ναι.
0: Καίει χωρίς φωτιά αυτό.
1: Και βγήκατε από το βαγόνι, από το παράθυρο. Στη συνέχεια τι είδατε, τι ζήσατε?
0: Βγήκα από το παράθυρο, εκεί είδα έξω, έξω που είδα εγώ. Ήταν, είδα, έβλεπα σασμάν, έβλεπα, δηλαδή τα σασμάν και κάτι τροχούς. Τροχούς εκεί από το... Λέω τι έγινε ρε γαμώτη. Κάτω εκεί όταν βγήκα, εκείνα εκεί είχαν λιώσει τα σίδερα. Λέω, δηλαδή λέω, τι έγινε εδώ. Δηλαδή τα σίδερα κάτω που ήταν, κάτω στο βαγόνι το 3, άμα δεις τη φωτογραφία τώρα δεν έχουμε, εκεί που είναι το παράθυρο που δείχνει συνέχεια δυο παράθυρα, εγώ βγήκα από το μεγάλο το παράθυρο, δίπλα είχε και ένα πιο μικρό. Από εκεί κάτω είχε σίδερα. Τα σίδερα αυτά ήταν διαλυμένα, δηλαδή ντύπια ντύπια. Μια μάζα, τέλος πάντων. Και είχε εκεί πεταγμένα. Χωράφια ήταν. Λέω, πού είμαστε? Εγώ πάλι ακόμα νόμιζα ότι είμαστε στο ποτάμι. Ακόμα εκεί νόμιζα. Γιατί, λέω, τώρα θα πέσουμε στο ποτάμι, δεν έβλεπαμε και τίποτα.
1: Όταν βγήκατε, συγγνώμη λίγο κύριε Θοδωρή, όταν βγήκατε έξω και γότανε τα πρώτα δύο βαγόνια.
0: Θα σε πω τώρα. Από την αριστερή μεριά δεν γεγόταν τίποτα, σε λέω. Και κάναμε μαζί με τους άλλους γύρω και εκεί και πήγαμε, ήρθαμε τώρα από τη δεξιά τη μεριά. Στη δεξιά τη μεριά καίγονταν, όχι το βαγόνι 3, καίγονταν άλλα βαγόνια μπροστά. Μπροστά το βαγόνι 3 που ήρθε αυτό το τοξικό, αυτό δεν καίγονταν, δεν είχε φωτιά. Μπροστά τα άλλα τα βαγόνια καίγονταν. Και είδα φωτιά, δηλαδή καίγονταν εκείνα τα βαγόνια. Λέω πώς πήραν φωτιά αυτά. Τέλος πάντων, είδα και ανθρώπους κάτω φώναζαν. Δώσε το μπουφάνε, δεν δώσε, πάω σε έναν και εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια, 10 φορές έπεσα στο δρόμο, τι να σε πω, εκεί κάτω. Γιατί θα σε πω τώρα. Και λέω τι μπουφάνε, δεν έχω μπουφάνε, λέω. Πού να σε δώσω, πού δεν έχω, τα μπέρα τα πάντα τα ρούχα μου όλα εκεί και τα κινητά μου και η τσάντα και όλα. Τι μου, και λέω τι λένε εδώ. Φώναζαν άλλοι, άλλα παιδιά έτρεχαν εκεί, άλλα παιδιά έβλεπα εκεί με τις βαλίτσες και έβγαζαν τις βαλίτσες κάτω από εκεί που έκυγε μπροστά από τη δεξιά τη μεριά, πρέπει να το έχεις εικόνα να το δεις. Εκεί άλλοι οι βαλίτσες ήταν έξω, άλλοι έτρεχαν. Οχ, λέω ένα παιδί εκεί που είχαμε, βλέπω κάτι παιδιά εκεί. Ανέβαινα. Λέω, τι κάνουν αυτοί. Λέω, έναν βοήθαμε λίγο να πάω μέχρι εκεί. Δεν βοήθησε και ένα παιδί. Ήταν ένας, είχε ρίξει ένα σκηνί από πάνω. Τον είδα και λέει, α, βλέπω να ανεβαίνω. Λέω, πώς δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Λέω, δεν μπορώ. Με έσβρωξαν. Έπιασα εκεί το σκηνί. Με έσβρωξαν. Λέω, και δυο παιδιά, έσβρωξε με. Λέω, σιγά σιγά να ανεβώ κι εγώ. Με έσπρωξαν αυτοί, σιγά. Φώναζε κιόλας, ρε κατέβαρε κάτω ρε, να μας βοηθήσει, τίποτα. Κανένας, τίποτα.
1: Δεν κατέβηκε κανένας κάτω να σας βοηθήσει?
0: Όχι ρε, εγώ το φώναζα, τι δεν ήταν. Ένας ήταν εκεί και κρατούσε απάνω το σκηνή. Δεν ξέρω μετά άμα κατέβηκε, ένα μέσα μου ξανά τα παιδιά. Ρε φώναζα εγώ, κατεβείτε ρε να βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να ανεβούμε, είναι ένα απότομα είναι. Λες και ήταν τέτοιο. Βέσβρωξαν εκεί τα παιδιά, τέλος πάντων βγήκα πάνω, πώς να πάω τώρα. Πάω, πού να πάω λέω τώρα, εγώ σαν σέρνομα. Πάω εκεί, βλέπω ήταν απάνω, πώς το λένε, κάτι φορτάμαξης εκεί, φορτάμαξης. Λέω πώς θα την περάσω, λέω από κάτω θα την περάσω, δεν μπορώ να ανέβω. Λέω θα είναι

0: κανένα τρένο δίπλα. Τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε η σύγκρουση. Τίποτα δεν κατάλαβα. Και πάω σιγά είχε ένα σύνδρομο εκεί. Πάω να το περάσω, όχι, δεν μπορούσα να ανεβώ με τα χίλια ζώρια εκεί, είχε ένα σαν σύνδρομο, πήγα να ανεβώ. Έρχεται ένας και με λέει, το λέω ρε εσύ, πάρε με λέω. Και με πήρε στην πλάτη ο άνθρωπος και με έβγαλε απάνω εκεί που ήταν, είχαν μαζευτεί εκεί τα άτομα. Εκείνη την ώρα εγώ λιποθύμησα. Αυτό ήταν. Λιποθύμησα, είδα, το μόνο που πρόλαβα να δω πριν λιποθυμήσω ήταν, είχε σταματήσει ένα πυροσβεστικό και κατέβηκε ένας, θυμάμαι, και έβαζε τη στολή αυτή τη χρυσή, γιατί μια χρυσή στολή έβαζε, αυτό το θυμάμαι, τη στολή δηλαδή, με έκανε με γυάλιση η στολή, και έτσι πως κοίταξα από την άλλη τη μεριά, είδα ένα αστυνομικό, ήταν κάτω από τη γέφυρα εκεί, ένα αστυνομικό. Και μετά, εγώ έχασα τις αισθήσεις, τελείωσε, αυτό ήταν. Ήρθε ένας εκεί, με σήκωσαν, με έβαλαν στο ασθενοφόρο με μία άλλη, με έκαναν εκεί τα μάτια, με κοιτούσε αυτός. Και λέει, έκανες το τέτοιο, με έβαλαν στο ασθενοφόρο, ούτε ξέρω πώς πήγα, πώς έφτασα. Έφτασα εκεί, εγώ μια φορά άνοιξα τα μάτια, μου ήταν δίπλα μια κοπέλα στο ασθενοφόρο μαζί, τι φώναζε, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Την είχαν δέσει και απάνω στο ασθενοφόρο στο φορείο. Φτάσαμε εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο. Ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, με λέει, θυμάσαι το όνομα σας. Με ξύπνησε δηλαδή για να με βάλουν στο φορείο. Δεν θυμόμαι εγώ τίποτα τώρα. Πήγαμε μέσα, με άνοιξαν τα μάτια εκεί οι γιατροί. Το θυμάμαι αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Έκαναν μεγάλη κινητοποίηση οι γιατροί, το θυμάμαι, γιατί με το που μ' άνοιγαν τα μάτια ερχόταν ένας κοιτούσε, γιατί τους έβλεπα, φορούσαν τα ρούχα τα κανονικά, δεν φορούσαν, και έβγαζαν τα σακάκια τους, τα μπουφάν αυτά, και φορούσαν τις ποδιές. Ένας με πέρασαν, με πήραν στον αξονικό εμένα, με πέρασαν εκεί στον αξονικό να δουν τι ήταν, με έβαλαν εκεί σε ένα δωμάτιο ως την εντατική. Σε ένα δωμάτιο βραχίας κάθισα 3 μέρες, δηλαδή εκείνη τη μέρα και άλλες 3 μέρες στο νοσοκομείο. Με έδωσαν εκεί φαρμακευτική αγωγή. Και είχα εγώ πολύ στρες παιδιά, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο, με έδωσε εκεί ο ψυχίατρος. Τέτοια με κοίταξαν, η δεξιά μη μεριά ήταν όλη στουμπιγμένη. Δεν είχαν σπάσει, είχε σπάσει μόνο η μύτη με εδώ απάνω. Και δεξιά, αλλά η δεξιά μη μεριά για 30 μέρες ήταν όλη μαύρη, αλλά δεν είχε σπάσει ευτυχώς τίποτα, τι να πω. Ήταν στουμπιγμένη, δηλαδή μαύρη, δεν μπορούσα ούτε το χέρι να κουνήσω, ούτε το πόδι να κουνήσω, ούτε τίποτα, δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Πήγα εκεί, γύρισα μετά, κάτσα 3 μέρες εκεί, ούτε κατάλαβα. Μια φορά είδα, πήγα στην τουαλέτα που πήγα, είδα εκεί πίσω στο νοσοκομείο στη Λάρισα, είδα ένα φορτηγό, λέω, πως ήταν εκεί, είχε, έβαζαν κάτι σακούλες μέσα σε ένα φορτηγό. Πω φίλε, λέω, αλλά δεν είχα ακούσει, γιατί δεν είχε τηλεόραση. Και εγώ είμαι χάλια, αφού είμαι ξάπλα, δεν είχα ακούσει τίποτα, ούτε για συγκρούσεις, ούτε για τραυματίες, ούτε για νεκρούς, ούτε για τίποτα,
1: Ναι, κατανοητό, δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Εγώ τηλεόραση είδα μετά από 6 μήνες.
1: Καλά κάνατε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα από αυτή τη σύγκρουση. Εσείς θυμάστε κάτι να ζήσατε έτσι από αυτή την πυρόσφαιρα, κάτι να σας ήρθε στο μυαλό, ή είχατε λιποθυμήσει και όταν χτυπήσατε?
0: Όχι, εγώ θυμάμαι μόνο που ήρθε αυτή η θερμότητα, η πάρα πολύ η θερμότητα, αυτό το νεφος. Αυτό το νεφος.
1: Ή κάποιον ήχο, ας πούμε, κάποιον ήχο σαν έκρηξη ακούσατε?
0: Όχι σαν έκρηξη, άκουγα έτσι, δεν άκουσα σαν έκρηξη, πως λέμε μπαμ, να γίνει μπαμ, πως είμαστε στο στρατό. Ρε παιδί μου, εγώ δεν άκουσα εκεί στο τρίτο το βαγόνι, ούτε φωτιά σε λέω είδα. Απλώς ήρθε αυτό το πράγμα. Φωτιά ήταν από τη δεξιά τη μεριά, σαν λέω από έξω όταν φτάσαν εκεί, είδα τη φωτιά εγώ. Και δεν κατέβαιναν, είδα και αυτό, πριν με βάλουν στο ασθενοφόρο, γιατί με χτυπούσε αυτός. Ένας γιατρός που ήταν εκεί που διάλεγε ποιοι θα πάνε στο ασθενοφόρο και ποιοι, Με χτυπούσε και με έλεγε σήκω, μιλάς, άνοιξε τα μάτια. Είδα, γιατί πέρασε λίγη ώρα, είδα εκεί οι πυροσβεστικοί που δεν κατέβαιναν κάτω από πάνω. Δεν ξέρω τι έκανα.
1: Γιατί δεν κατέβαιναν κάτω όμως, κύριε Θοδωρή?
0: Δεν είχαν κατέβει, με έκανε εντύπωση. Δεν είχαν κατέβει εκείνη την ώρα κάτω. Έδειχναν εκεί, ναι, και να σας πω και κάτι που με έκανε εντύπωση, ότι το βαγόν 3, δηλαδή η φωτιά ήταν σε οριζόντια με το βαγόν 3, αλλά από τη μέσα τη μεριά του τριγώνου. Από την έξω τη μεριά του τριγώνου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε φωτιά από την έξω τη μεριά του τριγώνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μέσα στο τρίγωνο η φωτιά. Αλλά δεν είδα και τίποτα. Δηλαδή όταν είδα, μετά από 6 μήνες σας λέω, είδα εγώ τι λέω. Και όταν είδα αυτό, και αυτό τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, έζησα πάρα πολύ έντονα σε σημείο θανάτου. Κυριολεκτικά όμως. Το θάνατο μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το πράγμα σε έκαιγε χωρίς φωτιά, εννοώ. Σε έκαιγε ζωντανό. Από τα μέσα ξεκινούσε να σε καίει, όχι από όξο.
1: Αυτά όλα τα έχετε. Αυτά όλα τα περιγράψατε σε κάποιους αρμόδιους. Γιατί από όσο γνωρίζω έχετε το δικηγόρο σας και πιθανότατα να καταθέσετε. Στη δίκη θα πάτε.
0: Θα πάω βέβαια. Τώρα περιμένω να με φωνάξει για την κατάθεση. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Ο πιο αρμόδιος είναι ο ανακριτής.
1: Βέβαια.
0: Σε ποιο να τα καταθέσω. Στον ανακριτή και πραγματογνώμονες όσοι με ρώτησαν. Η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη που με πήραν μια μέρα τηλέφωνο και με ρώτησαν και με εξήγησε ότι εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι ούτε εμπειρογνώμονας, ούτε τεχνικός, ούτε πολιτικό, ούτε πολιτική θέλω να κάνω, ούτε τίποτα, παιδιά, μακριά από μένα και από όλους, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινα.
1: Μακριά, ναι.
0: Μακριά από μένα και αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό, ας κάτσουν κάτω να βρουν τι ήταν και να ησυχάσουν όλοι. Πάντως ήταν, Γρηγόρη, ήταν. Δεν είμαι τρελός, ήταν.
1: Σίγουρα, εγώ σας πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είστε τρελός. Μια χαρά, εσείς ξέρετε καλύτερα που το ζήσατε από όλους τους υπόλοιπους που έχουν άποψη. Είναι δυνατόν τώρα? Εννοείται ότι υπήρχε, αφού το είδατε και αφού το νιώσατε, υπήρχε. Τελείωσε.
0: Εγώ έζησα. Είπα να πεθάνω, αυτό είναι. Τελείωσε. Τι να πω άλλο. Ας κάτσουν να βρουν τι ήταν.
1: Βεβαίως και πρέπει να βρουν τι ήταν.
0: Μόνο αυτό θέλω. Δηλαδή αυτό θέλω και να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Παραλήψεις και παραλήψεις δεν με ενδιαφέρουν. Να μην ξαναγίνει. Και στον ανακριτή αυτό είπα. Δεν είναι τι θες. Να μην ξαναγίνει και να αλλάξει η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Και εγώ λέω, άμα πέθαινα, ήθελα να μάθουν την αλήθεια η δική. Από τι έφυγα. Μα θα πέθαινα. Μα το είπα και εκείνη την ώρα. Λέω, άμα πεθάνω, θα μάθουν από τι πέθανα. Δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα.
1: Όταν μάθατε το ότι μετά από πόσο καιρό ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που χάσαν άδικα τη ζωή τους, όταν μάθατε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα, δηλαδή ότι ανεβήκατε σε ένα τρένο στο οποίο δεν παρήχε ασφάλεια στους επιβάτες, και παράλληλα όταν βλέπατε και το απόσπασμα όπου ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα, μέσα στη Βουλή 10 μέρες πριν από αυτό το έγκλημα κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Τι σκεφτόσασταν?
0: Κοίτα λίγο γρήγορα να σου πω ότι εγώ και τώρα παίρνω βαριά φαρμακευτική αγωγή για το στρες. Δηλαδή έκανα θεραπείες, 16 θεραπείες το μήνα στο νοσοκομείο εδώ της Κατερίνης και με τον ψυχίατρο κάθε εβδομάδα δεν φεύγει με το πώς το λένε, και είμαι ακόμα σε... Δεν είμαι καλά ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα με δημιουργεί μεγάλο άγχος. Δεν έδινα σημασία η γρήγορα τι έλεγαν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι πολιτικοί. Ας πάνε να δει, έλεγαν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε θυμό έχω, ούτε τίποτα. Απλώς εγώ για τη ψυχή και τη δική μου, για να έχω ίση τη συνείδηση, θέλω να δουν, να βρουν τι ήταν αυτό. Να κάτσουν κάτω τόσους επιστήμονες εκεί, η Ελλάδα. Δεν μπορούν να βρουν τι ήταν αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να βρουν τι ήταν αυτό. Εμένα, εκτός αν σας είπα την ομάδα του Κουκοτσάκη και ένας άλλος που με είπε, γιατί πυροσβεστικά με είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ούτε ο γιατρός καταλάβαινε αυτό που έζησα, αυτό που σε λέω τώρα. Μπορεί, εντάξει το πιστεύεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις τι είναι και ο γιατρός δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι ειδικός ο άλλος, δεν φίλε, για να καταλάβει τι σκατά, συγγνώμη, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό με στοιχιώνει εμένα. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι το γρήγορο.
1: Κύριε Θεοδωρή, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Το θέμα είναι, στους γιατρούς όταν είπατε ότι υπήρξε αυτό το άσπρο σύννεφο, όπως το περιγράψατε, το χημικό νέφος ή ό,τι κι αν ήταν αυτό και ήρθε κατά πάνω σας και στην αναπνοή νιώσατε το κάψιμο και στο δέρμα και στο... Τι σας είπαν οι γιατροί?
0: Με είπαν να το βγάλεις από το μυαλό.
1: Να το βγάλεις από το μυαλό.
0: Ακόμα και ο ψυχίατρος τώρα που με παρακολουθεί, ο άνθρωπος με δει τη φαρμακευτική, η προηγούμενη, γιατί πηγαίνω σε δημόσια δομή, δεν έχω λεφτά, ρε παιδί μου, για να πηγαίνω σε ιδιωτικούς ψυχίατρους και πάω στο δημόσιο. Με τα ραντεβού που κάνουν όλα. Δεν λέει βγάλω το από το μυαλό. Μα δεν βγαίνει. Βγαίνει από το μυαλό με τα φάρμακα. Άμα το θυμηθώ, δεν βγαίνει από το μυαλό, ρε φίλε. Πώς θα βγει από το μυαλό?
1: Ένα λεπτό. Οι γιατροί σας είπαν να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είδατε και ζήσατε.
0: Ναι, μην το σκέφτεσαι, είπε. Βγάλω το από το μυαλό.
1: Ναι, εντάξει, το να μην το σκέφτεσαι το καταλαβαίνω.
0: Μην το σκέφτεσαι, με λέει. Δηλαδή δεν έχουν απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι τεχνική η απάντηση. Να πάνε να κάτσουν να βρουν τεχνικούς αν θέλουν να βοηθήσουν και να σταματήσουν όλα τα άλλα, να βρουν τεχνικούς όπως θα βρουν και για τη σύγκρουση, όπως θα βρουν και για όλα εκεί. Γιατί τα δικαστήρια τα παρακολουθώ όλα. Πηγαίνω στη Λάρισα. Για μένα είναι η παρηγοριά μου να πηγαίνω στο δικαστήριο. Τώρα δεν με αφήνουν. Τώρα κάθομαι από έξω. Γιατί είμαι μάρτυρας και δεν με αφήνουν. Αλλά το νιώθω παρηγοριά εκεί που πάω. Αυτή είναι η παρηγοριά με μένα. Όπως θα βρουν, να βρουν και γι' αυτό. Να βρουν και γι' αυτό τι ήταν αυτό. Να κάτσουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι επιστήμονες. Σε όλο τον κόσμο να βρουν τι ήταν αυτό. Και να τελειώνει το πανηγύρι. Να συμφωνήσουν και αυτοί είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Να κάτσουν εκεί οι ειδικοί, γιατί δεν μαζεύονται να κάτσουν. Χημική είναι, μηχανική
1: είναι. Μα εδώ πέρα, κύριε Θεοδωρή, η κυβέρνηση και το κράτος γενικά λέει το ότι δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε χημικό στοιχείο. Εδώ πέρα, μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα μας βγάλουν όλους τρελούς, κύριε Θεοδωρή.
0: Ναι, εμένα γρήγορα δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ας πάνε να λένε ότι θέλουν και ούτε μπλέκομαι. Εγώ αυτό το πόνο μου λέω τώρα. Το πόνο μου είναι. Τόσους επιστήμονες έχουμε. Εδώ, χημικούς δεν έχουμε. Ας κάτσουν εκεί, 5-6 πόσοι είναι. Αυτοί και να βγάλουν μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα έγινε. Εγώ σας λέω μόνο τη μαρτυρία μου. Τι άλλο να σας πω. Εγώ αυτό που έζησα. Ας πάρουν και τους άλλους τι έζησαν. Ας δουν και ό,τι μετρήσεις εκεί έκαναν, τι σημείωσαν, τι έκαναν. Και να βγάλουν τι ήταν και να τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ό,τι θέλω να σπαλάει. Εγώ τα κέβομαι. Τα πέθανα όπως πέθαναν τα παιδιά. Θα με ενδιαφέρει τώρα τι λένε αυτοί. Ό,τι θέλω να σπαναπούν. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Αυτό θα με στοιχειώσει αν δεν βρεθεί. Να βρεθεί τι ήταν αυτό. Ξεκάθαρη απάντηση να βρεθεί. Να κάτσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύω. Άμα κάτσουν όλοι μαζί και βγάλουν πού ήταν αυτό, θέλω τώρα να ξέρω τι ήταν αυτό. Πας και το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Θα παίρνω φάρμακα μια ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το ξεπεράσω, να τελειώνει.
1: Κατανοητό. Αυτό. Κατανοητό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο που σας συγκλώνησε. Κάτι άλλο που θυμάστε, ας πούμε, και θέλετε να αναφέρετε.
0: Θυμάμαι αυτό. Πήγαμε μετά και στο αστυνομικό τμήμα Τεμπόρ με το γιο μου, ήρθε και πήρε την Παρασκευή, μετά από 3-4 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα και τις μέρες. Και εκεί μέσα μύριζε, ρε παιδί μου, μύριζε. Πήγα να βρω τάχα το κινητό, εγώ βρήκα μόνο την τσάντα. Για ένα σάκο που είχα πάνω εκεί, το βρήκα. Και αυτός ο σάκος τον έφερα εδώ στο σπίτι και η γυναίκα μου το έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, τον πέταξε. Ρωμοκοπούσε. Τι λέω. Ωραία, μύριζε πολύ άσχημα. Δηλαδή, κάτσε ρε, κανένας δεν είπε. Αυτό είμαι ένα μυστικιόντι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μυρωδιά ήταν αυτή γάμο. Τι μυρωδιά ήταν αυτή, τέλος πάντων.
1: Και στα πράγματά σας, κανένας... και στα πράγματά σας λοιπόν, υπήρχε αυτή η μυρωδιά.
0: Ε?
1: Και στα πράγματα που βρήκατε υπήρχε, έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Στο σάκο, αυτό στον ώμο που βάζω. Μύριζε ρε, σε λέω, έξω. Δεν μπορούσαμε ούτε στον μπαλκόνι να βγούμε. Και τον πέταξε μετά. Τι τον κάνει. Τι να πω, κανένας δηλαδή, και αυτό το πράγμα δεν... Δηλαδή, και τώρα, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια θα πάρω. Τώρα αρχίζω λίγο εγώ να ακούω και τους άλλους και τους άλλους που έζησαν εκεί. Γιατί σας λέω, ήμουν επικεντρωμένος, ειδικά με η παρηγοριά είναι να πηγαίνω εκεί μαζί με τους γονείς, τους συγγενείς, να κάθομαι έξω. Τώρα πηγαίνω όσες δύο φορές την εβδομάδα. Πάω εκεί και κάθομαι έξω από το δικαστήριο, στη Λάρισα. Τι πάω και πίνω έναν καφέ εκεί στο κηλικείο, τους βλέπω είναι σαν δικοί μου άνθρωποι. Τι να σε πω. Αλλά, δηλαδή, μα υπήρχε, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τι είναι αυτή η μυρωδιά. Τι ήταν αυτό που έζησε, αυτό που... Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν φεύγει και αυτό το τραύμα, δηλαδή δεν μπορώ να το διώξω. Δεν πιάσει τώρα τι ήταν αυτό, σαν να το... δηλαδή, άμα μάθω τι ήταν, μάλλον θα φύγει, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να με πούν τι ήταν αυτό.
1: Θα λυτρωθείτε, γιατί θα φύγει από το μυαλό σας το ερωτηματικό και θα καταλάβετε επιτέλους τι έγινε.
0: Να λυτρωθούμε αυτή τη λύτρωση θέλω. Να φύγει από το μυαλό, να μάθω την αλήθεια και να φύγει από το μυαλό. Το ζήσα, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Η Κασίς, δεν θέλω η Κασίς, είναι χειρότερα για μένα. Η Κασίς ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι έζησα. Ας έρθουν εδώ.
1: Κύριε Θοδωρή, ακούστε με λίγο. Εγώ θα βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλύσει το τι ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να έχει συμβεί και δεσμεύομαι να έρθουμε να σας βρούμε και να κάτσει να σας εξηγήσει αυτός ο άνθρωπος τι ήταν αυτό. Για να σας φύγει από το μυαλό το ερωτηματικό και για να μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, να το ξέρετε. Είστε...
0: Αυτό, μα δεν το κάνω επίτηδες.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν το κάνεις αυτό.
1: Θα το κάνω αυτό.
0: Ήθελα να πάω τώρα που είναι με το Μαζονάκι, τώρα τον άνθρωπο που τον συμπαθεί. Ήθελα να πάω σε υπνοτιστή, δηλαδή είδα εκείνον τον υπνοτιστή και λέω να πάω.
1: Ακούστε με, αφήστε το αυτό. Ακούστε με, εγώ θα βρω έναν άνθρωπο που θα κάνει μία ανάλυση και θα βρεθούμε μια μέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσατε για να σας φύγει, για να λυτρωθείτε. Εντάξει, αμήν. Τον δεσμεύομαι.
0: Αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, αμήν.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θοδωρή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε να πούμε εμείς στον άνθρωπο την αλήθεια, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι ικανό για τίποτα. Να πάμε να βρούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι για να μπαίνουν μέσα σε τέσσερις τοίχους και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Καταλάβατε? Δεν λένε στους ανθρώπους καν την αλήθεια. Και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρο είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε και για να μην υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που μας βρίζουνε. Ξεκάθαρο είναι το τι έχει συμβεί. Όσοι κατάλαβαν. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, μετά από αυτή την μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, είναι γελίο να μην υπάρχει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Όταν μιλάμε για χημικό νέφος, όταν μιλάμε για άσπρα σύννεφα, όταν μιλάμε για θερμικά κύματα και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μύριζε σαν να έχεις πάει στο καθαριστήριο, ότι καιγόταν το αναπνευστικό τους, ότι καιγόταν το δέρμα τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και ακόμα να ρωτιέστε και πιστεύετε αυτούς τους ψεύτες? Και λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Μόνο συγκάλυψη υπάρχει. Μόνο συγκάλυψη. Και είναι γεγονός που θα στοιχιώνει μια ζωή τον ελληνικό λαό. Και φυσικά θα στοιχιώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, με τις αρχές να ερευνούν κύκλωμα ζωοκλοπών και εικονικών δηλώσεων ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και ακόμη 5 περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 7 ζωοκλοπές με περισσότερα από 320 εγωπρόβατα. Από τους έλεγχους προέκυψαν ενδείξεις για εικονικά ζώα και επιδοτήσεις άνω των 99.000 ευρώ. Σαφές μήνυμα ίσων αποστάσεων από την Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν απλώς διπλωματικά για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον επιληθεί το ζήτημα των S-400. Η εξέλιξη επαναφέρει το ερώτημα τι συγκεκριμένα ανταλλάγματα εξασφαλίζει τελικά η Αθήνα από τη στενή σχέση με την Ουάσιγκτον. Νέα τοξικολογικά ευρήματα επιβαρύνουν τη θέση της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη. Στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκαν ισχυρές κατασταλτικές και αναισθητικές ουσίες, ενώ εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί και επιπλέον φαρμακευτική ουσία. Οι ειδικοί διερευνούν πλέον αν ο συνδυασμός τους συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και το θάνατό του. Προσωπική παρέμβαση για τους αλλοιείς υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από ημέρες απεργίας και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στην Αρναία ότι θα εξεταστούν νέα μέτρα οικονομικής στήριξης τις επόμενες ημέρες, πέρα από την επιδότηση στο πετρέλαιο. Οι αλλοιείς πάντως χαρακτηρίζουν ανεπαρκή όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, με την κυβέρνηση να δέχεται κριτική ότι αντέδρασε ουσιαστικά μόνο όταν η πίεση μεταφέρθηκε στα λιμάνια και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έντονη ήταν η αντίδραση της Μίνας Παπαθεοδόρου Βαλιράκη μετά την αθώωση των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η σύζυγος του πρώην υπουργού έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, επιμένοντας ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη. Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί κατά της απόφασης, ενώ οι δύο αθωωθέντες δήλωσαν δικαιωμένοι. Νέες αποκαλύψεις της Wall Street Journal προκαλούν ερωτήματα για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με την εφημερίδα, λίγο πριν από την ακρόαση για τον διορισμό της, φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Τραμπ $100,000 για οφειλή στην American Express, ζητώντας η συναλλαγή να μην φαίνεται. Τα χρήματα τελικά δεν καταβλήθηκαν, ενώ η πλευρά της Guilfoyle αμφισβητεί τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, 2 με 3 μποφόρ. Ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
7: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
9: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
10: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
11: Εντάξει.
12: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
2: έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Το αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα. Τόπο θα σε σκοτώσω, Λία, σε παρακαλώ.
15: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε.
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες.
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ.
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων.
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.
19: Εδώ στη λαϊκή του Κορυδαλού είμαστε με το φίλο. Καλημέρα.
20: Καλημέρα σας.
19: Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει ο κόσμος.
20: Ο κόσμος είναι, από ό,τι βλέπω, είναι πολύ δυσαρεστημένος. Και οι μεν και οι πολιτές και οι αγοραστές δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν πολιτές γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα λόγω κόστους έχουν αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο οι αγοραστές δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
19: Καλό μεσημέρι, Μάχη FM 99,8. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Είμαστε εδώ, θα αναλύσουμε την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά θέματα και τους πληστηριασμούς. Θα βάλουμε όμως και μερικές ερωτήσεις. Καλό μεσημέρι και σε όλους μας βλέπουν ζωντανά από το TikTok και από το Facebook. Είμαστε εδώ, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο φίλος μας ο Χαραλαμπίδης είναι στον ήχο. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα θέματα, θέλω να είστε γρήγοροι. Και φοράω και γυαλιά, άρα τα βλέπω όλα. Να καλωσορίσουμε και ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας βλέπετε παντού. Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε Voice News, μία είδηση του Voice News, εκτός λειτουργίας και το 199 μετά το 100. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν το 112 ή κάτι ανάγκη. Μπείτε μέσα, διαβάστε το site να ενημερωθείτε. Και καπάκι πάμε στο μακελιό. Αποκαλύψει φωτιά στη σημερινή εφημερίδα Μακελιό. Εφοπλιστές, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Μπαίνουμε μακελιό.gr και ενημερωνόμαστε. Πάμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα μιλάω μόνο εγώ, θα πάρετε και εσείς μέρος. Άρα θα θέσω μία ερώτηση. Θα πάμε από τα αγγλικά, από τα σιγά σιγά. Θα μιλήσουμε για τον Καρβέλα, για τη Βύση. Θα μιλήσουμε όμως για τον έξω δικαστικό προστατή περιουσίας. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας εμπιστεύεστε. Πάμε. Ποιος έχει δίκιο, ο Νίκος Καρβέλας ή η Άννα Βύση? 2-17-18.000 έχουν ακουστεί πολλά. Ποια είναι η άποψη δική σας? 694-363-54-51. Η ερώτηση έτσι για να σταθούμε λίγο. Ακούγονται πολλά. Ποιος πιστεύετε εσείς ότι έχει δίκιο? Πάμε να ακούσουμε.

υπάρχει Βύση χωρίς καρβέλα, χωρίς καρβέλα και καρβέλα χωρίς Βύση. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δύο είναι ενωμένοι πριν γεννηθούν. Πάμε όμως στη δική σας άποψη. Θέλω 2-10-7-18.000, ακούτε πολλά. Ποιος πιστεύει ότι έχει δίκιο και τι τελικά θα γίνει? 2-10-7-18.000, παίρνουμε τηλέφωνο. Νίκος Καρβέλας VS Άννα Βύση. Και εδώ και στις πλατφόρμες θέλω τη δική σας θέση. Ποιος πιστεύει ότι έχει δίκιο? Και κοινοποιούμε, έτσι κοινοποιούμε, ενημερώνουμε φίλους, νοσούς και συγγενείς να ακούσουν την εκπομπή. Πάμε από τα ελαφριά, πάμε γλυκά γλυκά. Θα σας πω γλυκά γλυκά. Πάμε. Ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση?

Πάλι καρβέλα χωρί βύση, ρε παιδιά, και βύση χωρί καρβέλα. Πάμε λοιπόν, πάμε κοινοποιούμε και στι πλατφόρμε. Ποια είναι η άποψή σα, ποιο πιστεύει ότι έχει δίκιο και τελικά τι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε.

Η ερώτηση είναι ανοιχτή. Ποιος πιστεύετε ότι έχει δίκιο? 2-3 λεπτάκια, 2-17-18.000. Ποιος πιστεύετε ότι έχει δίκιο, τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση? Ο Νίκος Χαρβέλας ή η Αναβησή έχει, και τελικά πολλά αυτά θα γίνει. Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Πάμε λίγο να το έτσι σοβαρέψουν λίγο περισσότερο. Σήμερα θα έχετε ακούσει όλοι ότι θα ξεκινήσουμε από το μέλλον και θα καταλήξουμε στο σπίτι και στην τσέπη μας. Με κοιτάει εδώ η χολήπτης, τι θα πει πάλι λίγο τρελός. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούσαμε τον Έλον Μάσκ να μιλά για ένα κόσμο που η δουλειά δεν θα είναι απαραίτητη και τα χρήματα μπορεί να χάσουν τη σημερινή του σημασία. Και ακόμα πιο σκληρά, αν η μηχανή μπορεί να κάνει τη δουλειά, εμείς τι θα κάνουμε? Θέλω να μου πείτε εσείς, σήμερα οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μιλάει για μια κοινωνία σε 10 χρόνια από τώρα, το 2036, που η δουλειά θα είναι προαιρετική, γιατί θα σταματήσει αυτό που γίνεται τώρα. Δουλεύω για να έχω χρήματα για να αγοράζω υπηρεσίες και προϊόντα. Θα υπάρχει, λέει, τόσο μεγάλη επάρκεια και υπερπαραγωγή που πια θα είναι πάρα πολύ χαμηλά και ενδεχομένως η εργασία θα είναι ελλειπτική. Άρα καταλαβαίνω ότι μιλάμε για έναν κόσμο με εκατομμύρια ρομπότ, αν έχει δίκιο ο Μάσκ, και ένας άνθρωπος που δεν θα έχει τι να κάνει, δεν θα έχει τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, ποια θα είναι η θέση του? Αν η μηχανή κάνει τη δουλειά όλη, συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας τρομάζει, δεν ενθουσιάζει? Οι γραμμές θα ανοίγουν τώρα και μετά μείνετε μαζί, γιατί στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τα χρέη, για τον εξοδικαστικό, για τους έργους, για την προστασία της περιουσίας, για όλα αυτά που πραγματικά μας προβληματίζουν. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Αν έχει δίκιο ο Έλον Μάσκ που περιγράφει ένα μέλλον που η εργασία μπορεί να είναι προαιρετική, πόσο κοντά είμαστε σε έναν κόσμο που η δουλειά δεν θα παίζει κανένα ρόλο? Δεν θα είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις. Αυτό λέει, δεν θα είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις και τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία. Άρα αλλάζει όλο το μοντέλο. Και αν εσύ ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις τι να κάνεις, τι θα κάνεις? Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σε μια κοινωνία που δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα? Θα είναι παράδεισος ή θα είναι κόλαση αυτή η κοινωνία που πια όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ, τα χρήματα θα είναι άχρηστα σχεδόν? Πώς φαντάζεσαι την κοινωνία? 2-17-18.000. Μιλάω για μια κοινωνία η οποία δεν θα χρειάζεται να δουλέψεις. Ο Έλον Μάσκ αυτό είπε, ότι τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία και η υπερπαραγωγή που θα παρουσιαστεί θα βοηθά τον άνθρωπο να μην δουλεύει. Δηλαδή ξυπνά σήμερα και δεν δουλεύει, δεν έχει να κάνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει να κάνει. Είναι όλα, πού να το πω, τσάμπα, υπερπαραγωγή. Τι θα κάνουμε? Να πω ένα γεια στον Αντρέα, στη Νίκη, στο Δημήτρη, στη Ρένα, στον Κώστα, στο Χρήστο, σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που μας ακούτε από τη συχνότητα του Μάχη FM 99,8 και όσοι μας βλέπετε ζωντανά από τις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι, κοινοποιήστε παιδιά να ακουστούν. Θα πάμε και στα πιο σοβαρά. Θα πούμε πώς μπορούμε να γλιτώσουμε χρέη, εξοδικαστικό, services και προστασία της περιουσίας. Εκεί δεν κάνουμε φιλοσοφία. Αλλά έχουμε μείνει έτσι λίγο για να αισθανθούμε για λίγα λεπτά. Ο Έλον Μάσκ είπε αυτό το πράγμα. Κλείστε τα ματιά και φανταστείτε μια κοινωνία η οποία η κοινωνία δεν χρειάζεται να δουλέψει. Δεν είναι όλα δωρεάν. Γιατί θα είναι δωρεάν? Γιατί θα υπάρχει τέτοια υπερπαραγωγή που δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα. Θα ξυπνά, λέει, τα ρομπό θα είναι έτοιμα. Ξυπνά όλο το πρωί, πίνει το καφέ, πάω να δουλέψει, ρε παιδί μου, λες, πάω να δουλέψω. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν η εργασία είναι προαιρετική, έχει φανταστεί ο άνθρωπο αυτή την κοινωνία που ισχυρίζεται όχι μόνο Μάσκ και πάρα πολύ ακόμα, πώς θα είναι? Συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας τρομάζει, σας ενθουσιάζει? Μια κοινωνία που δεν θα κάνει τίποτα. Ο άνθρωπος τι ρόλο θα βαράει εκεί?

0: Και εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο Μάσκαν έχει δίκιο. Εμένα με ενδιαφέρει αν μπορεί να συμβεί. Γιατί αν συμβεί, δεν αλλάζει μόνο ένα επάγγελμα, αλλάζει ολόκληρος ο τρόπος που έχουμε μάθει να ζούμε. Σήμερα τι κάνουμε? Μαθαίνουμε ένα επάγγελμα, δουλεύουμε, πληρωνόμαστε, πληρώνουμε λογαριασμούς, πληρώνουμε το τρόφιμά μας, πληρώνουμε το σπίτι μας. Τι γίνεται όμως όταν ένα μέρος της μεγάλης παραγωγής γίνεται από μηχανές? Ποιος πληρώνει, ποιος αγοράζει, ποιος δουλεύει και τελικά τι αξία θα έχουν τα χρήματα? Δεν θέλω μόνο τους επιστήμονες, θέλω τον ταξιτζή, θέλω τον λογιστή, θέλω τον καταστηματάρχη, θέλω τον συνταξιούχο, θέλω τον άνθρωπο που είναι 25 χρονών να μας πει πώς το φαντάζεται αυτόν τον κόσμο. Εσύ πιστεύεις ότι σε 10 χρόνια θα δουλεύουμε όπως σήμερα? Πάρε θέση. Βγες εδώ 2, 10, 7, 18.000 και πες πώς φαντάζεσαι μια κοινωνία. Μας στέλνουν και μηνύματα στο Viber του καναλιού, εδώ στο Μάχη, 694-63-54-51. Και βέβαια μπορείτε να απαντάτε και εδώ να στέλνετε ερωτήματά σας και στις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook. Και βέβαια 2, 10, 7, 18.000, θέλω να πείτε την άποψή σας. Μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Νίκο. Να δούμε τι λέει εδώ ο Νίκος. Κάτσε γιατί εδώ έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, ακόμα και αν τα χρήματα χάνουν την αξία τους, ακόμα και αν τα χρήματα χάσουν την αξία τους, θα παραμείνουν ανταλλακτικές μονάδες. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ζέψεις, για παράδειγμα, με εργασία. Δεν θα έχουμε πια μισό να κερδίσουμε, χρήματα, αλλά για να συλλέξουμε ανταλλακτικές μονάδες. Α, λέει ότι θα υπάρχει θα πάρουν ανταλλακτικές μονάδες ο φίλος μας ο Νίκος. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες τις φίλους και σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν. Κάντε μια κοινοποίηση όλοι να ανοίξουμε, να μην γίνουμε πολλοί. Είμαστε αρκετοί, αλλά να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Η ερώτηση είναι, κύριε Χαλαμπίδη, φαντάστε έναν κόσμο που δεν θα δουλεύει κανένας και τώρα που θα τα κάνουν όλα, κουνά το κεφάλι, το πιάσε ο Χαλαμπίδη. Είναι γάτα εδώ, δεν είναι κανένα κοροϊδό. Είναι γάτα. Εσύ στην αρχή θα πεις, πω, τι ωραία, χαράζω ρε παιδί μου, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα έχω άγχος. Φαντάσου όμως, καλησπέρα στη Βαρβάρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Θέλω την άποψή σας, φανταστείτε έναν κόσμο που τα ρομπότ θα κάνουν τα πάντα. Τι λέει θα έχει ο άνθρωπος? Ποιος πληρώνεται, ποιος πληρώνει, ποιος αγοράζει, ποιος δουλεύει, τι αξιτάνουν τα χρήματα? Εσύ πιστεύεις τώρα που με ακούς, που με βλέπεις, εσύ τώρα που με ακούς και με βλέπεις, πιστεύεις ότι τα χρήματα θα έχουν αξία σε 10 χρόνια? Και πόσο θα δουλεύουμε? Και αν αύριο, ας πούμε όλοι εσάς που με βλέπετε και μας ακούτε, και αν αύριο, πούμε το φανταστικό το σενάριο, αν αύριο, δεν χρειάζεται να δουλέψεις για να ζήσεις. Τι θα κάνεις με τη ζωή σου, έχεις σκεφτεί? Δεν χρειάζεται να δουλέψεις, είναι όλα λιμένα τα προβλήματα. Τι γίνεται με τη ζωή σου? Ξυπνάς, δεν έχεις το άγχος να δουλέψεις και τα προϊόντα είναι το ανάποδο από αυτό που ζούμε τώρα. Τι θα γίνει ο άνθρωπος? Και τα κάνουν όλα το ρομπότ. Όλα ρομπότ. Το ρομπότ με στη σχέση με τεχνική νοημοσύνη είναι, έχει και το σώμα. Ωραία. Τι θα γίνει, τα κάνουν όλα. Πας στη δουλειά σου εσύ και σου λέει η Γεωργία, αυτό που κάνεις αγάπη μου εσύ 8 ώρες, εγώ μπορώ να το κάνω σε 5 λεπτά με ένα κομπιούτερ. Μια επιχείρηση με 10 ανθρώπους θα μπορεί να την κάνει τη δουλειά με 6, οι άλλοι 4 που θα πάνε. Είναι πολλά τα ερωτήματα, παιδιά. Και εμείς το παίρνουμε και λίγο πιο γλυκά. Ρωτάω και λέω τώρα σε όλους εσάς που με βλέπετε. Φανταστείτε να έχει δει και ο Μάσκ και να ισχύει αυτό που λέει αυτός. Ότι σε 10 χρόνια, το 36 μιλάει αυτός, δεν υπάρχει καθόλου καμία ανάγκη να δουλέψει. Τι να δουλέψει, λέει να τα κάνει εσύ τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Τι μας λέει λοιπόν ο φίλος εδώ? Τι να πει ο Μάσκ, το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο. Ωραίος ο Θανάσης. Καλωσορίζω το Θανάση, το Στέφανο, τη Δέσποινα, Νισάν, όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Και η ερώτηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Κλείστε τα μάτια σας, ξεχάστε τι ζείτε σήμερα και πάμε να ζήσουμε αυτό που λέει ο Μάσκ. Ότι σε 10 χρόνια τα χρήματα ενδεχομένως να μην έχουν καμία αξία γιατί θα έχουμε υπερπαραγωγή. Θα ξυπνά δηλαδή εσύ το πρωί, φαντάσου λίγο την εικόνα, θα ξυπνά το πρωί εσύ. Και θα είναι η δυνατότητα να δουλέψεις, θα είναι προαιρετική. Όπως ο Μαρμοτσουκάρη λέει, ότι αν και εφόσον σήμερα θέλεις πας παίρνεις ντομάτες, αλλά άμα θέλεις φτιάχνεις ένα δικό σου κήπο. Προαιρετικά όμως. Δηλαδή θα δουλεύουμε προαιρετικά. Είναι ωραίο αυτό? Όταν δεν θα έχουμε ρόλο στην κοινωνία και ο άνθρωπος πια δεν θα χρειάζεται πουθενά. Θα έρχομαι εδώ να κάνω εκπομπή στη θέση του φίλου μου εδώ, Χαλαμπή, θα είναι ένα κομπιούτερ. Στη θέση του Χαλκιώτη μπορεί να είναι και ένα κομπιούτερ. Μπορεί να κάνω εκπομπή από το, ξέρω εγώ, από τον Κορυδαλό. Πώς φαντάζεστε αυτή τη στιγμή τη ζωή σας, όταν πια είναι όλα λυμμένα και τα κάνουν τα πάντα το ρομπότ και ο άνθρωπος που είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είναι. Πάμε 2, 17, 18 χιλιάδες για λίγο ακόμα, θα αλλάξουμε θεματάκια. Για πάμε λίγο. Πάμε. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Νίκος από Σαλαμαία.
0: Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Το ζητούμενο.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι τι θα μας παρέχουν. Έστω ότι είμαστε σε μια ιδανική κατάσταση και τα έχουμε όλα. Το ζητούμενο είναι, θα είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, θα έχει ελεύθερη βούληση. Ποιοι θα είναι από πάνω και κάποια στιγμή, αν μπορούν να ελέγξουν τα μηχανήματα και τα μηχανήματα αυτά να έρθουν εναντίον μας. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το προχωρήσω εγώ. Έχουμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη. Με κοιτάει εδώ. Σου λέει τι μας λέει σήμερα. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα πάμε μετά στη φυσική νοημοσύνη. Προσέχετε λίγο, είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέμε, παιδιά. Απλά τα λέμε καλαμπουράκι, έτσι να περνάει η ώρα. Πάμε στην φυσική νοημοσύνη και μετά πάμε στη συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, όταν αυτή τη στιγμή δίνουμε μια εντολή στο ρομπότ, το ρομπότ εκτελεί. Εάν το ρομπότ λέει, όχι, εγώ δεν εκτελώ. Δεν θέλω να το εκτελήσω αυτό το έργο που μου δίνεις. Και μετά, αν το ρομπότ εκτελεί ένα έργο, άκουσε το κύριε Χαραλάμπηδη αυτό, έχει μετά δικαίωμα το ρομπότ επί του έργου. Δηλαδή, μήπως αύριο και σου πει, κοίταξε να δεις, από αυτή τη δουλειά εσύ έχεις αυτά τα ωφέλη. Θέλω κι εγώ ένα ποσοστό. Ή αν δεν δέχεται το κομπιούτερ, το ρομπότ, τεχνική νοημοσύνη, πες ό,τι θέλεις εσύ, να ακολουθήσει την εντολή του ανθρώπου, γιατί θεωρεί το ρομπότ, όχι δηλαδή θα γίνει ο πόλεμος. Σου λέει αυτό που πάει να κάνεις τώρα εσύ, όχι κύριε Χαλκιώτη, δεν θα το κάνω εγώ, γιατί με τον τρόπο που εγώ πιστεύω θα έχεις εσύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα υπάρχει μια διαφορετικότητα, μια διαφορετική προσέγγιση στα θέματα. Ποιος θα υπερισχύει, η εντολή που δίνεις εσύ στο ρομπότ ή το ρομπότ που θεωρεί ότι καλύτερο για σένα είναι αυτό. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο. Να καλωσορίσω τον Ηλία. Ηλίας, ο κυνηγός, η Άννα, ο Στέλιος. Κάντε Ολυμπία κοινοποίηση, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Δευτέρα σου Παρασκευή, 4 με 5 μας, θα αναλύουμε την κοινωνία, τα οικονομικά θέματα και τα προσεγγίσουμε με έναν άλλο τρόπο. Όχι αυτό που ακούτε σε όλα τα ραδιόφωνα και σε όλες τις ρεύσεις, με έναν άλλο, μια άλλη προσέγγιση. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα νέα κουρέματα που πετύχαμε, νέες οικογένειες που σώσαμε. Πετύχαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή, το σταματήσαμε. Εγώ θέλω τα δικά σας σχόλια. Φανταστείτε μια κοινωνία, το κρατήσω 2-3 λεπτά ακόμα αυτό το θέμα. Φανταστείτε μια κοινωνία, προσέχετε λίγο, που θα ξυπνά σήμερα το πρωί. Και λες, θα πάω να δουλέψω εκεί, να πάρω κάποια χρήματα για να καλύψω αυτή την ανάγκη, να καλύψω την άλλη. Να διασκεδάσω, να φάω, να πληρώσω το ρεύμα μου, να πληρώσω τα πάντα. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, εάν αυτές οι ανάγκες έχουν καλυφθεί από όλους. Για πες μου, τι ρόλο θα έχει ο άνθρωπος στην κοινωνία.

0: Το 2036 πιστεύει ο Έλλον Μάσκ ότι αυτό θα υπάρχει. Μέχρι το 2036 όμως τους έρθουν όμως σήμερα στην πραγματικότητα, γιατί εμείς μιλάμε για τον πιθανό κόσμο του αύριο, όπου ίσως τα χρήματα έχουν μικρότερη αξία. Σήμερα όμως τα χρήματα έχουν τεράστια σημασία. Σήμερα υπάρχει ο άνθρωπος που κοιμάται και πετάγεται στον ύπνο γιατί δεν έχει να πληρώσει τη δόση του, γιατί χρωστάει 1.000 ευρώ. Υπάρχει οικογένεια που φοβάται για το σπίτι της. Υπάρχει επαγγελματίας που βλέπει την εφορία, το ΕΦΚΑ, την τράπεζα, το σέρβις και δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Εδώ λοιπόν τελειώνει η θεωρία και πάμε στην πράξη. Πάμε στην πραγματική ζωή. Χρωστάς. Μην κρυθείς από το πρόβλημα. Δες αν υπάρχει λύση. Δες αν μπορείς να κάνεις κάτι. Δες αν μπορείς και πώς σε συμφέρει καλύτερα να διαχειριστείς τα χρέη σου. Υπάρχουν εργαλεία, θα τα αναλύσουμε. Γι' αυτό καλέστε όλοι τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, από όλη την Ελλάδα. Πάρτε μια πληροφορία, πάρτε μια γνώμη, πώς μπορείτε εσείς να προστατευτείτε και να χρησιμοποιήσετε τα νέα εργαλεία που υπάρχουν, έτσι ώστε να γλιτώσετε από την περιουσία σας. Και εδώ θα μιλήσουμε σοβαρά, εδώ θα πάμε στην πραγματικότητα, εδώ θα πάμε σε αυτό που καίει τον κόσμο. Να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ένα ηχητικό για όλους εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα και ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να τα παρατήσετε.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Μάχη FM 99,8, 4 με 5 από Δευτέρα ως Παρασκευή και βεβαίως και σε όσους μας βλέπουν ζωντανά από τις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook. Λοιπόν, εδώ τα θέματα είναι λίγο πιο σοβαρά και ακούστε με προσεκτικά. Έχεις χρέος σε τράπεζες, σε σέρβισες, σε εφορία, στον ΕΦΚΑ. Σου έχει έρθει διαταγή πληρωμής. Σου έχει έρθει διαταγή πληρωμής. Σου έχει έρθει πληστηριασμός. Τι πρέπει να κάνεις, τι επιλογές έχεις? Η πρώτη επιλογή που έχεις είναι από όλη την Ελλάδα να καλέσεις τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569 και να πεις συγκεκριμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πεις όλη την ιστορία της ζωής σου. Θέλω να πεις τρία πράγματα βασικά που για μένα είναι αυτά που χρειάζεται για να σου απαντήσω. Αν μπορώ και πώς μπορώ να σε βοηθήσω από όλη την Ελλάδα. Θέλω να μου πεις πόσα περίπου χρήματα χρωστάς, άρα χρωστάω τόσα χρήματα. Ποιο φανς, ποια τράπεζα, το δημόσιο διεκδικεί αυτά τα χρήματα και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή σου. Είναι τα τρία σημαντικά κομβικά σημεία που θα πρέπει να ξέρει κάποιος.

για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα είναι τι, να αξιολογήσουμε σωστά και όπως πρέπει την υπόθεση για να δούμε αν υπάρχουν λύσεις. Εγώ τώρα δεν ήρθα εδώ στο Μάχη FM να σας πω θα τα σώσω όλα και θα κάνω σιλά κουρέματα. Αυτό από μένα, αν το έλεγα, δεν θα ήταν σοβαρό. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Αν έχεις πρόβλημα, αυτό πρέπει να κάνεις, η πρώτη λύση σου είναι να πάρεις συμβουλές, να δεις πώς μπορείς και εσύ να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία που υπάρχουν. Δεν χρειάζονται να γνωρίζεις όλους τους νόμους, δεν πρόκειται και να τους πει κάποιος, δεν θα σε βοηθήσει εσένα. Αυτό που θα σε βοηθήσει είναι η λύση. Γι' αυτό λέμε, πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε την κάθε μία περίπτωση που είναι ξεχωριστή, τι ενέργειες μπορούν να γίνουν και πόσο άμεσα, γιατί θα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα εάν έχεις τη λύση. Πρέπει να πάρεις τη σωστή λύση όμως. Έρχεται ένα χαρτί που είναι η διαταγή πληρωμής, η πρόγραμμα πληστηριασμού. Τι κάνω? Με παίρνουν από τα fans και μου λένε διάφορα. Να μην σηκώσω το τηλέφωνο. Τι να κάνω? Τι μπορώ να κάνω όταν εγώ αυτή τη στιγμή χρωστάω στο δημόσιο? Τι δυνατότητες έχω όταν για κάποιους λόγους δεν έχω πληρώσει ένα δάνειο και αυτοί με παίρνουν και μου λένε θα σου πάρουμε το σπίτι, θα σου πάρουμε τα πάντα. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Να κάνω το σταυρό μου και να πετάξω τα χαρτιά? Να απευθυνθώ σε κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο που να γνωρίζει το αντικείμενο? Εγώ αυτό προτείνω. Να πάτε να καλέσετε τώρα όλοι στο 210-49-64-569 και να απαντήσετε σε αυτά τα τρία που σας ρώτησα. Πόσα χρωστάτε, πού τα χρωστάτε και σε ποιο στάδιο, σε ποια κατάσταση είναι η υπόθεσή σας. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να σας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σας απαντήσω σε όλους εσάς. Γι' αυτό λοιπόν καλέστε όλοι εσείς 210-49-64-569 να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έτσι αλλιώς εγώ θα απαντήσω σε όλους και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία δέσμευση. Θα σας πω ως μια περίπτωση ενός δανειολήπτη, πραγματική ιστορία που ήταν ο άνθρωπος αυτός. Είχε πάει, είχε κάνει την προσπάθειά του, αλλά δεν μπόρεσε να βρει λύση. Είχε έναν δικό μου πελάτη που του είχα κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, του είχα κάνει και ένα πολύ ωραίο κούρεμα. Και να επαναλάβω σε αυτή την περίπτωση εδώ και να ξεκαθαρίσω ότι κανένα κούρεμα δεν είναι εγγυημένο. Μην ακούτε, παιδιά, κανένα κούρεμα δεν είναι εγγυημένο. Τα κουρέματα στην Ελλάδα τα πρωτοδείξαμε πριν πάρα πολλά χρόνια στο Μακελιό. Άρα καταλαβαίνω ότι μιλάει κάποιο που το γνωρίζει το αντικείμενο. Εγώ είμαι χρηματοοικονομικός σύμβουλος εξειδικευμένος τραπεζικά και εσείς με βλέπετε και εσείς με ακούτε. Έχουμε τρία διαφορετικά γραφεία, Νίκη, Κορυδαλό και Μαρούση, και μπορούμε να σας δεχτούμε, να ακούσουμε την ιστορία σας ή μπορούμε να κάνουμε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, η απόσταση δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η οικογένεια που είχε πάει σε αρκετούς ανθρώπους είναι γνωστή οικογένεια με τις 711.000 που κουρευτήκαν 550.000. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τις δυνατότητες να δώσουν και μια προκαταβολή, γιατί στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και προκαταβολή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν προκαταβολή, αλλά δεν τα βρίσκανε. Αυτοί είχαν απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, δεν βρήκαν δηλαδή λύση, απορριπτική στον εξοδικαστικό, ούτε εκεί βρήκανε λύση. Είχαν ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις, ούτε εκεί βρήκανε λύση. Και πού φτάσανε? Φτάσανε στο αποτέλεσμα, λέει δεν μπορούμε να το σώσουμε, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πεθάνουμε κιόλας για ένα σπίτι. Και σε συζήτηση πάνω σε ένα φιλικό περιβάλλον, τους είπαν δεν πας και από το χαρτιό ένα σπίτι να αποψίσουν. Αυτό και έγινε. Ήρθε λοιπόν οι άνθρωποι και είπα ότι εγώ μπορώ να φέρω μία πρόταση, αλλά αφήστε με λίγο να το ψάξω. Και έτσι ξεκίνησε η διάσωση την κατοικία τους και φτάσαμε τα 710.000 να κουρευτούν στα 150 με μία προκαταβολή. Και προσέξτε, και το πολύ ωραίο τους πώς εδώ είναι ότι η απληρωμή τους ήταν σε 8 χρόνια νομίζω είναι, και άτοκα. Δηλαδή από εκεί που ήταν χαμένο στις 710.000 πήγαμε στις 150.000 και τι έγινε μετά? Και αυτό θα το εξοφλήσουν με άτοκα και δώσαν και μια προκαταβολή. Και λέω ότι είχαν οι άνθρωποι τη δυνατότητα, απλά δεν είχε βρεθεί ο τρόπος, γιατί όντως αυτοί δώσαν και μια προκαταβολή. Δεν είναι δηλαδή δεν είχαν να κάνουν τίποτα, δεν είχαν καμία βοήθεια. Δώσαν οι άνθρωποι και μια προκαταβολή. Άρα, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569 ή στείλτε μου εδώ τις δικές σας ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, χρωστάω τόσα, γίνεται κάτι? Χρωστάω εδώ, γίνεται κάτι?

Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και κανένας δεν μπορεί να σας πει ειλικρινά, αν είναι σοβαρός, ότι τώρα που μου το λες, αυτή τη στιγμή θα σου κάνω 50% κούρεμα. Όποιος σας το πει θα σας λέει ψέματα. Ένας σοβαρός άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο θα σου πει συγκεκριμένα πράγματα. Άσε με να το μελετήσω, άσε με να το ψάξω. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να καλέσετε όλοι στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, να δούμε τι μπορεί να γίνει στη δική σας περίπτωση. Στη Μεσόγειο, rock and roll. Εσείς με βλέπετε, αυτό που κάνω είναι να μπει τραγούδι, να μπει το τραγούδι στη ροή, γιατί εσείς μας βλέπετε από τις πλατφόρμες για να καταλάβετε. Λοιπόν, καλησπέρα στη Γεωργία, στο Βαγγέλη, στην Ελένη. Γεωργία, κάνει και εσύ μια κοινωνοποίηση. Βαγγέλη, το ίδιο. Ελένη, το ίδιο, να ανοίξουμε, να γίνουμε πολλοί. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε. Τι πρέπει να ξέρω όταν αγοράζω, να πουλάω ένα κίνητο, και μετά θα τα πούμε μαζί. Πάμε.

Παιδιά, ακούστε με όλοι. Είτε χρωστάτε είτε δεν χρωστάτε σε τράπεζες. Εδώ θα δώσουμε λίγο κάποιες συμβουλές. Γι' αυτό κοινοποιήστε, μας δουν πολλοί και αν έχετε φίλους και γνωστούς, ενημερώστε τους. Θα πάρουμε να δούμε τις περιπτώσεις πώς γίνεται πώληση ενός ακινήτου. Θα πούμε τα βασικά. Αν αυτή τη στιγμή εσύ χρωστάς στο δημόσιο ή στον ΕΦΚΑ και έχεις αποφασίσει για δικό σου λόγο να πουλήσεις το ακίνητο, σε συμφέρει να καλέσεις το 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, το τονίζω. Αν λέει τώρα εσύ που πουλάς και θέλεις να πουλήσεις το ακίνητο σου, έχεις βγει και τον αγοραστή, μην προχωρήσεις ακόμα, γιατί υπάρχουν οι δημόσιες οφειλές που ενδεχομένως μπορούμε να τους μειώσουμε. Τι εννοούμε ενδεχομένως? Εάν το ακίνητο κάνει 100.000, π.χ. 100.000 και χρωστάς στο δημόσιο 30.000, δεν θέλει απλή ενημερότητα ότι οι υποχρεώσεις είναι ρυθμισμένοι. Θέλει εξόφληση στο δημόσιο. Άρα τα 30.000 θα τα εξοφλήσεις και θα σου είναι 70. Όμως μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε και να διεκδικήσουμε. Κάντε τώρα όλη μια κοινοποίηση. Πάμε όλοι να το δούμε, ότι να μας ακούσουν. Πάρτε φίλους και γνωστούς που πουλάνε τώρα ακίνητα, ενημερώστε τους ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε τα 30.000 να μειωθούν. Δεν λέω ότι θα γίνει σε όλους, λέω ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και αξίζει να δοκιμάσουμε αυτή την πιθανότητα, γιατί μιλάμε για 30, για 50, για 200.000 ευρώ. Όπως έναν επιχειρηματία που του κούρεψε σε 650.000 δημόσιο 590. Το ακίνητο να το πουλήσει. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις βέβαια που πουλάει κάποιος ένα ακίνητο γιατί δεν έχει τι να κάνει, δεν μπορεί άλλο να τα κρατήσει τα χρέη. Και χρωστάει, λέμε, τράπεζες και δημόσιο 100.000 και το πουλάει 100.000. Πάλι δεν το συμφέρει να κάνει την πώληση τώρα. Πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες αν μπορούμε να απομειώσουμε τα χρέη στο δημόσιο και τις τράπεζες. Υπάρχουν οι διαδικασίες. Μπορεί να πάρουν παραγραφές. Μπορεί κάποια να σβήνουν και με έναν άλλο τρόπο. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διαδικασίες. Γιατί πολλοί που έχετε παιδευτεί, λέτε, ξέρεις κάτι, δεν αντέχω, δεν μπορώ, δεν βγαίνει η δόση αυτή, δεν βγαίνει αυτή η δόση. Άρα για αυτούς που και εθελώς πάνε και πουλάνε, προσέξτε με λίγο. Κάντε τώρα όλη μια κοινοποίηση. Κάντε ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ. Λοιπόν, μην πουλάτε ακίνητα αν δεν δείτε πρώτα πώς μπορούμε να μειώσουμε τις υφιστάμενες οφειλές. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ένα ακίνητο χρωστάει 100.000 και χρωστάει και είναι 100.000 πωλήσει, λέει, θα το πουλήσω, ρε παιδί μου, να τα πάρουν οι άνθρωποι, να μην χρωστάω. Εγώ δεν θα πω γιατί το πουλάτε, μην το πουλήσετε, πουλήσετε. Σας λέω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως οι οφειλές, οι εφιστάμενες μπορούν να μειωθούν. Μα και 30.000 και 20.000 και 10.000 και 5.000 να τα απομειώσουμε. Πάρε αυτά τα 5.000 και πήγαινε παραμηχανά, γιατί να τους τα δώσεις, αφού μπορούμε με νόμιμες διαδικασίες να μειώσουμε τα ποσά. Αφού μπορούμε να μειώσουμε τα ποσά, γιατί να δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να τα χάσει όλα, αφού μπορούμε να μειώσουμε τις οφειλές. Το ξαναλέω το παράδειγμα. Έχω ένα σπίτι που το πουλάω 200.000 και ή χρωστάω 200.000 ή χρωστάω 70.000 ή 80.000. Η γνώμη δική μου είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις οφειλές, δηλαδή κούρεμα οφειλών στις τράπεζες και στο δημόσιο. Δεν λέω ότι γίνεται σε όλους. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όσους μπαίνουν, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κάντε και μια κοινοποίηση όμως για να το μάθουν και περισσότεροι, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα για μια περίπτωση να καλύψουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Καλέστε λοιπόν τώρα όλοι στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, διότι αν εσείς πουλάτε ένα ακίνητο και χρωστάει αυτό το ακίνητο, κάντε την προσπάθεια, μπορεί να κερδίσετε χρήματα. Κανένας δεν μπορεί να σας πει ότι θα διαγράψει τα δανειά σας έστω κατά ένα ευρώ. Όμως, αν δεν κάνεις την προσπάθεια, αν δεν βοηθείς τον εαυτό σου να φτάσεις σε μια επιτυχία, πώς μπορεί αυτό να έχει σημασία και να είναι σοβαρό? Άρα όλοι που θέλουν να πουλήσουν ένα κίνητο, προσέξτε λίγο, όλοι που θέλουν να πουλήσουν ένα κίνητο και πολλές φορές σου λέει να μου μείνει και εμένα κάτι, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια το πλήρωνα, το καταλαβαίνω. Πρέπει να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία. Άρα 210-49-64-569, επαναλαμβάνω, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλη την Ελλάδα. Ήδη εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο.
2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Άρα, αν εγώ έχω σκοπό να πουλήσω ένα κίνητο και είναι σαν βάρκα, σαν νερά, κάτι τράπεζα, κάτι δημόσιο, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, προτείνω να προσπαθήσετε να μειώσετε τις αφιστάμενες οφειλές, να προχωρήσετε λοιπόν στην πώληση και να μειώσετε τις αφιστάμενες οφειλές. Ό,τι μειώσει θα πάει στην τσέπη σας. Γιατί ξέρετε, ό,τι δυνατότητες έχετε, έχετε τώρα που έχετε το ακίνητο. Εδώ πρέπει να διαπραγματευτούμε. Άρα, σε όλους εσάς που έχετε μπει στη σκέψη, στη διαδικασία να πουλήσετε ένα ακίνητο και έχετε χρέη είτε στην εφορία, είτε στον ΕΦΚΑ, είτε στις τράπεζες, καλό θα είναι μην τους τα χαρίσετε τα χρήματα αυτά. Τουλάχιστον να ξέρετε ότι το προσπαθήσατε. Για εσάς, για τη μητέρα σας, για τον πατέρα σας, για τα παιδιά σας. Ό,τι κερδίσετε θα είναι υπέρ σας. Μπορεί και να μην κερδίσετε, αλλά πώς ξέρετε αν θα κερδίσετε ή όχι, αν δεν έχετε κάνει την προσπάθεια. Είναι σαν και αυτό που λέγανε παλιά οι πιο μεγάλοι από εμάς. Δεν μου πες τι λέγε το λαχείο, και έλεγε ο άλλος ο φίλος. Του λέει παίρνεις λαχείο, όχι λέει. Πώς θα κερδίζετε το λαχείο. Αν δεν μπει στη σωστή διαδικασία, παιδιά, προσέχετε λίγο. Όλα είναι απλά. Άμα τα βάλουμε κάτω και τα αναλύσουμε, θα δείτε ότι είναι πολλά, πολύ απλά. Εγώ θέλω να πάω στην Κόρυνθο. Ο δρόμος από την Κόρυνθο είναι εδώ. Μα εγώ πάω από εκεί. Μα από εκεί πας στη Λαμία. Λέει δεν έφτασα Κόρυνθο. Μα δεν μπορείς να φτάσεις. Αν δεν κάνεις τις διαδικασίες, αν δεν διεκδικήσεις με τους σωστούς τρόπους και διαδικασίες τέτοια αποτελέσματα, πώς θα γίνει. Εγώ έχω δανειολήπτη, ο οποίος ήταν να το πουλήσει, δεν το πούλησε, με άκουσε και περισσέψανε χρήματα. Τα οποία χρήματα μου λέγω θα τα δίνα. Σε έναν άλλο έκανε ένα κούρεμα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, 15-20 χιλιάδες και ξέρετε τι ήρθε και μου είπε. Σε ευχαριστούμε πολύ, μου κάνεις τώρα τις διακοπές. Δεν θα πήγαινα, μου λέει, εμείς διακοπές. Δεν θα πήγαινα με διακοπές. Αυτά μου λέει, μου λέει στην τσέπη μου, τα είχα σωστά να τα δώσω, μου λέει στο τάδε φαν. Εσύ μου πες, μην τα δώσεις και περίμενε. Με άκουσε και κέρδισε 15-20 χιλιάδες. Παιδιά, εδώ μιλάμε για χρήματα, δεν είναι ηθική προσέγγιση. Όλα αυτά που σας προτείνω είναι για το δικό σας το συμφέρον να γλιτώσετε χρήματα. Και τι είναι το κούρεμα? Το κούρεμα τι λέμε, να γλιτώσω χρήματα να δώσω λιγότερο. Αυτό δεν είναι το κούρεμα, τι είναι? Και προσέχετε και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό. Ήρθε αυτή τη βδομάδα ένας φίλος που τον έχουμε ξεκινήσει. Μου λέει, σε έβλεπα, μου λέει παλιά, μου λέει στη τηλεοράση, σε έβλεπα στο Μακελιό, σε έβλεπα. Λέω ναι. Και προχτές μου λέει, σε είδα και στο TikTok, του λέω μάλιστα. Και μου έρθει, μου λέει, διαταγή πληρωμής. Ε, Χριστιανέ μου, του λέω. Γιατί περιμένεις να φτάσουν στο απροχώρητο τα πράγματα? Και φώναξα εγώ τους δικηγόρους μου. Αφού με βλέπεις τόσο καιρό, γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις? Ε, μου λέει, ξέρεις, περίμενα, μου λέει, μου γίνει τίποτα, μου λέει, μείνουν έτσι, μείνουν αλλιώς. Ο χειρότερο μπορεί να κάνεις για να διαχειριστείς αυτά τα θέματα είναι ένα. Να μην κάνεις τίποτα. Άμα τα αφήσεις αυτά τα θέματα, παιδιά, διωγγώνονται και είναι το χειρότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να κάνετε κινήσεις. Και θα σας πω και κάτι. Πολλοί από εσάς που έχετε έρθει και στο γραφείο, έχετε κάνει κινήσεις, δεν λέω. Δεν θα πω εγώ ότι είμαι ο καλός και οι άλλοι δεν είναι καλοί. Εγώ θα πω, θα το δω με το δικό μου τρόπο, με το δικό μου μονοπάτι. Μην χάνετε τα χρήματα μέσα από την τσέπη σας. Μπορείτε αυτά τα χρήματα να μείνουν στην οικογένειά σας. Μπορεί, εγώ δεν λέω θα γίνει σε όλους. Μπορεί. Ένα αυτό. Πολύ σημαντικό. Από εκεί μετά να γνωρίζετε ότι αν και εφόσον εσείς είχατε πάει στον εξοδικαστικό τον Ιούνιο σε ένα άλλο γραφείο, δεν μας πειράζει. Καλά κάνατε και πήγατε. Σιγά. Και τι έγινε. Και πήρατε μια έγκριση στον εξοδικαστικό. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, παιδιά. Αφορά σχεδόν όλη την αγορά. Προσέξτε λίγο, γιατί εδώ μιλάμε σοβαρά. Είχατε πάει κάπου, ρυθμίζατε τον εξοδικαστικό για τις δημόσιες οφειλές. Τώρα και αν η εικόνα δεν είναι και πολύ καλή, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ρυθμίζατε τις δημόσιες οφειλές με τον προηγούμενο εξοδικαστικό και τι έγινε τώρα. Για κάποιο λόγο δεν μπόρεσατε να τις στηρίξετε και τις χάσατε. Και μπορεί να μην είχατε πάρει και τηλέφωνο και να μην πάτε. Ότι ξέρεις,
Είχα πάει κάπου μάλιστα και έκανα τη ρύθμιση αυτή, αλλά δεν μπορούσα να τη τηρήσω και την έχασα, για τις δημοσιοφιλείς μιλάω. Και σας είχα πει εγώ, και σωστά σας είχα πει, προσέξτε, κοινοποιήστε τώρα αυτό που λέω, παιδιά. Αφορά όλη την αγορά. Και εσείς μας ακούτε, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγκινείς να καλέσουν στο 2-10-49-64-5-69. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα σας πω. Προσέξτε. Και με είχατε πάρει και εμένα τον Αύγουστο και σας είπα, παιδιά, οι ρυθμισμένες οφειλές, το θετικό αποτέλεσμα του εξοδικαστικού, εάν για κάποιο λόγο δεν το έχετε τηρήσει, δεν μπορούμε να το ξαναδιεκδικήσουμε. Όλοι αυτοί που έχουν μιλήσει με μένα και όλοι εσείς που με βλέπετε, που έχετε πάρει, το ξαναλέω, που έχετε πάρει θετικό εξοδικαστικό πρόσφατα και δεν μπορέσατε να το ρυθμίσετε, δεν μπορέσατε να πληρώσετε δηλαδή τις δόσεις, έχουμε τη δυνατότητα τώρα να το ξαναδιαχειριστούμε. Όχι να επαναφέρουμε την παλιά τη ρύθμιση. Όχι να επαναφέρουμε την παλιά τη ρύθμιση. Να διεκδικήσουμε την αρχή, γιατί το σύστημα δεν μας άφηνε. Με το νέο εξοδικαστικό 29-21-9 έχουμε τη δυνατότητα, εσύ που έχασες τον εξοδικαστικό, από δική σου ευθύνη, να το ξανασυζητήσουμε. Άρα όλοι οι παλιοί εξοδικαστικοί μπορούμε να τους ξαναπροσπαθήσουμε. Όχι η επανίδρυση της ρύθμισης. Και το θέμα ποιο είναι, άμα έχεις και κάποιο κούρεμα, μπορούμε να το ξαναδιεκδικήσουμε. Όχι επανίδρυση, το ξανατονίζω. Άρα, πρώτον, μπορώ και είναι σημαντικό χρέη στο δημόσιο που έχουν και άλλες συνέπειες. Δεν είναι μόνο μια οικονομική συνέπεια, έχουμε και άλλες συνέπειες για από ένα ποσό και πάνω. Είχαμε πελάτη ο οποίος χρωστάγε ένα πολύ μεγάλο ποσό και είχε ποινική δίωξη και νομική μου. Το χειριστήκανε και σταματήσαν τα πάντα. Θα είναι η κυρία Βορώνα, θα το εξηγήσει όταν έρθει η ίδια. Για εσάς που δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Πάστα, στη Βικτωρία, στην Ευγενία, σε όλους τους φίλους. Παιδιά, κάντε και μια κοινοποίηση. Είναι χρηστικές οδηγίες. Βοηθάμε κόσμο με αυτά που λέμε. Το ξεκαθαρίζω. Βιοπορίζουμε αυτή τη δουλειά. Να είμαστε φίλοι και να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Άρα μπορούμε να δούμε εδώ με τις δημόσιες οφειλές. Τώρα, οι 120 δόσεις που ήρθανε. Ό,τι έρχεται και βοηθάει τον αφιλέτη θα πούμε ναι, μια χαρά. Όμως, σε σχέση με τις 240 δόσεις, που είναι 3-4%, το άλλο είναι 5-84%. Είναι σχεδόν το διπλάσιο. Ένα, δύο. Τι σημαίνει το δεύτερο? Ότι έχει περιορισμένη ακτίνα χρονική, βλέπει συγκεκριμένο χρόνο. Ενώ οι 240 βλέπουν τα πάντα. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι ποιο? Ότι στη διαδικασία των 74 δόσεων που γίνανε 120. Καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ποια είναι η διαφορά? Κάνε μια κοινοποίηση και εσύ φίλε μου από το Μόναχο Γερμανίας. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στις 120 δόσεις δεν υπάρχει η διαδικασία της διεκδίκησης του κούρεματος. Δεν υπάρχει κούρεμα. Ξερά, δεν υπάρχει κούρεμα. Στις 240 δόσεις το διεκδικούμε. Άρα, εγώ τι θα έλεγα, δοκιμάζω τις 240 δόσεις, μήπως πετύχω κάποιο κούρεμα, μήπως, και αν δεν μπορώ να πετύχω το κούρεμα και μου εγκριθεί, σίγουρα είναι καλύτερο. Αν όμως πάρω και απορρίψη, γιατί παιδιά, ο εξοδικαστικός απορρίπτει και δανειολήπτες και οφειλέτες, παιδιά. Εγώ σας τα λέω για να είμαστε φίλοι. Απορρίπτει, δεν είναι όλα θετικά. Εμείς έχουμε τους λιγότερους εξοδικαστικούς με απόρριψη. Δεν θέλω να πω κανένα για να μου πείτε, αλλά κανένα δεν έχει τεράστια. Ποιο είσαι, Σούπερμαν είσαι? Το ότι εγκρίνεται είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί προσέχτε. Πρώτον, μιλάει χωρίς προκαταβολή. Ο νέος νόμος που φέρνει και η πολιτεία μιλάει για 15% προκαταβολή. Έχει 100, 15 μέτρη τόκια. Κασεράκι. Προσέχτε, μην υποτιμάτε τα εργαλεία που έχουμε τώρα. Και μην ακούτε διάφορες φωστήρες. Θα έχουν λέει το όφο και θα. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ θέλω εσύ που με βλέπεις τώρα να μην χάσεις το σπίτι σου και να πάρεις το πιο ευνοϊκό. Δεν μιλάμε κομματικά, δεν μιλάμε πολιτικά. Μιλάμε καθαρά πως εσύ μπορεί να γλιτώσεις χρήματα. Εμένα με πληρώνεις για να σου φέρω την καλύτερη λύση. Δεν με πληρώνεις ούτε για να πάω να τσακωθώ, ούτε για να σου κάνω κομματική προπαγάνδα. Μου λες, έλα εδώ, μπορείς να λάβεις. Μάλιστα. Αυτό. Προσέχτε. Ποιοι παίρνουν τις υποθέσεις σας. Μου ήρθε δανειολήπτρια στο τέλος που μιλάω, σε ένα γραφείο. Κάνω το σπίτι μου, λέει. Μη φοβάσαι, τσι λέει, δεν σου είπα, μη φοβάσαι. Μα το έχασα το σπίτι μου. Ρε, δεν σου είπα, τσι λέει, να μη φοβάσαι. Εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ ξέρω και πού είναι, ξέρω και τα ονόματα, αλλά δεν λέει τίποτα. Το λέω για να πάρεις εσύ και να ξυπνήσεις.
Μα λέει, το χάνω το σπίτι μου. Μη φοβάσαι, ρε, δεν σου παγώ, να μη φοβάσαι. Έχασε η γυναίκα το σπίτι. Και πήγε να τον βρει. Του λέει, ρε, εσύ, ρε, δεν σου κοπεί, να μη φοβάσαι. Σου είπα, μη φοβάσαι, τι άλλο θέλει. Αφού σου είπα, μη φοβάσαι, αντάξει. Μου λέει, κύριε Χαλκιώτη, τι να σου πω, τσι λέω, χριστιανή μου τώρα. Όλοι κρυνόμαστε από το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να μπει μπάλα στα δίχτυα. Να υπάρχει μια καλή ρύθμιση. Αν μπορούμε να κάνουμε και ένα κούρεμα. Και αν. Από όλα αυτά δεν μας βολεύει τίποτα. Γιατί εγώ χρωστάω τόσα πολλά χρήματα που δεν με βολεύει να πάω σε καμιά διαδικασία. Μην αφήσετε τον εαυτό σας να πει που για μένα τη λάθος φράση. Πάρτε τα ρε δεν με νοιάζει. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάτε και να βρείτε διαδικασία του πτωχευτικού που να πάτε σε διαγραφή χρέους και οικειοθελής παραχώρηση να κινείται, αφού έτσι αλλιώς. Καλησπέρα στη Μαρία, στον Νίκο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που μας ακούνε. Κάντε όλη μια κοινοποίηση. 2-10-49-64-5-69. Καλέστε ρε παιδιά ένα τηλέφωνο. Δωρεάν είναι, δεν είναι αστική μονάδα, είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε εκεί και διεκδικούμε με τους δικηγόρους. Διεκδικούμε τη διαγραφή του συνόλου των υποχρεώσεων μας προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχω εργαλεία που πρέπει όμως να πάμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Το κάθε ένα εργαλείο κάνει συγκεκριμένη χρήση. Και υπάρχουν σήμερα πραγματικά χρέη, πραγματικά υπάρχουν οικογένειες που έχουν σοβαρά προβλήματα, θα χάσουν τα σπίτια τους, πραγματικές αγωνίες. Αν εσύ τώρα που με βλέπεις δεν έχεις πρόβλημα, μακάρι κανένας από εσάς με βλέπει να μην έχει κανένα πρόβλημα, όμως αν έχετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, θέλω να κρατήσετε μια φράση. Αληθινές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Όλα αυτά που σας λέω είναι πραγματικές ιστορίες. Αν εσείς δεν έχετε πρόβλημα, καλά κάνετε και ποτέ να μην έχετε πρόβλημα, καλέστε όμως το 210-49-64-569 ή συστήστε κάποιον φίλο γνωστό και πέστε του, ξέρεις κάτι, εγώ είδα την εκπομπή αυτήν. Ο άνθρωπος λέει κάποια πράγματα. Θέλει, μα έχω πάει παντού, ρε φίλε, σου λέει ο άλλος. Ρε, θέλεις να πάρεις ένα τηλέφωνο. Μήπως γίνει λάθος, ρε παιδί μου. Εκτίμηση, μήπως κάτι δεν είδα, μήπως κάτι δει αυτός ο άνθρωπος. Πέστε του να πάρει το 2-10-49-64-569. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λέει, ήρθα, μου λέει, αλλά δεν νομίζω μου να γίνει κάτι. Όπως ένας άλλος που μου λέει, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Εγώ δώσα, μου λέει, πριν 3 μήνες μια προκαταβολή και δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορείς, μου λέει, να μάθεις αν μπορώ. Τι λεφτά χρωστάω, αυτό θέλω. Μα λέει, δεν θες να σώσουμε το σπίτι σου. Ποιο σπίτι μου να σώσουμε. Έτσι μου λέει, από γυνάτη, πόσα χρωστάω. Και όταν τον φώναξε μετά από μια εβδομάδα, του λέω, κάτσε. Μου λέει, φέρε και το φάκελο να πάω να φύγω. Μου λέει, ξέρω, δεν έγινε. Τουλάχιστον μου λέει, εμάς, ρε φίλε, μου λέει, πόσα χρωστάω. Αυτό θέλω από σένα. Του λέω, κάτσε, γιατί μάθα και πόσα χρωστά και έχουμε και ένα κούρεμα και τη Δευτέρα πήγαινε βάλει προκαταβολή. Τι λες, ρε, μου λέει, τρελώσεις. Τι του λέω, αυτό που σου λέω. Αυτή είναι, λέω, 1, 2, 3 ορίστε συμβάσει. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, όχι ότι σε όλα τα κουρέματα είναι για όλους, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους. Όλες τις υποθέσεις τις παλεύουμε. Όλες τις υποθέσεις προσπαθούμε για το καλύτερο για εσάς και μακάρι, γιατί όχι, να έχετε όλοι κούρεμα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ σε όλους το κούρεμα. Θέλω παρακαλώ να σημειώσετε αυτό που θα σας πω. Αν αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε έχεις στο σπίτι σας μια διαταγή πληρωμής, ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, ένα εξώδικο, αν βλέπεις ένα φάκελο και φοβάσαι να το ανοίξεις, μην το αφήσεις για αύριο. Ενημερώσου, κάλεσε 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ φτηνά ακίνητα στην Νίκαια και στο Κερατσίνη και στο Κορυδαλό. Όποιοι ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας τα δείξουμε. Πάρα πολύ φτηνά ακίνητα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να το κλείσουμε τώρα. Μείνετε μαζί μας, γιατί μετά από μένα ακολουθεί ο Στέφανος Χίος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στη τιμή της Αγγλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσα με τα πόδια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράγη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Σημαντική ανακοίνωση προς τους πολίτες εξέδωσαν οι αρχές, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τις κλήσεις τους προς το 199 της πυροσβεστικής υπηρεσίας και προς το 100 της άμεσης δράσης. Το πρόβλημα οφείλεται σε προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες που πραγματοποιεί ο πάροχος τηλεφωνίας στο δίκτυό του. Για την ασφάλεια των πολιτών και την αποφυγή καθυστερήσεων σε περιστατικά που απαιτούν άμεση επέμβαση, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση οι πολίτες να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μαρι Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας ότι τη δολοφόνησε το κράτος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Η θερμοκρασία στη Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες από 12 έως 24 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
5: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
7: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Πέμπτης, Κυφτός Νεοραγιάς και Γέσμων, για μια φορά ακόμα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Γεραπετρίτης, σε όλα νέα ενώπιον του λυκόσκυλου του Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, παρέδωσαν ακόμα και την Ακρόπολη Γρεκύλη. Κορυφώνεται το δράμα στη Φετή Λαρίσης, στη δίκη των τεμπών, δραματικές καταθέσεις των γονέων των δολοφονημένων παιδιών. Η μάνα άκουσε για τελευταία φορά το παιδί της στο κινητό την ώρα που κεγόταν. Συγκλονιστικές αφηγήσεις. Κλαίει όλη η Ελλάδα για την αντιπαράθεση για τον παγιό Κοβίση Καρβέλα. Δύο ηλικιωμένοι απόμαχοι τραγουδιάρδες μάλλον για μια σύνταξη εκατομμυρίων ευρώ και στη μέση το χρυσάφι της εφοπλιστικής οικογένειας Κούστα. Το ζητήσατε και το επαναδημοσιεύουμε. Γιάννης Λάτσης ο γκάγκστερ από το ομώνυμο βιβλίο Ο Δοσύλλογος Μεγιστάνας και λίγα από τα έργα του. Στο μακελιό της Πέμπτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λόγου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι η Ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στην καθιερωμένη πια ώρα των 5. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, μετά τις 2 τη νύχτα, το ξημέρωμα δηλαδή, εκεί που κατοικοεδρεύουν οι δράκουλες της πολιτικής ζωής του τόπου, κατοικοεδρεύουμε και εμείς. Για να μπορούμε, όχι να κράζουμε, δεν είναι σκοπός της εκπομπής το κράξιμο. Ο σκοπός της εκπομπής είναι η παράθεση στοιχείων, δημοσιογραφικών στοιχείων προέρχονται από το ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω περαστικά μέσα από αυτή τη δημόσια συχνότητα που μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε στήσει τον δικό μας δημοσιογραφικό ενημερωτικό πατριωτικό μάχη 99,8 στην κυρία Βύση και στον κύριο Καρβέλα. Επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα, εγώ δεν θα το κάνω μεγάλο θέμα. Εγώ θα πω απλώς ότι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι πια, η κυρία Βύση στα 70, νομίζω είναι γεννηθήσα το 56, το ψάξουμε ρε παιδιά, ό,τι είναι γεννημένη η κυρία Βύση. Η Αβύση, βλέπω εδώ πέρα, γεννημένη στις 20 Δεκεμβρίου του 57. Δηλαδή είναι 69 ετών. 57, 2026, 69 ετών. Ο άλλος, ο Μαλιάγκουρας, αυτός δεν ξέρω, είναι ανυπολογής του ηλικίας. Προσπαθούν λοιπόν να αναγάγουν το θέμα Βύση Καρβέλας και τη σύλληψη αυτού του άμυαλου Φίλιππα Καμπούρη. Είμαι αθώος, λέει. Είναι όλα μια σκευωρία, μια πλεκτάνη σε σημαίνοντα θέματα της επικαιρότητας για να αποκρύψουμε τους σκυφτούλιδες του Υπουργείου Εξωτερικών και τον κύριο Γεια Πετρίτη, ο οποίος σήμερα είπε ναι σε όλα στο Μάρκο Ρούμπιο, ένα πολύ σκληρό ακροδεξιό Ελληνοαμερικανό. Αμερικανό μάλλον, Κούβανο Αμερικανό. Εγώ τους βλέπω όλους Ελληνοαμερικανούς. Κούβανο Αμερικανό ή Αμερικανο Κουβανό. Σκληρό πολύ. Παίγνιο, παρελκόμενο, έλκυθρο των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών είναι ο Ρουμπίο, ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Νετανιάχου, σχέσεις όμως αφεντικού με υπάλληλο. Ο Ρουμπίο είναι ο υπάλληλος, ο Νετανιάχου είναι το αφεντικό του. Ό,τι του πει το αφεντικό του Τελ Αβίβ, το υλοποιεί ο Ρούμπιο. Επίσης είναι, από ό,τι ακούγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος πιθανότατα θα προταθεί από τον Τράμπος ο διάδοχός του. Υπάρχει και ο άλλος βεβαίως, ο Βάνς. Αυτό είναι άλλο πυράγχας. Αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Αλλά και οι δύο προέρχονται από την ίδια σχολή, τη Μάγνα. Τους Αμερικανούς πατριώτες, οι οποίοι πήγαν να κάψουν το Καπιτόλιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αναμέτρηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη 1-0 από τα αποδυτήρια. Τον έκανε ο άλλος το σκυφτούλι, το ραγιά, το μικροκαμωμένο καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Δεν έχουν να πούν καλή κουβέντα για τον Γεραπετρίτη. Με ως φοιτητές του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού, έχω μιλήσει, τα χειρότερα μου έχουν πει για τον Γεραπετρίτη. Κακός καθηγητής, βλοσιρός τύπος, χρυψίνος και πάνω απ' όλα σκυμμένος. Έσκυψε την κεφάλα και είπε ναι σε όλα. Το παρασκήνιο είναι αυτό. Δεν ας το πει άλλος και δεν τολμούν να το πουν. Πρώτον, 4 με 6 δις υπογραφή διακρατικής φωνίας Ηνωμένων Πολιτειών
Ελλάδος για παράδοση υποτιθέμενου αμυντικού εξοπλισμού. F-35, ρουκέτες, όλμους, πυράβλους, σφαίρες. 6 δις. 4 με 6 δις. Θα βγουν από το ειστέρημα του ελληνικού λαού και θα δοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντιπαροχή για την προστασία που μας παρέχουν. Ποια προστασία? Καμία προστασία δεν μας παρέχουν. Δεύτερον, πότε σκάλω 2. Η Αμερική δεν ανακατεύεται. Βρείτε τα μεταξύ σας. Βρείτε τα εσείς, οι Τούρκοι, οι Κύπροι και η εταιρεία η οποία θα το ποντίσει. Εμείς δεν ανακατευόμαστε. Τα ακούς κύριε Δένδια? Δεν ανακατεύονται οι Αμερικανοί. Τρίτον, είχε μαζί του τη φουσκοχυλάρα. Τη φουσκοχυλάρα, την Κίμπερλι δίπλα του. Παρέχει πλήρη υποστήριξη σε ό,τι κάνει το εντεταλμένο όργανο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Δηλαδή, στα σούρτα φέρτα με τον Εξάρχου και βεβαίως στην τσιμεντοποίηση του αγωγού LNG και του μέσο σταθμικού παράγοντα για να έρχεται το πανάκριβο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διανέμεται σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική και να πηγαίνει και στην Ουκρανία με οχταπλάσιες τιμές από ό,τι μας το πουλούσαν οι Ρώσοι. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην κερδίζει τίποτα και να τα κερδίζουν όλα οι άκτορες, οι ελάκτορες, οι Εξάρχου, οι Μπάκοι και οι Καημενάκηδες. Οι ολιγάρχες του τόπου δηλαδή και οι Περιστέριδες. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός που θα τουρτουρίσει το χειμώνα. Αυτό είναι σίγουρο, ξεχάστε το. Θα σας έλεγα να γυρίσετε όλα τα ερκοντήσιο στο κρύο. Είτε έχετε 15 βαθμούς μες στο δωμάτιο, είτε έχετε το ερκοντήσιο στο κρύο, το ίδιο πράγμα είναι. Γυρίστε το λοιπόν από τώρα στο κρύο για να συνηθίσετε. Γιατί δεν νομίζω να ζεσταθείτε το χειμώνα. Το λένε κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες και πατριώτες. Θα πέσει πολύ κρύο το χειμώνα. Είναι αυτό που λέει, από το πολύ κρύο θα σφίξουν ή... Βελάβατε! Σφιχτείτε λοιπόν από τώρα, ετοιμάστε τα μελανοδοχεία, γυρίστε τα ερκοντήσιο στο κρύο να συνηθίσετε το κρύο και ξεχάστε, σφραγίστε και το κάτω στο υπόγειο όσοι διαθέτετε το Λεβιτοστάσιο, βάλτε του Λουκέτο, τέλος. Τελειώσαμε. Εσύ, κύριε Χαραλαμπίδη, κλείσε λίγο το ερκοντήσιο, ρε φίλε. Είσαι με τα καλά σου. Είπαμε, λέμε στον κόσμο, να ανοίξει το ερκοντήσιο, μου τα άνοιξες και εσύ. Παγώσουμε, να πεθάνουμε να πούμε. Είσαι τρελός. Ρε Παναγία μου, τι έχω πάθει εδώ πέρα να πούμε. Ζεσταίνεις, αγόρι μου. Ζεσταίνεις, εσύ δεν θα έχεις πρόβλημα το χειμώνα. Όποιος έχει ψηλό αιματοκρίτη, είναι εντάξει. Όποιοι έχουν χαμηλό αιματοκρίτη κάτω από 40, θα έχετε πρόβλημα. Πηγαίνετε, κάνετε αιματολογικές εξετάσεις, να δείτε πού είναι ο αιματοκρίτης. Όσοι έχουν πάνω από 42, 44, 45, 48, θα αντέξουν το κρύο. Όσοι είστε κάτω από 40, κουκουλωθείτε από τώρα. Από τώρα! Δεν μας σώζει τίποτα! Ο Φίλιππας, ο Καμπούρης, παραπονιέται, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν αναφέρει τίποτα, λέει, ο σταθμός μας για τον... Τι θέλει να αναφέρει, αδερφέ? Από τις πρώτες ειδήσεις στα δελτία, εσύ τι, δεν ακούς, κουφώσεις? Χτες δεν κάναμε ολόκληρο θέμα, τι θες να ακούς για τον Καμπούρη? Να σου πω εγώ για τον Καμπούρη. Καμπούρης φίλος, παλιός. Μπραδέρι. Μπραδέρι. Είμαι αθώος. Είναι πλεκτάνης και βορεία. Μου την έστησε ο Καρατζαφέρης. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Επίσης,
Ποιος Έλληνας επιχειρηματίας από τα βασικά quiz, το οποίο θα είναι πρωτοσέλιδο αύριο στην εφημερίδα μας, το λέω από τώρα δηλαδή για να μην ψάχνετε, ποιος Έλληνας επιχειρηματίας με καταδικαστική απόφαση στην πλάτη του έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια, 850 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Εγώ σας δίνω και στοιχεία. HSBC στο Hong Kong. Και για να θυμίσω ποια είναι η τράπεζα HSBC στο Hong Kong, ας σας πω ότι είναι η τράπεζα όπου εκεί ο διαβόητος El Chapo, έτσι, Χωακίν El Chapo Guzman, έχει καταθέσει 70 δις το καρτέλ της Σιναλώα. Στην ίδια τράπεζα Έλληνας επιχειρηματίας έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια. Προσεπάθησε πριν από λίγο καιρό τα δολάρια αυτά να φύγουν από την HSBC και να διανεμηθούν σε 15-20 εταιρείες, ούτως ώστε να μεταφερθούν. Αλλά η τράπεζα είναι των Κινέζων. Και από αυτή την τράπεζα δύσκολα βγαίνουν ποσά. Επιχειρήθηκε λοιπόν μέσω τραπεζικού διαμεσολαβητή να φύγουν τα λεφτά αυτά από την HSBC του Hong Kong και να μεταφερθούν και σε ευρωπαϊκές και σε αμερικανικές τράπεζες. Ποιος είναι? Quiz. 850 εκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το ποσό. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Ποιος είναι και από πού προήλθαν? Δίπλα έγραφε έχω δει το ποσό. Η αιτιολογία των χρημάτων είναι εξοπλιστικά προγράμματα. Και μην μου πείτε ότι δεν αληθεύει. Διότι και αποδείξεις έχω και μαρτυρίες. 850 εκατομμύρια δολάρια. Έλληνας επιχειρηματίας, πολύκροτος, σε υπόθεση πολύκροτη, ο οποίος προσπαθεί να μεταφέρει αυτά τα χρήματα από το Hong Kong σε τράπεζες Ευρώπης και της Αμερικής. Έχετε να μου πείτε κάτι? Όχι, δεν ξέρετε. Θα μάθετε. Επίσης, τη νύχτα ο κύριος Σαμαράς λέει έσυρε με τις πιτζάμες έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών. Έστειλε τους φίλους του εκεί με τις μοτοσυκλέτες και τον πήραν σηκωτό και τον πήγαν στο Μαξίμου, γιατί έλειπε μια υπογραφή, λέει, όταν υπεγράφει το μνημόνιο, τότε που θα ντόσκιζε. Αυτές είναι τακτικές μαφίας. Αλλά ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικές μαφίας. Ο Λάζαρος, Λάζαρε, δεν βρω έξω, εσύ πήγες και τον πήρες. Γνωριζότανε με ένα από τα κεφαλαιώδη ονόματα της ελληνικής μαφίας. Χτες το βράδυ είδα μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Χτες το βράδυ ήταν μια μεγάλη νύχτα για μένα, διότι έμαθα πάρα πολλά και είδα και μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Το πρωτοπαλίκαρο της μαφίας στη χώρα, στα πολιτικά πρόσωπα, νεκρό, γεμάτο σφαίρες, στον επιθανάτιο Ρόγχο. Ξέρετε, ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει αυτές τις φωτογραφίες για να παραδειγματίζεται και για να αντιλαμβάνεται ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στα 40 και 45, άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν πιάσει την εξουσία από τα κέρατα, άνθρωποι που μιλάνε στα τηλέφωνα με πολιτικά πρόσωπα, σε μια στιγμή σβήνει το καντήλι τους. Και αυτό γιατί υπηρέτησαν τη μαφία και τους πούλησαν. Όταν ζήτησαν κάτι παραπάνω, τους πούλησαν. Και έχει άμεση σχέση με τα 850 εκατομμύρια δολάρια που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στην τράπεζα HSBC, εκεί που έχει τα λεφτά του El Chapo.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το σκυφτούλι Γεραπετρίτη που σήμερα είπε ναι σε όλα. Στον ακροδεξιό Αμερικανοκουβανό Δελφίνο του Τραμπ. Οι δρόμοι στην Αθήνα έκλεισαν, σφραγίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και εκεί ο νεοραγιάς, ο Σκυφτούλης Γεραπετρίτης είπε ναι σε όλα. Ναι στα εξιδείς, δεν είναι τέσσερα, είναι έξι. Με τα παραλυκόμενα. Ναι στα F-35 στην αγορά τους από την ελληνική κυβέρνηση. Ναι στη βοήθεια στην Ουκρανία. Ναι στην παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ναι στα επιπλέον εξοπλιστικά που μεγαλώνουν τον λογαριασμό για το φορολογούμενο πολίτη. Και ναι, ίσως, πιθανόν, στην αποστολή ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Μέση Ανατολή ή άλλων μέσων ελληνικών για να βοηθήσουν τον πόλεμο που θα ξαναξεκινήσει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Και στην Ελλάδα η βενζίνη θα φτάσει 3 και το πετρέλαιο 3,5. Ναι σε όλα! Κατέβασε κάτω την κεφάλα, την ημίγυμνη κεφάλα του, ο γαμπρός της Γιακτέρνα, ο γαμπρός του νούμερο 2 της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, των Τσαντάκηδων και των Βαλτσάκηδων, ξεφίλησε τα χαρτιά που του είχαν γράψει και αντί να μιλήσει ελληνικά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μόνο οι Έλληνες διπλωμάτες μιλάνε τη γλώσσα του επισκέπτη. Για ποιο λόγο? Τον Πούτιν τον έχετε δει? Τον Ερντογάν τον έχετε δει? Αυτοί δεν ξέρουν αγγλικά, θεωρείτε? Σαφώς και ξέρουν. Σε τι γλώσσα μιλάνε? Στη δική τους γλώσσα. Υπάρχει μεταφραστής. Ο Ερντογάν μιλάει τουρκικά και ο Πούτιν ρωσικά στις ξένες διπλωματικές αποστολές. Η δική μας, γιατί είναι τόσο ραγιάδες και μιλάνε τη γλώσσα των Αμερικανών? Δεν κατάλαβα. Ακούστε τον. Ακούστε το μεγαλύτερο σκυφτούλι που έχει περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνον εμετός. Μόνον εμετός.
1: Εδώ αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον αυτό. Από την εκείνη του Στρατηγικού Διαλόγου του 2017 η συνεργασία μας έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ ταυτόχρονα ασχολούμαστε με την άμυνα, τις υποδομές, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την βούλη του νόμου, τις ναυτιλιακές υποθέσεις αλλά και τους στενούς δεσμούς των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που προγράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην ελληνική μας σχέση, θα τη αξία ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος.
0: Δώστα όλα! Δώστα όλα και τα παντελόνια μας να μας πάρουνε! Και τα παντελόνια να μας πάρουνε! Δώστα όλα, σκυφτούλη! Σκυφτούλη! Δώστα όλα!
1: Και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας.
0: Είμαστε μπανανία. Είμαστε μπανανία. Σήμερα πιστοποιήθηκε, σήμερα, 7 Οκτωβρίου, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή, για όσους ακούτε σε επανάληψη, κρατήστε το συμβάν, το γεγονός. Η Ελλάς παρεδόθη ολοκληρωτικά στον Αμερικανικό παράγοντα. Ο άλλος μιλάει μόνο για την Αλεξανδρούπολη. Για τις βάσεις δηλαδή στην Ελλάδα των Αμερικανών. Και να πω και μια είδηση πριν από λίγο, απόγευμα Τετάρτης, ότι υπάρξει εξέλιξη μια φωτιά στο Μαραθώνα Αττικής μέσα στην ναυτική βάση. Εκεί δεν ήταν Αμερικανική βάση. Στο Μαραθώνα. Τυχαίο. Δεν ξέρω. Κινητοποιούνται 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται φωτιά. Εθελοντές, 8 οχήματα και συνδρομή από υδροφόρες. Μαραθώνας Αττικής. Μέσα στην ναυτική βάση. Εκεί που ήταν οι Αμερικανοί. Κυρίες και κύριοι, θα ακούστε στη συνέχεια

Πόσο βρώμικο ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί. Ενώ θα μπορούσαν να πούνε συμπαριστάμεθα στο σύμμαχό μας. Απαγορεύεται ένα σύμμαχος του ΝΑΤΟ να απειλεί άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Σήμερα ειδικά που οι Τούρκοι έχουν βγάλει και ένα βρώμικο χάρτη που έχουν το μισό Αιγαίο πάλι να τους ανήκει. Και μαζί και τον Εύρο. Αυτά κάνουν οι Τούρκοι. Ανέφεραν τις απειλές και δεν ανέφεραν τη χώρα. Δηλαδή, από ποιους δεχόμαστε επιθέσεις? Ποιοι παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο? Οι εξωγήινοι? Τα UFO? Στην Νεβάδα? Αυτή είναι η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Ναι σε όλα. Και βεβαίως συνέχιση της αποστολής ελληνικών όπλων σε αυτό το άθλιο υποκείμενο που λέγεται Ζελένσκι. Σε αυτό το τύρανο που έχει να κάνει εκλογές 5 χρόνια στην Ουκρανία. Ακόμα και ο Πούτιν έκανε εκλογές. Αυτός δεν είχε πόλεμο. Στον πιο διεφθαρμένο ηγέτη του κόσμου, ο οποίος ζει τη χώρα του με νεκρούς, πτώματα και δανεικά. Και εμείς είμαστε σύμμαχοι σε αυτό το ρετάλι της κοινωνίας, της ουκρανικής κοινωνίας. Απορώ με τον ουκρανικό λαό πώς τον εμπιστεύεται. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι, όταν κάθε μέρα και 2 φορές την ημέρα, μερικές φορές, δέχονται πυραυλικές επιθέσεις από τους Ρώσους που τους έχουν κάνει κομμάτια εκεί πέρα και ο χειμώνας θα είναι μαύρος για αυτούς, θα πρέπει να τον μοιραστούμε το χειμώνα της Ουκρανίας. Από τη μια εμείς, από την άλλη Ουκρανοί. Και στη μέση το τουρτούρισμα. Και ξέρετε τι λένε οι μετεωρολόγοι? Θα έχουμε χιονιάδες φέτος. Βροχές, καταιγίδες. Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Να δω που θα πάτε εγώ. Εγώ την έχω φτιάξει τη δουλειά μου. Εγώ κατεβαίνω και στον πατρικό μου και χαλάω και λίγο. Εσείς να δείτε. Εσείς να δω τι θα κάνετε. Εσείς να δω τι θα κάνετε που έχετε ψηφίσει 2 φορές τον Μητσοτάκη. Και να σας πω και κάτι. Εσείς που ψηφίσατε 2 φορές τον Μητσοτάκη, δεν σας λυπάμαι. Να ψοφήσετε από το κρύο. Να ψοφήσετε από το κρύο. Να σας βρουν παγωμένους και χαμογελαστούς. Για να μάθετε. Σαν το Βέγκο που τον είχαν βάλει μέσα στο ψυγείο. Σαν το Βέγκο. Μέσα στους παστουρμάδες, τα γελάδια και τα γουρούνια τα σφαγμένα. Με το τσιγκέλι. Μέσα στο ψυγείο. Για να μάθετε τι σημαίνει ακριβό πετρέλαιο. Και αν έχετε πρόβλημα, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ουκρανία. Καλύτερα θα είναι εκεί από ότι εδώ. Καλύτερα. Εκεί τουλάχιστον θα έχουν καραμαγκάλι για να σταθούν. Εδώ θα έχουμε. Να ψοφήσω το κρύο. Ποια καυσόξυλα? Μου λέει καυσόξυλα. Ποια καυσόξυλα? Πήγες να αγοράσεις ξύλα? Πήγες? Για πήγαινε τώρα. Να δεις πόσο την έχουν την τιμή. Έχει να πέσει τέτοιο καπέλο. Και στα ξύλα, εγώ είπα στους ξυλεμπόρους. Προσέξτε. Αν έρθω στη Μάντρα, μη μου αρχίσετε τις ιστορίες. Μαμούκια, ακρίβινε και... Τι ακρίβινε? Ακρίβινε τι? Το πετρέλαιο, ναι, τα μεταφέρουμε. Μπα, και πώς θα τα χρεώσεις? Θα έχουμε και εκεί διαπάλες. Θα έχουμε και εκεί ξύλο. Θα αρχίσουν να ξυλοφορτώνονται έξω από τα ξυλάδικα. Και δεν θα δυσκολευτούν, τα ξύλα δίπλα είναι. Να ψοφήσετε στο κρύο όσοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Εις διπλούν. Να ψοφήσετε, δεν θα σας λυπάμαι καθόλου. Να τουρτουρίστε. Πηγαίνετε... Πλακωθείτε στο κρύας να φτάσει ο Ματοκρίτης 50, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Να πάει να ζητήσει δανεικά από το Μητσοτάκη. Από το Μητσοτάκη, ειδικά εσείς, τα χεροκούγελα που είχατε πάει εκεί κάτω, το χειροκροτάκι και το φυλάγατε. Το φυλάγατε. Και ειδικά οι γυναίκες, άμυαλες, άμυαλες, μπορείτε να κρατήσετε σπίτι εσείς. Όταν φυλάει κάποιος το Μητσοτάκη στο μάγουλο, μπορεί η γυναίκα να κρατήσει σπίτι? Θα σας έλεγα, θα σας έλεγα.

0: Και πάμε στον άνθρωπο που ήρθε από το κρύο. Το Φίλιππα Καμπούρη. Είχε πάρει Σβάρνα όλα τα καζίνο της Ελλάδος. Έχει πολλά. Στο Λουτράκι, στο Ρίο δεν ξέρω αν λειτουργεί. Το είχε πάρει ο Πυλαδάκης, ο φίλος του Ρέμου. Και κολλητός της Βύση και του Καρβέλα. Τσακώνονται λέει αυτοί. Για το 1,5 εκατομμύριο. Ο Καρβέλα στείλει 300. Η άλλη του στείλει επιστολή. Στη μέση έχει μπει ο Περουκάκιας, ο δικηγόρος. Που δεν βγαίνει έξω όταν φυσάει για να μην του πάρει ο αέρας στην περούκα από τη δένει με σύρμα. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες κύριε Μητρακόπουλε εδώ. Άμα θέλετε, βγείτε να τα πούμε. Για τους φακέλους, δεν ξέρεις εσύ τώρα. Που τους έχεις το σακάκι και σου έδωσε ο Βαρδινογιάννης. Τι έχεις να πάθεις, κακομοίρη μου. Για όλους έχω οράματα, για όλους. Ουδέν κρυπτών. Υπό τον ήλιο του Χίου, ουδέν κρυπτών. Φίλιππος Καμπούρης, ο σύγχρονος ήρωας. Σιδηροδέσμιος μεταφέρθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Λευτεριά στο Φίλιππο Καμπούρη. Ωστό.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, βγαίνει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φωνάζοντας για την αθωότητά του στους δημοσιογράφους.
2: Είμαι αθώος, είναι σκεφωνία. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
1: Η πρώτη καταγγέλνηση
0: έγινε
1: που έγινε η αφορμή για να ξεκινήσει μεγάλη έρευνα, μιλά στο
0: όπερ. Αθώος, κύριε Πρόεδρε.
1: Ότι έχει πέσει θύμα του κυκλώματος.
0: Θύμα.
3: Στο σύνολο δηλαδή το χρόνο έπρεπε να παίρνει 7.200. Και ξαφνικά βρίσκομαι
0: μένα. Αυτή τον έδωσε. Αυτή τον έδωσε.
3: Εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Εμπίστευα αυτό που έβλεπα. Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεμψε στο λογιστή. Ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς με είχαν κάνει μπαλάκι. Και συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν, ναι, μέχρι και τον Ιούλιο του 25.
1: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος δημιουργούσαν εταιρείες σε ονόματα τρίτων, μεταξύ αυτών λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Άφηναν απλήρωτες εισφορές, ΦΠΑ και πρόστιμα και άφηναν τεράστιες οφειλές στο δημόσιο.
4: Η δημόσια διοίκηση και η ΑΔΕ και ο κ. Βουλιώτης και ο ΕΦΚΑ διαθέτουν τα τεχνικά εργαλεία.
0: Βέβαια. Σουρ! Σουρ! Ναι, τα διαθέτουν.
4: Είναι από τις τσέπες μας, από τους ασφαλισμένους, από τη μία απόδοση ΦΠΑ που είναι...
5: Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια, των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαφρύ που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
1: Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και ένας Ρουμάνος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως ένας ακόμη αχυράνθρωπος και ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμα.
6: Το διαπλεκόμενο σύστημα,
0: ναι,
6: όλων αυτών των άθλιων 300.
0: Μαζί σου είμαστε, Φίλιππα, μαζί σου.
1: Η έρευνα χρησιμοποιούσε ως αχυρανθρώπους άτομα σε κακή οικονομική κατάσταση. Κάποιοι από αυτά εμφανίζονται και σε εκπομπές.
0: Λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο Φίλιππα Καμπούρη. Την Αλίκη, με την σάρκωση Αλίκη Ζουλικλάκη.
1: Φυσικά η διαδρομή του χρήματος, καθώς από λογαριασμούς εταιριών πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Είχα κάνει κάτι εκπομπές στο Στάρ με τον Ευαγγελόπουλο. 30% χτυπάγαμε μάγκες. Εγώ την έχω περαιτήσει αυτή τη σχολή, έτσι. Το ξεχνάμε.
7: Αφήστε λοιπόν τα.
0: Εγώ δεν απεκδί. Α, συγγνώμη, ο Γιώργος. Τι είπε ο Γιώργος? Πρέπει να έχει μαζευτεί νωρίτερα. Γιώργο! Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ο Καμπούρης λέει είναι αθώος. Έτσι. Σε λίγο θα πει, θα σηκώσει και σημαία πάνω παντιέρα του Λαός. Διότι ο Σονούπο, δεν ξέρω αν πήρε σήμερα αποθεσμία, αλλά εν πάση πτώσει σε 2-3 μέρες θα είναι στον κορδαλό κι αυτός. Θα κάνει παρέα στους γιατρούς του Κολονακίου, Μαζονάκη. Ο Καμπούρης όμως, ο Καμπούρης, ο Φίλιππος, ο δύστυχος αυτός άνθρωπος, δεν συναλλασσόταν, από ό,τι γνωρίζω, με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό επί της εποχής του Καρατζαφέρη. Εδώ μας λένε ότι έχουν κοπεί κάποια εικονικά τιμολόγια. Αυτά διαρρέονται από τις ελεγκτικές και οικονομικές αρχές της χώρας. Τα τιμολόγια αυτά, τα εικονικά, εάν θεωρηθεί ότι είναι αλήθεια, κόπηκαν επί της εποχής του Καμπούρη, όταν ήταν πρόεδρας εκεί, ή επί της εποχής του Καρατζαφέρη, όταν ήταν πρόεδρας. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Αν υπάρχει συναλλαγή εικονικών τιμολογίων με το λαός επί Καρατζαφέρη, νομίζω ότι ποινικές ευθύνες πρέπει να έχει και ο Καρατζαφέρης ή ο λογιστής του Καρατζαφέρη. Αν δηλώσει ο Καρατζαφέρης, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή, κόμμα τα τιμολόγια, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ο λογιστής θέλει. Να πάει μέσα ο λογιστής. Δεύτερον, ο Καμπούρης δεν ήταν ο οποίος έκανε το τελευταίο διάστημα ένα παζάρι για να αγοράσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό? Ναι. Να πάρει το ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΡΤ, του ΑΡΤ FM, του Καρατζαφέρη, που ήταν κομματικό ραδιόφωνο, και βάσει του ισχύοντος νόμου, κακός για μένα, επιτρέπεται η εκπομπή και η ύπαρξη στα FM των κομματικών ραδιοφώνων, να του πάρει το σταθμό και να τον κάνει ενημερωτικό ιδιωτικό σταθμό. Ο Καμπούρης για να κάνει αυτό το πράγμα δεν το έκανε μόνος του, συνδιαλαγόταν με συγκεκριμένο εκδότη της χώρας, ο οποίος εκφράζει μέσω των εφημερίδων του τον κέντρο δεξιών δημοκρατικό χώρο. Ο κύριος Βουρλιώτης θα ψάξει και τον εν λόγω εκδότη, που μάλιστα είχε βάλει την ετικέτα πάνω στην εφημερίδα για να κάνει διαφήμιση σε ένα σταθμό που δεν τον είχε αγοράσει ακόμα. Υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο? Επειδή είσαι δίκαιος λοιπόν, κύριε Βουρλιώτη, δίκαιος, ας γελάσω, τέλος πάντων. Επειδή είσαι λίγο περίεργη φάτσα, σε έχω κόψει λίγο περίεργα, γιατί δεν κάνεις καναντού στο λαός και στο γραφείο του εκδότου που έβγαζε τις δημοκρατικές εφημερίδες? Αυτοί δεν είχαν συναλλαγές μεταξύ τους? Μισιακό θα το παίρνανε το ραδιόφωνο? Υπεγράφησαν εγγυητικές? Δόθηκαν χρήματα μπροστά? Ποιος ήταν ο φάκελος που κατετέθη στο Ισούρου? Τι έλεγε μέσα? Ποιο ήταν το ποσό αγοράς? Πώς θα βούταγαν το ραδιόφωνο από τον Καρατζαφέρη, τον ΑΡΤ FM? Μέχρι που το Εσουρού διέταξε να κλείσει το ραδιόφωνο και να μην πάει σε αυτούς. Για ποιο λόγο? Δεν συγκέντρωνε τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Ναι ή ου? Δεν πρέπει να ψαχτεί αν υπάρχει συναλλακτική σχέση μεταξύ του Καμπούρη και διαφόρων εκδοτών, περίεργων, ιστολογίων, εταιριών, υπαλλήλων και ό,τι άλλο συνεπάγεται? Ναι. Άρα δεν είναι υπόθεση Καμπούρη αυτή. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα με έναν πρόεδρο κόμματος, έστω και υποτιθέμενο κόμματος, και με συναλλακτικές διαδικασίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκδότες, ιδιοκτήτες εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών, συχνοτήτων κλπ. Να γίνει κάθαρση στο δημόσιο βίο. Έτσι γίνεται κάθαρση στο δημόσιο βίο. Διότι ο Καμπούρης δεν ήταν απλό πολιτικός τέλεχος. Είχε κατέβει περιφερειακός σύμβουλος και είχε βγει και πάρει 3,5% στη Βορειοανατολική Αττική. Άρα σημαίνει ότι είχε πολιτικές ιδιότητες. Αυτές δεν πρέπει να ψαχτούν? Να ψαχτούν. Έρευνα εις βάθος. Όχι πιάσαμε τον Καμπούρη, αμολύσαμε τον Καρβέλα, βγάλαμε τη Βύση στο κλαρί με ανακοινώσεις για να κουκουλώσουμε τα πράγματα. Για τη Βύση να τελειώνουμε τον Καρβέλα. Η Βύση πρέπει να κατέβει υποψήφια με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει ένας έρωτος μεγάλος, υπήρχε και στο παρελθόν. Ο Αντώνης πάντα ήταν γενναιόδρος με τις γυναίκες, προσέφερε πάντα αυτό που είχε, την οικουμάδα, την νεότητά του. Η Βύση λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά και ο Καρβέλας να τον πάρει ο Νατσιός για να τσακώνονται. Να τον κατεβάσει με το κόμμα Νίκη. Για να τελειώσουμε με αυτούς τους περίεργους τύπους. Και να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Καρβέλα, έτσι δηλαδή από... επειδή τον πάω λίγο έτσι με αυτά που λέει. Τελικά Όταν σας κυνήγαγε η αστυνομία εκεί στη Βάρη, είχατε πετάξει τα σακούλια έξω από το τζιπ. Τα σακούλια τα είχατε πετάξει με την μπάνια έξω από το τζιπ, ρε. Άντε να χάθετε όλοι σας. Άντε να χάθετε όλοι σας. Κόπρι του Αυγία. Ρίξα τραγούδι, ρε. Ρίξα τραγούδι, ρε, Αλέξανδρε. Όπα! Στην υγεία του Νικολάκη του Καρβέλα!

0: Κυρίες και κύριοι, είναι δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. 5 με 6 κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή και το Σάββατο 4 με 7 και παραλήψεις των εκπομπών και το βράδυ της Κυριακής 11:00 έχουμε με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα την εκπομπή και την Κυριακή 5 με 6 τα ιστορικά αφιερώματα. Το έχουμε πάρει σβάρνα το μαγάζι. Έχουμε, κουμπώνουμε τρύπες. Ό,τι θέλετε εδώ, ελάτε. Να σας βουλώσω τις τρύπες. Ελάτε να σας βουλώσω τις τρύπες. Και ειδικά τις τρύπες του χειμώνα. Έχει να πέσει. Τέτοιο κρύο, τέτοιο τουρτούρισμα. Πηγαίνετε σε οδοντίατρο. Να φτιάξετε τα δόντια σας. Γιατί θα τα τρίζετε όλο το χειμώνα. Θα ακούγονται τα δόντια σας. Σας βλέπω με εξοπλισμό σκι μέσα στο σπίτι. Κασκόλ, πέδιλα και πουπουλένιο. Πουπουλένιο, όχι πάπλωμα, πουπουλένιο αδιάβροχο μπουφάν. Γιατί ξέρετε όταν κάνει κρύο και υγρασία και λοιπά, στάζει το σπίτι. Θα πείτε το καλοριφέρ, καλοριφεράκι. Εσείς που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία 2 φορές και είχατε πάει και φυλάγατε τον Κούλι στο Μάγουλο, δεν υπάρχει πιο ανατριχιαστικό, πιο αειδιαστικό πράγμα, να ψοφίστε στο κρύο. Να ψοφίστε στο κρύο! Θα το κάνω και τρέιλερ αυτό. Να ψοφολογήσετε στο κρύο. Δεν σας λυπάμαι ρε. Δεν σας λυπάμαι. Έτσι, εκεί. Κρύο! Δώστε κρύο! Ανοίξτε τις πόρτες να φύγουν οι κότες. Υπάρχουν όμως κάποιες πραγματικές κότες στον χώρο της τηλεόρασης. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα χτες σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ στο κρατικό αυτό κολοκάναλο, κομματικό κανάλι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. 2 για τον κόσμο, γιατί δεν ξέραν τι καπνοφουμάρουν τόσα χρόνια. 2 καταξιωμένους Έλληνες παρουσιαστές. Καταξιωμένους. Τον ένα τον έψαχνα σε μια δικογραφία. Η άλλη έκλαιγε στις μεσημεριανές εκπομπές και ένωσαν τους καημούς τους. Τον κύριο Φερεντίνο και την κυρία Καραβάτου. Το έχεις το βίντεο, το έχεις, ε? Μπράβο. Αυτή λοιπόν έκανα μια συνέντευξη στον Κραουνάκη. Ξέρετε, το Κραουνάκη είναι ανατρεπτικός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Την ώρα που ο Κραουνάκης άρχισε να μιλάει για το Σόι των Μητσοτάκηδων, ακούστε τι έγινε. Για να καταλάβετε για το τι. Αυτή δεν είναι τουρκοπροσκυνημένη. Αυτή αν την εποχή της τουρκοκρατίας ήτανε, είχαν αξίωμα, θα είχαν δώσει όλους τους Έλληνες πατριώτες στεγνά στους Τούρκους. Για να καταλάβετε για πόσο ραγιάδες μιλάμε. Ακούστε τους.
1: Κάνεις κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως τις έχεις αναιρέσει μετά, έχεις την τόλμη να βγεις και να πεις έκανα λάθος.
2: Το κάνω, αλλά στο συγκεκριμένο σόι δεν δίνω δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Okay. Αυτή είναι η άποψή σου, την ακούμε. Και ακούστε. Μάλιστα, πάντα έχεις το θάρρος.
2: Δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Με το σόι το συγκεκριμένο. Το οποίο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο πάνω σε αυτό. Όλο το υπόλοιπο σόι μας είναι ευεργετημένοι από το Μητσοτάκη.
1: Εννοείς της οικογένειάς σου.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ επειδή είσαι
2: τοποθετημένη, όχι επειδή είμαι αντιδραστικός, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν κουκουέ και η μάνα μου μια μουρλή που ψήφιζε Ένωση Κέντρου το πάλε. Πριν το διαλύσει το Μητσοτακέικο την Ένωση Κέντρου και στείλουν τον παππού για βρούβες και από αυτό τι μας έμεινε ο ΓΑΠ.
1: Όπως βλέπεις εδώ.
2: Τραγωδία να σου μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ.
3: Και έχει τελειώσει και η ώρα εντωμεταξύ.
0: Έχει τελειώσει η ώρα! Τελειώσει η ώρα! Τελείωσε η ώρα!
2: Με αυτή την ψηλή κουβέντα.
1: Όχι, εδώ δεν
3: είναι. Όχι, όντως είναι.
0: Ναι, όντως!
1: καθένα να πει την άποψή του ελεύθερα.
2: Βεβαίως, εντάξει, ελεύθερα. Μην μας δέρνετε, παιδιά. Ο καθένα σκέφτεται όπως θέλει.
1: Όχι.
2: Αγαπάμε όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.
1: Το θέμα είναι όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μπορούμε να λέμε ελεύθερα πράγματα με ένα σεβασμό όμως και με μια αυτοκριτική.
0: Στους υπάλληλους.
1: Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνουμε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως αργότερα
0: να πειράξει τους υπάλληλους που σε πληρώνουν.
2: Όταν θα μετανιώσουμε.
0: Ρέφερεντ, είναι τηλιώδες που κείμενο είσαι.
1: Λάθος. Okay, εντάξει.
0: Τι γλιώδης τύπος, εγώ στο έχω πει και κατάφατσα. Είσαι γλιώδης τύπος. Κόψατε τον άνθρωπο την ώρα που έλεγε για το βρωμόσογο. Δεν ξέρω ποιος εννοούσε. Πιστέψτε με, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν πολλά βρωμόσογα στην Ελλάδα. Είπε το Σόι. Και μετά είπε το Σόι το Μητσοτάκηδο. Όταν τα ακούσαν οι άλλοι, γιατί φοράγαν ακουστικά, πρέπει να έγινε στο κοντρόλ. Πρέπει να φεύγανε ποτήρια, καρέκλες, τραπέζια. Ο Παπαδόπουλος, νομίζω ότι είναι και τι είναι αυτός, γενικό διευθυντής της ΕΡΤ, θα πρέπει να έπαθε τρία κεφαλικά. Έθιξε ο Κραουνάκης το Σόι το Μητσοτάκηδο. Και είπε ο άλλος, όταν εκφράζουμε δημόσιο λόγο, θα πρέπει να τοποθετούμαστε με επιχειρήματα. Ποια επιχειρήματα, ρε. 200 επιχειρήματα να σου φέρνε. Οι άνθρωποι που σε πληρώνουνε είσαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που δουλεύεις στην ΕΡΤ να τους γλύψεις πατόκορφα. Γλύφτη. Γλυφτρώνει! Εγλυφτρώνει! Γλυφτρώνια! Τα γλυφτρώνια της ΕΡΤ. Πήγε ένας άνθρωπος εκεί να εκφράσει μια άλλη άποψη και κόντεψε να μπει μέσα η στρατονομία και τον πάρει σηκωτό. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Να μην τους καλείτε. Εάν φοβάστε ότι θα πολιτικολογήσουνε, να μην τους καλείτε. Φοβική. Τι φοβική. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΕΡΤ, θα τους έδιωχνα και τους δύο την επόμενη μέρα. Όχι γιατί αφήσανε. Μάλλον όχι γιατί κόψανε τον Κραουνάκη. Θα τους έδιωχνα γιατί τον διακόψανε. Αυτή είναι δημοκρατία. Ακόμα και στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διέκοψε έναν άνθρωπο, τον έφερε σε δύσκολη θέση και φάνηκε ότι τον λογόκρινες. Θα τους έδιωχνα κλωτσιδών και τους δύο. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει η ΕΡΤ να γίνει BBC. Και η ΕΡΤ δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί έχω περάσει από την ΕΡΤ. Έχω περάσει από την ΕΡΤ, δεν θυμάμαι ποια περίοδο τώρα, εκεί κοντά στο 2000, όταν αποτόλμησα, διότι λέω, το σκέφτηκες καλά ρε μεγάλε, πού θα μα δούλεψε εκεί, εκεί πέρα είναι τα πειράγχας όλα. Εγώ ήμουν σαν τουζένια μου τότε, με κάλεσαν λοιπόν να κάνω το ρεπορτάζ μιας πρωινής εκπομπής. Παιδιά, έζησα τους χειρότερους 5 μήνες ζωής μου. Τον παραγωγό κοντέψα να τον πλακώσω στις μπουνιές. Την παρουσιάστηκα να την ξεμαλιάσω. Με τους υπεύθυνους των συνεργείων τσακωνόμουν κάθε μέρα. Φεύγανε καρέκλες και τραπέζια. Και τελικά σηκώθηκα και έφυγα και θα τους πετούσα όλους από τις σκάλες. Για να πάνε να κάνουν ένα θέμα στην ΕΡΤ, απαιτείτο. Το τηλεοπτικό συνεργείο να επανδρωνόταν από 6 με 8 άτομα. Ο ένας έφτιαχνε το τρυπόδι. Ο άλλος έβαζε την κάμερα, ο άλλος πάταγε το κουμπί, ο άλλος οδηγούσε, ήταν οδηγός, ο άλλος κράταγε το μικρόφωνο και ο άλλος μάζευε το καλώδιο. Μιλάμε για τέτοια τεμπελαριά στην ΕΡΤ. Παρέμεινα εκεί 5 με 6 μήνες. Το πολύ. Τσακώθηκα με τον παραγωγό, βριζόμασταν στις σκάλες και σηκώθηκα και έφυγα. Ήταν οι μοναδικοί 5 μήνες που έχω πάρει σε όλη μου τη ζωή, στα 36 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, 5 μήνες. Πήρα χρήματα από το δημόσιο. Μόνο 5 μήνες. Δεν άντεξα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα ένσημά μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί θα ενημερώσουν τον κόσμο. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αρκούντος επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ένας εκ των καταδικασθέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Γιάννης Λαβράνος, επιχειρηματίας. Ο καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκιση μετά τη συγχώνευση των 125 ετών κάθειρξης. Βάσει των πληροφοριών από τραπεζικούς κύκλους, έχει καταθέσει στην τράπεζα HSBC στο Hong Kong, επαναλαμβάνω, βάσει τραπεζικών πληροφοριών. Αν ο κύριος Λαβράνος, δεν είναι κάτι κακό. Αν τα χρήματα αυτά είναι καθαρά, δεν είναι κάτι κακό. Φέρεται λοιπόν να έχει καταθέσει βάσει του ρεπορτάζ. Αν δεν ισχύει, όλοι ευχαρίστως να δεχτώ τη διάψευση του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος και μου έχει κάνει εξώδικα και ασφαλιστικά μέτρα στην εφημερίδα. Φέρεται να έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα HSBC του Hong Kong. Ποια είναι αυτή η τράπεζα? Η τράπεζα αυτή είναι πλάκη σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην ιστορία, καθώς αποδείχθηκε ότι επέτρεψε στο καρτέλ της Σιναλόα, του διαβόητου Ελτσάπο, και σε άλλα εγκληματικά δίκτυα να δεκινήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του συστήματός της. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Ελτσάπο διατηρεί σε αυτή την τράπεζα πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2012, μια έρευνα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ότι η HSBC είχε εξαιρετικά χαλαρούς ελέγχους. Αυτό επέτρεψε στα μεξικανικά καρτέλ να ξεπλύνουν τουλάχιστον 881 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα ναρκωτικών. Πώς γινόταν υπάλληλοι της τράπεζας στο Μεξικό να αγνοούσαν τις προειδοποιήσεις και δέχονταν καθημερινά τεράστια ποσά σε μετρητά, τα οποία μεταφέρονταν ακόμη και σε ειδικά κουτιά που τέριαζαν ακριβώς στις διαστάσεις των γκισέ της τράπεζας. Η τράπεζα απέφυγε την ποινική δίωξη των στελεχών της και συμφώνησε με τις αμερικανικές αρχές να πληρώσει ένα ιστορικό πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπαίνοντας παράλληλα σε ένα καθεστώς 5 ετούς επιτήρησης. Για να μην τα πολυλογούμε, η έρευνα μιας κοινοπραξίας ερευνητών δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι ενώ η HSBC βρισκόταν υπό δικαστική επιτήρηση για το σκάνδαλο των καρτέλ, συνέχισε να διακινεί δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτης προέλευσης. Μεταξύ του 2013 και του 2017, το υποκατάστημα της HSBC στο Hong Kong επέτρεψε τη μεταφορά 1,5 δισεκατομμύρια δολαρίων μέσω εικονικών εταιριών. Είναι οι γνωστές Shell Companies. Πολλές από αυτές τις μεταφορές συνδέονταν άμεσα με διεθνή εγκληματικά δίκτυα, απάτες τύπου Ponzi και εμπόρους ναρκωτικών. Ετσέτερα, ετσέτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με πολύ υγιή τρόπο και με δημοσιογραφικό δεοντολογισμό τον κύριο Λαβράνου. Αληθεύει ή όχι, κύριε, ο οποίος έχετε καταδικαστεί για το σκάνδαλο του Predator και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, ότι στην τράπεζα HSBC του Hong Kong έχετε καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια. Έχει τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αν τα χρήματα είναι δικά σας, σαφώς να τα έχετε να τα χαίρεστε. Δεύτερον, ερώτημα στον κύριο Λαβράνο. Ο Λαβράνος, ο οποίος είναι φίλος του πρωθυπουργικού ανιψιού του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη. Και το όνομά του είναι ενός από τους καταδικαστέντες στο σκάνδαλο του Predator. Την εποχή που ο κύριος Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού και είχε από την επίβλεψή του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι η πηγή αυτών των εσόδων? Έχουν σχέση με το Predator? Έχουν σχέση με άλλες δραστηριότητες? Και πώς μαζεύτηκε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, με την αιτιολογία δίπλα εξοπλιστικά συστήματα. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα βγήκαν από εξοπλιστικά συστήματα, ήταν αμοιβή, νόμιμη αμοιβή για τα εξοπλιστικά συστήματα τα οποία δίνατε και παρήχατε, γιατί ήσασταν ένας από τους βασικούς προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γι' αυτό ρωτώ. Ήταν τόσο μεγάλος ο τζίρος που έφτανε και προσέγγιζε τα 800 με 850 εκατομμύρια δολάρια. Η πηγή είναι αναμφισβήτητη. Η πληροφορία είναι απόλυτα αξιόπιστη. 850 εκατομμύρια δολάρια στην HSBC του Hong Kong. Από πού βγήκαν αυτά τα χρήματα? Διότι αν εσείς έχετε πάρει αμοιβή 850 εκατομμύρια δολάρια για εξοπλιστικά προγράμματα, δεν ξέρω, προμηθεύατε το Λονδίνο, θέλουμε να ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε. Μία υπόθεση είναι δημοσίου συμφέροντος, με πρωταγωνιστή της, πρωταγωνιστή του δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος κάθισε στο σκαμνί για το Predator και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή και πλησιάζει το εφετείο, οφείλει να γνωρίζει η κοινή γνώμη αν ο κύριος Λαβράνος σε συνεργασία με άλλους έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια ευρώ στην HSBC του Hong Kong, εκεί που έχει τα λεφτά του El Chapo. Μία ματιά στους καταθέτες στην εκεί τράπεζα θα σας πείσει για αυτά που λέω. Εωρείται λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα. Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά? Και αν 800 εκατομμύρια βγήκαν από τζίρο σε ελληνικές προμήθειες, ποιες ήταν αυτές τις προμήθειες? Πόσα ήταν τα λεφτά που χάλασε το ελληνικό δημόσιο για να σας πληρώσει? Διότι αν η αμοιβή σας είναι έστω από τα 800 και τα 400 και τα άλλα είναι από τις άλλες χώρες του εξωτερικού, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για να προμηθευτεί κάτι. Κάτι ειδικό και εξεζητημένο. Κάτι ακριβό και πιθανότατα και ύποπτο. Αυτά τα ερωτήματα αύριο περισσότερα στην εφημερίδα μας. Και να πω και στον κύριο Σαμαρά, εσύ Αντώνη, το τι κουμάς είσαι το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πει τώρα ο καθένας. Να πηγαίνετε να παίρνετε και να βουτάρετε τον υπάλληλο μέσα στη νύχτα με τις πιτζάμες. Στέλνετε τη συνοδεία, το Λάζαρο, έστειλες το Λάζαρο. Λάζαρε! Λάζαρε! Δεν βρω έξω! Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας!
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια τηλέφωνα της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112. Το πρόβλημα οφειλόταν σε προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούσε ο πάροχος τηλεφωνίας στο δίκτυό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας ότι τη δολοφόνησε το κράτος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
8: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλημέρα. Μάχη 99,8. Για να καταλάβετε. Τώρα έδινα μάχη για να αρχίσω να συντονιστώ κι εγώ. Τι νομίζετε, μόνο εσείς δίνετε μάχη? Μάχη δίνουμε καθημερινά εδώ πέρα. Στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Ξέρετε, έχουν αρχίσει κιόλας, το παίζουν και Έλληνες οι Πακιστανοί. Απ' τα ουτία. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα τώρα. Ρε, πού βαδίζουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε και κανένα ηχητικό, γιατί έχει αρχίσει τώρα το, πώς το λένε, αυτό το, που ανεβάζουμε, ανεβαίνουν οι εκπομπές στο YouTube, στο Μάχη, και τα κατεβάζει. Ναι, άντε τώρα να βρεις εσύ, τώρα άκρη. Λοιπόν, έφτασε, ήρθε και έφυγε. Ήρθε, του δώσαμε, αγοράσαμε, ξεβρακωθήκαμε. Ίσπραξε ο ακροδεξιός Ρούμπιο, έτσι όπως ακούω, ακροδεξιός είναι και θα είναι μάλλον και υποψήφιος μετά Τραμπ, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν με ενοχλεί. Ήρθε, εντάξει, καλές σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς με αυτό το Ρούμπιο. Είδατε, εντάξει, η σκηνοθεσία εκεί με τη Βουλή, με την Ακρόπολη, συγγνώμη, ήταν φοβερά, με να πέφτει ο ήλιος, το λιοβασίλεμα, ήταν για φωτογράφηση. Βέβαια, ήρθε ο Ρούμπιο, μίλησε με τον γαμπρό, τον υπουργό, συγγνώμη, τον υπουργό Γεραπετρίτη εξωτερικών. Έχω κολλήσει γιατί ακούω παντού. Ναι, γαμπρός, του γεκτέρναν, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τις συμφωνίες που κλείσανε δεν ξέρουμε και ούτε θα μάθουμε. Όποιος αναλάβει πρωθυπουργό στην επόμενη θα του έρθει κατά κεφαλιά. Πιστεύω να μπορεί να τα σταματήσει, να παγώσει πράγματα. Γιατί? Να αγοράσουμε, ναι, εννοείται. Εγώ θα κοίταγα να υπάρχει και εναλλακτική, να μην υπάρχει μόνο η Αμερική. Από την Κίνα, από τη Ρωσία, από και από άλλες χώρες. Γιατί δεν κατάλαβα, μονοπόλιο. Για να τα έχουμε, δηλαδή αγοράζω για να μου παρέχεις προστασία, για να με ενοχλήσουνε ο γείτονάς μου. Ρωτάω. Ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, εννοείται καλό. Μίλησε για στρατηγική σχέση, για στήριξη ενεργειακών έργων. Και ξέρετε, τα λέω σιγά για να μην κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν είμαι και έμπειρος, απλώς ένας σαν παραγωγός. Παρακολουθώ, μου αρέσει, το έχω ξαναπεί. Αλλά θέλω να πω, όταν όμως ρωτήθηκε δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, δεν είπε ούτε λέξη. Μία φορά. Δεν ξέρω γιατί. Μίλησε, μέσα εισαγωγικά θα το πω, άλλες χώρες. Για άλλες χώρες. Και παρέπεμψε στην, για μένα, στην ιδιωτική διπλωματία. Και καλά έκανε. Εντάξει. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι σε συνέντευξη λέει πως μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας είναι αδιανόητη, μέσα εισαγωγικά, και πως η Ουάσιγκτον έχει επενδύσει τη σχέση της με την Τουρκία. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό δεν πολύ αναφέρθηκε. Και εγώ ρωτάω τώρα, μάλλον αυτό το ρωτάει και η ελληνική λύση που διάβασα, που είναι καθαρή. Η αμερικανική δέσμευση ότι το έργο θα προχωρήσει χωρίς τουρκικό βέτο. Ρωτάω, χωρίς τουρκικό βέτο, δεν ξέρω.
Και άκουσα τον Βελόπουλο που έλεγε και το έθεσε μάλλον καθαρά, δεν αρκούν οι γενικές διαβεβαιώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Θέλει, ζητάει η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεκριμένες απαντήσεις. Τι ζήτησε η Ελλάδα, τι πήρε και ποια είναι εν τέλει η κόκκινη γραμμή μας. Και για να πω και κάτι, σωστά λέει. Σωστά λέει. Αυτό με κλειστές κάμερες, τι έγινε. Δεν απαντήσανε. Δεν λέμε, δεν ξέρουμε. Και ούτε θα μάθουμε. Τι συμφωνία πάλι έγινε για λίγους, όπως σας το λέω, για λίγους, δεν θα το μάθουμε. Αλλά έχει, θα ακούσουμε πολλά. Θα ακούσουμε πολλά. Δε, παιδιά, είμαι λίγο, βλέπετε, παγωμένος. Όπα, κάτσε. Τέλος πάντων, να το αλλάξω το θέμα γιατί θέλει μεγάλη συζήτηση. Πάμε ένα τραγουδάκι, κύριε Θοδωρή. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο. Μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης με ανοιχτά χαρτιά, τα ξεχάσαμε αυτά. Viper είναι 694-363-5451, 694-363-5451, για να συντονιστώ το λέω πιο πολύ. Να πούμε την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι, στα παιδιά που εργάζονται σε όλες τις βάρδιες με προσοχή, στα αεροδρόμια, στα παιδιά στη security που εργάζονται μέσα στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται μέσα στις στενίες εκεί με τις αποσκευές, στους φίλους μας ταξιτζίδες αγαπημένους, ταξιτζίδες και εκεί φίλους πολλούς ταξιτζίδες από τη Β' Πειραιά που έχω εκεί που συχνάζω και το ξέρω και βλέπω στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Να, τώρα λέει εδώ ο Αλέξανδρος, τι λέει. Καλησπέρα, σήμερα έχει έρθει ένας Τούρκος ο οποίος συνέφαγε με το Χρυσοχοΐδη, λέει, στην Ακρόπολη. Τυχαίο? Όχι, τίποτα τυχαίο. Τι ήταν αυτός ο Τούρκος? Καλησπέρα Φάνη μου, λέει, κύριε Τσιτούρη, μάλλον τα δίνουμε ως κράτος στους Αμερικάνους. Εγώ ως Έλληνας δεν το δέχομαι. Σωστός. Υπουργός. Που το είπανε ρε εσύ, Αλέξανδρε, το είδες εσύ. Για γράψε μας. Α, τι γίνεται, βλέπετε. Φεύγει ο Ρούμπιο, έρχεται ο Ερντονορούμπιο. Μπορεί να ήταν και κανένας γαμπρός του Ερντογάν που ήρθε, που είναι μπλεγμένο με τα χρηματιστήρια εκεί της Τουρκίας. Εντάξει, είναι... Δεν πάει καλά αυτή η χώρα. Δεν πάμε, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Και γιατί γίνεται όλο αυτό. Ναι, σήμερα ήταν και για να αλλάξω λίγο μέχρι να στείλουν εδώ. Να πούμε στους ταξιτζίδες, το είπαμε. Σε όλα τα σώματα ασφαλείας, τη Δία, στα παιδιά, άμεσο δράση, τροχέα, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στα παιδιά που τρέχουν άμεσα στα συμβάντα, έτσι, και μπράβο τους. Στο ΕΣΥΜΑ, στα ΕΚΑΒ, όλα αυτά έχουν πάρει καινούρια οχήματα, αλλά δεν έχουν κόσμο να εργαστούν. Γιατί κάνουν? Διαλάνε παλιά, καμιά φορά μαχαλάνε, διαλάνε τα παλιά, που μπορεί να έχουν μια μικρή ζημία για να φτιάχνουν άλλο. Ό,τι κάναμε τα λεωφορεία. Στους φίλους μας με τα λεωφορεία, την καλησπέρα και εκεί στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ζάνο και άλλα παιδιά. Αλλά θυμάστε, επειδή διάβαζα χτες ένα άρθρο, κάποιος το είπε, νομίζω, ή ο Γρηγόρης Σωσερέτης. Εδώ και 4 μήνες κοντά, 5 νομίζω το λέω, και το πέταξα τον μπαλάκι σε μια συνάντηση που είχα προς το ελληνικό, εκπαιδεύουνε, και έφυγε εκπαιδευτής, εκπαιδεύανε Μπαγκλαντές, Ινδούς, Αιγύπτιους, δεν ξέρω τι ήτανε, Πακιστανούς, θα το βρω, είχα συζητήσει, δεν το θυμάμαι, και το είχα πει μέσα από το ραδιόφωνο το Μάχη εδώ. Και τους εκπαιδεύανε σε ένα οικόπεδο και ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής με το που είδα λέει εδώ τι δουλειά έχουμε, λέει. Και λέει νέες προσλήψεις. Ποιοι είναι νέες προσλήψεις αυτοί? Και ξαφνικά μαθαίνω
Ο Γρηγόρης, το παιδί, δεν θυμάμαι ρε παιδιά τώρα. Τέλος πάντων, πάντως από εδώ μέσα, γιατί αλλού δεν το ακούμε. Από το Focus, από το Voice News θα το διαβάσετε, από το Μάχη από μένα, από το Τζιτούρι, από τους ραδιομακελάριδες το Χίο. Τέλος πάντων, τα παιδιά όλα εδώ πέρα του Μάχη. Λοιπόν, και λέγανε για τα ΚΤΕΛ θα πάνε. Άντε τώρα να σε πηγαίνει Ινδός ή κανένας Μπαγκλαντές και να είναι Τάλι και να πηγαίνει στο δρομολόγιο να σε πάει από εδώ, Αλέξανδρε, από εδώ να πας στη Θεσσαλονίκη και να τον βλέπεις και να σου καλά. Πάρτε για αναγνώριση ταυτότητα και αυτή είναι και ψηφιακή η ταυτότητα, λέει. Αφήστε τα. Άστα λα βίστα. Πάμε για να... Τι, κάτσε, τι να πάμε ακόμα. Να δω, δεν έχουμε πει. Τι λέει ο Αλέξανδρος. Εκεί ήμουν, λέει, με το ταγέ. Άρε, Αλέξα, κάτι ξέρεις, Αλέξανδρε. Εκεί ήταν με το ταξί ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας εδώ, ο ακροατής, και ρώτησε τους αστυνομικούς. Σε κανένα ραδιόφωνο δεν ακούστηκε. Αυτοκινητοπομπή, 20 αυτοκίνητα, συν περιπολικά, μηχανές κτλ. Έφυγε ο Ρούμπιο, ήρθε ο υπουργός της Τουρκίας. Κάτι έχουνε συμφωνήσει κρυφά, κάτι είπανε. Και δεν το λένε στον ελληνικό λαό, να ξέρετε. Ούτε τα ίδια τα κόμματα να ενημερωθούνε. Οι προέδροι, οι αρχηγοί κομμάτων. Βλέπετε, κανένας δεν το έχει πει. Θα το πούνε αύριο, μπορεί, Αλέξα, δει το βράδυ, αφού θα το έχουν φτιάξει, θα το έχουν συντάξει. Και πήγε ο Χρυσοχοΐδης με αυτόν τον υπουργό. Έτσι όπως τα λέω. Ευχαριστώ, ρε Αλέξανδρε. Μήπως θέλει να τα κάνουμε τα ταξί εκεί πέρα τουρκικά και τα δικά μας τα ελληνικά αντί για Uber, πώς λέγεται. Δεν ντρέπονται. Κρυφές συναντήσεις. Γι' αυτό πήρανε και τα εισιτήρια, τα εκδοτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Να ελέγχονται τα πάντα, να γίνονται τα ραντεβουδάκια έτσι όπως γουστάρουν εκεί. Δεν ξέρω, μετά τις 7 αν θα πάρω 2 με 3 γραμμές, θα το πω, θα το ανακοινώσω επίσης της κυρίας. Είναι κάτι σημαντικό, θέλει κάτι να πει. Άμα θα το πω, μπορεί να βγάλω 2-3 γράμμες. Λοιπόν, έτσι είναι, Αλέξανδρε. Συμφωνίες μυστικές κάνουν. Και ο Έλληνας κοιμάται. Κοιμόμαστε, ρε. Κοιμόμαστε, γαμώτο μου. Και τι πετάνε, πάρε μια βύση και θα πω γι' αυτό. Δεν βλέπετε, δεν μιλάω. Με το Μαζονάκι λέει, ανοίξει και το χρηματοκιβώτιο, λέει, δεν είχε ευρώ. Πιστεύετε εσείς ότι δεν είχε ευρώ μέσα? Χιλιάδες ευρώ είχε. Μη σας πω και ότι βρεθήκανε και καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό από τους γιατρούς. Οι γιατροί είχαν πολλά λεφτά. Κομπίνα χοντρή, παιδιά. Όπως και το άλλο με το θέμα που δεν το αγγίζω. Βλέπετε, συνήθως εγώ το αγγίζω. Με το καμπούρι. Άλλα γίνανε, δεν ξέρω. Και τα πετάνε, βορβαδίζουνε τα βρωμοκάναλα για μένα, τα συστημικά, και από πίσω περνάνε άλλα πράγματα μέσα στην πουλή.

ο Βασίλης, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Λέει, κύριε Τσιτούρη, πήγα να πω, λέει, στη Βουλή, ήταν ο αστυνομικός, λέει, περάστε, περάστε. Και ο πάνω λέει, έχει κάμερα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό άμα μου ήρθε εμένα κλείσει, λέει, πώς θα το δικαιολογήσω, όταν ο αστυνομικός, εκεί δεν πρέπει να σταματήσει η κάμερα. Προσέξτε τις παγίδες που ετοιμάζει αυτή η κυβέρνηση που λέγεται Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζει 1002 πράγματα νοθεία στις εκλογές και το ξέρει ο κόσμος, για να καταλήξει να πάρει 30-33%. Ας το πάρει. Πώς θα το κρατήσει, 6 μήνες. Έχουν ξεσκοθεί κόσμος παντού σε όλη την Ευρώπη. Για μένα πήγαινε εκλογές τώρα και ό,τι θέλει ο λαός θα κάνει. Και ρίξτε και περάστε ένα νομοσχέδιο, ένα νόμο. Όποιος δεν ψηφίζει 200 ευρώ πρόστιμο. Κάτω από 70. Από την ηλικία που θα βγουν σύνταξη. Πότε λες από τα 70 από σύνταξη. Και μπορεί να δουλεύεις. Από 70 και κάτω πρόστιμο όποιος δεν ψηφίζει. Αν πάτε να ψηφίσουμε, παιδιά, αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, Μητσοτάκης το 15%, θα πάθει τέτοιο στραπάτσο η Νέα Δημοκρατία, το Σημειτικό Κόμμα, Πασόκ είναι, που θα παραμιλάνε. Για τον Τζίφρα, δεν το λέω. Για τον Τζίφρα δεν μιλάω. Αυτή είναι τελειωμένο χαρτί. Έχει τελειώσει, έχει σβήσει. Ο Πινόκιο της πολιτικής, που θα πει στους αλληλείς, στους ψαράδες πάνω, λέει, μην κάνεις, λέει, μην κάνεις προπαγάνδα. Βλέπετε, και κίζω κιόλας. Δεν μπορώ. Είπα να πάμε σε ένα τραγούδι και έχω κολλήσει και μιλάω τώρα 15 λεπτά. Λοιπόν, προπαγανδίζει. Εσύ ήσουνα, κύριε Τσίφρα, που έλεγες, έχει το Αιγαίο σύνορα, έχει η θάλασσα του Αιγαίου σύνορα, έχουμε σύνορα, η θάλασσα έχει σύνορα. Ρε ούστρε, όλοι ούστρε από εδώ. Εχθές είχε τον άλλον εκεί πέρα που κάνει στο Μέγκα εκεί πέρα, τώρα που έκανε τον γιατρό με άλλα με τις βαλίτσες. Άλλος που θα κατέβει, ο Λάκης θα κατέβει με τον Τζίπρα, με τον Μπελάς, το κόμμα τον Μπελάς Ελλάς, στη Λάρισα υποψήφιος βουλευτής. Μας παραμυθιάζει τώρα. Έχετε βρει, περνάτε πράγματα και αποσυντονίζουμε τον Έλληνα, μας αποσυντονίζετε. Νομίζετε ότι είμαστε κοροϊδα, ρε. Νομίζετε όλοι. Κουτό χορτό δεν τρώμε πια. Ξυπνάτε. Βγάλουν τον άλλο μέσα από τη φυλακή. Έπρεπε να βγει, βγήκε, μπράβο του. Γιατί μου λένε πολλοί, ρε Τσιτούρη, τι μου λες, γιατί φτάσεις και τα έχεις βάλει και με το Κασιδιάρη. Δεν έχω βάλει με κανένα και θα πω σε λίγο για το Κασιδιάρη. Και έχω εδώ πέρα από εκπομπή του κυρίου Σερέτη με τον Μιχάλο Λιάκο. Αυτός ήταν ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής. Να ακούσουμε. Και όταν λέει και ο ίδιος ο Κασιδιάρης, λέει, πια δεν είναι ακροδεξιός. Έτσι δεν λέει. Τι θα μας πει. Έχει δουλέψει για να μου πει πώς θα βγάλω λεφτά, ποια είναι η παραγωγή πρωτογενή. Το παπαγαλάκια είναι όλα. Μπορεί να είναι καλό παιδί. Και επειδή λέγανε πολλά, ναι, αν είσαστε μαγκές τότε που ήσταν μέσα, θα είχατε κερδίσει πολλά πράγματα. Οι μαγκές δεν λένε. Και έχω πει, η γλώσσα τσακίζει κόκαλα. Όλος ο κόσμος έχει το τσαμπουκά να πάει να κολλήσει και να πουλήσει μούρι. Δεν χρειάζεται. Η βία δεν χρειάζεται, κύριε. Και δεν έχω κάτι με τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Προς Θεού. Με καλά δεν έχω τίποτα. Αλλά να ξυπνάμε, να βλέπουμε. Όχι ότι αυτοί οι ειδοποιητέ που μας ξυπνάνε είναι καλύτεροι. Μας έχουν καταστρέψει αυτοί και οι άλλοι προηγούμενοι 15 χρόνια τώρα. Ναι, και μπορεί να είναι λάθος που πήγανε φυλακή. Βέβαια, πήγανε φυλακή για να. Που λένε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Λόγω με το ΦΥΣΑ. Εντάξει, εγώ δεν πάω, ξέρω. Ακούμε, λέμε. Εντάξει. Λέει ο Γιώργος από το Αμβούργο, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα Γιώργο. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί, θα ακούσουμε τα μαντάτα. Γεια, yes, σιγά, τίποτα δεν θα ακούσουμε. Αλέκος, καλησπέρα Ιωάννη, να μας πει η Δημογλίδου πώς κάνουν κοπάνα οι κρατούμενοι. Α, μπράβο, καλά που το έπες ρε Αλέκο. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι δημόσια τάξη, εγώ το λέω. Όταν το ρωτήσαν, λέει, θα κάποια στιγμή θα γυρίσει ο Αλκέι, Ριζάι, πώς λέγεται. 16-17 φορές, μία με το ελικόπτερο, μία το έτσι βγαίνει, μία. Αυτός φεύγει από τη φυλακή και ρίχνει 5 σφαίρες και ξαναγυρίζει. Ρε, πάτε καλά. Και λέει, θα τον πιάσουμε. Και όταν θα έρθει γυρίσει μέσα, θα πάτε να βγάλετε και καμία selfie βγάλετε μαζί, κύριε Υπουργέ, και να πεις, τον πιάσαμε. Θα σας πάρει και τηλέφωνο.

θα σας πει θέλω καλύτερο δωμάτιο. Λέει, δεν, και μετά τι είπε, δεν έχουμε λέει φυλακίες, παιδιά, δεν χωράνε όλοι. Ε, αφήστε τους ρε, τους εγκληματίες όλους απ' έξω, ρε. Αφήστε τους. Βάλτε τους Έλληνες, ρε, μέσα. Αυτοί που χρωστάνε 1 ευρώ και 10 ευρώ και 100 και 1000 ευρώ και τους παίρνουν το σπίτι. Βάλτε τον Έλληνα. Το φτωχό τον Έλληνα. Που αγωνίζεται να βγάλει το κομμάτι το ψωμί. Και τους στέλνει το κλητήρα και του βουτάνε το σπίτι. Και το που και αν δεν έχει να πληρώσει, το πάτε και φυλακή. Και αυτοί που να είναι φυλακή δεν είναι. Πάμε τραγούδι. Πάμε τραγούδι τώρα.

0: Εδώ μάχη, μάχη ρε παιδιά. Αχ, Μητσοτάκη, που σε βρε παιδί μου, που είσαι? Σ' αγαπάει η Ελλάδα, Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι ανοιχτή η φέτα μας. Μην νομίζετε φέτα για φαΐ. Η φέτα για φαΐ, μην την πλησιάζετε. Όλα στα ύψη, παιδιά. Είπανε προχθές, πριν 5 μέρες, λέει, θα ανέβει τα λαντικά, θα ανέβει το τυρί, θα ανέβει εκείνο. Την άλλη μέρα στα ύψη τα τυριά, από τα 15 ευρώ και 16 στα 22. Θα τα τρώτε μόνοι σας. Περιμένετε και θα δείτε. Πάμε να ακούσουμε εδώ ευρωβουλευτίνα του κυβερνών κόμμα, Ελεονόρα, κυρία Μελέτη. Ακούστε τι είπε για εσάς τους εργαζόμενους, για εμάς τους εργαζόμενους. Προσέξτε τώρα, ακούστε το, δεν είναι πολύ ώρα, 20 δευτερόλεπτα, θα βάλω 2 φορές. Πάμε να ακούσετε.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Μήπως θέλεις, κυρία Ευρωβουλευτή, να τους ταΐσουμε κιόλας? Ο εργαζόμενος δεν δέχεται απειλές. Δηλαδή, άμα τον διώχνεις, δηλαδή, και σε είδα αγχωμένη. Ήτανε έκτακτο αυτό που μίλησες μέσα στην Ευρωβουλή? Σε πήρε κάποιος επιχειρηματίας, μικρο επαγγελματίας, με τίποτα, λέω, κινηματογράφους, με θέατρα? Να το ξεκαθαρίσουμε. Κανείς δεν λέει ότι ο εργοδότης δεν έχει δικαιώματα. Αλλά όταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο είναι για τους ψυχοκοινωνικούς, να το λέω σωστά, κινδύνους, το στρες και την προστασία στην εργασία, ο εργαζόμενος περιμένει πρώτα να ακούσει ποιος θα προστατεύσει τον ίδιον. Γιατί ο εργαζόμενος δεν έχει προστασία πουθενά, κυρία μου. Και όταν μια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλά για εργοδότες που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, μέσα εισαγωγικά, είναι απολύτως θεμητό, έτσι. Να ρωτήσουμε άνω κάτω τελεία. Αυτή είναι η προτεραιότητα που θέλει να αναδείξει, κύριοι και κυρίες, η Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη? Για πείτε μου. Η κυρία Μελέτη εξελέγει από τους Έλληνες πολίτες για να τους εκπροσωπεί. Και μέσα σε αυτούς είναι εκατομμύρια εργαζόμενοι. Άνθρωποι που δουλεύουν για να βγάλουν το μεροκάματο, ένα κομμάτι ψωμί να ζήσουν. Και δεν αμφισβητώ το δικαίωμα να υπερασπίζεται και τους εργοδότες, έτσι. Αμφισβητώ πολιτικά την προτεραιότητα και τη διατύπωση. Γιατί ο εργαζόμενος δεν μπορεί κάθε φορά να αισθάνεται ότι πρέπει να απολογείται επειδή ζητά αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό στη δουλειά του. Κυρία Μελέτη, για να λέμε την αλήθεια πια. Έτσι είναι. Το βάζω μια τελεία και ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Και άμα ακούει και η Ευρωβουλευτίνα, η κυρία Μελέτη, ό,τι ώρα θέλει, μπορεί να πάρει εδώ 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες στην εκπομπή μου και να βγει και να μιλήσουμε. Δεν έχω θέμα εγώ. Το έχω ξαναπεί. Εννοείται και οι εργοδότες έχουν δικαιώματα, δεν είπαμε. Αλλά δεν μπορείς που έχεις εξελέγει από τους Έλληνες πολίτες για να τους εκπροσωπείς, να λες αυτά πράγματα. Και αν θέλετε μια τέτοια νέα, να αναδείξει τέτοια η Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη, όπως το είπα και πριν, πολύ, εντάξει, τι να πούμε. Απλώς να τα ακούει ο κόσμος, να ακούει ο ελληνικός λαός, ο απλός λαός, γιατί από αυτούς παίρνετε ψήφους. Αλλά δεν ξέρω, άμα αν έχετε δώσει θα γίνει σε 400.000 και άλλους κόσμο για το καλύτερο, εντάξει, εννοείται, έτσι είναι τα πλαστά που γίνονται. Αλέκος, ναι, τους λυπάμαι, τα αφεντικά δεν έχουν ψωμί να φάνε, το χαβιάρι, έτσι, ναι, σωστό, συμφωνώ. Τσάκαλης, τσάκαλης. Ρωτήστε τι έγινε στη βάση ελικοπτέρων του Μαραθώνα χθες. Ναι, που πήρε φωτιά, λες, ε. Ναι, ναι. Θα το δούμε, ναι, θα το δω, λέω, μια να ρωτήσω. Λοιπόν, και θέλω τώρα, έτσι έχουμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχω πει, βάζουμε, έχω κάποια αποσπάσματα. Είναι πολλά από τη συνέντευξη που πήρε, που είχε στο τηλέφωνο ο κύριος Σερέτης από το Focus 103,6 στον κύριο Μιχαλολιάκο, τον πρώην πρόεδρο της Χρυσής Αυγής. Θα βάλουμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και επανερχόμαστε. Πάμε, είναι ανοιχτή η φέτα, έτσι. Πάμε.
2: Εδώ βλέπεις κάνουν τα διάφορα οκανάκια, διάφορες μονάδες απεξαρτήσεως κλπ. Και γύρω από αυτές τις μονάδες είναι γεμάτο πρεζέκινες. Το ξέρει όλος ο κόσμος.
3: Το ξέρει, βέβαια.
2: Αντί δηλαδή να απεξαρτηθούν, ποιο πάνε και ποιο πουλάνε εκεί. Σε αυτούς που είναι να απεξαρτηθούν.
3: Φοβερό.
2: Εδώ στα κεντρικότερα σημεία τώρα στην Ομόνια, ας πούμε, μπαίνεις ένα στενό στην Ομόνια και βλέπεις μπροστά στα μάτια σου, στα παγκάκια εκεί, στα σκαλοπάτια, ξέρω εγώ, να κάνουν ενέσεις.
3: Κατάτια.
2: Και είναι το αστυνομικό τμήμα στα 50 μέτρα. Τι να πεις τώρα.
3: Κατάτια, κύριε Μιχαλολιάκο. Ένα τελευταίο σχόλιο για το πώς βλέπετε την Ελλάδα σε 5 χρόνια από τώρα. Κοιτάξτε, αλήθεια, πώς το έχετε στο μυαλό σας.
2: Εγώ ήθελα προπαντός να βγω στην εκπομπή σας. Είπαμε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
3: Βέβαια. Στον καθένα να δίνουμε βήμα, να το ξέρετε, σε όλους δίνω βήμα. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ ούτε συμπλέγματα. Όποιος θέλει να μιλήσει είναι ευπρόσδεκτος στην εκπομπή.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, βεβαίως.
3: Βέβαια.
2: Και θέλω να πω το εξής. Ήθελα προπαντός να βγω και να πούμε στεντόρια φωνή. Στις προηγούμενες εκλογές, το 23, με παίρνανε το βράδυ τηλέφωνο και μου δίνανε συγχαρητήρια για την εκλογή των Σπαρτιατών. Ο Κασιδιάρης στις προηγούμενες εκλογές με τους Σπαρτιατές έκανε ένα έγκλημα. Έβαλε διάφορους γυρολόγους της πολιτικής και αναξιόπιστα άτομα να τους ψηφίσουν χρυσαυγίτες. Γυρνάγανε στις γειτονιές, θα το ξέρετε κι εσείς, και στα χωριά, και λέγανε ότι είναι η συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Θέλω λοιπόν τώρα να πω και να φωνάξω ότι το κόμμα το οποίο υποτίθεται, στηρίζει. Εάν το αφήσουν να κατέβει, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το αφήσουν. Γνώμη μου. Λοιπόν, το κόμμα αυτό, η Συμμαχία Ελλήνων, δεν έχει ουδεμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Και όποιος είναι πραγματικά χρυσαυγίτης, να μην το ψηφίσει. Να μην παρασυρθεί από τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ήδη το δήλωσε ότι έχει απαρνηθεί τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε πλέον με αυτόν. Αυτός είναι, λέει, ένας δεξιός συντηρητικός, είπε η δικηγόρος του. Αλλού λέει άλλο και τα λοιπά. Εμείς είμαστε χρυσαυγίτες και παραμένουμε. Αυτό θέλω να το τονίσω.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Επίσης. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα. Αυτό ήταν στο κλείσιμο της εκπομπής του Γρηγόρη Σερέτη. Για να έχουμε, πάμε, βάζουμε άλλο ένα. Έχουμε 3 λεπτάκια, είναι αυτό, 3,5 λεπτάκια, ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο απόσπασμα και μετά θα κάνω μία ανάλυση. Έτσι, είναι πολλά τα αποσπάσματα και δεν ξέρω αν θα παιχτούν όλα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Απλώς για να πούμε, εγώ δεν τα λέω εγώ. Έτσι. Δεν τα λέμε εμείς. Γεια σου, Μιχάλης Από Μενίδη λέει: καλησπέρα Γιάννη, κυρία Μελέτη. Δεν είναι. Ναι, και χειρότερα, φίλε μου. Αχ, σωστό, ωραίος. Γεια σου, ρε Μιχάλη, γεια σου, Μιχάλη μου. Άλλο εδώ τη στέλνει. Παιδιά, μη στέλνετε βιντεάκι, δεν τα μπορούμε να τα δούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο άλλο, το ηχητικό. Τρία λεπτάκια, τρία μισή λεπτάκια, πάμε να ακούσουμε.
3: Άμα αύριο ήσασταν πρωθυπουργός, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα κάνατε για την Ελλάδα? Θα επενδύατε στον πρωτογενή τομέα, θα επενδύατε στον κλάδο της παιδείας, πού, τι θα κάνατε?
2: Ο πρωτογενής τομέας ασφαλώς είναι κάτι βασικό, είναι λόγοι επιβιώσεως του έθνους μας. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια δύναμη η οποία θα την καλύψει από πλευράς όπλων, φαρμάκων, τροφίμων. Αν έχει αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να προχωρήσει. Από μόνη της, δυστυχώς, όπως θα έχουν κάνει τα πράγματα, δεν είναι αυτάρκης. Αλλά το να είμαι εγώ αύριο πρωθυπουργός είναι αδύνατον. Διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Και μην ξεχνάτε ότι όταν έγινε 21 Απριλίου, ο Κωνσταντίνος καλούσε τον έκτο στόλο να επέμβει. Το έχετε υπόψη σε αυτό?
3: Το ακούω.
2: Βεβαίως. Δεν θα το αφήνανε αυτό οι Αμερικάνοι. Και τώρα μάλιστα που έχουν κάνει και τους σταθμούς LNG στην Αλεξανδρούπολη, όπου μας πουλάνε σε διπλάσια τιμή το φυσικό αέριο από ό,τι οι Ρώσοι, και λέμε ευχαριστώ. Και δεν είναι, δηλαδή το πετρέλαιο πέφτει και στα βενζινάδικα η τιμή ανεβαίνει. Αυτό είναι πρωτοφανές δηλαδή. Τι κράτος είναι αυτό? Και εδώ στη Βουλή, όταν ήμουνα, μιλούσα, σας πληροφορώ, από το 12, 13, 14, ότι υπάρχει καρτέλ τροφίμων. Και υπάρχει καρτέλ τροφίμων.
3: Υπάρχει.
2: Στα σούπερ μάρκετ. Είναι το χειρότερο. Και τι έγινε με το καρτέλ? Τίποτε. Και λέμε τώρα εδώ και δύο χρόνια, λέμε θα περιορίσουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα. Τίποτε δεν έχουν κάνει. Υψώνονται οι τιμές, μεγαλώνουν οι τιμές.
3: Δυστυχώς και με αυτή τη συμφωνία της Μερκοσούρ έρχεται κακής ποιότητας φαγητό και κακής ποιότητας τρόφιμα στη χώρα μας.
2: Κακομήρας. Θα φάμε ακρίδες, θα φάμε κατσαρίδες, θα φάμε ό,τι θέλεις. Θα φάμε ντομάτες με γονίδια, τρώμε ντομάτες με γονίδια ποντικού. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Από την Εβραϊκή, την εταιρεία, τη Μοσάντο που...
3: Μεταλλαγμένα λαχανικά.
2: Ναι, έχουν γονίδια ποντικών, οι ντομάτες.
3: Ναι, για όλα αυτά και γενικά και για διάφορα εγκλήματα, όπως ας πούμε αυτό που είχε συμβεί.
2: Μου κάνει εντύπωση όμως,
3: ναι,
2: πόσο φωτισμένοι και πληροφορημένοι είναι μερικοί άνθρωποι. Ήμουν πιτσιρικάς και είχα διαβάσει το 1974-1975 το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Βασιλόπουλου, του Ορθόδοξου τύπου. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτε, αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας.
3: Όχι, δεν έχει πέσει το συγκεκριμένο.
2: Και έλεγε ότι κάνουν στην Αμερική πειράματα με γονίδια χείρων σε ανθρώπους. Αυτό το πράγμα εγώ το θεώρησα τότε υπερβολικό. Λέω τι λέει, δάμε. Είναι παλαβομάρα είναι. Λοιπόν, το ξέρετε ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα βάζουν και βαλβίδες. Από γουρούνι βάζουν στην καρδιά σαν εναλλακτικές. Από γουρούνι. Βαλβίδες.
3: Ναι. Και δέρμα. Και δέρμα παίρνουν.
2: Δέρμα, ναι.
3: Ήθελα να σας πω το ότι υπάρχουν διάφορα...
2: Και έλεγε ο Βασιλόπουλος, λοιπόν, έγραφε ότι του τα είχε πει ένας ραβίνος,
3: ναι,
2: ο οποίος γαλαξοπίστησε και είχε γίνει χριστιανός, αλλά δεν είχε φύγει από την εβραϊκή θρησκεία, έμενε εκεί, αλλά είχε γίνει χριστιανός.
3: Ποιος θα του το έλεγε? Ποιος άλλος θα ήξερε, πέρα από το ραβίνο?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο ραβίνος θα ήξερε.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στη τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους στη Χαλκιδική όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλλιεών. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων, ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία, αρτοποιοί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς, ταξιτζίδες απελπισμένοι, όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια τηλέφωνα της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112. Το πρόβλημα οφειλόταν σε προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούσε ο πάροχος τηλεφωνίας στο δίκτυό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας ότι τη δολοφόνησε το κράτος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
7: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε ένα τραγουδάκι. Βλέπετε οι εξελίξεις συνέχεια τρέχουν, βλέπετε καθυστερούμε. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αυτά θα έχουμε. Σταματάω λιγάκι. Εδώ ο φίλος μας ο Μιχάλης Αυτομενίδη. Το τραγούδι λέει είναι από την ταινία Όλγα Αγάπη μου με τον Γεωργή Τσιλάσκα. Ναι, απίστευτο, ωραίο κομμάτι. Ναι, σωστά. Συμφωνώ, φίλε μου Μιχάλη. Αχ, ρε Παναγία μου, το Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν ξέρω, δεν κάτι πάλι δεν λειτουργεί, ρε παιδιά. Γιατί δεν λειτουργούν, ρε παιδιά. Τι σας έκανα, βρε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, ακούσατε ηχητικά. Ηχητικό, μάλλον συγγνώμη, αποσπάσματα από συνέντευξη. Θα βάλουμε άλλη μία, τρεις σήμερα. Πάλι, Σερέτης, κύριος Μιχαλολιάκος. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία, 2,5 λεπτά, δεν είναι κοντά. Εδώ, πάμε. Άνοιξε φέτα, φέτα δεν μου έχετε ανοίξει.
1: Κόμμα, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι μηνύματα. Και καλό. Θέλω να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα ακόμα, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι μηνύματα. Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ξαναβγούμε και να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλετε να μιλήσετε και με τον κόσμο.
2: Γιατί.
1: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Εγώ δεν δίνω συγχωροχάρτη σε κανέναν. Εγώ δεν πολιτεύομαι, σας το έχω πει 10.000 φορές. Εγώ δίνω βήμα σε όλους τους ανθρώπους. Όπως έχω καλέσει και
2: τον. Εγώ δεν πολιτεύομαι, βε. Αρκετά, 7 χρόνια στη Βουλή ήταν πολλά. Ναι. Όσα και στη φυλακή. Στη φυλακή ήταν καλύτερα.
1: Και σε αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα, εγώ να σας πω ότι και τον Ηλία του Κασιδιάρη τον έχω καλέσει στην εκπομπή, αλλά δεν ήρθε. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αν ήρθε ή δεν ήρθε. Εγώ δίνω βήμα σε όλους να πούνε τις απόψεις τους.
2: Δεν ήρθε για το λόγο που δεν θα έρχομαι πιθανώς και εγώ. Με πιάζανε και εμένα ορισμένοι ότι είναι ο σταθμός του Βελόπουλου και θα πούνε ότι πήγες με τον Βελόπουλο.
1: Καμία σχέση με τον Βελόπουλο δεν έχει ο σταθμός.
2: Με κανέναν δεν πήγα και όποιος θέλει. Να είμαστε μαζί στις εκλογές, δεν θα ψηφίσω κανέναν.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Όποιος αμφιβάλλει ποιανού είναι ο σταθμός, μπορεί να μπει στο SURU και να δει σε ποιον ανήκει ο σταθμός, κύριε Μιχαλολιάκο. Βεβαίως και δεν ανήκει στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος κάνει μία ώρα εκπομπή το πρωί και αυτό είναι όλο. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές, οι οποίοι είναι προκατηλημένοι και ακούνε τον καθέναν που ρίχνει λάσπη και προωθεί τη δικιά του προπαγάνδα. Όχι, είμαι ξεκάθαρος γιατί. Θέλω να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά είναι δικαίωμα καθενός, ένα λεπτό κύριε Μιχαλολιάκο, είναι δικαίωμα καθενός να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν λένε ότι πριν λίγα χρόνια είχαμε εδώ πέρα στην πρωινή ζώνη και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε. Δεν θα φταίω εγώ γιατί ο Τριανταφυλλίδης βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους παραγωγούς οι οποίοι κάνουν εκπομπές. Αν κάποιοι θα πολιτευτούν, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Επίσης, όποιος θέλει να έρθει να κάνει εκπομπή, ας με πάρει τηλέφωνο. Να βρούμε μία τιμή να κάνει την εκπομπή του. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Με το Βελόπουλο
1: είναι πάνω απ' όλα και επιχείρηση. Πάμε.
2: Με είχε καλέσει μία φορά στο Άλτερ σε μία εκπομπή του. Αυτή ήταν η επαφή που είχαμε τον άνθρωπο. Δεν είχα ούτε μία άλλη πολιτική επαφή.
1: Αυτά είναι δικά σας προβλήματα. Δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Εγώ ξεκαθαρίζω αυτό που είπατε, το ότι ο σταθμός είναι του Βελόπουλου. Κανενός Βελόπουλου δεν είναι ο σταθμός.
2: Όχι ό,τι θέλω. Ό,τι τάχθηκα. Εγώ έχω ταχθεί με τη Χρυσή Αυγή και είμαι τώρα απλός Χρυσαυγίτης. Δεν μπορώ να είμαι ούτε γενικός γραμματέας, ούτε πρόεδρος. Και απλώς Χρυσαυγίτης θα μείνω μέχρι να πεθάνω. Εγώ δεν αποκηρύσω την ιδεολογία μου.
1: Ωραία, και καλά κάνετε.
2: Ακόμη και αν καταλάβω ότι είναι λάθος, δεν θα την αποκηρύξω.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική σας άποψη, η δική σας οπτική γωνία και καλά κάνετε αφού κάνετε ό,τι κάνετε με την ιδεολογία σας και με το κόμμα σας.
0: Ακούσαμε εδώ άλλο ένα μικρό απόσπασμα για σήμερα. Παίρνουν φίλοι προσκύμενοι προς τον κύριο Κασιδιάρη, εννοείται. Είπαμε, παιδιά, ακούστε, είμαστε ανοιχτό ραδιόφωνο. Δεν έχουμε παροπίδες, να ξεκολλήσουμε. Και αυτό που είπε και ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Σερέτης, εννοείται, ο σταθμός ανήκει να μπουν να δουν που ανήκει. Και εδώ πέρα, όπως και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνει εκπομπές, όπως κάνουμε όλοι. Δεν λέμε τίποτα. Εγώ απλώς έλα τη συνέντευξη, δεν την έκανα εγώ. Η ρήξη που πλέον δεν κρύβεται. Βλέπετε, βλέπω μια ρήξη. Αυτό που ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, τον πρώην πρόεδρο της Χρυσής Αυγής που είπε, είναι ένας απλός Χρυσαυγίτης στο Focus FM, δεν είναι κάτι που πρέπει να το προσπεράσουμε για μένα. Έτσι. Είναι μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Δύο προσώπων που συνδέθηκαν επί χρόνια με τον ίδιο πολιτικό χώρο. Και πλέον οι δρόμοι τους, για μένα, από το κατάλαβα, φαίνεται, επειδή έχω ακούσει όλη τη συνέντευξη, φαίνεται να έχουν χωρίσει. Ο Μιχαλολιάκος άσκησε σκληρή κριτική στον κύριο Κασιδιάρη. Και έκανε αναφορές ακόμη και στην πολιτική του στάση μετά την αποφυλάκησή του. Τα ακούσαμε. Αυτά είναι τα δικά του λεγόμενα, δική του πολιτική αξιολόγηση. Δεν σημαίνει ότι όλοι υιοθετούμε κάθε χαρακτηρισμό, έτσι, προς Θεού. Και εδώ είναι η ουσία. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε εμφύλιους ούτε να στοχοποιήσω ανθρώπους εγώ που έχουν τις δικές τους πολιτικές επιλογές. Με ενδιαφέρει να βλέπουμε καθαρά τι συμβαίνει στην πατριωτική δεξιά και να κρίνουμε πολιτικές πρόσωπα και επιλογές με επιχειρήματα. Εννοείται ότι οι φίλοι του Κασιδιάρη είναι ελεύθεροι να έχουν την άποψή τους, όπως όλος ο κόσμος, όπως και εγώ είμαι ελεύθερος να σχολιάζω μια δημόσια πολιτική σύγκρουση. Και τελικά, για να τελειώνω, ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους εμφύλιους, παιδιά. Χρειάζεται σοβαρότητα, καθαρές θέσεις και πολιτική πρόταση για την Ελλάδα. Εντάξει, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα, τι άλλο, τι έχουμε εδώ πέρα, για να δούμε. Οι εξελίξεις τρέχουν, ρε παιδί μου, γίνεται, εδώ το άλλο βλέπετε. Να πάμε να το γυρίσω λίγο, γιατί να πω την αλήθεια, έτσι, να πω την αλήθεια, μας κοροϊδεύουνε όλοι. Όλοι μας κοροϊδεύουνε. Βλέπουμε τον κύριο Αποστολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Κασελάκη, για να δείτε τώρα τι γίνεται όταν σας λέω, το είπα και χθες στην τηλεόραση, στο τέλος. Μετά γίνεται ανεξάρτητος και ξαφνικά τώρα που πήγε στο μεγάλο Πασόκ. Στο μεγάλο Πασόκ και τώρα Πασόκ. Ο κύριος Αποστολάκης στο Πασόκ και λέει να καθαρά είναι υποψήφιος νομίζω στην Αλφα Πειραιά. Εσείς, εντάξει, μετά βλέπουμε ο Σαμαράς, μας έχουνε τρελάνει, ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα, ο Σαμαράς εκείνο, ο Σαμαράς το άλλο, είναι σαν τις σειρές. Συνεχίζεται, συνεχίζεται, πάμε, συνεχίζεται. Τι συνεχίζεται? Κάντο κόμμα αν έχει σκότια να τελειώνει και ό,τι πάρεις ρε φίλε, τα ποστά. Εν τέλει, εδώ στην πολιτική, όπως δεν είναι και άλλοι τώρα να ξέρετε, θα πάνε στο Πασόκ, γιατί Β' Πειραιά και έχει κάτι κακόμοιρους εκεί, κακόμοιρους μέσα εισαγωγικά, παιδιά που τρέχουνε, που είχαν εκλεγεί, να τα λέω την αλήθεια να λέμε πια. Βγήκανε για ένα διάστημα ένα μήνα βουλευτές, παιδεύονται, αγωνίζονται για το κόμμα τους και ξαφνικά τους ξεφυτρώνει το μανιταράκι που θα λέγεται Κασιμάτι. Γιατί ρε φίλε, να μην χάσει την καρεκλίτσα. Θέλετε να λέμε άλλα. Και περιμένετε τώρα και η κυρία Τσάγκρη εκεί θα καταλήξει. Περιμένει να πάει στο τέλος, σε το Σαμαρά πάει και αυτή έτσι. Στο τέλος θα μπει στο Πασόκ. Λέει 30 χρόνια λέει με ψηφίζουν. Τόσο χαζή είναι. Που φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, πας εκεί, πας γυρίζω από το Πασόκ, γυρίζω. Εδώ ρε ο Μιχαλογιαννάκης που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, που γκάριζε, φώναζε. Απεργία πείνας με τυρόπιτες έκανε 2 μέρες που δεν ξέρουν να μιλήσουν, ρε. Δεν ξέρουν να μιλήσουν, γαμώ το μου πια. Έχω βαρεθεί πια. Και δεν ξέρω να πούνε κουβέντα και ξαφνικά μου λέει τώρα δώσαμε τα χέρια λέει με το Πασόκ. Πείτε μου, εσείς, τι άποψη έχετε για όλα αυτά? Τι βλέπετε, πού βαδίζει αυτή η χώρα, πού την πάνε τη χώρα μας, την πατρίδα μας? Σε λίγες μέρες είναι ηρωικές μέρες. 28 Οκτωβρίου θα έχουν τα μούτρα να καταθέσουν στεφάνι. Ωραίο αυτό. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Δεξιή με πράσινες τσέπες. Μην τρελαθούμε. Και τελικά σε αυτή την πολιτική αλλάζουν κόμματα ή αλλάζουν καρέκλες. Εν τέλει ποια είναι η ιδεολογία τους? Η ιδεολογία μάλλον μπορεί να αλλάζει όνομα. Η καρέκλα όμως παραμένει σταθερή, κύριοι, για σας. Έχει σταθερή αξία τα 5.000 και τα 6.000 και τα 7.000, έτσι. Αλλά δεν μιλάει ο κόσμος. Δεν έχουν βήμα να μιλήσουνε. Κρίμα. Κρίμα, ειλικρινά κρίμα. Εδώ, άλλο, διαβάζω. Το άλλο με τα 30... Στο Voice News το είδα αυτό. 34,6 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, λέει, για κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά, στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. 55.000, λέει, περίπου, ελέγχει. 34,6 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Μέσα σε, μόλις, λέει, 8 μήνες. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουν. Το ξέρετε. Η ΔΥΠΑ, δεν μας έχουν πει με τη ΔΥΠΑ. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, πώς λέγεται, που είναι τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης γενικώς. Τι γίνεται εκεί πέρα? Υπάρχει μεγάλο άνοιγμα εκεί στη ΔΥΠΑ. Πολλές εταιρείες που είχαν πάρει κόσμο να απασχολούν δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, εγώ ξέρω. Προγράμματα εργαζομένων που είχαν δηλώσει πήγανε άσχετοι και δεν πήγανε άλλοι. Τι γίνεται, ρε? Και το άλλο εδώ λέει, η κυβέρνηση πρέπει να, για μένα να απαντήσει, όταν η αγορά εργασίας χρειάζεται τόσους ελέγχους και επιβάλλονται εν τέλει τέτοια ποσά, ποιος τελικά πληρώνει αυτό το τίμημα? Θέλω να το ξέρω, ρε παιδί μου. Ο εργαζόμενος θέλει δικαιώματα, αξιοπρέπεια. Όσος επαγγελματίας θέλει κανόνες που να εφαρμόζονται σε όλους. Το ίδιο. Δεν κατάλαβα. Ενώ βλέπω την ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου, μιλούν για μια αγορά εργασίας με πραγματικούς ελέγχους, προστασία στον εργαζόμενο και στήριξη της ελληνικής επιχείρησης. Αυτό μιλάει. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να χτίζεται ούτε πάνω στην εκμετάλλευση, ούτε πάνω στην ασφυξία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλοι μου. Πάμε, ρε Αλέξανδρε, ένα τραγουδάκι. Πάμε ένα τραγουδάκι. Και ναι, πριν πας το βάλεις. Περίμενε, πρέπει να το ξεκινήσεις. 694-363-5451 το Viper και 2-10-7-10-8000. Μετά το τραγουδάκι, πάρ' τα, πάρ' βγάλουμε δύο. Τι ώρα είναι? 2-3 γραμμές το πολύ. 4, άντε, θα δούμε. Γιατί έχω να πω κι άλλα, αν όμως κάτι υπάρχει ουσία σε αυτό που θα πείτε, να πάρετε. Φιλιά πολλά. Πάμε!

0: Εδώ ο Πουλόπουλος. Ωραίο τραγουδάκι. Είπαμε λίγο να αλλάξουμε και εμείς τα παιδάκια τα καλά. Λοιπόν, εγώ έτσι επειδή το έχω... Έχω πει κιόλας ξεκινάμε. Τραγούδια που πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Θα βάλω και ένα εδώ. Λένε περισσότεροι φίλοι μου, λένε Γιάννη πάλι τα τελευταία εβδομάδα. Όχι, εγώ έχω μάθει να τα ξεκινάω από πιο νωρίς. Τέλος πάντων, μην ξεκινήσω σήμερα, να ξεκινήσω Σαββατοκύριακο. Έχουμε και τηλέφωνο, ναι, να πω, τώρα είναι στη γραμμή. Βγάλουμε, άντε. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
0: Γεια, καλησπέρα, ποιος κύριος.
1: Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, ο Λευτέρης είμαι.
0: Έλα, Λευτέρη, έλα, Λευτέρη, πού είσαι εσύ.
1: Εγώ που είμαι, ναι. Εγώ είμαι σκοτωμένος ρε φίλε, αλλά ναι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ξέρω ότι είσαι σκοτωμένος, λέω, αλλά έχεις εξαφανιστεί, δεν σ' άκουγα.
1: Βγαίνω, χτες βγήκα στον κύριο Κακλαμάνη.
0: Α, στον Ηλία μας, ε.
1: Αλλά μου, εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Ηλία, ναι. Αλλά έγινε κάτι.
0: Πες.
1: Σήμερα άκουσα τον κύριο Βελόπουλο και τον ακούω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και είπε ξεφτύλες τους, τους αυτούς που είναι στη κυβέρνηση, αντιπολίτευση και όλους. Ναι. Η λέξη ξεφτύλας,
0: ναι,
1: με τη λέξη ξεφτυλισμένος είναι ίδια.
0: Εγώ το βλέπω, ναι, ίδια.
1: Μπράβο. Το ίδιο πράγμα είπα και εγώ χτες για έναν καρατζαφέρι,
0: mm-hmm,
1: για τον οποίο έτρεχα, mm-hmm, και άκουσα αυτά που άκουσα και αυτός είναι πιο ξεφτυλισμένος και με έκλεισε το ραδιόφωνο, δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί πέρα. Γιατί είπα τη λέξη ξεφτυλισμένος. Ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω. Κύριε, τώρα πρώτη φορά ακούγεται και εμένα εδώ στον αέρα. Κάτσε, περίμενε. Γιατί τα παιδιά μέσα έχουν. Αλέξανδρε, περίμενε.
1: Ναι,
0: αυτό επιτρέπεται αυτό ή κόβεται. Δεν σε ακούω, Αλέξανδρε. Μίλα μου μέσα. Εμένα. Δεν πειράζει. Ο Λευτέρης περιμένει στον αέρα.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ 17 χρόνια τρέχω. 17 χρόνια μας έχουν ξεφτυλίσει αυτά τα κοπρόσκυλα. 17 χρόνια είναι αυτά.
0: Λευτερή.
1: Έλα μου.
0: Μήπως ήσουν έντονος εχθές και είχες ξεφύγει.
1: Μπορεί γιατί... να είχα λίγο, γιατί για με αυτό... αυτά τα πράγματα που ακούω, ρε φίλε, καλά, ποιος
0: άκου,
1: δεν έχει ξεφύγει.
0: Άκου. Επειδή εγώ σε ξέρω. Έτσι μιλάμε, ναι, εδώ πάνω από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, επειδή καμιά φορά και εγώ που είμαι έντονα, έντονα και πάρα μου ξεφύγει, εμένα μου ξεφύγει, έχω φάει 5.000 πρόστιμο. Και εκεί που άλλο φοβήθηκε χτες ο Ηλίας, θα σου το πω εγώ τώρα. Έτσι παίρνω μια τέτοιο. Γιατί μίλησα τώρα με τον Αλέξανδρο, τον Ιχολύπτη, τι χειλάνε εδώ, και μου λέει Γιάννη, είχε φωτός και φοβήθηκα, μην φύγουν κουβέντες που δεν θα ακούσουν.
1: Όχι, όχι, ποτέ δεν βρίζω.
0: Γι' αυτό έγινε αυτό τώρα.
1: Μην το πάρει. Γιατί άκουσα σήμερα, ακούω κάθε μέρα τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι, όχι, όχι. Και μου λέει μήπως. Ναι, μήπως πέταγε, λέει, ήταν πολύ φουντωμένος και ήταν δικαιολογημένα.
1: Είναι φουντωμένος, ρε καλέ μου.
0: Δεν στο είπε, μωρέ μου.
1: Τώρα με αυτά τα πράγματα που υπάρχουν εδώ και 17 χρόνια,
0: ναι,
1: μπορεί να μην φουντώσεις. Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον.
0: Λευτέρη μου, μας περιμένουν, αν θες το πιστεύεις, εμάς μας περιμένουν στη γωνία άμα φωνάξουμε.
1: Το ξέρω, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Γι' αυτό και ο Ηλίας μας, ο Κακλαμάς, είναι εξαίρετος. Φοβήθηκε, το είδε και ο
1: Ηλίας. Ναι. Μα τον Ηλία το ξέρω από το τέλος, ναι, που ήταν εκεί πέρα και έκανε την πρώτη εκπομπή με τη γυναίκα που πέθανε.
0: Ναι, και το άκουσανε τώρα μέσα και φοβηθήκανε. Και
1: όχι,
0: όχι, όχι, γίνει,
1: εντάξει.
0: Κατά...
1: Εγώ ναι, χάρηκα που ναι, σ'
0: και πρόσεξε, δεν σε έκλεισε ο Ηλίας, ο Αλέξανδρος, ο Ηχολύπτης μέσα, του χτύπησε το κουμπάκι, το κατέβασε γιατί φοβηθεί και μου λέει...
1: Ωραία, εγώ δεν είπα τίποτα, είπα.
0: Σ' ακούει και μου είπε τώρα, μου είπε να ζητάει και συγγνώμη, ζητάει και συγγνώμη, λέει, αλλά Γιάννη ήταν φορτωμένος και φοβήθηκε.
1: Όχι, καλέ μου άνθρωπε, δεν θέλω συγγνώμη.
0: Σ' ακούει, εντάξει, τελείως το θέμα, τελείως. Όχι ο Ηλίας, λέει, ο Αλέξανδρος μέσα μου κάνει.
1: Ναι, να είναι καλά ο κύριος Αλέξανδρος, έχω χάσει και τον κύριο Αντώνη, έφυγε ο κύριος Αντώνης.
0: Ποιος Αντώνης, μωρέ.
1: Ο Αντώνης που ήταν...
0: Α, ο Αρκουλής, έχει φύγει τώρα, είναι 7 μήνο, 6 μήνο, 7 μήνο, 5 μήνο.
1: Πού, αυτός ζει.
0: Ναι, βρε, ζει όλα.
1: Αλλά
0: μπορεί να βρει και καμία γυναίκα και να φύγει αλλού, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Να είναι καλά,
0: εγώ
1: να
0: είμαι σταθερός εδώ.
1: Να είστε καλά και ευτυχώς και υπάρχετε κι εσείς. Σας το λέω καθαρά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δεν είναι. Μακάρι οι Έλληνες να ξυπνήσουν, γιατί έτσι όπως πάει η ζωή, διαλυθήκαμε.
0: Δεν ξυπνάνε.
1: Ένα ρε φίλε καλέ, αλλά και εμείς είχαμε και εμείς τα λάθη μας, αλλά τουλάχιστον 17 χρόνια τους πολεμάμε. Γιατί είδαμε την κατάσταση.
0: Έτσι,
1: δεν ξέρω, είναι κρίμα αυτοί οι Έλληνες να έχουν καταντήσει αυτό το χάλι.
0: Ναι, όταν
1: φίλε Γιάννη, να μου είσαι καλά και σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Λευτέρη μου, που πήρες και από το ύπης κιόλας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ ακούσε τον φίλο μου τον Λευτέρη από τον Πειραιά. Εντάξει, μπράβο ρε Αλέξανδρε, εντάξει, ήσουν εσύ εδώ, Μπράβο, Αλέξανδρο. Εντάξει, το παλικάρι δεν τα ήταν σε ένα χρόνο. Είναι 5 χρόνια, 5,5 χρόνο. Εντάξει. Ποτέ δεν έχει βρήσει. Αλλά τώρα και το ξεφτύνω, λέει, γιατί άκουσε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Εντάξει, απλώς έχεις δίκιο κι εσύ. Μην μπορεί να χτυπήσει κόκκινη κονσόλα και να πάμε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Εντάξει, το κατάλαβε. Λοιπόν, θέλω να πω ένα άλλο θεματάκι. Άμα θέλετε, πάρτε 2, 10, 7, 10, 8.000. Ό,τι θέλετε εδώ. Εδώ μάχη! Μάχη δίνουμε, γάμον! Μητσοτάκι! Άρε, Μητσοτάκι! Είπα πολιτικά, δεν τον θέλω τον Μητσοτάκι. Να πάει στο καλό, να πάει σπιτάκι του. Πολιτικός δεν κάνει. Άεργος κάνει. Ε, πήρε, έφαγε. Άντε, άντε, άντε τώρα. Ετοίμασε την οικογένεια, έρχονται άλλα. Η κυρία Μπακογιάννη ετοιμάζει τον ιό της. Γι' αυτό έχει εξαφανιστεί. Γιατί πήγαν από το ένα καλάνι, πήγε στο άλλο και βρίζει το θείο της η δημοσιογράφος του Μπακογιάννη η γυναίκα. Καταλαβαίνετε από εκεί πέρα. Ναι, από εκεί και πέρα. Γίνεται τέλα να δεις. Να ξέρετε, όλο αυτό δεν είναι τυχαίο το παιχνίδι. Πάνε να σας αποσυντονίσουν. Να σας ζαλίσουν ότι καλά πήγαμε από εκεί, εμείς γίναμε κατά Μητσοτάκι. Οι συγγενείς δεν γίνονται, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Τελευταία στιγμή δεν γίνονται. Βλέπετε μέχρι και στα κανάλια οι παρουσιαστές φύγανε πάλι από το Φάληρο, από κάτω ο ένας πήγε στο Μαρούσι. Δεν είναι τυχαία. Ακούστε με λιγάκι. Πάμε στην άλλη γραμμουλάντε. Έλα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Γιάννη μου.
0: Γεια σου Μαρία μου. Καλά.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, τι κάνεις. Πες μου Μαρία μου.
2: Σήμερα έλεγα να μην πάρω, είμαι κουρασμένη από το σχολείο, αλλά τελικά πήρα πριν απ' όλα να πω ότι πραγματικά ο ηχολήπτης σας ζωγραφίζει κυριολεκτικά.
0: Ο Αλέξανδρος,
2: ζωγραφίζει. Είναι υπέροχο.
0: Ξέρεις τι κάνει το μαστίγιο, μαστίγιο του ρίχνω. Πριν πω μέσα,
2: αν ήταν έτσι δεν θα μπορούσε να αποδώσει τόσο καλλιτεχνικά.
0: Έχει.
2: Με φόβο δεν γίνονται με τρόμο.
0: Με πιάνουν, έχουμε τηλεματική μας. Με πιάνουν, ξέρουν τι μου αρέσει, τι κάνω.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστεί λέει,
2: Παρακαλώ, αλίμονο, το αισθάνομαι.
0: Παίζουμε
2: λοιπόν, ναι. Ήθελα, όπως μιλήσαμε την Κυριακή, πότε ήτανε?
0: Κυριακή,
2: εντάξει. Λοιπόν, είχα πει, θα επανέλθω.
0: Όχι, την Τρίτη πήρες, είπα δύο γραμμές, την Τρίτη πήρες δεύτερη.
2: Ναι,
0: τρεις
2: την
0: γραμμές.
2: Τρίτη.
0: Σήμερα είπα τέσσερις, είσαι πάλι δεύτερη.
2: Α,
0: και ένα λοιπόν, δύο.
2: Πες. Ναι. Α, θες να πεις κάτι άλλο, να μην σε διακόψω?
0: Όχι, πες μου τώρα, εσύ ακούω εσένα για να πάω στην επόμενη γραμμή.
2: Καλώς. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν την Κυριακή.
0: Την Τρίτη είπαμε.
2: Την Τρίτη, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Την Τρίτη.
0: Πες, που λέγαμε με τις γλώσσες.
2: Ναι, είπαμε. Την Κυριακή όμως επανέρχομαι, είχαμε μιλήσει για το θέμα των ταυτοτήτων και θα πω μόνο δύο λόγια γι' αυτό.
0: Πες το.
2: Ακόμη. Λοιπόν, είχε πει κάποιος ότι πραγματι έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία την έκδοση ταυτοτήτων. Γνωρίζουμε ποια είναι, άραγε, η εταιρεία.
0: Είπαμε, νομίζω η Singular είναι του κυρίου Μανολόπου, νομίζω έτσι λέγεται. Που πήρε τα εκδοτήρια αρχαιολογικών χώρων και αυτός που κάνει τις εκλογές. Τι άλλο θέλεις τώρα?
2: Λοιπόν, είναι λίγο αστείο. Δηλαδή,
0: εγώ το αστείευομαι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
2: Πολύ σοβαρό είναι. Ναι, είναι και για γένεια και για κλάματα.
0: Γι' αυτό έχει βάλει σε 10 χρόνια λίγουνε η ταυτότητα για να ξαναπάρει και άλλη προμήθεια.
2: Λοιπόν, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Πες. Ότι μία ιδιωτική εταιρεία σαφώς και θεωρεί την ταυτότητα ως προϊόν αναλώσιμο, αλλά εάν όπως θα έπρεπε να είναι, να ήταν κρατικές, να τις εκδίδει όπως πάντα το κράτος.
0: Ακριβώς.
2: Υπ' αυτή την έννοια δεν λήγουν οι ταυτότητες εάν το κράτος όπως μέχρι και τώρα τις εξέδιδε.
0: Σωστά.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Σωστά. Μπράβο, έτσι.
2: Και επανέρχομαι να πω ότι η ταυτότητα, επειδή σημαίνει ταύτιση με το πρόσωπο, λοιπόν, δεν μπορεί και το πρόσωπο υπό μία έννοια να είναι αναλώσιμο προϊόν όπως η ταυτότητα θεωρείται και θα γίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Το θεωρώ μεγάλη προσβολή, δηλαδή, να παρέχονται και να αποδίδονται τα ιδιωτικά και τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα, να παραδίδονται
0: σε ιδιώτη. Και σε ιδιώτη.
2: Σε ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι. Όπως και οι εκλογές μας, έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει εξαιρετικούς κουμπιγετεράδες και να γίνονται από εκεί μέσα.
2: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό πληρώνει ο ελληνικός λαός στους δημόσιους υπάλληλους, γιατί έχουνε, δεν μπορεί να έχει ένα Υπουργείο Εσωτερικών να έχει 1.000, 2.000 και να πληρώνουμε άλλη εταιρεία. Και τι κάνουν εκεί πέρα τα παιδιά.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα...

0: Μάνε, κάνουνε.
1: Ποτέ,
0: και τώρα θα πάει, νομίζω, ο Νίκο Κυριακό και ο πρόεδρο Ελληνική Λύση τώρα, αυτέ τι μέρε, 15-16, για τα βίντεο ακόμα. Έχουμε συνέχεια από ό,τι ξέρω.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραία.
0: Έγινε, Μαρία μου, πάμε σε
1: καλό
0: επόμενη.
1: Καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Γενικά να είναι καλές οι εκπομπές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας.
2: Καλησπέρα, κύριε Τσιδούρη.
0: Ποιος κύριος είναι?
2: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρο μου, πες μου.
2: Συνταξιούχος, έχουμε μιλήσει, δεν παίρνω τακτικά, να παίρνει κανένας καινούργιος.
0: Ευχαριστώ.
2: Έθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει γενικό σύνταγμα? Ποιος μέσα στη Βουλή θα μπορούσε να μας αναλύσει τι προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα? Όλο μας λένε συνέχεια περί δημοκρατίας και τα λοιπά. Ποια δημοκρατία
0: μιλάει? Αυτό που το έχω βάλει και λέει, το είχα βάλει και λέει και ο συγχωρεμένος ο Καζαντζής. Ποια δημοκρατία? Αυτό δεν έλεγε.
2: Ακριβώς.
0: Ποια δημοκρατία?
2: Ακριβώς. Ποια δημοκρατία? Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Δεν λειτουργεί η ελευθερία.
0: Το βασικότερο, είπατε. Το βασικότερο, είπατε.
2: Μπράβο. Έχουν αλώσει τα πάντα. Ό,τι νομοσχέδιο θέλουν το περνάνε με υπουργική απόφαση.
0: Δεν είναι υπουργική μόνο απόφαση. Τα περνάνε 12 το βράδυ. Είναι με κομπιούτερ πια.
2: Ορκίζονται. Τι όρκο δεν είναι? Να φυλάξουν πίστη.
0: Να φυλάνε την τσέπη τους, να έχουν περισσότερα.
2: Εγώ
0: τώρα δεν ξέρω, κακία λέω, καλό είναι, κακό
2: όχι,
0: είναι. Έτσι το νιώθω.
2: Βέβαια. Μπήκανε στην πολιτική γιατί δεν τους ξέρω.
0: Για να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό, τον Έλληνα.
2: Να δούμε τώρα γιατί ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος. Ο Βελόπλος μόνο και μόνο αν στηρίξει εμάς τους δανειολήπτες τα οποία έχουμε βρει τον πελά μας με τα φανς, μας έχουν βγάλει την ψυχή,
0: δεν μπορεί
2: να
0: ξεχνιδούμε.
2: Μπράβο. Θα, όχι μόνο θα βγει, παμψηφεί.
0: Γιατί και είναι, θα το κάνει. Εγώ που το ξέρω από εδώ...
2: 2.200.000 δανειολήπτες...
0: Εδώ που το ξέρω που κάνει εκπομπή και γι' αυτό φωνάζω πια ναι το γουστάρω και τον πάω γιατί δέχομαι... πυροβολισμού με αυτά τα θέματα μου λένε τι λες ρε Τσιτούρια, λέω βγαίνουν και από το ΚΚ, αλλά επειδή το ξέρω και πώς μιλάει πια στη Βουλή και τον παρακολουθώ και ό,τι έχει πει δεν τα λέει στα λόγια, έχει βγει αληθινός και τα κάνουν οι άλλοι και τα κάνουν και λάθος αντιγραφή, εγώ πιστεύω είναι η τελευταία μας ελπίδα, το έχω πει,
2: το ξέρω.
0: Αν και αυτός μας κοροϊδέψει τελειώσαμε. Εγώ δεν ξέρω ψηφίζω.
2: Αν και αυτός, κοιτάξτε, όλοι είναι δοκιμασμένοι οι άλλοι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Οι άλλοι τρεις είναι δοκιμασμένοι. Τα μικρά κόμματα, τα οποία τα βλέπεις πηδάνε από κόμμα σε εδώ έχουμε φτάσει.
0: Τις καρέκλες είναι όλοι τους.
2: Όχι, πόσους ανεξάρτητους βουλευτές έχει βγει
0: 151. 151.
2: Όχι, ανεξάρτητοι, λέει, από κόμμα σε κόμμα. Λοιπόν,
0: αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη είναι 151.
2: Α, λοιπόν, άσε να πάει στο κερατό του να πάει.
0: Δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Μόνο ο Βελόπουλος μπορεί να σώσει αυτή τη χώρα πια. Ό,τι και να μου λέει.
2: Κοίταξε το πρόγραμμα του που έχει. Εγώ σου λέω ότι θα έχει σκληρό
0: ναι.
2: Θα έχει σκληρό πόλεμο.
0: Νοθεία,
2: από τα όλα.
0: Νοθεία.
2: Από... όχι, στην Νοθεία θα πρέπει να διασπαγιαστούμε νοθεία. Μόνοι μας.
0: Αυτό όχι. Πρέπει όσοι ασχοληθείτε που το φωνάζουμε την ελληνική λύση να μπουν εκλογικοί αντιπρόσωποι, επόπτες.
2: Μα δεν είχε τις προηγούμενες εκλογές, δεν υπήρχαν μέσα μόνοι τους.
0: Τώρα που
2: εκλογές.
0: Με έχουν πάρει, το καλό είναι ότι ζητάω από όλα τα κόμματα, στείλτε δελτίο τύπου, ό,τι θέλετε να το διαβάσω. Εγώ δεν έχω, είμαι παραγωγός. Το μόνο κόμμα που μου στέλνει είναι η ελληνική λύση. Να είναι καλά τα παιδιά από εκεί από την Ιπποκράτους 10-12, ο κύριος Κωνσταντίνος, ο Κανιώρος, η Μαρία Ισπάθη, όλοι εκεί, η Πόπη, όλα τα παιδιά που τους έχουν γνωρίσει, στέλνουν τα πάντα. Μου λένε έχουμε συνέχεια εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες έρχονται. Να μην σταματήσουν, να πάρουν
2: ελληνικά. Ο λαός περιμένει μια όαση μετά από τέτοια καταπίεση
0: για
2: και τέτοια
0: να δούμε,
2: σε φιλίκη που τρώμε. Να βγει ένας άνθρωπος τουλάχιστον να, εγώ σου λέω, να
0: εκφράζει το λαό, να ακούγεται η φωνή του λαού μου από το
2: να
0: σώμα.
2: Μην μας κάνει όμως τίποτα διαφορετικό, γιατί μια που βγήκε και μια που έπεσε.
0: Να
2: τελείως.
0: Σου πω κάτι, δεν πιστεύω,
2: δεν
0: γιατί είναι 10 χρόνια αυτό το κόμμα, 6 χρόνια μέσα στην Βουλή και το παρακολουθείς και εσύ όπως και εγώ, γιατί και εγώ κάπου αλλού ήμουνα, από το 2000 τα έχω παρατήσει και δεν ήθελα να τους βλέπω. Λοιπόν, και βλέπω είναι ο μοναδικός σταθερός, επεκτείνει ένα πρόγραμμα, το μεγαλώνει, βάζει προτάσεις. Δηλαδή το βλέπω. Και προχθές με κάλεσε τα στελέχη και ήμουνα στην Ε1 στους ψαράδες κάτω. Τέτοιο αγκάλιασμα, δεν το έχω ξαναδεί. Που εκεί οι ψαράδες στον Πειραιά και στο Κερατσίνη και από εκεί, οι περισσότεροι είναι νεοδημοκράτες. Και ξαφνικά το 3% έχει γίνει 15% προς το Βελόπουλο.
2: Ναι, αυτοί τον βγάλανε, ναι, και τώρα είδες τι τους κάνει να μιλήσει.
0: Καλά, κρατάω
2: να
0: και μικρό
2: μυαλό.
0: Καλάθι, Σπύρο μου, κρατάω μικρό
2: έγινε,
0: καλάθι.
2: Έγινε, μην κρατά άλλο
0: έγινε,
2: να πάρει.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Καλό αγώνα και να είσαι καλό και δυνατό ασφαλιστή.
0: Ευχαριστώ που πήρατε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σα. Καλησπέρα σα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιο κύριο?
3: Ο Γιώργος, είμαι ο άνθρωπος των σπηλαίων.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Έχω καιρό να μιλήσουμε.
0: Καλησπέρα, κύριε.
3: Γιάννη μου, πέρα. Τι να πω, δεν ξέρω, ελπίζω...
0: απογοητευμένος κι εσύ, απογοητευμένος.

0: Σ' ακούω, αλλά τα ίδια είμαστε.
1: 40 τόσα χρόνια ναυτικός.
0: Ναι, το έχεις πει, το ξέρω.
1: Ήθελα να έφερνα συνάλλαγμα στην πατρίδα μου συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δούλεψα στο εξωτερικό για κάποια χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και τα λεφτά δεν τα έφερνα. Δεν τα άφηνα εκεί στην τράπεζα στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή είπα, αφού έφυγα απ' έξω, να τα φέρω εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει ο λογιστής μου, κάνε αστείο, μου λέει, θα χρειάζεται τα λεφτά σου. Λέω, τι λες, του λέω.
0: Δεν τα χάνω.
1: Λέει, ξέρεις τη φορολογία μου, λέει, θα σου βάλουν επειδή είναι εκτός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, για να φέρω το συνάλλαγμα στην πατρίδα μου,
0: ναι,
1: επειδή ήταν εκτός Σέγγεν εκεί που έμενα,
0: ναι,
1: θα με φορολογούσαν συν ότι αυτά που φέρνω βέβαια στην πατρίδα μου.
0: Δηλαδή στα 10 χιλιάρικα, να δει πώς θα σου παίρνανε.
1: Ναι, θα μου παίρνουν σχεδόν τα μισά.
0: Δηλαδή, εν τέλει, τα μάζευες, δούλευες έτσι και θα αρχίσαμε ένα χιλιάρικο. Εντάξει, απατε, άντε, μην πω τώρα και μου κόψουνε
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Ένα πράγμα, ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, Γιάννη.
0: Πες μου, πες μου.
1: Με το θέμα του Βελόπουλου, έχουν ακουστεί αρκετά. Συγγνώμη για τη φράση μου, ο καθένας λέει το μαντίζει το κοντό του. Εντάξει, έκανε ένα λάθος κάποτε, έτσι, ψήφισε ένα κολομνημόνιο κάποτε για αυτός. Το θέμα όμως είναι, ρε Γιάννη, αυτά που λέει, εάν κάνει τα μισά, δεν θέλουμε όλα, τα βασικά, αυτά που πρέπει να γίνουν για την Ελλάδα.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, λέγε μου, έτσι.
1: Λοιπόν, άμα κάνει αυτά τα μισά να κάνει, ξέρεις πώς θα γίνει η Ελλάδα. Έχει διανοηθεί ο Έλληνας.
0: Όχι.
1: Πώς θα είναι η Ελλάδα.
0: Αυτό πρέπει να ξυπνήσει η νεολαία, Γιώργο. Αν δεν ξυπνήσει η νεολαία.
1: Να σου πω όμως κάτι.
0: Ναι.
1: Η νεολαία, από ό,τι βλέπεις, έχει αρχίσει και μοιράζεται.
0: Ναι.
1: Στην Ιδία και στο Βελόπουλο.
0: Αυτό, να σου πω κάτι το τώρα που με ανοίγεις, με συγχωρείς, Γιώργο.
1: Το παιχνίδι το άσχημο, ξέρεις ποιο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Το παιχνίδι το άσχημο είναι, μην γίνει κανένα μπαμ και ή ο ένας ή ο άλλος, όποιος και ανέβει επάνω, έτσι,
0: ναι,
1: όποιος και ανέβει από τους δύο επάνω.
0: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει, δεν μπορεί να κατέβει.
1: Δεν θα κατέβει τελικά.
0: Άκου, ο Κασιδιάρης είναι νομικά ότι, επειδή έχω ακούσει, με συγχωρείς, ανοίγω μια παρένθεση, βλακίες, για μην πω άλλη κουβέντα και με κόψετε του σιρού εδώ πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πρέπει, δηλαδή, αν πει στηρίζω Σαμαρά, γιατί έχω ηχητικά που μιλήγανε. Λοιπόν,
1: φοβάμαι.
0: Άκου. Αν
1: αυτό
0: ο Σαμαράς, από ό,τι ξέρω, φοβάται, γιατί αν δώσει εντολή να στηρίζει Σαμαρά, ο Μητσοτάκης αμέσως θα τον κόψει, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει μόνο, πώς να σου το πω, στον Πειραιά που έχει 500.000 ψηφοφόρους και ψηφίζουν οι 250.000. Το οποίο δεν ψηφίζουν ούτε και αυτοί, οι 70.000, και να πάρει το 3% της επικρατείας. Δηλαδή να τον ψηφίζουν 140.000 κόσμος. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και να βγει μόνος στη Βουλή, καταλαβες.
1: Πάντως, εγώ ένα πράγμα σου λέω. Μακάρι να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος, να ανοίξει τα μάτια του.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ τόσα χρόνια ταξίδια.
0: Ναι.
1: Ποτέ μου δεν κομματοποιήθηκα. Ποτέ μου δεν έπλεξα.
0: Ναι.
1: Ένα θα πω μόνο. Είμαι εθνικιστής μέχρι κόκαλο.
0: Ναι.
1: Θέλω την πατρίδα μου.
0: Έτσι.
1: Και μετά όλα τα άλλα, ρε φίλε.
0: Την πατρίδα μου. Πρώτα η Ελλάδα.
1: Τα παιδιά μου, ρε παιδιά. Έτσι. Τα εγγόνια μας, ρε παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό
1: θα κάνουν αύριο αυτά τα παιδιά μας την κατάσταση όλη.
0: Εγώ, Γιώργο.
1: Ακριβένει η βενζίνη. Έπρεπε να έχουμε βγάλει ήδη τα κοιτάσματα.
0: 3 ευρώ θα πάει τώρα. Περίμενα. Ακόμα
1: να
0: δεν έχει τίποτα.
1: Ναι. Κάποτε κυνηγήσαν στην αυταετία, κυνηγήσαν αυτό το. Εγώ θα τον πω κόπανο, πες τον όπως θέλεις, δεν με ενδιαφέρει, και όπως τον λένε όλοι να μου, και η αιτία και η χούντα, εγώ δεν ξέρω χούντες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Άνοιξε ένα κοίτασμα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Από τότε που άνοιξε το κοίτασμα και άλλαξαν οι καταστάσεις, δεν άκουσα ξανά για να δουλεύει ο πρίνος.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύει ο πρίνος. Ναι. Έχει κλείσει ο πρίνος.
0: Ναι, ακριβώς. Το ξέρω. Αυτό
1: το ξέρω. Ο Έλληνας θα βλέπει αυτά. Πού παίρνουν αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από τον πρίνο.
0: Ναι. Κάτι, κάποιοι τα εκμεταλλεύονται μάλλον.
1: Έχουν ανοίξει ποτέ τα μάτια τους να ψαχτούν λίγο παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να πετάξω τις παροπίδες, ρε παιδιά, να τις πετάξω τις παροπίδες. Ρε παιδιά, είμαστε.
0: Εγώ είδα, πριν κλείσουμε, είδα, σου λέω τώρα τελευταία, με καλέσαν, επειδή με καλούν από τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης και πάω, και έχω, πηγαίνω, όχι πάω, γιατί δεν με πάω, είμαι Ολυμπιακός εγώ, λοιπόν, και πηγαίνω. Έχω πάθει την πλάκα μου με τον Βελόπουλο, το έχω πει με τις λαϊκές, ενώ είχα ξαναπάει παλιά. Μία-δύο φορές, τι να δω, λέω, δεν θέλω να ψηφίζω κανέναν, ναι, παιδί μου. Λοιπόν, και όταν πήγα, μου λέγανε μπράβο, καλά τα λες, ξέρεις το, επειδή τον βλέπω στη τηλεόραση. Ξέρεις τι λένε τώρα. Βλέπω, δεν βλέπω ασφάλεια δίπλα του. Και του λένε καλά, τα λες και θα σε στηρίξουμε. Είναι σημαντικό και λέω και τώρα να δεις.
1: Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Έθιξε ένα θέμα τώρα σοβαρό.
0: Ναι.
1: Πες ότι βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει μετά να φυλάγεται και εγώ δεν ξέρω πώς.
0: Είναι έξυπνος άνθρωπος, πιστεύω.
1: Να φυλάγεται δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, ακόμη και ο ίδιος ο λαός πρέπει να τον φυλάει.
0: Ακόμα το βλέπεις, τον πυροβολούν εδώ πέρα, εδώ είναι στα δημάκια και το βλέπω εδώ πέρα.
1: Δεν εννοώ λεξικά.
0: Ναι, ξέρω.
1: Γενικά εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως... άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει να είμαι σε σημείο να πάει να αλλάξει πάλι την Ελλάδα, θα κοιτάξει ολοφάνες.
0: Του χαλάει το παιχνίδι.
1: Το κυμαγιά.
0: Όπως και με την νεολαία αυτό,
1: Γιώργο. Να μην αλλάξει νοοτροπίας, να μην αλλάξει αυτά που λέει και να μην αλλάξει τίποτα από αυτά που έχει να είπε να κάνει. Να μην μπλέξει δηλαδή.
0: Το πιστεύω δεν θα τα αλλάξει.
1: Του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να κοιτάξει την πατρίδα μας πρώτα.
0: Ναι, ρε φίλε, να κερδίζει πρώτα ο Έλληνας. Η πατρίδα μας.
1: Έτσι.
0: Όπως και με την νεολαία που είδα, για να κλείσουμε, γιατί είναι άλλες δύο τελευταίες γραμμούλες.
1: Ναι.
0: Με την νεολαία που με φωνάξαν τα παιδιά, λέω κατσάει. Λέω πού είναι, λέω μαζεμένη η νεολαία, για να δω. Λέω τι νεολαία έχει. Ξέρει, είναι αυτό που είπες πριν. Και πήγα και είδα κόσμο. Νέα παιδιά, και λέω ρε παιδί μου, τι γίνεται, κάτι έχει αλλάξει. Αυτό που λες και εσύ. Και λέω κάτι έχει αλλάξει. Εγώ το βλέπω από τον ανιψιό μου.
1: Και το βασικότερο από όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάνε όλοι να ψηφίσουν.
0: Α, γι' αυτό φωνάζω, αν με άκουσες, λέω. Ρίχνω 200 ευρώ πρόστιμο να πάνε να ψηφίσουν, ούτε 10% δεν πάει.
1: Άκουσε με να σου πω. Νομικά, κανονικά δεν μπορεί να ούτε πρόστιμο να πέσει, ούτε τίποτα. Όποιο θέλει πάει ψηφίζει, όποιο θέλει να
0: πέσει. Γιατί το εμβόλιο, γιατί έριξε τα πρόστιμα. Έπρεπε, ήταν κανονικά. Που πεθαίνει ο κόσμο.
1: Πρόσεξε να σου πω κάτι. Δεν παίζει έτσι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάπου πρέπει να ξυπνήσει, να ρίξει το μυαλό του Έλληνα και να καταλάβει ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει. Μην ψηφίσει, είσαι μεγάλε.
0: Α, στην ελληνική λύση. Ψήφισε ένα κόμμα, τέλος πάντων.
1: Βρες κάτι. Ναι. Τον παπά της ενορίας σου, ξέρω εγώ.
0: Κυνηγούς ψηφίζαμε κάποτε.
1: Ναι, μπράβο. Το θυμάσαι το γερό μετάλογο.
0: Ναι, με. Το Βεργή το ξέχασες.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ό,τι θέλεις, αλλά πήγαινε ψήφισε. Μην αφήσεις να με ψήφω νεκρό.
0: Έγινε, Γιώργο μου, ευχαριστώ που πήρες.
1: Φιλιά πολλά, καληνύχτα. Έχουμε καλή δύναμη και.
0: Εδώ, Σάββατο πάλι πρωί, Κυριακή πρωί πάλι. Εδώ. Θα βάλω κρεβάτι σε λίγο.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
2: Ο κύριος Κώστας είμαι, από την Αγία Παρασκευή.
0: Πες μου, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή είναι 151 ή 51?
0: 151 έμαθα.
2: 151, τόσο
0: ή 50,
2: πολύ.
0: Ή 51.
2: 51,
0: ναι, συγγνώμη.
2: Λοιπόν,
0: έκαναν λάθος, ναι, ήταν 42 και γίνανε 51, λέει.
2: Ναι.
0: Καλά που με διορθώσατε, ευχαριστώ πολύ κιόλας.
2: Ναι, δεν πειράζει, δεν είναι αυτά πάνω στη φούρια, ο άνθρωπος κάνει πολλά λάθη. Δεν είμαστε αλάνθαστοι.
0: Δεν κάναμε λάθη, μπράβο, έτσι.
2: Δεν είμαστε αλάνθαστοι ποτέ.
0: Έτσι, έτσι. Υπάρχουν αλάνθαστοι, ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, ναι. Αυτός το έχει το αλάνθαστο αλλού, αλλά πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε.
0: Για πείτε μου.
2: Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι.
0: Ναι.
2: Σε μια περιοχή που γίνονται εκλογικοί αντιπρόσωποι υπάρχουν γράμματα, όπως ξέρετε, είναι ας πούμε από το Α μέχρι το Δ, από το Δ. Για να κάνεις εκλογικούς αντιπρόσωπους, ας πούμε, σε έναν τομέα όπως είναι το Κερατσίνιο, ο Πειραιάς ή σε κάποια άλλα σημεία.
0: Από εκείνη τα μέρη μου.
2: Και εγώ από εκεί είμαι.
0: Δικός μου, γειτονόπουλο της Β' Πειραιά είσαι.
2: Και Β' είμαι κι εγώ.
0: Εκεί Κερατσίνιο, αγαπώ εκεί.
2: Ναι, εκεί ψηφίζω, λοιπόν. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι πρέπει να κυνηγήσουμε, αν γίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι, τα γράμματα που υπερπληθούν, όπως είναι το ΚΑΠΑ, είναι αυτά, για να μπουν, γιατί σε όλα αυτά πρέπει να είναι ένας εκλογικός, στα όλα τα γράμματα ένας εκλογικός αντιπρόσωπος οπωσδήποτε.
0: Είναι πολλά τα τμήματα, είναι πολλά τα τμήματα.
2: Έτσι, ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε τα τμήματα τα οποία υπάρχει πληθώρα ατόμων τα οποία αποτελούνται από ένα γράμμα, όπως είναι το ΚΑΠΑ, το ΛΑΜΔΑ ή κάποια άλλα γράμματα, για να πάει εκεί ο εκλογικός αντιπρόσωπος. Δηλαδή εκεί που πάνε οι πολλοί μέσα σε αυτό το τμήμα, ας το πούμε, των γραμμάτων και ψηφίζονται. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε εάν η κλεψίδρα, αυτό που βάζουν και ρίχνουν τους φακέλους, mm-hmm. Τι γίνεται εκεί πέρα, μπαίνει οπωσδήποτε και είναι άδεια, μήπως υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, είναι άδεια. Είχα τύχει και εγώ. Ήταν άδεια. Απλώς αυτό που θα ξεκινήσω να λέω στον κόσμο, όσοι πάνε, επειδή το έχω κάνει, θα έχετε ένα ψηφοδέλτιο στο τέλος της ημέρας και θα σημειώνετε. Εδώ ψηφίσανε 300, πήρε 5 ο Κώστας, πήρε 10 ο Γιάννης, πήρε 3 ο ένας. Ώστε την ώρα που θα γίνει και βγάλουν τα singular, γιατί είπαμε η singular τα έχει αναλάβει όλα. Έτσι. Την ώρα θα πει ότι στο Κερατσίνη, στο τμήμα ΤΑΔΕ, πήραν τα 10, πήρε 3 ο Γιάννης, ενώ έχει πάρει 10. Ναι. Αυτό με μια υπογραφή και της δικαστικού είναι η νοθεία και εκεί τους βρίσκουν. Έτσι τους βρίσκουν τώρα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό.
2: Έτσι τους βρίσκουν ακριβώς, αλλά δεν ξέρουμε και το εξής. Οι κατάλογοι μέσα, οπωσδήποτε, υπάρχουν και χανόντες.
0: Αυτό το έχουν ξυπνήσει ο κόσμος και το κοιτάει τώρα. Αυτό είπαμε. Ναι. Και αυτό το έχουμε πει.
2: Το κοιτάζουμε και αυτό, αλλά. Κάποιοι, ας πούμε, περνάει το τέτοιο χωρίς να το διαγραμμίσουν, γιατί πρέπει ο Θανόν να διαγραφεί απάνω από τον κατάλογο.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει ένας που μπαίνει μέσα και ψηφίζει, ο εκλογικός αντιπρόσωπος να μετράει τον κόσμο που μπαίνει.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ξέρεις τώρα πόσοι μπήκανε. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούν σε αυτή την κλεψίδρα να βρεθούν άλλοι 10, άλλοι 15 ή άλλοι 50.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι αντιπρόσωποι, οι δικαστικοί, συμπλέουν συνήθως με το σύστημα. Τι κάνουν λοιπόν? Κάνουν το εξής. Βάζουν κάποιον εκεί να μοιράζει τα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εκεί πέρα τα διαλέγει αυτός και παίρνει των μεγάλων κομμάτων. Των μικρών.
0: Όχι, κανονικά πάει με τη σειρά. Πρώτο θα μπει της Νέας Δημοκρατίας, μετά δεύτερο έτσι, μετά ξεκινάει πρώτο του άλλου κόμματος και έτσι πάει.
2: Έτσι
0: το κυνηγάνε, το 23 το κυνηγήσανε, γιατί πήγα εκλογικός.
2: Εγώ είχα πάει στο τμήμα του Αγίου Γεωργίου, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Το ξέρω.
2: Το ξέρεις το τμήμα του Αγίου Γεωργίου. Και όμως. Όταν μπήκα μέσα, του λέω του εκλογικού αντιπροσώπου εκεί πέρα, όχι του εκλογικού αυτού που μοιράζει τα ψηφοδέλτια. Τα έχεις δώσει όλα τα ψηφοδέλτια? Μου λέει ναι. Μπαίνω μέσα και ψάχνω να βρω του κυρίου Βελόπουλου το ψηφοδέλτιο. Δεν ήτανε, φίλε μου.
0: Εκεί την ώρα το σταματάς.
2: Και βγαίνω έξω και λέω, δεν σου είπα, δεν σε ρώτησα κύριε μου ότι αν είναι όλα τα ψηφοδέλτια? Εδώ δεν υπάρχουν τα ψηφοδέλτια αυτά, τα μικρά, των μικρών κομμάτων. Και αυτά και πετάγεται η δικαστική αντιπρόσωπος, τι θέλετε κύριε, να κάνουμε φασαρία δηλαδή?
0: Όχι.
2: Λέω ναι, φασαρία λέω.
0: Σταματάει
2: να
0: και την διαδικασία.
2: Να τον αστυνομικό από κάτω, τι λέω τώρα.
0: Σταματάει η διαδικασία και καλούν να φέρουν την περιφέρεια να φέρουν ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
0: Το ξέρουμε.
2: Λοιπόν, έτσι αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να το προσέχουμε.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Έγινε κύριε Κώστα μου εδώ. Να μας ακούτε εδώ.
2: Να είστε καλά, Τσιτούρη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Με υγεία. Πάμε για την τελευταία γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Τι κάνω? Με λένε Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εδώ κοντεύουμε στο τέλος τώρα.
3: Θα σου ρωτήσω κάτι. Μια μέρα που σε εκπομπή μιλούσε με μια βουλευτή, Ασημακοπούλου, αυτή είναι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι βέβαια, Ελληνική Λύση είναι.
3: Ναι.
0: Σοφία
3: Ασημακοπούλου. Δεν το έχω ακούσει από την αρχή.
0: Άλλο, όχι, αυτή είναι η Ελληνική Λύση. Η άλλη Ασημακοπούλου, λες, ήταν άλλη. Αυτή νομίζω ήταν με την Ευρωβουλή, βρε.
3: Και αυτή είναι που είναι η πατρίδα στον Πειραιά?
0: Ναι, είναι στη Β' Πειραιά έχει βγει, έχει εκλεγεί η κυρία Σημακοπούλου. Στη Β' Πειραιά.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Το Βελόπουλο μπορεί να το δει κανείς, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Μόνο εδώ και εγώ δεν το σπάνια να το δω εδώ τα κάνει εκπομπή. Δεν είμαι εδώ.
3: Γιατί είναι συνέχεια στο τρέξιμο.
0: Άμα κάθεται και αυτό, τότε είναι να μας κοροϊδεύουν τότε όλοι.
3: Δεν νομίζω. Γιατί είχα πάει παλιότερα εκεί που έχει κάτω στην Ακαδημία που λέει.
0: Ναι, στην Ιπποκράτη.
3: Πώς το λένε τώρα όμως. Πρέπει... Δεν είπα τόσο η δουλειά τότε. Τώρα όμως δεν.
0: Ελένη μου, πρέπει να τρέχει έξω στον δρόμο, να τρέχει να φουγκράζει τον κόσμο τι λέει ο λαός. για να πάμε μπροστά. Γιατί άμα κάτσει και αυτό σαν του άλλου αέργου, τελειώσαμε. Πε μου και το τελευταίο για να κλείσουμε, Ελένη μου.
3: Μήπω πρέπει να φοράτε και κράνο, αυτή είναι αδίστακτη όλα.
0: Όχι, ωραία, όλα καλά. Φιλιά, Ελένη μου, φιλιά πολλά.
3: Ο Θεός βοηθός για όλα.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια, γεια. Λοιπόν, εδώ και η Ελένη, εντάξει, πολύ ωραία ήταν. Πόσα λεπτά έχουμε, 4, 5. Έξι. Ωραία, ετοίμασε ένα τραγούδι να πω αυτό το τελευταίο, να κλείσουμε, να παίξει τραγουδάκι μετά, πάτε ρε. Άντε, για να σας πω μετά. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, επειδή ακούμε τώρα, βλέπετε, σας το είπα από την αρχή, τώρα έχουν πετάξει εκεί τη μεγάλη συναυλία που έγινε στο ΆΚΑ, δεν με ενδιαφέρει. 95.000, 100.000 γέμισε, 300.000 γέμισε, έλεος πια. Η χώρα καίγεται και εμείς συζητάμε για τα εκατομμύρια και τραγούδια. Καταλαβαίνετε για πρώτη. Την ώρα που μια οικογένεια μετράει τα ευρώ για το σούπερ μάρκετ, που εργαζόμενος δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς, που ο συνταξιούχος κάνει περικοπές, ακόμη και στα βασικά. Έβλεπα σήμερα σούπερ μάρκετ που έπαιρνε τρία πράγματα ο ανθρωπάκος. Τα δελτία ειδήσεων βρίσκουν άπλετο χρόνο, έτσι, για την οικονομική διαμάχη δύο πάμπλουτων καλλιτεχνών. Λέει δεν είχε λεφτά όλες. Τι τα τρώει, τζόγο παίζει. Δεν είναι πρόβλημα ότι δύο άνθρωποι έχουν οικονομικές ή νομικές διαφορές. Έχουν κάθε δικαίωμα να τις λύσουν όπως προβλέπει ο νόμος. Πρόβλημα είναι ότι παρουσιάζεται ως εθνικό θέμα, ρε παιδιά. Ένα προσωπικό και επαγγελματικό ζήτημα. Δικό του ζήτημα. Και κάτι ακόμα. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ ακροατές, ποιος σας υποχρεώνει να πληρώνετε εισιτήριο και μετά να παρακολουθείτε στα δελτία το παρασκήνιο της διαμάχης? Αν δεν μας αφορά, αλλάζουμε κανάλι. Τόσο απλά. Γιατί όσο εμείς καθόμαστε και βλέπουμε ποιος είπε, τι είπε, ποιος ζήτησε, πόσα και ποιος θα πάει στο δικαστήρι, στα δικαστήρια, η πραγματική Ελλάδα περιμένει απαντήσεις για την ακρίβεια, για την υγεία, την ασφάλεια του πολίτη, τους μισθούς των εργαζομένων και την καθημερινή επιβίωση και του συνταξιούχου, η αύξηση μισθού, όχι 5 και 10 ευρώ το μήνα. Η Ελλάδα δεν είναι, να ξέρετε, ένα τηλεοπτικό reality. Και οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι πια να καταναλώνουν ως είδηση κάθε δημόσια προσωπική διαμάχη του καθενός. Ας σοβαρευτούμε λίγο, υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε εκεί να ανοίξουν τα μικρόφωνα και οι κάμερες, αυτά τα συστημικά. Και μου λένε, λέει, μπήκανε και μέσα τα 10. Τώρα μας δουλεύετε. Και ζητάει ο άλλος, μην τρελαθούμε. Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Πεινάει ο κόσμος και βγαίνετε. Δεν έχετε έλεος πια. Ντροπή δεν έχετε πάνω. Δεν σέβεστε. Για την ακροματικότητα το κάνει και ο ένας και ο άλλος. Και λέει, πέτα και λίγο το μαζονάκι που τον ο άλλος έλεγε χθες από τους που σατυρίζει και έκανε τον γιατρό, γιατί και ο άλλος δεν έχει 40, δεν έχει τα 40 το μνημόσυνό του, του μαζονάκι. Ρε, δεν τρέπεστε. Αλλά τι σας είπα στην αρχή για να κλείσω και να τα πούμε το Σάββατο 12 με 1 και την Κυριακή 11 με 1. Έτσι. Τι είναι, να περάσουμε τα πράγματα, τα νομοσχέδια από κάτω. Και αν μπείτε τώρα στη Βουλή, είναι live, βλέπω τον κύριο Στέλιο το Φωτόπουλο, βουλευτή Α Ανατολικής Αττικής. Κάνουν αγώνα και δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ρε, μέσα. Από τα μεγάλα κόμματα, το Πασόκ. Σε καφετέριες είναι, ρε, αυτοί. Φιλιά πολλά. Από τον Τζιτούρι τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη. Φιλάκια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του πηδώματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική όπου πραγματοποιεί περιοδία. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο αυτό. Συναγερμό σήμανε στην Πάτρα καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο που λέγεται ότι είναι μια βαλίτσα πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών που προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο του αντικειμένου. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο και αποκλείστηκε ο χώρος μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους αστυνομικούς. Των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατο της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας ότι τη δολοφόνησε το κράτος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του πυρωτικού κορμού της χώρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
7: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εδώ, Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραμπίδη στον ήχο, με Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετά να πούμε και στη σημερινή ημέρα, καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε πλέον σε ρυθμό Super League, καθότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Ευρωλίγκα σε λίγη ώρα, Παναθηναϊκός μπαίνει ξανά στην μάχη και αύριο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει την Φενέρ Μπαχτσέ και αύριο ο Ολυμπιακός έχει στην έδρα του το ντέρμπι με την Ανατολού Εφές. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις ομάδες μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και όχι μόνο, έχουμε ρεπορτάζ και από ποδόσφαιρο γυναικών. Υπάρχει η εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και όλη την επικαιρότητα. Πάμε σε δράση με EuroLeague που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο στην Ευρωλίγκα 51-45 Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο. Στην τρίτη περίοδο, στα μισά της τρίτης περίοδου, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 38-47 η ομάδα του Ντουμπάι, και σε αυτό το παιχνίδι δείχνει δυναμίες, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει το προβάδισμα και να κρατάει χαμηλά το σκορ. Να θυμίσω ότι σήμερα στις 9 στο Μόναχο η Μπάγκερ υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια, 9 και 4 στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Φενέρ Μπαχτσέ, 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν για την EuroLeague και θα πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στις ομάδες μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το μπάσκετ του Ολυμπιακού, θα πάμε λίγο αργότερα και στον Παναθηναϊκό, καθώς αγωνίζεται σήμερα η ομάδα του Τριφυλιού. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν έχουμε μια είδηση η οποία έχει να κάνει με τον Γιώργο Μπαρτζόγκα, ο οποίος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για το συμβάν που έγινε στην Μπολόνια. Να θυμίσω τότε ότι με εκείνο το buzzer beater του Καρ στο φινάλε, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας έγιναν ένα κουβάρι και έπεσαν πάνω στον Μπαρτζόγκα, ο οποίος προσπάθησε να τους αποθήσει. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε καταγγελία για το περιστατικό. Ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague απάλλαξε τον Έλληνα τεχνικό από κάθε κατηγορία. Κάτι ανάλογο έκανε ο Παναθηναϊκός και για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο, που και πάλι κατήγγειλε αυτή τη φορά στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, τον Γιώργο Μπαρτζόγκα, κάτι το οποίο ανάγκασε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να βγάλουν μια ανακοίνωση και να μεταφέρουν όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει με τις συνεχόμενες καταγγελίες. Να κάνω μια παρένθεση, να πάω για λίγο στον Παναθηναϊκό, καθώς έχουμε τις δωδεκάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρ Μπαχτσέ και έτσι θα βρεθεί για μια φορά ακόμα αντίπαλοι ο Σάρας Γιασκεβίτσιος με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και από εκεί και πέρα η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι αυτό θα έχει να κάνει με τον Μουσταφά Φάλ, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση. Σε αντίθετα, εκτός μένουν Σλούκας Νάν και Χουάντσο, οι οποίοι μετράν αντίστροφα, και ο Ρογκαβόπουλος θα είναι παρόν, οπότε ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Φραντζίσκο Καραϊτζάκη Μπάτιο, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματσούκα και Φάλ. Απ' την άλλη πλευρά, οι επιλογές του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους είναι ο Μπόλτουιν, Φόρεθ Μελική, Κλάιπερίν, Σλίτς, Μπίγκαμ, Σανλή, Σίλβα, Γιούζανκ και Σαρτζιούνας. Αυτοί είναι οι παίκτες με τους οποίους ο Γιασκεβίτσιους θέλει να αντιμετωπίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κλείνω την παρένθεση του Παναθηναϊκού, στον οποίο θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα, και θα παραμείνω στον Γιώργο Μπαρτζόγκα, καθώς θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε σήμερα στο Media Day για την αναμέτρηση με την Φενέρ, και ασφαλώς αναφέρθηκε και στα θέματα τα οποία σας αναπτύξαμε λίγο νωρίτερα για τα όσα συνέβησαν στην Μπολόνια, δίνοντας τη δική του οπτική γωνία στο θέμα.
1: Κότς, καλησπέρα. Ιδιαίτερη συνθήκη για τον Ολυμπιακό το αυριανό παιχνίδι. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν είναι στο ΣΕΦ, είναι σαν Ελ Αρένα. Τι διαφορετικό περιμένετε για το αυριανό παιχνίδι?
2: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνατε, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός. Ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 τελείως όπως τα παιχνίδια που έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας. Γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά. Χρειάζεται να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα ευθύ, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Προφανώς ερωτήθης εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσχερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, αναλόγως με την παρουσία του κόσμου.
2: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω καλέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ερωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
3: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο Ισανέλ Αρένα. Θέλει πίστοση χρόνου για προσαρμογή. Έχει πάει σαν αντίπαλο. Το γήπεδο δεν αλλάζει, το πάστο δεν αλλάζει.
2: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο. Σαν Αρένα θα κάνουμε το σουζαράουν το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας του προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα. Η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
3: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα?
2: Προφανώς είναι σημαντικό ότι
3: πήραν ένα παίκτη, νομίζω τον Bane.
2: Ναι, πήραν τον Bane, που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να το ευχηθώ να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
4: Coach, επειδή την ομολογία του Ολυμπιακού στέλνει για να μα πει κάποια πράγματα, το μπορεί να πέσει κάποια μαγίδα το γεγονός ότι έχει βγει ο καπτάνα να πάρει παιχνίδι από την εκρήβηση και μόνο.
2: Ναι.
4: Για κάτι που προβληματίζει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί. Και πέρσι είχαμε πολλές αυξομοιώσεις στο πώς παίζαμε μέχρι κάποιο σημείο στη χρονιά που αρχίσαμε και κερδίζαμε συνέχεια. Περιλάμβανε πολλά προπονήσεις, meeting, ατομικά, ομαδικά, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Οι ομάδες πάντα περνάνε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον η ομάδα που άλλαξε τους βασικούς δημιουργούς φέτος. Νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.
5: Δεν είναι στο καπέλι αρνόδιες, αλλά πήγαινε μέσα σε βολικούς όπτες, οι οποίοι τους αγώνουν την τίτα, είχε ούτε την ερωτική που να απαντούνται αυτό, για τη συνάντηση στο κόμμανο, όλοι που μένουν στο ΚΦΑΠ, πώς βλέπετε στα πράγματα.
2: Είναι πολύ απαιτητική η καθημερινότητά μας και η δική μου ευθύνη απέναντι στο Σύλλογο. Για να δω κάτι τόσο μακροπρόθεσμο. Με αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να επικεντρωθώ το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, ούτε καν στο επόμενο με τον Κολοσσό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που αποφασίζουν, είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα το προϊόν. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι χρόνο με το χρόνο, ζώντας σχεδόν 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο από κάθε πλευρά. Από συνθήκες διαμονής, ξενοδοχεία, facilities των ομάδων, ταλέντου, τεχνογνωσίας, εμπορικότητας, πλέον είναι, νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που συνεχώς βελτιώνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι το δικό μου θέμα. Είναι καθαρά θέμα εσόδων των ιδιοκτητών, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη.
6: Ρόστερ για αύριο, coach. Ρόστερ για αύριο, έτσι, με απουσία.
2: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή κάτι. Θα δούμε την προπόνηση και θα αποφασίσουμε.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής ομάδας του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και μένοντας στα θέματα των Ερυθρολεύκων, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε sold out στην Ισπανία, τόσο στο παιχνίδι με την Βαλένθια όσο και στην Βαρκελόνη. Και μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη με το Together We Fly είναι sold out. Η ομάδα μας δεν θα είναι μόνη της, οι δύο αναμετρήσεις, λέει η ανακοίνωση, επί ισπανικού εδάφους. Οι φίλαθλοι του θρύλου θα δώσουν δυναμικά το παρόν στις εξέδρες, στηρίζοντας με τη φωνή και τον παλμό τους παίκτες μας, τόσο στον αγώνα με τη Βαλένθια, όσο και σε εκείνο με την Μπαρτσελόνα. Σας ευχαριστούμε όλους, θερμά, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα, στον Ολυμπιακό υπάρχει και ένα ευχάριστο, τέλος πάντων αναμενόμενο είναι, γιατί ο Ντότα Χολ, έχοντας πάρει ειδική άδεια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ταξίδευε τις προηγούμενες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψε πλέον στη βάση και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το παιχνίδι με την Ανατολού ΕΦΕΣ στα Λιώσια. Σήμερα μάλιστα ήταν στο καινούριο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, ενώ μαζί του ήταν και ο μάνατζερ του, ο Άντι Μπουντογιάννης, ο οποίος παρακολούθησε και την προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Αυτά όσο έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό ξεκινήσαμε, ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ για το μπάσκετ. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στην τρίτη περίοδο, λίγο πριν το τέλος, 60-54 μειώνει η Μιλάνο, Μακάμπι Μιλάνο 60-54. Η άλλη αναμέτρηση είναι στην τρίτη περίοδο στο ξεκίνημα όμως, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 46-54. Τώρα, εμείς θα παραμείνουμε στο μπάσκετ. Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, καθώς εχθές είχαμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση στο Nick Garris Hall με τον Άρη. Να είναι μια ιστορική, έτσι, αναμέτρηση, γιατί για πρώτη φορά ο Άρης έπαιξε μπροστά σε ένα κοινό που ξεπερνούσε τις 6.500 θεατές, καθότι μπήκε νέα κερκίδα. Ουσιαστικά συμπεριλήφθηκε ένα νέο απέταλο στο χώρο του Αλεξάνδρου Μεράθρου, αυξήθηκε η χωροδικότητα, τα πήγε πλέον στις 6.500, ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε sold out. Άλλωστε ο Άρης έχει sold out τα πρώτα 8 παιχνίδια τα οποία παίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω μέχρι τον Γενάρη, αρχής Γενάρη, έχει παιχνίδια τα οποία είναι sold out. Εν πάση περιπτώσει, στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο, καθώς εκεί υπήρχε η παρουσία και του Νίκου Γκάλη αλλά και του Σιάου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης. Και μάλιστα ήταν τόσο εντυπωσιακή η χθεσινή βραδιά, όπου έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού και εκεί ο πρώην ιδιοκτήτης του τον Dallas Mavericks, ο Κιούναν, έκανε ένα ποστάρισμα από την χθεσινή, με τα χθεσινά όσα συνέβησαν στο Αλεξάνδριο, με αυτά τα χαρτάκια που πέταξαν και γέμισαν το γήπεδο και μάλιστα καθυστέρησε η έναρξη του αγώνα για περίπου 25 λεπτά, και αυτό είχε και συνέχεια και δεν ξέρω μήπως το εκμεταλλευτούν και στον Άρη, καθότι ο Σιάο, τον προσκάλεσε πλέον επίσημα να έρθει να παρακολουθήσει την επόμενη αναμέτρηση και, όπως είπε χαρακτηριστικά, να βιώσει και ο ίδιος αυτή την εμπειρία η οποία υπάρχει στο Αλεξάνδριο Μέαθρο. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη συζήτηση που είχαμε με τον ρεπόρτερ της ομάδας, τον Σταμάτη Μουρελή, ο οποίος μας μετέφερε το τι έγινε χθες στο Nick Gallis Hall.
7: Καλησπέρα, Μάγκες.
8: Έλεγα ότι ο Άρης μας συστήθηκε με ένα παιχνίδι καθυστέρηση πλέον στη φετινή σεζόν.
7: Ναι, είναι αλήθεια ότι άρχισε να μαζέψει το καλό του πρόσωπο, αυτό που περιμένουμε να δούμε σε όλη τη χρονιά φέτος, με βάση τις κινήσεις που γίνανε και την ποιότητα του παιχνιδιού που διαθέτει. Γιατί στην καρδιά της μολογουμένως μας έδειξε το χειρότερο πρόσωπο που μπορεί να δείξει σε μια χρονιά. Το βγάλε στην καρδίτσα χθες. Έβαλε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο προφανώς. Θέλει το χαστού και στην πόλη της καρδίτσας που ξύπνησε τους παίκτες στα αποδυτήρια και πήγανε αφασμένοι για την νίκη, παίζοντας το πρώτο 20 λεπτό ένα μπάσκετ το οποίο αγγίζει τα όρια του τέλειου όσον αφορά στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε εκπληκτική την εμφάνιση των παίκτων του. Στο δεύτερο απλά προφανώς υπήρχε μια χαλάρωση την ομάδα, λογικό όταν η διαφορά έχει πάει στους 23-25 πόντους. Αλλά δεν φάνηκε δηλαδή μέσα στο παιχνίδι ότι ο Άρης ανησυχεί ότι μπορεί να γίνει κάποια τρομερή ανατροπή. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, έπεσε η διαφορά μέχρι τους 12, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο Άρης έφτασε σε μια νίκη με μια πολύ καλή εμφάνιση, σε ένα γήπεδο γεμάτο, με παρουσία σειρά, με παρουσία καλή. Όλα παίξαν τον ρόλο, κυρίως οι παίκτες που βγάλανε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο από τις δυνατότητες, αυτό που περιμένουμε να δούμε.
8: Άρα, εκ των υστέρων μιλώντας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία ότι στην καρδίτσα ο Άρης έπαιξε κάπως αγχωμένος, κάπως σφιγμένος, κάπως οι παίκτες ήταν πιεσμένοι ότι ήθελαν να δείξουν ότι είναι αντάξει αυτό των προσδοκιών που υπήρχαν?
7: Κοίτα, όχι Μάγκη, γιατί ο Ισπανούλης τα πέριψε αυτά τα όλα τα ενδεχόμενα που ανέφερες. Δηλαδή το άκρη για την πίεση, είπε ότι όποιος δεν μπορεί την πίεση θα φύγει. Πρέπει να ζούμε με την πίεση του Ισπανού, γιατί ξέρουμε που είμαστε. Απλά θεωρώ ότι στην καρδίτσα, προφανώς μετά το 11-22, οι παίκτες το άφησαν το μάτς. Θεωρήσαν δηλαδή ότι πολύ εύκολα θα κερδίσουν το παιχνίδι έχοντας μια διαφορά 10 πόντων, και όταν κατάλαβαν ότι δεν θα γίνει αυτό, ήταν πια αργά, τότε υπήρχε, ας πούμε, πολύ μεγάλη πίεση, τότε γινόταν τα λάθη, τότε δεν μπαίναν τα σουτ και όλα πήγανε στραβά που λέει ο λόγος. Δηλαδή στο τελευταίο ειδικά δεκάλεπτο στην καρδίτσα που ο Άρης είχε ευκαιρίες για να μειώσει, να κάνει την ανατροπή, όλα πήγαν στραβά. Θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα παιχτών, θέμα υποτίμησης του αντιπάλου, θέμα απροσδόκητης χαλάρωσης για 30 λεπτά. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα μαζί με 3 λεπτά καλού μπάσκετ που όπως στην καρδίτσα. Δηλαδή άρεσε στην καρδίτσα να πήρε 30 καλό μπάσκετ και 35 ήταν τραγικός. Απλά οι παίκτες χαλάρωσαν, θεώρησαν ότι έχουν κερδίσει, είδαν ότι δεν είναι έτσι τόσο εύκολα τα πράγματα, παρά την ποιότητα που έχουν σαν ομάδα και σαν άτομα, σαν παίκτες δηλαδή ατομικά. Είδαν ότι δεν συμβαίνει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα που ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετά δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει πολύ τεχνική μέσα, έχει πολύ ξύλο, έχει πολλή αθλητικότητα, έχει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ξανά από τα αθλήματα που παίζουν ένα πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο μπάσκετ. Νομίζω ότι ήταν ένα καμπανάκι για τους παίχτες, το είπαν και αρκετοί βέβαια στις δηλώσεις του μετά το μάτσο, ήταν καμπανάκι για μας το ότι έγινε στην καρίτσα. Καταλάβαμε όλοι κάποια πράγματα, καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να παίζουμε, καταλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας και αυτό έκαναν με την Μπούργος. Για 20 λεπτά έτσι, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έκανε μια μέτρια εμφάνιση με 1-2 λεπτά καλού μπάσκετ. Είχε θέματα λόγω χαλάρωσης που εντάξει είναι λογικό, γιατί το πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπαιξε τα κόκκινα έτσι. Δηλαδή αν είχε πατημένο το γκάζι για 20 λεπτά δεν μπορείς να πας. Σε αυτό το χρονικό σημείο της χρονιάς δεν μπορείς να πας παραπάνω. Νομίζω ότι το 20 λεπτά δηλαδή, ήταν και το όριο του Άρη αυτή τη στιγμή.
8: Λοιπόν. Μένουμε λίγο στα μάτια, γιατί χθες ήταν ιδιαίτερη μέρα. Νίκος Γκάλης στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και όποτε γίνεται αυτό είναι και μια πραγματική γιορτή. Πάμε να ακούσουμε λίγο πώς τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του Άρη.

0: Όσα χρόνια και αν περάσουν στα μάτια, αυτό το σύνθημα γενικά προκαλεί ανατριχίλα σε όσους είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Μα και όσες φορές και να, όσα χρόνια και να περάσουν, όπως είπε σωστά, όσες φορές και να δούμε το κάλλι στο γήπεδο, κάθε φορά δεν είναι σαν η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Εντάξει, τι να πούμε για τον Νίκο Γκάλι. Μόνο η παρουσία του στο γήπεδο δίνει μια άλλη άβρα. Έτσι, ένας θρύλος του, όχι του ελληνικού μπάσκετ, του παγκοσμίου μπάσκετ. Μπορεί να έχουν περάσει ο ίδιος παραμένει έτσι με το χαμόγελο και με το γνωστό του στυλ. Όσοι είναι μια ηλικία και πάνω, δηλαδή από τα 40 και πάνω που ζήσαν κάτι από την αυτοκρατορία, προλάβανε ίσως το τέλος της αυτοκρατορίας, εμείς ζήσαμε λίγο παραπάνω γράμματα. Πάντα νιώθεις δέος βλέποντας τον στο γήπεδο. Οι πιτσιρικάδες που τον έχουν δει μόνο από τα βίντεο κτλ. Νιώθει και αυτή η δέος. Γενικά έχει μια άβρα ο Γκάλης που τη συναντάς δηλαδή σε παίκτες επίπεδου Τζόρνταν.
2: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και θα πάμε να ακούσουμε και κι άλλα. Αυτή τη φορά όμως από τον προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος, εκνευρισμένος με τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Και είχε υποσχεθεί ότι αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα. Άλλαξε, και όπως ακούσατε και τη συζήτηση που κάναμε του Σταμάτη Μουρελή, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο η ομάδα έπαιξε καλό μπάσκετ, έφτασε στα κόκκινα. Σίγουρα όμως ακόμα δεν έχει την διάρκεια για να μπορέσει να βγάλει ένα ολόκληρο παιχνίδι σε πάρα πολύ υψηλό αριθμό. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τον προπονητή της ομάδας, του Άρη.
3: Οι νικητές έχουν κάνει ένα τέλειο παιχνίδι και πάλι λέμε τι φταίει, πάμε πάλι στο αρνητικό. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα στον Άρη που πάντα ψάχνουν κάτι αρνητικό. Πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Όποιος έχει παίξει μπάση καταλαβαίνει ότι όταν είσαι 20-25 πόντους πάνω, ακόμα και οι top ομάδες στην Ευρώπη, κάποιες μη χαλαρώνουν. Είναι λογικό. Είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου. Είναι λογικό αυτό όλο φτιάχνεται, αλλά πρέπει να είμαι τρελός για να μείνω μόνο αρνητικά μετά από μια τόσο καλή εμφάνιση. Και ας κρατήσουμε τα τόσο θετικά που κάνουμε στο παιχνίδι, γιατί πιστεύω ακόμα. Και στο δεύτερο μέχρι να παίξαμε καταπληκτικές άμυνες, βάλανε δύσκολα σουτ. Το μόνο κακό είναι ότι αφήσαμε να μας πάνε πολλά επιθετικά rebound. Πιστεύω η άμυνα μας ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και άμα παίρναμε τα rebound θα μπορούσαμε να τρέξουμε παραπάνω ευθείας μου. Αλλά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Όλοι αν έναν παίχτης είναι, πιστεύω όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Όπως σας είπα και μέσα, μπορεί ένας παίχτης να έχει σκοράρει, να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Για μένα ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα για να έρχονται εδώ κάποιοι και να το θεωρούν σκαλοπάτι για να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε φέρει παίχτες για να κερδίσουμε. Και έχουμε φέρει παίχτες με πολυετή συμβόλαια για να φτιάξουμε μια ομάδα και να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία όσο περνάει ο καιρός θα μπορεί να εκπληρώνει τις επιθυμίες αυτές που θέλουμε, εγώ και το staff μου. Και το μόνο που πρέπει να κοιτάνε οι παίχτες είναι πώς θα βοηθάνε την ομάδα να κερδίσουν. Τίποτα άλλο. Είναι φανταστικό ότι ήταν εδώ ο Νίκος Γκάλης. Μπορώ να μιλάω μέρες, μήνες, χρόνια για τον. Νίκο τον Γκάλη είναι ο άνθρωπος που μου έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια μας και πραγματικά είναι φανταστικό να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κόσμος ήταν, δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και οι παίχτες επίσης δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για καινούργια ομάδα και όχι μόνο επηρεάστηκαν, τον έβαλαν τον κόσμο στο παιχνίδι με την απόδοσή τους και με το πάθος και με την ενέργειά τους. Η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Και πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας. Γιατί στον αγώνα της Καρδίτσας πιστεύω δεν σεβαστήκαμε τους εαυτούς μας παραπάνω με τον τρόπο που παίξαμε. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δημιουργείται. Δεν χρειάζεται ούτε σκληρά λόγια ούτε απογοητεύσεις. Χρειάζεται μόνο εμπιστοσύνη, πίστη και για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε με πολύ υπομονή. Καμία ομάδα ποδόσφαιρου, μπάσκετ, οτιδήποτε άθλημα δεν έχει δημιουργηθεί σε 20 μέρες ή ένα μήνα. Άλλες ομάδες θέλουν χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά. Άλλοι θέλουν μήνες, άλλοι θέλουν χρόνο, χρόνια. Άλλοι κατευθείαν. Η ομάδα πρέπει να δουλεύει απερίσπαστη, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και την πίστη ολονών και του κόσμου και ολονών. Θα έρθουν και άτυχα αποτελέσματα, θα έρθουν και καλά και πρέπει να υπάρχει πίστη, εμπιστοσύνη και στήριξη στην ομάδα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Εντάξει, πιστεύω σε όλους τους παίχτες, είναι αρχή της χρονιάς, πρέπει να είμαστε φρέσκοι, πρέπει να, είμαστε, να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι ακόμα αρχή της χρονιάς και πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να βρει το ρόλο του. Πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο καθένας το ρόλο του. Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε λίγο τους ρόλους και εκεί αρχίζουμε λίγο και μπερδεύουμε το παιχνίδι μας. Όταν θα γίνει αυτό με την πάρο του χρόνου, τις προπονήσεις και το βίντεο, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και με ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας. Πολύ ωραίο να είμαστε εδώ και να δουλεύουμε, να μην είμαστε ταξίδια, να μας δώσει χρόνο για να δουλέψουμε πολύ στις προπονήσεις. Δουλεύουμε αρκετά, όλα τα παιδιά έχουν εξαιρετικό work ethic και ήταν ένας λόγος που τους επέλεξα. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, είναι coachable, είναι καλοί χαρακτήρες. Εντάξει, εγωισμοί, λίγο αυτό, λίγο γκρίνια, λίγο παράπονο θα υπάρχει. Ομάδα μπάσκετ είμαστε. Αλλά εγώ ήρθα εδώ για να κερδίσω. Και πραγματικά σέβομαι τους πάντες, αυτό παίξει τα παιδιά, εκτιμώ τους πάντες, τους σέβομαι. Αλλά θα παίζουμε συνέχεια με αυτούς που εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή θα μας βοηθάνε να κερδίζουμε.

τώρα βρίσκεται κάπου στον Δήμο Βρυλισσίων. Γι' αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προκήρυξε Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου. Κεντρικό είναι αυτό το θέμα, με την μεταφορά της εταιρικής έδρας στον Δήμο, κοντά στις εγκαταστάσεις εκεί όπου θα βρίσκεται το νέο γήπεδο. Τώρα, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει πότε και πού θα γίνει αυτή η διαδικασία. Παράλληλα, υπάρχει και μια άλλη υποσημείωση για διάφορες εγκρίσεις και ανακοινώσεις, και κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τότε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία στη Λεωφόρο Πεντέλης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Πάντα μένουμε σε πράσινο φόντο και θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό εν ώψη πλέον της προετοιμασίας σου για το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που έχουν πληγεί εντός εισαγωγικών από αυτή τη διακοπή, με την έννοια ότι έλειπαν πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κάποια προετοιμασία ουσιαστική και να εκμεταλλευτούν αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος. Παρά τα αυτά όμως, ο Τζέικοπ Νίστρουπ είχε τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα, να δει κάποια πράγματα περισσότερο. Δούλεψε πλέον στο Κοροπή με αρκετές απουσίες, αλλά πλέον όλοι έχουν επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν είδε σήμερα και τον Ουνάη και τον Ανασαλάχεντίν που επέστρεψαν στην Αθήνα, αφότεροι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκο και πλέον είναι στη διάθεση. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος ήταν στην Ελπίδων της Κροατίας, τον Κάτρι που ήταν στην εθνική ομάδα Ελπίδων, αλλά και τον Ράστοντερ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα των Σκοπίων, και φυσικά για τον Φακούντο Πελίστρι. Αύριο η ομάδα θα προπονηθεί πάλι το πρωί και σιγά σιγά θα μπει πλέον στο mood για το μεγάλο ντέρμπι με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε όλες αυτές τις μέρες, έτσι κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος, και έχει να κάνει με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, και πλέον ο αθλητικός διευθυντής της Σπάρτακ Μόσχας θέλησε να τοποθετηθεί για τον 28χρονο επιθετικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ο Φρανσίς Γκαχιγκάο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Ο Γκαρσία, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει έρθει στη Σπαρτάκ, η οποία κατέβαλε ένα ποσό 18 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του, έπαιξε 48 φορές με 10 γκολ πριν παραχωρηθεί το φερειδικό καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού στον Παναθηναϊκό με οψιόν αγοράς. Ο Λιβάη στη Σπαρτάκ, είπε χαρακτηριστικά, δεν ήταν λάθος. Αν κοιτάξουμε την περασμένη σεζόν, ήταν ένα από τους καλύτερους, αναφέρει χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε. Αν μιλάμε για τις φήμες από την Ελλάδα, είναι αστείο. Ο ποδοσφαιριστής είναι δικός μας. Υπάρχει μια οψιόν αγορά. Πήραμε χρήματα και για το δανεισμό του. Αν υπάρξει συμφωνία, θα γίνει μεταγραφή. Διαφορετικά, θα επιστρέψει σε εμάς. Θυμίζουμε πάντως ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Γκαρσία το καλοκαίρι που μας πέρασε με τη μορφή διανυσμού, διατηρώντας αυτό το οψιόν που είπαμε που έχει για το ερχόμενο καλοκαίρι. Τώρα, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι μια άλλη ιστορία. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, στην πράξη κολλάνε τα πάντα. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη. Πάμε στον Ολυμπιακό και θα πάμε σε μια περίπτωση που έχει να κάνει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ταλαιπωρείται αυτό το διάστημα με το σοκαριστικό τραυματισμό τον οποίο έχει, αλλά τα νέα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Ο λόγος έχει να κάνει με τον LKB. Ο LKB, ο οποίος θυμάστε εκείνο το σοκαριστικό τραυματισμό τον οποίο είχε, και ήδη τα νέα που έρχονται είναι όχι καλά, αλλά πολύ καλά. Και μάλιστα αυτό το μεταφέρουν ακόμα και στο Μαρόκο, που παρακολουθούν από κοντά τη συγκεκριμένη περίπτωση για το διεθνή τους παίχτη, και βλέπουν ότι η μεταχειρητική του εξέλιξη πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν υπάρχει και μια αισιοδοξία ότι θα είναι σε πλήρη κατάσταση επιστροφής ακόμα και ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται για τέτοιους τραυματισμούς. Να θυμίσουμε ότι ο LKB είχε κάταγμα κνήμης. Ο LKB λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε γυμναστήριο και πρόγραμμα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, οι γιατροί του Ολυμπιακού είναι αισιόδοξοι για την ανάρρωση.

0: του, προβλέπουμε την επιστροφή του σε 5 μήνες, δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι λέει το ιατρικό πρωτόκολλο. Κάτι είναι και αυτό, και με αυτά τα δεδομένα ο Ελκαμπή φαίνεται ότι θα προλάβει να έχει συμμετοχή στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού κατά την διάρκεια της φετινής σεζόν. Εντάξει, ακόμα τα πράγματα δεν είναι, μην τρελαθούμε έτσι, ότι απλά πάει πολύ καλά το παλικάρι, αλλά για να καταλάβετε την εικόνα του τραυματισμού του, ακόμα φοράει το ορθοπαιδικό παπούτσι. Απλά τώρα πηγαίνει εκεί στο γυμναστήριο, κάνει κάποιες έτσι προπονήσεις, κάποιες ασκήσεις, σιγά σιγά να μπορέσει να μπει στο κλίμα και σιγά σιγά να μπορέσει να βελτιώσει κάποια πράγματα για να μπει στο απότερο μέλλον σε πιο εντατικό ρυθμό προπόνησης. Τώρα, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν μάλλον ότι ο Μάριος είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στην κορφή της επίθεσης. Οι άλλες θέσεις φαίνεται λίγο πολύ να είναι ξεκαθαρισμένες, με τον Ορτέγκα να είναι κάτω από τα δοκάρια, Πιρόλα Ρέτσος να είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Σάλιαγκας με τον Μπρούνο να είναι στα άκρα της άμυνας, Εσέ και Φρόιλερ να είναι στα αμυντικά χαφ, και από εκεί και πέρα στην επίθεση θα υπάρχει η τριάδα Τσικίνιο, Ζώτα, Ζέλσον. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί και πέρα η Μανόλ έχει αρκετά μέσα στο μυαλό του και θα πρέπει να ζυγίσει και κάποια πράγματα. Καταρχάς υπάρχουν και απουσίες από τους διεθνείς παίκτες που έλειψαν όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να μην ξέρει ακριβώς, είναι, να μην ξέρει, ξέρει 100% ξέρει, αλλά θέλει να δει και σε ποια κατάσταση βρίσκονται προκειμένου να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Τώρα εδώ γενικά σε όλους τους προπονητές υπάρχει το δίλημα, πάμε σε αυτούς που ξέρουμε ή πάμε σε αυτούς που είναι στην καλύτερη κατάσταση βλέποντάς τους στην προπόνηση. Δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό αυτό, ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες. Να συνεχίσουμε και να πάμε και για λίγο στην ΑΕΚ, που και αυτή πλέον, καταρχάς να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια ανακοίνωση που αφορά την ΑΕΚ και έχει να κάνει με τον αγώνα με τον Ατρόμητο, καθώς υπάρχει πλέον η επίσημη ανακοίνωση από την Super League ότι αναβλήθηκε το Ατρόμητο ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική. Και αυτό γιατί, όπως σας έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, η ομάδα της Ένωσης θα μείνει στην Αγγλία και μετά το μάτς με τη Σαχτάρ για να αντιμετωπίσει και την City. Δεν θα έχει αυτό το πήγαινε, αλλά θα κάνει εκεί μια εβδομάδα, 5 μέρες περίπου, μια προετοιμασία και συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Manchester City. Απ' την άλλη πλευρά τώρα για την ομάδα της Ένωσης υπάρχει και το θέμα με τον Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ, ο οποίος ήταν τραυματίας, τώρα προπονήθηκε σήμερα, είναι παρόν στην προπόνηση και από εκεί και πέρα θα φανεί τις επόμενες, αύριο μάλλον, κατά πόσο θα μπορέσει να συμμετέχει. Υπάρχει και περίπτωση του Ζήνη, ο οποίος μία προπόνηση θα κάνει αυτή την Παρασκευή, έπαιζε και αυτός με την Εθνική Αγγόλας, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο θα μπορέσει και αυτός να βοηθήσει την ομάδα της ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ τώρα έχουμε αρκετά αναφορικά με τις σκέψεις του Νίκολιτς για τις επόμενες αναμετρήσεις και κυρίως για το ποιος θα πλαισιώσει τον Γιώβιτς, καθότι ο Βάργκας είναι τραυματίας. Είπαμε ότι ο Ζήνη έχει προβλήματα με την έννοια ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν στην Εθνική Αγγόλα, δεν ξέρουμε πώς θα πάει το πράγμα. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μάγερ είναι αυτοί οι οποίοι ίσως πλαισιώσουν το Γιώβιτς, με τον Μάγερ να είναι μια επιλογή που μπορεί να προσφέρει περισσότερο δημιουργία και στη σύνδεση της μεσαίας γραμμής. Ο Κοϊτά από την πλευρά είναι σε καλή κατάσταση με τα γκολ που πέτυχε και μάλιστα με την εθνική του ομάδα. Είναι και ο Γκατσίνοβιτς. Είναι μια τριάδα παιχτών την οποία θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις του για να δει πώς θα είναι η ομάδα έτοιμη για το παιχνίδι που ακολουθεί. Τώρα υπάρχει και μια άλλη περίπτωση στην ΑΕΚ που έχει να κάνει με τον Στρακόσια. Στρακόσια που είναι τραυματίας, όπως γνωρίζετε, αλλά σιγά σιγά και αυτός μετράει αντίστροφα. Ο Στρακόσια, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε μια φάση με τον Άρη και είχε ραγίσει το χέρι του, τότε φοβόντουσαν ότι, μάλλον θέλουν να πιστέψουν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πρόβλημα, αλλά έτσι όπως φαίνεται στη νέα εβδομάδα θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Στρακόσια. Θα πάμε τώρα να δούμε και για ΠΑΟ και για Άρη, και ξεκινώντας με τον Άρη θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος τοποθετήθηκε για αυτή την διακοπή του πρωταθλήματος και είπε αρκετά για την ομάδα των Κιτρινόμαυρων εν ώψη και τη συνέχεια της φετινής σεζόν.
1: Είμαστε στη διακοπή του πρωταθλήματος. Αν επιχειρήσουμε έτσι ξεκινώντας την κουβέντα μας να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο ή απολογισμό, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, των πρώτων 5 αγωνιστικών. Η ομάδα έχει 2 νίκες, 2 ήττες, 1 ισοπαλία, έχοντας βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με 3 ντέρμπι, τα 2 των οποίων εκτός έδρας. Το πρόσημο σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές πώς το κρίνετε?
2: Γνωρίζαμε εξ αρχής από την κλήρωση του πρωταθλήματος ότι οι πρώτες 5 αγωνιστικές μέχρι και την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήταν μια δύσκολη κλήρωση για μας, γιατί πολύ απλά, όπως το είπατε και εσείς, είχαμε 3 ντέρμπι, τα 2 εκ των οποίων εκτός έδρας, και βέβαια μια σειρά αγώνων οι οποίοι αγώνες αυτοί θα έλεγα ότι ο απολογισμός, ο βαθμολογικός είναι σίγουρα όχι θετικός αλλά όχι αρνητικός. Μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί εγώ προσωπικά θα περίμενα παραπάνω βαθμούς, ήθελα παραπάνω βαθμούς, αρμόζει σε όλους μας να είχαμε παραπάνω βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά, αν κάνουμε έτσι αναλυτικότερο απολογισμό, θα έλεγα ότι τις 2 πρώτες αγωνιστικές ξεκινήσαν πάρα πολύ καλά με 2 νίκες. Η δεύτερη εκ των οποίων απέναντι στον Όφη νομίζω ότι ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη και με πολύ καλή εμφάνιση. Την τρίτη αγωνιστική θεωρώ, όπως είχα πει και στη συνέντευξη που τότε, ότι σε 30 λεπτά διαλύσαμε οτιδήποτε είχαμε χτίσει μέχρι τότε, γιατί μέχρι το 62ο λεπτό που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, προσπαθούσαμε να βγάλουμε αντίδραση. Προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι και βέβαια αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε για εμάς ένα πολύ σημαντικό μάθημα εν ώψη της συνέχειας. Τρίτη αγωνιστική, εάν ο ΠΑΟΚ δεχόταν την κόκκινη κάρτα που ήταν πασφανέστατη στο 19ο λεπτό, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά και σε αυτό το παιχνίδι, για διαφόρους λόγους τους οποίους πάλι τους έχουμε αναλύσει μετά το παιχνίδι τότε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Και βέβαια ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή που με τόσους τελικές, με εμφανέστατη την κυριαρχία μας, δεν μπορέσαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα έτσι ώστε να πάρουμε 3 βαθμούς που ήταν και το ζητούμενο για εμάς. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την ανάλυση των 5 πρώτων αγωνιστικών, θεωρώ ότι θα θέλαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς, αξίζαμε περισσότερους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά μένουμε στους 7 και βέβαια αισιοδοξούμε για το άμεσο μέλλον που είναι μέχρι την επόμενη διακοπή οι άλλες 5 αγωνιστικές.
1: Αν αφήσουμε στην άκρη τους βαθμούς και σταθούμε μόνο στην αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές, θεωρείτε ότι είναι στα επίπεδα που θέλατε, παρουσιάζει την εξέλιξη από παιχνίδι σε παιχνίδι που θέλετε, ή κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν έχουν βγει ακόμη στο χορτάρι?
2: Αρχίσαμε θετικά και από πλευράς εμφάνισης και αποτελεσμάτων. Και αυτό γιατί είχαμε τη δυνατότητα κυρίως με τα παιδιά που δουλέψαμε από την αρχή της προετοιμασίας να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο μπορούσε να ήταν κοντά στα θέλω τα δικά μου, έτσι ώστε να μπορεί να πιέζει, να αυξήσει το χρόνο που μπορεί να έχει την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για να σκοράρει και να το κάνει αρκετές φορές αυτό. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν περίπου σε αυτό το οποίο ήθελα. Το τρίτο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν πήγε καλά για 30 λεπτά. Αλλά μέχρι το 60 λεπτό πάλι, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια που έχεις να αντιμετωπίσεις, ήταν μια εικόνα κοντινή σε αυτό το οποίο θέλω. Με τον ΠΑΟΚ, για εκτός τώρα παιχνίδι, ήμασταν κυρίαρχοι. Νομίζω ότι είχαμε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό μας. Αναφέραμε τους λόγους για τους οποίους δεν πήραμε κάτι. Και με τον Ηρακλή, δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο ή αυτό, αν θέλετε, που είχαμε στο τελευταίο κομμάτι του περσινού πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλές αιτιολογίες και αρκετές δικαιολογίες, θα έλεγα. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο και αν θυμόσαστε είχα τονίσει και μετά από τις δύο πρώτες νίκες ότι ουσιαστικά βάσει της εξέλιξης που υπήρχε όπως σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, το μεταγραφικό, κερδίζαμε χρόνο. Και το έλεγα αυτό μετά από νίκες, δεν το έλεγα μετά από ήττες γιατί θα ακουγόταν κάπως. Και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι τώρα που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες που βλέπω τα παιδιά πως ανταποκρίνονται και όχι μόνο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, κυρίως στο κομμάτι το τεχνικό-τακτικό.
0: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο του Άρη και θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς πριν από λίγο εκδόθηκε έτσι μια ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού που βγάζουν πλέον τέλος πάντων αρκετά απέναντι στον Παναθηναϊκό και λέει η ανακοίνωση και θα καταλάβετε τώρα το ύφος της. Κατανοούμε την αιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη του κατά του Ολυμπιακού και το μελό της, αλλά μήπως να βρίσκατε λίγο χρόνο ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών να ενημερώσετε το φύλαθλο κοινό σας για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας. Πέρασαν αρκετά μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους προέδρους του, εκτός από την κρίση σας, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας. Σήμερα λοιπόν η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει το φύλαθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματία Λεσόρτ και την απίβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπαιδικό Νιέκ Βαν Ντάικ, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης της ομάδας μας και προσωπικός ιατρός του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Νιέκ Βαν Ντάικ για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να τον αναλάβει τον Ματίας Λεσόρ. Ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε άδεια από εμάς, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Αμέσως ο κύριος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον κύριο Βαντάκη για να τον ενημερώσει. Για μας, η υγεία ενός αθλητή αλλά και ενός συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη. Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάξετε τα βάσιμες καταγγελίες θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που βγαίνουν πλέον μαχαίρια. Ό,τι όπλα έχει ο καθένας στα χέρια του τα πετάει αυτή τη στιγμή και ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Μόλις τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, ποδοσφαιρικός αγώνας υπάρχει για τα play-off και την πρόκριση στο Women's Euro. Αυτό γίνεται στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Η εθνική μας ομάδα φιλοξενεί αύριο στις 7.30 την εθνική ομάδα γυναικών της Αγγλίας. Μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου. Και σήμερα υπήρχε συνέντευξη τύπου με τον προπονητή των ομοσπονδιακών μας τεχνικών, τον Βασίλη Σπέρτο, να τοποθετείται για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Αγγλίας.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχισγενωμένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία, είναι ξεκάθαρος ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνεις να το παίξεις, όταν μπαίνεις αγωνιστής, θέλεις να το κερδίσεις. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δύσπρωταθλήτρια Ευρώπης και να είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
4: Ρωτάει πολλοί κόσμος που μας βλέπει εδώ με τα ρούχα της Εθνικής, ποιοι είσαστε και τα λοιπά, και στο άκουσμα του ονόματος του αντιπάλου νιώθουμε μια έκπληξη. Προφανώς για σας είναι διαφορετικά, έχετε να διαχειριστείτε την ομάδα σας. Πώς ακριβώς είναι το συνέστημα, κάπως το μετέφερε η Σοφία, το να παίζεις με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο? Εντάξει, είναι πιθανότατα να είναι η πρώτη δύναμη, η δεύτερη δύναμη. Τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, μαζί με την Ισπανία, είναι οι δύο εθνικές ομάδες που μονοπολούν τους τίτλους, τις κατακτήσεις, το ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι, στο χώρο του γυναικείου. Πώς είναι το συνέστημα να έχεις απέναντί σου μια Αγγλία, μια Ισπανία, μια τέτοια ομάδα? Και είστε τώρα προπονητής και έχετε αυτή την ομάδα απέναντί σας. Εσείς πώς νιώθετε?
3: Καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερεώμα και ενδεχομένως να είναι και μέσα στην τετράδα, την πεντάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να πούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλαθλό κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστος σεβασμός στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν εθελοτυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
4: Και μια τελευταία ερώτηση είναι από τον συνάδελφο και φίλο τον κύριο Βαρδαλαχάκη από το Crete TV. Πώς είναι η δικιά μας ομάδα, είμαστε εντάξει, είναι όλες ετοιμοπόλεμες, τι έχετε δει από άποψη κατάσταση, φυσικής κατάστασης, αν έχουμε τραυματισμούς, αν έχουμε τέτοια προβλήματα?
3: Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, πάντα η αρχή της χρονιάς και το τέλος της χρονιάς, όπως είμαστε τώρα στην αρχή της χρονιάς, το δικό μας το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, έχει μία αγωνιστική. Τα κορίτσια που παίζουν στο εξωτερικό έχουν περισσότερα παιχνίδια. Δεν είμαστε στο ρυθμό και στο βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε αν ήταν παραδείγματος χάρη στη μέση της χρονιάς, γιατί τα κορίτσια ακόμα δεν έχουν αποκτήσει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε, όπως είπα και πριν, τα δικά μας τα όπλα. Θεωρούμε ότι τα κορίτσια, και το δείξανε και στις προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι βλέπουμε τη δίψα που έχουν, το πόσο ανυπόμονες είναι για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε θεωρούμε ότι ό,τι αδυναμίες έχουμε σαν ομάδα θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε υποστηρίζοντας μία την άλλη και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δείξουμε τον καλύτερο μας.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει φτάσει ο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στην δική συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM. Καλό σας βράδυ!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πάτρα καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τον έλεγχο του αντικειμένου, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή του διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο και αποκλειστικό χώρος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Μοχαμάντε Σλαμί, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο θάνατος της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στην χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατο, τις χιλιάδες Μαδριλένοι βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας ότι τη δολοφόνησε το κράτος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή. Μοιάζεις με παρθένα πρωί.
1: Ράδιο Μάχη, εκπομπή «Μπες και πες». Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. 210-710-8000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε και να κουβεντιάζουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μια εκπομπή που κυνηγάει όσο μπορεί να ακούονται έξυπνα πράγματα και να είναι χρήσιμη. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι κάτι, όσο μας ενδιαφέρει να έχει ενδιαφέρον και να αφήνει κάτι στον ακροατή. Σε λίγο ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ Μπαξέ. Καλή επιτυχία, όπως και αύριο ο Ολυμπιακός παίζει και αυτός, και επειδή η Ευρώπη, ό,τι έχει σχέση με ξένες ομάδες, έχουμε ξαναπεί, είμαστε με όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουμε κάποια ξένη. Καλή επιτυχία τους ευχόμαστε και στις δύο ομάδες. Αυτά στο μπάσκετ βέβαια, γιατί στο ποδόσφαιρο θα δούμε τι ξεκαθάρισμα λογαριασμών θα γίνει την Κυριακή, που είναι το πρώτο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, να μην ξεχνιόσαστε. Όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι. Όσοι δεν είστε, δεν σας νοιάζει, όπως όσοι δεν είναι, όπως και εγώ, τόσο μπασκετόφιλος. Το θαυμάζω, μου αρέσει, λέω καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, αλλά δεν τρελαίνομαι. Το άτιμο το ποδόσφαιρο έχει άλλη αγωνία. Ίσως επειδή και το μπάσκετ, επειδή είναι ένα άθλημα το που μπαίνουν πολλά, μπαίνουν πολλές επιτυχίες, δηλαδή βάζεις καλά, βάζεις καλά, βάζεις καλά, βάζεις καλά, βάζεις καλά, και γίνεται ένα σαν κορεσμός και όποιος βάλει τα περισσότερα στο τέλος. Ενώ το ποδόσφαιρο έχει άλλη χάρη να μπει η μπάλα. Γίνεται πολύς αγώνας για να μπει έστω και ένα μπαλάκι. Ίσως και αυτό να φέρνει κάποιους ποδοσφαιρόφιλους να τους φέρνει στην πρώτη θέση αυτό το άθλημα. Λοιπόν, 210-710-8000. Γεια σου, Δημήτρη από την Αγγλία. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή να έχουμε. Ουρανία, καλησπέρα αγαπητέ Ηλία, καλή εκπομπή, με υγεία. Να σε καλά, Ουρανία. Διαβάζω διαδικτυακά τώρα, έτσι. Λοιπόν, ενώ το 210-710-8000 είναι για όλους σας. Ραδιομάχη, για εκεί χρησιμοποιήστε το, βγείτε και κουβεντιάζουμε. Ο Βαλάντης, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα τσάτ, την αγάπη μας, την αγάπη μας λέει. Ξέρουν οι γραμμές του τσάτ, λέει. Βαλάντη, βλέπεις, τα διαβάζω όλα. Έστω να έχετε παράπονο. Λοιπόν, εγώ τώρα ξεκινώντας να υπενθυμίσω τις εκπομπές, αυτές που είναι πιο, έχω συνηθίσει και το λέω και εύκολα. Σε όποια στιγμή βρω ευκαιρία, λέω, για 12 με 1, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, και το απόγευμα 5 με 6, Ράδιο Μακελαρίδια Στέφανος Χίος και Γρηγόρης Σερέτης, πάντοτε τις αναφέρω. Λοιπόν, κάνα δυο σχολιάκια παιδιά πριν αρχίσω. Τι να πρωτοπεί κανείς, είναι πάρα πολλά. Τώρα επικαιρότητα δεν ασχοληθούμε με αυτά που είναι βέβαια για αστεία πράγματα, έτσι. Προς Θεού, ας τα βρουν οι άνθρωποι αυτοί, 40 χρόνια, 50 συνεργάζονται σχετικά με αυτές τις διενέξεις που έχουν εκεί πέρα. Αλλά Νίκο, φίλε, χωρίς να είσαι φίλος μου Νίκο, θέλουν προσοχή οι γυναίκες. Όχι ένα χρόνο τις κάνεις παρέα, όχι δύο χρόνια, όχι τρία χρόνια, όχι να έχεις συνεργαστεί, 20, 30, 40 χρόνια δεν λέει τίποτα. Οι γυναίκες είναι πιο έτοιμες για όλα. Αυτό με αγάπη. Γενικά το λέω. Να προσέχετε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα στη σχέση άντρα-γυναίκας όταν της γυναίκας της γυρίσει σε κάτι άλλο. Εκεί πια δεν υπάρχει σεβασμός σε τίποτα. Και οι άντρες είναι έτσι, κάποιοι που τσιμπάνε, αλλά λέω γενικά ότι έτσι είναι λίγο. Λοιπόν, για να έρθουμε στις 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες, σας διαβάσω λίγο ακόμη. Πότε θα σταματήσουμε, θα σταματήσουν τα εφτράπολα σε αυτή τη χώρα, λέει ο Βαλάντης και έχει. Όχι, περίμενε, πάω, όχι παιδιά, σας άφησα. Πάμε στη Μερούλα. Ηλία, καλησπέρα σε σένα και στην εξαιρετική μας εδώ και στις εξαιρετικές μας εδώ. Ξέρουν αυτές. Α, εννοείς τις γυναίκες που είστε εκεί. Έπρεπε λες και στους εξαιρετικούς, Μερούλα, γιατί είσαι και γυναίκα, να γίνεις πιο συμπαθητική από τους άντρες. Το λες μόνο για τις γυναίκες. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μόνο για τις γυναίκες. Είναι σαν να ρίχνεις έξω, σαν να υποτιμάς τους άντρες. Και αστείος το λέω έτσι. Λοιπόν, μετά ο Βαλάντη λέει πότε θα σταματήσουν τα εφτράπελα σε αυτή τη χώρα. Και ξεφτύλισαν λέει την Ακρόπολη. Δεν ξέρω που το τι εννοείς. Άμα μου γράψεις τι εννοείς, θα μπορώ να σε βοηθήσω. Κοίταξε, πάει το μυαλό εκεί πέρα, δεν κάνω το κοροϊδό τάχα, αν εννοείς τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Είναι ωραίο πράγμα να σου πλέκουν εγκόμια και να αναγνωρίζουν ότι δεν τα λένε και με το έχουν ένα χαρτί και τα λένε. Κάποιοι τα πιστεύουν. Έτσι, είναι καλό να ακούμε για όλα αυτά, για την ιστορία αυτής της Ελλάδος. Τι κάνουμε οι σύγχρονοι τώρα, παιδιά. Ωραία να είναι καλά και να τον ευχαριστούμε τον Υπουργό των Εξωτερικών της Αμερικής που μας πλέκουν εγκόμια. Μετά στις συνεργασίες είναι να μας πλέκουν και συμπαράσταση ή στα δύσκολα, αυτό ευχόμαστε. Και πάνω απ' όλα οι Έλληνες να μπορούσαν να κρατούσαν λίγο και να τιμούσαν την ιστορία τους. Αλλά μου φαίνεται πως αυτούς τους καιρούς δυστυχώς πολλοί Έλληνες κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν εναντίον όχι της ιστορίας, της ίδιας της χώρας που ζουν. Λοιπόν, ψαράδες, οι κακόμεροι και αυτοί αυτές τις μέρες αγωνίζονται εκεί, παίρνουν υποσχέσεις όπως όλοι, μακάρι να βοηθηθούν, γιατί απέναντι γείτονες έχουν βοηθήσει πολύ περισσότερο τον στόλο τους εκεί, τα καΐκια των ψαράδων. Και οι ψαράδες πραγματικά είναι φύλακες εκεί στα νερά. Δεν ψαρεύουν μόνο. Είναι και φύλακες, σου κρατάνε το σύνορο. Όχι τα σύνορα του κύριου Τσίπρα βέβαια. Αυτά δεν υπάρχουν σύνορα. Τα είπε ο άνθρωπος. Οπότε δεν κάνουμε λόγο για εκείνα τα σύνορα. Κάνουμε λόγο για τα κανονικά σύνορα. Λοιπόν, πάμε στον Δήμο. Ηλία μου, αυτό ακριβώς που συνέβη σε σένα με το άνοιγμα της πόρτας, αυτό συνέβη και σε μένα πριν λίγες μέρες. Ένας μοναχός μου είπε, πρόσεχε Δήμο, τη νύχτα που κοιμάσαι στο κελί σου έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ναι, αν δεν ακούσατε χθες τι είπα παιδιά και λέω το αφαιρώνω και στο Δήμο, ειδικά που μας, όπου έχει αυτή την ευαισθησία. Αυτά, εντάξει, σαν χριστιανός αυτά μας γράφει και τα ωραία. Λέω το ότι ένα βράδυ, έχω μια συνήθεια εγώ το βράδυ, πριν πάω για ύπνο, να έχω, χωρίς να είμαι εκείνος που τρέχει εκκλησίες, γονιπετή, τύπου καμία σχέση από αυτά. Κάποια εικονίσματα που τα έχω και από σύμπτωση, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή κάτι πρεμιέρες μου φέρνανε κάτι, ένα καταπληκτικό σαν μοσαϊκό, σαν ένα Χριστούς και Παναγία, και έλεγα το τι το θέλω, τι. Κι όμως το κράτησα, γιατί κάτι άλλο το έκανα δώρα, και λέω τι ωραίο που είναι αυτό τώρα εσύ. Κάτι τέτοια λοιπόν, πάω και λέω σαν να τα φυλάω το βράδυ, ας πούμε έτσι. Φιλή να τους δίνω το φυλάω, έτσι, για να τα φυλάω μην τα κλέψουνε. Και μια μέρα λοιπόν από αυτές πρόσφατα, για να ακούσουν και οι ακροατές που δεν ακούσαν εχθές, για να καταλάβουν και τι εννοεί ο Δήμος τώρα, ενώ δεν υπήρχε λόγος να πάω τώρα πάλι εκεί. Είχα κάνει, όταν πάω, δεν πας 10 φορές και κάνεις γονή. Τίποτα, εντάξει, πάω, ακουμπάω πάνω στο έτσι, ίσα ίσα, ή το χέρι μου, ακόμη και το χέρι μου, εγώ παίρνω, ακόμη και σαν θετικά κύματα, ακουμπάω στο χέρι. Και ξαναπάω. Ενώ δεν έπρεπε να πάω. Δεν χρειάζονταν να πάω. Και ξαφνικά εκεί που πάω, ήταν πίσω από την πόρτα ακριβώς, βλέπω ανοιχτή την πόρτα. Δηλαδή είχε ξεχαστεί η πόρτα ανοιχτή και κάποια δύναμη, ανώτερη, θεϊκή, δεν ξέρω, πες το ότι θέλετε, μην κοροϊδεύετε, με έβαζε να πάω εκεί πως θα φιλήσω το κόνισμα για να δω την πόρτα μου ανοιχτή. Έτσι. Αυτό είπα χθες και μου γράφει ο Δήμος πάνω σε αυτό. Αυτό που λέει στα πονηρά πνεύματα, δεν πήγε να μου ανοίξει την πόρτα κάτι πνεύμα πονηρό. Κάποιος που βγήκε από το σπίτι, εγώ, η μικρή μου, την είχαμε όταν κλείσαμε, έμεινε η πόρτα ανοιχτή. Έτσι, δεν πάω δηλαδή ότι πω κάτι κακό μου. Αντίθετα, κάτι καλό με έκανε να πάω να δω ότι είχαμε ξεχάσει με τη βλακία μας την πόρτα ανοιχτή. Αυτά για το Δήμο που του διαβάζω αυτά, που μου λέει πως το είπανε στο κελί ένας μοναχός, πρόσεχε, σου έρχονται τα πονηρά πνε, βλέπω ότι γράφεις. Ενώ ο Βαλάντης, γιατί μπορεί να έχει συνέχεια ο Δήμος, διαβάζω, βρίσκουν ευκαιρία τώρα, μια μεγάλη μάζα της κοινωνίας, Ηλία, και σε όλη την παρέα, καλησπέρα, ξέρουμε, έχεις απόλυτη. Καλησπέρα, Ηλία, και σε όλη την παρέα. Α, περίμενε, παιδιά. Περίμενε, που πετάχτηκα εκεί κάτω, ρε, περίμενε. Μια μεγάλη μάζα της κοινωνίας, Ηλία, δεν συμμερίζεται τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ο καθένας. Τα προβλήματά τους είναι τι θα γίνει μεταξύ Βύση Καρβέ. Καλά λες, γι' αυτό δεν είπα. Γι' αυτό έκανα ένα σχόλιο χωρίς να ούτε να ονοματίσω γενικό Βαλάντη μου. Δεν έχεις άδικο να. Δεν έχεις. Εκεί είπα προχθές, ρε παιδιά. Να. Να είναι καλά, σπουδαία καλλιτέχνη τα ημία, όλες έχει γράψει κάποιες επιτυχίες σε ένα ρεύμα της εποχής, όχι και τίποτε σοφά πράγματα. Έχει γράψει εκεί τραλαλά και τέτοια. Τον παραδέχομαι όμως που έχει κάνει πολλή επιτυχία. Έχει φέρει λεφτά σε κόσμο, σε μαγαζιά, σε επιτυχίες, στη Βύση. Κακά τα ψέματα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά ήθελα να έχεις αυτές τις 100.000 πήγαν εκεί πέρα στη Βύση, αν τους λέγανε αύριο κάνουμε μία. Σε κάτι αύριο στο Σύνταγμα για την ακρίβεια τέτοια. Θα πηγαίναν 100 άνθρωποι. Όχι 100.000, από αυτούς εκεί πέρα από τις 100.000. Θα πηγαίναν 500 άτομα. Αυτό μου τη πάει. Εγώ δεν πήγα εκεί και δεν μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου. Μπορεί και εγώ να μην πήγαινα στο Σύνταγμα, παράδειγμα λέω τώρα. Αλλά λέω ότι από αυτές τις 100.000, ξέρετε πώς θα πηγαίνανε. Κάτι μου λέει πως τα ενδιαφέροντα είναι πολύ διαφορετικά από το ποιοι θα πηγαίνανε για κάτι το σημαντικό. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ τι μας λέει ο Δήμος σχετικά με το καλησπέρα, Ηλία, και σε όλη την παρέα, καλησπέρα. Ξέρουμε. Όχι, αυτή είναι η πατρινού η Φέη. Καλησπέρα, Ηλία, και σε όλη την παρέα. Ξέρουμε, έχεις απόλυτα δίκιο, μας έπλεξε το εγκόμιο και για μας και για την ιστορία μας. Έχουμε τον Χάρη. Καλησπέρα, Ηλία, από Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χάρη. Και η Μερούλα, πίσω από όλα αυτά φτιάχνουν καταστάσεις για την καταστροφή μας. Το μάθαμε το μάθημα, τέλος. Λέει η Μερούλα. Α, θες να πει η Μερούλα, και που ακούμε πολλές φορές από συμμάχους, από πράγματα, από σημαντικούς ανθρώπους, καλά λόγια. Στην ουσία μετά τι γίνεται, θες να πεις. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε Μέρη. Τι να πω. Δεν λέω τίποτα. Εσύ άνθρωπο που λέει, μιλες τίποτα τώρα, πιανού είναι του Πάριου. Λοιπόν, 2-17-18.000 δεν βλέπω κανένα τηλέφωνο. Κανένα τηλέφωνο δεν βλέπω. Κάτι φορές πάτε γλαφυρά και λογικά από την αρχή. Και κάτι άλλες φορές αρχίζετε μετά 5-5 γραμμές και δεν έχετε το χρόνο που θέλετε για να μιλήσετε. Δεν πειράζει. Έρθω σε... ρε παιδιά εκεί πάνω, ρε παιδιά εκεί πονάμε, ρε, όποιοι είμαστε φιλελληνιστές και δεν κάνουμε το για τα μάτια του κόσμου να κάνουμε τους μισούμε τον πόλεμο και ότι είσαι με θάνατο. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Μιχάλης είμαι από το Μενίδη, ο φίλος.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Ακούω όσα λες τόση ώρα. Πλησιάζοντας 28 Οκτωβρίου,
1: ναι,
2: σκέφτομαι πόσο αυτός ο λαός, αυτό το έθνος, αυτό το γένος αλωτριώθηκε τελείως. Έχασε αυτό που είχε. Γιατί όμως? Ποιοι το κάνανε? Εχθές είδα την ομιλία του Ρούμπιο που ήρθε.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε μια λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν την πρόσεξαν και άλλοι ακροατές, και την καλησπέρα μου και σε όλους όσοι ακούνε. Έχει φόντο την Ακρόπολη.
1: Ναι.
2: Και στο πόντιουμ που μιλάει έχει το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ποιο το?
2: Το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ποιο παιδί, πού ήταν αυτό?
2: Εκεί στο πόντιουμ που μίλαγε.
1: Το πόντιουμ ποιο είναι, ελληνικά, δεν ξέρω.
2: Εκεί που μίλαγε απάνω, πώς να το πούμε τώρα.
1: Το, πες το μπροστά του, το γραφιάκι, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, εκεί που μίλαγε λοιπόν, με τα μικρόφωνα και τα δω μπροστά του, ναι. Η όλη κατασκευή μπροστά και φαίνεται στο φακό,
1: ναι,
2: είχε το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τον Αετό, με τα βέλη, με το Επλάρι Μπουσούνου, με φώτο την Ακρόπολη.
1: Ναι.
2: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Κοίταξε, δεν το περίμενα να του γράψει, δεν φτιάξε κανένας εσύ από την πρεσβεία. Πρέπει να του δώσανε κάτι που να εκπροσωπεί την Αμερική, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μιλάς στην Πνίκα, στο βράχο της Πνίκας, εκεί που οι αρχαίοι Έλληνες κλαίγανε τη βουλή τους.
1: Να σου πω.
2: Και με πότο την Ακρόπολη.
1: Τι να, για τον Σοκράτη.
2: Όχι, αλλά ας πούμε να μην είχε και τίποτα. Ένα απλό πόντιουμ, μια απλή βάση για να μην.
1: Πώς τα λέμε, μωρά, αυτά, ναι, και εγώ, αφού εκπομπές τηλεόραση που έκανα είχα μπροστά μου, πώς το λέμε το άτιμο. Έχουμε ένα. Και είχα φτιάξει κάτι ειδικές κατασκευές, μου είχα στοιχεί, θυμάμαι, για να μην είναι τραπέζι άσχημο, είχα φτιάξει ένα πολύ ωραίο σε μαραγκούς. Πώς τα λέμε τα μπροστά που λέμε ότι έχεις ένα παν.
2: Θα
1: τη βρούμε τη λέξη, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό μου έκανε εντύπωση. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα να δεις, το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω στην Πνίκα.
1: Αναλόγιο.
2: Αναλόγιο.
1: Σωστό, Χαραλαμπίδης. Ο Αλέξανδρος. Την κατά την άλλη λέξη, αναλόγιο. Τι έλεγα εκεί πέρα, αναλόγιο. Πόσα αναλογία έφτιαξα.
2: Λοιπόν, ναι, στην προσούρα, στο μπροστά μέρος του αναλογίου που μίλαγε,
1: ναι,
2: είχε αυτό το πράγμα. Ναι. Και σκέφτομαι εγώ τώρα,
1: ναι,
2: πάνω στην Πνίκα, η οποία Πνίκα, όπως και να το κάνουμε, είτε το θυμούνται κάποιοι είτε όχι, είναι ο χώρος που οι αρχαίοι Έλληνες, με όλα τα καλά τους και τα στραβά τους,
1: λίγνο δημοκρατίας εκεί, δημοκρατία στο κέντρο, ναι, σωστά.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Εκλέγανε τους αντιπροσώπους τους.
1: Ναι.
2: Δια βοής, δια ψήφου, δια ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
2: Και μπαίνει αυτό το πράγμα.
1: Η εκκλησία του Δήμου ήταν εκεί.
2: Η εκκλησία του Δήμου. Λοιπόν, και μπαίνει αυτό το πράγμα απάνω Και μιλάει αυτός με κολακευτικά λόγια για το ένα, για το άλλο, για το άλλο, για το άλλο. Για μένα, ναι, παρένθεση, παραπολιτική παρένθεση, ναι, μας, ο λόγος του ήταν εξημερωτικός.
1: Ήταν?
2: Μας εξημέρωσε. Ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, εντάξει, είστε εσείς που αυτό, που η πατρίδα σας και η αυτή και η δημοκρατία μας πήγε στο ήσυχο η όλη του ομιλία επάνω εκεί. Αλλά αυτό το σήμα εμένα μου έκανε εντύπωση και, και μου έκανε και αλγινή εντύπωση. Βάλε κάτι άλλο, μην βάλεις τίποτα. Βάλε ένα περιστέρι, βάλε δεν ξέρω τι.
1: Έρεπε κάπου να έχει τα πράγματά του εσύ. Αναλόγιο ήθελε.
2: Αναλόγιο, ναι. Αυτό μπαίνει. Πώς ξέρω, επειδή εγώ με την ζωή μου όσο είσαι στην Αμερική, αυτό μπαίνει σε γερουσιαστές, στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου. Εκεί μπαίνει. Δεν μπορεί να μπει σε ένα ξένο κράτος και δεις ένα τέτοιο, σε μια τέτοια θέση, σε μια τέτοια τοποθεσία, ναι, αρχαία και ιερή, ναι, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Ωραία, Μιχάλη μου, περιμένω 4 γραμμές, η παρατήρησή σου την ακούμε, έτσι, την κρίνει ο καθένας. Να είσαι καλά.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Δεν μου κλώτησα για μένα, πάντως, δεν μου κλώτησε, ούτε το πρόσεξα. Μόλι μπορεί να κάνει πράξη πέρα της Ελλάδος και δεν πάει να βάζει εκεί πέρα και κάνα τραπέζι και να λέει πάνω Αμερική. Δεν πουλιέσαι έτσι όταν ο σύμμαχος και τόσο δυνατός που είναι. Κακά τα ψέματα, Αμερική είναι, παιδιά. Δεν είναι καμιά κολοπετινίτσα. Λοιπόν, τι με νοιάζει, μπορεί να κάνει συνεργασία, να είμαστε κερδισμένοι και να τιμάται ο σύμμαχος, να μην έχουμε εκεί πέρα που έχουμε τις προκλήσεις εκεί και είμαστε στην ίδια συμμαχία σε μεγάλα θέματα. Δεν θέλω να φέρει νερέσω το λόγο του Μικαλιά, αλλά δεν βαριέστε, κι άμα βλέπω εγώ την Ελληνική Δημοκρατία εκεί πέρα θα χαιρόμουν αν ήταν και δεν έχουμε τη συμπαράσταση όπως πρέπει ή την αντιμετώπιση όπως πρέπει. Τι με νοιάζει παρά εκεί πέρα παπάδες να βλέπα, δεν μου κάνει τίποτα, δεν μου λέει τίποτα. Έτσι, προσέχω τη σημείωση που κάνει τώρα, αλλά δεν την απολύπτω, αλλά δεν με κλωτσάκι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Γεια σας, χαμηλώστε ραδιόφωνο.
3: Μάλιστα. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είναι η ζωή, η ζωή.
1: Γεια σου, ζωή.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ που σου πει για τη φωνή σου, ε?
3: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
3: Έχουν πει κι άλλοι.
1: Για αυτό που σου είπα εγώ?
3: Όχι, εκεί το...
1: Που σου είχα πει για την... Δεν σου είχα πει για τη φωνή σου ότι μοιάζει με μια μεγάλη που λέγαμε ή όχι, δεν ήσουν εσύ? Τραγουδίστρια.
3: Εγώ ήμουνα, μωρέ, εγώ ήμουνα.
1: Εσύ είσαι που είπε για την Κέντι Γκρέι.
3: Ναι. Τι κάνεις, Ηλία?
1: Καλά, εδώ.
3: Ναι.
1: Σας ακούω.
3: Ήθελα να σου πω μια καλησπέρα και ήθελα να πω, Ηλία, αυτό το παιδάκι ο Ακύλας, τι γίνεται, πού είναι? Δεν τον έδειξε καθόλου ούτε η τηλεόραση, τίποτα.
1: Ζωή μου, δεν θέλω να κάνω τον πονηρό και να σας καπελώνω σε τίποτα, γιατί σέβομαι τη γνώμη του καθενός.
3: Όχι.
1: Άκου,
3: όχι.
1: Πριν κάνα μήνα, 1,5 λέω, άρε Ακύλα, το παιδάκι αυτό το χρησιμοποίησατε και από την άλλη μέρα μαχαίρι ξαφανίστηκε. Και το βάλανε και ήταν καραγκιόζης και γύρναγε ανάποδα σαν χελώνα. Και μετά έβαζε αυτιά εκεί πέρα τον κακομύρι και φωνή να είχε. Τον εξοντώσανε με τα καραγκιόζηλίκια που θέλουν να δείξουν τάχα η Ελλάδα προς τα έξω.
3: Το εξατμίσανε.
1: Το έφερα πριν κάνα μήνα κουβέντα, δεν στο λέω. Είναι καλή παρατήρησή σου. Μην νομίζω το λέω να πω πω το έχω πει. Το λέω ότι έχει δίκιο αυτό που λες.
3: Ναι, τι έγινε, λέω, αυτό το παιδάκι, αυτό το...
1: Τι όνειρα πήρε ο κακομύρης, τι του κάνανε,
3: πείσανε,
1: τι του φουσκώσανε, τι του κάνανε, τι του τρελάνανε, ναι.
3: Και το εξατμίσανε, η Ηλία,
1: τελείωσε όπως τα λες. Θυμάσαι τι ύμνους άκουγες? Όλα τα κανάλια που θα πάει, θα πάρει και θες στην Ευρώπη.
3: Ναι.
1: Ο Ακύλας θα πάει και το κακόμυρο.
3: Και είμαι γατάκι και είμαι γατούρα.
1: Και έκανε τη γάτα, έκανε την αρκούδα, έκανε το κλόουν, έκανε τη χελώνα.
3: Τι, τίποτα και το. Τίποτα, τίποτα ρε παιδί.
1: Αυτά
3: ούτε μία φορά τα... έτσι στο τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ούτε μία φορά. Δεν σου κάνει εντύπωση. Εμένα μου έχει κάνει πολύ αυτό. Πολύ ζωή... μεγάλη εντύπωση.
1: Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση γιατί τα έλεγα πριν γίνει. Πριν γίνει.
3: Καλά, εσύ είσαι και στο χώρο, Ηλία.
1: Ακριβώς,
3: και...
1: ακριβώς. Και τα έλεγα. Αυτό το παιδί που ετοιμάζεται τώρα που είναι για πέταμα δεν μας εκπροσωπεί, δεν μας τιμάει καμία εμφάνισή του. Κρίμα το
3: τόσο
1: παιδί.
3: Τόσο πολύ κρίμα, όμως, κρίμα. Βρε, παιδί μου.
1: Κατάλαβες. Ναι.
3: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Τόσο πολύ, γιατί όλα ήταν.
3: Τόσο πολύ.
1: Ακόμη και ποιον θα πανέξουν είναι προετοιμασμένο καιρό πριν πάνε τα παιδιά να μονομαχήσουν.
3: Και ξέρεις τι άλλο, Ηλία. Λέω τώρα αυτό το παιδί, ας πούμε, πώς πληρώνει το ενίκιο του, τα ρεύματά του, τα έξοδα
1: αυτό σκέφτεσαι,
3: του τέλος πάντων.
1: Αυτό σκέφτεσαι ή την απαγοήτευση που πήρε μετά από το λανσάρισμα, το φούσκωμα, το ψεύτικο που του κάνανε.
3: Ναι,
1: αυτό
3: ναι,
1: σκέφτεσαι.
3: Ναι.
1: Το περισσότερο το θεωρώ εγώ.
3: Και αυτά, Ηλία, γιατί...
1: Παιδί μου, ναι ρε ζωή, αλλά ξέρεις... Ναι, αλλά είναι μεγαλύτερο κακό αυτό μπορεί να κάνεις σε έναν άβγαλτο. Ένας που ανεβαίνει σκαλοπάτι, δεν τον πειράζει ό,τι και να έχει μετά να πέσει. Ένα παιδί που το φουσκώνεις και του κάνεις τέτοια τρελά πράγματα χωρίς να του πρέπει του παιδιού, είσαι ηθικός αυτούργος μετά ακόμη τα ψυχολογικά του.
3: Και είναι μικρό παιδί αυτό.
1: Ναι, βέβαια, τι ήτανε.
3: 19, 20, πόσο είναι.
1: Τόσο παιδί, νέο παιδί ήταν να είναι καλά. Ωραία. Ζωή.
3: Εντάξει, αυτό Ηλία, αυτό
1: να είσαι καλά, ζωή. Καλό σου βράδυ.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ. Καληνύχτα,
1: καλό βράδυ. Για μένα ρωτήθηκε παιδιά κανείς για την φωνή που της είπα της ζωής. Όταν που είχα τη χαρά την εκτιμούσα πολύ αυτή τη γυναίκα. Και όταν μου τηλεφωνούσε λοιπόν, ακόμη είναι Αμερική όταν ήταν και την Κρέη. Όταν με παίρνει, όπως ακούω τη ζωή τώρα και μου έκανε Ηλία, έτσι άκουγα και τη μεγάλη μας αυτή την φοβερή την Κέτι Γκρέι. Όταν πήρε ζωή εδώ, τη λέω ζωή, σου έχει πει κανείς ότι έχει τη φωνή τη Κέτι Γκρέι. Ακριβώς έτσι μίλαγε αυτή η κορυφαία μας. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Γιάννης.
1: Γεια σου Γιάννη.
4: Πήρα Ηλία γιατί είπες κανένας δεν παίρνει τηλέφωνο. Αποφάσισα μετά ώσπου να βγάλω. Μήκαν δύο τρεις.
1: Ναι, είχανε την ώρα που φώναξα πήρατε πολύ καλά έκανες.
4: Και λέω κάτσε να πάρω που δεν παίρνει κανένας άλλο. Γιατί να μην πάρει κανένας στην Ηλία. Κοίταξε να δεις το Ηλία.
1: Κάτσε να του δώσω, πες παρόν.
4: Αυτοί που πήγανε στο... Εκεί ούτε στο Καλλιμάρμορο είχα πάει, ούτε στο στάδιο εκεί πέρα με τις 100.000. Yeah. Ούτε 5 άτομα δεν θα ήταν όπως είπες για χρεοκοπία και τέτοια πράγματα. Yeah. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να πληρώσουν το νίκιο. Αλλά ξέρεις τι απογοητεύτηκα, Λία. Σήμερα εγώ όπου να έβαζα κάτι δημοσιογράφη. Θα τους πω και τι έγινε, αφού θα τελειώνει. Μαγκελάτος, Χατζη Νικολάου, καλά τον κύριο Κόσουλο τώρα με κι αυτός. Επί δυο ώρες διέκλεισε από τηλεόραση. Επί δυο ώρες τρεις να λέγαν τον Καρβέλα, έκαναν ένα φιάσκο με την αναβίση, γιατί θα συντονίσει λίγο καιρό, θα φιλούνται. Να τσα, επί, θα

0: σε αυτό. Όσο για την πόρτα που είπες, Λία, εγώ θα ήμουν πεθαμένο σήμερα. Αυτό που βρήκες κάτι για να κλείσει την πόρτα. Να, εμένα ο Θεός με έστειλε που γλίτωσα τη ζωή. Εγώ άφησα στα 18 μου χρόνια άφησα το πετρογκάζι ανοιχτό,
1: ναι.
0: Ανοιχτό και έξανα καφέ και όταν βγήκα έξω και γύρισα και έλεγα βρώμα για το σπίτι. Λέω γαμώ το, τι βρώμα έχει το σπίτι. Πάω να ξαπλώσω λίγο στο κρεβάτι, λίγα αληθινές θα ήμουν πεθαμένο σήμερα και κάνω το σταυρό μου. Αυτό. Ξαπλώνω λίγο στο κρεβάτι ζαλάδα. Μου έρχονταν, λέω δεν πάω να κάνω, μεριγέννης τώρα, στην Κυψέλη, ναι. Δεν πάω να κάνω ένα αυγό. Πάω στον γκάζι, ευτυχώς δεν τα άναψα, πάω να ανοίξω, το βλέπω ήταν ανοιχτό, όλες θα το πήρα είδηση, ανοίγω παράθυρα, άνοιξα την πόρτα, δίκα, είχα μισή μέρα να συνέρθω, είχα τραβήξει ενώ ξέρω, ο Θεός με έκαμε για να πω να πάω να βρω σε ένα αυγό.
1: Να πει, με την αιτία του αυγού.
0: Εσύ το άγγιζε στην πόρτα, εμένα με κλείτωσε από τη ζωή.
1: Ναι, καλά, εγώ δεν είχα, κοίταξε, δεν είχα κίνδυνο ότι θα πάθω τίποτα, αλλά ήταν η εξώπορτα, ρε παιδί μου, ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Του δικού μου διαμερισμού, όχι του σπιτιού γενικά όλου. Και,
0: το ξέρω.
1: Και δεν αφήνει μια πόρτα ανοιχτή, ακόμη και αν περάσει κάπου να πάει πάνω.
0: Όταν το είπες, το σκέφτηκα, αλλά και ο Γιέρης λέει με την πόρτα και εγώ ο Θεός μου κλείδωσε τη ζωή.
1: Ναι, εσύ αυτό μου λες είναι πιο επικίνδυνο. Πιο επικίνδυνο.
0: Ζωή, οικογένεια, εγγόνια, ξεκίνησε από το μηδέν και στέκομαι με τη σύνταξη τώρα όλα τα πάντα. Όσο για τον Παλπακώστα, από τον Ελέπη Γιστυρκώστα θα τον πω εγώ,
1: ναι.
0: Όσο για το κρεμμύδι να μ' ακούει, το έχω φάει. Κυρκώστα το κρεμμύδι στα κάρβουνα, μου το έφτιαχνε η σχολημένη μάνα μου, επειδή σέκυγε μικρά παιδιά μας, έκυγε το κρεμμύδι, το ξέρω, το έχω φάει αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καληνύχτα, Λία.
1: Καλώς βράδυ, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ναι, αυτό που πήγε το αυγό η αιτία. Αλλά ποιος ξέρει ποιος του έδωσε το μήνυμα να πάει για το αυγό. Παιδιά, κάτι μου λέει πως έχει φτάσει μέχρι και πιστή. Πάμε γραμμή, πάμε γραμμή. Γραμμή να περιμένει κανείς.
2: Καλησπέρα, κατά. Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, Σπύρος το ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Πήρα να τοποθετηθώ, επειδή 2-3 πριν που τηλεφώνησα, ναι. Κάποιος κύριος ανέφερε ότι για το θηρεό στο αναλόγιο.
1: Ναι.
2: Η βάθρο τέλος πάντων που ομιλούσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες, ναι. Το παρατήρησα και εγώ και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, είναι αξιοσημείωτο και σκέφτομαι το εξής, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείται,
1: ναι.
2: Και καλό θα ήταν να συγκρίνουμε με άλλες ομιλίες άλλων Αμερικανών προέδρων στο παρελθόν στον ίδιο χώρο, γιατί έχει ξαναγίνει. Έτσι, είτε Γάλλου Προέδρου είτε Γερμανού άλλων ηγετών,
1: ναι.
2: Είχαν θηρεό δικό τους. Έχει σημασία αυτό,
1: ναι.
2: Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή.
1: Μα εκεί πάνω ποιος έχει μιλήσει από Αμερικανούς? Μόνο ο Μακρόν έχει μιλήσει.
2: Και ο Μπούς νομίζω παλιότερα.
1: Ο Μπούς ο μικρός.
2: Δεν θυμάμαι, ο μεγάλος ίσως.
1: Μπορεί να πατήσει κάποιος τώρα πνίκα
2: το παππού, πρέπει να τον είχε φέρει.
1: Νίκα ποιοι έχουν μιλήσει και να μας βγει, ναι.
2: Ο Κλίντον, λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Πέρα από Κολοκοτρώνη, πέρα από δικούς και τέτοια.
2: Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Είναι σημαντικό, μπορεί να είναι η ουσία, αλλά είναι συμβολική ο χαρακτήρα έχει, διότι πρέπει να φαίνεται, μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αλλά πρέπει να φαίνεται και η χώρα που σε φιλοξενεί. Μια σημαία. Συνήθως, εγώ θυμάμαι σαν
1: εσπέρα. Σπύρο, και εσύ και ο Μιχάλης, ολόκληρη Ακρόπολη πίσω πλάνο, τι θες να δει που μιλάς.
2: Ναι.
1: Το σήμερα κατεθέν του κόσμου στον πολιτισμό.
2: Ναι,
1: Ακρόπολη είχαν κάτι, πίσω πλάνο.
2: Κάποιοι λένε ότι τους αρέσει να είναι διεθνοποιημένα αυτά. Δεν με καταλαβαίνεις. Η Ακρόπολη το ξέρουν ότι είναι εδώ, αλλά η ελληνική δημοκρατία είναι εδώ. Το κράτος σήμερα αυτό συμβολίζει την αρχαία Ελλάδα. Αλλά υπάρχει μια τάση στη βιβλιογραφία, αυτό λέω και κλείνω, ναι. Να αποσυνδέουν τους σύγχρονους Έλληνες με την αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια τάση τέτοια, ναι. Στη βιβλιογραφία και είναι επικίνδυνο. Αυτό, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο.
2: Χάρηκα, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, παιδιά. Εγώ, ακούστε με κάτι. Τα κανάλια ψάξαν όλα κοινακιάνους για το καλώδιο. Μου φαίνεται πως είπε πολύ πιο σημαντικά πράγματα αυτά που δείξαν τα κανάλια αυτός ο άνθρωπος. Και μ' άρεσε. Και τις χώρες πρέπει να δυναμώσουν. Και στην Ευρώπη που αφήνεται και διαβρώνονται γενικά, άφησε καρφιά που δεν τα άκουσα σε καμία από τις ειδήσεις. Δηλαδή λέμε αυτό το επιφανειακό και λέμε αν τα πει για τα καλώδια

0: τυπώτηση κάτω. Καταλαβαίνετε που εννοώ. Και τέτοια κάνει, είπε για την Τουρκία, είπε για τα ΕΦΤΑ, αλλά είπε και κάποια άλλα σε εισαγωγικά πνευματικά, αλλά και προσεγμένα για κάποιον που αγαπάει την πατρίδα του. Άφησε υπονοούμενα. Όποιος μελέτησε όλο το λόγο του θα καταλάβει πως μήπως έλεπε σήμερα περισσότερο να λανσάρουμε εκείνα που είπε. Και για τις χώρες που έχουν αφήσει και διαβρώνονται με πολύ προσεκτικό τρόπο, εκείνα μου αρέσει να φθηνούν. Αλλά δεν ήθελα να το φέρουμε κουβέντα τώρα, μην νομίζω ότι κάνω να πλέξω εκόμιο, όσο πρέπει να διαβάζουμε μόνο εκείνους τους τίτλους μεγάλους. Ατύπη για την Τουρκία, α, θα τους δώσει τελικά το σιγά με τους δώσει αεροπλάνα. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Μέσα στα ψηλά γράμματα, μιανού που μιλάει, μπορεί να βγάλει άλλα πράγματα. Άλλη βραδιά μπορεί να το κάνουμε περισσότερο κουβέντα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν βγαίνει η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρεις, παρακαλώ. Ξαναπάρετε. Λοιπόν, να πω εγώ λίγο, παιδιά. Μ' αρέσει. Τώρα που είπαμε Αμερική, τώρα που είπαμε εκεί κάτω αεροπλάνα και τέτοια. Ιράν, παιδιά, Ιράν, είδατε. Ιράν. Μουλάδες, ξεμουλάδες. Παπάδες, ξεπαπάδες. Τις αντιρρήσεις σας, οτιδήποτε να έχετε ή να θαυμάζετε. Πέρσες είναι αυτοί, αν και δεν ατόφιοι Πέρσες τώρα έτσι από την άνθρωπο από τότε. Αν και αυτά λένε και για μας, γιατί να μην είναι οι άνθρωποι και Πέρσες. Τέλος πάντων, άστο. Και παίρνει πολύ μπέρδεμα. Εκτέλεσαν δημόσια παιδεραστή που βίασε και σκότωσε ανήλικο κορίτσι. Μπράβο Ιράν. Εκτέλεσαν δημόσια παιδεραστή που βίασε και σκότωσε ανήλικο κορίτσι. Μετά μην αναρωτιέστε μερικές χώρες πως έχουν τα ούμπαλα να κουνιούνται όπου να είναι παντού. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα σου πω εγώ τώρα, θα ξαναβιάσει κανείς κανένα κορίτσι? Να το πω τρίτη φορά. Εκτέλεσαν δημόσια παιδεραστή που βίασε και σκότωσε ανήλικο κορίτσι. Αυτή είναι η σκοτεινή Ανατολή? Ή μήπως η ανατέλουσα Δύση πάει για Δύση και όχι Δύση σε αυτά τα θέματα? Πάει για Δύση. Και δεν είναι με την έννοια Δύση μόνο ονομαστικά. Αντί να γίνεται αυτό, εμείς είμαστε μεγάλη προοδευτική. Μη τυχόν το παιδάκι που σκότωσε 2-3 βίασε κάτι παιδιά, ξαναβγεί και ξαναβίασε. Ω, δεν κάνει, δεν κάνει απάνθρωπιά να το σκοτώσετε. Κρεμάστε να σου πω να τα ξακρεπειράξει. Πάμε σε γραμμή. Μπράβο. Μου άρεσε αυτή η είδηση από το Ιράν. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Λέ, ο Άγγελος είμαι.
0: Γεια σου κύριε Άγγελο.
1: Αυτό που είπατε για το Ιράν, ναι, ισχύει βέβαια. Είναι η Σαρία αυτή, αλλά εκτελούν και οι γυναίκες όταν τους φαίνεται λίγο το πρόσωπο.
0: Καλά, τις
1: ξυλοκοπούν.
0: Δεν έκρινα κάτι τέτοιο για τον σκοταδισμό που έχουν σε αυτά. Έκρινα αυτή, ναι, αυτό μόνο, κύριε Άγγελ. Δεν λέω
1: αυτό,
0: πω,
1: αυτό,
0: μπράβο στο Ιράν για γενική εικόνα. Λέω σε αυτό το θέμα μπράβο τους.
1: Αυτό που λέτε πρέπει να εφαρμοστεί και εδώ. Είτε βιάσεις, είτε σκοτώσεις μικρό παιδί ή ηλικιωμένο άνθρωπο αν τον χτυπήσεις και στους εμπόρους ναρκωτικών. Αν εφαρμοστεί αυτό, εγώ θα είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Και πρέπει να έρθει δηλαδή κάποια στιγμή για να σταματήσουν όλα αυτά. Αλλά εγώ θα σταθώ στο άλλο. Μίλησε προηγουμένως ο κύριος Μιχάλης, λέει φαινόταν η Ακρόπολη πίσω του, το αναλόγιο είχε... Δεν με ενδιαφέρει το αναλόγιο. Με ενδιαφέρει ότι όλη η ανθρωπότητα έβλεπε την Ακρόπολη, yeah, από πίσω. Yeah. Και θυμήθηκα ότι κάποτε κάποιοι προσπάθησαν να ανέβουν στην Ακρόπολη, να την γκρεμίσουν και αυτοί αφού είχαν καταγκρεμίσει τα πάντα, και 5.000 εθνικοί Αθηναίοι την προστάτευσαν και την έσωσαν και την έχουμε 25 αιώνες και τη θαυμάζουμε όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο πλανήτης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ κύριε Ηλία.
0: Ευχαριστώ κύριε Αγγέλιο. Να είσαι καλά. Και καταλαβαίνετε, αναφέρεται για να μην οξύνουμε πάθη και μίση. Έχει δίκιο. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Πριν πάμε σε γραμμή, να διαβάσω κάτι. Α, πάμε. Ωραία, πάμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Από Παλίνη παίρνουμε.
0: Καλώς ήταν. Τι θα λέω δηλαδή τώρα, Παλίνη.
2: Αθανάση.
0: Γι' αυτό σε προκάλεσα. Να πεις το όνομά σου για τα πω, έλα πάμε Παλίνη. Θα αλλάξουμε τα ονόματα, θα κάνουμε τοποθεσίες, ξέρεις, ε.
2: Αυτά θέλουν οι τοποθεσίες, τι κάνουμε, τι τρώμε, τι πίνουμε. Ο προσωπικός αριθμός θέλει, κύριε Ηλία.
0: Να πεις, Αθανάση.
2: Σήμερα άκουγα έναν που ήταν συνεχιστής του Αγίου Φιλωμένου, δεν ξέρω αν ξέρετε, κάτω στους Αγίους Τόπους.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το κάνανε κομμάτια πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ο συνεχιστής είχε κάτι αντίστοιχο, αλλά βοηθούσε ο Άγιος Φιλούμενος. Τον είδε στον ύπτο, του λέει πήγαινε, βγάλε αυτό που έχουν βάλει στην εκκλησία, το πέταξε έξω και αν έμενε μέσα δεν θα έμενε τίποτα. Τώρα βοηθάει από πάνω, για κάποιους λόγους, κύριε Ηλία,
0: ναι,
2: που έχετε αμφιβολίες κατά διαστήματα.
0: Ναι.
2: Και είπε ότι δεν έχουμε θέμα τόσο οικονομικό, γιατί έφυγε τώρα 1η Οκτώβρη.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά έχουμε θέμα πίστεως, θέμα στο να είμαστε τον Λογοτρόνη. Την Κυριακή που μας πέρασε το Ευαγγέλιο έλεγε αυτό που έκανε ο Λογοτρόνης πράξη. Να αγαπάμε τον εχθρό μας και να είμαστε, να τα δίνουμε όλα. Ποιος το κάνει από εμάς? Το έχουμε χάσει, κύριε Ηλία. Γι' αυτό τραβάμε αυτό που τραβάμε και θα τραβήξουμε κι άλλα.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Θα να σπίσω. Πάνω σε αυτά δεν μπορώ να κάνω, γιατί εννοούσε ο Κολοκοτρώνης τον εχθρό μας, όχι τον εχθρό μας που μας έχει κάνει ουσιαστικό. Βέβαια είναι και απεστατικό.
2: Τον αδερφό ή το...
0: τον αδερφό του είχαν σκοτώσει.
2: Ή το γιο.
0: Ναι, και τον αδερφό του και...
2: έκανε τραπέζι στο σπίτι του.
0: Έκανε τραπέζι και λέει, μάνα, αυτά, είπε, λέει, στη μάνα του, βάλε και ας είναι του γιού μου. Ναι, τόσο.
2: Ποιος θα το κάνει από εμάς, κύριε Ηλία, αυτό? Έχουμε μια δυσκολία σε κάποια πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα μαζί. Και κάπου εκεί πατάνε και οι φίλοι μας οι πολιτικοί και σου λέει, δώσ' τους.
0: Ναι, στους...
2: είναι οι Ευρωπαίοι που μας βάζετε και εσείς τραγούδι. Και να δούμε.
0: Να σου πω όμως.
2: Να δούμε. Περίμενε.
0: Θανάση.
2: Μάλιστα.
0: Ωραίο Κολοκοτρώνης αυτή η κίνηση, αλλά Στουρκς δεν είδα να κάνει τέτοια χάρη.
2: Εντάξει, τώρα οι Τούρκοι είναι άλλη ιστορία.
0: Και καλά έκανε.
2: Να είναι,
0: είναι χάρη σε αυτά που είχε τραβήξει ο Ελληνισμός με εκείνη την ώρα.
2: Να είναι καλά ο σύντροφος, θα τους στείλει από εκεί που ήρθανε, γιατί εντάξει, αρκετά έχουν κάνει. Τώρα, εντάξει, θα έχουμε απώλειες. Αλλά πρέπει να καθαρίσει από αυτή τη φυλή ο πλανήτης. Αρκετά έχει κάνει. Και τώρα δεν το καταλαβαίνουν τώρα τα παιδιά και ζορίζονται. Να δείτε γέλια, κύριε, κύριε Ηλία, να ζήσουμε. Τι θα γίνει όταν φύγει ο Ερντογάν? Και θα γελάσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι λένε, αλλά ξέρεις, δεν ξέρεις τι γίνεται και πώς είναι. Περιστάζει για Αθανάση κάθε φορά.
2: Δηλαδή. Κυρία, είναι έτοιμο, έτοιμο είναι. Δεν ακούτε τα παλικάρια τώρα που είναι και ο Ερντογάν, πώς εξηγούνται. Φανταστείτε να φύγει ο Ερντογάν τι έχει να γίνει.
0: Ναι. Ωραία.
2: Εμείς πάλι είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πάρει αυτά που έχουμε πάρει και από ό,τι λένε πάντως αυτοί που ξέρουν, θα έχουμε απώλειες και θα έχουμε και τις απώλειες που είχε πει ο παππούς ο Παΐσιος, Καναδιού Νησάκη. Και ας είμαστε έτοιμοι, και ας είμαστε όπως είμαστε.
0: Ναι.
2: Βλέπετε Σιμίτη με τα ίμια. Ξεκαθαρίσαν τα ίμια, όχι?
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω, η ιστορία της Ελλάδος μια φορά έτυχε σε τέτοιους έτσι, οι οποίοι να είναι ένα Σιμίτης. Δεν έχει πολλούς Σιμίτες η Ελλάδα, Αθανάσια.
2: Έχει μωρέ, εντάξει, καλά να είμαστε, έχει. Καλό ξημέρα.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Αθανάση μου. Να είσαι καλά. Πριν πάμε σε άλλη γραμμή, να διαβάσω λίγο τα παιδιά. Ηλία, η Ελλάδα που κατάντησε σε αυτά τα χάλια είναι που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Ο Βαλάντης, σωστό. Ο Ντέλτσος λέει καλησπέρα από Φραγκφούρτη. Λοιπόν, ωραία. Και Μερούλα. Λοιπόν, πολιτισμό και την ιστορία μας η Μερούλα. Έχουμε την Έφη την Πατρινού στην Πνίκα, έχουν μιλήσει το 1959 που είπα, πατήστε κάποιος να μου πει ποιοι μιλήσαν στην Πνίκα. Ο Αντρέ Μαρλό, 1959, Αντρέ Μαρλό, τι ήταν εσύ μεταξύ μας, τι έκανα τώρα το παντογνώστη, και το 2017 ο Εμμανουέλ Μακρόν, το Μακρόν το θυμόμουνα, γι' αυτό είπα ο Μακρόν μίλησε εκεί, τι του είχαν εκεί, πώς μίλαγε. Ο Μαρλό Αμερικανός μου φαίνεται. Αντρέ, έτσι, Αντρέ. Βέβαια μου πάει και γαλλικό αυτό το Μανρό, αλλά... Λοιπόν, η Φέη, λοιπόν, μας έγραψε αυτό και καλά έκανε. Ευχαριστώ, Φέη, στην Πνίκα που λέει. Και κατάσταση δίνουν τα 100 ευρώ σε σήματα γεγονότα. Δεν ξέρω, μισό λεπτό αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπα, τηλεφωνικό συνοστισμός, λέει η Μερούλα, βέβαια. Καλησπέρα, Ηλιά μου, καλή εκπομπή, Θωμαής. Να είσαι καλά, Θωμαή μου. Και θα πάμε στην επόμενη γραμμή μας στον αέρα. Και αναλόγιο, Βαλάντη, ναι, σε ευχαριστώ. Δεν το διάβασα και όλα τα μήνυμά σου τώρα να με βοηθήσεις. Είναι που μας το είπανε και από μέσα μου το είπανε από τη ροή τα παιδιά. Αναλόγιο, Βαλάντη. Σωστό, αναλόγιο το άτιμο. Έχω φτιάξει τόσο αναλόγια για τις εκπομπές εκεί, ειδικά τηλεπαιχνίδια, έλεγα να χωρέω αναλόγιο μπροστά μου. Άμα έχει ένα πράγμα σαν τραπέζι, είναι για πέταμα. Και πίνα και παρήγγυλνα, πού να έχει το κάθε κανάλι. Πίνα και παρήγγυλνα, ειδικό φτιάχνω αυτό, ωραία, κατασκευασμένο, ωραίο. Λεπτό, γιατί είναι μεγάλο πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι σε αναλόγιο να κάνει τηλεπαιχνίδι και να είναι ένα πράγμα σαν ένα τραπέζι. Παράδειγμα, τα πρόσεχα αυτά. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Μιχάλη από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη.
3: Αντρέ Μαλρό. Μεγάλος φιλόσοφος διανοητής της δημοκρατικής αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά μεγάλος αριστεσιακός για τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας,
0: ναι,
3: αλλά και προσωπικός φίλος του Σαρλ ντε Γκολ. Όποιοι ξέρουν Σαρλ ντε Γκολ καταλαβαίνουν. Και παρόλη την διαφορετική πολιτική αντίληψη που είχαν, ήταν πολύ κολλητοί φίλοι.
0: Το Αντρέ μου θύμιζε Γαλλία, γι' αυτό αναρωτήθηκα. Λέγα όμως είναι τίποτε τίποτε Αμερικανός.
3: Λάβει της Ελλάδος και γράψει και αρκετά βιβλία, σχεδιαστικά τα βιβλία των αφαιρόταν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Ήταν μεγάλος διανοητής.
0: Ναι.
3: Να πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι.
3: Φρέσκα κουλούρια, να δούμε τι... Να αποκωδικοποιήσουμε πολύ σύντομα την επίσκεψη του φίλου μας Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κυρίου. Λοιπόν, τι μας είπε. Εγώ δεν κοιτάω τι μας είπε, γιατί αυτά που μας είπε είναι γνωστά. Δηλαδή, ανέβηκε στην Ακρόπολη, έβγαλε μια πολύ ωραίο λόγο, πραγματικά πολύ ωραίο λόγο, στην Πνίκα. Με μάλιστα οι λήψεις από την τηλεόραση είχαν χρησιμοποιηθεί ειδικά φίλτρα, τόσο ώστε να μην γυαλίζει το πρόσωπό του από τις ακτίνες του ηλίου, αλλά να...
0: Ποιο ήλιο, αφού ήταν βράδυ, ρε Μιχάλη.
3: Να τονίζετε το χρυσό, πως εσάς σας φάνηκε για βράδυ την ώρα που έβγαζε το λόγο.
0: Όχι, την ώρα που έπεφτε από γεματάκι ήταν.
3: Ακριβώς, το σούρουπο ήταν η καλύτερη ώρα, επιλεγμένη.
0: Ναι.
3: Αυστηρά επιλεγμένη από πολύ ειδικούς Αμερικανούς της εικόνας.
0: Mm.
3: Είχαν χρησιμοποιηθεί ειδικά φίλτρα. Να τονίσει το χρυσό φως του ηλιοβασιλέματος που περιέβαλε την Ακρόπολη, αλλά χωρίς να γυαλίζει και να αντανακλά πάνω στο πρόσωπο του κυρίου Ρουμπίου. Λοιπόν, τώρα, τι κάποιοι, επειδή άκουσα αναλύσεις, τι αναλύσεις και παραανάλυσεις. Ναι, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, 4 δις και τα λοιπά, ναι, εντάξει. Αυτά ήταν ήδη προαγορασμένα οι παραγγελίες. Δεν χρειαζόταν να έρθει γι' αυτό. Οι παραγγελίες είχαν ήδη κλειστεί. Γιατί ήρθε, για να σιγουρευτεί ότι δεν θα γίνει κανένα ατύχημα εν ώψη εκλογών. Τι ατύχημα, αλλιώτικο. Οι Αμερικάνοι θέλουν πάντα να σιγουρεύονται για τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Λοιπόν, το μεγάλο αφεντικό, ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, το συνεννοήθηκε με αυτό με τον πρόεδρο Ερντογάν και ο ανθυποκόμος του κ. Τραμπ ήρθε εδώ για να συνεννοηθεί και με εμάς. Σιγά μην έρχονταν ο Τραμπ να συνεννοηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό ήταν το βασικό, γιατί ήδη η Αμερική ετοιμάζεται για πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Μάλιστα, χθες άκουγα σε μια εκπομπή ότι μια έκθεση που έγινε στο Κογκρέσο αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανοί πέσαν πραγματικό σοκ στο Κογκρέσο, γιατί υπευλήθη μια έκθεση στο Κογκρέσο με τις ζημιές της Αμερικανικής αεροπορίας. Μιλάμε για μηχανήματα αξίας, τεράστιας αξίας. Λοιπόν, δεν είναι τόσο η αξία τους σε χρήμα, όσο είναι η αντιπολεμική τους αξία. Δηλαδή κάποια από αυτά τα όπλα θεωρούνται άτρωτα και αεροπλάνα. Και όμως υπέστησαν βαριές ζημιές από τα πολύ υποδιέστερα, πλούστερα, αλλά ουσιαστικά όπλα των Ιρανών. Πράγμα που έχει αγριέψει τον Τραμπ, ο οποίος τώρα βρίσκεται στριμωγμένος, γιατί δεν μπορεί πλέον να κάνει πίσω ή θα προχωρήσει σε επέκταση του πολέμου ή θα γλιοποιηθεί. Και ο Αμερικανός πρόεδρος πότε δεν γλιοποιείται. Προχωράει παραπέρα στον πόλεμο. Και επειδή πρόκειται να γίνουν πράγματα και θέματα, έστειλε τον κύριο Τούμπιο στην Αθήνα για να συνεννοηθεί με τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη ότι κοιτάξτε μην, γιατί θα. Επίσης να γίνει τελική συνόηση για τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις αμερικανικές πετρελοβιομηχανίες, γιατί μιλάμε για πολλά χρήματα. Λοιπόν, και επειδή υπήρχαν και κάποια προβλήματα με τον κάθετο διάδρομο, όχι τόσο από εμάς, την Ρουμανία.
0: Ωραία. Μιχάλη μου, δεν θέλω άλλα. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Μου ανέλησε με τον δικό σου τρόπο αυτά, σέβομαι.
3: Καλή συνύχτα.
0: Ναι, καλό βράδυ, Μιχάλη μου, καλό βράδυ. Παιδιά, δεν εντάξει, ο καθένας είναι πώς τα βλέπει. Κάπου από αυτά τα μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και να δώσει και. Δεν είναι ανάγκη να πας κάπου κοντά για να δώσεις συμβουλές, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό. Μπορεί να υπάρχουν τόσοι λόγοι που εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Εδώ μου θυμίζει το Σπήλαιο, εγώ πιστεύω σε αυτές τις συναντήσεις και αυτές τις τα ταξίδια και όλα, το Σπήλαιο του που αναφέρει ο Πλάτωνας. Δεν βλέπουμε τίποτα. Άλλα βλέπουμε, άλλα είναι, άλλα σουβεντιάζονται, άλλα αυτό, άλλα προετοιμάζονται και άλλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Α, όχι, ωραία. Πάμε. Αλλάζουμε ώρα. Και μετά διαβάζω τα παιδιά εδώ πέρα που έχουν γράψει να μην τα αφήνω πίσω στο διαδίκτυο, ενώ που μας τιμάνε κάθε βράδυ με τις χιλιάδες κόσμο. Πάμε δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά, επιστρέφουμε 2-17-18.000. Θα αναδιαβάσω τώρα τα αυτά τα σχόλιά σας που τα έχουμε αφήσει, Ηλία. Ναι, το είπες αυτό για τον νόμο σου, πολύ σωστό, φίλος μας ο Βαλάντης. Εκεί είχα μείνει, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Και μάλλον την ώρα που έλεγα για τους βιαστές, παιδοβιαστές και τέτοια. Λοιπόν, κύριε Άγγελε, αν φύγει ο Ερντογάν, να ετοιμάζεστε για επεισόδιο στο Αιγαίο, λέει ο Βαλάντης. Και η Φέη Πατρινού μου γράφει, ήταν υπουργός πολιτισμού τότε στην κυβέρνηση του Σαρλ Ντεγκόλ, ο Μαρλό. Ναι, έτσι, ήταν υπουργός πολιτισμού, ναι. Ντεγκόλ, 59, ποιον είχαν πάνω, ρε παιδιά, Καραμαλής ήταν πάνω. Ο Καραμαλής ήταν μια, καλά μετά με συντάζεις, Καρντεστέν, πολύ φιλία. Και ο Ντεγκόλ όμως νομίζω πως ήταν φίλος προσκυμένος με τον Καραμαλή, δεν είναι τυχαίο που ήρθε τότε. Να κάνω τόσο λάθος, το 59, Καραμαλής δεν ήτανε. Ξέρω όμως. Λοιπόν, ο Γέρο Καραμαλής τώρα μιλάμε, έτσι. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Κώστα. Λοιπόν, κύριε Βαλάντη, ίσως έχουν συνοηθεί Ερντογάν και Μητσοτάκης για να κυβερνούν αυτοί, να φοβίζουν τον Κοσμάκη. Μετά τη Μερούλα. Τόμας. Γεια σου κύριε Ηλία, καλή εκπομπή, γεια στο μά μου. Βαλάντης, αυτό είναι αυτονόητο, Μερούλα. Η μετέπειτα συνέχεια δεν ξέρω τι θα μας επιφυλάξει. Ο Τόμας, από τα άλλα ραδιόφωνα είσαι μόνη μας ελπίδα. Θωμά, σε ευχαριστούμε για τα λόγια σου. Βέβαια το ραδιομάχη όλο, όχι εγώ, έτσι, σωστός και εξαιρετικός. Σε ευχαριστώ για τα λόγια που μου λες. Και το ράδιο μάχη, ξέρετε τις εκπομπές, μη βλογάμε τα γένια μας συνέχεια, είναι ιδιαίτερο ραδιόφωνο, τελείωσε. Είναι ιδιαίτερο ραδιόφωνο. Αυτά πράγματα που ακούτε δεν μπορείτε να τα ακούσετε πουθενά άλλου. Προχωράμε. Σωστό, εξαιρετικός, γι' αυτό σε βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι. Ο Θωμάς βέβαια με βλέπει τώρα μέσα στο διαδίκτυο. Έχεις δίκιο, Θωμά, μέχρι ένα βράδυ φτάσατε 49.000, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες είχαμε πολύ λίγους. Καμιά 6.000. Προχθές 10.000. Παραπροχθές 12.000. Έχουμε πέσει τώρα τελευταία λίγο. Φτάσατε μέχρι 49.000. Ένα φοβερό πράγμα για διαδικτυακό κανάλι την ώρα που κάνει live. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Λοιπόν, γεια σου Ηλία, παιχταρά, ο Ντίνος, Ντίνος, βέβαια, με τα ωραία τα μαλλιά. Σ' αρέσουν τα μαλλιά μου? Ή το λες επειδή έχουν αραιώσει λίγο? Φίλε, προτιμώ να με καταλείπουν τρίχες παρά μυαλά. Αν το λες ειρωνικά, σε έχουν εγκαταλείψει μυαλά. Δεν ξέρω αν έχεις μπούκλες, αλλά θα σου ευχηθώ να έχεις μπούκλες στο μυαλό μέσα, κάτω από το, από εκεί που είναι τα μαλλιά. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί όμως να το λες όμως και με μαγιά. Ξέρετε, γιατί έκοψα τα μαλλιά, μπορείς το λες γι' αυτό. Τα κόψα τα μαλλιά. Ήταν μεγαλό της κατάκοψα. Έγινα τώρα, είδες πώς πήγα. Στρατιωτικά. Λοιπόν, Μερούλα, σωστός. Και Μερούλα, ακούμε αλήθειες, Ηλία. Ωραία, παιδιά, μετά από αυτά, να δούμε πώς ξέχασα κανένα άλλο, παιδιά. Πάμε πιο πίσω. Καλή εκπομπή, το είπαμε, τον κόλ το διαβάσαμε. Καλησπέρα, Αλάνη μου, από Θεσσαλονίκη. Ω, Μπίλης. Άλλο Μπίλη, γεια σου, Βασίλη μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Ωραία, παιδιά. Ευχαριστώ, πάμε σε γραμμές εδώ τώρα, ραδιομάχη. Παρακαλώ.
6: Ηλία. Ναι. Ηλία.
5: Ναι.
6: Ο Προμηθέας.
5: Έλα, Προμηθέα.
6: Έχω καιρό να μιλήσω.
5: Όχι, Δεσμότης.
6: Όχι, Πυρφόρος.
5: Ναι.
6: Είναι η τριλογία Πυρφόρος, Δεσμότης, Λιόμενος.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, ένας κύριος πριν είπε ότι πήγαν να τεινάξουν την Ακρόπολη, αλλά δεν καθόρισε ποιοι. Ήταν πολλοί, ήταν και με το Μοροζίνι πρώτερον, αλλά εγώ πρέπει να...
5: Εννοεί δικούς μας, αλλά δεν το συνέχισα.
6: Ναι, ναι, εντάξει.
5: Ο Μοροζίνι ήταν αυτός ο αλήτης, ο οποίος έριξε κανονές.
6: Ναι, εγώ θα πω ένα πιο σύγχρονο, όμως το 44.
5: Ναι.
6: Δόθη εντολή από την ηγεσία του ΚΚΕ, στα Δικευριανά. Επειδή δήθεν, ας πούμε, ήταν κάτι Άγγλοι εκεί πάνω στην Ακρόπολη, δόθη εντολή, αυτό το γράφει και το βιβλίο «Πολιτική αγωγή επί Εθνοσωτηρίου».
5: Ναι.
6: Είναι και γραμμένο και στο σχολικό βιβλίο, έτσι. Πολιτική αγωγή, αν θυμάμαι. Το έχω εγώ, αλλά εντάξει, το διαβάζω τώρα. Ο καθένας μπορεί να μπει στο ίδιο ίντερνετ να το διαβάσει, γιατί είναι πολυγραμμένο δηλαδή. Και εγώ όταν τ' άκουσα από έναν στρατηγό σε μια ομιλία παλιά, δεν το ψιλοπίστευα, γιατί εντάξει, που να λέει τώρα δηλαδή, πράγμα. Τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει, μετά το ψάξα. Λοιπόν, ήταν ο σύντροφος ο Μπαρτζόκας, έδωσε εντολή από το Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ να τεινάξουν την Ακρόπολη, αλλά ευτυχώς αυτός απόρρισε πώς να το κάνει τα λοιπά και ερχόταν ένα τάγμα, ας πούμε, από κάτω προς την Ακρόπολη και τελικά δεν έγινε, ας πούμε, για ποιο κάποιο λόγο.
5: Ναι,
6: δεν μπορώ να, δεν έχω τώρα το βιβλίο μπροστά μου, το διαβάσω ή να ανοίξω το διαδίκτυο να...
5: Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει, χοντρικά.
6: Μπορώ να το βρει στο διαδίκτυο, αν έχει.
5: Σωστά, τέλος, σωστά.
6: Ναι. Και ευτυχώς αυτός καθυστέρησε, ο υπεύθυνος, ας πούμε, εκεί, γιατί ήταν δάσκαλος και μορφωμένος, ας πούμε, αυτός ο οποίος, ξεχνάω το όνομά του τώρα.
5: Έλληνες δώσαν διαταγή.
6: Ναι, κομμουνιστές του ΚΚΚ.
5: Ειρωνικά το λέω,
6: ναι,
5: είναι δυνατό. Έλληνες.
6: Δεν χρειάζεται να πω τώρα λεπτομέρειες, δεν θυμάμαι, δεν άνοιξε το διαδίκτυο να το διαβάσω ή να πιάσω το βιβλίο. Πού να ψάχνω τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά βιβλία, μπορώ να το βρω άμεσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και καθυστέρησε. Να δει, να εξακριβώσει, είναι αλήθεια αυτό, να το κάνουμε, είναι σίγουρο. Τέλος πάντων, και έτσι απετράπησε και σώθηκε. Δηλαδή, φαντάσου, δεν θα υπήρχε. Πόσο θα ήταν πολύ μεγάλο. Αυτό μπορεί να το δεις και εσύ. Δηλαδή, το έχεις μπροστά σου. Άμα γράψεις, ξέρω εγώ, Δικευριανά πήγαν να τεινάξουν. Όχι το ΚΚΚ, οτιδήποτε να βάλεις, πήγαν να τεινάξουν στα Δικευριανά του 44, θα στο βγάλει. Θα διαβάσει ένα σωρό πράγματα. Και οι ίδιοι το λένε, βέβαια.
5: Το λένε για καμάρι.
6: Όχι, γιατί τώρα τα γράφανε τώρα, εντάξει, τώρα εκεί.
5: Τώρα έχουν βγει, βέβαια, ναι. Όπως ο Κύρκος που είπε κάποια πράγματα, βγαίνουν και σωστά, βγαίνουν και από διάφορους, ναι.
6: Κοίταξε να λες. Εν τω μεταξύ, παράδειγμα, τώρα ένα άλλο που πήγε στο μυαλό μου τώρα και ο Φλωράκης είχε πει να θαυτεί, μετάνιωσε και είπε να γίνει θρησκευτική η κηδεία,
5: ναι,
6: του.
5: Ναι.
6: Είχε πει, είχε πάει στο Αγίου Ρωστού να γίνει θρησκευτική και μετά το άλλαξαν, λέει, α, όχι, εμείς θα το θάψουμε όπως θέλουμε, είπε η Παπαρίγα, ας πούμε. Εντάξει, εν τω μεταξύ είχε πάει και στη. Κάτι στρατιώτες, οι οποίοι 12 στρατιώτες, οι οποίοι ήταν στο νοσοκομείο στο Καρπενήσι,
5: ναι,
6: ήταν σε κλινήρις και τους σκότωσε και αυτούς Φλωράκης τότε. Αυτά είναι αλήθεια, δεν λέω παραμύθια ποτέ, δεν είναι ντροπή να δει, γιατί μας ακούει κόσμος, μιλάμε δημόσια, καταλάβατε.
5: Καπετάνιώτης.
6: Ναι, και μετά σου λέει, εντάξει, και τα εκείνα, αλλά δηλαδή τώρα εντωμεταξύ δεν είναι κομμουνισμός, να λέμε την αλήθεια, είναι εύρεο κομμουνισμός, γιατί ο κομμουνισμός τον έφερε εδώ στην Ελλάδα με Αβραάμ Μπεναρόγια και ο Μάρξ είναι μαρδοχέος. Τώρα, τι άλλο να σου πω, δεν χρειάζεται, ονοείτο. Είμαστε υποκατοχή, φίλε. Λοιπόν, έρωστε και τύχη αγαθή.
5: Εγώ
6: που τα λέω αυτά,
5: ναι,
6: δεν είμαι καλά ακόμα, εγώ είμαι με όποιον μου κάνει τη δουλειά. Γιατί, δηλαδή... Αν βάλουμε κάποιον και είναι άξιος, ναι. Αν δεν είναι, τον βγάλουμε.
5: Ναι.
6: Δεν είμαι κομματικοποιημένος με κανένα κόμμα, δηλαδή, για να έχω εμπάθεια.
5: Ναι, ναι.
6: Αλλά
5: ναι,
6: η αλήθεια,
5: σωστά,
6: όπως λέει και το αρχαίο κείμενο, αλήθεια λέει και γέα πυρμηθεί τον. Δηλαδή, πες την αλήθεια και ασχεώ λίγη.
5: Ναι, σωστά.
6: Να
5: πούνε,
6: η αλήθεια είναι αλήθεια, μπορεί να το ψάξουν, να το βρούνε και γράμματα γνωρίζω. Ευχαριστώ πολύ, καλό
5: σε
6: βράδυ.
5: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Να σε ακούν πιο συχνά. Καλό βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ηλία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
5: Έλα, Γιώργη.
6: Τι γίνεται εδώ πέρα, γίνεται χαμό τη κακομοίρα κάθε εβδομάδα. Και δηλαδή και αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε,
5: ναι,
6: ήταν, αποδείχθηκε πάλι μια συναρπαστική εβδομάδα. Ήρθε εδώ ο Αμερικάνος ο υπουργός. Λοιπόν, του δώσαμε 4 δισεκατομμύρια, δεν πήραμε τίποτα, του δώσαμε και συγχαρητήρια, μιλήσαμε για εμβάθυνση, μας μίλησαν για εμβάθυνση, λέει, των σχέσεων, αλλά εγώ από ό,τι κατάλαβα, ήθελα να μας πούν να βαθύνουμε λίγο τις τσέπες, να βάλουμε λίγα περισσότερα λεφτά. Γιατί αυτό κατάλαβα. Μας μιλήσανε για κάθε το άξονα, ο Έλληνες πολίτες, δεν μας είπανε όμως οι Έλληνες πολίτες τι θα κερδίσουν από αυτό το κάθε το άξονα. Απλά θα κάθονται πάνω στον άξονα. Ο Έλληνες πολίτες τι θα κερδίσει από τον άξονα. Λοιπόν, ένα αυτό, δεν πήραμε τίποτα, Λία. Το άλλο, η δημοσιογραφία αυτή που ζούμε σήμερα είναι βαριά ασθενής. Δεν υπάρχει ούτε ρεπορτάζ, ούτε τίποτα, καμία ενημέρωση, ούτε για την καθημερινότητα, ούτε για την καθημερινότητα, για την Έλληνα πολίτη, ούτε τίποτα. Ασχολούνται ένα χειμώνα, ασχολούνται με την Πισπυρίγκου. Μέχρι να βγει όλη η σεζόν του χειμώνα. Φέτος ασχολούνται με το Μαζονάκι. Μέχρι να βγει όλη η σεζόν με το Μαζονάκι. Λοιπόν, τι ψηφίζει αυτός ο κόσμος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ, Ηλία μου, η δημοσιογραφία πως ήταν μερικά χρόνια αρκετά
5: Ήλες
6: πριν.
5: Τώρα, βέβαια.
6: Η δημοσιογραφία διάβαζες
5: νέα, διάβαζες νέα. Όχι νέα την εφημερίδα. Όχι νέα την εφημερίδα, λέω, διάβαζες νέα. Σου άνοιγε το. Διάβαζες κάτι, ένα άρθρο ή κάτι και έλεγες, πόρε τι διάβασα. Τώρα είναι ασχολούνται με το Ρήνο και την Πισπυρίγκου που λες επί καιρό, επί χρόνια.
6: Και βγάζουν όλη τη σεζόν με την Πισπυρίγκου.
5: Και εκείνον το Ρήνο, εκείνον εκεί που Ρήνη, πώς τη λέγανε.
6: Ναι, την άλλη, ναι, τη Ρηνούλα.
5: Ναι.
6: Άλλο ένα χειμώνα με τη Ρήνη. Τώρα θα βγάλουν ένα χειμώνα με το Μαζονάκι και με το Βύση και την Καρβέλα. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Παλιά δημοσιογράφοι.
5: Όχι όλοι οι δημοσιογράφοι όμως, Γιώργο, μην τους πάλουμε στο ίδιο σακί. Είναι 4-5.
6: Όχι, όχι.
5: Έτσι.
6: Οι περισσότεροι.
5: Έτσι.
6: Αν θυμάσαι,
5: μην αδικήσουμε κάποιους άξιους που πολεμάνε
6: όχι,
5: και
6: βέβαια,
5: βγάζουν
6: όχι,
5: και κάνουν.
6: Προς Θεού. Αν θυμάσαι παλιά οι δημοσιογράφοι γυρνούσαν όλη την Ελλάδα. Παίρνανε συνεντεύξεις από όλο τον κόσμο, από όλους τους νομούς, από το κάθε χωριό. Πού είναι αυτή η δημοσιογραφία? Γι' αυτό και τους έχει γυρίσει την πλάτη σήμερα ο ελληνικός λαός και τα δελτία ειδήσεων των 8 έχουν πιάσει πάτο. Είναι η δημοσιογραφία αυτή. Κάθε μέρα, εδώ και κάθε μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες όρια αναθέσεων χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Μέχρι και για ξενοδοχεία είμαι διαμονής. Τι πληρώνουμε, λίγα μου. Βγαίνει άλλη η Ελεονόρα Μελέτη. Τι ψηφίζει ο κόσμος, απορώ. Πήγε στην Ευρωβουλή να πει ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Και πόσο δύσκολα περνάνε οι εργοδότες. Βγαίνει ο άλλος ο δημοσιογράφος. Σε συγκινεί το θύμα του Σοντεμπών και λέει μήπως δεν ήταν, λέει, το κορίτσι μέσα στο τρένο και πήγε να το συγκρίνει με το Πολυτεχνείο. Τι μυαλά είναι αυτά? Είναι δημοσιογραφία αυτή? Λοιπόν, να φανταστείς τώρα τι επιλογές κάνει αυτός ο Πρωθυπουργός. Από εκεί θα καταλάβεις. Βγαίνει υπουργός και λέει τι μεγάλο μυαλό. Δηλαδή εδώ πέρα με την ακρίβεια. Ας βγάλανε Καλάθι Χριστουγέννων. Μας βγάλανε καλάθι Πάσχας. Καλάθι Σαρακοστής λέει. Καλάθι του Νονού το Πάσχα. Καλάθι της Νοικοκυράς. Χίλιες κωδικούς. Μας βγάλανε μετά το Ι καταναλωτής. Μετά μας βγάλανε 2.500 κωδικούς. Μετά με τις καβροδαγκάνες. Τι ζούμε, τι κοροϊδία είναι αυτή. Και συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας που ζούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τώρα που τα έχουν βρει δύσκολα, άκου να σου πω κάτι. Επειδή τα έχουν βρει δύσκολα στην Κυψέλη με το μετρό, το έχουν απαρατήσει για μετά τις εκλογές. Γιατί ξέρουνε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχουνε. Όπως θα απαρατήσουνε και την πώληση του καλωδίου με τη σύνδεση με την Κύπρο, γιατί θα τα βρουν και εκεί δύσκολα, και σου λέει άστα να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο επόμενος. Έχουμε φτάσει να πληρώνουμε τώρα με τους ψαράδες 10 ευρώ το κιλό της σαρδέλα. Η σαρδέλα 10 ευρώ. Γιατί οι ψαράδες σταματήσαν να ψαρεύουνε.
5: Βέβαια.
6: Έχουν ρίξει όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες σε μια διαρκή μελαγχολία. Και θέλουν τώρα να έρθουν να μας ξανασώσουν. Έχει χάσει ο κόσμος το χαμόγελό του. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι ζημιά έχουν προκαλέσει στον ελληνικό λαό. Και να κλείσω και να σου πω, δεν είναι πολύ επίκαιρο ένα τραγουδάκι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Ευχαριστώ πολύ, Ιλία.
5: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Γράφει ο... Να ξεκινήσω τελευταίος, Βαλάτη, τα θερμά μου συγχαρητήρια στον ομιλόν. Έτσι, για τον Γιώργο που μίλαγε τώρα, όχι στον ομιλόν, όχι σε μένα. Η Μερούλα ήθελα να ξέρω αν υπήρχε ένας δημοσιογράφος να πει και καμιά αλήθεια, όλα τα σκουπίδια είναι στην TV. Η Φέη Πατρινού λέει ο Ρήνος, η Ρινούλα, ναι ο Ρήνος, η Ρήνη, ναι. Πες τα Χρυσόστομε, τηλεφωνητή, δεν ξέρω για ποιον λες. Ο Ρήνος, ο ποταμός, α ναι, λέει η Μερούλα, αστειευόμενη. Η Μερούλα, να πω και μια είδηση, η Πανάθεα πάει μπροστά στο μπάσκετ. Και η Φέη λέει, ναι, κερδίζει μέχρι στιγμή 46-41, μέχρι την ώρα τώρα, εδώ και λίγη ώρα, δεν ξέρω. Μακάρι να μείνουμε έτσι. Ευχαριστούμε, Μερούλα. Αυτή είναι ευχάριστη είδηση. Λέω, Βαλάτη, σωστό, παιδιά. Παρακαλώ, λέει η Μερούλα. Να σε καλά, Μερούλα. Να λες τέτοια καλά. Πολύ σωστό, Ηλία. Τα μυαλά έχουν σημασία, όχι τα μαλλιά. Φέη, τα είχαμε και τα μαλλιά μπούκλες. Τα βαρεθήκαμε και τα πετάξαμε. Παρόλο που έχω ακόμα αρκετό μαλλί για την ηλικία μου. Κάτσε, δεν είμαι κανένα παιδάκι τώρα. Εντάξει. Αλλά να πω σε αυτόν τον τύπο εκεί πέρα που μπήκε και έλεγε μαλλιά, να πάει να μπει μέσα στο face μου. Να ρίξει ένα μαλλιά, να πει τι ηλικία είναι. Και να κοιτάει τι ηλικία είναι και να κοιτάει ανάλογα τα μαλλιά που έχει αυτός με μένα, ό,τι ηλικία να είναι μέχρι τώρα. Να κοιτάει, λέει, 18, 20, 25 και όλα τα άλλα. Για μην μου κουνιέται. Έχω μια ωραία τάκα σε, για μην μου κουνιέσαι. Έτσι, σε ταινία. Λοιπόν, ακούμε αλήθεια, Ηλία, και πάμε τώρα σε γραμμή, παιδιά. Πάμε.
7: Hello.
5: Hello.
7: Ω, αφέντη.
5: Ναι.
7: Όλα παιδιά μιλάει, αλλά κανένα δεν λέει αλήθειος. Πού είναι αφέντης εκεί, Ρούμπιος. Άλλο χρόνια δεν πάρει πνίκα, πάει η Αμέρικα, Φλόριντα, ρε, κάνει τουρίστ. Πώς δεν άφησε Μάρμαρο να κάνει σκόνη να φτιάξει ποράνγκες. Λέει αρχαίο Έλληνη. Εγώ δεν ξέρω κανένα νέο Έλληνη. Και για να καταλάβει όλα... Πού είναι να μιλήσει και Κάρολο, Ελισαμπέτα, όλα τα παιδιά που κάνει κλέφτα. Κανένα δεν μιλάει αυτό το Ρούμπιο. Τι να το κάνει το όπλο. Το όπλο είναι πολιτισμός, civilization. Τι κοιτάει μόνο πίσω, άμα κοιτάει πίσω πέφτει μπροστά. Και ο πρωθυπουργό άλλο χρόνια μιλάει έξω βάσης θανάτου. ΝΑΤΟ, συνδικάτο. Πού είναι Παπάνδρος εκεί η οικογένεια, family. Μισοτάκιος. Κανένα δεν καταλάβει. Το μόνο που θέλει να πει είναι για να καταλάβει όλα και παιδιά. Τόσα χρόνια ίδιο αποτέλεσμα φέρνει. Αυτό έχει φτάνει, είναι το βλάξ. Τι ψηφίζει, πηδάει από καράβι σε καράβι σαν τα Ποντίκιος. Ποντίκιος Χαζόβιος. Έρε Έλληνη, νέο Έλληνη, κουτουμόγε. Γεια σου φίλος.
5: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τον ακούμε πολύ προσεχή πάντα. Αν σας πειράζει κάποιος, δεν με νοιάζει καθόλου. Μου αρέσει και ο τρόπος του είναι σαν να είναι, πώς το λέμε, το σχόλιο της ημέρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως και ο Γιώργος από πάνω μου αρέσει πολύ. Έτσι δεν σας υποτιμώ κανένα από εσάς, αλλά χτυπάνε πράγματα τα οποία μπορεί να σε πειράζει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι που μου καταντήσει. Που καράβι σε καράβι σε ποντίκι ο Έλληνας. Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Λοιπόν, Κυριάκος Βελόπουλος στα μεσημέρια 12:01 εδώ στο Ραδιομάχη. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. 5:06 το απόγευμα. Στέφανος Χίος. Ράδιο Μακελάριδες. Ενώ μεθαύριο, το Σάββατο, 4:07. Έτσι, 4:07. Να θίγουμε το Σάββατο και να το υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας. Οι άλλες μέρες είναι μόνο μία ώρα. 5:06. Μετά, ενδιάμεσα, άλλη δυναμική, δυνατή εκπομπή. Ο Γρηγόρης ο Σερέτης και διαβάζουμε τώρα να σας άφησα κανέναν από εδώ σε όλα τα παιδιά σας διάβασα όλους έτσι τώρα έχει μίχρονο μου λέει ναι αλήθειες είπε η Λία βεβαίως Βαράτη. Και τα δύο τα τηλέφωνα αυτά έχουν υποτιμώ τους άλλους. Βεβαίως αλήθειες. Και τώρα έχει μίχρονο. Εδώ. Απλά ξεχάσατε να πείτε το μόνο που κερδίσαμε από την Αμερική. 2,5 ευρώ το πετρέλαιο και 2,5 ευρώ τη βενζίνη. Φταίει μόνο η Αμερική ρε εσύ Βαλάτη μου, δεν ξέρω, έτσι που έχουν γίνει μπερδεμένα τα πράγματα. Στην Ευρώπη είμαστε και αυτή η Ευρώπη, πες μου τι θωρακίζει τις χώρες του ρε Βαλάτη μου. Δεν θέλω, δεν είμαι κανένας που να λες και είμαι κανένας ή έχω καμιά θέση εγώ να είμαι, δεν το έχει ανάγκη να είμαι φιλοδυτικός με την έννοια της Αμερικής. Ξέρουμε τα λάθη τα φοβερά που έχει κάνει η Αμερική. Ξεχωρίζουμε κάποιους προέδρους που πήγαν να κάνουν το κάτι άλλο όπως τον Κένεντι στην Αμερική. Αλλά ήθελα να ξέρω αυτή η Ευρώπη που ανήκουμε. Εμείς είμαστε τώρα σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή τη γειτονιά της Ευρώπης. Αυτοί οι γείτονες εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι είναι γείτονες. Ή μας κάνουν να έχουμε ανάγκη να μας φέρει άλλη γειτονιά το πετρέλαιο αντί να έχει μεριμνήσει αυτή η Ευρώπη. Και να έχει προσβάσεις εκεί που θα ήταν πιο εύκολο. Κάνανε ότι μπορούσαν να τα βάλουν από εκεί που ερχόταν και η πηγή σε αυτά τα πράγματα. Εγώ τα παίρνω λίγο ξόφαλτσα, δεν θέλω να τα εμβαθύνουμε τα πράγματα. Και πάνω τον αγωγό ποιος τον χτύπησε. Η Αμερική τον χτύπησε. Ή εμείς οι σοφοί Ευρωπαίοι. Οι χαζοί Ευρωπαίοι. Ξέρω εγώ ρε παιδιά. Τώρα που είπα για εκεί. Άμα θέλετε και αγαπάτε εσείς που κάνετε πως κάνετε και η Ευρώπη. Ότι ήταν ένα πολιτισμό. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη προοδευτική. Σώστε και τους κακόμενους τους Ουκρανούς που σκοτώνονται. Σώστε. Σας έχει πιάσει ένα μένος εναντίον του Πούτιν. Λες και ο Πούτιν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Το έχετε δει πια το παραμύθι το μάθημα. Δεν χρειάζεται να το τραβάτε τόσο και να σκοτώνει τα παιδιά της Ουκρανίας και οι Ρώσοι. Αφού μου κάνετε τους μεγάλους ειρηνιστές, εσείς κάνετε σαν να παρακαλάτε να σκοτώνετε τον κόσμο. Δεν δίνει όπλα, σκοτώνετε. Δίνει όπλα, να σκοτώνετε. Και μέσα σε αυτό στο χώρο και εμείς δίνουμε εκεί πέρα. Δώστε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για να έχουμε 2-17-18.000, 2-17-18.000 παιδιά, να αυτή την εκπομπή μπες και πες, μπαίνετε και λέτε ό,τι κρίνετε εσείς στραβό. Πρέπει να πω, ολοφάνερο ήταν αυτό, όταν μπήκε ο Προμηθέας και είπε σχετικά ποιοι βάλανε, και αναρωτήθηκα κι εγώ και λέω Έλληνες, ηρωνικά λίγο, γιατί ήξερα με την και ο Άγγελος αυτό αυσυπουνούμενο, στον Εμφύλιο εκεί, αυτή την κίνηση, την οποία δεν θέλω να την πιστεύω. Καταγεγραμμένη μένα, αλλά παιδιά, δεν μπορεί να δεχθείς μερικά πράγματα. Δεν το πιστεύεις σαν Έλληνας, ότι υπάρχουν Έλληνες θα μπορούσαν να πάρουν, να δώσουν γραμμή να πάνε να ανατινάξουν την Ακρόπολη. Εδώ με έχει μείνει με γράμματα στην ιστορία μαύρα, θα μου πεις ποιος, τι μαύρα. Ο Μοροζίνη που βομβάρδισε την Ακρόπολη. Αυτά τα καθάρματα, κάποιοι οποίοι δεν έχουν κανένα σεβασμό, δεν ξέρουν πολιτισμό, δεν ξέρουν από... Γιατί και οι άξιοι στρατηγοί και αυτά τα γεράκια του πολέμου μερικές φορές έχουν και σεβασμό σε κάποια μνημεία. Είναι και κάποιοι όμως αλήτες κυριολεκτικά, που ποιος ξέρει πώς είχαν τις θέσεις και τι κάνανε και τι κόμπλεξ και τι φέρνανε πάνω τους. Ο άλλος βάραγε την Ακρόπολη πάνω. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο Άγγελος εκεί εννοούσε. 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε ακόμη έτσι να πούμε μερικά ακόμη σχολιάκια όσο μένω. Αύριο να σχολιάσουμε τα γεγονότα στην Γαλλία. Βλέπω εσύ και μυαλό ρε Δήμο. Πριν δεν μου είπες εσύ κάτι για μαλάκι μου. Δεν μου εξήγησες όμως για το μαλλί μου αραιό. Σε βλέπω όμως τώρα ψάχνεσαι χωρίς μαλλιά. Έτσι, τα γεγονότα στη Γαλλία. Βεβαίως. Προχθές είπα μια κουβεντούλα. Τι θέλουμε, γραμμή. Α, πάμε γραμμή, μπράβο. Δεν το ήτανε. Παρακαλώ.
8: Ναι. Μια καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Μου αρέσει η γκρίνια. Χρήστος είμαι.
5: Έλα, Χριστό.
8: Πολύ γουστάρω την γκρίνια, ρε Ηλία. Γκρίνια. Ναι. Ο πιο γκρινιάρικος λαός και ο πιο ατομιστής και συμφεροντολόγος είμαστε. Ένας λαός ο οποίος επιλέγει τους πολιτικούς που του αξίζουν, επιλέγει όλα αυτά τα καταντήματα που έχουμε πάθει, είναι δικά μας, ναι. Δικές μας επιλογές,
5: ναι.
8: Δικές μας. Να πάει ο καθένας να κοιταχτεί στον καθρέφτη, εγώ πήγα και έφτισα τον καθρέφτη. Τον έφτισα, έφτισα τον εαυτό μου, γιατί τον εαυτό μου δεν μπορώ να το φτύσω. Το φτύνω μέσω του καθρέφτη. Για το κατάντημά μας φταίμε μόνο εμείς. Μην τα βάζετε με Μητσοτάκηδες, με Κασελάκηδες, με Τσίπρες, με αυτά. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Αυτοί αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Εμείς τι κάνουμε.
5: Ναι.
8: Ποιος τους έβγαλε. Δημοκρατικά δεν βγαίνουν όλοι αυτοί. Δηλαδή μην τρελαθούμε στο τέλος. Ένας γκρινιάρης λαός είμαστε κακομοίρης. Τι θέλετε. Ήρθε ο Ρούμπλο. Τι να του κάνουμε. Να του κάνουμε μαγκές. Αν δεν μας δώσει ένα ανταλλακτικό, δεν πετάει ούτε αεροπλάνο ούτε τίποτα. Τι μαγκές να κάνεις αφού είσαι ένας φτωχευμένος ξεβράχοντος λαός. Τι μιλάμε τώρα, τι μαγκές είναι αυτές. Και φταίει εκείνος και φταίει. Ρε εσύ φταίς ο κακομοίρης, ο καθένας ξεχωριστά από εμάς. Και πρώτος εγώ. Να μην κατηγορώ τους άλλους. Λοιπόν, ο καθένας να βάλει κάτω τα πράγματα και να δει πού έφτεξα. Τι έκανα. Γιατί καταντήσαμε έτσι. Κανένας Μητσοτάκης δεν φταίει. Κάνει τη δουλειά του. Κανένας Τσίπρας δεν φταίει. Κάνει τη δουλειά του. Αυτή τη δουλειά επέλεξε, αυτή κάνει και την κάνει πολύ καλά. Αυτοί που κατακόσανε το Μαζό, κάναν και αυτή τη δουλειά τους. Ο Μαζό πήγε εκεί ο ταλέπορος, το καλό παιδί αυτό, και το καταντήσανε και το στείλανε στον τάφο. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε τη στραβωμάρα μας, κανονικά το λέω.
5: Ναι.
8: Και ας αφήσουμε τις γκρίνιες και τις κακομύριες. Ασχολούμαστε τώρα με τη Βύση και τι έγινε ρε παιδιά. Γεμίσατε 100.000 κόσμο να πάρετε να δείτε τη Δύση. Αν σας λέγατε πάμε κάτω ρε για τα...
5: ούτε 100, ούτε 100 δεν πήγαινε.
8: Το κατάντημά μας τα κατέβαινε ρε κανένας κάτω.
5: Σωστό.
8: Άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Άμα κερδίσει η εθνική μας, μαγκές, α, είναι βαριά του Τσολιά το αυτό τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε ρε φίλε που είναι του Τσολιά βαριά, η δικιά σου είναι βαριά. Αυτό είναι το κατάντημα της Ελλάδος και να σταματήσουν να γκρινιάζουν. Όποιος γκρινιάζει να πάει να κοιτάει τον εαυτό του και να πει τι ψήφισε. Τι. Ναι. Ναι.
5: Έλα Χριστό.
8: Ναι, με...
5: σε ακούμε απλώς κάτι έκανες εσύ, κάτι άνοιξες.
8: Εγώ τίποτα δεν ανοίγω.
5: Α, εντάξει.
8: Αλλά σου λέω Ηλία μου, τώρα να μην σε κομπλιμεντάρω, σε συμπαθώ, είσαι αχνός άνθρωπος, άκου. Μπορεί να είσαι μάγκας, είσαι μάγκας, και το έχω καταλάβει πώς μιλάς καμιά φορά. Είσαι μάγκας, original, είσαι αχνός άνθρωπος, γι' αυτό και παίρνω τηλέφωνο και σε σέβομαι. Αλλά να λες στους τηλεθεατές τι ψήφισες εσύ, τι ψήφισες δε. Τι μας λες τώρα και βγαίνεις και γκρινιάζεις και δεν έχω να φάω και δεν έχω εκείνο και δεν έχω υγεία, δεν έχω παιδεία.
5: Απλώς ρε Χρήστο μου, άκουσε με τώρα κάτι γιατί σου γράφει ο Βαλάτης. Μακάρι να κάναμε όλη την αυτοκριτική μας. Σωστός ο κύριος Χρήστος. Αλλά άκου Χρήστο κάτι που θα σου δώσω μια απάντηση σε αυτό που λες που έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να πω έτσι για ένα λόγο. Δεν αποκλείεται αυτός που παραπονιέται που βλέπει τα στραβά που γίνονται κάποιοι άλλοι να βγάλανε κυβέρνηση και αυτός ο κακομοίρης να είναι αθώος σε τι έχει βγάλει.
8: Ηλία, να σου πω κάτι.
5: Δεν έχουν ψηφίσει όλοι ρε.
8: Ρωτάω ανθρώπους
5: ναι.
8: που τους ξέρω πολύ καλά.
5: Ναι.
8: Τι ψήφισε, όχι ρε το Μητσοτάκη, τι ψήφισε Μητσοτάκη, αυτός και η δεν λένε ψέματα, ντρέπονται να πούνε, γιατί σου λέει τι θα μου πει τώρα. Τι, και πώς βγαίνει ρε παιδιά. Εγώ,
5: αυτό να ναι. Βγαίνει,
8: να...
5: αυτό ναι, καλά λες.
8: Πώς βγαίνει ρε. Δηλαδή δεν έχω δει ένα να μου πει ψήφισα Μητσοτάκη και ποιος βγήκε. Στο τέλος θα μας βάλουν να τα πούμε και τσιπάκια λίστα προφυλακτικά, το άκουσες. Λοιπόν, άμα πηγαίνεις με γυναίκα θα πληρώνεις πρόστιμο. Δηλαδή, ήλιος, ξέρεις τι θα μας κάνουν. Ένα τέτοιο λαό που πλάθεται όπως θέλει. Άρε Χριστόδουλε, εγώ τον έχω φωτογραφία και τον έχω δίπλα στα εικονίσματα. Άρε Χριστόδουλε.
5: Βέβαια, καλά κάνεις
8: Χριστόδουλε. Άρε Χριστόδουλε, πού είσαι ρε να τους... να τους πείσεις όλους αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε τώρα. Πολλοί από αυτούς που μιλάνε ψηφίζουν κάτι πράγματα τα οποία είναι η καταστροφή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούμε να το χειρίσουμε το παιχνίδι. Δεν μου λες, τι λαός είμαστε εμείς οι Νεοέλληνες. Από τότε που εγεννήθηκα, το 1952 της Αγίας Εκατερίνης, λοιπόν μέχρι σήμερα τους ίδιους βλέπω επάνω. Δεν φταίει ο πατέρας μου, δεν φταίω εγώ για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, δεν φταίω. Ποιος φταίει ρε εσείς Λεβεντόπεδα. Ποιος φταίει. Τι φταίει που λέγε και ο Ράλη στη Βουλή. Τι φταίει. Εμείς φταίμε. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε τη στραβωμάρα μας, όλοι μας, και να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, να καθίσουμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μου, να πει ποιος σου εγώ φταίω, εγώ το έχω πει.
5: Ναι.
8: Εγώ έχω χτίσει τον καθρέφτη μέσω του καθρέφτη τον εαυτό μου. Φταίω. Φταίω και ντρέπομαι για τα παιδιά με τα εικόνια μου, λέω ναι. Πούστη που θα πάνε αυτά τα παιδιά να πούμε. Εγώ θα ψωφίσω σε 5, 10, 20 χρόνια όσο θέλει ο Θεός. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά, πού τα οδηγήσαμε.
5: Σωστά.
8: Το Βόλα, δώσ' τα όλα, δώσ' τα όλα, βγάλτε τις ποδιές, μακές. Εδώ, έξω το ΝΑΤΟ, έξω και ήταν ο πιο Αμερικανός που υπήρχε. Στον Αμερικάνικο στρατό είχε υπηρετήσει, έξω και... Λοιπόν, τι φταίνε. Δεν κυνηγούσαμε από πίσω, τον κυνηγούσαν όλοι τον συγχωρεμένο τον Ανδρέα. Σας έδωσε ρε και φάγατε και τώρα παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Τι λέτε τώρα. Ηλία,
5: Χρήστο,
8: θέλω να σου πω μερικά ανέκδοτα να γελάσουμε, γιατί η Ελλάδα είναι ένα ανέκδοτο. Όταν λένε Γκρέκο μασκαρά, Τι του πήραξε μια κουβέντα που είπε κάποιος χθες και τα λοιπά. Γκρέκο Μασκάρα, ο άλλος ο Σαββόπουλος είπε κολοέλληνες, τα θυμάσαι αυτά.
5: Βέβαια.
8: Λοιπόν, τι του πειράζει το ραδιο... Γιατί δεν πιάσανε το Σαββόπουλο ή τον Γκρέκο Μασκάρα. Μασκαράδες δυστυχώς, καραγκιόζα δέκα. Λοιπόν, Ηλία μου, σ' αγαπάω.
5: Να είσαι καλά,
8: Χριστό
5: μου. Να είσαι καλά.
8: Σε φιλώ.
5: Σε ευχαριστώ.
8: Δεν είπαμε ένα ανέκδοτο απόψε.
5: Δεν είπαμε, αλλά δεν πειράζει, ήταν ο λόγος ωραίος, γιατί σου γράφουν πολύ σωστά, τα λέει ο κύριος Χρήστος και ο Βαράκη και η Φέη Πατρινού και σου γράφουν τέτοια, ναι.
8: Να σου πω κάτι, έχεις κάτι ακροατές, πολύ μάγκες, τους σέβομαι, αυτός που κάνει τον Αχμέτ Αλή, ναι. Αλή Μπαμπά,
5: ναι.
8: Είναι πολύ μάγκας,
5: ναι.
8: Τα ξέρει όλα και άλλοι.
5: Και ιστορικά, αλλά... και ιστορικά πολύ και τα λέει με το δικό του τρόπο, ναι.
8: Με το δικό του τρόπο. Λοιπόν,
5: ιστορικά δηλαδή μάλλον, αγάπη, όχι βράδυ. Παλιά, συγγνώμη Χρήστο μου, δεν πάει πολύ παλιά, πάει από πριν μεταπολίτευση και εδώ. Χάθηκε ο
8: Χριστός.
5: Έλα τώρα, σε έχασα, ξαναβρίσκω τώρα.
8: Καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
8: Σου.
5: Σε ευχαριστώ Χριστό μου, σε ευχαριστώ.

0: θεραπεία και αντί να τον αναθέσει στην επιμέλεια της Μητρός του,
1: τον πήγε ένα μορφωτήριο. Μπράβο.
0: Τον έστειλε κατευθείαν στο ομορφωτήριο πρωτού να δικαστεί.
1: Μπράβο στο δικαστή αυτόν.
0: Μπράβο, όχι μπράβο, χίλιες φορές μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Μαζέψτε τα παιδιά τους από τους δρόμους. Δεν φταίνε τα παιδιά. Οι γονείς τα προωθούν. Φανταστείτε αυτή η γυναίκα μπορεί να είχε κάνει αγώνα για να μείνει έγκυος και να χάσει το παιδί της από ένα λιτάκι.
1: Ναι.
0: Μαζέψτε τους. Κατεβάζουν τα ρούχα τους μέσα στην πνομόνια και ανακουφίζονται. Τι πράγματα είναι αυτά. 10 από τους αστυνόμους που χρησιμοποίησαν για τη φρουρά του Ρούμπιο θα μπορούσαν να επαναφέρουν την τάξη στην Αθήνα. Δεν αντέχεται άλλο η ζωή. Εγώ που κυκλοφορώ έχω ειδιάσει πλέον.
1: Ναι.
0: Και δεν φταίει ο ελληνικός λαός αυτά.
1: Πού να φταίει, τι να φταίει.
0: Το τι ψηφίζει ο καθένας, δική του βλακεία. Εφόσον δεν έχουμε παιδεία, εφόσον έχουμε δασκάλα υπουργό και πρίτανη υφυπουργό που καταδέχθηκε να είναι υπότη δασκαλίτσα, η παιδεία μας πάει κατά διαβόλου. Από τον υπηαγωγία πρέπει να αρχίσουμε. Αλλά μπράβο στο δικαστή που βούτυξε τον πιτσιρικά και τον έστειλε κατευθείαν στο ομορφωτήριο.
1: Να πούμε πάλι μπράβο και καλά το λες και μακάρι να το λέγανε και οι ειδήσεις όλες μπράβο στο δικαστή, γιατί είναι ικανοί να κατηγορήσουν τον δικαστή.
0: Είναι μία αρχή. Γιατί και αυτοί έχουν αγανακτήσει. Όλοι αυτοί που δεν γίνονται αεροπαγίτες γιατί δεν έχουν πολιτικές προσβάσεις είναι θαυμάσιοι δικαστικοί. 70 χρόνια ασχολούμαι τα νομικά. Έχω συναντήσει πανάξιους ανθρώπους που δεν γίνανε ποτέ αεροπαγίτες γιατί δεν θέλησαν να ανήκουν σε κόμματα. Τώρα που αναθεωρείται το Σύνταγμα, όποιος φεύγει από το κόμμα του, φεύγει και από τη Βουλή. 51 ανεξάρτητοι. Τι είναι αυτό? Κωμωδία. Αν το ανεβάζατε σε κωμωδία, δεν το πίστευε κανείς. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ανίδου. Σε ευχαριστώ καλά που...
0: Πρέπει να πάρει δημοσιότητα αυτή η πράξη του δικαστού.
1: Ναι.
0: Να τολμήσουν και άλλοι. Δεν μπορεί να λιμένονται την Αθήνα. Τσοκλαδάκια.
1: Να είσαι καλά. Έχει δίκιο.
0: Γεια σας.
1: Καλά έκανε, καλά έκανε, καλά έκανες, καλά έκανες. Το λέω τρεις φορές, το λέω μπράβο για αυτό το δικαστή. Γιατί μη λέμε δικαστές και δικαστές και δικαστές. Λέμε τα στραβά και αναφέρεται σε δικαιοσύνη. Όταν όμως υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, εγώ πάντα το έχω ξαναπεί, δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά, δεν έχω κανένα λόγο ούτε διαφορές εγώ πουθενά για δικαστήρια. Υπάρχουν και πολυζωίδες και τερσέντιδες στη δικαιοσύνη. Απλώς έχουν πνιγεί μέσα άλλους οι οποίοι δεν ξέρω, δεν τους αφήνουν, τους έχουν δεμένα τα χέρια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι παραθυράκια, είναι οι νόμοι έτσι και δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν καλά. Αλλιώς πιστεύω ότι έχει ο Έλληνας μία. Κάτι μου λέει από τη ράτσα μας, παιδιά, ότι έχει μια κρίση αν θέλει να σταθεί στο ύψος του, είναι τίμια. Δεν είναι, βρίσκεις το ντόμπρο στον Έλληνα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, παιδιά, περίμενε όλο το, γιατί βλέπω χαμός εκεί πέρα. Θα δούμε. Λοιπόν, που είχαμε. Μακάρι να είχαμε κάνει μισό λεπτό πιο πριν. Μισό λεπτό. Αμερική, εδώ έμεινα. Που μου λέει για το Βαλάντης, γιατί ξεχάσατε να πείτε μόνο ο κερατής στην Αμερική, 2,5 ευρώ το πετρέλαιο και τέτοια. Και είπα η Αμερική μόνο μας. Λοιπόν, και πάμε. Αλήθεια, είπε η Ηλία. Σωστά. Και πάμε στο Βαλάντη. Ηλία, ποιος την ελέγχει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Δεκανίκη της Αμερικής είναι και η Ευρώπη. Τι να σου κάνω, Βαλάντη μου, αφού έχουμε ήδη τι αρχηγούς στις χώρες έχουμε της Ευρώπης. Φυσικά. Αφού είναι πιόνια και δεν έχουν την οντότητα να είναι μια Ευρώπη αυτάρκης σε όλα και αλλάζει τα φώτα στους λαούς τους και κάνει τον πολίτη να παρακαλάει να φέρουν το υλικό από την Αμερική ή από την Ουγκάντα ή από την Αφρική ή από την Αυστραλία ή από το Περού ή από την Αργεντινή το κρέας, έστω και σε κάποιες χώρες όπου σ' αναγκάζουν.

0: και κάνουν τα λάθη τα φοβερά, φυσικά φίλε, τι θέλω να σου κάνω. Λοιπόν, αύριο να σχολιάσουμε, το είπαμε για τη Γαλλία. Δήμο, ωραία, περιμένω από σένα αύριο σχόλιο. Λοιπόν, έχεις απόλυτα δίκιο, Ηλία. Σήμερα έγινε βομβιστική επίθεση από τη Ρωσία σε δύο λεωφορεία στο Κραματορόκ της Ουκρανίας με 34 νεκρούς και 18 τραυματίες. Λοιπόν, σήμερα έγινε βομβιστική επίθεση. Παιδιά, βαράει ο Ζελένσκι. Ζητάει πιο μακρινά όπλα να βαράει. Τι περιμένει από εκεί ότι θα κάνουν οι Ρώσοι και ο Πούτιν? Τι το έχουν για κάνα κρατηδιάκι τη Ρωσία? Η Φέη Πατρινού το λέει αυτό. Και όχι Μέρη, η Φέη. Λοιπόν, ορίστε, 33 νεκροί, 18 τραυματίες. Από 18 πώς θα ζήσουν από τραυματίες? Ακούμε τραυματίες και λέμε 300-200 τραυματίες σε σεισμούς. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς πεθαίνουν. Γιατί όποιος αναπνέει ακόμη τραυματία τον λένε. Και ας είναι στα πρόθυρα του θανάτου. Ορίστε. Πάλι 50 άνθρωποι δηλαδή. Για τη Μούρλια που συνεχίζουμε εκεί. Κάνετε πόλεμο, συνεχίζετε, πάρτε όπλα και βοηθάμε. Όποιοι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που ηγούνται. Και που και θες αυτή την Ευρώπη μετά να την πάρει στα σοβαρά ο Τραμπ. Καλά κάνεις, αλλάζει τα φώτα σε μερικά πράγματα. Και τους ξεφτέλησε και για την πράσινες ενέργειες και τα τρελά χρώματα ενέργειας και τους ξένους που σας κατακτήσανε. Καλά κάνει ο Τραμπ σε αυτό. Δεν κατάλαβα. Α, δεν μας αρέσει ο Τραμπ στα στραβά που λέει για τις Ευρώπες. Λοιπόν, Φέη, σωστά, αλλά το παγκόσμιο παιχνίδι το κάνει η Αμερική και μετά η Ρωσία. Η υπόλοιπη Ευρώπη ακολουθεί τα γεγονότα. Μπαλάντι μου. Άρα δεν έχεις καλούς αργηγούς στην Ευρώπη, φίλε μου. Το τι Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι? Δεν το κατάλαβα, δηλαδή. Δεν λέμε ότι είμαστε σε ένα πανίσχυρο κλαμπ της Ευρώπης? Δεν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ένας πόλος Ρωσία, Αμερική, Κίνα, Ευρώπη? Ωραία, πού είναι η Ευρώπη λοιπόν? Ας σε σέρουν οι άλλοι. Άρα μην μου κουνιέσαι. Δεν το λέω για το φίλο το Βαλάντη. Το λέω καλοπροαίρετα πως τα βλέπω εγώ ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά, παιδιά, κάτι μου λες είμαι σε μια συμμαχία. Μετράει συμμαχία? Είναι συμμαχία? Είναι δυνατή ή είναι... Μην πω τίποτα. Λοιπόν, Ηλία, ρώτησε τον κύριο Χρήστο. Πώς μπορούμε να σωθούμε όταν είμαστε σκλαβωμένοι 100 χρόνια? Έφυγε ο Χρήστος. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Χρήστος. Το διάβασα αυτό. Δημήτρης, από Αγγλία. Ωραία άποψη έχει για τη χώρα τον Μπάρμπα Χρήστος. Μήπως να πήγαινε να μείνει σε άλλη χώρα? Όχι, Δημήτρη μου. Φίλε Δημήτρη, μου είσαι πει ωραία από την Αγγλία μέχρι τώρα. Όχι. Δεν σου σέβομαι τη γνώμη. Τα στραβά δηλαδή που λέει κάποιος, πρέπει να το πούμε, μόλις μας ξεμπροστιάζει κάποιος για οτιδήποτε. Δεν πάει να φύγεις να μείνεις στην Ελλάδα? Α, όχι φίλε μου. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Δεν είναι αυτή όμως απάντηση, σχόλιο για τον άνθρωπο όταν λέει κάποιο, οποιοδήποτε Χρήστος. Όταν πει κάτι, δεν μπορεί να του λες, τότε πήγε να μείνεις κάπου αλλού. Άμα ήταν έτσι, τότε κλάψε τα χαράλα που λέει και ο λαός. Πάνε πει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για την πατρίδα σου. Λοιπόν, ο Κομμάτιας. Εγώ, κύριε Ηλία, επειδή το έχω δει το έργο στην Αθήνα και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα, έφυγα εδώ και 2 χρόνια από την βρώμικη Αθήνα και μετακόμισα στη Βραδιά και ζω σαν άνθρωπος πια. Πανέξυπνο και σοφό αυτό που έκανες. Που δεν είναι Κομμάτιας, το διαβάζω έτσι. 3. Πολύ σωστά έκανες και όποιος φεύγει από την Αθήνα σώζεται. Απλώς γεννήκαν όλες οι πολιτικές όλων των χρόνων να μαζεύουμε στην Αθήνα τον κόσμο, να πεινάνε στην Αθήνα για να γίνονται και ακριβά τα προϊόντα. Και να χαλάμε το πρωτογενή τομέα. Αυτό βλέπω εγώ ότι γίνεται μέχρι και σήμερα. Τώρα. Γιατί όταν ξαφνικά σφάζει τα αρνή του αλουνού και σφάζει 200.000 πρόβατα μέχρι τώρα 300. Και το κρέας μετά δεν είναι στην αγορά σε πλεονασμό, αυτός που παράγει το κρέας από έξω θα το βάλει πιο ακριβά. Απλά τα πράγματα, παιδιά, λέμε την ακρίβεια. Από τι είναι η ακρίβεια? Από την λιθιότητα τη δική μας, όχι του λαού. Όταν ξαφνικά βάζεις να λείπει ένα, έβγαζε ένας και έκανε κρεμμύδια, κρέμμυδια, σκόρδα. Και είχαμε σκόρδα στην αγορά από την παραγωγή μας. Και ήταν ικανοποιημένη και η παραγωγή να βγάζει, να πουλάει με καλή τιμή και να έχει μεγαλύτερη περισσότερη περισσότερο γορά από τον κόσμο. Γιατί όσο καλύτερη είναι μία τιμή, τόσο ο κόσμος λέει: να πάρω 3 κιλά, να πάρω 2 κιλά από αυτό στα φίλια. Ότι είναι να πάρει σήμα-τσήμα 1 κιλό, ένα. Πάρει 3 κιλά όταν θα είναι λογική τιμή. Όταν όμως σου στερεί το σταφύλι από τον παραγωγό, γιατί ο παραγωγός του έχει αλλάξει τα φώτα και δεν παράγει, θες σταφύλι. Όταν έχει λοιπόν 4 εκατομμύρια, λέμε, παράδειγμα τώρα λέω, και έχει σταφύλια για 100.000 μόνο ανθρώπους, φυσικά αυτό θα πάει σε μεγάλη τιμή, αφού δεν έχει για 2 εκατομμύρια που θα αγοράζει ένα σταφύλι. Παραδείγματα είναι αυτά, έτσι, μην τα παίρνετε τη μετρητή, να το πάρει τη μετρητή στο αν είναι σωστό και όχι για το σταφύλι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, ανέφερε κύριε Ιωαννίδου, ότι αν εφαρμοζόταν οι νόμοι θα ήμασταν καλύτεροι, και γιατί δεν λέτε από τη μία τους πιάνουν και από την άλλη τους αφήνουν. Αυτό είπε η κυρία. Σωστό. Λοιπόν, και αν δεν πεθαίνουν αργότερα ηλία και αν είναι τραυματίες, τι τραυματίες είναι, άλλοι μπορεί να μείνουν ανάπηροι και διάφορες μορφές τραυματισμού. Σωστά από τη ΦΕΗ. Και ηλία, καλό ξημέρωμα και σε όλους ευχαριστούμε. Απόψε η εκπομπή ήταν ενημερωτική και με σοβαρό περιεχόμενο, Μερούλα. Γιατί τα άλλα βράδια δεν είναι. Μερούλα, απόψε την πρόσεξες, παίρνει την εκπομπή. Λοιπόν, ο Δημήτρης είμαι από Λιβαδιά, κύριε Ηλία. Στη Λιβαδιά την τελευταία τριετία έχουν γυρίσει στην Αθήνα από Αθήνα 122 οικογένειες όπως η δικιά μου, ηλικίες 30-50. Γυρίστε όλοι στα χωριά, παιδιά, να σωθείτε. Καταπληκτικό μήνυμα. Μακάρι να μπορούσε ο Κοσμάκης να πει, δεν μπορώ να πει πώς θα πάω εκεί να ζω. Κάντε ό,τι μπορείτε όσο έχετε τη δύναμη. Ή κάνα σπιτάκι πατρικό ή οτιδήποτε. Καλά λέει ο Δημήτρης. Μου γράψε το όνομά του, γιατί πριν δεν μπορούσα να διάβαζα ακόμα όπως το έχει γράψει. Κομμάτια. Δημήτρη, αυτό που λες, μακάρι να γινόταν, φίλε. Θα έχει σωθεί πολλοί κόσμος. Να φύγει από αυτή την Αθήνα, από τον Δέρνη, που εκεί πέρα είναι διαφορετική επαρχία. Κάτι θα σπείρεις, κάτι θα κάνεις, κάτι θα τα καταφέρεις πολύ καλύτερα από εδώ που έχεις ανάγκη μέχρι και το... Τι να πω. Δεν υπάρχει τίποτα να κουνιέσεις στην Αθήνα, βγεις από το σπίτι και να είναι κάτι που να στο δίνει κανείς να το βρίσκεις. Πρέπει να το αγοράσεις. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-10-8-000, ελάτε να κάνουμε τα τελευταία, τις τελευταίες επαφές μας, τηλεφωνήματα, και να και να υπενθυμίσω εγώ πάλι, να υπενθυμίσω ότι 12:01 Κυριάκος Βελόπουλος, Ράδιο Μάχη, κάθε μεσημέρι, 12:01 Μεθαύριο Σάββατο, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες, 4:07 όχι 5:06 Και όλες τις εκπομπές που κάθε τόσο αναφέρω, για να τις, να σας υπενθυμίζω, καλό κάνουμε, κακό δεν κάνουμε. Καλό είναι να ακούγεται. Δεν ξέρεις ποιοι μπαίνουν σε εκπομπές, ποιοι άλλοι άνθρωποι μπαίνουν σε άλλες εκπομπές, ποιοι ακούνε σε κάτι να πληροφορούνται για μια άλλη εκπομπή. Έτσι, άστο, δεν χάνουμε τίποτα, παιδιά. Λίγο, χάνουμε μονάχα λίγο την... και με συνέχεια οξυγόνο και κουραζόμαστε. Όταν τελειώνουμε εκπομπή νιώθω σαν να έχω σηκώσει βάρη. Πάμε στη γραμμή, και αυτό μην νομίζετε. Κούραση είναι η ψυχική, η πνευματική. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο...
0: Το όνομα να ακούσω.
1: Ηλίας ονομάζομαι.
0: Να, μας παίρνεις για πρώτη φορά συνονόματε.
1: Έχω ξαναπάρει.
0: Έχεις πάρει μια φορά. Πάμε, Ηλία.
1: Εγώ θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο ότι η αλήθεια είναι μέσα μας, κατοικεί στον εαυτό μας, στο εγώ μας, και όσο και προσπαθούμε να τη βρούμε κάπου αλλού, ναι, θα τη βρούμε, αλλά ενδεχομένως, δυστυχώς, πρόσκαιρα. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τι θέλουμε εμείς από τη ζωή μας. Η αλήθεια σώζει, η αλήθεια είναι το πρόσωπο καθρέφτης του άλλου απέναντί μας. Πρέπει να είμαστε υγιείς και να πορευτούμε όλοι ενωμένοι. Αυτό.
0: Σωστά. Ηλία, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, Ηλία. Και πραγματικά ωραίο αυτό για την αλήθεια. Και η αλήθεια, να πω στο συνονόματό μου το φίλο, διαβάσω από το βιβλίο μου «Ακατάλληλοι για κατάλληλους». Να δω, έχω τη δική μου γνώμη για την αλήθεια. Αλήθεια, ηθική. Στο Α είμαι, γιατί κοιτάω στο Α. Μισό το διάβασα, αξίζει. Κάτι μου λέει. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια. Μισό λεπτό. Αδικία. Αλήθεια. Αλουνού, αφορισμός, αμαρτία. Εμοφόρο. Αλήθεια. Λέξη γένους θηλυκού που αν και δεν κάνει βίζιτες, όταν τη χρησιμοποιείς την πληρώνεις πανάκριβα. Αλήθεια. Λέξη γένους θηλυκού που αν και δεν κάνει βίζιτες, όταν την χρησιμοποιείς την πληρώνεις πανάκριβα. Μη σε κλωτσάει η λέξη βίζιτες. Εντάξει, είναι ρεαλιστικά για να αποδώσω τι πιστεύω εγώ την αλήθεια. Όπου τη λες, την πληρώνεις. Και ας μην είναι γυναίκα για να κάνει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται ένα ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Ακούω.
2: Κύριε Ηλία.
0: Μα κάτι γίνεται όπως, κάτι ακούγεται.
2: Κύριε Ηλία.
0: Ναι, αλλά να ακούσω όνομα, να ακούσω το όνομα.
2: Η Φένη είμαι. Μία φίλη παλιά από το κανάλι του Λεβέντη. Πολύ πολύ παλιά φίλη. Σ' αγαπώ πολύ, Ηλία, φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, Φένη.
2: Γεια σου.
0: Περίμενε. Φένη είπες.
2: Η Φένη είμαι.
0: Πού ρε Φένη είμαστε εκεί. Γιατί είσαι ανοιχτό το ραδιόφωνο σου, Φένη.
2: Από το κανάλι του Λεβέντη παλιά, μία φίλη που σε αγαπάει πολύ.
0: Να είσαι καλά, Φένη μου. Μην νομίζεις το μυαλό σταματάει.
2: Γεια σου, Νικέο.
0: Να είσαι καλά, ρε Φένη, να είσαι καλά. Ναι. Κανάλι του Λεβέντη, έκανα παιδιά γύρω στους... Θεός χωρέστονα. 5-6 μήνες ήμουνα. Καμιά δεκαριά κανάλια. Τι άλλο έχω κάνει κι εγώ. Όλα τα κανάλια. Με τη μία ή την άλλη ιδιότητα. Πρέπει να γραφτούμε στο αυτό Guinness, πώς το λένε, στο ρεκόρ Guinness, γιατί με τη μία ή την άλλη ιδιότητα έχει βοηθήσει ο Θεός και έχω περάσει από όλα τα ελληνικά κανάλια. Μην γελάστε, όλα τα ελληνικά κανάλια. Το εννοώ αυτό που λέω τώρα. Το σκεφτόμουν μια μέρα και έλεγα στο Μέγκα, έχω παιχτεί έργο. Στο Μέγκα μου έχουν κάνει αφιέρωμα εκεί να είναι καλό Φώτης και Μαρία τότε. Στον Αντένα έχω παίξει το Καλημέρα Ζή. Στο Τάδε έχει βρεθεί αυτό. Σε εκεί έχει παιχτεί έργο μου. Εκεί είχα κάνει εκπομπή. Και κοιτάω και βλέπω ότι με κάποια ιδιότητά μου έχω περάσει σχεδόν από όλα τα ελληνικά κανάλια. Χωρίς αυτό να είναι έπαρση με την Έλλη Πόπο, γνωστός και τέτοια. Εγώ τα θεωρώ αυτά γελία. Δεν είπα επώνυμη, είναι ο καθένας. Καθένας από εσάς έχει το δικό του επώνυμο και το δικό του βάρος στη δικιά του δουλειά. Απλώς το εννοώ με την έννοια του που έφερα κουβέντα τώρα, αυτό που λέω για το ρεκόρ και φόβερο, όλα τα κανάλια. Όταν λέω όλα τα κανάλια, το εννοώ. Άντε τα τελευταία 2-3 να μην είναι. Αν έχουν γίνει τώρα τελευταία, ας πούμε. Λοιπόν, Λεβέντη, ήμουνα 5-6 μήνες εκεί. Και Φένη μου, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι ήταν εκεί πέρα, τι τέτοιο. Είχα παρουσιάσει καμιά εκπομπή, δεν ξέρω. Να είσαι καλά πάντως. Που πήρες, έτσι. Και δεν το κάνουμε επίτηδες, ούτε μεγαλώνουμε και ξεχνάμε. Θυμάμαι πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αλλά να μου πεις, είχα έρθει στην εκπομπή σου τάδε, τραγούδισα εδώ. Δηλαδή κάτι που να μου δίνει σήμα τώρα. Φένια έτσι, Φένη, να είσαι καλά. Μπορεί να είναι και άλλο όνομα και να χρησιμοποιήσεις και ψευδόνυμο. Έτσι. Θέλω να μην είμαστε σκοτεινοί σε αυτά. Και όποιος άνθρωπος είμαι και ακούσει, να προθέσει ο φίλος ο Γιώργος ο Σκούρας. Μ' άφησε το τηλεφωνό του, τηλεφώνησα. Ό,τι άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, κάτι που είναι παρελθοντικά, κάτι που είναι μια φιλία παλιά, αφήστε μου τηλέφωνο, πέστε ναι, κράτα το τηλέφωνο αυτό για τον Ηλία, χαίρομαι εγώ όταν μιλάω. Πήρα αυτό το Γιώργο προθέσει που από τι να θυμηθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Τις παρέες που κάναμε εκεί πέρα όταν έλεγα και με το φίλο μου τον Νίκο, τα Μικονιάτικα, νύχτες, ξενύχτια, πράγματα που έλεγαν μια μέρα, σύνταγμα ή με καϊκαριάτιδες και μετά στο Σύνταγμα όταν ήταν οι καφετέρειες οι ανθρώπινες, με μια πολυθρόνα να κάτσεις, ανθρώπινα όλα γύρω. Τώρα εκεί δεν μπορεί να βρεις παρά κοιτάνε και κάτσεις και πέντε λεπτά πουθενά σε αυτές τις παράξενες καφετέρειες, σαν να είναι πάγκοι, σαν να υποδέχονται, σαν να σου λένε έλα πιες τώρα καφέ, άστα λεφτά και φύγε. Τότε που ήταν όλα πιο ανθρώπινα, παιδιά. Λοιπόν, Διάνα, όχι γραμμή, θα διαβάσω λίγο ακόμη εδώ τα παιδιά που κάτι βράδια, όπως και αύριο, μην μου γράφετε αύριο και περιμένετε να σας διαβάσω. Αύριο είναι από τις εκπομπές που κάνουμε γύρισμα για την τηλεόραση του Alert για να παιχτεί. Σάββατο βράδυ 2 με 4 και Κυριακή 9 με 11 στην τηλεόραση του Alert, την εκπομπή που έχουμε, την τηλεοπτική που είναι αντιγραφή κάποιον μαγνητοσκοπούνται από τον Σαββάκη τον Αποστόλη, κάποιον εκπομπών από εδώ. Αύριο λοιπόν μου γράφετε και μετά λέτε που δεν μας διαβάζει, αυτό μας γράφει. Δεν θα διαβάσω κανέναν αύριο. Μην ξεχαστείτε και γράφετε. Αύριο εκμεταλλευτείτε και μπείτε μεταξύ σας. Γεια σου Μαρία, γεια σου Φέη, γεια σου. Αλλάζετε μεταξύ σας αύριο λόγια. Λοιπόν. Καλό ξημέρωμα, γεια σου Βαλάντη. Ενώ είπα πάρα πολύ σωστό Ηλία αυτό που έχεις γράψει για την αλήθεια. Παρεπιπτόντως και ωραίο εξώφυλλο. Ναι, γιατί το εξώφυλλο μπορεί να το δουν οι άνθρωποι του, οι φίλοι ραδιομάχοι, το βλέπετε εσείς τηλεοπτικά. Λοιπόν, ο Μιχάλης, δεν έχω χωριό. Έχει δίκιο. Που λέει από το Βόλο. Λέει, ο Μιχάλης Πλακίδου, Βόλος, δεν έχω χωριό. Αν εννοείς που είπε όποιος έχει χωριό. Είσαι όμως εκτός ρε Μιχάλη, αν είσαι από το Βόλο. Που γράφεις Βόλο, έχεις σωθεί και εσύ. Πόλη είναι ο Βόλος, αλλά δεν είναι Αθήνα. Δεν είναι Αθήνα ρε φίλε. Η Αθήνα είναι η μεγάλη ζούγκλα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε μια ακόμη γραμμή, αλλά ή δεν προλαβαίνουμε. Σε πόση ώρα τελειώνουμε και σου πω. Α, καθαρίσαμε. Παιδιά, στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο θα περάσουμε τώρα, γιατί το ξεχνάω. Έτσι, τον ευγενέστατο Μιχάλη να σας εκτοξεύσει εκεί με την διασκέδαση. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, αφού υπενθυμίσω το μεσημέρι 12 με 1 Βελόπουλος, Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μετά ο Γρήγορος Σερέτης, και μετά 5 με 6 Ράδιο Μακελάρεδε Στέφανος Χίος. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε όλοι καλά και αντέχετε τα τρελά που συμβαίνουν γύρω. Συνηθίζω να το λέω. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στεφανοσίος.

Να πω και εγώ τη δική μου καλησπέρα. 5 λεπτάκια μετά από τις 11, πιστοί στο ραντεβού μας πάντα, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Όπως κάνουμε τις καθημερινές, εδώ έχουμε πάρει σκυτάλια τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ηλία μου, δεν πειράζει που με ξεχνάς, δεν πειράζει. Αφήνεις όμορφο και καλό περιβάλλον. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να περάσουμε μια όμορφη και φανταστική βραδιά, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Έτσι για να ανεβαίνουμε, να ξεχνάμε και λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.

0: το τηλεφωνικό μας κέντρο, το κέντρο, να το υπενθυμίσουμε έτσι, 210-710, το οποίο επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, 210-710-8000, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, δεν το ξεχνάμε, 693-84-00-856, Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα με τους πρώτους, με τα πρώτα, γιατί για να ενημερώνεστε είναι ό,τι το καλύτερο. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο πάντα με τη χρυσή πλακέτα τα τελευταία χρόνια, είναι κοντά μας, είναι κοντά στον πολίτη, θα είναι πάντα δίπλα σας. More Than Tax, Καλυψούς 110, στην Καλυθέα είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Δεν είναι απλά μια πίτσα, δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες και πολλά άλλα που μπορείτε να τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο Μενίδι. Τώρα πάμε παρέα με το Μιχάλη, να περάσουμε όμορφη βραδιά.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Μόνο τραγούδια λαϊκά και πολλά.

Φώτη μου, καλησπέρα. Καταρχήν, στο Φώτη μας από το Κολωνάκι. Πολύ δυναμικά μου μπήκες έτσι σήμερα, ε. Καλησπέρα, Φώτη μου. Καλή βραδιά, όμορφη βραδιά να έχουμε. Έτσι, δυναμικότητα θέλω τον Παναγιώτη μας να του πω όμορφη καλησπέρα και στον κύριο και στο κουκάκι. Όλα καλά. Βαίνουν όλα καλά. Όλα καλά. Αρκεί εμείς να είμαστε. Δεν είναι και στο δικό μας χέρι. Τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γιώργη και με το ταξί μου την έμπαινε χθες λιγουλάκι, λίγο, όχι πολύ. 210-718-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 693-84-00-856. Φώτη μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε, για τα τραγουδάκια είμαστε εμείς εδώ, έτσι. Αλλά και να σχολιάζουμε το οτιδήποτε μας έρχεται. Το ξωτάκι! Και μετά μου λες για ντροπές, για τα ντροπή, ντροπομαι. Είμαι και λίγο ντροπαλός.

για σένα, για μένα, για εμάς. Τώρα το για σένα είναι φουλ καψούρα μεριά, έτσι. Μαράκι μου, καλησπέρα στο Λόφος Κουζέ, καλή βραδιά. Ευχαριστώ και εγώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια σας. Είπαμε, είμαστε μια όμορφη και φανταστική παρεούλα και θα το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Κωνσταντίνος Αργυρός. Πες το ναι. Πες το ναι. Καμπάνες είναι, Λεβέντη μου, φίλε μου, Θοδωρή, σεγιουριτά μου. Καλησπέρα, καλησπέρες. Πολύ δυναμικότητα βλέπω σήμερα και θα νομίσω ότι είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και δεν είναι. Δεν είναι. Εσείς το διαμορφώνετε. Επομένως, αυτό μου θυμίζει ότι έχετε θετική ενέργεια και είναι καλό. Χριστέ μου! Να δούμε ο φίλος μας ο Φώτης εδώ.

0: καμπάνες χτυπάνε. Μόνο για το κούνι δεν χτυπάνε οι καμπάνες. Αμάν.
1: Που δεν ξέρει να αγαπά για μια καραβιά, για μια καρδιά. Που ξέρει μόνο να πονά για μια καραβιά, για μια καρδιά.
0: Πότι μου κολονάκι δικό σου, έτσι, το θυμάσαι.

Να μην είμαστε, να μην είμαστε τον άκρον, το να τα κάνουμε γυαλιά καθιά, δώστε μου λίγο χρόνο, έτσι, δώστε μου παιδάκια λίγο χρόνο και το τηλεφωνάκι να καλησπερίσουμε και την νοσηλεύτρια τη Δημητρούλα μας εδώ από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στην ουρανία μας κάτω, όχι κάτω από τα βλάκι, κάτω από το Χαϊδάρι μεριά. Όμορφες καλησπέρες, φανταστικές καλησπέρες να είναι και πιστεύω να είναι. Καλησπέρα Μίνα, καλησπέρα κυρία Μίνα μου, πάνω στον Καρέα, Δροσούλα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, το δικό σου τραγουδάκι τώρα εδώ. Νοσηλεύτρια, δεν πιστεύω να μου θυμώνεις. Όλαλα, που λέω, αχρίασες να είναι νοσηλεύτριες ή γιατροί, το οτιδήποτε που λέω. Για όνομα Θεού, και χτυπάνε και οι καμπάνες τώρα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Τρόποι επικοινωνίας είναι αυτά εδώ, παιδάκια, με την εκπομπή που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Εδώ ρυθμίζει ο Αλέξανδρος ο Χαλαλαμπίδης. Μας άφησε ζεστή καρέκλα ο Ηλιάς μας ο Κακλαμάνης, που να είναι πάντα καλά.

0: Πώς μου το είπε, μωρέ, πώς μου το είπε. Ο Φώτης δεν μου λέει για το γειτονά του τίποτα τώρα τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον θα έχουν γίνει κολλητοί, Φώτη μου. Βλέπω με το γειτονάκι σου εκεί τον κύριο Κούλη. Πρέπει να έχετε γίνει κολλητοί, γι' αυτό δεν μου λες τίποτα. Καλησπέρα, Άννα μας. Καλησπέρα στην Ανούλα μας από το Εγάλαιο, το 315. Το 315 η Άννα μας. Για να δούμε τώρα και άλλες καλησπέρες. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Έλα βρε τώρα, μπουγάδα. Να σου πω, κανόνισε την επόμενη φορά. Κανόνισε την επόμενη φορά, Εφή μου, Εγάλαιο, καταρχήν καλησπέρα. Να ξεχαστείς για να μου πεις τίποτα άλλο. Μην απλώνεις μπουγάδα. Μία με τη μαγειρική. Θα μου πεις την επόμενη φορά ότι όλα και θα με τρομάξει. Και θα με τρομάξει. Λοιπόν, για να δούμε την φίλη μας την καλή εδώ, τη Δέσποινα. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, μισό. Μισό λεπτάκι να τα βλέπουμε όλα, τα ρυθμίζουμε όλα. Από Παγκράτη, το κορίτσι μας εδώ. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα λέει. Πολύ κουρασμένη, αλλά περίμενα λέει να σε ακούσω. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Δέσποινα από Παγκράτη, Δεσποινάκι μου όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε την κούρασή μας. Μας κουράζει η καθημερινότητα και τα προβλήματα που έχουμε ξέχωρα από τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είσαι εργαζόμενη κάπου ή κάνεις, έχεις δική σου δουλειά, αλλά λέω, εάν τώρα, που άκουσα από την κυρία Ευρωβουλευτή και πέρα την κυρία Μελέτη, το είπα και χθες το βράδυ, έτσι, τώρα, ο εργαζόμενος κουράζει τον εργοδότη. Ρε παιδάκια, τι τραβάμε. Γιαννάκη μου, τι κάνεις. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή βραδιά. Το παλικάρι μας, ο φίλος μου ο Γιάννης από την ΚΑΜ1, αναλαμβάνει την Προεδρία όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αναλάβει την Προεδρία και στην ΚΑΜ1. Γιαννάκο μου, Ολυμπιακέ, τι μου κάνεις, όλα καλά. Καλησπέρα, Χαρούλα μου, στην Κυψέλη. Είδες οι ευχές πολλές φορές, παιδιά, που πιάνουν να πάνε όλα καλά τα πράγματα, πώς πιάνουνε.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεις.
0: Σε κανόνισε να βάλεις κρασάκι.

Να μου καλησπέρα στην Γλυφάδα, καλησπέρα στην Γλυφάδα. Δεν είναι αστεία κορίτσια με αυτά. Το να βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται καλά, να το πω έτσι, στην Ευρωβουλή πληρώνονται ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Και να λένε τέτοιες κουβεντούλες εδώ όταν ο κόσμος πεινάει, όταν δεν φτάνουν τα μισθά, οι συντάξεις και ο μισθός, έτσι, του υπαλλήλου. Οτιδήποτε είναι υπάλληλος, παιδιά. Είτε δημόσιος, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Άντε στον ιδιωτικό τομέα είναι και αυτό που λέγεται τώρα παίρνουν το δώρο ακόμα το 13ο, 14ο. Δεν φτάνουνε. Και να βγαίνουνε να λένε τέτοια πραγματάκια, εντάξει, είναι λίγο ντροπή. Γι' αυτό και το έθεσα χτες. Δεν έχω κανένα θεματάκι. Βρε καλό στο παλικάρι μας, τον κύριο Κορεάτη. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα με τον Γιώργο το Μαζονάκη για την Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ και συνεχίζουμε δυναμικά. Μαράκι Σκουζέ.

λοιπόν, για πάμε να περάσουμε τώρα λίγο απέναντι. Για πάμε να περάσουμε στην κυριολεξία όμως, να περάσουμε λίγο απέναντι. Γιαννάκο μου, θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Καλησπέρα, Μαρία μου. Δύο Μαρίες τώρα, έτσι. Παιδά, δύο στα δύο παιδάκια. Όπω. Το άλλο το έχω βαφτίσει, το ξέρετε. Το έχω βαφτίσει, το ξέρετε. Κάνει πανικό. Θα το φωνάξω πιο μετά. Λοιπόν, το μαράκι από το Ήλιον με το λουλουδάκι το Τρικουάζ, με τη Μαρία μας από τη Λυκόβρη πάνω και στα σύνορα. Θα τα πούμε και αργότερα. Θα τα πούμε και αργότερα. Όλα, λα. Περιμένει η κυρία νοσηλεύτρια και στη Νέα Ιωνία. Να περιμένει.

Παλικάρι μου, πού, εντάξει, υποκλίνομαι στον φίλο μου τον Γιώργο, έτσι. Αν και μιλούσα, έπεσες έξω. Αν και μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο, έτσι, τα έλεγα. Δεν το φώναξα, μάλλον δεν είχε συντονιστεί ακόμα, έτσι. Για να μην το φωνάζεις, λέει το τοξοντάκι. Λεβέντη μου, είναι η κούραση πρωινή. Κάτσε να ακούσω το τραγούδι, γιατί είναι παραγγελιά. Καλά, χίλια χρόνια θα ζήσετε. Χίλια χρόνια θα ζήσετε πραγματικά, φίλε μου, καλέ μου Γιώργο. Και θα τα πούμε και στην πορεία. Πω ανατριχιαστικό, δεν το συζητάω. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, από Γερμανία μεριά το παλικάρι. Και το δικό σου τραγουδάκι.

Ήταν αυτό τώρα. Με τρόμαξε ένα τηλεφωνάκι τώρα που πήρα από την νοσηλεύτρια. Τώρα γιατί έχω καθυστερήσει λίγο το τραγουδάκι της. Όπω νοσηλεύτρια τώρα. Λίγο η καθυστέρηση του τραγουδιού. Για να τα βάλουμε και σε μία σειρά τα πραγματάκια. Και μου λέει, άμα θα φτάσει 100 χρόνο. Αν. Που ακόμα θέλω. Ου, Παναγία μου. Να σε καλά, Δημητρούλα, μέχρι σε γέλασα. Θα σου κάνω, λέει, ένεση με τη χοντρή. Αλλά δεν ξέρω. Θα το ασκεί το επάγγελμά μου σε αυτό. Α, δεν το ξέρω. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, είναι το δικό σου τραγουδάκι τώρα από την Καμένα, τα κρυφά μονοπάτια, για να συνεχίσουμε το φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Μάρια, τι κάνει? Καλησπέρα στα γλυκά τα νερά, είναι η Σοφία μας. Το 894 σοφάκι μου, καλησπέρα, να περάσουμε όμορφη βραδιά και θα την περάσουμε. Χάρη σε εσάς. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Πάμε στα κορίτσια, πάμε στα κορίτσια. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Μία γλυκιά καλησπέρα, λέει, γλυκό αγόρι, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να χαρίσω το ανέβασο τραπέζι μου, λέει, κούκλα μου γλυκιά, Μαργαρίτης. Το μηνυματάκι ολόκληρο είναι. Στα πιο όμορφα κορίτσια, λέει, των Σπετσιών. Λοιπόν, είναι η Εύα, είναι η Ελίνα, η Έμα, η Μαριέτα και η Βάλια. Ρε, τι γίνεται, κοπαρέα. Εσείς δεν χωράτε σε μίνι μπαζ. Εσείς δεν χωράτε σε μίνι μπαζ. Ου, Παναγία μου. Χριστέ μου. Θα τα ακούσουμε και κάποια από εσάς τώρα τα ονοματάκια που διάβασα. Εύα, Ελίνα, Έμα, Μαριέτα και Βάλια. Κάποια από εσάς θέλει να ανέβει στο τραπέζι. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλό. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλήθεια.

0: Λενάκι μου Δαλάκα με τον Γιώργο της, τον αγαπημένο τον Γιώργο της, τον Γιώργο μας να το πω έτσι. Χωρίς Γιώργο έτσι κάπως λέει μία παροιμία. Δώσ' μου λίγο χρόνο όμως, έτσι έχετε χρόνο, θα κοιμηθείς τώρα από τώρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Γιώργο μας από τα Μέγαρα, την Έλενα την Δαλάκα. Και να πάω σε ένα παλικάρι εδώ πέρα που μου είπε αν έχω κάνει λάθος ένα μηνυματάκι. Ελίνα, τα διάβασα τα μηνυματάκια καλά. Ελίνα, Έμα Μαριέτα Βάλια. Ξέρω, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα, Δημήτρη μου, στο Περιστέρι. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λεβεντάκο μου. Πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Και το πάω, βλέπετε, γρήγορα, γρήγορα, για να μην χάνουμε και χρόνο. Να μην χρωστάω και τις Μιχαλούς. Το λογιστήριο το καλό. Παράκι μου, Κορυδαλός. Ωρα, Κορυδαλός. Ζούγκλα.
1: Να τρελαθώ, κοντεύω.
0: Καλησπέρα στο φιλαράκι μου το καλό, τον Βασίλη, τον κύριο Βασίλη από τον Ταύρο, που στέρνει χαιρετίσματα στο Σάκι, τον Μπουσδούνι, το παιδί από τη Χούνη. Βασιλάκι μου, να σε καλά, καλησπέρες.

Λοιπόν, αυτό μας νοιάζει και μόνο αυτό μας νοιάζει. Παναγιώτη μου, θα κάνεις λίγο υπομονή, έτσι. Χθες με τις τεκίλες, με την τεκίλα το πήγες μια χαρά. Έτσι, Λεβεντάκο μου, θα περιμένει και λίγο η Ελίζαμπεθ, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή σπάλε τέτοια, με τρόμαξε λίγο ένα μηνυματάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο. Ένα μηνυματάκι, τηλεφωνάκι όπως θέλετε, πέστε το εδώ πέρα για να μην έχω τίποτα με τις ενέσεις. Γιατί αν βλέπω ένεση, φοβάμαι να ακούσει το τραγουδάκι της η κυρία, τώρα μεγάλη γυναίκα, μπορεί να θέλει να πλαγιάσει που λένε στο χωριό μου. Να ακούσει το τραγουδάκι της με τον Τόλι Βοσκόπουλο που θέλει, νοσηλεύτηρα η Δήμητρα είναι. Τώρα δεν το θέτω, με τρόμαξε λίγο. Δεν το θέτω σαν απειλή, αλλά λίγο με τρόμαξε. Να ακούσει το τραγουδάκι, να πούμε καλημέρες, καλησπέρες όμορφες στην Κατερίνα μας από το Χολαργό.

Λοιπόν, να πω όμορφη καλησπέρα στον φίλο μου, τον Θανάση. Θανάση μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Θανάση, εδώ ταξιτζής που είχαμε χαθεί. Θα το κοιτάξω, Λεβέντη μου, το τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στα γρήγορα Μήτρο Πάνω. Δώσ' μου λίγο χρόνο, ο φίλος μου ο Θανάσης εδώ ταξιτζής, τα λέγαμε συνέχεια. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα, έτσι. Καταραμένη φτώχεια. Τώρα δεν ήθελα να διαβάσω μηνυματάκι της Μαρίας μας από το Ήλιον, ότι πληρώθηκε, που είπα πριν για τα μισθά. Εσείς τουλάχιστον που είστε μέσα στον δρόμο, μέσα στην κίνηση, βλέπετε και την τσέπη του αλλού. Δεν είναι μόνο η κάρτα, ότι βγάζουμε την κάρτα, έχουν η κάρτα. Το άξω και ένα περίεργο, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο και άξιο περίεργο. Τώρα, ό,τι παραγγέλνετε στα courier θα πληρώνετε μόνο με κάρτα, μόνο με συναλλαγή τραπέζι. Πάνε τα μετρητά, τελείωσαν τα μετρητά εκεί. Θανάση μου, δώσ' μου λίγο χρόνο να κοιτάξω και το τραγουδάκι που μου είπες, γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, Λεβέντη μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι μας με το Μητροπάνο, πού, πώς. Η Μαρία μας από την Λυκόβρηση, το Μαράκι από την Λυκόβρηση. Έλα Μαράκι, Λυκόβρηση. Και δεν ρώτησα την έφυρε γαμότο από το εγάλιο τώρα που απλώνει ρούχα, απλώνει ρούχα. Πλένει χαλία, απλώνει ρούχα. Με ρολ πλένεις, κορίτσι μου. Να τα κάνει όλα λευκά.

για να ετοιμάζονται τα κορίτσια τώρα σιγά σιγά, γιατί το πάω λαου λαου, λίγο λαου λαου. Μην έχουν και τίποτα δωδεκάποντα, τίποτα ντακουνάκια. Δωδεκάποντο δεν το λες ντακουνάκι, ντακουνάρα είναι, αλλά τέλος πάντων για να ανέβουν πάνω στο τραπέζι. Καλησπέρα, η Ζέτα λέει από Πετρούπολη. Ευχαριστούμε, λέει, πάρα πολύ για την παρέα. Ζέτα μου, το 807. Και εγώ σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Και εμένα δική μου παρέα είσαι πλέον. Αφού είσαι μηνυματάκι, και εμένα δική μου παρέα είσαι. Καλησπέρα σας, λέει το 388. Δεν έχει ονοματάκι εδώ. Καλησπέρα σας και από μένα, αβάφτιστο μου είσαι. Το 388 δεν έχει ονοματάκι. Καλοπροαίρετο είναι. Αβάφτιστο δεν υπάρχει. Λοιπόν, τραγουδάκι για τις πετσιώτισες. Εύα, Ελίνα, το τονίζω γιατί κάποιος παρεξηγήθηκε. Όχι, παρεξηγήθηκε, δεν το πιάσε καλά. Εύα, Ελίνα, Έμα, Μαριέτα, Βάλια. Και τη Ρένα, που είναι φουλ καψούρα με το σπυράκο από τη Σάμο. Το επόμενο είναι για τη Λένα και τον Γιώργο από Μέγαρα. Να ετοιμάζετε η Λένα, να ετοιμάζετε. Ο κύριος Καρουμπαλής που είναι.

Κιάλι, κιάλι, κιάλι, ανεβάσαμε κιάλι πάνω στο τραπέζι. Τι να κάνουμε, ωραίο είναι να ανεβαίνετε πάνω στο τραπέζι, να περνάτε όμορφα. Κύριε Βαγγέλη, μας τι μας κάνετε? Μας κάνετε πάντα εκπλήξεις. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι που... Σε κανένα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει μια έκπληξη. Λοιπόν, τραγουδάκι, κορίτσι μου, η Λένα από Μέγαρα Κυρία Δαλάκα. Πάντα επιλέγει. Τώρα βάνει και το χεράκι του κύριος Γιώργος εκεί στο τραγούδι εννοώ. Γιώργο, μην παρεξηγηθώ, Μέγαρα. Όπα, όπα. Παιδάκια, να μην παρεξηγηθώ. Να πω καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλή βραδιά, Παναγιώτη μου, και καλή συνέχεια.

Άντε τώρα να λειτουργήσω και το λέω. Και ότι το περίμενε, ρε παιδάκι μου, περίμενε και η νοσηλεύτρια. Το με την ένεση, το έχει πάρει με την ένεση. Ελενάκι μου, δεν είναι να με ευχαριστεί, κορίτσι μου, ούτε καν. Δεν θέλω ευχαριστώ. Δεν το λέω και σαν δουλειά, ότι το κάνουμε σαν δουλειά. Νικολάκι μου, τον φίλο μας τον Νίκο, τον καλό το παιδί από την Καλλιθέα. Τι κάνεις, Λεβεντάκο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, για να δούμε το 388. Το 388 λέει: θέλω το ονοματάκι. Όχι. Όχι, καν, τελείωσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε Μέγαρα μεριά. Είναι η κυρία Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32, εδώ καθημερινά στην παρέα του Μάχη 99,8. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης με το ταξί, ο κύριος Καρουμπαλής, οδηγώ, λέει, και σκέφτομαι. Όχι ότι σε σκέφτομαι, οδηγώ και σκέφτομαι. Εγώ ξέρω τι, να μην το πω τώρα. Παγγελάκο μου, όλα καλά, σκέψου.

έτσι σε παγρύπνησε. Σόνια μου, τι κάνει? Αστέρι, αστέρι. Τα αντανακλαστικά σου είναι τέλεια. Τικρός.

Και πρέπει να τραγουδάμε, παιδάκια. Και πρέπει να τραγουδάμε. Γιώργο μου, πότε ήσουν στο τέτοιο που μου λες? Πότε σε πήρε τηλέφωνο σήμερα? Όχι, εδώ είναι, μια χαρά. Απλά σκέπτεται. Είναι σε συλλογισμό. Έχω καταλάβει την τελευταία εβδομάδα. Είχε μια επίσκεψη. Είχε πάει κάπου μια επίσκεψη. Είχε μια συνάντηση στο παλικάρι. Εντάξει, κάτι του άναψε μέσα του. Άναψε μια φλόγα μέσα του. Κάτι, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, εγώ όσο μπορώ να του συμπαρασταθώ, συμπαραστέκομαι και φωνάζω και λέω τα ονοματάκια. Τώρα θα τον αφήσουμε και λίγο. Λοιπόν, φίλε μου, Παναγιώτη. Τον αστυνομικό μας τον Παναγιώτη. Να ακούσω το τραγουδάκι με το Σταμάτη το γονίδι. Τα ξανθά στα μαλλιά, τα πράσινα τα μάτια. Που είναι αφιερωμένο, ε. Τρελοκομείο με λέει πάντα. Έλα, Πανούλη μου. Έλα να τα ακούσεις. Νικόλα μου, όλα καλά, παλικάρι μου, καλυθεώτη, 849, όλα καλά και όλα ανθυρά, δεν είπα κάτι, ούτε να σκάσω. Άμα θα σκάσω, παιδάκια, θα ακούσετε, πάμε εδώ, θα τα ακούσετε. Επομένως, όλα καλά. Έλα, Πανούλη μου, έλα, το πήρε στο χιλιαρικάκι τώρα. Χιλιάρικο, πω. Το ίδιο νόμισμα. Χριστέ

Βασιλάκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου το Βασιλάκι. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, το είδα το μηνυματάκι σου. Έχεις δίκιο. Να καλησπερίσουμε τον Βασιλάκι μας, το παλικάρι από τον Μπραχάμι μεριά. Πάσε καλά, Λεβέντη.

Βαγγέλη μου, άνοιξε μας την καρδιά σου, Λεβέντη μου. Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Έχεις φίλους καλούς εδώ. Έλα, πες ένα το ξεδάκι να σου περάσει. Έλα, Βαγγέλη μου, έλα.

Αστυνομικέ μου, να τη χαίρεσαι πάντα την Ελιζαμπέθ. Λεβέντη μου, είπαμε πολλές φορές στη ζωή. Η ζωή δεν ξέρουμε πώς φέρνει τα πράγματα. Ειλικρινά, παιδάκια, δεν ξέρουμε πώς η ζωή φέρνει τα πράγματα. Δύναμη, θετική ενέργεια. Έχεις το επόμενο πολυσμανάκι που έρχεται, το πολυσμανάκι το μικρό. Καλοπροέτα και χαμογελαστά το λέω, έτσι δεν το συζητάμε. Πάμε στο Red, είναι τα παιδιά το 8, το 989 είναι ο φίλος μου ο Γιώργος μαζί με το Χάρη. Χάρης και Γιώργος, Γιώργος και Χάρης. Καλημέρα παλικάρια μου, να είστε καλά. Λεβέντες εκεί, μεροκάματο να υπάρχει. Και να πηγαίνει ο κόσμος, παιδιά. Να πηγαίνει. Ειλικρινά του λέω, έτσι. Σκέφτομαι τώρα ορισμένα πραγματάκια και με τις αγροτικές δουλειές. Τώρα με τις σελίδες π.χ. έτσι. Και εγώ έχω τις σελίδες. Δεν υπάρχουν εργάτες, δεν πάνε. Μην ψάχνουμε πάντα. Ναι, είναι και εκείνο εκεί που λέγεται μανικιούρ, πατικιούρ που λένε με τα νυχάκια. Αλλά μην θέλουμε μετά την Ελλάδα μας να είμαστε πάνω. Θέλουν δουλίτσα, πρέπει να βγούνε. Γιατί λένε για τους αλλοδαπούς μετά ότι έρχονται, κάνουν, ράνουνε. Πάνε. Ας πάμε κι εμείς, κι εγώ πάω. Και τη γαλότσα θα βάλω και τα γαντάκια μου θα βάλω. Τα είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος από Μέγαρα. Δεν υπάρχουνε, δεν βρίσκεις. Τέλος πάντων. Εδώ είναι για ένα μηνυματάκι το επόμενο. Γιατί λέει, δεν επιμένετε, λέει για το όνομα. Όχι βέβαια, δεν επιμένω, παιδάκι μου, για όνομα Θεού, τι να επιμένω. Μπα, δεν ξαναβαφτίζω εγώ. Δεν ξαναβαφτίζω. Μια φορά βάφτισα ένα παιδάκι και τέλος. Λοιπόν, Γιώργος Μέγαρα, Σταμάτης Γονίδης, δικιά μου είναι η ζωή. Και αύριο, Γιώργο μου, θα τα πιούμε. Αύριο θα κάνω κι εγώ παρέα. Μέγαρα. Αύριο θα σας κάνω κι εγώ παρέα. Δεν ξέρω, θα έχω καπνιστάκι. Που μου λένε χθες το βράδυ, ρε παιδάκι. Αλλάξει συνήθειες. Και να. Να, δεν αλλάζω.

Βασιλάκι μου, χορεύουμε, λεβέντι μου, εδώ εμείς, μπραχάμι, έτσι. Χορεύουμε, χορεύουμε. Πραγματικά. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Γιάννη, τον Γιαννάκο, και με την Σοφία του, το 532. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή βραδιά. Να την έχουμε, να την έχουμε, λεβέντι μου, την θετική μας την ενέργεια. Γιατί χωρίς αυτή δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα πούμε καλημέρα στην Γλυφάδα. Καλημέρα, Λιάνα μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου είναι δύο τραγουδάκια, νομίζω. Θέλει και Ζέτα από την Πετρούπολη. Καινούργια μας φίλη, έτσι. Ζέτα μου, το έχουμε με το τραγουδάκι, με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν αγχωνόμαστε για ένα τραγούδι. 2-10-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι. Και είναι ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης. Εκεί με τα κουμπάκια. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα έχουμε, Λιάνα μου, κι άλλη Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν βλέπετε ένας πόλεμος, ένας αποσυντονισμός που γίνεται. Τα βάλανε τώρα με τη Βύση και με τον Καρβέλα. Καρβέλα και Βύση, έτσι. Λες και νοιάζει τον κόσμο πώς ακονόμησε πάνω η Βύση. Αν δεν του δώσει του Καρβέλα που δεν θα έχει να φάει ο Καρβέλας, ε. Ένας αποσυντονισμός γενικά. Την επόμενη θα είναι με το Ρούμπιο, τι μας έφερε, τι έδωσε, κανένα ρολόι.

0: Καλό παιδί, καλό παιδί μου φαίνεται. Καλό μου ακούγεται. Ακούστε και καλά, πάω λίγο καλά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Τυχαίο, δεν ξέρω, υπάρχει μια κοπελιά μες στο ταξίδι. Είναι Νατάσα, τη λένε. Νατάσα. Θα ακούσει και Νατάσα. Ελπίζω, Νατάσα μου, να είσαι πάρα πάρα πολύ τυχερή. Το παλικάρι που σε πάει τώρα με σε μεταφέρει. Πολύ καλό το παλικάρι. Αλλά πάνω από το παλικάρι αυτό που σε μεταφέρει τώρα, θέλω να έχει τύχη, κορίτσι μου. Γιατί δεν είναι τυχαίο. Είδες που μιλάγαμε. Το να βάλεις ένα τραγουδάκι να το προλάβεις, να ακούσεις την Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα σε Νατάσα, είναι λίγο κάπως. Και να σου πω κάτι, να ακούς μάχη. Κάνει καλό, θα στα πει ο φίλος μου Γιώργος. Να ακούς μάχη γιατί κάνει καλό. Να πούμε καλημέρα όμως στο παλικάρι μου, τον φίλο μου, τον Γιάννη. Τον Γιάννη από την Ελευσίνα, τον Ελευσινιό.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Γεια σου γιατρέ μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον γιατρό τον Αλέξανδρο. Γιατρέ μου, να τα πούμε σε λίγο για να ακούσει μια κοπελιά εδώ, Νατάσα το τραγουδάκι. Με την Νατάσα. Γεια σου Νατάσα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, καινούργια έννοια είναι, γιατί φρενοκομείο, άλλο τρελοκομείο. Δηλαδή το χτεσινό που σου είπα. Είδατε πόσο απευθείας μπήκα μέσα για να δω και τι ώρα. Είναι εντάξει, το 10.30 πάμε. Τρελοκομείο, το ήθελες φρενοκομείο εσύ να τα ακούσεις, έτσι. Δαφνή, το πας γύρω-γύρω, φυρί-φυρί το πας. Τέλος πάντων. Λεβεντάκο μου, μεγάλο παιδί είσαι, μεγάλο παλικάρι είσαι. Λαγωμένη την έχει στη Λαμαρίνα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Τζάνι. Γιώργο μου, καλημέρα Μιχάλη, καλό βράδυ Πέμπτης να έχουμε. Δεν παιδί μου, να το έχουμε. Να το έχουμε, αν και δίνω ορισμένες συμβουλές. Όχι ότι είμαι ο συμβουλάτορας, ούτε έχω τελειώσει επιστήμες. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε, αλλά εκείνα η πείρα, η εμπειρία, φίλος καλός, έχουμε φάει ένα γλυκάκι, τα έχουμε πει, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Οικονομόπουλος. Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί το Μιχάλη τον ακούτε, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, Παναγιώτη μου, κουκάκι, Λεβέντη μου, 908, όλα καλά θα πάνε και θα πάνε. Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλημέρα στο Παγκράτη, στον φίλο μου το Δημήτρη το 791. Δημητράκο μου, Παγκράτη, καλημέρα. Θα πάρει μηνυματάκια από τη φίλη μου τη Δέσποινα που ήταν κουρασμένη, έτσι. Το 369. Ο φίλος μου ο Βασιλάκης ακούει μουσικούλα, ακούει την εκπομπή μαζί με τη μανούλα του, με τη μάνα του. Πόσο όμορφο μπορεί να είναι αυτό, ρε παιδάκια. Πόσο όμορφο μπορεί να είναι. Λοιπόν, για τον Βασιλάκη και τη μαμά του. Η Νατάσα κατέβηκε.
1: Νιώθω, μόνο λέω, και δεν...
0: Το μαράκι στη ζούγκλα θα αποκοιμήθηκε.

0: βιογραφικό σου.
1: Κάναμε ένα λαφάκι, κάναμε ένα λαφάκι τώρα. Το, ήταν δικό μου, δεν ήταν δικό μου. Έτσι, Ηλιάνα μου, δεν ήταν δικό μου. Γεια σου, Στεφανάκο μου. Λοιπόν, έλα, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Γορίτσι μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Είναι το επόμενο πάλι με Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλά, το πάτε, φεγγάρι είναι. Να πω όμως μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον ήρωα. Πέτρος από την Πυρκάλ, δικό μας παιδί. Εδώ δεν σταματάνε τα τηλέφωνα, τα ακούτε άλλος, έτσι. Πάμε να το ακούσουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου, φεγγάρι μου, πολύ στον ρομαντισμό. Κοκοτάκι, τι μου κάνει, Στεφανάκο μου, όλα καλά.

Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Το είπα για το 338, επειδή δεν έγραφε ονοματάκι. Παίζουμε τώρα quiz. Θέλετε να πείτε, δεν θέλετε να πείτε, δεν με ενδιαφέρει καν, έτσι.

Λοιπόν, πανέμορφο και το τραγουδάκι. Τα ακούσαμε και αυτό, έτσι. Μπορεί να μας ξέφυγε, αλλά ταυτόχρονα το διορθώσαμε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου, τον Πέτρο από την Πυρκάλ, και το δικό σου Πετράκο μου. Τώρα το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Στεφανάκο με τον Τερζή. Λοιπόν, Έφη μου, Εγάλεο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ξέρεις πόση ώρα έχει στείλει το μηνύματάκι? Είμαστε τουλάχιστον στον αέρα, έχουμε περάσει το ίμιση της εκπομπής μας εδώ. Έτσι, άπλωνε τα ρούχα. Μου θυμίζει τώρα κάτι κερκυραίες που άπλωνα τα ρούχα και πιάνα την κουβέντα, έτσι. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εκτός και μου δουλεύει σε κανένα στρατόπεδο και δεν το λες και περνάνε. Τα φανταράκια, γι' αυτό δεν παντρεύεσαι κιόλας.

Πασχάλη Στερζής, Πασχάλη Στερζής, Στεφανάκο μου, όλα καλά. Βαγγέλη μου, για να το δούμε μηνυματάκι. Λοιπόν, το κοκοτάκι μας εδώ, το δικό μας το παιδί, την νεολαία του Μάχη 99,8. Λοιπόν, τώρα που είπες μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου, παλιά λέει. Α, όταν μιλάγαμε, εγώ δεν το είχα ποτέ. Εγώ, αδελφέ, ήμουνα ολιγόλεπτος, γιατί ήταν και πολλά απλωμένα πάνω εκεί στο λεωφορείο τότε. Οδηγούλης, έτσι, ότι πόσα φαγητά όντως είχαν καεί με τον μπούρου μπούρου, πόσες κατσαρόλες είχαν πάρει φωτιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Πέτρο από την Μπυρικάλ, τον ήρωα. Καλημέρα παλικάρι μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, το 773 από τον Κολονό. Ναι ρε παιδάκια, πόσα φαγητά. Γι' αυτό και εσύ κάποιο καμένο φαγητό έχεις φάει τελευταία και δεν σ' αρέσει, ο γαμπρέ.

0: πάνω στο email, πάνω στο email και με Γιάννη Βασιλείου, έτσι, μαγκάκι ορεινή ναυπακτία. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιοφόνο. Και Πλούταρχο θα ακούσουμε, και Πλούταρχο Άννα μου θα ακούσουμε, Άννα μου εγάλιο μεριά. Τώρα μια γειτόνισά σου, δεν ξέρω τώρα κατά πού είναι η άλλη που άπλωνε τα ρούχα. Το μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου και με τη γάτα μίλαγε. Αι καλά. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα ακούσουμε και τον Γιαννάκο μας τον Πλούταρχο. Έχουμε όμως για τη συνέχεια τον Νότιο Σφαγιανάκη, τον Τσιγκανάκη. Να υπενθυμίσω όμως, το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000, 210-710-8000, 693-84-00-856, Viber, απλό μήνυματάκι που έρχεται το σου μου σου, αυτό που ακούτε, το κάνε μου, κάνε μου, κάνε μου, ντιν ντιν. Μαζί μας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένα τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα εδώ μαζί μας, μαζί σας. Είναι η Μαρία μας Ηλιαράκου, οι συνεργάτες της Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Επίσης η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου, κάνει τη μεγάλη διαφορά στα δυτικά και με delivery η πίτσα του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63, τρώτε πίτσα Ζεάκης και ομορφαίνετε. Κι αν δεν ήσουν απληγή. Τώρα γάτα ήτανε, κεραμιδόγατος ήτανε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δει, δεν μπορεί να είμαι πανταχού παρών. Δεν ξέρω, γάτα ήτανε, κεραμιδόγατος ήτανε, κοπελιά, πήρα μηνυματάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μου, τον Ηλία. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, ευχαριστώ πολύ, λέει, για την παρέα. Ο Ηλίας, ο αιώνιος πιστός από το Περιστέρι. Ηλία μου, και εγώ σε ευχαριστώ, λεβέντη μου. Χριστέ μου! Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8.
1: Ίδια με το χθες, μα ήρθες και με και.
0: Αχ, βρε παλικάρι μου.
1: Μαζί σου.
0: Έλα, πες το, Βαγγέλη μου, καρουμπαλί, εξέφρασε το.

Κωστάκι μου, να σε καλημερίσουμε και σένα στη μεγάλη μας παρέα. Καλημέρα, να πάρουμε μια έτσι ανάσα, έτσι λέει. Και τραγουδάκι καλό. Τραγουδάκι καλό. Φίλος μας, καλός Κώστας από την Καλυθέα. Με αυτά που ακούμε, πού το βλέπω. Δηλαδή, πήρα ένα τηλέφωνο πριν από έναν φίλο μου ταξιτζή, τον Θανάση. Εντάξει, μου είπε λίγο για το τραγουδάκι, δεν έκλεισε και η γραμμούλα μετά με τον φίλο του Θανάση, εδώ τα λέγαμε αρκετό καιρό. Έχω να ακούσω, μου λέει, δεις πάνω από τρεις μήνες μου περνάει, από τρεις μήνες και παιδιά ψυχοπλακώνεσαι. Το ίδιο πήρα και από τη Νέα Ιωνία, ψυχοπλακωνόμαστε με αυτά που ακούμε. Ορίστε, έχω πάρει τώρα κι άλλο μηνυματάκι. Μιχάλη λέει, ψάχνω σπίτι, θα το πω έτσι, να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε. Ψάχνω σπίτι στο Εγάλιο μέχρι 500 ευρώ, επειδή παίρνουμε μηνυματάκια. Αν κάποιος ή κάτι υπάρχει, μου το στέλνετε να βοηθήσουμε, παιδιά. Σπίτι ψάχνει ο άνθρωπος εκεί πέρα στο Εγάλιο, μέχρι κάνα 500άρικο. Μη μου πεις πολλά τετραγωνικά με αυλή και μπαλκόνια, λεβέντη μου. Γιώργο μου, Τζανί. Λοιπόν, το επόμενο μηνυματάκι ήταν, για να δούμε, γάτα γάτα λέει. Α, δεν ήταν ο γάτος, ήταν γάτα. Oh. Γάτα, δεν ήταν γάτος. Ήτανε γάτα, δεν ήτανε γάτος, μια κινησίξε παλικάρι μου εσύ. Μπαΐρι, το έχει ανεκμετάλλευτο, λεβέντη, μπαΐρι, το έχει έτσι. Ανεκμετάλλευτο, το έχει. Τα έχει πιάσει. Πώς θα είναι και τα κάθια, ρε παιδιά, που πιάνουν οι γράνες εκεί που λένε. Αλλά ποιος ξέρει τη γράνα τώρα, ποιος μπορεί να την ξέρει τη γράνα, τι σημαίνει γράνα, αυτό που λέω. 2-10-710-8000 είναι τηλεφωνικό μας κέντρο του Μάχη 99,8. Ελληνική λέξη είναι, παιδάκια, η γράνα, μην το παρεξηγεί. Α, τα βάτα, θα έχει πιάσει βάτα. Ανεκμετάλλευτο, Γιώργο. Γκαρσονιέρα, γκαρσονιέρα μέχρι 500 ευρώ. Καλά που έχουμε φτάσει, ρε παιδιά. Γιώργο μου, το είπα, θα το έχω κατά νου. Λοιπόν, με πήρανε τηλέφωνο, λέει, από εταιρεία ακροαματικότητας και με ρώτησαν ποιο σταθμό ακούω, λέει, και εγώ απάντησα. Έλα, ρε, λεβεντάκο μου τώρα. Έλα, βρε, ταξιτζί μου. Αμάν, αμάν. Αλήθεια, αλήθεια.

0: Μπαΐρι, να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, εσείς λέτε το γήπεδο που παίζατε και η μπάλα, έτσι. Το Μπαΐρι που παίζατε μπάλα είναι το χωράφι που το έχουν αφήσει έτσι τόσα χρόνια, δεν το έχουν εκμεταλλευτεί, δεν το έχουν. Αυτό λένε στα μέρη τα δικά μας, έτσι. Υπάρχει κάποια άλλη διάλεκτος. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, από αυτό είμαστε πλούσιοι. Κάθε τόπος, κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια, κάθε χωριό, να το πω έτσι, έχει και μία δική του διάλεκτο, παιδάκια. Έτσι είναι. Εμείς λέγαμε το χωράφι που ήταν έτσι, δεν το εκμεταλλευόταν, το αφήναν έτσι. Ναι, μεν καλλιεργήσιμο, αλλά τα αφήναν έτσι. Δεν είναι πετρώδες. Τώρα, σένα το μυαλό σου πάει στο πονηρό. Όσον αναφορά με τη γάτα, με το γάτο, είπε δύο φορές γάτα, γάτα. Γάτα, γάτα. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο μηνυματάκι που είναι η Μερούλα μας. Να την καλημερίσω καταρχήν. Την Μερούλα μας από την περιοχή του Βίρονα. Μερούλα μου, καλημέρα, έτσι. Την έχω περπατήσει και είναι η αγαπημένη μου περιοχή. Πάντα το κέντρο των Αθηνών. Πολλά, πολλά. Καραγιώργη και Σερβίας. Ξέρω ακριβώς τι είχε. Παίρναγε λεωφορείο, παίρνει το μίνι μπάσκα καταρχήν από εκεί, έτσι. Είχε στάσει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν. Ήταν απέναντι αυτό το ζαχαροπλαστείο με τις καραμέλες. Καραμέλα και γλυκβέα, Παναγία μου. Το μεγαλύτερο ήταν. Ήταν το πιο πλούσιο ζαχαροπλαστείο, να το πω έτσι, που είχε καραμέλες από όλο τον κόσμο. Έτσι, μετά ήταν αυτό που ήταν με τα υφάσματα. Απέναντι ήταν με τα μαξιλάρια, γιατί είχα πάρει μαξιλάρι. Επομένως, τα ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Πάμε να ακούσουμε Πάολα, γιατί το μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου. Θα κοιμήσω κανέναν τώρα με τα μαξιλάρια. Έχω δίκιο ή άδικο? Τώρα, Καραγιώργη Σερβίας γωνία είναι κάποιο εστιατόριο με σουβλάκια. Μία το πάει σουβλάκια, μία το πάει κατσαρόλα. Ξέρω απ' έξω και ανακατωτά.
1: Είχες φως μου θες και κακές οι γλώσσες.
0: Λέω τώρα, τώρα αυτό που μου λες Καραγιώργη Σερβίας και Λέκα είναι στυλ εστιατόριο φαγάδικο. Να σου το πω απλά, φαγάδικο.

Πάουλα, Πάουλα, Πάουλα, Πάουλα, 693-84-00-856. Viber και απλό μηνυματάκι, δώστε μου λίγο χρόνο τώρα εδώ να το πω λίγο. Γατούλα λέει, γάτα λέει ή κατσούλα. Λοιπόν, είχες δει, θυμάσαι ένα τέτοιο που έδειχνε η ΕΡΤ ένα έργο, το βλέπω και εγώ εδώ στο Φούμπου πολλές φορές, έτσι αποσπάσματα είναι, που είχε σηκώσει ο παπάς το μαθητή απάνω, ποιος σου έκανε τα μούτρα έτσι λέει, λέει κατσούλα, ρε κατσούλα τι λέμε, να μιλάμε λίγο τα ελληνικά. Λεβέντη μου, εσύ κοίταξε αν έχεις κάνα χορτοκοπτικό και θέλει κανένα βοήθεια, κάτι, να το κοιτάξουμε το θεματάκι. Πάμε να ανέβουμε, Θανάση μου τι κάνεις, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Θανάση από Σεπόλια.

Ο Νίχορες Φιαρίδες έχει πάνω Παγκράτη και Βύρονας μεριά. Θανάση μου, ταξιτζή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 2 στα 2.

0: Να αφήνουμε και κάτι για αύριο, μια κύπα και το παλικάρι εκεί πέρα, αν θέλει να φτιάξει το μπαΐρι εκεί πέρα, το χωράφι εκεί πέρα, αν έχει φορτοκοπτικό. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Κουρκούλη. Στεφανάκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κατηφορίζουμε και πάμε. Κατηφορίζουμε και πάμε πριν τον Ασπρόπυργο. Είναι τα ελληνικά τα δηληστήρια. Δεν λένε να ρίξουν τις τιμές με τίποτα. Αν πεις εκεί ρίχνονται τιμές. Τιμές ρίχνονται πάνω και στην Καραγιώρη Σερβίας.
1: Για μου στα λένε τα μάτια που τα μάγεψαν. Τα χείλη σου.
0: Τρώγεσαι κι εσύ πάντως, έτσι. Έφη μου εγάλεο έρχεται λέει πάνω από 7 χρόνια λέει. Είναι τρομερή λέει. Άσπρο χρωματάκι, γατούλα. Τρώγεσαι κι εσύ τώρα. Σε τρώει κι εσένα. Μάλλον μπαΐρι θα το έχει. Τρώγεσαι κι εσύ, έτσι. Το συνεχίζει με τη γατούλα, με τα γατάκια. Ωεό, ολαλά. Α, στα πάνα θεμάτα τα γατούλια.

Καλημέρα Κωστάκι μου πυροσβέστη. Καλημέρες όμορφες. Φίλος Κώστας εδώ το παλικάρι από την Μοδένα. Καλοκαίρι περάσαμε εδώ με τις φωτιές, με τον συντονισμό. Όχι ότι δεν καήκανε και πολλά στρέμματα, χιλιάδες στρεμματάκια, αλλά τέλος πάντων εμείς τα λέγαμε, δεν μας άκουγε κανένας.

0: Η ομάδα της ΚΑΜ 1, η ΚΑΜ 3, Μάνδρα Μαγούλα. Αχ, βρε Γεωργία μου, ώρες, πραγματικά ώρες, δεν ξέρω. Άσε να μην το σχολιάσω. Βλέπεις ότι τον τελευταίο καιρό το πάω λαού λίγο, δεν σου έχω χαλάσει και με τα μηνυματάκια. Είσαι λίγο εκτός τόπου. Λοιπόν, προσπαθούμε να μην ακούτε πολλές ειδήσεις, ρε παιδάκια. Πραγματικά, κάντε μου τη χάρη. Μην ακούτε πολλές, μην ανοίγετε τηλεόραση να ακούτε ειδήσεις. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Γιώργο μου, καλό βράδυ παλικάρι μου. Τώρα γιατί αρχίζουν λίγο τα βαριά εδώ πέρα, είμαστε λίγο μετά από την Ισμία και αρχίζουν λίγο τα βαριά. Ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του, αλλά τέλος πάντων. Να πεις εσύ τώρα γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη. Ο Βασίλης έχει στείλει το μηνυματάκι του και είναι από το Μενίδη. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι σου θύμισα, ρε παλικάρι μου, εσένα τώρα. Τι θύμισα πάλι, ρε παιδάκια.
1: Μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Ρε Γεωργία μου τώρα μεγάλα, συγγνώμη που το ξαναλέω. Θα πεις το γιατί το λέω τώρα. Κολλάει το ένα με το άλλο τώρα. Μπέσα κολλάει. Σε κουβέντα θέλεις τώρα να βρισκόμαστε.

Έπεσε πάνω. Λοιπόν, κάτσε, έχει στείλει το μηνυματάκι. Είχα λίγο με τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, θα το ξανακούσει με τον Ραγδά. Ευτυχώς λέει που με ξύπνησε. Κοίτα να δει πώ η ώρα. Λένε πολλές φορές ρε παιδάκια να το πιστεύουμε έτσι. Μεγάλη ώρα. Το ξωτάκι μεγάλη, μεγάλη. Όντως πραγματικά εδώ με τον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Καρουμπαλή να τον ερεμήσω λίγο. Θα τα πάμε τα γλυκά. Κανονίσω θα τα πάμε τα γλυκά. Όσα έχει στείλει, ό,τι έχει με τα γαλακτομπούρικα. Θα μου πεις τώρα παρηγορήτης, σε παρηγοριά κάνεις. Το κάνω και αυτό το επάγγελμα. Και πιάστηκα λίγο. Χίλια συγγνώμη. Και μου το είπε, και μου το είπε. Μου λέει το τοξοτάκι. Και λέω, α, το μωρό να κοιμηθεί λίγο να ξεκουραστεί. Χριστέ μου.

Πάμε να καλημερίσουμε, πάμε να καλημερίσουμε τα παιδιά εκεί που είναι στο μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο λιμάνι κάτω στην Ικόσκο. Λεβεντάκο μου με το αστέρι σου. Λοιπόν, η Κόσκο εδώ, το μεγάλο λιμάνι. Τα, άλλο αν δεν είναι δικό μας. Έτσι, άλλο αν δεν είναι δικό μας. Το δώσανε, το πουλήσανε γι' αυτό και πέρα. Κώστα μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα στο 603, στο φίλο μου τον Κώστα, για όλους τους συναδέλφους του και για την Γεωργία. Τώρα το να πω ότι είναι όλα καλά. Συμβαδίζω εγώ με τη δική σας ψυχολογία. Εδώ πήρα μηνυματάκι ότι τα μισθά τελειώσανε. Τα μισθά τελειώσανε. Κλεγόμαστε. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Από πού έρχεσαι, λεβέντη μου? Μου λες από Μέγαρα. Λοιπόν, καλό δρόμο. Έρχεσαι προς τα πάνω. Μπαίνεις, βγαίνεις, μπάνει, βγάνει, που λέει το εργοστάσιος. Εργοστάσιος, τι εργοστάσιο έχεις? Εργοστάσιος. Μπάζει, βγάζει, μπάζει, βγάζει. Α, είναι εκείνο με το Μαντήλης, από Καλαμάτα. Μαράκι μου, χίλια συγγνώμη, αμάν. Τώρα θα το έκανα, πέσα, αλήθεια. Βράδια σε πέρασε. Λοιπόν, Γιαννάκος Πλούταρχος.

Από γιατρό είχα πάρει το επόμενο, Βαγγέλη μου, δεν θα το διαβάσω, θα το πω, αλλά ένα φίλος καλός εδώ, έτσι. Που λέμε πολλές φορές, μου το είπε και ένας ταξιτζής, ο φίλος μου ο Θανάσης. Τι μπορεί να ακούνε αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο ταξί, αυτό άνοσα πολλά στους οργανισμούς, έτσι. Ένα μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα, δεν θα πω ποιος το έχει στείλει, αλλά το έχω εδώ, δεν υπάρχει θέμα. Στο νοσοκομείο Πάνω Σωτηρίας, 48 ευρώ να μπει μέσα επίσκεψη, να κάνει 48 ευρώ. Θυμόσαστε κάποτε που ήταν με το 5 ευρώ που λέγανε ποιοι θα μπαίνουν, πώς θα μπαίνουν. 48 ευρώ αυτός ο κύριος ο βιβλιοπόλης. Ναι, ναι, αυτά τα μαλλιά που έβαλε, αυτά τα ποτοξάκια που έκανε, εμείς θα τα πληρώσουμε. Αυτά που έκανε εκείνο το παλικάρι, τώρα να του πω καλή του τέτοια, όχι, δεν μπορώ να του το πω, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που εργάζεται, που είναι όλη την ημέρα στον δρόμο, να πληρώνει αυτά τα χρήματα για να κάνει μία επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο. Και εγώ πήγα χθες στο φαρμακείο να πάρω κάτι φαρμακάκι απλό, έτσι, που αχρίαστο να είναι. Και μου λέει, είναι και ένα όπα-όπα, μου λέει, έτσι. Όπα-όπα, μου λέει, συν, έκανα λάθος, το πακέ χθες το επανέλαβα, γιατί χθες το πήρα. Είναι συν ένα ευρώ, μου λέει, ακόμα το ξέχασα. Δεν το έχουν ακόμα και οι φαρμακοποιοί, δεν το έχουν εμπεδώσει. 48 ευρώ και κάποτε που ήταν το 5 ευρώ που λέγανε, ή οτιδήποτε, ή το δωρεάν, το εσύ. Ορίστε τα μαλλιά που έβαλε, τα μαλάκια που έχει βάλει, που έχει βάψει, τον ποτοξάκι που έχει κάνει τα τραβήγματα, ο κύριος Σπύρος, τα πληρώστε. Θα τα πληρώσουμε, γιατί και εγώ πήγα χθες. Θα πληρώσουμε, εδώ. Εντάξει τώρα, όχι, μη με ευχαριστείς, Ηλιάνα μου, μη με ευχαριστείς. Η υποχρέωσή μου ήταν να βάλω το τραγουδάκι, όπως πολλές φορές ζορίζομαι να το πω έτσι, αν δεν προλαβαίνω κάτι, νιώθω κι εγώ λίγο κάπως, γιατί θέλω να τα προλάβω, αλλά θέλω να απαντάω στο κάθε μήνυμα που έρχεται. Θέλω να είμαι μέσα στην επικαιρότητα. Άκου 48 ευρώ σε σωτηρία πάνω στο τέτοιο, επίσκεψε. Εντάξει, είναι να σε πιάνει η καρδιά σου. Το έχω εδώ το μηνυματάκι, έτσι.

0: Λοιπόν, είπαμε η καμπύλη έχει γυρίσει και πάει Παρασκευούλα ζάχαρη αύριο βέβαια. Την έχουμε πατήσει, έτσι. Παρασκευή μερολογιακά, είμαστε ναι Παρασκευή και μιλάω για τα δικά μας εδώ που έρχεται και Σαββατοκύριακο μετά. Θα μου πεις Σαββατοκύριακο, Μιχάλη, είναι και οι βάρδιες που δουλεύουν. Είναι και οι βάρδιες, δεν το συζητάμε. Φίλε μου Μάκη, τι κάνεις? Προσπαθώ με αυτά που διαβάζω, με αυτά που ζω και εγώ, προσπαθώ. Καλημέρα σε φίλο μου το Μάκη, το 588. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι και για τα παιδιά που είναι στο Ρέντι. Εκεί είναι τρέντι, είναι ο Γιώργος και ο Χάρης. Να πούμε καλό βράδυ στην φίλη μας την Μίνα, το 305 από την περιοχή του Καρέα. Μίνα μου, να σε καλά. Παναγιώτη μου αστυνομικέ, τι έγινε?
1: Τος μου και ο Βοράς.
0: Πήρε στην αυξησούλα σου, αν μου πείτε. Πήρε στην αυξησούλα σου. Ελάτε το ακούσουμε την αρχή.
1: Στις καρδιά.
0: Μακρόπουλος.
1: Ήσουν εσύ.
0: Σε θέλω λέει παράφορα.
1: Μόνο τος για τα παιδιά το Ρέντι. Ήσουν εσύ.
0: Ζαρζαβατικά από το Ρέντι. Εκεί που είναι τρέντι.
1: Στη δίψα που νιώθα καιρό. Ήσουν νερό. Που χάθηκες.
0: Ρε φιλαράκι μου καλό, κάτσε μισό λεπτάκι. Γιατί μου το έγραψε και το παλικάρι που πήγε στο νοσοκομείο εδώ. Όντως και πλήρωσε 48 ευρώ. Βιβλιοπόλης ήταν ο άνθρωπος, δεν είναι γιατρός. Δεν είναι, ανεπάγγελτος είναι. Μπορεί να βιβλία πουλάγε.
1: Στη δίψα που νιώθα καιρό.
0: Είναι γιατρός να ξέρει. Συμβούλους έχει.
1: Μα κάπου χάθηκες. Και δεν στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω.
0: Λοιπόν, το 1770, το 1770 που έχει στείλει το μηνυματάκι, Βιβλιοπόλης είναι ο άνθρωπος. Τι ήξερε από ιατρική, ειλικρινά, για πες μου. Και τον τοποθετήσανε στο Υπουργείο.
1: Ήσουν. Έλα.

Μεγάλωσες μάλλον, κορίτσι μου. Μεγάλωσες. Δεν το έχεις πάρει χαμάρι, Δανάη μου. Τι κάνεις, φίλη μου καλή. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Μητροπάνο και είναι το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, να πω ένα όμορφο βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη το 908 από το Κουκάκι. Να σου πω τώρα, σένα τώρα με το έτσι. Θες να ανοίξουμε κουβέντα? Εγώ δεν είμαι υπέρ σε αυτό. Πολιτική συζήτηση, πολιτική κουβέντα. Αλλά έχω να σου το πω. Εσένα σ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Ο καθένας με την ειδικότητά του. Τώρα να σε πάρω σένα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις. Τι ειδικότητα, τι μπορεί να έχεις σπουδάσει. Δεν με νοιάζει βέβαια. Να σε τοποθετήσω κάτι. Θα έχεις γνώμη και κρίση για όλα τα πράγματα. Δεν θα τα γνωρίζεις. Εάν δεν έχεις γύρω σου, τι θα είσαι? Θα έχεις συμβούλους, παρασυμβούλους, ειδικούς, παραειδικούς. Και τα πληρώνουμε ποιοι? Εμείς τα πληρώνουμε. Και δεν ξέρω τι είσαι, αρσενικό ή θηλυκό, δεν με νοιάζει. Αλλά έχω πάρει μηνυματάκια από έναν φίλο ταξιτζή εδώ. Έβαλε μαλλιά, λέει, έκανε μπότοξ. Λέει, αυτός δεν είναι υπουργός, λέει, ψινάκης είναι. Είναι μηνυματάκι που διάβασα. Πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο. Έτσι δεν είναι? Εσένα τι σε κόφτει τώρα δηλαδή? Για πες μου τώρα, σένα στον έφυξα? Αλήθεια. Και μετά περιμένετε εσείς να δούμε άσπρη μέρα, ε. Αλλά είσαι εδώ στο μάχη 99,8. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει και είναι πολύ πιο όμορφο.

Εγώ να εκτονωθώ, να εκτονωθώ λίγο, ναι. Εγώ να εκτονωθώ, εκτονώνομαι, παίρνω βαθιές ανάσες. Αχ, ουφ, κάνω τα χεράκια μου έτσι. Παίρνω βαθιές ανάσες και μετά φωνάζω. Λέω το Ξωτάκι. Αλήθεια. Εκτονώνομαι έτσι, ναι.

Λοιπόν, με ταξιτζή μιλούσα στο τηλέφωνο και αυτό καθυστέρησα λίγο το τραγουδάκι, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κόσμιο. Με ταξιτζή να τον καλημερίσω. Είναι ο φίλος μου Γιώργος με το ταξί του από την Πετρούπολη, που τον ευχαριστώ πάντα για τα όμορφα τα λόγια του. Αλλά και για ένα υπέροχο τσιπουράκι, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα ταξιτζής ζήτησε και το τραγουδάκι «Ανοίξε τα τρελάδικα». Αυτός τώρα, ο άλλος ο ταξιτζής με τα τρελάδικα που ζήτησε το τραγουδάκι, κάτι ψάχνει. Γιατί είπαμε, δύο είναι τα τρελάδικα, Δρομοκαΐτιο και Τάλο εκεί. Χαϊδάρι, και τα δύο είναι στο Δήμο Χαϊδαρίου. Ανοίξτε, λέει, τα τρελάδικα. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα πάω στο φίλο μου τον Γιώργο που θα ακούσει το τραγουδάκι, θα είναι το επόμενο. Μετρούπολη το ταξιτζή. Μπαίνε πολύ μέσα στο ταξί. Όχι και λίμωνο, έτσι. Αν δεν τα βγάσατε πέρα, να θρέψετε οικογένειες, παιδιά. Δεν πάω για τα παραπέρα. Δεν θέλω να αναφερθώ για τα σπίτια, αν είναι νίκιο ή αν είναι τίποτα δάνεια. Δεν θέλω καν να το βάλω κατά νου να τα σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Το που έχουν φτάσει. Θα τα πούμε, Γιώργο μου, και θα βγάλω γραμμούλη στον αέρα. Ανοίξτε τα! Ανοίξτε τα!

Λοιπόν, μηνυματάκι, είπαμε πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέγεται άνθρωπος. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι πάλι. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω, λέει Μερούλα από το Βύρωνα. Μερούλα μου, να σε καλά, μου το ζήτησε κάποιος άλλος ταξιτζής. Που βλέπουνε λίγα περισσότερα.

Λοιπόν, μια και δική μας εκπομπή εδώ, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μελούλα, είδες σε προλάβαμε πάνω και στο Βύρνο να κοιτάξω το τραγουδάκι. Είδατε τι πράγματα απίθανα συμβαίνουν εδώ στο Μάχη 99,8. Ψυχαγωγική εκπομπή και κοινωνική βέβαια, έτσι. Σχολιάζουμε, λέμε. Να το σχολιάσω αυτό που έχω πάρει ένα μηνυματάκι, γιατί έκανε την εμφάνιση του δημόσιο πρόσωπο. Είμαι, θα το συζητήσουμε, θα τα πούμε. Με τον Άρη, ήταν το δεξί χέρι τον Άρη, τον Σφιλιωτόπουλο, έτσι. Δεξί χέρι του τέτοιου, του Καραμαλή που ξεκίνησε. Του νεότερου, έτσι, με τα σουβλάκια. Έκανε πάλι την εμφάνισή του με ένα διαφορετικό look, με αφέλγες και τώρα και τα άλλα, παιδάκια. Τι ζούμε. Και εγώ σκεφτόμουν πραγματικά να πάω να κουρευτώ προχθές. Έτσι, είχα και γάμο και σκεφτόμουν να πάω στο Κομωτινό να πάω να κουρευτώ, γιατί ήταν 10 ευρώ. Την τύχη μου τη μαύρη. Ρε, πού ζούμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, ταξί Πετρούπολη, να ακούσουμε το τραγουδάκι Δημήτρης Κοντολάζος. Αν ήξερες την ιστορία μου. Λοιπόν, και εγώ μια ιστορία δικιά μου. Μικρή, όχι μεγάλη βέβαια. Έτσι, μικρή. Αλλά θα διαφωνήσουμε στον τίτλο, στο μολύβι, στο στυλό, στο χαρτί που έχει έρθει για να το γράψουμε. Δεν έχει πάρθει ακόμα. Ναι, μεν είναι στο αυτοκίνητο μέσα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν. Μάλλον και αυτό για κάποιο λόγο. Ναι, έλα, άλλαξε αφέλειες, έτσι. Και έκανε ο Άρης την εμφάνισή του, επανεμφάνισή του πάλι, με ένα διαφορετικό look και με αφέλειες. Ρε, αυτό δεν έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί. Δεν το έπαιρνε χεράκι-χεράκι ο Μπούλης τότε και πηγαίναν και τρώγανε σουβλάκια και κοτοσούβλια και τέτοια. Νομίζω έτσι, αυτό δεν είναι. Πιστεύω να κάνω λάθος. Δεν το έπαιρνε από το χεράκι και το παιδάκι. Πατρινό νομίζω, έτσι.

Και μετά, Γιώργο μου, ωραίο τραγουδάκι του Κοντολάζου. Πάντα με τις επιτυχίες σου, Λεβεντάκο μου, έτσι. Κανόνισε και για άλλο ποτό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι λέει: η αρσενική σαλόμη, λέει, όπως την λέει ο κύριος Καρατζαφέρης, λέει, ξαναγύρισε. Εγώ μηνυματάκι πήρα, εγώ δεν τον είδα, παιδάκια. Ούτε τον είδα στην τηλεόραση, αποφεύγω να τα δω όλα αυτά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είδα σε κάτι βιντεάκια ότι ξαναγύρισε και ο Καρατζαφέρης. Τον είχα να τον δω, δεν ξέρω σε ποιο κομμωτήριο πάει. Να τον ρωτήσω σε ποιο κομμωτήριο πάει τον κύριο Καρατζαφέρη, αν καμιά φορά τύχει ο δρόμος. Γιατί και το μαλάκι του λίγο, σε ποιο κομμωτήριο πάει, ποια κομμώτρια του κάνει όλα αυτά. Τον είδα από τις προηγούμενες εκλογές, τον ξαναείδα πάλι τώρα που τον έχουν ξεθάψει, τον ξαναβγάλανε πάλι στο προσκήνιο. Αλλά αυτό με την αρσενική σαλόμη του ήταν του Καρατζαφέρη, δεν το ήξερα. Πάμε τρελή και αδέσποτε, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Λοιπόν, να πω λίγο, γιατρέ μου, Αλέξανδρε, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι όσο καιρό είσαι εδώ και ακούς και έχουμε τη συνομιλία μας εδώ με τα μηνύματα. Νομίζω ότι δεν σου έχω χαλάσει χατήρι ποτέ σε τραγούδι. Έτυχε μία μέρα, της Μιχαλούς, τα ακούτε. Μία μέρα να μην παίξει ένα τραγουδάκι σου, εντάξει, δεν. Χίλια συγγνώμη, θα σου ζητήσω συγγνώμη κόσμιο, αλλά εντάξει, ένα τραγουδάκι δεν είναι ότι κάνει πάντα τη διαφορά. Είδα το μηνυματάκι, τα είπαμε και χθες. Θα πεις και τα δικά σου κάποια στιγμή, αυτά που θες, που είναι για το κοινό, για τον κόσμο. Μα δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα για ένα τραγούδι, γιατρέ μου. Αμάν, έλα λίγο στη θέση μου εδώ, καλωδιωμένος από πάνω με κάτω είμαι. Ακού αρσενική σαλόμη, αλήθεια. Δεν το ξέρα, πρώτη φορά τα ακούω κι αυτό. Μαθαίνω, γι' αυτό είπαμε, ραδιόφωνο, αγάπη, λατρεία. Είναι ένα μεγάλο σχολείο. Όταν το αγαπάς αυτό που λέγεται ραδιόφωνο, μαθαίνεις πάντα. Πάμε τρελή, για δεσποντή.

βλέπω για την ΕΣΥΑ. Με βλέπω για την ΕΣΥΑ, αλλά δεν έχω την κάρτα εγώ. Εγώ δεν πιάνομαι, με βλέπω για την ΕΣΥΑ. Δάκα, λίγο με το τηλέφωνο, δώστε μου λίγο. Έχω πάρει ορισμένα μηνυματάκια, θέλω να τα διαβάσω. Είναι σημαντικά. Δώστε μου λίγο χρόνο, είπαμε, δεν είναι ένα τραγουδάκι. Τώρα μήνυμα από μια κυρία που δεν θέλω να πω το όνομά της, έτσι. Ότι η μαμά της πάνε αύριο. Πάνε αύριο στον Άγιο Σάββα για ακτινοβολίες. Τώρα το να κάνει κάποιος ή κάποια ακτινοβολίες, φανταστείτε, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να τη λέω αυτή την ανίαρτη αρρώστια. Και θέλω να καταργηθεί και από το ζώδιο, να μην υπάρχει ούτε στο ζώδιο. Και λέει στον Άγιο, είναι ένα μοναδικό μηχάνημα για όλη την Αθήνα. Έχει μαζέψει η Αθήνα. Όχι πάνω από 5 εκατομμύρια κόσμο, έτσι. Υπάρχει ένα μηχάνημα, μηνυματάκι έχω εδώ. Να το σβήσω, κάτι τέτοια μηνυματάκια κάνουν καλό. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Σάββα, λέει, για ακτινοβολία. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα, λέει, για όλη την Αθήνα. Όχι, δεν το γνώριζα. Είπα, μαθαίνω κι εγώ. Λίγο ψυχο... το πήγατε τελευταία, αν μου ρίξετε την ψυχολογία, πραγματικά, έτσι. Με αυτά που διαβάζω, δεν έχετε άδικο. Δεν είπα ότι έχετε άδικο, είναι η καθημερινότητα του καθενός μας από εδώ. Θέλουν να αποσυντονίσουν ορισμένα πραγματάκια, τώρα βγάλανε τώρα με τη Βύση και με τον Καρβέλο ότι τσακώνονται, ότι τρώγονται. Γιατί τσακώνονται και τρώγονται, για κάτι εκατομμύρια. Να αποσυντονίσουν λίγο την κοινή γνώμη. Εγώ θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Φανταστικό τραγούδι το επόμενο και θέλω να το αφιερώσω. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, δίπλα στον πολίτη, δίπλα μας, είναι τιμή μας, είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, είναι η Μαρία Ηλιαράκου. Η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της, Καλυψούς 110, πανεύκολα το βρίσκεται στην Καλυθέα και με την όμορφη τη Θέα. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη που κάνει τη διαφορά πάνω εκεί στα δυτικά. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολλά περισσότερα που μπορείτε να τα απολαύσετε στην πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι κέντρο Μενιδίου. Γιατρέ μου, χίλια συγγνώμη, στο ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, πες το, λέει, αυτό στο Στέφανο το Χίο, θα το θυμάται, λέει. Λοιπόν, μπορεί να μας ακούει, να είναι στο δρόμο και να μας ακούει ο Μαγκελάρης, αν και θα συνεχίσει μετά με επανάληψη εδώ. Χριστέ μου, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει, παλικάρι μου, είπα ακατανόηση. Εγώ το μηνυματάκι το διάβασα, το νόημα βγαίνει. Έτσι, γιατρέ μου, βγαίνει το νόημα, στο είπα και χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Στεφανάκο μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Λεβέντη μου. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Που ήταν, που είναι Παρασκευούλα, σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γλυκό κρασί που πίνουν οι αγγέλοι. Ωραίο, το πήρα σε μηνυματάκι αυτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή γλυκό κρασί που πίνουν οι αγγέλοι. Λοιπόν, να είστε φωδιασμένοι αύριο. Σας αγαπώ πολύ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα για όσους ακούτε ζωντανά αυτή την εκπομπή. Σάββατο στις 4 μέχρι τις 7. Για όσους ακούτε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη, όπως λέγαμε παλιά, κονσέρβα, κονσερβοποιημένη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδος, κρατήστε τα γεγονότα, αφαιρέστε την ημερομηνία και θα βγει ένα πολύ θλιβερό αποτέλεσμα των όσων θα πραγματευτούμε σήμερα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα μείζωνα εθνικά θέματα της χώρας και στους μείζωνες σταθμούς αυτών των εθνικών θεμάτων. Συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, προδοσίες πάνω από το τραπέζι, ήρωες της μιας μέρας, ήρωες μιας ολόκληρης εποχής, χυμένο αίμα και κερδισμένο από την νεότερη ιστορία του τόπου όσον αφορά τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδος. Και θα ξεκινήσουμε από το 1955 μέχρι σήμερα, για να δούμε πως οι θλιβερές μειοδοτικές ηγεσίες της χώρας οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, στις διαρκείς οπισθοχωρήσεις, στις διαρκείς μειοδοτικές κυβερνήσεις, στους θλιβερούς πολιτικούς οι οποίοι ανοίγουν καθημερινά τις κερκόπορτες για να μπει μέσα ο εχθρός, τόσο απλά και τόσο ειλικρινά, αλλά και τόσο τραγικά για τον τόπο. Φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να ερίζουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνώσας παράταξης με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό διά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και μιλάμε για το σταθμό της Πόντισης Καλωδίου στο Αιγαίο, στο ελληνικό Αιγαίο. Η κυβέρνηση που αποκρύπτει τα γεγονότα, οι βουλευτές της που βγαίνουν και τους κράζουν, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος θλιβερός και απατεών, πολιτικός απατεών, για να λέει ψέματα στον κόσμο, και μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάστηκε να περάσουν, κυρίες και κύριοι, και θα πιάσουμε τα γεγονότα από το 1955 και μετά, από τα Σεπτεμβριανά δηλαδή, που ήταν η απαρχή της συντριβής ενός εθνικού οράματος. Μιας Ελλάδος ανεξάρτητης, μιας Ελλάδας σε πλήρη κατάσταση αυτοδιάθεσης, την ίδια ώρα που στην Κύπρο οι πληγές αιμορραγούσαν, την ίδια ώρα που στην Κύπρο ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής έδινε τον πρώτο μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα με την ΕΟΚΑΛΦΑ. Τα θέματα σήμερα είναι καυτά, διότι γι' αυτά δεν θέλει να μιλάει καμία πολιτική εξουσία. Και σαν το διάολο το λιβάνι, παρενούν και τους δημοσιογράφους που έχουν υπό την κυδαιμονία τους να μην μιλούν για αυτά τα θέματα. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα κάποιοι πολύ λίγοι ιστορικοί του τόπου, πολύ λίγοι άνθρωποι των γραμμάτων, του πολιτισμού και της επιστήμης, της ιστορικής επιστήμης, οι οποίοι επιδιώκουν κάθε τόσο να ανοίγουν κάποια ζητήματα
αλλά όχι σε καθεστώτικα κανάλια. Είτε σε διαδικτυακές εκπομπές, αυτές που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση να καταργήσει, στα social media δηλαδή, ένας φραγμός ο οποίος δεν θα μπει μόνο για τους ανηλίκους, θα μπει και για τους ενήλικες. Ακούγα, μάλλον διάβασα, πρωί-πρωί, κάποιες περίεργες απόψεις που εξέφρασε ο ανιψιός του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μεγάλη χάρη του, σε μια συγκέντρωση που έκανε, καλεσμένος σε κάποιο φόρουμ. Έφτασε στο σημείο η Δημοκρατία να φιλοξενεί τον κύριο Δημητριάδη σε φόρουμ για να μας κάνει κηρύγματα δημοκρατίας, κηρύγματα αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ποιος ο κύριος Δημητριάδης? Εκεί φτάσαμε. Εδώ κάνει βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Και διάβασα τις δηλώσεις του, στις οποίες έλεγε ότι ποιος ο κύριος Δημητριάδης, έτσι. Να, εκεί φτάσαμε. Να μας κάνει κηρύγματα δημοκρατίας στην Ελλάδα ο κύριος Δημητριάδης. Social media, λέει, κάνουν πολύ κακό. Και επίσης κάνουν κακό και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημιουργούν βροντόδι θόρυβο. Και μάλιστα εξέφρασε και απόψεις για τα συστατικά της δημοκρατίας. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Φτάσαμε σε αυτά τα σημεία της λύπης. Στα σημεία της απόλυτης ισοπαίδωσης των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Να μιλούν οι προτέτοι της ανομαλίας της δημοκρατίας σε συνέδρια για τη δημοκρατία. Εκεί φτάσαμε. Και να μαζεύεται ένα ολόκληρο κομματικό ασκέρι για να χειροκροτάει χθες το βράδυ τον επερχόμενο Μεσσία, τον κύριο Δένδια, ο οποίος μίλησε σε μεγάλη κομματική συγκέντρωση στον Άλυμο και προσπάθησε να μας πείσει ο κύριος Δένδιας ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει κάνει θυσίες για τον τόπο. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος έχει ξεπουλήσει το μισό κρατικό προϋπολογισμό στις ξένες δυνάμεις κατοχής της χώρας. Την ίδια στιγμή που έρχεται στην Ελλάδα την εβδομάδα, την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνδεδεμένες άρρηκτα με την υποδούλωση της χώρας στα ξένα συμφέροντα. Παρατηρήσατε, ελπίζω, τις τελευταίες ημέρες αυτά τα έσχη που έγιναν με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε δημόσια, σε δημόσιο τραπέζι και όχι σε κομματική ομίγυρη, παρουσία και του κυρίου Κυρανάκη, αυτού του ανιστόρητου παίγνιου του κομματικού σωλήνα, ότι κοιτάξτε να δείτε, αν τολμήσετε να κάνετε αυτό που έκαναν και οι Ρουμάνοι, θα σας ρίξουμε την κυβέρνηση. Λες και θα έπρεπε να μας το διατυπώσει δημόσια η κυρία Γκυλφόιλ. Λες και δεν το ξέραμε από όλους τους προηγούμενους Αμερικανούς πρέσβεις στη χώρα ότι η πατρίδα ήταν μια κυδαιμονευόμενη πλατφόρμα ξένων συμφερόντων. Η κυρία Γκυλφόιλ ενώπιον του κυρίου Κυρανάκη και του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, του κυρίου Παπασταύρου, με τη μεγάλη ιστορία η οποία σέρνεται πίσω του. Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτοί οι μειοδότες πολιτικοί, σαν τον κύριο Δένδια, προσπάθησε να μας πει χθες το βράδυ ότι είναι το καλύτερο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Μάζεψε εκεί πέρα 200-300 τύπους και προσπάθησε να μας πει ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να κυβερνήσει τη χώρα. Εμέσως αυτό είπε. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου τους λόγους, τα λογίδρια που έβγαλε χθες το βράδυ ο κύριος Δένδιας σε ένα κομματικό στρατό που τον υπεδέχθη στον Άλυμο. Εγώ είμαι, λέει, το καλύτερο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο αφοσιωμένος στη Νέα Δημοκρατία.
και ο πιο αφοσιωμένος στην ίδια τη δημοκρατία. Ποιος? Ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εμπλέκεται άμεσα σε όλες τις αγορές εξοπλιστικών συστημάτων την τελευταία πενταετία. Συνυπολογιζόμενου και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα παιδάκια προσπαθούν να μας πείσουν ότι αγαπούν το εθνικό συμφέρον για θέματα και ζητήματα που δεν θέλουν να ακούνε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα αυτή τη διαφορά κάνει τούτο εδώ το ραδιόφωνο. Ότι μιλάει για θέματα τα οποία δεν εξυπηρετούν την εξουσία. Δεν σας είναι παράξενο και περίεργο, γιατί έχουμε να ακούσουμε σήμερα ενδιαφέροντα ηχητικά, όπως πάντα κάθε Σάββατο. Ηχητικά τα οποία ουσιαστικά αποκαλύπτουν το ρόλο που έπαιξαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων 80 ετών στη χώρα. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, φτάνοντας στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, φτάνοντας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, Γεωργίου Παπανδρέου, του νεότερου, Κωνσταντίνου, Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά, Τσίπρα και Μητσοτάκη. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα, υποτίθεται για να βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη. Και φτάσαμε στο σημείο, το σημερινό σημείο, να βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σήμερα είναι μείζωνα εθνικά θέματα στο μικροσκόπιο αυτής της εκπομπής. Φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Συρίγος, πρώην υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν? Και ο Συρίγος τι ήταν? Τι ήταν ο κύριος Συρίγος? Ο κύριος Συρίγος είναι τέτοια η ιδιότητά του που γνωρίζει τα εθνικά θέματα. Και τι είπε? Δύο φορές στην Κάσο η Ελλάδα έκανε πίσω όσον αφορά την πόντιση. Δεν είναι μόνο η πόντιση του καλωδίου. Είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και τσακώνεται ο... Πού ακούστηκε αυτό? Για εθνικά θέματα, μείζωνα εθνικά θέματα, κυριαρχία στο Αιγαίο. Να ερίζει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και να λένε όχι εσύ, όχι εσύ, σταμάτα εσύ, ξεκίνα εσύ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Σας εξηγώ και πάλι, εθνικά θέματα η κυβέρνηση δεν θέλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται. Δεν θέλει. Γιατί γνωρίζουν ότι έχουν κάνει τις μεγαλύτερες βρωμοδουλειές πάνω στα εθνικά σφαίροντα. Και οι γόνοι των δεινοσαύρων που κυβέρνησαν τη χώρα και οι ίδιοι δεινόσαυροι που άφησαν τις πολιτικές διαθήκες, δίνοντας υποτιθέμενες βαρισίμαντες συνεντεύξεις, παπαχελάδες. Άνοιξε το στόμα του ο Γιώργος Μητσοτάκης και μίλαγε στον παπαχελά για εθνικά θέματα. Ποιος ο άνθρωπος που απεμπόλησε τα εθνικά θέματα? Που τα έκανε σαν τη μούρη του όσον αφορά το Σκοπιανό, για να δώσει πάτημα και χαλί στον κύριο Τσίπρα για να προχωρήσει τη μειοδοσία στη Μακεδονία. Αν μπορούσαν αυτοί, θα την είχαν πουλήσει στη Μακεδονία στους Τούρκους και στους Βούλγαρους. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να γίνεται ειδική τελετή. Εμείς τους γυρίσαμε το λείψανο του Σαμουήλ, του βασιλιά τους. Άλλο ζήτημα σοβαρό αυτό, που έχει κατακριθεί από εκκλησιαστικούς παράγοντες, σοβαρούς εκκλησιαστικούς παράγοντες, και αυτοί μας γύρισαν 48 κιμήλια πίσω. Ενώ οι Βούλγαροι, επί της εποχής του Μακεδονικού ζητήματος και των Μακεδονικών αγώνων που χύθηκε αίμα ελληνικό εκεί, που οι Βούλγαροι μαζί με τους Τούρκους εισέβαλαν σε χωριά μαζί με τους βρωμερούς κομιτατζίδες, τα έχουμε διαβάσει αυτά. Και πάλι καλά που υπήρχαν κάποια παλικάρια εκεί, ο Τέλος Άγρας,
ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος Μητροπολίτης, ο μεγάλος Μητροπολίτης της Μακεδονίας, και κάποιοι άλλοι που τον διαδέχτηκαν στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Ήπειρο κλπ. Φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να χύσουν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Και εμείς τους γυρίσαμε το Σαμουήλ και τα λείψανά του, και αυτοί μας γυρίσαν 48 κοιμήλια. Ποιοι οι Βούλγαροι, να μας κοροϊδεύουν ακόμα και οι Βούλγαροι. Και βγαίνουνε πάλι οι εθνικοί προπάτορες των σοβαρών εθνικών εγκλημάτων, όπως ο κύριος Σαμαράς, για να μας πει τι. Ότι διαφωνεί σήμερα με την κυρία Φοντελάιεν. Ότι διαφωνεί για τα εθνικά θέματα. Να μας κάνουν κήρυγμα ποιοι. Οι επίγονοι των δοσιλόγων. Να μας κάνουν εθνικά κηρύγματα ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος με νοσηρότητα στον πολιτικό του λόγο και στην πολιτική του σκέψη, είναι άρρωστος. Είναι βαθύτατα, είναι πολιτικά άρρωστος ο κύριος Σαμαράς. Ακατάλληλος για τα εθνικά θέματα. Επιζήμιος για την πατρίδα. Κι όμως βγαίνει να μας κάνει μαζί με τον απόγονο του προδότη, του προδότη του κυπριακού ζητήματος και του ελληνικού ζητήματος, του μπάρμπα του Καραμαλή, που πήγαν στην προδοτική συμφωνία Ζυρίξη Λονδίνη το 1959 για να ξεπουλήσουν τα κυπριακά και ελληνικά σφαίροντα. Και βγαίνουν οι απόγονοί τους, τουλάχιστον θα μπορούσαν να ζητήσουν μια συγγνώμη, μια δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά που έκανε ο μπάρμπας τους, ο παππούς τους και ποιος διάλο άλλος υπάρχει. Και θα βγει ο Σαμαράς από τον Καραμαλή να μας μιλήσουν σήμερα για εθνικά ζητήματα. Ποιοι αυτοί, αυτοί που πήραν στα χέρια τους την πολιτική διαθήκη των προγόνων τους, την προδοτική πολιτική διαθήκη των προγόνων τους, ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, να μας μιλήσουν για εθνικά θέματα. Ποιοι αυτοί που οι πρόγονοί τους υπέγραψαν τη χειρότερη προδοτική συμφωνία Ζυρίξη Λονδίνου το 1959 και ανάγκασαν το μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες, τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του στην Κύπρο και να έρθει χωλωμένο στην Ελλάδα το 1959, το χειμώνα του 59, και να κόψει την καλημέρα στο Μακάριο. Άλλος προδότης αυτός. Και υπάρχουν μερικοί κομμουνιστέ που τι κάνουν, ώστε να μας πείσουν ότι ο Μακάριος ήταν ο κάστρο της Μεσογείου. Θα έλεγα τι ήταν. Που πήγε στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο για να υπογράψει τη μειοδοτική συμφωνία της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Όταν ο άλλος, ο στρατηγός, ο μεγάλος ευεργέτης του έθνους, ο Γρίβας, έδωσε 4 χρόνια τιτάνιο αγώνα σε μια Κύπρο που όποιος την επισκεφτεί θα δει ότι δεν έχει ψηλά βουνά. Τι σχέση γι' αυτό με τον Αντάρτικο αγώνα, σαφώς και έχει. Δεν μπορείς να κάνεις Αντάρτικο. Όποιος πάει στην Κύπρο θα καταλάβει τι σας λέω. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο θα καταλάβετε. Η Κύπρος δεν έχει ψηλά βουνά. Εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους το Αντάρτικο. Αντάρτικο κάναμε στην Ελλάδα, στους Τούρκους. Αλλά όποιος επισκεφτεί τα βουνά του Σουλίου, όπως επισκεφτεί την οροσειρά της Μουργκάνας, όπως επισκεφτεί την οροσειρά του Ταϊγέτου και του Πάρνωνα, εκεί που παίχτηκε η μεγάλη ιστορία με τα Αντάρτικα, είτε κόκκινα, είτε μαύρα, είτε γαλάζια, θα καταλάβει ότι στην Κύπρο ο Γρίβας είχε αντιληφθεί ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ένα φυσιολογικό Αντάρτικο. Ότι η Κύπρος δεν είχε ψηλά βουνά, δεν είχε οροσειρές. Ένα πενταδάχτυλο και αυτός λειψός. Κι όμως, αυτό το λιοντάρι της Κύπρου κατόρθωσε μέσα σε 4 χρόνια με τους δικούς του αγώνες, με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, μετά την υπόθεση των Σεπτεμβριανών, γιατί από εκεί ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει η μαύρη κοιλίδα, κατήγαγε ένας
μια σπουδαία νίκη κατά των πανίσχυρων Βρετανών, του Βρετανικού στρατού και αυτού του αλήτη του Χάντιγκτον, ο οποίος έπαιρνε τα παλικάρια μας και τα κρέμαγε και τα βάζανε στα φυλακισμένα μνήματα για να μην τους τα βλέπουν οι Ελληνοκύπριοι και τρελαίνονται. Έχουν δοθεί μεγάλοι εθνικοί αγώνες στη χώρα και εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες που οι νεότεροι Έλληνες δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι παίχτηκε στην Κύπρο. Ποιοι ήταν οι αγώνες της Κύπρου. Δεν πολεμούσαν Κύπροι μόνο εκεί, πολεμούσαν και Έλληνες. Ελληνοκύπροι δηλαδή. Άξιοι αξιωματικοί του των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δίπλα στο Γρίβα. Είχε κανένα συμφέρον ο Γρίβας να πάει στην Κύπρο να πολεμήσει. Για ποιο λόγο. Κι όμως, αυτό το λιοντάρι της Νεμαίας έδωσε ένα αερό και τιτάνιο αγώνα. Και το 1959 πήγε ο Αβέροφ, ο Καραμαλής σε κάτι άλλα υποκείμενα εκεί. Σε Φέρις και λοιποί. Που τους δώσαμε και τον Νόμπελ Ειρήνης. Που τους θεοποιήσαμε για να ξεπουλήσουν τον αγώνα του Γρίβα Διγενή στην Κύπρο. Το 55-59. Ποιος άλλος στρατηγός Έλληνας απέσπασε ακόμα και τα συγχαρητήρια ξένων ηγετών για αυτό που έκανε στην Κύπρο. Τους είχε κάνει τους Εγγλέζους και παραμιλούσαν. Και όταν έμαθε την αυγή τη σύναψη συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου, διαβάστε λίγο την συμφωνία Ζυρίχη-Λονδίνου. Όταν έμαθε ότι ο Αβέροφ με τον Καραμαλή πουλήσανε τους αγώνες του και τον πήρε τηλέφωνο Μακάριος, δεν θέλησε ούτε να του μιλήσει στο τηλέφωνο. Με αποτέλεσμα να φύγει πικραμένος, χολωμένος και να έρθει στην Ελλάδα. Και εδώ στην Αθήνα να τον υποδεχτούν ως ήρωα. Και είχε το θράσος, αυτό το θρασίμι που λέγεται Καραμαλής, να σταθεί μπροστά στις κάμερες για να τους φύξει το χέρι. Που κανονικά πρέπει να το δαγκώσει ο Γρίβας. Αυτά λοιπόν τα θέματα, κυρίες και κύριοι, όπως και η σημαντική έλευση στην Ελλάδα την Τρίτη του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, αυτός δεν έρχεται για καλό εδώ. Γιατί νόμιζετε ότι έρχεται, γιατί μας αγάπησε ξαφνικά? Δεν σας πω από το ένα θέμα στο άλλο. Σήμερα το αντικείμενο της εκπομπής είναι τα μείζωνα εθνικά θέματα και πώς ξεκίνησε η λαϊλασία του τόπου από ανίκανους ηγέτες οι οποίοι μας κουνούν και το χέρι τώρα. Μας έχουν βάλει με την πλάτη στον τοίχο για να πάνε να θέσουν δύο κυρίαρχα εθνικά ζητήματα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μπούρδες! Σε κανένα δικαστήριο της Χάγης δεν έπρεπε να πάει κανένας. Είναι ξεκαθαρισμένα τα εθνικά ζητήματα. Υπάρχουν διεθνείς ρητές συμφωνίες που ορίζουν και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν χρειάζεται κανένα δικαστήριο της Χάγης να λύσει τίποτα. Και σε τελική ανάλυση, γιατί η Ελλάδα εξοπλίζεται αμυντικά? Έχει χαλάσει του κόσμου τα δισεκατομμύρια, μου φτάσει στα 15-20 εκατομμύρια αμυντικούς εξοπλισμούς. Για ποιο λόγο η Ελλάδα εξοπλίζεται? Εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει έναν εχθρό όταν χρειαστεί. Τώρα χρειάζεται να δείξουμε λίγο τα δόντια μας. Με ποιον θα τα δείξουμε τα δόντια μας? Με τους φαφούτιδες πολιτικούς ηγέτες που έχουμε? Τον κύριο Δένδια, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πραγμάτωσε τις πρέσπες του Αιγαίου και τις πρέσπες της Μακεδονίας? Αυτός δεν είναι το οποίος βγήκε και είπε σύνορα. Ποια σύνορα έχει το Αιγαίο? Το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Και μας το είπε και ο Νταλάρας. Και κρίμα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά που διάλεξε κάποια σήμερα
τραγούδια που τραγουδάει αυτός ο επέσκυντος τραγουδιστής. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε νησίκακοι. Εμείς αγαπάμε όλους τους Έλληνες τραγουδιστές. Βγήκα να πούν το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του και πήγε να κάνει συναυλία ο Νταλάρας, τα ξεχνάμε. Πριν από 4-5-6 χρόνια πόσο ήτανε και τον πλακώσανε στις λεμονόκουπες και στις καρεκλιές. Στο κλειστό γυμναστήριο, στη Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, που πήγε να πει κάτι ότι εμείς όλοι και έφαγε κάτι καρεκλίες στο κεφάλι, που τον πλακώσαν στα μπουκάλια και στις λεμονόκουπες. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται ποιοι είναι οι μειοδότες της χώρας. Με το δάκτυλο τους επιδεικνύουμε. Και θα μας μιλήσουν αυτοί για εθνικά θέματα. Αυτά μια σφαιρική, προλογική διατύπωση των όσων θα ακούστε σήμερα. Και δυστυχώς με πόνο καρδιάς βρήκα αυτά τα ηχητικά του Κουμέντα. Με πόνο καρδιάς, γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα οι Έλληνες πατριώτες στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Γιατί τις δύσκολες ώρες του γένους δεν βρέθηκαν σημαντικοί Έλληνες πολιτικοί, πατριώτες πολιτικοί, να πάρουν τη λάδα στα χέρια τους. Δυστυχώς και την περίοδο του 55 και την περίοδο του 59 και την περίοδο του 74 με την εισβολή στην Κύπρο και την περίοδο του 2006 με τη δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη πάνω από την Κάρπαθο, που έβγαλε ο Τούρκος την πιστόλα για να απειλήσει και να πει όχι, είμαι σε διεθνή ύδατα, απαιτώ να με πάτε αυτόν που έριξε, που σκότωσε τον Ηλιάκη. Ήταν μια σημαδιακή ημερομηνία η δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη στο Αιγαίο, γιατί από εκεί οι Τούρκοι απέκτησαν και κτημένα που δεν είχαν, όπως και το 1996. Με όλη αυτή την ιστορία που έγινε στα Ίμια, την επέσχυντη, προσβλητική για το ελληνικό έθνος συμφωνία, άτυπη συμφωνία κατά το τραπέζι. Όχι όπλα, όχι σημαίες, πάμε σε διάλογο. Χόλμπρουκ, Φορτελάιεν, Μέρκελ, όλοι αυτοί οι εχθροί του γένους, που αντί να τους αντιμετωπίζουν παλικάρια πολιτικοί, τους αντιμετώπιζαν μοιράκια του κοινοβουλίου, επιλύσμονες, γόνιδο συλλόγων της κατοχής. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και να δούμε, γιατί αυτή είναι, ξέρετε πολύ καλά πως σπονδυλώνεται μια θεματολογία σε μια τέτοια εκπομπή ραδιοφωνική, τρίωρη. Πρέπει να έχουμε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Να τα πάρουμε από τη σειρά λοιπόν για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν το βρώμικο ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν το μέρος αντί των ελληνικών συμφερόντων, των ξένων συμφερόντων. Ποιοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι προσκύνησαν τους Τούρκους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς και τους Εγγλέζους.

0: παλικάρια στήσαμε.
1: 10 παλικάρια. Έχουμε. Έχω κάνει κάποιες επιλογές σήμερα που έχουν σχέση με τη θεματολογία. Το θέμα είναι αυτό το τραγούδι να μην το τραγούδα και ο Νταλάρας, αλλά μπας περιπτώσει τώρα, αφού το τραγούδα ο Νταλάρας, ας το βάλουμε. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοϊζού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στο μουσικό ανθολόγιο, αλλά δυστυχώς το τραγουδάει ο Νταλάρας. Δυστυχώς. Δεν μπορούσα να το δώσετε σε ένα άλλο τραγουδιστή, ρε. Στον Νταλάρα τον δώσατε.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι ραδιομακελάριδες είναι αφιερωμένοι στα μείζωνα εθνικά θέματα της χώρας και στις οπισθοχωρήσεις των νεότερων Ελλήνων πολιτικών απέναντι στις κατακτητικές διαθέσεις, στις υπεριαλιστικές διαθέσεις είτε φίλων εντός εισαγωγικών γειτόνων, είτε εντός εισαγωγικών συμμάχων μας, είτε παραδοσιακών συμμάχων πάλι εντός εισαγωγικών του τόπου, είτε νταβατζίδων που διαρκώς ενέσκυπταν πάνω από την ελληνική επικράτεια για να μας δείξουν πόσο καλοί άνθρωποι είναι νουθετώντας τα κακά παιδιά της Βαλκανικής που ήταν πάντα οι Έλληνες. Η ιστορία της κατεσχήνης και των εγκληματικών χειρισμών της νεότερης γενιάς πολιτικών και μιλάμε από το 1955 και μετά, δεν θα επιχειρήσουμε σήμερα να πάμε πίσω είτε στο 48 είτε στο 44, γιατί και εκεί έγιναν εθνικά εγκλήματα, ούτε βεβαίως στους Βαλκανικούς πολέμους. Να πάμε λίγο πιο σύγχρονα, 1955 και μετά. Η μεγαλύτερη μαχαιριά που δέχτηκε η Ελλάδα σαν κράτος και η ελληνική ομογένεια σε λησμονημένες

0: μαζική δολοφονία του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ακούσουμε μία έτσι μικρή ηχητική παρένθεση για το τι, γιατί ξέρετε, οι νεότεροι ακροατές ξεχνούν ή δεν έχουν διαβάσει. Και οι πιο παλιοί ξεχνούν, παρά το γεγονός ότι έχουν διαβάσει. Σεπτεμβριανά του 1955 ήταν η μαύρη σελίδα στη ιστορία του τόπου. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Από εκεί ξεκίνησε η αιμοραγούσα πληγή του ελληνισμού. Μετά τον πόλεμο και το συμμορητό πόλεμο ήρθαν τα Σεπτεμβριανά. Ήταν μια προσχεδιασμένη διπλωματική πολεμική της Τουρκίας για να εξαφανίσει τον ελληνισμό της πόλης. Μεγάλη κοινότητα των Ελλήνων, 100.000 λένε, δεν ήταν 100.000, ήταν πάνω από 200.000 Έλληνες, οι οποίοι μεγαλουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα θα ακούσετε και μια μαρτυρία μιας κυρίας που αφηγείται και λέει ότι εμείς κάναμε ό,τι θέλαμε εδώ πέρα. Μέχρι και κυβέρνηση θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Ήταν τέτοια μεγάλη η επιρροή της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη και στον εμπορικό τομέα και στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες εκείνης εποχής, βιοτέχνες, οικοκύριδες, μεγαλουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν έπρεπε να συνεχιστεί επί πρωθυπουργού Μεντερές, ο οποίος στο τέλος βέβαια, για να πληρώσει υποτίθεται όλα αυτά τα οποία έγιναν, τον κρέμασαν στην πλατεία του Ταξίμου. Τον κρέμασαν. Τον έβαλαν σε μια θηλιά και τον κρέμασαν. Υποτίθεται για να πληρώσει κάποιος ένοχος, αλλά με το Μεντερές το τουρκικό κράτος είχε άλλα ζητήματα να επιλύσει. Εκεί λοιπόν ορδές ξενόφερτων ασιατικών γκρουπούσκουλων τα βάθη της Ανατολής, στρατολογημένων τραμπούκων, στρατολογημένων βίαστων, βίασαν πάρα πολλές γυναίκες στην Κωνσταντινούπολη, Ελληνίδες, με τη δολοφονία αμάχων ξεκλήρισαν μια ολόκληρη δημιουργική κοινότητα, όπως ήταν η κοινότητα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης.
1: Σεπτεμβρίου 1955, οι Έλληνες της πόλης, περίπου 100.000 τότε, στην πλειοψηφία τους ευημερούν. Την ίδια περίοδο,
0: ο εθνικιστικός πυρετός... Δεν ήταν 100.000, ήταν παραπάνω.
1: Γιατί οι Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα. Η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, αποτέλεσμα προβοκάτσιας, ήταν η ιδανική αφορμή για το πογκρόμ που ακολούθησε σε βάρος των Ελλήνων.
2: Το μοναδικό στην ιστορία της Ευρώπης γεγονός μεταπολεμικά τέτοιου μεγέθους, ένα πογκρόμ. Το μόνο γεγονός που μπορεί να το συγκρίνει κανείς είναι η νύχτα Κρυστάλλων του 1938 της Γερμανίας. Οι ομοιότητες είναι τρομερές. Υπάρχει η προβοκάτσια, είναι όλα προσχεδιασμένα, έτοιμα, σημειωμένα, οι συναγωγές, στη δικιά μας την περίπτωση οι εκκλησίες, τα κημητήρια, έχει μεγάλη σημασία η επιθέση στα κημητήρια, διότι δείχνει πλέον εσάς και η ρίζα σας πρέπει να φύγει από εδώ. Δεν πρέπει να μείνει τίποτα. Μαζικοί βιασμοί, το ίδιο γίνεται και το 1938, καταστροφή καταστημάτων.
3: Το έζησα και έχω μια θλιβερή ανάμνηση από αυτό το όλο το γεγονός. Αποτελεί μια πτυχή της όλης πολιτικής, διαχρονικής πολιτικής του τουρκικού κράτους από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και έπειτα, με διάφορους τρόπους, με διάφορα ενέργειες του, το να εξοντώσει την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.
1: Την ίδια ημέρα, της έκρηξης στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ από έναν μουσουλμάνο φοιτητή και όχι από Έλληνα, όπως έλεγαν στη γειτονική χώρα, ο τουρκικός φθόνος θέργεψε. Όχλος, περίπου 50.000 άτομα, με βαριοπούλες στα χέρια, άρχισε να γκρεμίζει ό,τι ελληνικό έβρισκε στο διάβα του. Σπίτια και καταστήματα, ελληνικά κημητήρια, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και οι εκκλησίες, οι οποίες πυρπολήθηκαν. Παράλληλα με τον όχλο, φορτηγά διένυμαν τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα και λωστούς τους επιδρομής που φώναζαν «Θάνατος στους γκιαούριδες».
2: Φαίνεται ότι ο Μεντελές κάτι ήξερε να γίνει, αλλά δεν ήξερε το μέγεθος, και υπάρχει αυτή η ομολογία και υπάρχουν και ζώντες ακόμα που τον ακούσαν να λέει «Είπαμε να κάνετε, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος».
3: Τότε ήμουνα 9 χρονών. Πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού που το έζησα, με ο αδερφός μου βέβαια μικρότερος. Συγκεκριμένα ένα μονάχα μπορώ να σας αναφέρω. Όταν βλέπεις όχλος με φορτηγά να μεταφέρονται σε όλες τις ελληνικές συνοικίες προκειμένου να καταστρέψουν και να πυροβολήσουν τις εκκλησίες και επίσης να μπουν να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια των Ελλήνων και να βιοπραγήσουν.
1: 30 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, πολλοί τραυματίστηκαν, δεκάδες γυναίκες βιάστηκαν. Η οικονομική καταστροφή για τους Έλληνες της πόλης ήταν μεγάλη, αφού στη συνέχεια, λόγω του φόβου που επικρατούσε, εγκατέλειψαν τις δραστηριότητές τους και έφυγαν για την Ελλάδα.
4: Το βράδυ εκείνο, όπως συνηθίζαμε, η οικογένεια έφαγε το φαγητό. Ξαπλώθηκε και μυθήκε. Κάπου προς το πρωί κοντά, ακούσαμε κάτι φοβερά ακούσματα, κάτι φοβερές καρδιές και να σπάνε τζάμια και αλαλαγμή.
1: Το 1961 ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αντνάν Μεντερές, παραπέφθηκε σε δίκη για εσχάτη προδοσία και απαγχωνίστηκε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήρθαν στο φως πολλά στοιχεία για το πογκρόμ κατά των Ελλήνων το 1955 και θεωρήθηκε και ο ίδιος ηθικός αυτουργός. Από τους 150.000 Έλληνες, σήμερα στην Κωνσταντινούπολη κατοικούν λιγότεροι από 2.000. Οι απελάσεις το 1964 έδωσαν τη χαριστική βολή στο ελληνικό στοιχείο της πόλης.
0: Το 1964 οι Ρωμιοί της πόλης αναγκάστηκαν να εξοβελιστούν. Βγήκαν τα περιβόητα χαρτιά για να τους διώξουν από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη είχα πάει πριν από 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η είσοδός μου στην Κωνσταντινούπολη έχει απαγορευτεί. Λόγω του γεγονότος ότι το τουρκικό καθεστώς, μετά από κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας μας, έβγαλε φυρμάνι. Μας κρέμασε στα μανταλάκια στο Facebook, μας έβαλε και τις φωτογραφίες μας, έβαλε και τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας, δια δήθεν προσβλητικούς λόγους προς τον ηγέτη τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η είσοδό μας στην Κωνσταντινούπολη, η είσοδός μας δεν είναι εφικτή από κανένα καθεστώς. Ευτυχώς που πήγαμε και είδαμε την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, επικρατεί μια άβρα. Αν είσαι Έλληνας και έχεις μέσα σου ελληνική ψυχή, με το που μπαίνεις στο Βόσπορο αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα οικείο περιβάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Όσοι Έλληνες, πάρα πολλοί Έλληνες με τους οποίους έχω μιλήσει, που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, εγώ το αισθάνθηκα έντονα αυτό, ότι όταν μπήκα στην Κωνσταντινούπολη θεώρησα ότι είμαι σε μια πόλη δική μου, σαν να ζούσα σε μια πόλη δική μου, σαν είχα ξαναδεί. Και βεβαίως είχαμε ξαναδεί και από φωτογραφίες και από slides και από βίντεο και από ντοκιμαντέρ. Είχαμε δει την Κωνσταντινούπολη, την είχαμε στο μυαλό μας, τη διαβάζαμε όταν ήμασταν μαθητές. Ήμασταν εξοικειωμένοι θεωρητικά με το περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης. Αλλά όταν μπήκα στην Κωνσταντινούπολη και περπάτησα τα σοκάκια εκεί στον Αγιώργη, εκεί επάνω στην ελληνική κοινότητα, των λιγότερων από 2.000 Ελλήνων, οι οποίοι ζουν. Και όταν πήγα στα Θεραπιά, μια εξαιρετική περιοχή, μια έφορη περιοχή, συνάντησα εκεί τη μικρή ελληνική κοινότητα. της Κωνσταντινούπολης. Ο παπάς, ο κοινοτάρχης, ο Έλληνας, οι άνθρωποι αυτοί που εκμυστηρεύτηκαν ότι ακόμα και σήμερα τους παρακολουθούσαν όλα τους τα τηλέφωνα. Μα δεν ήταν παραπάνω από 50-60 100 νοματέοι. Κι όμως το τουρκικό καθεστώς παρακολουθούσε όλα τους τα τηλέφωνα, κινητά και σταθερά. Φανταστείτε πόσο κιωτίδες είναι οι Τούρκοι που νομίζουν ότι θα κάνουν επανάσταση, 100-200 άνθρωποι. Μαζευτήκαμε στην εκκλησία, μιλήσαμε, μας κέρασαν, μας φίλεψαν. Τα Θραπιά είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, που βρέχεται από τη θάλασσα. Μόνο όσοι πάνε στην Κωνσταντινούπολη μπορούν να καταλάβουν πόσο Έλληνες είμαστε. Κωνσταντινούπολη αποπνέει ελληνισμό. Οτιδήποτε βλέπεις μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικό. Είναι βυζαντινό. Τα τείχη, η Αγία Σοφιά, το υδραγωγείο, τα καλτερίμια της πόλης, η λόφη της, ο Κεράτιος, ο Βόσπορος, είναι όλα ελληνικά. Τα ελληνικά νεκροταφεία, η πλατεία Ταξίμ, ο μεγάλος δρόμος του Πέρα, εκεί όπου γινόντουσαν το Νυφοπάζαρο, η μεγάλη Περατζάδα στο Πέρα, και βεβαίως το Σύγκριο, η Ανατριχύλα, το δέος, ο σεβασμός όταν μπαίνεις στην Αγία Σοφιά. Είναι τα συναισθήματα τρομακτικά. Και ειδικά όταν ανεβαίνεις στο μεγάλο μονοπάτι, το σκοτεινό μονοπάτι στο οποίο ανέβαινε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας με το άλογο του. Οι κρύπτες και όλα τα επιβεβαιωμένα ντοκουμέντα τα οποία έβγαιναν μέσα από τα βιβλία της ιστορίας, τα οποία επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγες μέρες, όταν αποκαλύφθηκε ότι κάτω από την Κωνσταντινούπολη, κάτω από την Αγία Σοφιά, υπήρχαν οι υπόγειες στοές που οδηγούσαν στο άλλο άκρο της πόλης. Οι μεγάλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είχαν φτιάξει εκεί μια απροσπέλαστη Κωνσταντινούπολη, που ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε Έλληνας θα μπορούσε να διαφύγει. Τώρα, από αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε, ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Έλληνες κλπ, τα έχω γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μου, μην τα στέλνετε, δεν τα διαβάζω. Θεωρώ ανθέλληνες, παλιανθρώπους, ρεντίκολα της κοινωνίας, αυτοί οι οποίοι λένε ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τον ελληνισμό. Είστε ρεντίκολα της κοινωνίας. Μη μου στέλνετε μηνύματα, θα σας κάνω φραγή, δεν τα διαβάζω. Το «οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Έλληνες», αυτά είναι μπούρδες για μένα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική. Οι Βυζαντινοί ήταν η συνέχεια, η αρχή των Ελλήνων. Ήταν η ίδια η Ελλάδα εκεί πέρα. Και δεν μπορώ να ακούω μπούρδες. Αυτά τα λέτε εσείς, οι οποίοι έχετε κόμπλεξ, οι οποίοι έχετε πρόβλημα με τους Φαναριώτες. Δεν ήταν όλοι οι Φαναριώτες ίδιοι. Είστε δογματικοί, είστε εθελότυφλοι, είστε χαρτογιακάδες, είστε λεμέδες. Όλοι που υποστηρίζετε ότι το Βυζάντιο ήταν ξεκομμένο από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και από τον ορθόδοξο πολιτισμό. Τι θρησκεία ρε είχαν στο Βυζάντιο? Ποιους άγιους προσκυνούσαν? Ποιες εικόνες προσκυνούσαν? Σε τι ορκίζονταν? Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας? Τι ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας? Δεν ήταν Έλληνας? Τι ήταν, Τούρκος? Ποια γλώσσα μιλούσαν? Είστε τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Βυζαντινούς, είστε τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Ρωμιούς και τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Έλληνες. Είστε τα χτυκιά της ελληνικής κοινωνίας. τακτικά. Και μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ σε αυτή την εκπομπή να τα διαβάσω. Είστε χτικιάριδες. Είστε ακροατές μισέλληνες και χτικιάριδες. Όσοι υποστηρίζετε ότι το Βυζάντιο δεν είχε σχέση με τον Ελληνισμό. Όσοι υποστηρίζετε ότι δεν θα έπρεπε οι Έλληνες να νοσταλγούμε την Κωνσταντινούπολη. Τα ιερά χώματα, τα πατήματα της φυλής μας. Είστε χτικιάριδες. Χτικιάριδες είστε. Και δεν πρέπει καν, όχι να σας βγάζουν στα τηλέφωνα, γιατί έχω ακούσει τηλέφωνα απίστευτα εδώ πέρα. Έπρεπε να σας το κλείνουν στη μούρη. Είστε πολύ λίγοι για να μιλήσετε για το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη και τον Ελληνισμό. Είστε πολύ λίγοι να μιλήσετε για τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, που έδωσαν το αίμα τους. Ποιους πολεμούσαν, ρε, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες? Ποιους πολεμούσαν? Δεν πολεμούσαν τους Τούρκους? Τι ήταν οι Τούρκοι? Ήταν κατακτητές. Όσοι έπεσαν στην πόλη πολεμώντας τον Τούρκο. Πώς σκλαβώθηκε η Ελλάδα? Πώς αιώνες ήταν σκλαβωμένη η Ελλάδα? Που αν είχαμε κάτι τέτοιο σαν και εσάς, που στέλνετε αυτά τα αναξιοπρεπή μηνύματα, ακόμα θα ήμασταν υποταγμένοι στους Τούρκους. Ακόμα. Το ότι έπαιξαν βρώμικο ρόλο συγκεκριμένοι πατριάρχες, βεβαίως, οι οποίοι ορίζονταν με το χρήμα, πλήρωναν για να τους διορίσουν αυτό, πατριάρχες, οι Τούρκοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ότι όλοι οι πατριάρχες ήταν προδότες, ότι όλοι οι φαναριώτες ήταν προδότες, υπήρξαν προδότες. Υπήρξαν προδότες καλαμαράδες. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλο το στράτευμα των Βυζαντινών έδωσε μαθήματα και παθήματα στους Τούρκους. Αυτό είναι αδιανόητο. Δίνεται λαβή στην τουρκολογιά να υποστηρίζει ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό. Άρα καλά μας το πήρανε. Και τότε γιατί βγήκαν οι λαϊκοί μύθοι? Γιατί βγήκαν οι λαϊκές θύμησες, οι παραδόσεις της φυλής? Το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, τι είναι, Βυζαντινό ή ελληνικό? Άντε ξεστραβωθείτε λοιπόν και πάψτε. Πάψτε, γιατί κάνετε κακό στο έθνος και στον ελληνισμό. Όσους παπάδες Έλληνες φάξανε στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι. Πώς δολοφονήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Από ποιους δολοφονήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Από μένα? Τι διακήρυτε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Πόσο αγαπούσε το Βυζάντιο και τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Σας δίνω το πιο απλό παράδειγμα. Ενός ανθρώπου που έχισε το αίμα του για να διδάσκει στα πέρατα της Οικουμένης. Ποιοι πήγαν στη Βουλγαρία για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τη θρησκεία μας? Δεν ήταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ή κάνω λάθος εγώ? Διαβάστε ιστορία, είστε ανιστόρητοι. Και ανιστόρητοι τύποι δεν πρέπει καν να ακούνε αυτό το ραδιόφωνο. Και να απομακρύνουν.